0: Σταύρο, λες και πίσω στο σχόλιο μου θα σου πω, ντε.
1: Μάλιστα, κύριε.
2: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
3: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
2: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
3: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
4: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
1: Μα τι λέω, τι λέω.
5: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αθηνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί, ατέλειωτος πλάγιος σλί.
6: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
8: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Σαραγράφος.
9: Εγάλο Κάλιαρη. Εγάλο Καλαμαριά. Συγγνώμη.
10: Τα δέοντα στη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ. Πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ. Πολύ γέρος για να πεθάνεις.
11: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
12: Πού πάω? Στον παππού. Θέλει και ερώτημα.
10: Ανάποδα τα είπα. Ωραία.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
13: BWinSport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
14: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWinSport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήμασταν λίγο, χτυπιόμασταν. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Ρίλο. Ή από εδώ.
2: Α, και τους από εκεί.
0: Τους από τι. Με διέλυσε. Είχα ένα τίτλο εκπομπή. Πρέπει να πει πάντα. Ας το πούμε μετά την ταμπάκ.
3: Όχι.
0: Ή να παίξω, παίρνει λιγότερα λεφτά. Όχι. Δεν ακούει. Γεια σου, ρε ταμπάκο. Ο ταμπάκο είναι ο μόνο που ομορφαίνει μεγάλο νότα. Είναι ο μόνο γκριζοκροταφάκια. Coach corner. Κάνουμε μεγάλη ανταλλαγή στιλιστικών απόψεων. Επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον. Μαθαίνω πράγματα σε χρωματισμούς από τον ταμπάκο, γιατί είναι γήινος. Δεν του αρέσουν οι υπερβολές. Θέλει.
1: Είναι όμως της λεπτομέρειας. Θα κάνει με τη λεπτομέρεια, θα κάνει το τσικ, τη διαφορά.
0: Και ο άνθρωπος, ο Μαρτσουλιώνης. Εγώ δεν ήξερα ότι ξέρει τόσο μπάσκετ και φάουλ και παραγωνιά και βάλει και τη βολή.
1: Λοιπόν, έχουμε δώρο. Συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωθείτε. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνη. Adrenaline.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή.
1: Δεν είναι ταυτοκόλλητα. Είναι κάρτες. Και ένα box με τις κάρτες μέσα.
0: Έλα ρε Μαρία.
1: Πώς φαίνεται, δεν σου δίνουμε το άλμπουμ. Και μετά τράβα να βρεις τα τέτοια.
0: Το βαζέχα.
1: Έτσι. Λοιπόν, μέσα από το Viber 6988 946 946 6988 946 946, όπως είναι 94,6. Δεν είναι εύκολο.
0: Παιδιά, μην αρχίσετε εδώ τηλέφωνα.
1: Όχι, δεν παίρνουμε τηλέφωνα. Πώς το λένε, Πανίνη και το όνομα τεπώνυμό σας. Αυτό. Το τηλέφωνο το βρίσκουμε. Και θα δίνουμε ένα κάθε μέρα.
3: Εντάξει. Αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι.

0: όταν έλειπες, εμένα με βοήθησε ο Ταμπάκος Μαρία, γιατί με στήριξε και μου είπε για το Nations League. Μπήκε εδώ και μου τα εξήγησε όλα.
1: Και τα κατάλαβες?
0: Όχι. Αλλά εκείνη την ώρα το πάθαινα με τη χημεία. Δηλαδή με τη χημεία στο σχολείο.
1: Λες την αρχή, το έχω.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Μπράβο ρε.
0: Άμα ακολουθήσει το πρώτο.
1: Από την αρχή.
0: Ναι.
1: Άμα τα πας καλά στο πρώτο μάθημα και το ακολουθήσει από την αρχή. Τα καταλαβαίνει το θέμα. Θα παρακολουθήσω από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μαρία, μην μας δίνεις tips για σέριφο, λέει, να τα βρούμε μόνοι μας. Εγώ μέσα Αυγούστου που δεν θα έχει και καθόλου κόσμο, λέει. Ο Κάλιο Ντρογκμπά, παρά του ρε, αγαπημένος. Έχω να πω ότι στη σέριφο που πήγα αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται ότι είναι. Εντάξει, μέσα Ιούλη. Προς τα μέσα Ιούλη. Γινότανε χαμός.
0: Χαμός, ναι.
1: Χαμός. Και σκεφτόμουν, οι άλλοι που θα πάνε τον Αύγουστο, που θα πάει ο τριπλάσιος κόσμος, πώς θα την παλέψουν, ας πούμε, στη χώρα που δεν είναι και καμιά μεγάλη.
2: Να σας ρωτήσω τώρα και τους δύο. Ναι. Έχετε βρεθεί Σαββατοκύριακο στην Αθήνα τον τελευταίο καιρό?
0: Εγώ, ρε φίλε, με τις παραστάσεις, όχι.
2: Όχι.
0: Λείπω δίμηνα.
2: Αύγουστος.
0: Λείπουν όλοι.
1: Α, ναι.
0: Ερχόμουν 1:15 από Λιβαδιά. Κολλημένο στην κίνηση. 1:15 τη νύχτα από Λιβαδιά για Αθήνα.
1: Ότι επέστρεφε κόσμος.
2: Ναι, Αύγουστος.
1: Βέβαια,
0: έχω να πω. Είναι απίστευτο αυτό.
1: Ότι εγώ γύρισα γύρω στις 10 η ώρα σπίτι. Τη Νέα Σμύρνη, έτσι. Βρήκα να παρκάρω έξω από το σπίτι.
0: Κάποτε ήταν αργά. Δεν ξέρω. Και εκτός ότι έχουν φύγει κιόλας.
1: Φύγουν, πολύ φεύγουν. Αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και λέω, τι θα γίνει, λέω, τον Αύγουστο. Πώς.
2: Θα έχει κόσμο στην Αθήνα τον Αύγουστο. Εγώ το πιστεύω.
1: Ότι πάνε τον Ιούλιο, ας
2: πάνε
1: πούμε.
2: Πάνε και τον Ιούλιο.
0: Πολλοί
2: επίσης επιλέγουν τα κοντινά τριημεράκια αντί για 10-15 μέρες που δεν βγαίνουν κιόλας.
0: Εντάξει, δεν βγαίνουν και οικονομικά και βολεύει κιόλας, δηλαδή, το τριημεράκι.
2: Κοντινές αποστασούλες, ναι.
0: Okay.

0: Κορτσούβι, Αλάνη.
1: Για πάντα
2: σκέφτομαι.
1: 22 του μήνα στη Σαλαμίνα. Φιλανοιχτό είναι ο χώρο. Είναι το Ευρυπίδιο, το τεράστιο θέατρο. 22 Τετάρτη είμαι Σαλαμίνα.
3: Ναι.
1: Θα είσαι, λέει, την Πέμπτη. Θα είμαι, ρε φίλε, από τη Σαλαμίνα. Παίρνω απέναντι, έρχεσαι. Θα είμαι Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή, γιατί με ρώτησε.
3: Α.
1: Τετάρτη όμω ο χώρο είναι το τεράστιο θέατρο τη Σαλαμίνα. Αυτό. Mm-hmm. Το Ευρυπίδιο, κάπω έτσι λέει. Εννοείται, θα πάω στον Κάκια πριν.
3: Καλά, ναι. Μαρία, τον Αύγουστο λέει στη Σέρφο, παρκάρουμε 25 λεπτά με τα πόδια εκτός χώρας. Παιδιά, και αυτό το Σαββατοκύριακο που μου λέγε, είχαν παρκάρει σχεδόν κάτω στο λιμάνι, ας πούμε. Δεν πας με το αυτοκίνητο στη χώρα. Είναι και πολύ στενός ο δρόμος. Πας μόνο με το λεωφορείο. Και από ό,τι έμαθα, υπάρχουν και τρία ταξί για όλο το νησί. Εκ των οποίων το ένα είναι βανάκι. Αυτά τα τρομακτικά τα πανέκατα, τα μαύρα.
2: Εξαδά.
3: Ναι. Δεν ξέρω πώς την παλεύεται. Πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι και τόσο κοντά.
1: Πόση ώρα έκανες δηλαδή?
3: Με το γρήγορο είναι 2 ώρες. Αυτό. Γεια σου, Πρόεδρε. Με το γρήγορο 2 ώρες. Δηλαδή, ξεκίνησα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, 8 η ώρα, 10 που στο δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, με τη Σοφία Θεοδωράκη.
1: Μάλιστα.
3: Ήμουν στην ξαπλώστρα. Κατάλαβα.
1: Ναι. Άνετη.
3: Και λες ωραίο, ναι.
1: Είδες, δεν προλάβαινα να πάω και ξαφνικά
0: είναι η αθλητική ενημέρωση.
1: Πάμε, Λουκουμάδες, Συριανό Λουκουμή. Αυτός από τη Σύρο πάει πάντου. Πάμε.

0: αρέσει η Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέτε.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας,
1: λάθος.
3: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία.
4: Αμέσως.
1: Και για να ξαναδογράψω.
5: Ο Νέντορφ και ο Γκαλίτσιος που είναι ελεύθεροι.
6: Ψάχνει η ομάδα ο Νέντορφ για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζέρ του ψάχνει η ομάδα για το Νέμες.
7: Να χαρώ με Ρακλίδες.
6: Γιατί φαίνεται η μάνατζέρ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες τη δουλειά μου, φαίνεται.
5: Σωστά.
8: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
9: Γράψτε, γράψτε.
10: Όταν εσύ στους Ολυμπιακούς αγώνες έμπαινε στην Λεωφορείδα.
11: Στις Λεωφορείδες.
10: Λεωφορείδα.
11: Φορείδες.
10: Και εμείς οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
11: Ωραία, ωραία.
12: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινής Νταν.
13: Ζήτω.
12: Νταν.
13: Ζήτω.
12: Νταν.
14: Στη Γιαλού στα σπάτα.
5: Γιαλού.
14: Ναι, έτσι λέγεται η περιοχή.
15: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
5: Μπάμπης Χριστόλογουλου. Πολύ ωραίο καλός. Και από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
16: Όχι. Κοκοράκι.
5: Γιατί.
16: Κρύωσες.
5: Κρύωσα. Το ερκοντήσιο, ναι.
17: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
18: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
18: Με αναμπέζει. Έλα μωρέ.
5: Ενώ είναι στις καθυστερείς, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
16: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
5: Έχω ισοφαρίσει λίγο η φιλοξενούμενη.
16: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
5: Μπράβο,
16: και αυτό να ξέρεις.
5: Έλα τώρα, μωρέ.
9: Γράψε, γράψε!
19: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
9: Γράψε, γράψε!
5: Είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
20: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρεί επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
9: Γράψε, γράψε!
21: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτιο. Σύρμα.
22: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά.
3: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
22: Λαμποράλ, πως
23: λέει. Έτσι.
14: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
24: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσε τερσέτη 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσαμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος. Για σημείωσε το αυτό.
1: Στην άλλη.
2: Sport FM 94,6.

0: Το Σαββατοκύριακο που θα είσαι?
1: Θα είμαι το Σάββατο στην Κατερίνη.
0: Α.
1: Στο Πλατανόδασος. Δεν θα είμαι κάπου την Κυριακή. Παρασκευή έχω γάμο. Αρκούδας παντρεύεται. Αρκούδας.
0: Α, ναι, με το καλό, με το καλό.
1: Γάμο, βάφτιση. Οπότε πάμε Κατερίνη στο Πλατανόδασος. Ένας χαμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Κυριακή πίσω στο γιατάκι μου, που λέει ο πατέρας μου. Πίσω στο σπίτι. Κυριακή.
2: Ναι.
1: Δευτέρα έχουμε το μεγάλο event με τους άχαστους.
3: Βέβαια. 20.
0: Έχει γίνει sold out αυτό.
1: Έχει φτάσει 14.000 εισιτήρια, μείναν άλλα 1.000 εισιτήρια. 15 είναι το όριο που έχουμε βάλει για ασφάλεια και για να μπορέσουν όλοι στο parking 5 έξω από το Telecom Center. Εγώ θα είμαι μέσα 12 Σεπτεμβρίου. Εκεί, στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Κάποιος έχει επέτειο γάμου, λέει, με τη γυναίκα του και θέλει να την πάει για έναν ρομαντικό δείπνο, λέει, πείτε καμιά πρόταση.
1: Τι ρομαντικό δείπνο?
0: Δεν μας δίνεις τώρα πληροφορίες. Καταρχάς, πού είσαι?
1: Πού είσαι?
0: Είσαι Αθήνα?
1: Τι λεφτά διαθέτεις?
0: Ναι, τι εννοείς ρομαντικό δείπνο?
1: Τι είναι αυτό?
0: Δηλαδή, τι της αρέσει? Τι αρέσει εσένα, τι αρέσει εκείνη?
1: Φωτομπουλάδες περισσότερο.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω καθένα.
0: Ρομαντικό δείπνο είναι, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, ο ρομαντισμός για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός. Άλλος το θεωρεί πολύ μελό όλο αυτό. Άλλος. Ναι.
0: Ρομαντικό δείπνο είναι για μένα, ας πούμε, και την Κυριακή τελικός, πώς το λένε, παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ψήσιμα.
0: Αυτό, ναι. Είναι ρομαντικό για μένα αυτό.
1: Δεν είσαι ο μέσος όρος, Μαρία.
0: Το ξέρω. Ρωτώ για ένα φίλο, σε ρηφωτικό κόσμο παίζει, Μαρία, τι εννοείς?
1: Έχει γυναίκες σαν αυτό, ρωτάς.
0: Ωραίος κόσμος.
1: Υπάρχουν γυναίκες μόνες, πάνε παρέες. Πες του, φτιάξτε το κέφι να πάει.
0: Είχε, όχι, δεν είχε κοριτσοπαρέες κτλ. Είχε παρέες.
1: Παρέες, έτσι. Τι πάνε κοριτσοπαρέες. Δηλαδή, ναι, όταν έχουμε κοριτσοπαρέες,
0: τι είναι, ότι είναι πιο εύκολο. Ξέρω εγώ, μωρέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακού, ακού, ακού. Έρχονται, έρχονται. Φύγει, φύγει, φέρτη, φέρτη. Είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Αύγουστο έχω κλείσει να πάω με την έτσι στη Λευκάδα. Έχουμε καμιά πρόταση για κανένα μέρος που θα φάμε σοβαρό κρέας. Σοβαρό κρέας θα φας εδώ στην Αθήνα.
1: Παιδιά, στην Αθήνα θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα, ούτε σε νησιά, ούτε εδώ.
3: Στη Βιωτία δεν θα βρεις.
1: Θα βρεις, αλλά είναι μια ώρα το φέρουν εδώ. Δεν είναι ανάγκη να ξενιτευτείς.
0: Είμαι ερωτευμένος με υπάλληλο φαρμακείου, την Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Όχι, με την Ελένη είναι ερωτευμένη.
1: Ναι, εγώ χαιρετάω και την Ελένη.
0: Μαρία, λέει, θέλω βοήθεια.
1: Ναι, ναι, πάει, Προζάκ. Πες τη.
0: Αυτό. Ξεκίνα τα χάπια.
1: Με ζουλίτ. Ξεκίνα. Χάτσα
0: απλά, ναι, μπράβο. Έτσι. Κρεμούλη, αντιλιακά. Γιατί τώρα στα φαρμακεία μπορεί να πάρει τα πάντα.
1: Πηγαίνει και κάνε τον άντρα. Γεια σα. Γεια σα. Θα σου πω τι εννοώ. Θα ήθελα να σε άλλη τον 20 και φύγε. Δημιούργησε φασαρία. Είναι για.
3: Διέγερση.
1: Να πηγαίνει καλύτερα.
0: Α, ναι.
1: Και φύγε, πάρ' το και φύγε. Άστος με την απορία όλους.
0: Αυτό δεν είναι καλό όμως.
3: Δεν είναι καλό.
1: Γι' αυτό το λέω, για να μην γίνει θέματα. Κάτι. Γιατί κάποιος ο οποίος στέλνει μέρα το ευρώ με την τάδε τι να κάνω, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Όταν στέλνει κάποιος σε ραδιόφωνο τι να πω σε αυτήν που είναι εκεί,
0: ναι,
1: δεν πρέπει να γίνει κάτι. Οπότε προστατεύοντας την Ελένη τώρα, Μαρία, του λέω τι να κάνει για να μην έχουν κάποιο.
0: Επίσης, μην πηγαίνεις και κάνεις το γήπα ετός στο φαρμακείο. Εκεί δουλεύει.
1: Ναι.
0: Και μην το κάνετε αυτό γενικότερα σε μαγαζιά που δουλεύουν.
1: Επίσης,
0: και οι κοπέλες, ναι, και τα αγόρια, ναι, και οι άντρες, ναι, ναι, ναι, κτλ. Λέτε τις καφετέρειες. Μην κάνετε τους γαμπρούς.
1: Επειδή φοράει ρόμπα λευκή, δεν είναι πορνοτενία επίσης. Μην μπερδεύεσαι. Γιατί ο καθένας έχει ένα μοντέλο στο κεφάλι. Είναι εκείνη την ώρα κάποιος. Γεια σας! Να σας δείξω εδώ πέρα. Κοιτάξτε! Λίγο πριν πας εσύ. Έχω έρπιτα ζωστή. Κοιτάξτε, έβγαλα πίον εδώ στην κοιλιά. Τι μπορώ να κάνω, κύριε, κατεβάστε την μπλούζα. Εδώ. Εδώ κοίτα, εδώ σαπίζω, σαπίζω και πέθανε και η γυναίκα μου. Κρίμα. Στο διάολο να πάει. Έχει τέτοια. Λίγο πριν πας εσύ δηλαδή. Κύριε, γεια σας, μπορώ να σας απασχολήσω λίγο. Μάλιστα.
0: Πονάω από εδώ, εδώ.
1: Όχι,
0: από εδώ, εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω βγάλει εδώ στο νύχι κάτι, κοιτάξτε εδώ πέρα το νύχι μου. Τι μπορώ, εδώ, μέσα από το πέδιλο.
0: Κοίτας, έχει φτάσει στον, ναι, αστράγαλο.
1: Μέσα από το πέδιλο. Αυτό εδώ πέρα ξαφνικά. Εκεί που δεν ήξερα μπάλα, άρχισα να κλωτσάω πράγματα. Τι μπορώ να πάρω?
0: Έγινα
1: κρέμα,
0: ρομπότ.
1: Τι κρέμα μπορώ να πάρω? Κυρία Ελένη, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Έχω βοβονοκύλι, να σας δείξω λίγο τι κρέμα είναι από κάτω. Μετά θα πάω σε
0: σήκωσα κάτι τελάρα.
1: Ναι. Και όπως σήμερα, πετάγεται έτσι από πίσω ένα πράγμα. Και έχω και σύριγγιο. Θα σας δείξω για την κίστη μου. Κόκκιγκος. Λοιπόν, λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνεις. Πάρτε μου λίγο την πίεση, παιδιά, πεθαίνω. Πάρτε
0: αυτό
1: μου
0: ναι,
1: την πίεση.
0: Πάρε μου την πίεση.
1: Να πάει φαρμακείο να ζητήσει το μεγαλύτερο νούμερο προφυλακτικά. Ναι,
0: μπράβο, ρε.
1: Μήπως να τα φυσκώσει, να τα κάνει αλογάκι.
0: Ναι, όχι, να το φυσκώσει και μετά το φυσκώσει.
1: Σε πέτυχε. Γιατί ρε τσούγα αδερφή σου είναι η Ελένη και δεν θέλει να τα φτιάξει ο άνθρωπος. Είναι φίλη μου, ρε. Τι θες. Όταν κάποιος θέλει δημόσια τι να κάνω με αυτή, δεν πρέπει να είναι με αυτόν τον άνθρωπο. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Επίσης αυτό με τα προφυλακτικά το έχουν στείλει τρεις. Αλήθεια πιστεύετε δηλαδή ότι, ότι θα τρέξει άλλη από πίσω.
1: Όχι, όχι, έχω κάτι καλύτερο.
0: Θα κάνει το λαμπραντόρ.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια, γεια σας.
1: Έχετε κρέμα για χλαμίδια οικονομία. Γιατί είμαι ιδιαίτερα δραστήριος τελευταία στα νησιά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και η Σέριφος έχει κόσμο τελικά.
0: Και τι θα κάνουν τον Αύγουστο, δεν ξέρω που θα παρκάρουν.
1: Δεν ξέρω τι θα παρκάρουν. Αυτοί που έρχονται με τα SUV. Πολύ, είστε πολύ όλοι. Παιδιά, βάλτε το μέσα στο
0: φέρμα. Ναι, παιδιά, μην το πατήσετε.
1: Ευτυχώς έχουμε και παγκόσμιο κύπελο και χαλαρώνετε. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο,
3: Καρμάκη.
1: Είμαι με την Ελένη. Τι θες, ποια Ελένη.

0: πιστεύω ότι έφυγε από τη ζωή στα πολύ νέος ο Σαμ Νίλ, Μαρία, δεν θα τον θυμάσαι με το όνομα.
1: Σίγουρα.
0: Πρωταγωνιστής Jurassic Park και Peaky Blinders, αν τον θυμάσαι. Ο Σαμ Νίλ έφυγε, υπάρχει ένα σοκ τώρα στο Hollywood. Έφυγε από τη ζωή πολύ ξαφνικά ο Σαμ Νίλ.
1: Έκανε τον αστυνομικό.
0: Τον αστυνομικό.
1: Στο Peaky Blinders, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Έφυγε σε ηλικία. Εντάξει, ο άνθρωπος φαινόταν σε καλύτερη φάση από τα 78 χρόνια. Φαινόταν πιο νέος. Έφυγε απότομα, έδινε κρυφά μία μάχη. Πολύ καλός ηθοποιός. Ο Σαμ Νίλ έχει παίξει σε πολλές ταινίες. Τις πολλές φορές ακούς ένα ονοματεπώνυμο και λες ποιος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Και τον έχεις βάλει στο μυαλό σου με μια σειρά, με μια ταινία. Και αυτό σε στεναχωρεί περισσότερο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια, λέει, έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Το σίδερο το έβγαλες από την πρίζα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

0: και πει διαφημιστικό μήνυμα. Τα αλλάζαμε μετά.
1: Καλά, ναι, απλά μην μπερδευτούμε.
0: Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις καθημερινά. Price boost, build a bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: αρχίζουν τα κουφά.
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Πουλακί ξένα!
1: Και...
3: αυτό που είπες προηγουμένως τώρα, τι...
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
3: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο.
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
3: Τόσο ψηλά, θες να πεις.
1: Ναι, χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή ενώ...
4: Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή...
1: Χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή ενώ...
4: Ούτε και κοίταξε αυτή...
3: Τα χαμηλά στα ψηλά.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
0: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
1: Ναι, χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή ενώ...
3: Τα χαμηλά στα ψηλά.
2: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακόλωνικο από όλη τη γλώσσα.
3: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
5: Να είσαι καλά, παιδιά μου.
6: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12 ο Αποστόλης μικρόφωνο, ο Αποστόλης μικρόφωνος, ναι, ωραίο.
7: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το, τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
8: Ναι, την πάτησα.
7: Ακολουθεί Διονύσης Δεσύλλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
9: Κανονικά η Σέρια θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο. Δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
10: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
11: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
12: Ο καλός μου!
11: 199, τι υπόθωσε.
13: Ένας μικρός θεός!
11: Τι υπόθωσε. 109-98.
14: Κόνδρας, ο λαγός εξοπλιστής κάνει το σύνδρομο το κοντρόλ.
15: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
16: Κέντρα της βιντεότητας στο Σεκεφέχερβαρ.
3: Πώς μπορώ να το ξαναπείς?
16: Σεκεφέχερβαρ.
15: Φίλε μου!
3: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
17: Μάνος.
18: Ο Μάνος.
17: Μάλιστα.
3: Έχω πει σήμερα, εντάξει, παιδιά, δύο εβδομάδες.
19: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
20: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
21: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
22: Έχει τη δική του ιστορία.
23: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
22: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
24: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
25: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
26: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
25: Φύγαμε.
27: Τρελό καιρό, Σέντονη Χαλαζόπλευστη. Χαλαζόπλευστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
28: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
29: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
28: Αξίριστος, γιατί το μου...
29: Αξίριστος.
30: Μπορείς παλιό.
29: Α, κλείστε το τηλέφωνο.
28: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
30: Εφωνημένη.
29: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
28: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
29: Άλλαξε φωνή.
30: Το νεκροθάφτη δεν το σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
29: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, τι σκέφτεσαι, δεν είναι τίποτα.
28: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
29: Α, δεν είπες
30: ένα. Πάρε και τα λοπόδια να ξανακλείσουμε τον πέρετρο.
29: Ναι, τα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο, πέστε, δεν έχει τίποτα.
28: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
29: Αυτά.
31: Από μία σύγκρουση του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
32: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό, Η γολή της ο Στέφανο Παλότο.
0: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
32: Παλουότολο. Έστω, ήταν ένα μικρό σορδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
1: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δώσα και έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
2: Τώρα έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθεί πριν. Εντάξει είμαστε.
3: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
4: Γιώργος Σαμαϊλάκης, βέβαια ο ηγέτης της ιστορίας.
3: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
4: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει το 13, το επαιτειακό, τελείωσε το 17.
5: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 1 ώρα.
2: Εντάξει είμαστε.
25: Φύγαμε.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, έλα, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε break. Πρέπει να μιλήσουμε.
1: Εντάξει, παίζει και πολύ ωραία μουσική ο Πάνος.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω μια μικρή θλίψη, συγγνώμη, μου αρέσει, σε διακόψα. Σιγά σιγά. Εντάξει. Λέω μπούχτισα μπάλα, αλλά ξέρεις, δεν έχει σήμερα μάτς. Όχι, δεν έχει παιχνίδι σήμερα και. Οκ.
0: Και δεν έχει τι να κάνει.
1: Έχω, αλλά δεν έχει. Και αύριο έχει μόνο
0: Και
1: άλλο ένα την Τετάρτη.
0: Και μετά πάλι την Κυριακή.
1: Και μετά την Κυριακή θα περάσουν τρεις μέρες χωρίς αγώνα. Και είχαμε συνηθίσει να είμαστε σε γάμους και βαφτίσεις και με κινητά ανοιχτά.
0: Εντάξει, μετά θα αρχίσουν τα προκριματικά του Europa, του Conference.
1: Αλλά...
0: και θα είναι και μεσοβδόμαδα.
1: Ναι.
0: Και μετά θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε. Μην νομίζεις, ένα έτσι να κάνεις.
2: Τσακ.
0: Να το ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζεις, ναι. Μην νομίζεις δηλαδή ότι δεν θα πάρει και πολύ. Δεν θα έχεις και κανένα μεγάλο κενό. Εντάξει, είχε συνηθίσει βέβαια το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Ήθελα.
0: Ήθελες να ξαναγίνει το παγκόσμιο κύπελλο και ας είναι και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι, το παίρνω.
0: Είδες.
1: Είπα βλακεία.
0: Είπες βλακεία, το ξέρω. Λοιπόν,
1: εμένα.
0: Δίνουμε ένα άλμπουμ

0: Σειρά σε 20 λεπτά.
1: Όχι, με τα μάξι, δεν θέλω να πάρω.
0: Από πού?
1: Εσύ θα μου πεις.
0: Θέλω να πω, μπορείς να πας από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα.
0: Από Χαλκίδα ένα τριωράκι.
1: Ωραία.
0: Αν δεν έχει κίνηση στο Κύφισο.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.

0: κάποιος πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία, γιατί δεν υφίσταται πλέον η κατάρα της Ελισάβετ.
1: Δηλαδή, γιατί είχε...
2: Η Ελισάβετ σήκωσε κύπελο το 66.
0: Γι' αυτό. Ότι τέλος, ναι, γι' αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία και λένε εδώ πληροφορίες ότι θα φορέσει η φανέλα που θα μοιάζει πολύ με αυτή που φορούσε ο Μαραντόνα στο παιχνίδι με την Αγγλία. Η ομάδα του Μαραντόνα, τέλος πάντων, η Αργεντινή. Και υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την τη φανέλα. Τη διάβαζα πολύ πρόσφατα. Οι κανονικές φανέλες που είχε πάρει η Αργεντινή τότε για το Μουντιάλ στο Μεξικό ήταν πολύ βαριές.
1: Okay.
0: Για τις καιρικές συνθήκες.
1: Και τώρα είναι καλύτερα, ας πούμε.
0: Πρόσεξε. Και είχε πει ο Μαραντόνα, παιδιά, δεν μπορούμε να παίξουμε με την Αγγλία με αυτές τις φανέλες. Θα λιώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν υπήρχαν άλλες φανέλες. Και είχαν στείλει έναν άνθρωπο από την Εθνική Αργεντινής. Είχε πάει σε μια διπλανή πόλη, ξέρω εγώ. Είχε πάρει φανέλες. Τις είχε φέρει, τις είχαν δοκιμάσει και ήταν ok. Πήρε λοιπόν, ξέρω εγώ πόσες έπρεπε να πάρει, 20. Και έβαλανε γυναίκες και τις ράψανε μία-μία.
1: Έλα.
0: Με τα σήματα, με το ένα, με το άλλο. Ήταν όλες δηλαδή του χεριού.
1: Αυτές δεν πρέπει να πουληθούν.
0: Ναι. Μα είχε ήδη πουληθεί.
1: Δημοπρασία.
0: Ναι, είχαν δώσει εκατομμύρια νομίζω για μία τέτοια φανέλα. Οπότε θα παίξει με μία παρόμοια και αυτή η Εθνική Αργεντινή.
1: Θα περιμένω πώς και πώς θα μάθει, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Την Τετάρτη βέβαια θα τα βλέπουμε μαζί στο Cure με
0: ναι,
1: κινητό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το δω.
0: Τι ώρα είναι.
1: 10 το βράδυ.
0: 10 είναι και τα δύο.
1: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω 10 είναι και τα δύο. Την Τρίτη άχαστος.
0: 10-10.
1: 10 Γαλλία-Ισπανία.
0: 10 είναι και ο τελικός. Και θα κάνουν και αυτή την αηδία.
1: Ποια, με το 30 λεπτό. Το...
0: Όχι, όχι. Πέρα από αυτή. Θα κάνουν δύο αηδίες.
1: Ναι, δύο αηδίες.
0: Θα κάνουν δύο αηδίες. Με το τρίτο-τέταρτο. Ποιος μας νοιάζει ποιος θα είναι τρίτος-τέταρτος, μωρέ.
1: Ας παίξω.
2: Εντάξει τώρα, εδώ είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Εντάξει. Εγώ χάρηκα στην Ευρωλίγα που δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν είναι Ευρωλίγα που δεν έχει σημασία τι θα βγει τρίτο τέταρτο.
1: Ρε φίλε, αν κερδίσει κάτι.
2: Κύπελο,
1: το λέγαμε τον ταμπάκο. Αν κερδίσει κάτι, έχει νόημα.
0: Ποιο βγήκε τρίτο στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Εγώ μόνο θυμάμαι την Ιταλία με την Αγγλία 2-1 με το σκυλάτσι. Εγώ μόνο αυτό θυμάμαι τρίτο. Αυτή δεν ήταν.
2: Την Τουρκία με την Κορέα.
1: Όχι. Τώρα μου το θύμισε εσύ. Αλήθεια στο λέω. Όχι, μπέσα στο λέω. Δεν το λέω για να επιχειρηματολογήσω.
2: Τρίτη χώρα στον κόσμο τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Και οι Κροάτες κάπου ήταν τρίτοι. Με Σούκερ τότε. Νομίζω ναι.
2: Κάπου. Και οι Κροάτες έχουν φτάσει βέβαια γιατί φτάσαν ναι. Τελικό.
0: Τρίτη είχαν έρθει και οι Βούλγαροι το 94.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Δεν ξέρω,
1: Μαρία, τα θυμάσαι όλα, με κοροϊδεύει.
0: Ξαφνικά θυμόμαστε.
1: Όχι, για να θυμάται η Μαρία, κάτσε στον ήλιο ώρα με βιταμίνες. Ξέρω τι έχει γίνει. Τι νόημα έχει τώρα, εντάξει.
0: Έξι, τέταρτη Βουλγαρία. Είδες, δεν το θυμόμουν τελικά. Θυμόμουν ότι είχε φτάσει στους τέσσερις.
1: Τέταρτη.
0: Η Σουηδία τρίτη. 6-9-88-9-4-6-9-4-6.
1: Ποιος είχε βγει τρίτη, ξέρει μαζί. Ερωτήματα.
0: Παιδιά, όντως υπάρχει αυτή η ιστορία με τις εθνικής Αργεντινής. Δεν ήταν βαριές, ήταν βαμβακερές. Ναι, και θέλουν να πάρουν λέει νάιλον λόγω ζέστης. Αυτό, εντάξει. Άρα παίζουμε χέρι στο μάτς, λέει κάποιος.
1: Ω, εντάξει, γιατί όχι. Εντάξει, τώρα έχουμε το VAR, δεν μπορούμε, ξέρεις εσύ. Περιμένω να δω αυτό το παιχνίδι με μεγάλη ανυπομονησία. Στο άλλο ξέρω τι θα δω περίπου, στο Γαλλία-Ισπανία. Στο Αγγλία-Αργεντινή δεν έχω ιδέα.
0: Ξέρεις τι θα δεις στο Γαλλία-Αγγλία.
1: Βεβαίως. Στο Γαλλία-Ισπανία θα προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο οι Ισπανοί, η μπάλα και όλα αυτά. Και σε μια αντεπίθεση ξερή, σε λίγο χώρο θα κάνει γκολ η Γαλλία. Και μετά θα είναι δύσκολο για τους Ισπανούς. Πόσο να σηκώσει το Μερίνο από το. Μερίνο, σήκω! Πάλι εγώ! Σήκω πάνω μου, να βάλει ένα γκολ εδώ να φύγουμε. Έτσι πιστεύω θα γίνει. Ξέρω τι θα γίνει περίπου. Το άλλο, το Αγγλία-Αργεντινή, δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Κανείς δεν έχει ιδέα τι θα γίνει. Είναι πολύ απρόβλεπτα όλα.
0: Τελείως διαφορετικές ομάδες.
1: Δηλαδή, θα δούμε την Αγγλία να κατατροπώνει την Αργεντινή. Πολύ δύσκολη αντίπαλος για την Αργεντινή η Αγγλία. Πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχει δυσκολευτεί με ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας η Αργεντινή. Πάρα πολύ. Και τώρα παίζει με μια ομάδα δύσκολη σε κορμιά, σε στημένες φάσεις, στο ένας με έναν. πολύ δύσκολη ομάδα για την Αργεντινή η Αγγλία, όπως είναι τώρα, γιατί παλεύει με στο όριο η Αργεντινή. Εκεί.
0: Πάντως δεν είναι
1: αυτός ο ήχος ακούγεται από την ομάδα.
0: Το ότι προκρίθηκε η Αγγλία και ο Τούχελ βγήκε και είπε δεν παίξαμε καλά. Δηλαδή.
1: Εντάξει, τώρα προπονητής είπε έτσι για το επόμενο.
0: Γιατί,
1: μη χαίρεστηκε και πολύ αυτό.
0: Τι να μη χαίρεστε,
1: παιδί. Μη χαίρεστε και πολύ. Μη χαίρεστε και πολύ. Ο Τούχελ θέλει το τρόπαιο. Μη χαίρεστε και πολύ. Κύριε Αλέκο Τούχελ, δεν παίξαμε τίποτα. Και του Μπομπέλιχαμ, έλα εντάξει, καραγκιοζηλίκια τώρα αυτό. Εντάξει, α το να λέει τώρα. Τι να κάνω, είπε ο θείος έτσι με το τρακτέρ.
2: Έχει και θέματα η Αργεντινή στην άμυνα γενικότερα.
1: Ρε φίλε, δεν έχει και ύψος. Τώρα εδώ παίζει ρόλο αυτό.
2: Και το τέρμα της δεν είναι και το πιο αξιόπιστο.
1: Εντάξει, φέτος. Γενικά είναι ογκόληθος. Αλλά το θέμα είναι ότι. Είναι πολύ δύσκολο το ματσάρισμα των παικτών με την Αγγλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή, για να περάσει η Αργεντινή πρέπει να κάνει κι άλλη υπέρβαση για μένα. Όποια και να είναι η φανέλα, όποιος και να είναι ο Μέση, ό,τι και να έχει κάνει. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, δυσκολεύτηκε ασύλληπτα με την Αίγυπτο.
2: Με το ακροτήρι.
1: Με την Ελβετία πάρα πολύ. Το μάτς πήγαινε. Δηλαδή η δεύτερη κίτρινη εκεί έκρινε όλο το παιχνίδι που βούτυξε ο άνθρωπος, γιατί και γι' αυτό ακούστηκαν πολλά. Βούτυξε να πάρει κάρτα και πήρε δεύτερη κίτρινη. Ο Εμπολό ποιος. Mm-hmm. Δηλαδή γίνεται πάλι στην παράταση, πάλι στο όριο.
0: Ναι, δεν έχει περάσει καλά. Δεν έχει περάσει.
2: Και δεν έχει παίξει και με πολύ καλά, δύσκολη ομάδα.
1: Αυτό εννοεί. Ναι. Δηλαδή η Αγγλία έκανε φοβερό μάτς με το Μεξικό με 10 παίχτες, 100.000 οπαδοί. Ναι. Δηλαδή στο Μεξικό. Περνάει την Νορβηγία που ξέρεις, έχει τον κόσμο δίπλα. Είναι η ομάδα έκπληξη που την αγαπάνε όλοι κτλ. Βρίσκεται πίσω στο σκορ. Το γυρίζει. Την παράταση. Θέλω να δω. Αυτό το παιχνίδι έχει πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους που δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου κάτι, μια εικόνα. Στο Γαλλία, Ισπανία έχω μια εικόνα του τι μπορεί να συμβεί. Αυτά.
0: Πάμε σε break.
1: Πάμε.

0: Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
1: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράτατο ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή.
1: Τι να μην ξαναμείς τέτοια πράγματα, για πάπα άγρια πράγματα αυτά.
3: Άγρια.
1: Πεπισία, γεια. Εσυγωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Τα μπαίνω στο κυρίως θέμα. Αργείς.
2: Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
1: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αλλά αργείς, δεν παίρνει το θέμα.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
1: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι γη η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή, Είναι συντέλεια. Μάλιστα, συντέλεια.
2: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
1: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.

0: Εμπολό.
1: Συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Λίγα λεπτά έχετε και εσείς στη διάθεσή σας για να στείλετε μήνυμα στο Viber 6988-946-946 να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini με ένα κουτί με τις κάρτες Adrenaline.
0: Η κούτα, δεν είναι πιο επίσημη.
1: Τι?
0: Έχει πάρει και μια κούτα, είναι πιο μεγάλη
1: μια
0: κούτα το
1: ναι,
0: κουτί.
1: Ναι.
2: Σε κάθε διοργάνωση παίζω την Αγγλία να κερδίσει, λέει κάποιος. Φέτος δεν την έπαιξα. Ορίστε, μπορεί, έχει ελπίδες τότε η Αγγλία. Παιδιά, εκεί καταλαβαίνετε κάποιος ότι μπορεί να πάρει τρόπαιο.
1: Λοιπόν, και η Αγγλία θα φορέσει τη φανέλα του 86.
0: Αλήθεια.
1: Πολύ φουτιά στις αναμνήσεις και στο παρελθόν τώρα. Και τι συνέστημα είναι αυτό τώρα.
3: Και είναι και μεγάλη κόντρα των δύο χωρών και αυτά.
0: Φόκλαντ.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport. Καταρχάς να πούμε για όσους δεν το έτσι, πήρατε χαμπάρι αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ο Πάολο Μαλντίνι έχει αναλάβει τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Ιταλίας.
0: Και ο Φορλάν πήρε την Ουρουγουάη. Πρέπει ένας τρελός να είναι στην Ουρουγουάη.
1: Και ο Φορλάν την Ουρουγουάη. Μου έδειξε μια φωτογραφία, ο Τσούβι δεν έχει αλλάξει καθόλου.
0: Ναι, ίδιος, ίδιος,
1: μαλλί, ίδιο, όλοι τα λοιπά. Λοιπόν, το ρεπορτάζ θέλει, λέει ότι ο Μαλντίνι θέλει Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο.
0: Τέλειο.
1: Δεν ξέρω.
0: Τέλειο, να παίξει εκεί την παλίτσα του, πασούλες, μια χαρά. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που θα τον σεβαστείς και θα πας δίπλα του στο σχέδιό
1: του. Ωστόσο, οι Ιταλοί είναι από τις χώρες που δεν βάζουν πολύ εύκολα ξένο ομοσπονδιακό.
0: Δηλαδή, αν τσελώνται, αν φύγει από τη Βραζιλία, δεν πρέπει να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας να τελειώνουμε.
1: Ναι.
0: Ή ο Γκασπερίνι δεν μπορεί να αναλάβει την Εθνική Ιταλίας να έχει το μαλλί του Γιοβάνοβιτς. Είναι υποτιμάται.
1: Ο Κόντε.
0: Να
1: πάει ο Κόντε.
0: Ναι.
1: Που επίσης έχει αναφερθεί πολύ το όνομα του πολύ έντονα. Ο Γκουαρδιόλα πιστεύω ότι θα το κάνει το sabbatical.
0: Δεν θα κουραστεί. Βέβαια. Θα πάρει 6 κιλά στην Ιταλία ο Γκουαρδιόλα.
1: Ποιο θα πάει στην Ιταλία και δεν θα πάρει 6 κιλά, ρε παιδιά.
0: Να μην είσαι τεχνικό ομάδα.
1: Κλείνω εισιτήριο και παίρνω 2 κιλά, πλάκα μου κάνει.
0: Βγει. Στο βάζει μέσα αυτό. Για ζυγιστείτε. Το θέμα δεν είναι. Να είσαι και ο εκλέκτορας. Δηλαδή να μην είσαι κάθε μέρα προπόνηση. Να πηγαίνεις να βλέπεις και ταξίδια. Πάω Μπολόνια να δω δύο παίχτες.
1: Να οι μορταδέλες. Άλλοι κάνουν το μετρητό. Αυτές είναι οι μορταδέλες φέτες που φεύγουν.
0: Πάω κάτω Νάπολη να δω ένα παίχτη.
1: Πίτσα.
0: Κάτσιο Πέπε, Γκρίτσια. Μάστε.

0: Δεν θέλει ο Βάιος να μιλά σε Pearl Jam, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος χωρίς να ξέρω.
1: Έχετε προσέξει, λέει, μέχρι τώρα οι φανέλες των ομάδων σε κάθε μάτς γράφουν στο διακά την ημερομηνία διεξαγωγής και αλλάζουν.
0: Δεν το ξέρω.
2: Το χρόνο.
1: Ναι. Και στο προηγούμενο Euro. Δεν ξέρω αν είναι και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, αλλά γίνεται. Ναι.

0: κάνουμε κληροσούλα.
1: Ναι. Mm. Λοιπόν, αρχίζω εγώ και μου λέτε ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, ο Νίκος. Περίμενε. Ούντος.
0: Εδώ είμαι.
1: Θα τον βρω. Περίμενε. Θα τον βρω. Θα τον βρω γιατί ήρθαν και τα άλλα μηνύματα.
0: Πάλι σε γροθιέ στο τραπέζι. Δεν ήθελα να έρθει για δουλειά. Δεν ήθελα. Δεν ήθελα.
1: Ο Νίκος, του οποίου το... Ούντος, να το.
0: Αφού τον σημείωσες.
1: Να το. Του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 982. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κερδίζει το...
1: Κερδίζει ένα άλμπουμ Πανίνι. Και ένα...
0: Και την κούτα.
1: Κουτί με κάρτες μέσα. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Εντάξει. Ένα ωραίο νοσταλγικό δώρο που... Εντάξει, έχει να κάνει με αυτούς τους παίκτες, αλλά περισσότερο με την παλιά διαδικασία, ρε παιδί μου, που είχαμε την αγωνία να τους βρούμε. Όλο αυτό είναι μια επίκληση στο συνέστημα, ωραία.
1: Είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι
1: πιο δύσκολο γιατί είναι περισσότερες οι ομάδες. Και τώρα που λέει ο Ινφαντίνο θα τις κάνει 64 τις ομάδες, θα πρέπει να ξεκινάνε από τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι να μαζεύουν τις κάρτες. Αλλά ευτυχώς που είμαστε εμείς εδώ και αύριο θα έχουμε ένα άλμπουμ και γενικά μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε ένα άλμπουμ.
0: Θα πηγαίνεις με κουκούλα στα βέλτερα, φίλε, να σου πω λίγο κάτι.
1: Έχεις δύο φακελάκια να μου δώσεις, παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, το τραγούδι είναι το Rear View Mirror των Pearl Jam.
1: Είναι σκληρό, τα ξέρω εγώ, με βίσμα μόνο κερδίζεις. Φίλε, ας πρόσεχες. Ας διάβαζες.
0: 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ας ήσουν 5 ευρώ. Φίλος μας.
0: 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ταξί. Καλημέρα, Νίκο.
0: Δεν του δώσαμε ταξίδι, ρε φίλε. Τι να τα κάνει η Ελένη τα Πανίνι, λέει. Να τα πάρω.
3: Μήπως είναι, λέει, κάπως πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αργεντινή το πήρε το 86. Αργεντινή θα το πάρει και τώρα. Χωρίς λόγο, έτσι, μόνος του.
1: Και τι έγινε το 86.
3: Είναι σε 6, όπως και το 26.
1: Α.
3: Το βλέπετε.
1: Ναι, αλλά η Αργεντινή το έχει πάρει και το προηγούμενο.
3: Δεν με αρέσει αυτό. Αργεντινή το πήρε το 22, Αργεντινή θα το πάρει και το 26. Τελείωσε.
1: Μαρία, πες μας εμπειρία, λέει μια αστυπάλια. Δεν έχω πάει ακόμα, παιδιά. Μην πάτε, γενικά δεν είναι μακριά. Μακριά.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Περίμενε. Αυτό πάντα.
1: Θα συντονιστείτε λίγο.
2: Μου άφησε κενό τώρα, εγώ φταίω.
0: Είδες.
2: Εγώ φταίω.
0: Πάνος Ρήλος.
2: My bad. Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Ή από εδώ.
4: Του Σαραπάκη.
0: Ωραία. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με το δελτίο. Πρώτα. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Take The Road Show της COSMOTE Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. VR προβολές, AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά προσέξτε με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο COSMOTE.gr / Telecom Road Show.
1: Καλά λέει ο άνθρωπος και η Αγγλία τον πήρε το 66.
0: Ναι. Ποιος το πήρε το 62.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αύριο πάλι εσείς, εμείς από Πέμπτη.
0: Τα λέμε.
2: Παλαιό το λόθος.
1: Ω, μεταγραφή από
0: Σαλαμίνη.
1: Νάτος ο Μαλτίνης, κορεπέ.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να σας πω δηλαδή ότι στα κουμπάκια του ήχου είναι ο κύριος, πώς τον λέμε,
1: Είναι και κύριος.
0: Ναι. Στέφανος. Πώς το λες το άλλο, ρε.
1: Στέφανος Αρτίνη.
0: Αυτός λοιπόν είναι, τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Μόλις ήρθε από τα συνεργεία ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Με καινούργια μαξάρα.
0: Όχι με καινούργια, με του δώσαν ένα παλιαμάξ εκεί να κάνει τη δουλειά του. Γιατί κάποιος καραγκιόζης εδώ από κάτω τον ετράκαρε.
1: Όχι κοίταξε, είναι καινούργια, είναι πιο, το δικό του το αμάξι σε πιο σύγχρονη version. Όχι όπως μου λέει τόσο πλούσια σε
0: διχειρία. Μαζί του ο τυπικός, Μανώλης Μουσουράκης.
1: Ο οποίος μέχρι και αυτός πλέον χαμογελάει με το πάθημα του Σωτήρη. Να το βλέπεις εδώ που είναι συνήθως ένα γέλαστος αμήλυτος στιγνός επαγγελματίας. Με αυτά και με αυτά έσκασε το χιλάκι του.

0: 4 και 5. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM σε 94 και 6. Καλή εβδομάδα. Έχει μια φοβερή δροσιά έξω.
1: Στη Στοκχόλμη αυτή την ώρα.
0: Δεν είπαμε πού.
1: Λέω. Υποθέτω δηλαδή, γιατί και εκεί μπορεί να μην έχει και τόση δροσιά σου, νομίζουμε.
0: Οκ. Πες μου ότι έχει σάκαρη σήμερα.
1: Εννοείται. Και μάλιστα εδώ, στα μέρη μας.
0: Α, πα, πα, πα, να τρέξουμε τότε, να τρέξουμε.
1: Να πας, φίλε, γιατί να μην πας.
0: Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Εννοείται, όχι. Γι' αυτό θα παίξει και απογευματάκι.
0: Τι ώρα.
1: Σε 7.30 ώρα.
0: Α, μέσα στη δροσιά.
1: Θα πας στο καφεδάκι σου, εκεί θα πας.
0: Να.
1: Θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Έτσι μας την είπαν, έτσι σας τη λέμε.
0: Κουντερμέτοβα.
1: Κουντερμέτοβα.
0: Μάλιστα.
1: Μισή ώρα νωρίτερα έχουμε Ελλάδα-Ισπανία Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Τρίτη αγωνιστική διεξάγεται στη Λουμπλιάνα.
0: Εκεί μπορεί να κάνει λίγο δροσιά.
1: Ναι, εκεί ήταν και κλειστό. Εκεί όμω θα κλιματίζεται. Πρώτη προπόνηση για την ομάδα του Ατρόμητου στι 7 η ώρα.
0: Ωραία, τρέμουν οι μουσουράκιδες.
1: Θα παρουσιάσει και ο Παναγιώτη τη φανέλα του στι 8.30 και αυτά έχει η ατζέντα σήμερα.
0: Όλα, όλα.
1: Και πολλά σας είναι.
0: Ναι. Οπότε θα υποστείτε τα μουσικά μας και τα, πώς τα λένε, και τα σποτάκια του Στέφανη.
1: Κάνουμε μια γρανάπαυση. Ορίστε. Από το μουσικό.
0: Και τηλέφωνο, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας.
2: Εγώ.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Πάτε τη ζώνη, κλείστε την πόρτα, κάτι γίνεται, κάτι ακούμε να μην κοπέλε.
2: Έλα Μπάμπη και Σταύρο, ωραίοι. Δημοσθένης.
0: Γεια σου Δημοσθένη.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Γιατρές είσαι.
2: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ο γιατρός.
1: Έλα γιατρό με το Δημοσθένη. Ξαχνόμαστε.
0: Η κλινική μας εικόνα που μας είδατε την προηγούμενη φορά, πώς την είδατε.
1: Είστε και στο Μόλο, κύριο Δημοσθένης.
2: Την κλινική εικόνα είχα πει καλή είναι για όλο το φάρμα, ας πούμε, αλλά ο φίλος μας ο Σταύρος να χάσει κάποια κιλά.
0: Δεν πρέπει να χάσει κάποια κιλά, πρέπει να χάσει ένα Σταύρο ο Σταύρος.
1: Με τόσο κόμμα τα αποκτήσαμε.
0: Ναι.
2: Πέγε Σταύρο καλά.
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Ωραίος, ωραίος ήσουνα. Θα έρθω και το άλλο Σάββατο.
1: Να είστε καλά.
2: Όλα καλά κατά τα άλλα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Μια χαρά. Μπάμπη, αν μπορώ να επισκεφτώ δεύτερη φορά...
0: Εννοείται, μπορείτε όποτε θέλετε.
2: Τι να φέρω τώρα όμως.
0: Τίποτα να μην φέρετε.
1: Ναι.
2: Όχι, να μην φέρετε φέρω κάτι.
0: Αυτή τη φορά θα έχουμε εμείς. Πέστε μας τη μέρα για να έχουμε το κατητή μας, κατητής μας εμείς.
2: Όχι, όχι. Θα ήθελα να φέρω.
1: Να έρθετε απλά να πούμε μια καλησπέρα. Δεν έχει...
0: Μην μπαίνετε εντάξει, σε έξοδο. Εντάξει. Δεν είναι καιρός για έξοδο.
2: Τι να κάνουμε. Μια ζωή την έχουμε. Έλα.
0: Να είστε καλά. Καλά, ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά. Πάμε.
1: Περίμενε ρε, περίμενε. Ό,τι κάνει και τέταρτο δεν έχει πάει. Περίμενε ρε. Τι γκρινιάρες να θες.
0: Για ποιον λόγο ρε.
1: Θέλει διαφημίσεις.
0: Καλά, να περιμένει.
1: Λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Αγρανάπαυση σήμερα από το Μουντιάλ.
0: Αύριο έχει μάτς.
1: Αύριο, να σου πω κάτι.
0: Νομίζω ότι αύριο θα είναι και η... Δηλαδή όποιος περάσει από αυτό το μάτς πιστεύω ότι θα πάρει.
1: Και νομίζω ότι επιτέλους αύριο μετά από καιρό θα δούμε μάτς που θα παίζουν και οι δύο ομάδες. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να παίξουν και οι δύο ομάδες.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ μία από τις δύο αυτές τις ομάδες να...
1: Ναι, δεν θα δούμε...
0: Να παίξει κουκουρούκο.
1: Μπράβο, ομάδες τύπου... τέλος πάντων, να μην πω... Ονόματα που θα παίξουν μόνο τα μπόρι και μήπως βγουν σε μια αντεπίδεση. Κακό ματ και το Αργεντινή-Ελβετία. Να μην πω ότι η Ελβετία στο δεύτερο μήπως θα έχει καλύτερη. Η Αργεντινή δεν ξέρω, πάει στέρνοντας μέχρι τον ημιτελικό και η Αγγλία δεν ήταν καλή. Νομίζω κατά διαστήματα ήταν καλύτερη η Νορβηγία.

0: Ισπανία, μεθαύριο Αγγλία, Αργεντινή. Και να σου πω κάτι, είναι ίσως η πρώτη φορά που όχι απλά δεν έχουμε μια ομάδα που δεν την περιμέναμε στην τετράδα. Έχουμε, αν θυμάμαι καλά, τη δίνανε οι Μπουκ στην αρχή.
1: Στις τέσσερις πρώτες.
0: Αυτές που δίνανε, ναι. Ως τα τέσσερα πρώτα φαβορί στους ημιτελικούς. Και είναι και οι τέσσερις πρώτες στο ranking της FIFA.
1: Μη φαντίνω, ρε. Μη φαντίνω. Τα έχει προβλέψει όλα.
0: Πάμε, πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημίσεις που κοίταμε. Το πλούδι διαφημίσεις, κοίτα πως χαμογέλασε ο Στέφανος. Μα δεν χαμογέλασε καν, γελάει πλέον.
1: Πρέπει να έχει ποσοστά στις διαφημίσεις αυτές.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ή του αρέσει να μας βρίζει. Ο κόσμος, να πάει διαφημίσεις και τέτοια. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άντε, άντε, πάμε.

0: φίλε, δεν θεωρούμε καμία από τις τέσσερις ότι δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Και οι τέσσερις φαινομονικά και λογικά μπορούν να το πάρουν.
1: Είναι και θέμα βραδιάς. Απλά μέχρι τώρα η Γαλλία μας έχει δείξει ότι κατά διαστήματα μπορεί να παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και να σκοράρει. Ενώ έχουμε δει η Αγγλία και η Αργεντινή, ειδικά η Αργεντινή, ακόμα χόντας να φτάνει μέχρι εδώ. Και έχοντας
0: αντιμετωπίσει οι ομάδες. Έχουμε όμως και μια άλλη εξήγηση για αυτά. Ότι όποιο ματς τελικά ήθελε το πήρε.
1: Μα σαφώς. Όλες το έχουν φτάσει μέχρι εκεί.
0: Έχουν δύο διαβάσματα δηλαδή όλα. Ίδιο κάνει και η Ισπανία.
1: Μπράβο. Εγώ λέω λοιπόν ότι βάσει εικόνας.
0: Καλύτερη εικόνα είναι της Γαλλίας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι κι αλλιώς έχουμε ρίξει ένα δεκαρικάκι Ισπανία και Γαλλία από την αρχή, το είχαμε πει και εδώ, αλλά οκ.
1: Καλά πας.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Σωτήρης Κυριάκος στη θέση του Γενικού Διευθυντή της ΑΕΛ. Μας το είχε πει ο Χρήστος Ευθυμίου πριν από μέρες ότι αυτό είχε συμφωνηθεί ούτως ή άλλως. Απλά τώρα είναι επίσημη ανακοίνωση.

0: Κοντεύει να συμπληρώσει το άλμπουμ της Πανίνη, του λείπουν καμιά τριανταριά, που αν δεν το βοήθαγε ο Γρηγόρης δεν πρόκειται να το συμπληρώνει ποτέ του.
1: Και αυτό έλειπε.
0: Έχει πάρει το άλμπουμ και κάθεται και απολαμβάνει, κατάλαβες. Τώρα όμως θα του βάλω δύσκολα. Του βρήκα τρεις παίκτες που του λείπουν από αυτό και θα πρέπει να πάει στην Αγία Παρασκευή να τους ανταλλάξει.
1: Σιγά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Λουνάρας στις διαδρόμες είναι. Δεν θα διαβάσω όλο το μήνυμα γιατί δεν έχει ουσία. Θα διαβάσω μόνο την αρχή. Άκου Χοντροθύμιο, επειδή εσύ είσαι δεξιός και συνεχίζει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, αδερφέ.
0: Φίλε μου, έχεις δίκιο, δεν είναι απλά μόνο δεξιός, είναι και του αρέσει και η κουλτούρα της δεξιάς.
1: Στα όρια του...
0: Κουλτουροδεξιός είναι.
1: Τα όρια του βασιλικού, θα σου πω.
0: Ναι, και της γλάστρας, βέβαια.

0: Χαίρονται και δηλώσεις του Didier Deschamps, του προπονητή της Γαλλίας, που λέει η Ισπανία είναι ο φαβόρη.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι.
0: Να αποφορτήσει λίγο.
1: Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
0: Γνωρίζουμε, λέει, καλά την Ισπανία. Είναι η νυν πρωταθλητής Ευρώπης. Παίξαμε εναντίον του το περασμένο καλοκαίρι στον ημιτελικό του Nations League. Μας θεωρούσαν φαβόροι πριν από το παγκόσμιο κύπελο, αλλά η Ισπανία είναι το φαβόρι. Αυτό λέει που του ασκεί μεγαλύτερη πίεση όλων όσων έχουν κάνει. Λέει, παρόλο που έχασαν το τελικό, αυτά που έχουν κάνει όμως του ασκούν μεγαλύτερη πίεση μετά την Πορτογαλία και τον χαμένο τελικό του Nations League.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει είναι πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ πολύ δυνατά σημεία. Αλλά πάρα πολλά λέει είναι ο πρώτος ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου και το επίπεδο είναι ήδη εξαιρετικά υψηλό. Το στο τέλος ο Deschamps λέει ότι και να γίνει τώρα εντάξει ημιτελικός παγκοσμίου. Τώρα έχει τον μπαλάκι, φαβορεί οι Ισπανοί. Έχουν και μεγαλύτερη πίεση γιατί χάσανε τον τελικό του Nations League. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Προσπαθεί να αποφορτήσει, λέω εγώ.

0: Ήρθαμε, λέει, στο Athens Metro Mall, φωτογραφηθήκαμε με τα παιδιά, κερδίσαμε και μπλούζα της Εθνικής, φάγαμε και τα ντόνατς μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είναι καλά, κύριε Απόπη, δεν ξέρω ποια είναι από.
0: Η κυρία Απόπη, ρε.
1: Να είναι τώρα, τόσο κόσμο και που είχε εκεί, αλλά να είναι καλά.
0: Η όμορφη, με η ξανθιά, με τα γαλάζια μάτια.

0: Αν σου ζητάγαμε να βάλεις το καλύτερο, την καλύτερη σειρά με τα Σαρδάμ και τα Λάθη, ποια θα ήταν, ρε φίλε?
1: Δεν μπορεί. Να σου πω κάτι, είναι σαν τους τραγουδιστές που όλα τα τραγούδια τα θέλουν παιδιά τους. Ναι. Δεν ξεχωρίζεις, Στέφανο.
0: Ναι, δεν τα ξεχωρίζεις, αλήθεια. Καλά, εμείς θα καταλάβουμε αμέσως μετά το διάλειμμα που θα πας σε τραγουδάκι, διάλειμμα, διαφημίσεις κτλ. Ξεκίναμε μια από τις καλύτερες βερσιόν που νομίζεις εσύ ότι έχεις κατασκευάσει στο... Αυτό του Αθανασίου το έχουν πει, που παίζανε 365 λεπτά.
1: Είναι καινούργιο.
0: Είναι καινούργιο, το έχεις
1: πάρει. Έπαιξε 365 μάτς το χρόνο. Αυτό το χρόνο
0: 365 μάτς το χρόνο έπαιξε.
1: Γιατί είναι κουρασμένος.
0: Εντάξει.
1: Ρε παιδιά, λέει, παίξτε τα σπίτια σας από τώρα στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τέτοιο όνειρο έχει δώσει.
0: Okay, λέω...
1: Σπίτια γενικά μην παίζετε ποτέ και για τίποτα, λέω.
0: Παιδιά, μην παίζετε τα σπίτια σας, διότι μας τα παίρνουν που μας τα παίρνουν οι τράπεζες. Μας τα παίρνουν και στο στοίχημα.
1: Α, σε πω και να παίξεις τα σπίτια σου, πρέπει να τα έχεις τα σπίτια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή.

0: Και είχαμε και τον κόσμο απέναντι στο Δεσμετρό Μόλ που κάναμε 2-3 ερωτήσεις απλές για να κερδίσουν το δώρο. Είχαμε και τον Πέτρο Λαγούδη καλεσμένο, ο οποίος όχι απλά συμμετείχε στη διαδικασία, έκανε και δύσκολες ερωτήσεις τώρα για να ξεβολέψει τα παιδάκια.
1: Μα ποτέ δεν έγινα Ιούδας για να πω σε άλλους όλα τα καμώματα.
0: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παρμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα, διότι το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για το τελευταίο live αυτό το Σάββατο στις 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και επιπλέον θα υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Σύναβον, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr. Πάμε τραγουδάκι, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ήμνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαριγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλά, θα περάσουμε καλά.
4: Καλησπέρα.
3: Με ακούτε?
4: Γιώργο.
5: Έφυγε. Ο Γιώργος έφυγε.
4: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
3: Όπως λέω.
4: Όλη τη χρονιά Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
5: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
4: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
5: Ο Κώστας είμαι.
4: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο ριπλέ θα μου πει, Γιάννη.
5: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το ριπλέ να δούμε.
3: Άμα να μόνο.
4: Συγγνώμη Κώστα μου, είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
5: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
6: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
6: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
5: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
7: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χρήσω στο μυαλό μου να ξέρεις και την πάτησα.
8: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρατε.
9: Πάμε. Πού πάμε?
10: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
9: Αυτό που λέω ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
11: Ναι, δεν τα σοβαρά.
9: Σοβαρά είναι, δεν φαίνεται. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις, υπάρχουν το μυαλό σου στο φαΐλ.
10: Υπάρχουν... Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
9: Κλείστης.
10: Άκου τι είπε. Υπάρχουν...
9: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
10: Δεξιώσεις.
9: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
12: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
13: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας...
9: Oh,
13: αμάν! Της πρώτης αθλητικής συγγνώμητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεγα στο μυαλό μου.
9: Βέβαια.
13: Και δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
9: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
5: Ξεκινάει η χρονική σχολά, σχολική χρονιά, συγγνώμη.
9: Δεν είμαι καλά, ζαλίζομαι, έτσι.
14: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ.
9: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
5: Έπεσε, το χάσαμε.

0: Άντε να δούμε αν την πετύχαμε. Διονύση, δεν είσαι κοντά μας, χαίρετε.
1: Ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Ας είσαι και πριν μας άκουγες, δηλαδή.
1: Εγώ άκουγα, ναι, κανονικά.
0: Μπράβο, Στέφανο, μπράβο.
1: Για την κίνηση.
0: Όχι, ναι, ναι, μπράβο, το Στέφανο. Γιατί,
1: Στέφανο.
0: Γιατί να σου πω γιατί φταίει ο Στέφανο. Γιατί τις δικές μας τις τραβές μας τις βγάζει φορά παρτίδα. Τις δικές του γαργάρα.
1: Εγώ αν ήμουν στη θέση του τώρα, στη θέση σου τώρα, θα σε περίμενα στη γωνία. Ό,τι το παραμικρό Σαρδάμ.
0: Με το κάνει έτσι κι αλλιώς. Δεν κατάλαβες. Αυτό κάνει έτσι κι αλλιώς, Γιονύση μου. Τώρα πρέπει εγώ τη ρελάν, τη ρεβάς. Κατάλαβες. Εγώ είμαι η αντίδραση στη δράση του Στέφανου.
1: Σωστό.
0: Τι έχουμε. Πρώτα απ' όλα ξεκινήσατε από εκεί, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλήσαμε στο τηλέφωνο πριν και σου είπα, άσε με τώρα, έχουμε, τρέχουμε. Ήμουν στην Κολοκοτρώνη στο κέντρο και ο ακριβώς μπροστινός μου, κόλλησε και του μπλόκαρε το χειρόφρονο. Δεν κουνιόταν καθόλου τίποτα.
0: Πόση ώρα σας έβαγε αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω, ή από πίσω, γιατί είχε δημιουργήσει μια ώρα μέχρι την Αθηνάς. Πήγα στο δρύπνο το δρόμο στη Βουλή, ζω όλοι πίσω, αλλά και πίσω να φύγουμε, αλλιώς να φύγουμε ποτέ από εδώ. Δεν θα φεύγαμε αλλιώς, ποτέ. Μπήκαμε από ερμό, κάναμε τέτοια.
0: Τι χαιρούλες,
1: ναι. Ναι, ναι. Έχουμε επισημοποίηση της επέκτασης συμβολέου στον Κωνσταντίνο Κότσαρη τον Παναθηναϊκό, υπέγραψε μέχρι το 28, το συμβολέο του έλεγε το 27, έγινε μια αναπροσαρμογή και επέκταση για ένα χρόνο ακόμη στο συμβολέο του και φυσικά αυξημένες απολογές από τώρα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη, ο Έλληνας θεματοφύλακας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αναφέρει η ΠΑΕ, και με τον παίκτη να κάνει κάποιες δηλώσεις, είμαι χαρούμενος, περήφανος που υπέγραψε τον νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογος αυτός δεν είναι απλώς η ομάδα μου, αλλά το σπίτι μου, εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα και είναι μεγάλη τιμή να συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω με τη διοίκηση, τον προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. Από την πλευρά μου υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με απόλυτη εφοσίωση και επαγγελματισμό, δίνοντας το καλύτερο μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Και καταδίγει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης στόχος μου να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Από χθες το είχαμε αναφέρει, το περιμέναμε. Σήμερα είχαμε την επισημοποίηση.
0: Ωραία. Να σε καλά, Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν, επέκταση συμβολέου στον Κότσαρη.
2: Τον θάψαμε και προηγουμένως, αλλά τον βγάλατε για να.
0: Ποιον θάψαμε?
2: Το Διονύση.
0: Ποιος τον έθαψε?
2: Κασαρδά, ναι.
0: Να, ο Στέφανος. Και στελικά δεν τον βγάλαμε να μας πει καλησπέρα. Είδηση για να μην τον βγάλουμε.
2: Μετά από το θάψιμο.
0: Οπότε προκύψει η είδηση, κύριε, τι θα κάνουμε. Ο Κότσας λοιπόν μέχρι το 28 στον Παναθηναϊκό. Αυτό κρατήστε εσείς.
2: Ωραία, πάμε. Πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Από την Αγγλία ο Ανδρέας είμαι, ο Παραπανιάρης.
2: Γεια σου, Ανδρέα, όλα καλά.
3: Όλα καλά. Πολύ ζέστη, φίλε Μπάμπη, πολύ ζέστη έχουμε υποφέρει.

0: Εντάξει, τι έμειναν, δύο εβδομαδούλες έμειναν.
1: Σκάρτες. Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, εντάξει.
2: Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα που τα είπαμε.
2: Να είστε καλά.
1: Μου φαίνεται, μήπως παρεξηγηθήκαμε την άλλη φορά αφού είσαι.
3: Δεν παρεξηγιόμαστε εμείς. Ο Σταύρος μόνο.
2: Όλα καλά. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
1: Γεια
2: σας.

0: Στο μεταξύ, συνεχίζει να παίζεται ένα σκληρό πόκερ ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπάγερν. Καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει διακαώς τον Ολίσε.
1: Ναι.
0: Σου λένε: έχω και με τον Εμπαπέ να κάνω το διδυμάκι εδώ να βγάζουν φωτιές. Από την άλλη, η Μπάγερν λέει: δεν πουλάρα, αδερφέ. Η Ρεάλ επιμένει, η Μπάγερν επιμένει. Και να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι αν η Μπάγερν παραμείνει, θα παραμείνει μάλλον η Μπάγερν στην απόφασή της να μην πουλήσει και δεν θα γίνει κάτι.
1: Κοίταξε, αν διαλύσουν κανένα 150, δεν ξέρω.
0: Μήνυμο.
1: Ναι,
0: αλλά και πάλι. Και η Μπάγερν, άμα δεν θέλει, δεν καίγεται ούτε για τα 150 τίποτα. Μόνο αν ψηθεί τόσο πολύ ο Λίσε είναι, που.
1: Είναι λεφτάδες δηλαδή.
0: Δεν είναι, ναι, μόνο δεν έχει ανάγκη η Μπάγερν ή και κάθε Μπάγερν τώρα από αυτά. Το θέμα πλέον είναι μόνο μην στυλώ στα πόδια ο Λίσε και στραβώ και πει: θέλω να φύγω, οπότε δεν το κράτησε και με το ζόρι.
1: Όχι,
0: εκεί, μην γίνει το ψηστήρι στον Ολίσε δηλαδή.

Ο Γιώργος Παναγιώτης μας λέει ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη, χρειάζονται ηλεκτρολίτες, πολλά υγρά κτλ. Αλλά αυτό φαγητό θα μας δει που βρίσκεται όμως για να ξέρουμε κατά πόσο είναι αυτά απαραίτητα ή όχι. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Στέφανος και χαζογελάκι και επιστρέφουμε.

0: Και είσαι 27 χρονών.
1: Είσαι διεθνής με την Εθνική Πορτογαλία, έχει περάσει από Μπαρσελόνα, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά στη Sporting Λισαβόνα. Πας στη Σαουδική Αραβία.
2: Όχι. Δεν πας.
1: Και εγώ αυτό λέω.
2: Δεν πας. Δηλαδή, εντάξει, άμα πας στα 27 στη Σαουδική Αραβία, στα 32. Στα 31, στα 32, πας για ένα εφάπαξ, μπορεί και να πας, ας πούμε,
1: μιλάμε,
2: τα λεφτά είναι καλά κτλ.
1: Μιλάμε για...
2: Αλλά στα 27 σου.
1: Και ξαναλέω, για ενεργεία...
2: Είναι σαν να μην αγαπάς το ποδόσφαιρο.
1: Για ενεργεία διεθνή με την Πορτογαλία.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πέρσι στην... μιλάμε για τον Φρανσίσκο Τρινκάου, γιατί δεν είπα το όνομα. Το επιτελικό χαφ της Sporting. Πέρυσι μόνο είχε 13 γκολ και 18 ασίστ σε 54 εμφανίσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε μια κακή χρονιά και δεν μπορεί να βρει κάτι να...
2: Okay.
1: Τι να πω.
2: Εντάξει, δεν παίζει και τσάμπα εκεί.
1: Καλά, ναι. Δεν μπορεί να φύγει να πάει αλλού τώρα με αυτή την σεζόν που κάνει στη Sporting.
2: Είναι σαν να φύγεις και να πας στην Λαμία. Παίζει τοπικό.
1: Εντάξει, όχι τόσο, αλλά

0: πες μου, το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία το είδες, αν δεν ξέρεις.
1: Ναι, το είδες.
0: Πες μου, πόσο ξενέρωσες εδώ πήγε η παράταση και λες πω που έχουμε άλλη μισή με μία ώρα.
1: Όχι, γιατί είχα φτιάξει καφέ και καθόμουν να
0: γίνει. Α, ήσουν σε κατάσταση.
1: Ναι.
0: Okay. Εγώ ήμουν έτοιμος και λίγο χράκ.
1: Όχι.
0: Με έπαιρνε διευθύνα 4 το ύπνο.
1: Όταν έχει μέση.
0: Δεν ήταν όμως το παιχνίδι,
1: δεν ήταν, αλλά λέω ότι περιμένεις από αυτόν κάτι να κάνει πάλι μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, περιμένεις κάτι.
0: Περιμένεις, μωρέ, αλλά. Εντάξει, και. Τη νύστα δεν έρχεται μόνη της. Άντεξα, το είδα, αλλά εκεί που ισοφαρίζει και λέω όχι, μας βλέπω τώρα να μας παίρνει το πρωί και όταν μας πήρε το πρωί.
1: Okay.
0: Ενώ το άλλο δεν με χάλασε που πήγε πάρα.
1: Εντάξει ρε, εδώ αντέξεις και κάνεις εκπομπή με χολίτζου το Στέφανο τώρα.
0: Εντάξει, εδώ υποχρεωτικό είναι. Ενώ λοιπόν το άλλο δεν με
1: χάλασε. Το άλλο υποχρεωτικό ήταν.
0: Το άλλο δεν με χάλασε γιατί που πήγε παράδοση το πρώτο. Διότι από την έχω 2 ώρες και ενώ ξέρεις.
1: Ναι,
0: είσαι μια χαρά. Λες ναι. Είμαι ακόμα στην τζίτα, στα κόκκινα.
1: Και κακώς έπρεπε να είναι σαν τον μπάσκετ. Να έχει όσες παρατάσεις χρειαστεί.
0: Όχι, εντάξει, πώς να αντέξω. Αλλά σου λέει ήταν μια χαρά μου και έξω στο πρώτο. Οπότε γύρισε στο σπίτι. Μια χαρά. Αλλά δεν. Εν μέχρι το λέγαμε ότι θα περάσουν τα 4 φαβορί.
1: Ναι.
0: Και μου λέγατε οι ακροατές, όχι εσύ, οι μικρές αποδόσεις κτλ. Παιδιά, λέω δεν είναι μόνο θέμα απόδοσης, είναι και θέμα να βγει ή να μην βγει.
1: Okay.

0: Ενώ θέλω Ισπανία-Αργεντινή τελικό, θα περάσουν η Γαλλία με την Αγγλία.
1: Εντάξει, ανοιχτό είναι.
0: Λέω ρε παιδί μου τι θέλω.
1: Και μου κάνει και,
0: θα περάσει
1: και, μου κάνει και εντύπωση. Που μάλλον μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι, όχι, όχι, λάθος έκφραση. Βλέποντας τις αποδόσεις που δίνουν, θεώρησα ότι θα είναι η Αργεντινή λίγο, λίγο φαβορή.
0: Ναι.
1: Τελικά δίνουν την Αγγλία λίγο φαβορή.
0: Okay. Αυτή η Αγγλία δεν έχει λογική να είναι λίγο φαβορή, okay, όμως.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη και αυτή η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ακρίβεια, με
0: πράσινο. Ισπανία, το Ισπανία-Γαλλία τι το λένε.
1: 2-30 οι Γάλλοι, 325 χ, 325 η Ισπανία.
0: 325 την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και Αγγλία 2-62, 3 το χ, 3 και το διπλό. Εντάξει, κοντά είναι, δεν είναι. Αυτό είναι λίγο.
0: Κοντά είναι, αλλά δεν είναι.
1: Στις προκρίσεις τώρα, γιατί εμείς είναι 1,60 κάτι η Γαλλία, 2,30 η Ισπανία για πρόκριση, και στο άλλο πρέπει να είναι σχεδόν ισόποσες οι αποδόσεις. Το προσέγγιση της Αγγλίας είναι 1,70 κάτι η Αγγλία, 2,10 η Αργεντινή. Εδώ ξαναπέσει η Αργεντινή.
0: Ωραία, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι κύριε Σταύρο Κοντοδίνη και κύριε Μπάμπη Χριστόγλου και Σβήντο, κύριο Σαρβέα.
1: Γεια σας κύριε Ανδρέα.
2: Τι κάνεις Μπάμπη Χριστόγλου και Σταύρο Κοντοδίνη, μου καλά είστε?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Δεν μου λες Μπάμπη μου κύριε Σταύρο, ο Κρίστιανσεν θα είναι ο παρτενέρ του Κυριακόπουλου, ο βασικός, ή ναι, μπακάπ του Κυριακόπουλου?
0: Ο Κρίστιανσεν άμα είναι καλά θα είναι αυτός και...
1: Εγώ λέω ότι και δύο έρχονται, όπως είναι ο Τσάπρας με τον Καλάμπρια. Όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση θα παίζει. Δεν νομίζω θα υπάρχει βασικός αναπληρωματικός ή όχι. Είναι θέμα φόρμας, θέμα πατήσεων αγώνα κτλ.
0: Αυτά είναι του κόλλου τα 9 μέρα.
2: Δανεικός έχει.
0: Εγώ σου λέω ότι θα είναι ο Κρίστιανσεν.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Τότε γιατί ρωτάς.
2: Το οχτάρι θα πάει λίγο αργότερα από ό,τι διαβάζω.
0: Θα δούμε. Το οχτάρι θα πάει το Πάσχα. Μαζί με τα αρνί.
2: Δεν είναι σταύρο μου.
1: Ναι, ναι. Τώρα αυτό που ήταν πρώτο αρχικός σκοπός του Παναθηναϊκού, επειδή είχε μόνο ένα αριστερό μπακ, ήταν απόκτηση αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα θα τρέξουν και οι υπόλοιποι.
2: Θα ρίξει το βάρος στο στόπερ και μετά στο κτάρι που λέμε.
1: Από εδώ και πέρα πλέον, όποια περίπτωση μπορεί να προχωρήσει. Αλλά και εγώ ήταν Παναθηναϊκός για να αποκτήσει ένα κομμάτι.
0: Θα ρωτήσω κι εγώ κάτι.
2: Ναι.
1: Όχι, πείτε όχι.
0: Τι δουλειά κάνατε όταν ήσασταν. Πριν που βγείτε στη σύνταξη.
2: Μαγαζάτορος, καφενείο.
0: Τι καφενείο.
2: Καφενείο.
0: Α, ξέρετε δηλαδή να κάνετε καφέ.
2: Δεν ξέρω. Είχε το γιο του Μαλαματιανός.
0: Καφέ το κάνατε στο μπρίκι ή το κάνατε με μηχάνημα?
2: Στο μηχάνημα.
0: Στο μπρίκι δεν ξέρεις να κάνεις καφέ?
2: Πώς δεν ξέρω καλέ.
0: Α, ξέρεις. Και προτιμούσες το μηχάνημα από το μπρίκι?
2: Ό,τι να ήταν κύριε Μπάμπη, εγώ δεν είμαι και δεν έχω πρόβλημα.
0: Με τις φουσκάλες πώς θα πήγαινες, έκανες φουσκάλες
2: καλά,
0: στο καφέ.
2: Για καλά, τώρα θα φύγουμε και σε λίγο καιρό, θα πάμε στο χωριό.
0: Σε ποιο χωριό?
2: Νεοχώρη Κιλίνης Μπάμπη μου.
0: Έχει προβατίνες εκεί?
2: Ωραία, έχει.
0: Έχει,
1: Ήρθε, λέει και...
2: Σταύρο μου, εσύ καλά είσαι?
0: Μια χαρά.
2: Δηλαδή τώρα μετά το κρίσο πάμε για ο στόπερ και μετά το χτάρι.
0: Δεν καταλαβαίνετε να μπουστεί.
1: Λογικά σταμάταρε. Ναι. Έτσι λέει το ρεπόρταζ, τι να σας πω.
2: Ναι, έτσι λέει. Θα πάρει οχτάρι πάντως.
0: Οχτάρι. Θα πάρει οχτάρι και θα πάρει και τριάρι ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Γιάννης.
2: Σε καταλαβαίνω, με καταλαβαίνω. Εγώ σας αγαπάω, δεν πάω.
0: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Δεν μου λέτε, θα κάνει το οχτάρι, θα κάνει τη διαφορά, λένε. Έτσι ακούγεται.
1: Υποτίθεται αυτή είναι η στόχευση.
2: Έγινε Σταύρο μου.
0: Να είστε καλά.
2: Μου.
0: Πρέπει να πάμε στο
2: δεύτερο. Άμα δεν σας ξανακούω.
0: Το θες να είναι box to box, το οχτάρι το θες απλό.
2: Εγώ κοιτάξτε, την ομάδα όπως την είδα, προσπίσα τρία φιλικά παιδιά.
0: Δεν μου απαντάς, δεν μου απαντάς. Δεν μου απαντάς. Το θες box to box, το οχτάρι ή κανονικό?
2: Κανονικό.
0: Εντάξει.
2: Έτσι δέχτη να κουβαλάει την μπάλα στο κέντρο και να δίνει. Θέλει ένα φτάρι πάντως η ομάδα ακόμα.
0: Θέλει
2: σίγουρα. Λοιπόν, Μπάμπη μου και επειδή έχετε δουλειά και
0: πάμε καλά.
2: Να είμαστε καλά, καλό μεσημέρι και
0: καλή. Στέφανο δεν τον χαιρετάς, το Στέφανο, τον Παλαιότολο.
2: Καλημέρα Στέφανο, τι κάνεις?
0: Είναι καλά, είναι καλά. Ένα. Καλά,
2: έγινε,
0: καλά,
2: έγινε και τα αγαπητέ καλημέρα στον Ισκαπάτο, στον Σταύρο τον Καταγερά και τους φίλους μου και υγεία πάνω απ' όλα.
3: Να είστε καλά, Γιάννης και Ανδρέα.
2: Να είστε καλά, υγεία.
0: Γεια σας, γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Σταύρο λέει: δουλεύω delivery 12 ώρες κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς ηλεκτρολίτες, υγρά κτλ. Δεν βγαίνει και με το κρέας στο κεφάλι.
1: Είναι οι πραγματικοί ήρωες της καθημερινότητας.
0: Με την
1: άλλη. Είναι σαν και σένα όλοι εδώ. Άμα αραβικτό στο γραφείο.
0: Όχι, έτσι είσαι εσύ.
1: Στην δροσιά.
0: Έτσι είσαι εσύ, μην τα μπερδεύει.
1: Με τι φραπεδιέ σου, με τα αυτά σου, με τα κρύα σου νερά, με, ναι, ναι. Με του υπηρέτε γύρω-γύρω να τρέχουν για να σε εξυπηρετούν. Εντάξει τώρα.
0: Ενώ ο κύριο Μπάμπη το για πει το πολύ φορτηγό.
1: Άστο το, τον κύριο Μπάμπη. Μετά από τόσα χρόνια ο κύριο Μπάμπη δικαιούται να είναι για λίγο αραχτό. Παρασκευή δεν προλαβαίνω. Τα λέμε όλα.
0: Μετά από τόσα χρόνια στο ερχοντήσω στο γραφείο και στους φραπέδες. Όμως όχι στο γιαπί.
1: Γιαπί δεν έχω δουλέψει γιαπί. Έχω κάνει άλλες βαριές δουλειές. Που βάλα για αλεύρι και καρπούζια στην καχαναγορά. Δούλεψε γρήγορα, πούλησε
0: γρήγορα, φτάσε πιο γρήγορα, σκύψε πιο γρήγορα. Με την Αγγλία θα μιλήσει πάλι η διαιτησία, λέει εδώ ένας φίλος. Πες από τώρα 4,5 κάρτες στην Αγγλία και μια κόκκινη. Όχι, εντάξει τώρα. Και περισσότερες κάρτες Αγγλία και πρόξε Αργεντινή. Παίξω ότι καταλαβαίνεις, αλλά δεν είναι τώρα για τις κάρτες, δεν το βλέπω. Εδώ, Μιχαλέ, εύχομαι να χάσει η Αργεντινή, γιατί μας τα έχετε κάνει τσουρέκια με

0: και τι θέλεις να βλέπεις από το ποδόσφαιρο, ρε φίλε, στην εποχή των ρομπότ, στην εποχή της ταχύτητας και τα λοιπά. Άμα θες να βλέπεις κάτι τέτοιο, καλύτερα βλέπεις στίβο, μην βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Είμαι κι εγώ της κοπής της παλιάς.
0: Ή έστω, βλέπε τένις.

0: μεταξύ γίνεται ένα καμούρι με τον Σόρλοθ, τον παίκτη τη Νορβηγία που στην Αντεπίδη συνέδρασε και την πάσα στον Χάλαν. Με μηνύματα μίσου στο διαδίκτυο παντού, στα social media κτλ. Ένα πολύ μεγάλο χάμο.
1: Αυτά βλέπει ο Δημήτρης Καραχιάλιος που είναι στην Κάριστο στην παραλία με το γουζάκι του και το χταπόδι και τρελαίνεται. Γιατί δεν έδωσε την μπάλα ο
0: Σόρλοθ. Κοίτα, και εγώ μπορεί να τρελαινόμουν, γιατί δεν είχα κάτι άλλο να τρελαθώ. Άμα είχα παραλία

0: αισιόδοξος φίλε ότι οι Έλληνες θα κάνουν φέτος 20 μέρες, 25 διακοπές όλοι.
1: Ποτί.
0: Διακοπές, ρε. Πάνε στα νησιά, στα παραλίες, στα αυτά. Είμαι αισιόδοξος.
1: Να πίνεις πολλά νερά.

0: Τώρα αν ήσουν άνθρωπος της προκοπής, να πούμε, και συνεννοήσιμος, θα έλεγες, φίλε Μπάμπη, έχω στην Καβάλα ένα σπίτι, έλα κάτσε ένα μήνα εκεί κάμου.
1: Και εγώ να είμαι εγώ.
0: Όχι, τι γιατί, δεν σε κάνω.
1: Να διώξω και τη μάνα, να της πω φύγε ρε μάνα.
0: Όχι, η μάνα σου θα την αφήσει.
1: Να φύγει, να μαγειρεύει,
0: να μαγειρεύει, να έχουμε κάτι να τρώμε. Μέρες πολλά θάρρυτα.

0: Ο Χρήστος από την Καβάλα λέει: άντε, Σταύρο, να έρθει πατρίδα να κεράσει και ένα τσίπουρο.
1: Εντάξει, ρε, φίλε, να κεράσει. Γιατί να μην κεράσει. Πάλι ένα τσίπουρο.
0: Κεράσουμε,
1: φίλε. Σου κάναμε. Το μεζέα τον

0: Να παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Κύριε Σταύρο.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Ελπίζω να είστε καλά.
0: Προσπαθούμε, ναι.
1: Την περασμένη Τετάρτη κέρδισα ένα δώρο.
0: Ναι, μας το είπατε.
1: Μήπως μπορείτε να μου πείτε πότε θα το πάρω.
0: Θα σας τηλεφωνήσω εγώ σε λιγάκι να σας πω όλες τις λεπτομέρειες, εντάξει.
1: Σε λιγάκι, ευχαριστώ πολύ.
0: Μόνο το βγω από την εκπομπή και μετά, ναι.
1: Ναι, να
0: είστε
1: καλά.
0: Γεια σας. Πάμε, πάμε σε μικρό διαφημιστικό που θέλει.
2: Είναι τα δώρα στους ανθρώπους για να σου δείξω καμιά κεφαλιά.
0: Σιγά, να με φτάσεις μέχρι εκεί ψηλά που είναι δύσκολος.
2: Πού να σε βάλω σκαμνάκι.

0: Εβδομάδα και στην Ειρήνη που μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι της αρέσει πολύ η μουσική που παίζουμε. Η Ειρήνη, επειδή είναι καινούργια κροάτρια, φίλη του ΠΑΟΚ, κάθε μέρα τέτοια λέει: ό,τι μουσική και να παίζουμε. Είναι καλοκάγαθο κορίτσι.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί καταλαβαίνει ότι παίζουμε κάθε μέρα και ένα διαφορετικό είδος. Ας πούμε, δεν παίζουμε πάντα τα ίδια.
0: Και της αρέσουν όλα.
1: Της αρέσουν, γιατί εσένα πώς αρέσουν και τα βάζουμε. Έξυπνο.
0: Ναι.
1: Ειρήνη, τις σοβαρές κουβέντες κάνεις μαζί μου, μην τις κάνεις με αυτό. Είναι ο τύπος είναι από την Καβάλα. Πού να πάει ο πολιτισμός στην Καβάλα.
0: Ναι, στο Εγάλο.
1: Τίγκα. Βγάλαμε και ένα ζαμπέτα.
0: Σεβασμό στο Ζαμπέτα, αλλά έχουμε βγάλει και εμείς.
1: Τι?
0: Βασιλικάρα.

0: λάμπρε να γυμνή. Χαϊδεύει τώρα συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Λάχι ξένο, πουλί χαμένο. Τρώει τα σπλάχνα, με βγάζω άχνα.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Βασίλης Πρακτορία.
2: Γεια σου, καλά Βασίλη. Σαν. Χάθηκε, καλά Βασίλη. Πού είσαι σύνομο.
3: Και ακούω, ακούω.
2: Τι πάνε να πει ακούς. Τι πάνε να πει ακούς. Δεν κατάλαβα.
3: Αυτό που πάνε να πει είναι ότι ακούω.
2: Ωραία.
3: Ακούω κάθε μέρα.
2: Για πες.
3: Ήθελα να πω.
2: Ναι.
3: Ότι είναι η χρονιά των 40, των 50, των... Ότι και στις ηλικίες αυτές, αν προσέξεις, έχεις καλή φυσική κατάσταση, προσέξεις τη διατροφή σου,
2: μπορεί να μείνεις έγκυος.
3: Πας μακριά.
2: Μπορεί να μείνεις έγκυος.
3: Δεν το αποκλείω, δεν το αποκλείω.
2: Αυτό.
3: Και επίσης, και επίσης θα ήθελα...
2: Ο Σταύρος είναι ήδη. Ο Σταύρος είναι ήδη.
3: Ανεμογκάστρι μπορεί να είναι.
4: Ρίξε μου ένα από ανοησίες που ακούω δεξιά-αριστερά.
3: Δεν έκανε κανένα σχόλιο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι μπορώ να ζητήσω.
4: Να ζητήσεις, ναι, απέξει δεν ξέρουμε.
2: Θες να βάλουμε του Πανούση την Οδύ στο Μαλάκα.
3: Λοιπόν, και αυτό, και αν και εφόσον σήμερα, αλλιώς άλλη μέρα αν το θυμηθείτε, την 11η εντολή θα ήθελα να ακούσω.
2: Πού το θυμήθηκες, 11η εντολή, πού το είδες το όνειρο αυτό, ρε φίλε.
3: Δεν ξέρω, κάτι μου φωνάζει το τραγούδι αυτή την εποχή.
2: Σου φωνάζει καμιά εντολή, έχεις πάρει καμιά γραμμή από τη γυναίκα σου και δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
3: Όχι, εντάξει, ωραίο
2: τραγουδάκι. Σου έχει ζητήσει τίποτα η κυρία και δεν μπορούμε να το κάνουμε και προσπαθείς να βρεις τρόπο.
3: Ανεκπλήρωτα όνειρα.
2: Να σε καλά, γεια σου φίλαρε, γεια, πάρε.

μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό ετών 16. Με έχει πειράξει. Που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μήπως κατά λάθος έχεις κρατήσει τη συναυλία που κάναμε το Ζαμπέτα στο Εγάλιο.
1: Τι να ψάξεις τώρα.
0: Τι να ψάξεις ρε γαμό την τρέλα σου. Αυτό δεν έχεις κρατήσει ρε φίλε.
1: Έτσι κρατήσει, γιατί δεν το ψάξεις.
0: Με Πάριο, με Μαρινέλα, με Μητροπάνο, Παναγία.

0: Βρήκα την κυρία που λέει τις ειδήσεις και μου είπε ότι αυτό δεν ήταν το θυμωμένο της, ήταν το γλυκό της.
1: Επίσης, άμα λες τις ειδήσεις που λες, πώς να είσαι...

0: με ακουστικά τη δουλειά, καρυφά και σας απολαμβάνω. Εσένα κύριο Σταύρο.
1: Είμαστε μια κρυφή απόλαυση.
0: Απαπαπα.
2: Λέω φίλος τώρα.

0: αλλάζει. Καλοκαίρι είναι, ρε, δηλαδή.
1: Καλά σου λέει, ρε. Καλοκαιράκι, λιγάκι να ανέβει η διάθεση. Να κάνουμε λίγο κάνα πάρτι. Να πάρουμε κανένα ούζο, να κάνουμε κάτι δηλαδή.
0: Καλά, αυτό το τραγούδι παίζει όλα τα πιτσόμπαρα.
1: Στα πιτσόμπαρα δεν παίζει.
0: Αφού είναι καλοκαίρι.
1: Στα πιτσόμπαρα δεν παίζει αυτό. Αυτό παίζει το πρωί στις 7 η ώρα το ξημέρωμα.
0: Γερμανία, δηλαδή,
1: μπορείς να είσαι, μπορείς να είσαι πιωμένος και να βάλεις αυτό.
0: Άμα είσαι πιωμένος και να βάλει.
1: Με το ίδιο.
0: Γερμανία στη δουλειά. Σας έχω λέει στα ακουστικά, πιάσατε ζαμπέτα και άρχισα να σιγοτραγουδάω. Αλλά μάλλον δεν είναι τόσο σιγό το σιγοτραγουδάω. Και έτσι η Γερμανίδα συνάδελφος δίπλα μου. Πώς την κάλεσε, λέει.
1: Ράωση, μωρή, πες της.
0: Πώς την κάλεσε, λέει, την πολιτσάι. Εντάξει, να κάλεσε και πολιτσάι.
1: Πέρα,
0: δε. Άντε, μια παρατήρηση σας κάνει η φράου.
1: Είσαι υπερβολικός, είσαι υπερβολικός. Πάρτε και τον Παναή.

Νίκο μετά λαβάρα, δεν λέει Αντώνης από Εκαρία, αφιερωμένο στην Βιολετίτσα, προφανώς το προηγούμενο. Δεν θεωρώ ότι ο Αντώνης αφιερώνει στην Βιολετίτσα τον μπάρμπα του Παναή.

Αυτό λοιπόν το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο που δεν είναι εδώ. Ευχαριστούμε όμως και τον Στέφανο που είναι εδώ. Θα θέλαμε να είχαμε τον Νέαρχο, είναι αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, από τον Στέφανο Παλαιότερο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δίνουν δημοσιογραφικά υποστήριξη για την εκπομπή, τον Παύλο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα και την Τζόλου και Γεωργό Τσανάκα. Σου άρεσε, Στέφανο, ακόμη. Ωραία, δεν το γίνει όμως.

0: γέμισμα από τον Ρούνεϊ, ψάχνει τον Γκίγκς. Ωραία, του τη γύρισε και πάλι ο Σέικ. Λασάρι και είναι γκολ για την United 1-0. Με τον Ερνάντες. Η United στο 43 παίρνει κεφάλι στο παιχνίδι. Ο Ερνάντες στέλνει την μπάλα από την ενέργεια του Γκίγκς στα δίχτυα, βάζοντας τη United μπροστά 1-0 και στο δεύτερο παιχνίδι. Το υπαριθμόν 500 γκολ της Manchester United στην ιστορία της κύπελλα Ευρώπης. Εσχέν κάνει κίνηση ο Ντρογκμπά που παίρνει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία για την Chelsea, το σούτ 1-1. Ο Ντρογκμπά ισοφαρίζει και βάζει φωτιά στο παιχνίδι. Η Chelsea στο 76 κάνει το 1-1 με τον Didier Ντρογκμπά. Και με το 1-1 περνάει, αλλά έχουν εντύπωση θα κυνηγήσει γκολ. Εδώ πάρα περνάει στον Πάρκ. Το σούτ 2-1. Η άμεση απάντηση από τον Κορεάτη. Ο Πάρκ ξαναβάζει την United σε θέση οδηγού και έχουν εντύπωση πως κλείνει πια και την υπόθεση πρόκληση. Εκεί που ο Ντρογκμπά έβαλε την Chelsea στο 76 με 1-1 ξανά στο παιχνίδι, η άμεση απάντηση της United έρχεται εδώ από την ενέργεια του Ρούνεϊ, την παλιά του Γκίγκς, την κούρσα του Πάρκ, το 2-1.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 14 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και στους 94,6. Γεια σου ρε Παλότολο με τις μουσικάρες σου. I can't stop thinking of you. Λοιπόν, Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα, τεχνική μουσική επιμέλεια και ό,τι χρειαστεί εδώ πέρα. Διαρρυθμίζοντας θα κάνει τα πάντα. Σε επαγγελματικό επίπεδο, μην τρελαίνεστε, έτσι. Και βέβαια είναι και ένα τεστ για μένα αυτό το διήμερο, γιατί καταλαβαίνετε, στο προηγούμενο διήμερο που ήρθε σημείωση εδώ πέρα, φύγε με σημειώσεις. Ελπίζω αυτή τη φορά να φύγει με άδεια χέρια. Θα φανεί στο τέλος το χειροκρότημα. Και αύριο δεν είμαστε μαζί. Μπράβο, ρε. Λοιπόν, Βαγγέλη Συναραζιά στο μικρόφωνο, Στεφανάρα στην κονσόλα, όπως είπα, και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2-10-95-79-283-4-5, τα τηλέφωνα που είναι για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση, για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr, ιστοσελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα, αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, 14 του μήνα σήμερα και ώρα για τον πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο οποίος απόψε το βράδυ μας προσφέρει ένα μεγάλο ζευγάρι που εγώ λέω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ο τελικός του τουρνουά και βάσει ονομάτων, το Ισπανία-Γαλλία, αλλά και βάσει του ποδοσφαίρου που έχουν παίξει. Νομίζω ότι είναι οι δύο καλύτερες ομάδες. Βέβαια, η διασταύρωση τους έφερε μαζί. Το γεγονός, βέβαια, για να το προλάβω και τους πολλούς, ας πούμε, που μπορεί να γράψουν οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά, θα το πάρει ένας από αυτούς τους δύο. Μπορεί να το πάρει η Αργεντινή και η Αγγλία από το άλλο ζευγάρι. Έτσι, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά με βάση το ποδόσφαιρο που παίξανε, φτάσανε και πιο αεράτα μέχρι εκεί, παίξαν και πιο ωραίο ποδόσφαιρο και απόψε θα μας δώσουν πιθανολογώ έναν σπουδαίο ημιτελικό στις 10 το βράδυ για να δούμε ποιος θα είναι από τους δύο πρώτους φιναλίστ, από τους δύο φιναλίστ ποιος θα είναι ο πρώτος για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Στα δικά μας, εδώ πολλά και διάφορα συμβαίνουν, μεταγραφές γίνονται για τις ομάδες, τα φιλικά συνεχίζονται, χτες είχαμε και την παρουσίαση της φανέλας του, της καινούργιας φανέλας του Παναθηναϊκού αλλά και τον χορηγό. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ζόελ Ρόκα, ενός νεαρού εξτρέμ για τον οποίο ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια στην Ισπανία. Θα μιλήσουμε και για τον Ζόελ Ρόκα. Και αυτά σε γενικές γραμμές. Θα τα πιάσουμε όλα πάλι τα θέματα μαζί όπως κάθε πρωί. Τι έχουμε εδώ πέρα, πάμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Γιώργος από Σαλαμίνα. Γειτονά σου είναι ο Γιώργος από Σαλαμίνα. Μπορεί. Όμορφες καλημέρες, λέει ο Στέφανος Παναθηναϊκός από τα Πράσινα Μέγαρα. Καλημέρα, λέει, παράδειγμα να μην δίνει η διοίκηση ΑΕΚ τα λεφτά που ζητάει ο Πινέδα. Αν μη τι άλλο, ταξίζει και είναι ταπεινός. Αν έπαιζε τον Ολυμπιακό, θα το λιβάνιζαν όλη την ημέρα, λέει ο Πάνος 21. Καλημέρα σε όλους, Δευτεράκης Λάρισα και από αύριο καλή μπάλα από το πρωί με φραπεδάρα στο Μανδράκι Ρόδος. Κερνάω καφέ στο Yachting Club, λέει ο φίλος εδώ. Καλημέρα στην πρωινή παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα Βάγκο, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλους. Ντι Μαρία Ήρουνη. Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Ο Κωστής συνεχίζει με τα ποδοσφαιρικά διλήμματα. Καλημέρα από Πάφο Βαγγέλη. Πότε είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος, λέει ο Αλέξης Αγγτζής. Αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος, Αλέξη είναι μεθαύριο στις 16 του μήνα. Νομίζω. 14 πρέπει να είναι σήμερα. Είχαν πει 14 θα είναι ξανά η κουβέντα για τη Super League και 16 θα είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Εκεί είχα μείνει. Θα το τσεκάρω και στην πορεία και θα σου πω. Καλημέρα, Ράνια. Λέει Βαγγέλη, χρειάστηκε χθες να αγοράσουμε κάτι χάπια αξία 37, συμμετοχή 20. Άνω του 50%. Μπράβο, Υπουργέ. Θα σε ψηφίσουμε, λέει. Καλημέρα, ο φίλος εδώ. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα, Τζορτανάκο σας. Πολλές καλημέρες στην καλύτερη παρέα, ο Πανάθα από τον δρόμο Στενού Αντώνης. Καλημέρα, παρέα από το Λίπσταρ Γερμανίας από το Σωτήρι. Τις καλησμέρες μου, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή, τα φιλιά μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά Στελνιοβύρων. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω Στέφανο σήμερα και αύριο. Ευχές για μια όμορφη μέρα, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακό. Βαγγέλη Στέφανε, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Ομάδα συνήθω για βασική θέση θέλουν παίχτε με γεμάτε χρονιέ. Ο Παναγιώ πήρε κρίστιασαν για αριστερά, βάζοντα όρου. Αυτό είναι ρίσκο. Ίσω πρέπει να πάει σε πιο safe επιλογή. Υπάρχει ένα Κυριακόπουλο εκεί, Μάκη. Καλημέρα σε όλους, ευχαριστούμε για την παρέα. Μπορείτε να μου πείτε σε ποιο μπουκέτο θα βλέπουμε τον Παναθηναϊκό. Ξέρω για Sport FM TV, αλλά σε ποιο μπουκέτο θα πάει Nova ή ΟΤΕ. Δημήτρη, νομίζω ότι αν πάνε καλά τα πράγματα θα πάει στο Κοσμοτέ. Αλλά ακόμα δεν είναι εξασφαλισμένο, δεν είναι τελειωμένο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή δύναμη. Γρηγόρη Πειρά, Ολυμπιακό μαζί με Μιχάλη από Νίκια με το Ασθενοφόρο. Καλημέρα στου Λεβέντε, καλή δουλειά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Πάει το πρώτο 15ημερο του Ιουλίου, το φάγαμε. Αλλά τόσο να μην είναι, λέει ο Γιάννη. Καλημέρα, Γιαννάρα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Φουβού 0-0-0. Να ξέρει, φιλέ, επειδή βλέπω ότι είσαι λάτρης και εσύ και είμαι και εγώ λάτρης, υπάρχει η ταινία στο YouTube αυτή. Ο μυστικός πράκτορας 0-0-0. Τι γέλιο, ρε φίλε. Τι γέλιο, πραγματικά. αυτά μου αρέσουν και αυτό πάει και για Fight Club αυτό το μήνυμα, αλλά δεν πειράζει. Αφού το έστειλε σε μένα, Ευαγγέλη μου, καλημέρα. Χρειάζομαι την εμπειρία σου. Έχω μπλέξει με την ανιψιά του αφεντικού. Δουλεύουμε μαζί, την έχω πατήσει ενώ αυτή θέλει μόνο καλοπέραση. Τι να κάνω, αν η τσέπη σου δεν το αντέχει, που μάλλον πιθανολογώ αυτό, θα έχει προβλήματα στο μέλλον. Έτσι. Γιατί είναι πώς είναι μαθημένο ο άλλο αυτό να το έχει υπόψη. Επίσης δεν ξέρω πώς θα το πάρει ο μεγάλο εκεί που παίζει μπάλα. Το νου σου. Γενικά θα πω το νου σου. Γενικά θα πω τον νους. Αλλά μερικές φορές ξέρεις το συνέστημα δεν μπορούσα να το κοντρολάρεις. Είναι και αυτό μια αλήθεια. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Καλά σας είπα, εκλογές με πρόταση Γκαγκάτση. Διαβάζω εδώ από το Μάκη Γκαγκάτση. Η πρόταση λέει για προεδρία ενός έτους από Μαρινάκη και ενός από Αλαφούζο. Αν το πάνε να αλλάξει τους λέει. Γιατί ξέρετε ότι εκεί είμαστε στην απόλυτη ισοπαλία στο 7-7. Αλαφούζο στήριξαν την προηγούμενη ψηφοφορία Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός και Φυσιά και Πανετολικός. Και Μαρινάκη την προηγούμενη ψηφοφορία ψήφισαν Ολυμπιακός, Βόλος, Άρης, Ατρόμητος, Όφη, Καλαμάτα και Αστέρας Τρίπολης. Αν επαναληφθεί το 7-7, θα πέσουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι. Να αναλάβει κάποιος ουδέτερος, να γίνει αυτό που λέει ο Γκαγκάτσης, να το πάνε να αλλάξει. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Πάμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα, ρε παιχτή.
1: Τι κάνεις τώρα, ρε μου.
0: Εδώ, στη μάχη μας, τι να κάνουμε.
1: Ευχαριστώ και το κύριο, έχετε καλά του λόγια. Mm-hmm. Τι θέλω να πω, για το Παναθηναϊκό, πίσω μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίχτης. Είναι πολύ καλός παίχτης. Νομίζω ότι αν είναι όντως υγιής, όπως φαίνεται τα πράγματα, νομίζω θα είναι βασικός. Τι λες εσύ?
0: Για ποιον μου είπες να είναι βασικός?
1: Ο Κρίσης Σεν.
0: Φιλαράκο, κοίταξε. Είναι
1: και πιο νέος.
0: Το καλύτερο σενάριο. Και ο Κυριακόπουλος δεν πήρε τα χρόνια. Είναι 29 χρονών είναι.
1: Ναι, είναι 22.
0: Ωραία, εντάξει, δεν θα παίζει. Κανένας δεν παίζει με την ταυτότητα, φίλε. Όποιος είναι καλός να παίζει.
1: Θέλω να σου πω ότι...
0: Πάνω, κοίταξε να δεις. Ο Κρίσης Σεν, να πούμε πρώτα απ' όλα, επειδή ο κόσμος μπερδεύεται, ότι το πρόβλημά του δεν ήταν κάτι μυϊκό. Ήταν στο γόνατο. Άρα σημαίνει ότι από τη στιγμή που αποκαθίσταται κάτι τέτοιο, λογικά μετά είσαι κομπλέ. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι να σου είναι χρόνιο. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον, μιλάμε για ένα παιδί το οποίο στα ντουζένια του πριν κάνα δύο χρόνια έκανε να σου βάλει λεφτά όταν τον πήρε η Λέστερ.
1: Δεν πλησιάζει.
0: Μπράβο, δεν μπορούσε να τον πλησιάσει. Από εκεί και έπειτα όμως, για τον Παναθηναϊκό και για την κάθε ομάδα, η ευτυχή συγκυρία είναι σε κάθε θέση να έχει δύο παίχτες. Ώστε να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό στα δεξιά. Που βλέπεις ότι ο Τσάπρας έχει έρθει για να παίξει βασικός. Καλάμπρια έχει δει το έργο ότι ο μικρός που ήρθε είναι παιχταράς και έχει πατήσει γκάζι και αυτός. Γιατί δεν θέλει να μείνει στον πάγκο και ο Καλάμπρια. Τον βλέπω φέτος πιο κεφάτο. Δηλαδή έχει καταλάβει ότι έχει ανταγωνιστεί δυνατό. Και δημιουργείται, ας πούμε, εκεί ένα. Μια ιστορία με δύο παίχτες που είναι και οι δύο σχεδόν εισάξιοι και θα δίνουν μάχη την 11η. Καλό για τον Παναθηναϊκό και για την κάθε ομάδα είναι σε όλες τις θέσεις να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή και αριστερά να του συμβεί αυτό. Και όποιος είναι καλύτερος αναλόγως στο παιχνίδι, ή το Κρίστιασεν ή το Κυριακόπουλος να παίζει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ξέρεις. Τη γνώμη σου θέλω.
0: Παρακαλώ.
1: Θα μπορούσαν να παίξουν, ας πούμε, σε μια ομάδα, σε μια θέση, τρεις παίχτες.
0: Κοίταξε, είναι αναλόγως στη θέση, φιλέ. ανάλογο στη θέση.
1: Ας πούμε τα back, τα stopper.
0: Στα stopper είναι σίγουρα. Στα back νομίζω ότι πάνω από δύο στην ίδια θέση είναι λίγο θέμα. Είναι...
1: Γιατί το λέω αυτό.
0: Γιατί.
1: Γιατί πιστεύω ότι όταν έχει ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, εγώ όταν παίρνω το manager, παίρνω πάντα τρεις παίχτες στην ομάδα μου να έχω. Γιατί παίρνω αγγλικό πρωτάθλημα που είναι 38 αγωνιστικές, ας πούμε, ή ανάλογα όταν παίρνω τσάμιση, ας πούμε, που παίρνω ομάδες πιο χαμηλές και τις ανεβάζω σιγά σιγά. Παίρνω, ας πούμε, τρία αριστερά back, τρία δεξιά stopper, back. Παίρνω, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα όμως καταλαβαίνεις πάνω μου ότι τώρα δεν μπορείς να συγκρίνεις τώρα την πραγματικότητα με την εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή,
1: ναι, παιδί, αλλά είναι βάση αλήθειας μερικά πράγματα. Απλώς ήθελα να σε ρωτήσω γιατί, μήπως, ας πούμε, εντάξει, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος μετά, γιατί είναι τρεις παίκτες, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, εγώ θεωρώ, ότι, εγώ θεωρώ ότι στα μπακ που μιλάμε τώρα για τα μπακ, νομίζω ότι η συνθήκη είναι για τον Παναθηναϊκό, για τον οποίο μιλάμε, είναι ιδανική με Καλάμπρια, Τσάπρα δεξιά και Κυριακόπουλο και Χρυστά
1: Σένεστα. Καλά, είμαστε πολύ πλήρη σε αυτή τη θέση, είναι αλήθεια, ναι, έτσι όπως το κάναμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να σου πω, επειδή υπάρχουν πολλοί αγώνες,
0: ναι,
1: υπάρχει καταπώνηση, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν μπορεί όμως να έρθει ένας παίχτης πρώτης γραμμής και να είναι ανατρίτος.
1: Θα παίζει μόνο στο κύπελο, ξέρω εγώ, δεν θα το δεχτεί.
0: Βέβαια.
1: Δεν λες, όχι. Γιατί είναι και η Ευρώπη, είναι και δεν μπορείς να το ζηλώσεις όλη στην Ευρώπη και θα έχει μουρμούρα, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι. Εντάξει, φίλε.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια. Λοιπόν, ο Γιάννης μου λέει ότι είδα το ποστάρισμα για το πάρτι, μπορούμε να κάνουμε κράτηση. Παιδιά, το γράφω και στο post. Αντάμωμα, εγώ λέω, μπας περιπτώσει και πάρτι, παιδιά, το πώς θέλετε. Έχω κάνει χθες το post σε σελίδα της εκπομπής, αυτό που είδες, έχει το τηλέφωνο εκεί και όπως γράφω και στο ποστάρισμα δεν υπάρχει φυσικά έτσι κάποιο είσοδος και τέτοια πράγματα. Ό,τι φάτε, ό,τι πιείτε που λένε. Το Σάββατο 9 ώρα στο Sugar Cube, στο Εγάλο, εκεί θα είμαστε. Να τα φάμε, να τα πιούμε που λένε και να μιλήσουμε και για το τελικό του Μουντιάλ που θα γίνεται την επόμενη μέρα. Στο ετήσιο αντάμωμά μας, όποιος θέλει, παίρνει και κάνει κράτηση, αλλά το μαγαζί έχει χώρο γενικά, μη μου αγχώνεστε. Ο Θοδωρής από την Κεσαριανή λέει καλημέρα στην πρωινή παρέα, έχουμε κάνει ένα μεταγραφικό νέο για τον Ολυμπιακό. Αυτό που είπα πριν έχουμε, Θοδωρή, το κυριάρχο, είναι ότι ο Ζόλε Ρόκα, ο οποίος αγωνίστηκε φέτος στη Τζιρόνα, φαίνεται ότι έχει δώσει τα χέρια με τον Ολυμπιακό, απομένουν λεπτομέρειες, είναι επιλογή του με τη Λίμπαρ. Κοιτάξτε, ο Ρόκα είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21 χρονών μόλις. Έχει κάνει φέτος μια πολύ καλή χρονιά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μικρός, δεν έχει παίξει πολλά χρόνια. Φέτος έχει κάνει μια καλή χρονιά με 32 συμμετοχές, 2 γκολ και 3 ασίστ, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος. Ο Ολυμπιακός θα πληρώσει σχεδόν 5 εκατομμύρια για αυτό το παλικαράκι που μεταξύ άλλων ήταν και σε όλες τις μικρές ομάδες της Εθνικής Ισπανίας μέχρι τα 21, την Άντρη 21. Και λέγεται ότι, ρε παιδί μου, ότι είναι ένα πολύ δυνατό project. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, προφανώς επειδή είναι και 21 χρονών πιτσίρικος, ίσως να θέλει και λίγο παραπάνω προσαρμογή. Παίζει εξτρέμ, είναι ανερχόμενος. Και νομίζω τώρα ότι, για να σου κλείσω με τα νέα του Ολυμπιακού, Θοδωρή, ότι ο Ολυμπιακός τώρα πάει για ένα χαφ και δύο ακραίους μπακ. Και δεν ξέρω αν αυτό που έχει προκύψει από χτες το βράδυ, όπου ακούγεται ότι έχει πρόταση και ο Ορτέγκα από τη River Plate, ίσως μετά πάει για τρεις μπακ. Καλημέρα τον Παχταρά, ο οποίο πάω ακόμα στο θυμόμαστε από το παιχνίδι της Εθνικής με τη Σουηδία, τι παπάδες έκανε, λέει ο Κώστας Πάουκ Πασαλιμάνη. Έχω διαβάσει γι' αυτό, δεν είχα δώσει τότε βάση πολύ. Έχω διαβάσει, Κωστάρα, γι' αυτό που μου λες. Για τον Αλή. Για τον Σαραμαρία, ποιο μου λες. Για τον Αλή, το Σουηδό μου λες, ναι. Ναι. Εντάξει, υπάρχει κινητικότητα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Εγώ διαπιστώνω ότι υπάρχει πρόβλημα μεσοεπιθετικά. Η ομάδα μέχρι τώρα στα φιλικά ήταν, τα φιλικά ήταν χαμηλής δυναμικότητας και δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα. Κατά τη γνώμη μου χρειάζονται δύο δημιουργικά χαφ και δύο εξτρέμ, επίσης ενίσχυση και στο κέντρο της άμυνας. Ήθελα να κάνω και ένα ερώτημα. Γιατί Κρίστενσεν και όχι Μάγκας? Ο Κρίστενσεν έχει πρόβλημα. Συνήθως, όταν κάποιος έχει πρόβλημα, το πρόβλημα επανέρχεται αυτό.
0: Στο γόνατο. Στο γόνατο.
2: Ναι. Είναι μια... Όχι, επανέρχεται. Δηλαδή, μπορεί να χτυπήσει πάλι. Είναι ευαίσθητο.
0: Με αυτή τη λογική μπορεί να χτυπήσει και αύριο και οποιοδήποτε. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, το πρόβλημα επανέρχεται.
2: Ναι, εντάξει. Αυτός είναι πιο ευαίσθητος όμως, γιατί είναι η δεύτερη φορά εκεί. Είσαι, νομίζω, εγώ μπορεί να κάνω και λάθος, αγαπητέ. Και γιατί δεν πήρε τον Μάγκας, ας πούμε. Αυτό
0: γιατί είναι το ερώτημα. Ο προπονητής επέλεξε τον Κρίστενσεν. Ο προπονητής τον επέλεξε. Δική του είναι η επιλογή. Από τη στιγμή που πιστεύεις ένα προπονητή, ακούς και τις εισηγήσεις του, δεν πρέπει.
2: Εντάξει.
0: Είπες, έκανες αναφορά.
2: Δεν θα έπαιρνα παίκτες οι οποίοι, ας πούμε, έχουν ιατρικά θέματα. Παραδείγματος χάρη, ο σέντερ φόρ μας, ο θυμίστε το μου που ήρθα από την Γλασκόβη.
0: Ο Ντέσσερ.
2: Εσείς πιστεύετε ότι θα παίξει μπαλά?
0: Πρώτα απ' όλα, γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό?
2: Πώς είπατε?
0: Γιατί μου μιλάς στον πληθυντικό?
2: Εντάξει, εγώ έχω συνηθίσει να μιλάω στον πληθυντικό.
0: Α, όχι, κανένα πρόβλημα. Αν θες τον πληθυντικό, πληθυντικό λοιπόν. Εγώ θα σου μιλάω κανονικά στον ελληνικό όμως.
2: Ωραία, αν δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ο Ντέσσερς δεν είχε ποτέ στην καριέρα του χάσει τόσο μεγάλο. Δηλαδή, οι χρονιές του ήταν πάντα γεμάτες και πάντα διψήφιες σε γκολ. Πρώτη φορά που το έπαθε αυτό, το έπαθε πέρσι.
2: Ήρθε από τη Rangers τραυματίας. Εκείνη τη χρονιά, δηλαδή, έπαιξε λίγα, την τελευταία χρονιά που ήρθε, έπαιξε λίγα μάτς και ήταν τραυματίας. Αυτό έχω μάθει. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Τέλος πάντων, μην μένουμε στο 4, θέλω να πω και κάποια άλλα πράγματα.
0: Είπες πριν ότι θες δύο half και δύο extreme.
2: Ναι. Δεν νομίζω ότι. Δεν βλέπω κάτι, αγαπητέ. Δεν βλέπω κάτι.
0: Τι εννοείς δεν βλέπεις κάτι?
2: Εντάξει, ωραία είναι η ατμόσφαιρα, ωραία τα γκολ τα τρία και τα λοιπά.
0: Τι δεν βλέπεις κάτι, εξήγησε μου να καταλάβω.
2: Δεν βλέπω κάτι παραπάνω από τα extreme. Ό,τι είδα, βλέπα πέρυσι, βλέπω και φέτος. Από τα extreme. Μην ονοματίσω τώρα. Δεν βλέπω κάποια. Θέλει κάτι καλύτερο.
0: Στόπερ, είπες και στόπερ.
2: Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Και στόπερ, είπες δύο ή έναν. Τι είπες στόπερ, δεν άκουσα.
2: Στόπερ οπωσδήποτε χρειάζεται.
0: Στόπερ είχαμε πρόβλημα. Ο Ντεφράι σου άρεσε.
2: Βλέπω την μπάλα πάλι πίσω και οριζόντια εκεί. Θα μάθουν και τον Ντεφράι να κάνει το ίδιο. Πάμε σε κάποια άλλα θέματα. Λοιπόν, βλέπω οι ανταγωνιστές ενισχύονται μεσοεπιθετικά. Τόσο η ΑΕΚ, ο ΠΑΟ και όσο. Έτσι όπως
0: πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Ναι.
0: Πλάκα μου κάνεις.
2: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος.
0: Αστείευεσαι τώρα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είχε δώσει 17 εκατομμύρια. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει ακόμα μεταγραφή. Είχε κάνει 5 αγορές ο Παναθηναϊκός και βλέπεις τον ΠΑΟΚ να ενισχύεται και τον Παναθηναϊκό, όχι.
2: Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό ότι πήρε ένα εξτρέμ. Ο οποίος είναι ανεχόμενο.
0: Εγώ βλέπω ότι τα βλέπεις όλα για τον Παναθηναϊκό πολύ μαύρα και άραχνα. Δεν βλέπεις τίποτα θετικό. Αυτό βλέπω και δεν καταλαβαίνω το γιατί.
2: Ακούστε να δείτε, μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα.
0: Η γνώμη σου είναι, τη σέβομαι, αλλά σου λέω ότι τι βλέπω.
2: Ναι, ακριβώς. Προσπαθώ να προλάβω κάποια πράγματα.
0: Ναι.
2: Έτσι όπως είναι η ομάδα τώρα αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω πρωτάθλημα.
0: Okay.
2: Πάμε τώρα στο θέμα της επικοινωνίας.
0: Ναι.
2: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε μια αποδρομή, γιατί δεν υπάρχει επικοινωνία. Εφημερίδα θα έλεγα, δεν έχει ομάδα. Είναι φοβερό αυτό. Ας μπαίνει και μέσα. Πρέπει να υπάρχει μια εφημερίδα στο περίπτερο. Λοιπόν, για τον μπάσκετ ήθελα να πω κάποια άλλα πράγματα πάλι. Όπως ήταν η ομάδα, δεν έπρεπε να διώξει τον Οσμάν. Τους άλλους καλώς τους έδιωξε. Ήθελε η ομάδα δύο playmaker και δύο center και να κρατήσει τον Ουρμαν. Δυστυχώς τώρα δεν ξέρω, κατά τη γνώμη μου, η ομάδα δεν ενισχύθηκε εκεί που έπρεπε. Και κάτι άλλο, να μην δώσει Έλληνες παίχτες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί κάτι ακούγονται για το Ελιόπουλο, Μπίτογλου κτλ. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε, φίλε.
2: Γεια σας.
0: Καλή σου μέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς
3: καλημέρα.
0: Τον. Καλώς τον.
3: Καλημέρα. Πολύ γρήγορα, έτσι, με τη μία πήρα και βγήκα στον αέρα. Πολύ ωραία.
0: Όταν βγαίνουμε με τη μία, είναι μια ευτυχή συγκυρία.
3: Και ναι. Πήραμε τη μία αφορμή τον κύριο τώρα, τον πρώτο που πήρε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Πώς τα βλέπει ο καθένας είναι τα πράγματα. Βέβαια, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που τα βλέπουν όλα μαύρα. Κοιτάνε μόνο τα μελανά σημεία.
0: Εγώ τον Παναθηναϊκό δεν τον είδα σε τρία φιλικά να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω πάντως.
3: Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό, εγώ τα τελευταία χρόνια δεν έχω δει τον Παναθηναϊκό έτσι, στα τρία φιλικά. Δηλαδή με κάτω την μπάλα, πίεση ψηλά στο πρώτο μισό του γηπέδου, με μια συνοχή.
0: Build-up από τον τερματοφύλακα και γρήγορο κιόλας.
3: Build-up από τον τερματοφύλακα, ναι. Και θέλω να μιλήσω λίγο στον κύριο, να απαντήσω. Ας πούμε για τον Τέζες που είπε.
0: Ναι.
3: Αυτό που είπε είναι η εικασία. Δεν ξέρουμε αν θα παίξει όπως είπε. Οπότε δεν πρέπει να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι δεν θα παίξει. Γιατί δεν το ξέρει. Αν δεν το ξέρει, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος σε δύο χρόνια έχει βάλει 60 γκολ. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι κανένας τυχαίος. Εντάξει, έγινε η προπόνηση, την είχε τραυματιστεί. Και το Λαφόν.
0: Σε προπονήσεις είχε τραυματιστεί δύο φορές. Τη μία φορά με το Λαφόν στη Young Boys την επόμενη μέρα πριν γυρίσουν Ελλάδα και την άλλη φορά με την Ιγυρία πάλι σε προπόνηση. Δύο φορές σε προπόνηση.
3: Μπράβο.
0: Δεν έχει ξαναμείνει ποτέ στην καριέρα τόσο καιρό έξω ο Ντέσσερς.
3: Ναι. Ναι, οπότε δεν ξέρω. Ναι, αυτό δεν έχει ξανατύχει. Δηλαδή έτυχε. Ήμασταν και άτυχοι πέρυσι. Έτυχε πάρα πολλά.
0: Δεν ξέρει το ενό κακού μοιραία από το ξέρει, φίλε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν πάνε στραβά τα πράγματα, στραβώνουν όλα. Αυτό είναι στη ζωή δεδομένο.
3: Ναι. Όπω επίση βλέπω ότι την μπάλα που παίζει ο Παναθυμιακό, δεν νομίζω να την παίζει τώρα αυτή τη στιγμή. Έστω φιλικά. Φιλικά, δεν κρίνει τίποτα από τα φιλικά, αλλά έχει μια πρώτη ιδέα το τι θέλει να περάσει ο προπονητή.
0: Φυσικά, βλέπω
3: και βλέπω ότι και ο προπονητής που είναι και 38 χρόνων έχει και όρεξη. Φαίνεται δηλαδή ότι έχει όρεξη, φωνάζει, συμμετέχει στην προπόνηση που όποιος έχει παίξει μπάλα καταλαβαίνει πάρα πολλά σε αυτό το θέμα. Δεν είναι κάθε δηλαδή σε μια γωνιά να κοιτάει, να μιλάει με το συνεργάτη του μπλοκάκια και τέτοια. Είναι εκεί μες παρόν, κάνει και αυτός προπόνηση.
0: Να.
3: Και για τον μπάσκετ κάτι τελευταίο να απαντήσω πάλι στο φίλο. Ότι μάλλον ξεχνάει ο φίλος ότι λέγαμε ότι αν πρέπει να φύγει κάποιος είναι ο Οσμάν. Έτσι, γιατί δεν πήγαινε και τόσο καλά στο, είναι από τα καλύτερα τριάρια, αλλά δεν μαρκάρε. Αν θυμάστε είχε πρόβλημα στην άμυνα. Και λέγαμε να κρατήσουμε το Χουάντσο. Να μην φύγει ο Χουάντσο, όχι ο Οσμάν. Οπότε εγώ λέω να αφήσουμε λίγο την κρίνια και να αφήσουμε τον προπονητή που είναι νέος και φιλόδοξος να κάνει το έργο του, γιατί βλέπω πράγματα στον Παναθηναϊκό, θεμνά, ταπεινά και πάμε όλοι ενωμένοι σαν Παναθηναϊκοί. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε αρχή.
3: Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Συνεχίζουμε εμείς στα καπάκια που λένε. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλε μου.
0: Έλα, Πανούλη, καλημέρα, ρε.
4: Αδερφέ, ναι. Καλημέρα στο φανάρα, δυναμία μου, παιχταρά μου. Λοιπόν, εγώ δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά όσο θα ακούω live την εκπομπή, όσο δουλεύω και την ακούω live, όταν θα βγαίνει οποιοδήποτε που θέλει να κάνει κακό, εγώ θα είμαι απέναντί του. Γιατί εγώ είμαι 44, έως τώρα από 14 χρονών κάτι αλεπουδιάριδες τέτοιους τους τρώω για πρωινό και εμένα δεν θα βγαίνουν εδώ την ώρα που υπάρχει συσπήρωση, την ώρα που υπάρχει δυναμική μεγάλη να πάει η ομάδα για το πρωτάθλημα να μου γκρινιάζουν με δίθεν ιστορίες.
0: Εντάξει, μην κάνεις χαρακτηρισμούς όσους βάλει που διάρκειες και τέτοια, δεν μου αρέσουν αυτά, το ξέρεις.
4: Εγώ θα είμαι απέναντι, δεν έβρισα. Αλεπού ζω είναι, δεν είναι κάτι, δεν ευρυσιά. Θα μπορούσα να πω πολύ χειρότερο, αλλά
0: όχι, είπα αλεπού. Όχι. Δεν είναι το ήθος. Ο χαρακτήρας της εκπομπής δεν είναι για χειρότερα, το ξέρεις.
4: Ο πονηρός με την αλεπού είναι ευρυσιά, είναι χαρακτηρισμός. Δεν είναι χαρακτηρισμός, Βαγγέλη.
0: Ναι.
4: Όλα αυτά όμως που είπε, χωρίς να πει οποιαδήποτε λέξη ο φίλος, είναι πολύ χειρότερα από αυτό που λέω εγώ. Γιατί έρχεται απέναντι από την ομάδα, έρχεται απέναντι από τον κόσμο, προσπαθεί να προκαλέσει διχόνια, χωρίς να υπάρχει λόγος. Άρα είναι πονηρό αυτό που έκανε.
0: Πρώτα απ' όλα όμως να σου πω κάτι, γιατί να ληφθεί τόσο σοβαρά υπόψη και από τη στιγμή που δεν ξέρεις καν αυτός τι μπορεί η ομάδα να ήταν. Δηλαδή επειδή βγαίνει κάποιος και λέει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ,
4: τρώγοντας και τίποτα. Έχω πάρει μια απόφαση, με συγχωρείς, έχω πάρει μια απόφαση.
0: Ναι.
4: Όποιος θα κάνει κακό στην ομάδα μου, εγώ θα είμαι απέναντι. Με όμορφο τρόπο.
0: Mm-hmm.
4: Εγώ αυτό, η απόφαση δικιά μου αυτή είναι. Χωρίς να λέω κάτι κακό. Δεν είπα κάτι κακό και επιμένω σε αυτό ότι δεν είπα κάτι κακό.
0: Χειρηματολογήστε λοιπόν. Κλείστε το γραφικό του Ζόρνταν, γράφει ο Γιώργος Πενιρλή. Καλημέρα.
4: Μπράβο. Φίλε μου Πενιρλή, παιχταρά μου, να περάσετε υπέροχα στο αντάμωμα, να περάσετε όμορφα. Όσα παιδιά πάνε, όσοι μπορέσουν και πάνε, και να περάσετε φίνα και για μας που είμαστε από μακριά, κύριε Πενιρλή. Λοιπόν, άρα κλείνει η παρένθεση για το σχόλιο του κυρίου και με εντός εισαγωγικών και προχωράμε. Η παρουσίαση είναι φανταστική. Φανταστική. Ανατριχιαστικός φύσας. Εγώ έπαθα πλάκα με το Φύσαβουρκο στα τα μάτια μου, γιατί όταν ακούσα από ένα τέτοιο παιδί που έχει δώσει τη ψυχή του, που έπαιζε με σκισμένο κεφάλι μες στον αγώνα, είναι στις ακαδημίες τόσα χρόνια, είναι παντού σε όλα τα πόστα.
0: Τώρα είναι αντιπρόεδρος.
4: Τώρα είναι αντιπρόεδρος, κάνει μια προσπάθεια μαζί με τον Στέφανο, με τον Γιούρκα, με τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος στα Sky τους εμπιστεύεται, είναι δίπλα στην ομάδα, έχει φτιάξει προπονητικό κέντρο, φτιάχνει το Βοτανικό και όλα αυτά. Άρα μόνο χαρά μπορούμε να έχουμε. Και φυσικά θα υπάρχουν και άσχημα αποτελέσματα μέσα στη χρονιά. Καμία ομάδα δεν πάει αίτητη
0: στη
4: σφαίρα. Αλλά όσο υπάρχει υγεία, από τα 99 ακόμα τόσο, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω εμπιστοσύνη. Οι φανέλες σκίζουνε και σκίζουνε όχι μόνο γιατί είναι του Παναθηναϊκού, που για μένα είναι η μεγαλύτερη ομάδα, γιατί οι λεπτομέρειες που έχουν επάνω κάνουν τη διαφορά, όπως και στην πράσινη, κάτω δεξιά που λέει εδώ είναι ο παράδεισος, εδώ είναι και η κόλαση, από το στίχο της Μουσχολιού, και στην άσπρη φανέλα, ο οποίος είναι μαζί με το σήμα του Παναθηναϊκού, είναι και ο χάρτης της Αθήνας που είναι λεπτομέρειες για μένα που κάνουν πάντα τη διαφορά στις φανέλες. Άρα προχωράμε ενωμένοι, δυνατά και δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Εγώ αυτό έχω να πω. Okay. Όσο υπάρχει αυτό το κλίμα, οπαδών, διοίκησης, παιχτών, η ομάδα θα πάει σφαίρα. Τώρα για τον μπάσκετ, εντάξει, γελάω από προχθές με διάφορα. Οι απαντήσεις δόθηκαν χθες και από τον Γιαννακόπουλο για τον Χουάντσο. Άρα μια χαρά θα πάει και εκεί. Έτσι και ο οργανισμός ήδη τα τελευταία 4 χρόνια είναι συγκεντρωμένος. Όλα τα τμήματα πάνε δυνατά. Προχωράμε και συνεχίζουμε. Και Στέφανε, είδε, σου δίνω πάσα τώρα για το δελτίο.
0: Πρώτα μηνύματα εγώ και μετά ο Παλαιότολου.
4: Συγγνώμη, Βαγγέλη. Έτσι. Πρώτα μηνύματα ο Βαγγέλης. Ο κύριε Νεραδιά, έχετε τα μηνύματα.
0: Ευχαριστούμε την οργάνωση, κύριε Παναγιώτη. Καλημέρα.
4: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή
0: γεια, συνέχεια. Γεια. Πολλές καλημέρες, παιδιά. Βαγγέλης Πάου Κανάβησο. Καλημέρα στο Βαγγελάρα του Παόκη. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και σε όλη το παρεάκι. Είχα καιρό να σου τη λέει τόσο προλάβαινα λόγω δουλειάς, αλλά και λόγω των διδήμων κοριτσιών μου που πλέον από τις 12 Ιουνίου έδωσαν άλλο νόημα στη ζωή μας. Μάνο, Σάικο, κριτικό σε νίκια. Α, είσαι με νεογέννητα διδυμάκια, Μάνο. Να τις χαίρεσαι, κούκλε μου, να τις χαίρεσαι. Βαγγέλη μου, καλημέρα, λέει ο Μόντι. Βαγγέλη, συγγνώμη, λέει που επανέρχομαι στον Κρίσια να τον επιμένει. Τόσο ονίστροπη για να το θέλει, σημαίνει πως τον προωρεί για βασικό. Άρα ο Κυριακόπουλος δεν του πολύ κάνει. Μάκη, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό. Δεν το καταλαβαίνω, συγγνώμη. Καλημέρα, παιδες. Αλίμονο, Βαγγέλη, αν δεν παίρναμε λίγο του είδου παίχτε που παίρνουμε και στο μάνατζερ. Έρετε, ακούμε πρωί-πρωί και αύριο κάποιοι Άγγλοι θα παίξουν τον 60ο και βάλα αγώνα του, λέει ο Παναγιώτη. Θα ρίξω μια ματιά στο διδύο στο διάλειμμα, αδερφέ Γιάννη, αφού να μην το διαβάσω στον αέρα. Φίλε Βαγγέλη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στο φίλο του Στέφανο, επειδή δεν κατάλαβα πριν τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και στο πρωτάθλημα του μπάσκετ εκτός από το Sport FM TV. Θα το βλέπουμε και στην Κοσμοτέ. Όχι. Υπάρχει πιθανότητα να παίξει ο Sport FM TV στην Κοσμοτέ. Αυτό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ο Κρίστιανσεν δεν είναι περίπτωση Ρενάτο Σάντζες που έχει χρόνια προβλήματα. Εμένα ο παίχτης πολύ περισσότερο μου θυμίζει περίπτωση Μάρκους Μπέρκ που έκανε ριστάρ και απογειώθηκε. Ας περιμένουμε. Σωστά το σκέφτεται ο Αλέξανδρος. Καλημέρα σας, Οδυσσέας. Είναι σίγουρα Παναθηναϊκός ο άνθρωπος που μιλάει, λέει ο Οδυσσέας. Για να σου πω, φίλε. Καλημέρα, λέει. Ξέχασε ο αδερφός να μας πει, λέει, για βόλεϊ, χάντμπολ και τάβλη, λέει ο Σάκης. Δελτίο ειδήσεων, λέει ο κύριος Παλότολο.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχο 2 Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότιο τμήμα των στενών του ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να συνδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και το ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του ορμού. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί της διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλλευθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαίνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
0: Δεν ήταν καλή χρονιά. Λοιπόν, καλημέρα λέει, είναι τραγικός ο Τζόρνταν, λέει ο Παναγιώτης. Τέρας ο Παναγιώτης, λέει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Μέτρη, δεν ξέρω, για να σου πω. Καλημέρα στον Σπυράν, τον ΑΕΚΤΖΙ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Επιστροφή χτες στην Αθήνα και στη ρουτίνα της καθημερινότητας μετά από ένα πενταήμερο στην καταπράσινη Θάσο. Άντε τώρα να δούμε πώς θα ξαναμπούμε στα ίδια. Κανονικά θα πρέπει να παρέχουν άδεια προσαρμογή του Αγίνα στην πραγματικότητα. Ιστερόγραφο πολύ καλή κίνηση του ΠΑΟΚ να πάρει τον Οσμάν. Καλή συνέχεια σε όλους, Λοαργύρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, Στέφανο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Θέλει ο Δημητρός από τον Ταΐγετο και Νίν Χαβούζα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα μαγεία σε όλο τον κόσμο. Πολύ μαύρα τα πολυβοφίλου και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν Παναθηναϊκό, αλλά και ο δεύτερο φίλο του μα λέει ότι θα παίρνει την άδεια του κάποιο να πει τη γνώμη του. Τι τραβάμε, λέει, χειμώνα καλοκαίρι. Κάτι θα βρούμε, λέει ο Βαγγέλης. Βαγγέλη, και είναι δύσκολο να πληρώνει δύο πλατφόρμες για να δει το άθλημα που σε διασκεδάζει, μου φαίνεται υπερβολικό. Γι' αυτό θα είναι, καλό θα είναι το Sport FMTP να μπει σε ένα από τα δύο μπουκέτα. Μάκη, και εγώ αυτό λέω. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα. Λέει, θα μπορούσε να τα πιστεύω να κάνει μια γκέστ εμφάνιση στου άχαστου, αλλά πρόσεχε εκεί, δεν θα μιλά, λέει, με το σύστημα το ΣΑΣ. Εκεί θα μιλά, λέει, με ενεργάτη. Λέω, ακροατή 0. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανο. Σήμερα είμαι με τη Γαλλία, γιατί δεν έχω βρει πώ θα χάσει στην Λίλη του αδερφάκι μου. Άνοιξε παράθυρο τη γνώση στο Πανεπιστήμιο, Παναγιώτη Εθνικάκια. Ο Κώστα Αουπεανία, ο Παναθηναϊκάκια, λέει, συγχαρητήρια στο Ροδίτη, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και ο Γιώργος από το Περιστέρο, Παναθηναϊκός, λέει κάτω τα χέρια από τον Τζόρνταν. Έχουμε ενημέρωση, καλημέρα Βαγγέλη, έχουμε κάποια ενημέρωση σχετικά με το Γόκαπ και τον Ντόρσεϊ, λέει ο φίλος μας ο Κώστας από το Ξυλόκαστρο. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή το πράγμα, μοιάζει πολύ πιθανό να Το πιο πιθανό, όχι πολύ πιθανό, το πιο πιθανό μοιάζει να ανανεώσει ο Ντόρσεϊ και να φύγει ο Γόκαπ. Να πουληθεί ο Γόκαπ. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες για να δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία, φίλε μου. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα που είναι για όλο τον κόσμο με αστική χρέωση. Πάμε στο φίλο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
12: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Οπ, Βασιλάκη σε Γάλλο. Πού είσαι, ρε παιχτή?
12: Τι γίνεται, καλά παιχταρά μου. Εδώ, 4-3-3 σε Ρόμβο. Πρωί-πρωί.
0: 4-4.
12: Λέω, τους έχει στην εξάσκηση, τους έχει αποτελειώσει τους παίκτες στην προπόνηση. Θέλουμε πρωτάθλημα, θέλουμε και κύπελο, μια πορεία. Ας αφήσουμε το κύπελο, ρε παιδί μου, αντί να αφήσουμε το ευρωπαϊκό. Και ας πάμε step by step, day by day. Εξάλλου, αν κερδίσουμε 3-0 στην έδρα μας, με τα δεύτερα θα παίξουμε στο άλλο μάτς. Έτσι ας βάλουν τους αγώνες.
0: Και έχουμε
12: άλλο. Τώρα βλέπουν πολύ μουντιάλ και οι παίκτες, ξέρεις, θα γίνει μέσα time out. Στο time out το προπονητής μας θα δίνει συνέχεια οδηγίες. Είναι και λίγο ξύτιμος.
0: Δεν μου λες, Μπιλί.
12: Ναι.
0: Το ξέρεις, το Σάββατο θα έρθουμε στο Γάλλο.
12: Πάρε με τηλέφωνο να γίνει.
0: Ναι, θα σε πάρω και τηλέφωνο τώρα. Τι τηλέφωνο να σε πάρω? Θα είμαστε στην πλατεία εκεί.
12: Πατάς το κουμπάκι πάνω δεξιά και παίρνει τηλέφωνο.
0: Πρώτα απ' όλα το κινητό δεν το έχω. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Δηλαδή, άμα είναι να πάρω όλους τους ακροατές τηλέφωνο. Όχι, μιλώντας στον αέρα. Άμα είναι να πάρω όλους τους ακροατές τηλέφωνο που είναι να έρθει στο event.
12: Να μου φέρεις και το μπλουζάκι.
0: Μπα, πήρες απόφαση να το πάρεις. Εγώ θα το φέρω, θα έρθει.
12: Έξα, αλλάζαμε.
0: Λοιπόν, άκουσε σου λέω τώρα.

0: στείλω, τι κάνουν τώρα. Αυτά που έλεγε ο Έλιοντ Μας, ο Άλλοντ Μας, είναι πραγματικότητα. Ρώτησε μια... ο σκοπός ποιος είναι, ρώτησε τη Σοφία. Το έχω σε βίντεο και στο TikTok, mm-hmm. που το είναι κλειδωμένο, mm-hmm. Να σου στείλω. Λέει να κατακτήσουμε την ανθρωπότητα, γιατί οι άνθρωποι είναι κακοί, φαντάζομαι, σφάγανε για τα ρομπότ.
1: Να.
0: Δηλαδή, βγαίνει ο Στίβεν Σπίλμπερκ,
1: γιατί
0: αυτό ο Τραμπ δείχνει UFO, το λέει σιγά σιγά, είμαι λοιπόν λίγο έγκυος. Mm-hmm. Είναι πανέξυπνος. Απορώ αυτοί οι δημοσιογράφοι που βρίζουν τώρα τον Τραμπ, αν έρθει Ελλάδα ο Τραμπ με την Κίμπερλι, ποιο κανάλι θα πάει εκεί, δεν τα ξέρω. Τραμπ που είχε βγει ο Αλέξης και είχε πει μας βρει αυτό το κακό και πήγε στο Λευκό Οίκο, λέει τι κακό σε βρήκε. Δηλαδή αν έρθει εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ και εσύ τον βρίζεις και ο άλλος τον βρίζει και στο Μέγκα τον βρίζουνε, στον Άλβα Σκάι, Β' Γ' κανάλι, ποιος θα του πάρει συνέντευξη. Νομίζεις είναι σε CIA, δεν τα ξέρει ποιο κανάλι λέει τι. Νομίζεις CIA, το Predator, αυτά είναι βιτρίνα.
1: Τα ακούς τα βάνε.
0: Βιτρίνα.
1: Ακούω να λες.
0: Δηλαδή αυτά τα έχει δώσει CIA και η Mossad να τους παίζουν στα δάχτυλα να τους έχουν εκεί. Γι' αυτό περνάνε τους νόμους, να μην δικαστεί αυτό ο Ισραηλινός.
1: Έτσι εξηγούν τώρα.
0: Που πούλησε το Predator και το Pegasus.
1: Ο άλλος άστο να ρολάρει, Βαγγέλη, άστο να ρολάρει.
0: Και να σου πω λεπτομέρειες.
1: Παναγία μου, για πες.
0: Σου στέλναν, έχω δύο καταγγελίες.
1: Βάλε το όρο, τι μαθαίνω. Έλα, ναι.
0: Ναι. Ναι. Πάτα εδώ στο εμβόλιο.gov, ενώ ήταν Παύλα Γκοβ το Pegasus ή το Predator. Δηλαδή του στέλνανε μήνυμα, έλα κάνε στο εμβόλιο, το ίδιο μήνυμα, copy-paste, αλλά το τελεία ήταν Παύλα και πατάγανε πάνω στο link και μολύνεσαι.
1: Mm.
0: Και μπορεί να ανοίξει την κάμερα οτιδήποτε τα ηχεία, ό,τι κάνει στο κρεβάτι σου ή στην τουαλέτα, οτιδήποτε, χτύπα ξύλο. Ό,τι στο σπίτι του κύριε φυλακή το δωμάτι μου, να τα ακούνε, ανοίγουν κάμερες, ραδιόφωνα, ηχογραφήσεις και τα λοιπά. Γι' αυτό ο Edward Snowden είπε δεν υπάρχει δημοκρατία αφού παρακολουθούνται όλοι οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικάνοι είναι 100 εκατομμύρια, εμείς που είμαστε 5, περάσανε και κλείνω. Το ψηφιακό ευρώ, άκουσες κανένα κανάλι να το λέει?
1: Όχι.
0: Άκουσες κανένα κανάλι, εγώ το λέω, mm-hmm. πέρασε από την Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ψηφιακό ευρώ, προχθές ψηφίστηκε, η Λατινοπούλου ψήφισε όχι, και τώρα τέρμα τα μετρητά. Από εδώ και πέρα,
1: υπερβολική
0: εδώ. Ναι, γιατί όλοι οι μαύρα τα παίρνουν. Εγώ, δηλαδή, όσες φορές έχω πληρώσει και εγώ με μετρητά, κανείς δεν μου δίνει απόδειξη.
1: Α,
0: και τώρα βγαίνει το ψηφιακό ευρώ που ψηφίστηκε προχθές στην Ευρωβουλή.
1: Ναι.
0: Και όλα ψηφιακά, δηλαδή όλα τα ηλικιωμένοι θα φάνε πακέτο, γιατί πρέπει να βρουν λογιστές.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να βρουν λογιστές. Και οι λογιστές είναι και λίγο, συγχώρεσαι με την έκφραση, λαμόγια.
1: Ω, γιατί ρε φίλε.
0: Όλοι το ίδιο. Από τώρα,
1: μάλλον, ο δικός σου λογιστής είναι λαμόγιο, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, πώς θα
0: γίνει? Όχι, είμαι εγώ λογιστής. Μαθαίνω 2,5 χρόνια λογιστικά. Απέλυσα την λογίστρια μου.
1: Ωραία.
0: Έκανε λάθος.
1: Άρα εσύ δεν είσαι λαμόγιο.
0: Κοίταξε, κόλυσε, ο άλλος είχε βάλει το email του ο λογιστής.
1: Ναι.
0: Αληθινή ιστορία, ένα λεπτό.
1: Ένα λεπτό, γιατί ξέρεις, ο σκληρός δεν μπορεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά μαζί. Ο σκληρός κάπου να βάλουμε ένα τέλος, ναι.
0: Και πάει ο άλλος στο λογιστή και λέει θέλω να βάλω το δικό μου email και το iBanking. Βάζει το iBanking του και κερδίζει τη φορολοταρία, αληθινή ιστορία.
1: True story. Λοιπόν, έγινε, Μπίλη.
0: Και ενώ ήταν αφορολόγητα, του ναι. τα τράβηξε, γνώρισε την εφορία, του τα τράβηξε.
1: Λοιπόν, το Σάββατο σε περιμένουμε με τον μπλουζάκι το περσινό. Και θα το πάμε έτσι. Κάθε χρόνο θα παραλαμβάνει τον μπλουζ περσινή
0: και
1: χρονιάς.
0: Θα πίνουμε καφεδάκι στο Βοτανικό.
1: Τώρα. Άλλο πάλι αυτό. Λοιπόν, έγινε, Βασίλη. Να είσαι καλά.
0: Έλα, μιλάμε.
1: Λοιπόν, ο Τζόρνταν λέει ότι αυτό δεν είναι χαρακτηρισμός, λέει, του τραγικού, στο οποίο είπε ο Δημήτρης για μένα. Είναι χαρακτηρισμούς. Άρα Δημήτρη, με την λογική που και στον Παναγιώτη είπα ότι δεν θέλω να χαρακτηρίζετε, θα σε παρακαλούσα και εσένα να είσαι λίγο πιο προσεκτικός. Ο φίλος μου Αναστάσης από Σέντροπε λέει: σήμερα είναι και η μεγαλύτερη μέρα των Γάλλων. Εθνική γιορτή είναι το 14 Ζουλιέ, 14 Ιουλίου. Γι' αυτό λέει αλέλεμπλε, λέει ο Αναστάσης, που φυσικά ως κάτοικος Γαλλίας είναι με τη Γαλλία στη μεγάλη απόψινη μάχη. Άκουγα το φίλο λέει με το μυρολόι, λέει, και τραγουδούσα από μέσα μου: το άνοιξε πέτρα για να μπω. Τζόρνταν μαζί σου, καλημέρα, καλησπέρα στην Παρέλο Παντελής. Φτάνει, Βαγγέλη, μας έκαψε ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης, μην κόψετε ούτε για διαφημίσεις, ούτε για ειδήσεις, ούτε για νερό, ούτε για τίποτα, λέει ο Μπαγκανίνη. Πείτε του να σταματήσει κάικα, λέει ο Φίλιππος. Το πριώνει ο Γιώργος. Τι τραβάμε πρωί-πρωί, λέει ο Κιμώνας. Καλημέρα από καλοκαιρινό Ηράκλειο Κρήτης. Έχω ξεκινήσει να φτιάχνω, λέει, πανό για τον Βασίλη για το Σάββατο. Ζήτω οι ψυχοπνευματικές βουλήσεις στην ονειροφαντασία της αυτόνομης σκέψης, λέει ο Γιάννης. Παν μέγιστε Βασίλη, απλά λείπεις, λέει ο Γιάννης από Μελβούρνη. Νομίζω ότι ο Βασιλάκης ξανακύλησε, είχε επανέλθει δρυμύτερος. Μη σου πω και καλύτερος, λέει. Δώσε πόνο, Βασίλη, λέει ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός. Ο Τζόρνταν λέει: ευχαριστώ, λέει, για τον Γιώργο και τον Κώστα για τα καλά του λόγια. Τώρα, όσο για τον Πασχητικό, δεν θα πέσω, λέει, στο επίπεδό του. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Βασίλης. Βαγγέλη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ρε φίλε, πώς συνεννοείς με τον Βασίλη, λέει, Κώστας από Λαμία. Κοίταξε, Κώστα, το αν συνεννοούμε είναι μια διαφορετική ιστορία, έτσι. Έχουν έρθει πάντως μυθικά μηνύματα. Μην τον κλείσεις, παρακαλώ. Άστον μέχρι τις 7.30, δεν περιγράφω άλλο. Λοιπόν, λέει: καλημέρα, λέει, καλή εκπομπή. Θέλω να πάω προς αεροδρόμιο και πάω Ραφίνα. Καίκα με Θοδωρή ταξί. Πάμε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, εγώ.
1: Καλημέρα, κύριε Λουνίδα.
2: Καλή εβδομάδα από τα χθες. Μια και δεν πειράζει.
1: Τα ξέχασες τώρα. Τον δεν ξέρεις, το ξέχασες. Κοίταξε, η αλήθεια είναι όμως ότι πήρες τόση ενημέρωση μέσα σε 5 λεπτά, έμαθες τόσα πράγματα που θα σε κάνουν καλύτερος άνθρωπος.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχες σφαιρική άποψη για πάρα πολλά.
1: Ναι. Βάγκο, λέει, πνίγηκε. Αχ, Παναγία μου. Σε καλό μας βρονιάτικα.
2: Να πω λίγο για την υπόθεση Πινέδα, έτσι όπως την παρουσιάζουν. Δεν έχω ακούσει καθόλου, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι εγώ, ούτε το μάνατζερ του. Καλά, ο Πινέδα ζει ποτέ, 4 χρόνια, 5 που είναι στην Ελληνάκη, δεν έχει μιλήσει ποτέ.
1: Ναι.
2: Αλλά ο μάνατζερ του μίλαγε, φέτος δεν έχει μιλήσει.
1: Ναι.
2: Δεν τον έχω ακούσει. Και δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή, δηλαδή, κάποιων site συγκεκριμένα και αυτά, ναι, ότι φεύγει στην Πινέδα και ότι αυτά και δεν τρέχει τίποτα, μας φέρει τα λεφτά μας και πίσω. Όλο αυτό που γύρω από κάτι το οποίο...
1: Νομίζω ότι προηγούμενα καλοκαίρια γινόταν πολύ μεγαλύτερος χαμός. Τώρα πώς τους έρχεται αυτό?
2: Ναι, αυτό μα δεν έχει τέτοιο. Και επίσης με ενοχλεί πάρα πολύ ότι δηλαδή πάνε σόν και καλά πάλι συγκεκριμένα τα ίδια, δηλαδή τέτοια, να πάνε τα φορτώνα, ας πούμε, και καλά η Μοντερέι και ο Αλμέιδα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου φαίνεται πολύ σαν να είναι δρομολογημένο από κάποιους. Δηλαδή αυτό το όλο παιχνίδι. Σαν, δηλαδή, θα το πω τώρα έτσι όπως το λέει, πώς το είπε το παλικάρι από τη Ρόδο.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ο Παναγιώτης, συγγνώμη, ναι, ξέχασα, κόλλησα λίγο τώρα. με το Βασίλη, τα χάσα λίγο. Σαν πονηράδα, ας πούμε, αν καεί το θέμα, να μην καούμε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι. Δηλαδή να έχουμε δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα τέτοια ώστε αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρουμε να το ανανεώσουμε, να μας ακουμπήσει, να πέρασει και να ξεσκονιστούμε απλά.
1: Ο Πινέδα έχει ακόμα φέτος συμβόλαιο, του τρέχουν που είναι.
2: Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, ναι. Mm. Ναι. Μα αυτό τώρα, ότι εντάξει, δεν μας νοιάζει, θα μας πει τα λεφτά ή να παίξει τη χρονιά του. Και είναι ίδιο, δηλαδή είναι copyright. Είναι copyright. Το βλέπεις, ας πούμε, σε όλο που παίζει και όπου τέτοιο, λένε το ίδιο πράγμα. Το ξέρουμε ότι έχει ένα χρόνο, ότι αν δεν ανανεώσει θα παίξει σε αυτόν τον χρόνο. Και το πιο πιθανό είναι, αν δεν ανανεώσει, να παίξει για το Champions League και αν δει ότι περάσει η ομάδα στο Champions League, τότε να έχει ένα ενδιαφέρον για τη χρονιά. Αν δει ότι δεν έχει ενδιαφέρον, θα κρατάει τα πόδια του και λογικό είναι, γιατί μετά από τον Δεκέμβρη και μετά θα μπορεί να...
1: Ναι, ναι, το συμβόλαιο του λύγει... Το συμβόλαιο λύγει 30 Ιουνίου. Το 27,
2: ναι,
1: δηλαδή.
2: Οπότε από 1η Ιανουαρίου θα μπορεί να πουλήσει εντός αγωγικών. Έτσι, τον εαυτό του μόνος, ας πούμε, και να πάρει και το πρίμα αυτό που πήρε και ο Γιώβιτς, ας πούμε. Αυτά. Τελειώνω με αυτό. Θα ήθελα κάτι έτσι σε προσωπικό επίπεδο, επειδή σου είχα πει και την περασμένη εβδομάδα, σήμερα με τη γυναίκα μου κλείνω 35 χρόνια.
1: Μπράβο σας.
2: Αν μπορεί ο Στέφανος και αν θέλει, να μου βάλει ένα τραγούδι και εσύ να το αφαιρώσει στο κορίτσι μου. Όποιο τραγούδι θέλει αυτό.
1: Θες κάποιο συγκεκριμένο.
2: Αντιπροσωπεύει 35 χρόνια αγάπης.
1: Μα ο Στέφανο μου λέει ποιο θέλει, δεν έχει κάποιο τραγούδι.
2: Όποιο μου στάρει ο Στέφανος. Δεν ξέρω, ο Στέφανος με κάνει να είναι με τον άνθρωπο 35 χρόνια. Αν ήταν 35 χρόνια να βάλει ένα τραγούδι που να συμβολίζει. Να συμβολίζει. Καταλαβαίνεις που το λέω, έτσι. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο ο Στέφανος για να καταλάβει, να έχει την εμπειρία να βάλει ένα τραγούδι. Δεν με πειράζει, δεν έχει σημασία το τραγούδι. Καταλαβαίνεις που το λέω, έτσι.
1: Εκίνηση μετράει.
2: Έτσι, ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι άξιος ο Στέφανος. Εσύ μην κάνεις τέτοιο και σε κράξουνε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, ναι, ναι. Άντε, καλή σας πάνω. Βέβαια. Όποτε παίρνει τηλέφωνο φορτώνει τον πελάτη. Κατάλαβες, πώς θα μην πάρει τηλέφωνο αυτός ο άνθρωπος μετά. Όποτε έχει αναδουλειές, λέει τον Βάγκο πέραν τηλέφωνο, βγαίνει, μιλάει 30 δευτερόλεπτα, σου πει καλημέρα, ακούω τον πελάτη, μπαίνει μέσα, μην πελάτησα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, καλώς το να.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη, εγώ.
1: Εσύ, φίλε, ναι.
4: Καλημέρα, καλημέρα και στον Στέφανο. Άγια μέρα σήμερα. Τι μας έλαχε. Ένα alert δεν γίνεται, εμείς κρατάμε τη μόνη και είμαστε στον Κεφισό, Ευαγγέλη. Δηλαδή,
1: εγώ τι να κάνω,
4: πες μου.
1: Εγώ τι να κάνω.
4: Ζήσαμε πάλι, Παναγιά μου. Πες μου, σε παρακαλώ, αυτό από τη Mossad, τη CIA και μετά στο Συνδυακό Ευρωπαίο, πώς κολλάνε, ρε φίλε. Δηλαδή, θα φτιάχνουμε στο μάχη πρωί-πρωί, γίγαντα μπίλα, ρε. Γίγαντα, μη σταματάς.
1: Αυτό είναι που λένε επί παντός επιστητού.
4: Δηλαδή και έκατσε πού στο Στέφανο τώρα που πρέπει να φτιάξει ολόκληρο CD, όχι φωτάκι.
1: CD φτιάχνουμε.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει ο τύπος, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
4: Είμαστε πολύ λίγοι μπροστά σου, αγόρι μου.
1: Να είναι γερό το παλικάρι, να είναι καλά.
4: Μια τρίωρη εκπομπή θέλει, αλλά όμως είναι και αυτό ότι θα χάσεις όλο αυτό το πεντάλεπτο του χύμαρου. Αυτό δηλαδή. Ήθελα εγώ να πω για Μουντιάλ, τώρα για σας και δύο. Τίποτα. Ευχαριστώ τον Θεό που ευτυχώς έφτασα στη δουλειά, γιατί ειλικρινά σου μιλάω έκλαιγα, δεν ξέρω αν κλαίγανε κι άλλοι.
1: Από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, ναι, και μπερδεύτηκαν πολύ με τα τιμόνια, αυτό είναι δεδομένο. Εσύ αν πήγες στη δουλειά σου καλά.
4: Άγιο είχαμε, αφού βρήκα την έξοδο για συγκρού και δεν έφυγα για Γλυφάδα πάλι καλά, δηλαδή γίγαντα μπίλα ρε. Το μόνο που έλειπε σήμερα ήταν τα Περιστέρια στην Αγρόπολη. Τίποτα άλλο, Βαγγέλη. Είμαι συγκινημένος. Τίποτα. Μακάρι αυτόν τον άνθρωπο να το δουν το Σάββατο.
1: Μακάρι να μας
4: έρθει. Να χάσω και τις διακοπές για πάρτι του. Να συνεχίσω ο Σερί όσο πάει.
1: Μακάρι να μας έρθει να δούμε.
4: Καλημέρα.
1: Γεια, να σε καλά. Ρε με τους ερωτιάρτες που μπλέξαμε πάλι. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Υπάρχει χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο για κάποιον που θέλει να καλέσει να βγει στον αέρα. Γιατί σε καταλαβαίνω τώρα ότι είναι δύσκολη θέση σας. Μετά τον Βασίλη να βγεις να πεις τι. Όταν δηλαδή υπάρχει ο Βασίλης, μετά λες θα περάσω απαρατήρητος εγώ. Το καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει παιδιά να προσπαθήσετε, πρέπει να δοκιμάσετε. Καλημέρα από το χάνι του πεθαμένου, λέει ο Ηλίας. Ρε Ηλία, μας έχεις μαυρίσει. Μία είσαι στα νεκροταφεία Τρυπόλεως. Μία είσαι εδώ, μία είσαι εκεί. Αμάρε, λέει παιδί μου. Βαγγέλη λέει, τι παίρνει λέει αυτός πρωί-πρωί, λέει ο Νικόλας από Χανιά. Όχι, έχει πέσει τη μαρμίτα, Νικό. Ρε άστε τον Τζόρνταν, λέει η σχολή που είναι αδυναμία μας. Άντε, μπράβο, βάμος Αργεντίνα, Βάγκο πήρα, λέει πίσω τα 400 που έριξαν να φτάσει στον ημιτελικό, στον τελικό και να το πάρει από εδώ και μπρος, ό,τι βγει είναι κέρδος, καθαρό. Άντε, λέει ο Βάμος, λέει ο Αλέξανδρος. Επανέρχομαι, λέει ο Παντέλης από Σίδνεϊ, για τον άλλο φίλο με τα 35 χρόνια. Πάλι το άνοιξε πέτρα για να μπω, λέει, θα τραγουδούσα εγώ. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε, Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα από Παραμεθόριο. Ναι, ναι, θα σε λυπηθούμε, Κωστάρα, στην Κοϊκή με τις φωτογραφίες με τη Θαλασσαρά. Ερχόμαστε το Σεπτέμβριο, ερχόμαστε. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλημέρα. Αυτός ο Ρόκα που πήραμε έχει συνδέαση. Μόνο αυτός μας έλειπε για τη σαλάτα του Μέντι. Στο ίδιο έργο θεατές φέτος. Δυστυχώς ο Θεός Μέντι δεν θα αλλάξει κάτι. Και εμείς θα βλέπουμε πάλι φέτος ποδόσφαιρο χάλια. Ηρακλή, μάλλον δεν μ' άκουσα από την αρχή, γιατί μίλησα κανένα δύο λεπτά για τον Ζόλε Ρόκα. Κοίταξε να δεις. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21 χρονών. Έχει κάνει μια καλή χρονιά στη Τζιρόνα. Σίγουρα δεν είναι παίχτης μπάρτο καπνισμένος για να πεις ότι ρε παιδί μου παίρνω ένα φτασμένο παίχτη έτοιμο για την 11άδα. Μπορεί όμως να εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο παίχτη. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι 21, ήταν στις Ακαδημίες της Τζιρόνα, αλλά πέρασε και μια τριετία από τα 11 στο 14 όταν ήταν παιδί από την Λαμασία, από τις Ακαδημίες της Μπάρτσα. Έχει συμμετοχές σε μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας, που δεν είναι εύκολο αυτό, διότι ξέρουμε ότι η Ισπανία έχει μια τεράστια δεξαμενή για τις εθνικές ομάδες, για τους μικρούς. Ακούγονται πάρα πολύ καλά σχόλια. Δεν είναι έμπειρος. Αυτό είναι το θέμα. Αν δεν το δούμε, το παιδί δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Πάντως το γεγονός ότι σε αυτήν την ηλικία έχει αυτό το βιογραφικό και θα τον αγοράσει ο Ολυμπιακός με 5 εκατομμύρια δείχνει ότι είναι ψηλά ο πήχης. Το θέμα είναι αν θα είναι άμεσα έτοιμος για να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Καλημέρα σε όλο το παρέακι, Στέφανε. Βάλε για το φίλο Λεωνίδα το βρέχει φωτιά στην τράτα μου. Να τα κατοστήσει, Λεωνίδα. Νίκο Τρίλο, Γερμανία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πρέπει να παίρνω κι εγώ τηλέφωνο. Να παίρνω καμιά κούρσα, λέω Λάμπη. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Ότι έτσι παίζεται το παιχνίδι. Καλημέρα, λέει. Πες του να βάλει το τραγούδι καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Γραμμή έχουμε να βάλουμε ένα τελευταίο. Πάμε. Παρακαλώ για την ώρα τελευταίο, γιατί θα συνεχίσουμε και μετά. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Εγώ μιλάω.
1: Επιβίωσες. Α, όχι, δεν είσαι ο Μπαγκανίνη, συμπέρδεψα. Νομίζω είσαι ο Μπαγκανίνη.
3: Όχι, ρε φιλαράκι.
1: Ναι, sorry.
3: Με μείωσες.
1: Συγγνώμη, ρε φιλέ.
3: Ωραίος ο άλλος. Χιούμορ, ε.
1: Συγγνώμη, ρε φιλέ. Τι έγινε.
3: Όχι, όχι, ρε φιλέ. Πλάκα, βέβαια, Βαγγέλη. Εντάξει, χιούμορ. Οχ, τα φρένα, λίγο να σταματήσω. Καλημέρα, καταρχάς, σε εσένα και στον Στέφανο.
1: Δεν θέλω τέτοια με τα φρένα, live τώρα στην εκπομπή.
3: Ιωνικός από τις μεγάλες ομάδες.
1: Ωραία.
3: Μία ερώτηση να σου κάνω.
1: Ναι.
3: Το αντάμωμα το Σάββατο.
1: Ναι.
3: Θα είναι και ο Σταύρος, ο Χοντροθύμιος και ο Μπάμπης.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι. Τώρα τι να σου κουβαλήσω πάλι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν θα έρθουν τα παιδιά.
3: Βάση περιπτώσει, εγώ αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω μόνο και αν μπορέσει να τους φέρεις.
1: Θα τους
3: γιατί
1: πω.
3: Δεν πρόλαβα να έρθω στο πάρτι, το άλλο που κάνατε για τα 30 του σταθμού.
1: Α, ναι.
3: Και απλώς θέλω να γνωρίσω το Χοντροθύμιο. Εσένα σε έχω γνωρίσει, τα έχουμε πει, θα τα ξαναπούμε κιόλας.
1: Το Σταύρακα, θες να γνωρίσεις το Χοντροθύμιο.
3: Το Σταύρακα, ναι. Δεν ξέρω γιατί σας ακούω σε όλα πάντα και έχει ένα τρομερό χιούμορ και πιστεύω ότι εντάξει είναι απίστευτο για μένα, έτσι, δική
1: μου. Ναι, μια χαρά παιδί είναι ο Σταύρος.
3: Ναι, εντάξει. Και ο άλλος είναι καλό δίδυμο κι αυτή. Βάση περιπτώσει αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και αν μπορείς να τους καλέσεις.
1: Εντάξει, θα τους πω. Έγινε, φίλε.
3: Γιατί την προηγούμενη φορά, ξέρεις, τους άκουγα το βράδυ και λέει, άμα δεν μας, ο Μπάμπης το λέγε.
1: Ο Μπάμπης το λέγε, ο Μπάμπης δεν θέλει τηλέφωνο, ο Μπάμπης. Και να σου πω και κάτι.
3: Ναι.
1: Και να σου πω και κάτι. Ο Μπάμπης είναι, φίλε, υπάρχει και ένας σεβασμός.
3: Εντάξει, δεν σου λέω όχι.
1: Όχι, άμα όχι, δεν είναι και κακό.
3: Άμα δεν μας καλέσει ο ίδιος ο Νεαντζάς, δεν έρχομαι εγώ, λέει.
1: Ναι, και τον πήρα τηλέφωνο μετά το απόγευμα και του λέω, άμα θα του λέω ότι θες παρακινητική ή τέτοια πρόσκληση.
3: Γι' αυτό το λέω, Εντάξει, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα και ήρεμα, ρε παιδιά. Έλα, θα τα πούμε από κοντά.
1: Ινδυγύρα λέει 25-25 ταιριάζει, λέει εδώ ο φίλος. Τι μακάρι να έρθει, Βάγκο, αφού θα τον πάρει τηλέφωνο. Ποιος θα πάρει τηλέφωνο με τον Βασίλη, εγώ το κινητό του Βασίλη, έχετε τρελαθεί τελείως. Που τον έχω στο Messenger και μου στέλνει 27 μηνύματα την ημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Είμαστε στα 58 μετά τις 6. Κάτσε να ρίξουμε ματιά αν υπάρχει κάνα μηνυματάκι να το διαβάσω και αυτό και να φύγουμε για το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα, λέει. Το Σάββατο, λέει, πρέπει να έχετε ένα πυροσβεστικό όχημα έξω από το μαγαζί που θα συναντηθείτε. Αν έρθει ο Βασιλάκης, θα καούν πολύ εγκέφαλοι, λέει ο Θοδωρής. Τσαφωμένες μπύρες θα έχει. Τι είναι τσαφωμένες, δεν το ξέρω αυτό. Πρώτη φορά το ακούω, Μπαγκανίνη. Και δεν να πεις, δεν ξέρω από υπάρχει. Τσαφωμένες, τι είναι πυρότικο αυτό, τι είναι. Ούτε το παλότολο εδώ πέρα έχει εικόνα. Εν πάση περιπτώσει, δώσε μια επεξήγηση. Δώσε μια επεξήγηση να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Δημοσιεύματα και κουμπές του Μεξικού μεταφέρουν. Λέει πιο περίεργη συλλογιστική από το Αχιλέα δεν υπάρχει. Λεωνίδα, sorry, λέει ο φίλος. Ο Πανούλης λέει και τα υπόλοιπα παιδιά ευχαριστώ από καρδιάς. Βασίλης από Εγάλο, αδυναμία μεγάλη, λέει ο Τζόρνταν. Α, κρύες παγωμένες κρυστάλλους. Κρύσταλλο. Α, οι μπύρες. Αυτό είναι το τσαφωμένο. Τα είναι τόσο παγωμένες που βγάζουν αυτό το άσπρο απ' έξω που είναι τέτοιο. Τι να σου πω, Παγανίνη, εγώ δεν είμαι μπυράκιας και γι' αυτό κιόλας δεν το κατέχω πολύ το αντικείμενο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στην ολοκλήρωση της πρώτης μας ώρας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα διηγηθούμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε 3-4 λεπτά και θα είμαστε και πάλι στη ραδιοφωνική σας τροφιά για να πάμε δυνατά. Έχουμε άλλη μια ώρα στη διάθεσή μας. Συνεχίζουμε και με γραμμές μετά τις 7. Πάμε, Στεφανάρα.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Top FM 102,4.

0: Και το κομμάτι που ακούσαμε φυσικά είναι από το Λεωνίδα στην Καλή του που. Πόσα είπε, 35 είπε, πόσα είπε. 30, πόσα είπε. 25 είπε, κάτι είπε, πάση περιπτώσει. Ο Στέφανο λοιπόν επέλεξε ένα αέρο τραμαζότη, σημειολογικό έτσι το κομμάτι. Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας, τα πεζά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα με Στέφανο Παλαιότολο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Βαγγέλη Συναραζιά στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μέχρι τις 7.30 τα τηλέφωνα, μέχρι τις 8 στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Για τα μηνύματα τα γνωρίζετε. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή κατευθείαν. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλώς τον.
1: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους των Αργύρους.
0: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να πω για το πεσινό, αλλά πρώτα θα ξεκινήσω με κάτι άλλο. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο ακροατή, που είναι η φιλιό που όλους τους φιλιώνει, από Κωνσταντίνου και Ελένης, που έριχνε το τυράκι, ότι εγώ δεν είμαι κακοπροαίρετος, αλλά κάποιος κακοπροαίρετος τι θα έλεγε, κάπως έτσι ξεκινείται. Έριξε το τυράκι και μετά απαντάμε όλοι εμείς. Λοιπόν, αν αυτός είναι Παναθηναϊκός, εγώ είμαι ο Πατριάρχης Παναγιώτης. Σας το λέω τώρα. Ας υποθέσουμε ότι τα βλέπουμε όλα κακοπροαίρετα. Ας υποθέσουμε ότι δεν μας αρέσει το αριστερό μπακ που πήραμε, που ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις από πίσω ήδη ένα αριστερό μπακ που πέρσι ήταν σκύλος και έβγαλε όλη τη χρονιά από τα καλύτερα αριστερά μπακ. Που εγώ πιστεύω 10-15 παιχνίδια θα τα παίξει και θα φανεί και η ποιότητα της μεταγραφής. Ακόμα και στη χειρότερη που να εμφανίσει τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Ας υποθέσουμε ότι ο Ντέσσερς δεν θα εμφανιστεί. Είδαμε πέρσι ότι ο Τετέι σήκωσε καλά τον Παναθηναϊκό στις πλάτες του και φέτος έχουμε και τον μεταγραφή,
0: και το Ράστοντερ.
1: Ο Ράστοντερ, που ήταν από τους πρώτους σκόρες στην Ελβετία. Που εγώ πιστεύω ότι ο Ντέσσερς δεν θα ξαναέχει όλα τα προβλήματα και όλη την καντεμιά την περσινή.
0: Η λογική αυτό λέει.
1: Λοιπόν, ας πάμε τώρα στους εξτρέμ που δεν του έκανε κανένας, αλλά το έκαναν όλες οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Που άμα πιάσεις ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και τους πεις είσαι ευχαριστημένος, θα σου πούνε όχι, δεν είμαι ευχαριστημένος ακόμα. Ειδικά οι ΠΑΟΚτζίδες.
0: Ναι.
1: Που τώρα αρχίζει να παίρνει μόνο τον Αλή, αυτό λίγο της ενδουσίας, αλλά και πάλι ένας παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 1,5 εκατομμύριο, έτσι. Που έμπαινε αλλαγή στην ομάδα που ήταν. Λοιπόν, ας υποθέσουμε λοιπόν τα εξτρέμ. Έχουμε Ζαρουρί Αντίνο από τη μια πλευρά. Παντελίδη Πελίστρη, που θα δούμε τι θα γίνει με τον Πελίστρη. Και έχουμε και τα Μπόρδα και Γιάγουσιτς που μπορούν να παίξουν και αυτοί τις θέσεις. Έτσι. Και βλέπουμε λοιπόν από την περσινή ομάδα που βλέπει τα ίδια πράγματα, που είναι σύντο Γιάγουσιτς, που είναι άλλος Γιάγουσιτς, καμία σχέση που δεν είχε πάρει συμμετοχές πέρσι, και όλες τις μεταγραφές που βλέπουμε ότι όλοι είναι παίκτες αξίας. Και λοιπόν, και να σταματήσουμε εκεί για αυτό. Και πάμε τώρα στο χθεσινό.
0: Ναι.
1: Εμένα χθες μου άρεσε πολύ αυτό που είδα, γιατί ήταν εντυπωσιακό πραγματικά. Ήταν εντυπωσιακό γιατί αν λέγαμε πριν 3 χρόνια ότι ο Παναθηναϊκός θα παρουσίαζε τη φανέλα και θα ήταν κεντρικοί ομιλητές Πίσας Ιταρίδης, παιδιά του Παναθηναϊκού, πολύ όμορφο, με γνώσεις που αγαπούν τον Παναθηναϊκό και είπανε τόσα ωραία πράγματα μέσα από την καρδιά τους που τα νιώθηκε ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Ήτανε πολύ ωραίο αυτό. Και δεύτερον, έτσι όπως έβλεπα και έκανα scroll να δω από τη θεσινή ημέρα τι έγινε,
0: ναι,
1: μου άρεσε ένα στιγμιότυπο που πάνε και ρωτάνε τον Τεφράη, ξέρω εγώ κάτι για την Αθήνα, για το, δεν θυμάμαι τι το ρώτησαν. Και βλέπω δίπλα του τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
1: Και σκέφτομαι τι προσωπικότητες έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Τον Τεφράη και τον Καλάμπρια. Αυτούς που δεν του κάνουν του φίλου και του κάνουν όλοι οι άλλοι που έχει φέρει ο Ολυμπιακός και πάω. Εν πάση περιπτώσει την καλημέρα μου, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα είναι μια πραγματικά πολύ καλή χρονιά. Την καλημέρα μου και καλή...
0: Έγινε δεσιμότατε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Ναι. Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα, Τζόρς, καλημέρα.
2: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία, μπράβο. Ξέρεις τι, έχασα τον καφέ μου πρωί.
0: Γιατί,
2: σου πήρες από το Βασιλάκι. Εκεί που πάω να πάρω τον καφέ, βγαίνει ο Βασίλης και λέω δεν σταματάω. Τώρα θα κατέβω και θα χάσω όλη τη...
0: Θα πάρω καφέ αργότερα.
2: Και δεν πήρα. Τώρα έχω φτάσει πάνω αεροδρόμιο, έχω να βρω καφέ να πάρω.
0: Θα βρει, μωρέ, θα βρει. Αλλά, δεν, αλλά ήταν, άξιζε το ρίσκο αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να το χάσει.
2: Τι άξιζε, δηλαδή, τα χάνει αυτά με τίποτα. Λέμε. Τώρα κανονικά ζούμε αυτό που άλλο σου έβαλε να βγάλει, όχι συντή. Μιλάμε τώρα να βγάλει εδώ και είναι συλλογή. Έτσι, ξέρετε, να κάνει άνθρωπο μεγάλη. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι. Τι βλέπει σήμερα για Γαλλία.
0: Τι να δω, φίλε, είναι ματσάρα μεγάλη. Είναι πρόωρο τελικό Γαλλία-Ισπανία.
2: Βλέπει Γαλλία.
0: Η Γαλλία είναι θεωρητικά ένα κλικ πιο γεμάτη ομάδα, αλλά και η Ισπανία είναι μια ομάδα η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχει πόσους παιχταράδες, μέχρι το προηγούμενο παιχνίδι είχε φτάσει μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να έχει φάει γκολ. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία νομίζω ότι άντε να δώσω, ξέρω εγώ, 51-49 στη Γαλλία, τέτοια φάση. Ισορροπημένο το βλέπω πολύ.
2: Βλέπει ισορροπημένο πολύ το
0: παιχνίδι. Ναι, ναι, βέβαια.
2: Μάλιστα. Ναι, και εγώ αυτό βλέπω και βλέπω και παράταση, να σου πω.
0: Μακάρι. Αφού είναι και 10 η ώρα το βράδυ και δεν θα ξενυχτήσουμε πολύ, δεν μας πειράζει.
2: Ναι, φίλε, ναι. Μα και να γίνει και κανένα ωραίο παιχνίδι, να το ευχαριστούμε.
0: Ματσάρα, εγώ ξέρεις κάτι, Γιώργο. Τα τελευταία χρόνια, ειδικά στα Μουντιάλ και στα Euro, έχω ξεφύγει πολύ από αυτό ότι είμαι με αυτόν, είμαι με εκείνον. Είμαι με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, όποιος παίξει καλύτερα να το πάρει. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω και τώρα στο Μουντιάλ με ρωτάνε με ποιον είσαι, τι θέλεις. Δεν θέλω τίποτα, θέλω να δω ματσάρες. Μπορεί να βγει το μήνυμα που είστε ένας φίλος πριν, το βλέπω σήμερα 4-4. Μπορεί να έρθει 4-4.
2: Ναι, ναι, 4-4.
0: Τώρα. Και δεν με νοιάζει τι θα γίνει στην παράταση και στα πέναλτι μετά. Να έρθει 4-4. Κοίτα. Να χορτάσω ποδόσφαιρο, αυτό με ενδιαφέρει.
2: Να σου πω κάτι. Ο λογικός δηλαδή σκεπτόμενος φύλαθος, ο παδός, αυτό είναι αυτό που λες εσύ. Είναι αυτό που... Δεν είναι με κάποιον.
0: Είναι με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο.
2: Να δω, γουστάρω να δω ποδόσφαιρο σήμερα, έτσι.
0: Ναι.
2: Ούτε η διαιτησία να βάλει χεράκι.
0: Όχι, τίποτα μακριά αυτό.
2: Τι εθνικότητα είναι ο διαιτητής.
0: Θα το ψάξω, Λευρό, θα το πω, περίμενε.
2: Για ψάξτε, γιατί αν είναι κανένα, ξέρω εγώ, από Τασμανία και.
0: Νομίζω ότι τώρα στους ημιτελικούς δεν βάζουν αυτούς.
2: Εγώ αυτό πιστεύω. Οι Ευρωπαίοι δείξανε καλή διαγωγή όλοι σε όλα τα παιχνίδια, έτσι, νομίζω δηλαδή. Στη διαιτησία, οπότε θα μπορέσει να. Εγώ θα έλεγα να βρω ένα Ευρωπαίο διαιτητή. Είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι, οπότε καλύτερα να βάλουν Ευρωπαίο. Για εμένα τώρα, τι να σου πω. Λοιπόν, Σάββατο 9 η ώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορείς να μου πεις ακριβώς που είναι.
0: Είναι στην πλατεία του Σταυρωμένου, στο μετρό του Εγάλεο. Δηλαδή με το που βγαίνεις, αν έρθεις με το μετρό, αν θες να πεις δύο ποτηράκια για να έρθεις με το μετρό. Με το που βγαίνεις από το μετρό είναι η εκκλησία δίπλα σου, πίσω από την εκκλησία είναι το μαγαζί.
2: Την εκκλησία, πάρα πολύ ωραία. Και το κομμάτι που άλλο έφαλα ήταν φοβερό.
0: Και λέγεται Σούγκαρ. Λούγα λέγεται Σούγκαρ το μαγαζί, έτσι.
2: Πώς λέγεται?
0: Σούγκαρ, ζάχαρη.
2: Ζάχαρη.
0: Για να την περάσουμε ζάχαρη.
2: Ζάχαρη, ναι. Ναι. Και 9 η ώρα είναι καλά και Σάββατο είναι πάρα πολύ ωραία μέρα για την Κυριακή.
0: Ωραία, φίλε, τι θέλεις και μίλησες.
2: Τι έγινε τώρα.
0: Ο Ιβάν Μπάρτον λέει από το Ελ Σαλβαδόρ ορίστηκε να διευθύνει τον ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία. Τρελή είναι αυτή, ρε.
2: Δεν σου είπα εγώ τώρα, κάτσε, αλλά καλά.
0: Τρελή είναι αυτή, ρε.
2: Τι έχει να γίνει το βράδυ.
0: Από το Ελ Σαλβαδόρ μας βάλανε διαιτητή.
2: Έλα, ρε, για αυτά σου λέω, δεν γίνεται, ρε.
0: Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Και είναι και ψερικάς 35.
2: Πόσο?
0: 35 χρονών.
2: Εμπειρία του λείπει, τίποτα δεν έχει. Πάμε να δούμε τι θα γίνει το βράδυ. Σκοτωμός.
0: Έχει διευθύνει 3 παιχνίδια στο Μουντιάλ.
2: Ποια?
0: Τουρκία-Παραγουάη, Ιαπωνία-Σουηδία και στους 16 Ελβετία-Κολομβία. Τι επιλογή είναι αυτή τώρα, δεν καταλαβαίνω.
2: Θα μπορώ να δω τι έκανε σε αυτά τα παιχνίδια και να.
0: Μα δεν είναι γιατί
2: παίζει ρόλο, έτσι. Παίζει μεγάλο. Δηλαδή, άμα είναι φρού-φρού συνέχεια και σταματάει το παιχνίδι, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Να κάνει υπομεμαντάρα εκεί μέσα όλα.
0: Μοιάζει λίγο με τον Κέιλορ Νάβας, τον παλιό τερμοφύλακα του Κωνσταρικανού.
2: Α, τον έχει φωτογραφία.
0: Ναι, τον έχει φωτογραφία.
2: Πάρα πολύ. Από
0: τον Σαλβαδόρ διαιτητή αυτό το μάτς.
2: Ελ Σαλβαδόρ, σε αυτό το παιχνίδι τώρα, κατάλαβε τώρα. Λοιπόν, για αυτά που θέλω εγώ πριν. Βράσε ρίζνη. Λοιπόν, έγινε αδερφούλη.
0: Έγινε Τζόρτζ, τα λέμε.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια σα, παιδιά.
0: Με πω πολύ σαν να ακούω τον πατέρα μου. Με ποιον είσαι, του λες, με αυτόν που θα παίξει καλύτερα. Όχι, ρε, θα πει εξ αρχή με ποιον είσαι, λέει. Και α παίξει χάλια η ομάδα σου. Γιατί τι, μεγάλο ή Ισπανό, ρε φίλε. Είμαι γεννημένο στην Κόρδοβα ή στο Σεντροπέ. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί πρέπει να είμαι μεγάλη η Ισπανία. Πιτσερικά υποστήριζα την Ισπανία παραπάνω. Με Μπουντραγένιο κτλ. Αλλά τώρα τα βλέπω κάπω διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπω λίγο πιο ποδοσφαιρικά. Τι θες, time out θες. Λεφτά θες. Φέτος το καλοκαίρι στον κήπο του 1055 Garden του Regency Casino Montparnasse, ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις. Με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μενού, ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά αρώματα, μπαχαρικά και γεύσεις από διάφορες χώρες του κόσμου και μεταμορφώνεται σε μοναδικά πιάτα με κοσμοπολιτικό χαρακτήρα. Στέφανε. Mexican tacos, American burger, Ιταλική πίτσα, Ισπανικό ταπεραμέντο. Τα απολαμβάνεις με ένα ποτήρι μαργαρίτα, κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό. Και για το τέλος έχει sweet corner στα 19 ευρώ το άτομο. Στο πιο δροσερόμενο της Αθήνας και με μαγευτική θέα που κόβει την ανάσα. Το φετινό καλοκαίρι, στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, ο γύρος είναι κοσμογυρισμένος. Γεύσεις από όλο τον κόσμο συναντούν την ελληνική παράδοση σε μοναδικούς συνδυασμούς με την πόλη να απλώνεται στα πόδια μας. Γιατί τα πιο απολαυστικά ταξίδια ξεκινούν εκεί ψηλά, στα 1055 μέτρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Δίλεπτο break και ερχόμαστε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Πουλ!
5: Ετότενε στο πουλ!
4: Στην πόλη! Αποκλείεται!
5: Στο βουνό! Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάνγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να κλείσουμε μια έτσι κακή παρένθεση που είχαμε και ο Δημητρός ο Μπασχετικός λέει: ζητώ συγγνώμη στον Τζόρνταν για τον χαρακτηρισμό και τελειώνω εδώ το θέμα. Καλό είναι αυτό, παιδιά, ειδικά από ανθρώπους σαν εσάς που είστε κάθε μέρα εδώ πέρα σε αυτή την παρέα. Ακόμη και αν δεν υπάρχει χημεία για να τα λέτε πολύ καλά μεταξύ σας, δεν θέλω να έχουμε τρέλες. Ας το αφήσουμε αυτό, παιδιά, το ξεχνάμε. Και για τον Παναγιώτη, για τον Δημήτρη. Εδώ, φίλε, φαίνεται πόσο προκατελημένο είσαι μαζί μου. Λες δηλαδή, ο Ρόκα στα 21 νεαρός και δεν ξέρει αν μπορεί να αντέξει, ενώ ο Γιάνγκου στα μπόρδα Αντίνο κλπ. Είναι έτοιμοι για πρωταλληλισμό. Ποτέ δεν είπα τίποτα από τα δύο. Για τον Ρόκα, το μόνο που είπα, αφού έπλεξα το εγκόμιο του και έκανα αναλυτική αναφορά σε όλο το βιογραφικό του, τα ακούσαν όλοι, είπα ότι δεν ξέρω αν θα μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Παράδειγμα, οι άλλοι δύο που είπε για τον Παναθηναϊκό, πέρσι άμεσα δεν βοήθησαν στο πρώτο εξάμηνο. Αυτό είπα. Αλλά ξέρει, αν είσαι προκατελημένο με κάποιον, τα βλέπει όλα έτσι. Είναι πρόβλημα αυτό, φίλε. Αν νομίζεις ότι δηλαδή δεν έχεις το μυαλό σου ότι ακούς τον Βαγγέλη και ότι ακούς τον Τάδε, αν έχεις πρώτα στο μυαλό σου δηλαδή ότι αυτός είναι αυτή την ομάδα κτλ., τότε το χάνεις εκεί. Το χάνεις. Μπάσε με το σιγά, όλα καλά. Γι' αυτό έλεγε ο Βασιλάκης να τον πάρει τηλέφωνο, νιώθει μπάμπης λέει ο Σάκης. Α, μάλιστα, είναι γι' αυτό στην κατηγορία. Βασίλη, κάνε δίαιτα, λέει μέχρι το Σάββατο η μπλούζα δεν είναι extra large, λέει ο Φώτης Ετέλ. Πάμε στη γραμμή, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
14: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
14: Καλά είμαστε.
0: Καλά ρε γιγάντα εσύ.
14: Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
14: Εγώ, Βαγγέλη, πήρα για αυτό που λέγατε τώρα με τα παιχνίδια. Μήπως δεν ήταν τυχαία η δήλωση του Κέιν. Δεν ξέρω εγώ με αυτομοντιά, δηλαδή, επειδή έχουμε δει πολλά, κάτι κόκκινες κάρτες που πάρθηκαν πίσω, κάτι δεν ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Μήπως ήταν στοχευμένη η δήλωση του Κέιν. Και το σηκώσει όντως με τον Τραμπ παρέα.
0: Αυτό εγώ το, αυτή την είδηση εγώ το googlaρα και χτες και δεν βρήκα αυτό το πράγμα.
14: Πώς λέγεται, πώς βγήκε έτσι η ράδιο αργία.
0: Χτες που μου το είπαν εδώ στο ραδιόφωνο. Αυτό που βρήκα εγώ είναι ότι...
14: Δεν είναι επίσημο δηλαδή αυτό.
0: Λέει ότι είναι αυτό που βρήκα εγώ, είπε ο Κέιν για τον Τραμπ, λέει, έπαιξα λέει καλά, με προσκάλεσε να παίξουμε στο Palm Beach, ήταν σουρεάλ εμπειρία για να το γνωρίσω να παίξουμε γκολφ. Είναι καλό στον γκολφ για να είμαι ειλικρινής, μακάρι να μπορώ και εγώ να παίζω όταν φτάσω στην ηλικία του, ήταν μοναδική εμπειρία και είμαι ευγνώμων που με προσκάλεσε να παίξουμε γκολφ. Αυτό βρήκα, δεν βρήκα κάτι.
14: Α,
0: για
14: όχι,
0: το...
14: δεν έχει κάτι με...
0: Δεν έχω βρει κάτι για να το σχολιάσουμε τώρα.
14: Δεν ξέρω, εντάξει, επειδή τα 60 χρόνια είναι πολλά, μήπως... δεν θέλω να... ούτε κάνω το σχέσιμο, αλλά... Επειδή το Μουντιάλ έχει δώσει παραδείγματα άσχημα αυτή η FIFA.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, τι...
14: να πω μπράβο για τη φανέλα, αν και μ' άρεσε καλύτερα αυτή που παίζαμε στα φιλικά, αλλά... Πολύ καλή και αυτή, μακάρι να είναι γουργίδι και καλότυχη και να υπάρχει καλή χρονιά για την ομάδα και υγεία για όλους τους παίκτες. Θα κάνω και μια παρατήρηση, ένα παράπονο θέλω δηλαδή μέσα από την εκπομπή σου, επειδή είναι μεγάλη η εμβέλεια της. Έχω παράπονο που, δηλαδή, που είμαι Έλληνας, θέλω να αλλάξω ηθαγένεια, δηλαδή με αυτά που βλέπω και ζω, έχω φτάσει στο σημείο να σκέφτομαι μήπως πρέπει να αλλάξω ηθαγένεια, να γίνω κάτι άλλο.
0: Έχει
14: καταταγεί ο γιος μου στρατιώτης από το Φεβρουάριο. Και το που κατατάχθηκε του είχαμε μαζί του παιδιού την οικογενειακή κατάσταση την οποία την κατέθεσε στο εκεί που τους γράφουν και τους κάνουν για να πάρει αυτό τον ένα μήνα παρακάτω θητείας που έχει ψηφιστεί τώρα τελευταία. Δεν ξέρω το μαγικό τρόπο έχουν χαθεί αυτά τα χαρτιά. Και θέλουν αυτού και από την αρχή και ξέρω εγώ αντιμετώπιση όσον αφορά τις μετακινήσεις, τα έξοδα και αυτά είναι μηδαμινή, δεν συμπολογίζουν καν και η θητεία το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι εθελοντική, είναι υποχρεωτική χωρίς να ερωτάσαι σε περίοδο ειρήνης και λέει δεν μπορείς είναι καλύτερα να αλλάξουμε χώρα, να γίνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω, έχω... Είχα παλιά πρόβλημα με το σταθμό, δεν μπορούσα να γράψω τα παιδιά στο σταθμό με τίποτα. Εντάξει, είχα ένα εισόδημα άλφα, οδήλωμα και μπορεί να ήταν και από αυτό. Τώρα ανιψιός μου το ίδιο πρόβλημα με εισόδημα τίποτα, μηδαμινό. Και λέω μήπως να αλλάξουμε εθνικότητα για καλύτερης αντιμετώπισης, χωρίς να θέλω να γίνω ρατσιστής, έτσι.
0: Okay.
14: Αυτό. Λοιπόν, προβληματισμό, πες το, δεν ξέρω, ας ακούσω τις απόψεις από τους ανθρώπους, τους άλλους, τους συνακροτές που ας με συμβουλέψουν, ας πούν τη γνώμη τους, δεν ξέρω. Είμαι πολύ μπερδεμένος πάντως, έχω φτάσει σε φάση να βρισκώ στα χέρια ψηλά. Λοιπόν,
0: έγινε, ρε φίλε.
14: Καλώς και υγεία.
0: Να είσαι καλά.
14: Καλημέρα.
0: Γεια. Yeah. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
15: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
15: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
15: Καλά. Πες του να μην αλλάξει η ηθαγένεια, γιατί τώρα σαν Έλληνα στην μπάσκετ λίγκ θα γίνει περιζήτητος με το ύψος που έχει.
0: καλώς το να τι. Έχει μπόι, μπορεί να παίξει, να παίξει το πόστ. Ναι, να παίξει το πόστ.
15: Θέμα έτσι κι αλλιώς όποιον Έλληνα πάρουν τώρα, θέκος Ολυμπιακός, παράδειγμα. Ολυμπιακός που έχει μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμα. Θα τον πάρουν μόνο και μόνο για να το δηλώσουν, τίποτα άλλο. Λοιπόν, λίγο ηρεμία χρειάζεται παιδιά, λίγο υπομονή. Τώρα παραπροηγούμενος πότε ήταν ο άλλος ο κύριος, τέλος πάντων, που πήρε και δήλωσε Παναθηναϊκός και κατέθεσε τα ερωτήματά του, τους προβληματισμούς του τέλος πάντων. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι, αν είναι Ολυμπιακός, αν είναι Παναθηναϊκός, αν είναι Ατρόμητος, πραγματικά. Εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να σκεφτούμε ότι μπορεί όντως να είναι δικοί του προβληματισμοί και να το σεβαστούμε στο κάτω-κάτω. Δεν μας ενδιαφέρει. Και εγώ θα μπορούσα να πάρω και να του πω ναι, καλημέρα, είμαι ο Ανέστης, είμαι Ολυμπιακός και δεν πάμε πουθενά. Δεν λέει κάτι όμως.
0: Ανέστης,
15: Ανέστης, αυτό, τι να πω.
0: Αυτό σκέφτομαι, Γιώργο και λέω αν σου πήγαινε το Ανέστης, αυτό σκέφτομαι εγώ.
15: Α, δεν πάει. Κοντά είναι το Πάσχα οι γιορτές, αλλά...
0: ναι.
15: Τώρα από εκεί και πέρα, ξαναλέω άλλη μια φορά για να αφόσον πήρα, Υπομονή θέλει ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα τα φιλικά που έχουμε παίξει δεν είναι... δεν είναι για να κρίνεις την ομάδα.
0: Εντάξει,
15: από τώρα.
0: Εγώ, κοίταξε, δεν είναι τα φιλικά, δεν είναι με ομάδες επίπεδου Champions League, αλλά δεν είναι και με ταβέρνες και καφενεία. Το να παίζεις με τον Άγιαξ και με την Grasshoppers. Είναι
15: έτσι, δεν είναι. Δεν χρειάζεται να παίξεις με ομάδες Champions League, γιατί δεν είσαι στο Champions League.
0: Έχω αυτό ακριβώς στην τελική, ναι.
15: Από εκεί και πέρα αυτό που
0: και τώρα
15: εμείς...
0: γίνεται ένα φιλικό με τη Rapid αύριο, έτσι, η Rapid βγαίνει.
15: Ναι, ναι, ναι, 7 η ώρα, στο Sky.
0: Αυτό ξέρεις ποια ιδιαιτερότητα, καλά κάνεις. Ξέρεις ποια ιδιαιτερότητα έχει αυτό το ματς, συμφώνησε...
15: Ότι είμαστε αδέρφια.
0: Όχι αυτό μόνο την αδερφοποιημένη φιλάθλη, ότι συμφώνησαν ο Νίστρουπ με τον προπονητή της Rapid να παίξουν κανονικά ένα 90 λεπτό, να κάνουν ένα διάλειμμα και μετά να παίξουν άλλο ένα μισάωρο. Αναμουντιάλ δηλαδή, παράταση. Ναι, αλήθεια.
15: Για να παίξουν όλοι οι παίχτες, μάλλον
0: Ναι, συμφώνησα.
15: Είχα μοιράσει τίποτα 60 λεπτά.
0: Τώρα δεν ξέρω αν η κάλυψη τηλεοπτική θα είναι και για το επιπλέον μισάωρο, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Γιατί, αλλά...
15: Εσύ δεν θα κάνεις ραδιόφωνο, δεν θα κάνεις. Λογικά δεν σήλα θα είναι στην τηλεόραση, εσύ λογικά θα κάνεις ραδιόφωνο.
0: Αυτό είναι φιλικό αύριο με τη Rapid, δεν πάω αύριο. Είναι στη Βιέννη.
15: Να πας, Αγγέλη μου, δεν κατάλαβα.
0: Να είμαστε καλά, την άλλη εβδομάδα θα πάω στη Βουδαπέστη.
15: Μάλιστα. Τέλος πάντων, για να συνεχίσω από εκεί που είχα μείνει, όπως και να έχει, εμείς κρίνουμε τώρα την νοοτροπία, το τι βλέπουμε και τέτοια. Ναι. Πολύ σωστά είπες εχθές ότι ο Παναθηναϊκός, όπως και να ήταν, καλύτερος θα ήταν από πέρσι. Έχει αυτό το ελαφρυντικό. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα, το πώς προσπαθείς να ξεκινήσεις από το τέρμα, να φτάσεις στην μπάλα, γιατί ο σκοπός του ποδοσφαίρου είναι να βάλεις τον γκολ. Γιατί το πιο εύκολο είναι να τους δώσεις μία τερματοφύλακας να πάει στον επιθετικό και να τρέχει ο Τετέι, ο Ιωαννίδης, όποιος είναι τέλος πάντων και να μην κάνει τίποτα. Για να τον κάψουμε. Υπομονή θέλει, στο κάτω-κάτω δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Έχει ακόμα 1,5 μήνα γεμάτο και οπότε ας κρίνουμε όταν τελειώσει ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, θα περάσει και η παρέλαση της 28ης, να έχουν παίξει μια δεκαετία παιχνίδια επίσημα και να κρίνουμε τότε είτε καλά είτε κακά.
0: Μάλιστα.
15: Αυτά ήθελα να πω. Το Σάββατο τι έχετε κανονίσει, ο κύριος Παλότολο θα έρθει.
0: Σαλαμίνα, πού να τον τραβάμε, ρε.
15: Γιατί έχει, το Σάββατο έχει 24 ώρα, δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
0: είσαι τίποτα βράδυ εδώ, βάρδια του Σάββατο, τι είσαι. Αν είσαι Στεπανέρα, έλα. Θα δω αν το βολεύει η βάρδια του, αλλά τώρα να τραβήξουμε τον άνθρωπο για τέτοιο πράγμα, όχι.
15: Σόπαρ, σιγά, το βράδυ δεν θα έχει τίποτα. Πάει εκεί, στο πέραμα, μπαμ, μπαμ, περνάει απέναντι. 24 ώρα.
0: Παλιά που ήταν κάτοικο σε Γάλλο, παλιά κάτι μπορούσε να γίνει. Τώρα.
15: Όπου
0: θέλει. Στην Αγία Βαρβάρα, πάνω στην Αγία. Στην Αγία Βαρβάρα ήταν. Στην Αγία Βαρβάρα, έλα από εδώ. Αν έρθεις, ένα με σουτζούκι και ένα γλυκό. Αφού έρχεσαι, που έρχεσαι, εντάξει. Για να με μπαίνω. Λοιπόν, έλα, τα λέμε, γεια. Να πω ότι και ο Τζόρνταν απάντησε για τον Δημήτρη ότι τέλος λέει δεκτή συγγνώμη ώρα. Τέλος, έτσι, μπράβο, παιδιά. Ειρήνη. Άλλη μια γραμμούλα θα βγάλουμε. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Ναι! Ποιος είσαι?
16: Το Νεοκλής.
0: Νεοκλής, έλα φίλε.
16: Τι κάνει?
0: Όλα καλά.
16: Παναθηναϊκός από Σπάκα.
0: Λίγο με το τηλέφωνο, ρε Νεοκλή, λίγο στο μικρόφωνο πιο καλά, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να με έχεις ανοιχτή ακρόαση, δεν ξέρω τι κάνεις.
16: Ναι, τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα ήρθες δίπλα μου, πάμε.
16: Λοιπόν, κοίτα να δεις τι γίνεται. Φέτος ο Παναθηναϊκός τον βλέπω, είμαστε σε πολύ καλή τροχιά. Βέβαια, οι εξετάσεις. Αυτό το λίγο, ο λίγο καιρό που έχει γράψει ο κοινός τροποδητής θα είναι αύριο. Γιατί αύριο είναι μια καλή ομάδα αυτή η Rapid. Θα παίξουμε με μια καλή πραγματική ομάδα. Τώρα θα δούμε αύριο πώς θα πάμε. Από εκεί και πέρα θέλω να εκφράσω πάλι μέσα από την εκπομπή σου τα κοινωνικά ζητήματα, όπως είπε και ο φίλος μας ο Γιώργος από το Ήλιον. Δεν υπάρχουν πολλές εκπομπές οι οποίες μπορεί να βγει ο κόσμος και να εκφραστεί και να πει κάτι ή να ζητήσει κάτι. Και εκμεταλλευόμαστε τώρα το κενό που είναι σε εσάς, που δεν έχει ποδόσφαιρα και βγάζουμε και τα κοινωνικά
0: κομμάτια
16: στην καθημερινότητα.
0: Νομίζω ότι δεν έχουμε παρεμβάσει κοινωνικού χαρακτήρα μόνο όταν δεν έχει πρωταθλήματα και το χειμώνα γίνονται αυτές τις κουβέντες εδώ.
16: Ναι, ρε παιδί, αλλά εντάξει τώρα εδώ, αλλά έχει χάσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός για να καίγεται το κόσμο και εμείς θα λέμε
0: εντάξει,
16: τώρα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Ναι.
16: Τώρα είναι λίγο χαλαρά. Εξέφρασε το αυτό ο Γιώργος να γίνει μετανάστης.
0: Νομίζω Παναγιώτη το λένε τον Ψηλό. Παναγιώτη νομίζω το λένε τον Ψηλό από το Ήλιον.
16: Το παιδί που ήταν προηγουμένως που έλεγε για το στρατό, τα παιδιά που έχασε. Συγγνώμη. Λοιπόν, εμένα με κάνανε από μόνοι τους μετανάστες. Έχω 4 παιδιά και ήμουνα παλιά επαγγελματίας. Προσπάθησα να κλείσω τα χαρτιά, κάνανε 11 μήνες να μου κλείσουν τα χαρτιά. Οπότε η δήλωση μου λέει ο λογιστής περίμενε, μου λέει να κλείσουμε τα χαρτιά γιατί σου βγάζουν εισόδημα τερματό. Ώσπου να κλείσουμε τα χαρτιά, πέρασε ο χρόνος. Κάνω τη δήλωση και μετά από έκλειση τα χαρτιά στην εφορία, πάω να κάνω το Α21. Όχι, μου λέει φίλε, πρέπει για να δικαιούσε, μου λέει Α21 πολυτεχνικό επίδομα, πρέπει να έχεις 5 συνεχόμενα έτη δήλωση, καθαριστικό. Οπότε εγώ με το 2030 θα έχουν ενοικιωθεί τα παιδιά. Μου λέει είσαι σαν μετανάστης, είσαι σαν να ήρθες τώρα, μου λέει, στην Ελλάδα, έκανες το φέτος είναι ο πρώτος χρόνος, μου λέει. Σε 5 συνεχόμενα έτη, μου λέει, συνεχόμενης δήλωσης θα δικαιούσε. Εγώ, όπως είπε και ο άλλος ο προηγούμενος ο φίλος, αν βγει κάποιος και ξέρει κάτι, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε απάντηση. Εμείς που έχουμε τα παιδιά και έχουμε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, γιατί παραπαιδεία, φροντιστήρια, άστα, μην τα συζητάμε, μην μακρηγορούμε. Που έχουμε το πρόβλημα, συναντάμε άρνηση. Και από την άλλη μεριά ακούμε την υπουργό και λέει για τα παιδιά, λέει, και θα φροντίσουμε να δώσουμε 150 ευρώ. Πού 150 ευρώ, δεν πήρα καλά 150 ευρώ πουθενά. 150 ευρώ δεν πήρα πουθενά εγώ, τίποτα.
0: Δεν είχα, αυτά τα χρήματα που δώσαν τώρα για τα παιδιά 150 ευρώ,
16: όχι,
0: τα παιδιά
16: όχι,
0: δεν πήρες.
16: Όχι, τίποτα.
0: Γιατί?
16: Τίποτα, όχι. Μα δεν ήταν εκπρόθεσμη δήλωση, με έβγαλε έσω, δεν ξέρω το σύστημα, τίποτα.
0: Πέραξε η Παναγία.
16: Περίεργο. Τίποτα σου λέω. Γι' αυτό λέω, αν λοιπόν ακούει κανένα δικηγόρο, κανένα οτιδήποτε.
0: Οκ, το καταγράφουμε φίλε, πρέπει να πάω σε δελτίο. Να είσαι καλά.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστήριου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχίες των νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από τον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
19: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
20: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
21: Δεν λέω εσένα καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
20: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες να σου χτυπήσει την πόρτα?
21: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
20: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
21: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
20: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
21: Ζουζούνι μου εσύ.
19: Συστήματα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
22: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
23: Γιώργο, πού χάθηκες?
24: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω
1: να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
22: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
23: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
24: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις, κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία.

Τι να πω εγώ τώρα. Τι να πω. Ε, Στεφανάρα, όχι μόνο ο Λεωνίδας να κάνει επιλογές, να κάνουμε και εμείς καμία μουσική επιλογή. Τι κομματάρα αυτή. Ρε Θεέ μου. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άπικες δόσεις εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και εποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις.

0: πρωτάθλημα Arsenal, πρωτάθλημα Παναθηναϊκός και EuroLeague Παναθηναϊκός. Κρατήστε τα λέμε του χρόνου το Μάιο, λέει ο Άγγελος Περιστέρη 13. Πρωινές καλημέρες από Πάφο, ελπίζω να δούμε ένα ωραίο ημιτελικό απόψε, λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, φίλε, λέει ο φίλος μου ο Παναγιώτης αγωνιστής με το λεβέντι του. Θαλασσάρα, ε. Βαγγέλη, έχω την εντύπωση, λέει, ότι ο Οσμάν φοβήθηκε για τον χρόνο που θα είχε στη νέα σεζόν με την έλευση Μπόγκα, συν το Ρόγκα για το Χέις Ντέιβις, που εύκολα για μένα είναι τριάρι καθαρό, γι' αυτό πιστεύω ζήτησε να φύγει. Θα ήθελα τη γνώμη σου, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο. Μπορεί να αλλάξει εθνικότητα άνετα, πες του, λέει. Λέει ο Γιώργος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Γιώργος λέει: ο Πενιρλής, αφού τα κανόνες όλα για το Σάββατο, θα πρέπει να φέρει και κάτι. Αντί για κανένα παιδάκια που σερβίρουν κάποιοι, αυτός να φέρει πενιρλάκια. Για πες τα λίγο, για πες τα, Δημήτρη. Για πες τα. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Τάκης. Πού έμενε, λέει ο Παλότολος στην Αγία Βαρβάρα, Βαγγέλη. 47 χρόνια ήμουν εκεί, λέει, και δεν τον ξέρω. Απαράδεκτος. Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Εντάξει, φίλε, δεν είναι και 3.000 γνωρίζω το μεταξύ σας. Πού έμενες? Στο κουκλάκι. Στο κουκλάκι. Κινηματοθέατρο, κουκλάκι, φίλε. Ο Φώτης Εθέλη, λέει, έχει δείξει ποιος είναι ο Δημήτρης. Λέει, ήμουν σίγουρος ότι θα το διόρθωνε. Έτσι, μπράβο και στον Τζόρνταν που το έληξε. Λέει, ο Φωτάρας Εθέλη. Ναι, δεν θέλουμε. Πρωτάθλημα ΑΕΚ και του χρόνου, λέει ο φίλος. Μια και μιλάμε για μετανάστες, λέει, χθες ένα 19χρονο Αιγύπτιο αποπειράθηκε να βιάσει 14χρονο στο αλέτη εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι. Λέει εδώ ένα άλλο φίλο. Για την Κούπα, λοιπόν. Για αυτή την ατάκα να σηκώσουμε μαζί το Μουντιάλ, την έχει πει ο Ιφαντίνο για τον Τραπ, παιδιά. Η πληροφορία για τον Γκέιν δεν ισχύει. Η δήλωση προέρχεται από τον απαράδεκτο Ιφαντίνο, λέει, με εκτίμηση ένα φανατικό ακροατή. Ένα άλλο φίλο πάλι μου γράφει για την Κούπα, δεν το είπε ο Γκέιν, αλλά ο Ιφαντίνο. Και εγώ αυτό, παιδιά, έχω κατά νου. Ότι δεν το έχει πει ο Χάρι Κέιν αυτό, το έχει πει ο Τζιάννη Φαντίνο, το οποίο δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση ότι θέλει να σηκώσει την Κούπα με τον Τραμπ, αφού τα λένε και τηλεφωνικά, σβήνουν και τιμωρίες μαζί, τα κάνουν όλα ωραία. Λοιπόν, ποδόσφαιρο σήμερα, 10 η ώρα, κυρίαρχο γεγονός της ημέρας, της βραδιάς, πείτε το όπως θέλετε, Γαλλία-Ισπανία, 10 η ώρα, από την ΕΡΤ 1, περιμένουμε με αγωνία αυτόν το σπουδαίο ημιτελικό που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και τελικός. Λοιπόν, επειδή μιλάγαμε πριν για τον Πινέδα, έχει βγει ένα δημοσίευμα από Μεξικό μεριά, όπου μιλάει ένας ρεπόρτερ εκεί, YouTube-ικός και τα λοιπά, και λέει ότι είναι 50-50 οι πιθανότητες αν θα ανανεώσει με την ΑΕΚ ή αν θα πάει στη Μοντερέι, αν θα τον αγοράσει η Μοντερέι. Και λέγεται μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είχε παλιότερα ότι... Πριν λίγες μέρες, όχι παλιότερα, ότι το πιθανότερο να μείνει στην ΑΕΚ. Σε νέα αναφορά του είπε ότι η υπόθεση είναι 50-50. Λέει, ρώτησα πώς είναι το θέμα, μου λένε 50-50. Οι πιθανότητες είναι 50% ο Ρομπελίνα να ανανεώσει την ΑΕΚ και 50% να τον αγοράσει ο Μοντερέι και να έρθει στο Μεξικό υπό τις οδηγίες του Αλμέιδα. Εντάξει, αυτό δεν μπορεί να λέει και πολλά. Θα περιμένουμε και θα παρακολουθούμε και την υπόθεση του Πινέδα, που είναι ένας, όχι απλά κομβικός, πολύ κομβικός παίχτης τα τελευταία χρόνια για την ΑΕΚ από το 23, δεν κάνω λάθος, που έχει έρθει. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε και το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και ερχόμαστε με Χρήστο Ρομπόλη να μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχει πάρα πολύ κουβέντα και πολύ ρεπορτάζ εκεί. Φύγαμε για break.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
5: Το FM 102,4.
0: Πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαγαζίσμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε στις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπλο Ποδοσφαίρου στο Ρίζες Καζίνο Μον Παρνές, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωράνη στο καζίνο ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, καλημέρα φίλοι μου, λέει, ήθελα να καλέσω μετά το Βασιλάκη, λέει, αλλά ένιωσα σαν τον Τζαλουχίδη που μάρκαρε τον Μαραντόνα και δεν τόλμησα. Πρόσεξέ με τώρα εδώ πέρα, Κωστάρα, από την ΚΟ εκεί. Λοιπόν, κάπου είδα κιόλας μία, ωραία, μυθική ατάκα Τζαλουχίδη, ο οποίος τώρα κάπου πρόσφατα μίλησε. Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι δεν φοβόμουν τον Μαραντόνα. Αυτό είναι απάντηση για σένα, Κώστα Νεραζάκη, από την ΚΟ. Όταν πήγαμε, λέει, στο Παγκόσμιο Κύπελλο των δυσκολιών και δύσκολων καιρικών συνθηκών, είχαμε βαρέλια με πάγο, λέει. Όταν έχει πέσει με τον Μαραντόνα, είναι μια αποκόρυφωση, λέει και διάφορα άλλα. Ο Τσαλουχίδης που είπε ότι δεν φοβήθηκε τον Μαραντόνα. Υπάρχει και το τρομερό που σας έχω πει, που το έχει πει ο Κολτσιδάκης, ότι όταν η εθνική βγήκε για ζέσταμα στο μάτς εκείνο με την Αργεντινή. Η Αργεντινή, επειδή ήταν πονηρή και έξω είχε 50 βαθμούς, καθόντουσαν και έκαναν λίγο ασκήσεις μέσα στο διάδρομο του γηπέδου. Μην βγουν και σκάσουν έξω. Και τους λέω: Παναγούλια, στους παίχτες, λέει, τους είδατε, λέει, που κάθονται στο διάδρομο ακόμα. Σας φοβούνται.
6: 4-0.
0: 4-0. Λόγω φόβου. Καλημέρα, Χριστάρα μου.
6: Ασέβημα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πολύ δουλειά αυτές τις μέρες για τον μπάσκετ.
6: Χαμός γίνεται.
0: Χαμός γίνεται. Πάμε να τα πιάσουμε λοιπόν γρήγορα, ναι. Χωρίς να χρονοτριβούμε.
6: Πάμε.
0: Νομίζω ότι για τον Οσμάν τα έχουμε πει όλα. Πάμε να μιλήσουμε για τον Τολιόπουλο.
6: Ο Οσμάν ότι είναι κλεισμένο, έτσι είναι υπογεγραμμένο.
0: Ναι.
6: Και θα ανακοινωθεί, μάλλον θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη κατά τις 23-24 Ιουλίου το αργότερο.
0: Ωραία.
6: Έτσι.
0: Πάμε τώρα για τον Τολιόπουλο που υπάρχει θολό το τοπίο του τι ακριβώς μπορεί να συμβεί.
6: Κοίτα, ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό το οποίο προβλέπει γύρω στα 500.000 για τη νέα σεζόν. Ο Πάουκ έχει φτάσει να το δίνει 1,2. Και ο Άρης έχει πρόθεση να του κάνει και αυτός μια καλή πρόταση που δεν φτάνει νομίζω στα επίπεδα του ΠΑΟΚ. Αλλά ο Άρης έχει το ατού ότι ο Τολιόπουλος έκανε με εκείνον την καλύτερη σεζόν της καριέρας, που τον ανέβασε, ας πούμε, επίπεδο. Πιο τελειόπουλο ανέβα στον Άρη, βέβαια. Γιατί αυτά είναι αμφίδρομα. Και έχει και το Σπανούλη, ο οποίο τον εμπιστεύεται.
0: Το στηρίζει πολύ,
6: πολύ στην εθνική.
0: Πολύ στήριξη.
6: Και στην εθνική και στι μεγάλε διοργανώσει, όχι μόνο στα παράθυρα. Έτσι. Ναι. Οπότε υπάρχει αυτό εκεί πέρα το θέμα. Το θέμα, βέβαια, είναι ποιο θα ικανοποιήσει τον Παναθηναϊκό. Γιατί όλα εξαρτώνται από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, ο Παναθηναϊκό αποφασίζει.
0: Ο Παναθηναϊκό έχει, επειδή δεν πρέπει να απαντήσει αυτό το ερώτημα. Δεν έχω ρωτήσει ένα πρώτη φορά, σε ρωτάω. Ο Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να τον κρατήσει.
6: Είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει, γιατί παρότι αν τον κρατούσε, είχε πρόθεση να του κάνει ένα προσαρμογή, δεν πρόκειται να φτάσει πάνω από ένα. Δηλαδή, δεν πρόκειται να ανέβει τόσο πολύ.
0: Πάντως, μοιάζει κάτι το οποίο δεν ξέρω δηλαδή αν θα τελειώσει σήμερα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό.
6: Θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα, δεν θα αργήσει παραπάνω, γιατί και οι άλλοι θέλουν να βασίσουν και το σχεδιασμό του πάνω σε αυτό. Έτσι. Και αν συμβεί αυτό, αν δηλαδή πολιθεί από τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Μωραΐτη πίσω από τον Ηρακλή που τον είχε δώσει δανεικό την περασμένη σεζόν για να καλύψει τις θέσεις των Ελλήνων. Έτσι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν έχω ακούσει πουθενά.
6: Λογικά θα δώσει τον Μπαζίνα αν πάρει τον Λιόπουλο Πάοκ. Αυτό. Δεν έχει ακούσει τι πες.
0: Δεν έχω ακούσει πουθενά ποια μπορεί να είναι η γνώμη του Μπράντοβιτς γι' αυτό. Δεν έχω ακούσει.
6: Ο Μπράντοβιτς εσύ θα ήθελε τον Τολιόπουλο, αλλά όταν υπάρχει τέτοιο θέμα που και το παιδί θα ανέβει τόσο πολύ οικονομικά και η ομάδα θα πάρει ένα αντάλλαγμα σημαντικό, γιατί δεν πρόκειται να το δώσουμε 200 χιλιάρικα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί να.
0: Δηλαδή, στο μυαλό του δεν υπάρχει, ας πούμε, ότι το καλοκαίρι του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα σταματάει ο Λούκας.
6: Υπάρχει, αλλά σου λέει ότι αυτή τη στιγμή κοιτάζουμε το σήμερα. Τώρα του χρόνου το καλοκαίρι δεν μπορεί να γίνει, το βλέπουμε.
0: Εγώ βλέπω ότι το μόνο που του ενδιαφέρει είναι να αγοράσουν έναν πολύ καλό ξένο στο ΕΝΑ.
6: Εννοείται αυτό. Μα κοίτα, για να είμαστε ρεαλιστές, ο Τολιόπουλος, υπάρχει περίπτωση καμία να είναι στο 12ο του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα την σεζόν? Όχι. Καμία απολύτως. Εκτός και αν έχει τρεις τραυματίες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, χτύπα ξύλο προφανώς. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και το παιδί και το ίδιο σου λέει. Ο Τολιόπουλος ήρθε στον Παναθηναϊκό για δύο λόγους. Πρώτον, ότι πήγε από τα 400 χιλιάρικα του Άρη που είχε στα 500 στον Παναθηναϊκό. Και δεύτερον, με το όνειρο να παίξει.
0: Και έπεσε πάνω στον Ανταμάν.
6: Ναι, έπεσε πάνω στο
0: να δείξει, αυτό.
6: Τον αδείξε, προφανώς. Τη νέα σεζόν δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει στην Ευρωλίγκα. Θα παίζει μόνο στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρο. Εκτός σου αν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συνθήκη. Και δεύτερον, πλέον παίρνει και καλύτερα λεφτά από τις άλλες ομάδες. Άρα για ποιο λόγο να μείνει. Δηλαδή, οι δύο λόγοι που ήρθαν στον Παναθηναϊκό έχουν πάψει να ισχύουν. Έτσι.
0: Άρα περιμένουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα διάλεξει τον Άρη.
6: Ο Τολιόπουλος, εγώ πιστεύω ότι αν ήταν αποκλειστικά στο χέρι του θα διάλεγε τον Άρη. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός και εγώ θεωρώ ότι ο Πάοκ έχει ένα προβάδισμα μικρό.
0: Δεν
6: γιατί
0: είναι παραπάνω. Πάκο.
6: Δεν είναι παραπάνω. Ο Άρης δεν μπαίνει ακόμα σε διαδικασία. Δεν μπαίνει ακόμα σε διαδικασία πληστηριασμού. Δηλαδή ο Μιστακίδης είναι. Ανεβάζει την πρόταση, ξεκίνησε τον Όσμαν από κάτω από το 1 εκατομμύριο και έφτασε να δίνει 2 εκατομμύρια. Και μπορεί να φτάσει και στον Τολιόπουλο να δίνει 1,5.
0: Έχουμε εικόνα διάσου ψάχνουν Παναθηναϊκούς.
6: Ψάχνει άσο ο οποίος να είναι βαρβάτος. Δηλαδή να τα έχει όλα. Να έχει κυρίως παιχνίδι με την μπάλα στα χέρια, ενώ πριν δεν τον πολύ ένοιαζε. Αφού τη στιγμή που έφυγε ο Όσμαν, θέλει παίχτη ο οποίος να είναι και καλός δημιουργικά και εκτελεστικά.
0: Και
6: κάθε το παιχνίδι και προσωπική φάση και όλα αυτά. Έτσι.
0: Και είναι προφανές ότι πάνε πλέον για παίχτη με μεγάλο σύμβολο.
6: Ούτως ή άλλως θα πηγαίναν, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο.
0: Πάμε.
6: Να πούμε ότι είπε και ο Γιαννακόπουλος τα ξημερώματα για τον Χουάντσο ότι δεν πρόκειται να τον αφήσει να φύγει. Όχι ότι εξέφρασε κάποια επιθυμία παίχτης, έτσι. Το λέμε απλά. Γιατί μετά τον
0: Όσμαν. Έχει κλείσει το μεγαλύτερο θέμα.
6: Ναι, και πιθανότατα δεν ξέρω αν θα γίνει άμεσα, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή αναπροσαρμογή και επέκταση. Γιατί λύγει το 27 το συμβόλαιο του Χουάντσο.
0: Πάμε WOCAP.
6: Πάμε WOCAP. Δύσκολα είναι τα πράγματα για να παραμείνει αυτή τη στιγμή, αλλά όλα και εκεί εξαρτώνται από την πρόταση που θα κάνει η Ντουμπάι. Γιατί αν η Ντουμπάι δεν δώσει χρήματα στον Ολυμπιακό και καλά χρήματα, δηλαδή όχι 500 χιλιάρικα.
0: Κάνα διάρρη.
6: Δεν ξέρω για διάρρη, αλλά σίγουρα πάνω από 1,5 εκατομμύρια ενδεχομένως. Ναι. Γιατί όταν δίνει 3 στον παίχτη ετησίως, σου λέει και ο Ολυμπιακός.
0: Κάτι σαν αυτό που είναι με τον Όσμαν στον Παναθηναϊκό.
6: Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Ο παίχτης, όπως καταλαβαίνουμε, με αυτά τα
0: λεφτά.
6: Έχει ξεμυαλιστεί, είναι λογικό, γιατί το παιδί πρώτη φορά στην καριέρα του φέτος θα παίρνει πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο. Έχουν αλλάξει τιμές, αλλά σου λέει και αυτός, σε ίσως και στα 34 θα πάρω το συμβόλαιο της ζωής μου, έτσι, και θα λύσω και το πρόβλημά μου
0: για παντός.
6: Οπότε εκεί είμαστε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι λίγο και έχουν ψυχρανθεί και λίγο οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για τον τρόπο που το χειρίστηκε ο WOCAP το θέμα. Δηλαδή υπάρχει ένας εκνευρισμός, θα το έλεγα. Αλλά εγώ πάντα αφήνω ένα μικρό παράθυρο, επειδή υπάρχει μια σχέση ετών, πενταετίας έτσι, με το WOCAP και υπάρχει και συνέστημα μέσα. Μήπως αν δεν έρθει τελικά η πρόταση από την Ντουμπάι αυτή που θέλει ο Ολυμπιακός, ξανακάζουν στο τραπέζι και τα βρούνε, όχι βέβαια στα 3 εκατομμύρια, ούτε καν στα 2 θα πω εγώ.
0: Δεν βλέπω.
6: Να παραμείνει.
0: Δεν βλέπω να συμβεί κάτι τέτοιο.
6: Και εγώ δεν το βλέπω.
0: Εγώ η πρόβλεψη που κάνουν θα μείνει ο Ντόρση και θα ανανεώσει και θα φύγει ο WOCAP.
6: Και εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Και η Ντουμπάι, επειδή τώρα δέχτηκε μια σφαλιάρα με τον Ντιάλο που τον περίμενε να πάει και πήγε NBA, νομίζω ότι θα δώσει λεφτά. Τώρα πόσα και τι θα δούμε.
0: Να ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Παναθηναϊκού τα τελευταία 10 χρόνια, ο Αλφα Ντιάλο.
6: Ναι, αλλά όταν πήραν την απόφαση αυτή δεν ήταν λάθος του Παναθηναϊκού για μένα. Γιατί σε εκείνη τη φάση ο Παναθηναϊκός είχε μπάτζετ 5 εκατομμύρια, ήταν θυμίζω στο έσοδα-έξοδα, και είχε στην ίδια ομάδα τον Παπαπέτρο που ήταν ο καλύτερος του παίκτης μαζί με τον Καλάθι. Δεν μπορούσε να πάρει ένα ξένο σε αυτή τη θέση με ένα καλούτσικο συμβόλαιο για τα δεδομένα της εποχής και να έχει δύο τριάρια. Παιχταράς, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
6: Και ο Πρίφτης που ουσιαστικά είχε πάρει εκείνη την απόφαση τότε το είχε εξηγήσει ότι υπήρχε αυτή η συνθήκη. Δηλαδή, όταν έχει ανάγκη τεράστιε στι άλλε θέσει και έχει ένα τόσο μικρό μπάτζετ, πάνω στον καλό σου παίχτη τον Έλληνα πάνω στον οποίο πόνταρε, δεν είχε λογική τότε να πάρει παίχτη.
0: Και
6: δεν είναι ο διάλογο που έγινε τώρα, έτσι ήταν ο διάλογο που έγινε στο Λαύριο τότε.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά θέλω να κάνω άλλα δύο ερωτήματα πριν φύγει και έχει πάει για 55.
6: Να πούμε και για τον Μπουλακίδα, βέβαια, γιατί έγινε και
0: για τον Μπουλακίδα. Έγινε επαφή για τον Ολυμπιακό, αλλά ναι, από όσο ξέρω το παιδί να παίξει NBA. Βασικά.
6: Το παιδί θέλει να παίξει NBA, αλλά δεν ξέρω αν θα βρει.
0: Αν θα μπορέσει.
6: Κανονικό συμβόλαιο δύσκολα να βρει, να τα λέμε όλα. Πώς βρήκα ένα two-way, δεν ξέρω αν το two-way το κρατήσει, γιατί επειδή στην Ελλάδα πέφτουν πλέον πολύ καλά λεφτά, μπορεί και εκείνος να θελήσει να το ακολουθήσει. Αν πούμε, δεν έχει ακόμα ελληνικό διαβατήριο, αλλά αν το αποφασίσει θα το αποκτήσει πολύ εύκολα, γιατί και δύο γονείς του είναι Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Έτσι, είναι δεύτερης γενιάς Έλληνες ο Πουλάκης.
0: Λοιπόν, για έκλειγο, χάλασε του γκάρ τελικά, λέει ένας φίλος.
6: Ο Ντάουτιν δεν έχει απαντήσει στον χρόνο που του δώσανε, κοιτάζει άλλες περιπτώσεις η ΑΕΚ. Αν δεν έχει βρει και αν αλλάξει γνώμη ο Ντάουτιν, μπορεί να ξαναγίνει, αλλά αυτή τη στιγμή κοιτάζει άλλες περιπτώσεις.
0: Με το γήπεδο, λέει το κλειστό, θα το δώσει στον Ολυμπιακό.
6: Από ό,τι φαίνεται, ναι, προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Έτσι, για τον Ντόρσεϊ που ρωτάς, ειδικά αν πολιθεί ο Walkup, νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολο να παραμείνει. Mm. Και για τον Ντόρσεϊ δεν υπάρχει πρόταση επίσης. Δηλαδή, ο Ντόρσεϊ θέλει αυτά τα λεφτά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός.
0: Κάτι ακούγεται στη Θεσσαλονίκη, λέει ότι ο Μιστακίδης μπορεί να το κάνει για τον Μπάουκ, αν δεν πάρει τον Δολιόπουλο.
6: Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω με το Μιστακίδη, ποτέ δεν μπορεί να ξέρει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα για τον Μπάουκ. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Και είναι και γεμάτο και σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή ο Μπάουκ.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι τα καλύψαμε. Τώρα ξέρω εγώ, έχει κάτι άλλο που ξέχασα να ρωτήσω.
6: Ο Βαλαντσιούνα, που λένε, ο Βαλαντσιούνα έχει προσυμφωνήσει, αλλά δεν έχει υπογράψει ακόμα με τις Αλγύριες. Και ο Βαλαντσιούνα δεν έχει και προτεραιότητα τα χρήματα αυτή τη στιγμή.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί. Το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν απασχολεί σίγουρα.
6: Όχι, τώρα, για, πάρος, για τον Μπάουκ λέγεται. Για τον Μπάουκ λέγεται. Επειδή γράφτηκε, ο Βαλαντσιούνα παιδί έχει βγάλει 130 εκατομμύρια στο NBA. Θα του κάνει διαφορά το ένα παραπάνω που μπορεί να πάρει από τον Μπάουκ σε σχέση με τις Αλγύριες. Όχι, δεν θα του κάνει κάποια διαφορά. Οπότε α μην τρελαθούμε.
0: Έγινε. Λοιπόν,
6: ότι βγαίνουν και τα διαρκέ τη ΑΕΚ σήμερα. Και να δούμε πώς θα πάνε, γιατί υπάρχει έτσι μια αντίδραση από τον κόσμο. Γιατί
0: αυτό βλέπω και στα μηνύματα. Την
6: παραχώρηση της Ανέλα Αρένα.
0: Λένε ότι τεράστια αποχή, ακόμα και αυτών των λίγων που πάμε κτλ.
6: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ο κόσμος πώς θα αντιδράσει, αλλά είπαμε, ο Αγγελόπουλος.
0: Εκεί τι πλάνο υπάρχει, να παίζουν όλα τα μάτς κανονικά, πρωτάθλημα, Ευρωλίγκα, όλα.
6: Ναι, όλα τα μάτς. Όλα τα μάτς. Είναι αρκετά παιχνίδια μέχρι τον Δεκέμβρη, λογικά, ή τον Ιανουάριο. Ακόμα δεν έχει κλείσει, να πούμε έτσι, αλλά μέσα στο μήνα, το αργότερο 25 του Ιουλίου, πιστεύω, θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα. Προς τα εκεί πηγαίνει, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα θα γίνει μια ανατροπή.
0: Ναι, γιατί γίνονται ανατροπές στο μπάσκετ καθημερινά. Και ο Όσμαν, από ό,τι έχω διαβάσει, πριν από 15 μέρες είχε μιλήσει με τον Παναθηναϊκό και είχε πει ότι δεν θέλω να φύγω, θέλω να πω πουθενά.
6: Όχι, 15 μέρες.
0: Την Πέμπτη.
6: Μέχρι και την Πέμπτη ο Όσμαν έλεγε θα μείνω κτλ. Παρασκευή πρωί. Φύγε και τους είπε ότι το και το.
0: Έτσι είναι η ζωή, γεμάτη ανατροπές. Λοιπόν, ευχαριστούμε Χριστάρα Ρομπόλη για την μπασκετική ενημέρωση, για την πληροφόρηση, για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου και στο φίλο τον Άγγελο. Δεν μπορώ να πάω να ρωτήσω, αδερφέ. Δεν μπορώ να πάω να ρωτήσω, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάποτε φτάνουμε στο φινάλε σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ, τον Στεφανάρα τον Παλότολο που ήταν στα τέξη τεχνική μουσική επιμέλεια και τα συναφή. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά που κάνουν οι αποδότους από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας στο προηγούμενο 2ωρο. Ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Μα φυσικά στους 94,6. Καλή δύναμη, αδέρφια.
7: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
10: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
9: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
11: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
9: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
12: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
15: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
16: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
15: Η κουζίνα μοναδική.
16: Γαλάζιο.
15: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
16: Γαλάζιο.
15: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
17: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
18: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
19: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
18: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
19: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
18: σε μια μεγάλη live συναυλία.
19: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό.
20: 20 λεπτών. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστης Σανταμαρία με τον 31χρονο Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλι που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτο πυλών του Ολυμπιακού, ο Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρολίτικοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα ο 21 ετών Ισπανός Εκστρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η αποκτήση χαφ. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος Γκάρτ Τζον Πουλακίδας, με την πλευρά του οποίου πραγματοποιήσει ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρολεύκων στο Las Vegas. Χωρίς το Λιούμπισιτς και με τους Γιώβιτς, Ζίπκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό, πραγματοποιηθική χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή η σημερινή απογευματινή λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φίτεσε. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν για 2 κεντρικούς αμυντικούς φουλάρων. Κίτερνη. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποιήσει ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός Ανδρέας Πέ, Γιώργος Πανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος που θα παίξει με Χρόνεγκετ, Καμπούρ και Χέρακλες. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του, δίνει άλλη δυναμική όταν είναι συσπειρωμένος, πρόσθεσε. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξε 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος της Ελληνίδας στην Ίστρια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χαρίτ Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι αύριο το Ισραήλ. Συγκλονιστική υποδοχή στην αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας για την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο επεφύλαξαν χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους του Όσλο. Το αποκορύφωμα ήταν έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας χώρας με τον κόσμο να κοπηλωτεί και τον πρίγκιπα Χάκο να χτυπάει το τύμπανο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
21: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
22: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
23: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.

0: 14 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου. Ξεκινήσαμε με κέφι με την Ιουλία, αυτό το γελαστό χαρούμενο κορίτσι με την υπέροχη φωνή. Το ΠΕΦΕ Μιρένα στα γεγονότα. Σήμερα είναι Τρίτη 14 Ιουλίου και είμαστε στο κόκκινο. Το νου μας λοιπόν, όλη η δωδεκάνησος είναι στο κόκκινο. Σε κατάσταση πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία 4, η Ρόδος και τα υπόλοιπα νησιά του νομού μας. Μας ακούτε κυρίες και κύριοι, 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο, που τώρα έχει ανθίσει τελείως. Είναι μια υπέροχη περιοχή όπως όλες στο νησί μας και στα υπόλοιπα νησιά μας, για διακοπές, ξεκούραση. Μας ακούτε, μας διαβάζετε. topfm1024.gr. Καλημερίζουμε όλη τη Δωδεκάνησο, την ομογένεια που μας ακούει δυνατά σταθερά, από την Αυστραλία στη Ρουμανία, Γερμανία, Γαλλία μέχρι Σουηδία και Καναδά. Την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας. Στο μικρόφωνο η δημοσιογράφος Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, και έχουμε βεβαίως και την μασκότ της εκπομπής και του σταθμού, τη Μάνια, εδώ στα πόδια μου. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Δούρου ή Πολάκης, έλαντε το μεγάλο δίλημα στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος από τους δύο θα επικρατήσει. Έχουμε διάφορα σε κεντρικό επίπεδο. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να λέει ότι δεν θα ήταν αρνητικός στο Σαμαρά, αρκεί να στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως επόμενο και επόμενο πρωθυπουργό. Δεν ξέρουμε αν κάτι έχει αλλάξει. Ο πρώην πρωθυπουργός που ετοιμάζει κόμμα, όλοι το θεωρούν σίγουρο, έχει δραστηριοποιηθεί και στη Δωδεκάνησο. Μάλιστα ακούγαμε ότι το Σαββατοκυριακό ίσως πήγαινε στη Σίμη. Τελικά δεν πήγε, σε ένα γάμο ενός του γιου ενός φίλου του. Θα έχει παρουσία και στην Δωδεκάνησο ο Αντώνης Σαμαράς, όπως πρέπει να σας πω, για υποψήφιους βουλευτές και βουλευτίνες ασχολούνται ενεργά και η Ελλάς του Τσίπρα στη Δωδεκάνησο, ναι, και βολιδοσκοπεί στελέχη του ΠΑΣΟΚ με δυναμική και σε μια σχετικά νεαρή ηλικία, όπως και η Μαρία Καριστιανού. Και αυτή βολιδοσκοπεί για υποψήφιους και υποψήφιες. Τώρα τα υπόλοιπα κόμματα τι κάνουν, τι να σας πω. Χθες βλέπαμε μια εκτίμηση για το τι θα γίνει με βάση τα δεδομένα που έχουμε στο νομό Δωδεκανήσου. Και η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται από 4 έδρες να καταλαμβάνει 1. Το φαντάζεστε τι έχει να γίνει? Και να παίρνουν από 1 έδρα διάφορα, τα διάφορα κόμματα, τώρα δεν τα θυμάμαι με τη σειρά. Δεν θα τα πω γιατί μπορεί να μπερδευτώ και να βρω και κανένα μπελά που δεν έχω τέτοια πρόθεση. Θα αλλάξει άρδιν το πολιτικό σκηνικό στη Δωδεκάνησο αν εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Θα πέσει με λίγα λόγια πολύ κλάμα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Εμείς σήμερα έχουμε μια προτεραιότητα: να μην επιτρέψουμε στον οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε αιτία να προκαλέσει φωτιά, πυρκαγιά στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά μας. Γι' αυτό το νου σας. 18 λεπτά μετά τις 8, πάμε όμως να δούμε τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα και να θυμηθούμε τον Μιχαήλ Σουσλόφ. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός? Ήταν ένα πανίσχυρο κορυφαίος τέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Σοβιετικής Ένωσης από την εποχή του Στάλιν. Ανέλαβε δεύτερος γραμματέας και λοιπά. Ήταν ο ιδεολόγος, λέει, του κόμματος. Γι' αυτό λέμε ο Σουσλόφ του τάδε κόμματος χρησιμοποιείται στην πολιτική ορολογία. Θα καταλάβετε σε λίγο γιατί κάνω μια αναφορά στο Μιχαήλ Σουσλόφ. Πάμε να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα από τη Δημοκρατική. Η Ρόδος δεν έγινε ποτέ και δεν θα γίνει τόπος για Σουσλόφ. Λοιπόν, και αναφέρεται βεβαίως τη μήνυση που κατέθεσε, θα καταθέσει, δεν το έχουμε καταθέσει. Καταλάβει ακριβώς η Δημοτική Αρχή κατά της εφημερίδας για ένα ρεπορτάζ και δίγια μια φωτογραφία του GPT. η φωτογραφία τους πείραξε ή η πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα σε πολλά σημεία της πόλεως, Ρόδου αλλά και του νησιού είναι πολύ χειρότερη από τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Γράφει λοιπόν η εφημερίδα στο άνοιγμά της: η πραγματικότητα του νησιού είναι χειρότερη από την επίμαχη φωτορεαλιστική εικόνα και αυτό το γνωρίζουν πρώτοι οι ίδιοι αιρετοί. Το κατηγορητήριο Περιτεχνητής Νοημοσύνης κατασκευάστηκε μια εβδομάδα αργότερα την παραμονή της οριστικής κατακύρωσης του έργου των drones στη Van Guard και μετά από 7 ημέρες αλλεπάλληλων αποκαλύψεων της εφημερίδας. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το παρόν δημοσίευμα, τραβηγμένες την Κυριακή μόλις 2 ώρες μετά την ανακοίνωση του Δήμου, κλείνουν οριστικά τη συζήτηση, γράφει η Δημοκρατική. Χθες τα είχαμε πει με τον Δαμιανό τον Αθανασίου. Έχει την καλημέρα μας. Άλλη τίτλη από τη Δημοκρατική. Τι ζητούσε ο Δήμος Ρόδου από την ΕΤΑΔ πριν την άξει ο ίδιος τη συμφωνία στον αέρα. Αποκάλυψη της Δημοκρατικής για το παρασκήνιο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ζητούσε ο Δήμος. Με αξιλόγους ακύρωσης, η Άκτορα αμφισβητεί το κατεπήγον του βιολογικού των 46.600.000 ευρώ. Ασπράκη Λεονταρίτης, Ευστρατείου ανοίγουν το μήνυμα μετασχηματισμό του Γιώργου Χατζημάρκου. Ο κύριος Χατζημάρκος παίρνει υποσχέσεις από την κυβέρνηση ότι θα περάσει την τροπολογία για να επανέλθουν οι έπαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι. Τώρα, η κίνηση του Λιβάνιου να καταργήσει στα μέσα της θητείας τους επάρχους ήταν μήνυμα προς τον Γιώργο Χατζημάρκο ή παίζει κάτι άλλο? Ερώτημα. Σε σταθερή τροχιά ανόδου η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ρόδου με 2.480.000 επιβάτες το πρώτο εξάμηνο. Συμβιβασμό 2 εκατομμυρίων ευρώ με τον ΟΤΕ καλείται να εγκρίνει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή Ρόδου. Έχει θέματα που καίνε. Καίνε πολύ, να σας προσέξουν εκεί κάτω στο Δήμο, μην καούνε. Την καλημέρα μας, τα δυο μεγάλα κτίρια της Ρόδου. Έχουμε κέφια σήμερα. Ξέρετε, όταν κάνεις ρεπορτάζ, όταν σου έρχονται πράγματα που ξέρεις που πάει το πράγμα και έχεις πάρει τις αποφάσεις σου, είσαι καλά με τον εαυτό σου. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να κινημόμαστε ήρεμα το βράδυ. Πάμε να δούμε η Ροδιακή. Τίτλους. Η Ροδιακή παρουσιάζει το Island Voices. Αύξηση 4,2 στις αφήξεις τουριστών τον Ιούνιο. Δεν έχει πρωτοσέλιδο, οπότε ολοκληρωμένο σχέδιο μείωση εκπομπών εκπονεί ο Δήμος. Ποιος Δήμος τώρα? Κάποιος Δήμος τα εκπονεί, τρέχα γύρευε τώρα εδώ πέρα να βρούμε άκρη. Λοιπόν, για να δούμε, διότι μας δημιουργεί προβλήματα που δεν έχει το πρωτοσέλιδο. Έχει ένα παμπάλαιο ο πρωτοσέλιδο δυστυχώς. Αύξηση 4,2 στις αφήξεις των τουριστών, τα είπαμε αυτά. Ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης εκπομπών εκπονεί ο Δήμος Ρόδου. Θεόδωρος Παπουτσής και χρυσή ιστορία μια ζωή. Χρυσοχώος στη Νέα Αγορά, που συνεχίζει και πάει και ταΐζει τα γατάκια της Νέας Αγοράς. Τι γίνεται, αλήθεια, το έργο προχωρά? Κατά αρνητική γνωμοδότηση τοπικού καταβιάς για δύο έργα απέ στην Νότια Ρόδο. Συγκίνηση προκάλεσε στη Λέσβο η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στο νεκτάριο Σαντορινιό. Μου λείπει όσο κανείς. Απόστολος Ασπράκης, η ανανέωση της θητείας μου αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή, αλλά και ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Μάλλον μεγάλη τιμή είναι για τον κύριο Χατζημάρκο που συμμετέχει στο συνδυασμό του Απόστολε Ασπράκη. Είναι και ο νούνος μας εδώ, του Κώστα του Στρατζόπουλου, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, να περάσουμε και στο πρωτοσέλιδο του Top FM, να το βρούμε. Έχουμε κάποια θεματάκια, αλλά τα αντιμετωπίζουμε. Η ζωή προβλήματα έχει, το θέμα είναι να τα αντιμετωπίζεις. Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνη στη Ρόδο, πάνω από 1.000.000 επιβάτες στο αεροδρόμιο, για να ανοίξουμε εδώ τον τίτλο, διαγόρα στον Ιούνιο. Οι ξενοδόχοι και οι μικροί ξενοδόχοι άλλα λένε. Δαμιανός Αθανασίου στον Top FM. Να γυρίσουμε πίσω. Φωτογραφία δεν ήταν το θέμα, η πραγματικότητα ήταν το θέμα. Και αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι σωστό. Μάκης Λαγκογιάννης στον Top FM. Με κάθε μέσο θα υπερασπιστούμε το ασθενοφόρο της Σορονής. Κάπα πάτα στο σταθμό μας. Η Ρόδος χρειάζεται ενότητα. Πρώτα η ομάδα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Στέργο Σαβάκη στο σταθμό μας. Αν δεν επενδύσουμε στους θερματοφύλακες, το πρόβλημα θα μεγαλώσει. Μιχάλης Βιντζηλαίος στο σταθμό μας. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν. Αυτά και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου, 24 λεπτά μετά τις 8. Για να δούμε, γιορτάζει κάποιος. Είναι ο Ακύλας, ο Νικόδημος, Νικοδήμη. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Χρόνια πολλά όσους και όσες έχουν σήμερα γενέθλια. Και είναι Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Των ανθρώπων δηλαδή που δεν είναι, ας πούμε, γυναίκα ή άντρας, δεν έχουν ξεκάθαρο φύλο. Είναι μια σημαντική ημέρα για αυτά τα άτομα, τα οποία βεβαίως ευτυχώς τα τελευταία χρόνια οι κοινωνίες έχουν αρχίσει και τα αποδέχονται όπως θα έπρεπε να είχε γίνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Χθες ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος την ανανέωση της θητείας στον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Απόστολα Σπράκη και στους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τον Γιώργο τον Λεονταρίτη στις Κυκλάδες και τον Χρήστο τον Ευστρατίου στη Δωδεκάνησα. Με κάποιες αλλαγές βέβαια και στις αρμοδιότητες. Για τους άλλους τι γίνεται? Περιμένει να περάσουν κάποια πράγματα στη Βουλή. Θα περάσουν? Πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφερειακής Αρχής, τον κύριο Κώστα Ταραζλιά. Είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Ταραζλιά, καλημέρα. Κύριε Ταραζλιά, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Θα τον βρούμε τον κύριο Κώστα Ταραζλιά αμέσως. Εδώ έχουμε το κορίτσι μας, την κυρία Τάνια Δρακιού. Ναι. Σαν σήμερα είχαμε τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη, νομίζω. Ένα καυτό καλοκαιρινό μεσημέρι της 14ης Ιουλίου του 1992. Η Ελλάδα συγκλονίζεται από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Οικονομικών Παλαιό Κρασά και η επίθεση με ρουκέτα κόστησε τελικά τη ζωή ενός περαστικού, του νεαρού φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν. Αυτά για να μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι. Βρήκαμε τον κύριο Κώστα Ταραζλιά. Κύριε Ταραζλιά, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τώρα σε δόσεις θα έχουμε την ανακοίνωση των αξιωμάτων από των παραγόντων της Περιφερειακής Αρχής.
1: Μα νομίζω ότι γενικότερα σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν προχωρήσει, είτε στην περιφέρεια είτε στους δήμους, με αφορμή μια τροποποιητική εισήγηση που έχει γίνει προς τη Βουλή των Ελλήνων, που ζητάει να γίνουν κάποιες βελτιωτικές, νομοβελτιωτικές ρυθμίσεις σχετικά από τις περιφέρειες για τους επάρχους, αλλά και για τους εντεταλμένους συμβούλους. Οι επικεφαλής των αιρετών διοικήσεων, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, περιμένουν λίγο αυτό για να τοποθετηθούν για το τελικό του σχήμα. Και νομίζω είναι προτιμότερο να ξέρουν τι ακριβώς δυνατότητα έχουν για να κάνουν τις καταρρομές των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά τους. Ο Γιώργος ο Χατζημάρκος ανακοίνωσε χτες τον αναπληρωτή του, τον Απόστολο Ασπάκη, και φυσικά τους δύο χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τον Χρήστο τον Ευστρατίου στα Δωδεκάνησα, τον Γιώργο τον Λιονταρίτη στις Κυκλάδες, γιατί πρέπει να προχωρήσει και η διοίκηση. Καταλαβαίνετε ότι μια σειρά από αρμοδιότητες είναι εγχωρημένες στους ανθρώπους αυτούς, οπότε λοιπόν ήταν εκ των ουκάν. Αν δεν υπήρχε και αυτή η ανάγκη, θα περιμέναν και αυτοί λίγο.
0: Τώρα αυτή η τροποποιητική εισήγηση, δεν ξέρω πώς μας την είπατε ακριβώς, θα περάσει στη Βουλή? Τι θα αλλάξει? Θα επαναφέρει τους επάρχους, τους εντεταλμένους συμβούλους που καταργήθηκαν όλες αυτές οι θέσεις?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εμείς είπαμε είναι ότι θα ήταν καλό τουλάχιστον για το υπόλοιπο αυτής της για τη διάρκεια αυτής της περιφερειακής θητείας, η οποία είναι άλλα 2,5 χρόνια, θα έπρεπε να ισχύσει το προηγούμενο καθεστώς. Άρα από 1η-1η του 29 μπορεί να ισχύσει το νέο νομοσχέδιο. Διότι οι άνθρωποι που κατεβαίνουν στις διαδικασίες και στις εκλογές γνωρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα διοικηθεί η περιφέρεια. Και νομίζω ότι είναι σωστό. Είναι σωστό. Εμείς φυσικά ήδη έχουμε ανακοινώσει μέσω του Περιφερειάρχη μας ότι δεν θα πάψει να ασκούν τα καθήκοντά τους οι άνθρωποι.
0: Ναι, τότε στο περιφερειακό, ναι, όμως το προηγούμενο, το τελευταίο που έγινε, έλεγε ότι εγώ μέχρι τη Δευτέρα θα έχω υπογράψει και θα σας έχω χωρίσει αρμοδιότητες, εκτός από το μόνο που δεν μπορώ να κάνω, να σας δώσω μισθό.
1: Ναι, και μάλιστα δήλωσαν τότε όλοι οι άνθρωποι ότι εμείς έχουμε κατέβει για να βοηθήσουμε το Νότιο Αιγαίο. Δεν είναι θέμα μισθό, είναι θέμα αρμοδιότητες. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση.
0: Καλά, όλα είναι θέμα, κύριε Τερασλιά. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι.
1: Κοίταξε, κάποιοι άνθρωποι, να ξέρετε, κυρία Βενιανάκη, είναι και υπεράνω χρημάτων. Δεν το κάνανε. Γιατί αν πάρετε τους ανθρώπους.
0: Ναι, αλλά όταν ασχολείσαι αποκλειστικά όλη μέρα. Εντάξει, τώρα είπαμε. Εντάξει. Και εγώ δεν είμαι υπέρ το να δίνονται αφιδώς χρήματα στους αιρετούς άρχοντες, αλλά να είμαστε και λογικοί.
1: Κοιτάξτε, το χρήμα πολύ εμείς, σαν τη δόξα ουδής, να ξέρετε.
0: Σωστό, και αυτό είναι και έχει ανατραπεί αυτό τα τελευταία χρόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια γι' αυτό έχουν ανατραπεί και κάποιες αξίες και κάποιοι λόγοι για τους οποίους ασχολούμαι με την πολιτική.
0: Λοιπόν, πότε θα περιμένουμε τις συνέσεις ανακοινώσεις?
1: Νομίζω ότι είναι θέμα ημέρων. Σήμερα το μεσημέρι συνεδριάζει η ΕΝΠΕ σχετικά με τα θέματα της που έχει. Θα γίνει και μία ενημέρωση από τον πρόεδρο που είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος σχετικά με το θέμα του που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Βουλή το θέμα. Πιστεύω ότι είναι θέμα λίγου χρόνου.
0: Λίγου χρόνου. Οι έπαρχοι διατηρούνται στις θέσεις τους. Από ό,τι βλέπω διατηρούνται.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν ξέρω αν υπογράφουν, αν παίρνουν αποφάσεις. Αυτό είναι ένα θέμα, ναι.
1: Μα κοιτάξτε, η χώρηση αρμοδιότητων είναι ανεξάρτητα από τον τίτλο.
0: Ναι, αλλά υπάρχει τώρα νέα εκχώρηση αρμοδιοτήτων.
1: Θα το δούμε. Από το νομοβελτιωτικό πλαίσιο που περιμένουμε αυτές τις μέρες να ψηφιστεί, θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε πώς θα κινηθούμε. Σε κάθε περίπτωση, το Νότιο Αιγαίο θα διοικηθεί είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, διότι ο Γιώργος Χατζημάρκος, όπως ξέρετε, δεν πασάει, προχωράει. Όσο και αν κάποιοι θεωρούν τη δουλειά του καλή, όσο κάποιοι τη θεωρούν κακή, να ξέρετε ότι θα προχωρήσει και οι δουλειές θα γίνουν και τα έργα θα γίνουν και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε για τίποτα.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα Τερασλιά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Κώστας Τερασλιάς, εκπρόσωπος τύπου της Περιφερειακής Αρχής. Λοιπόν, βρήκαμε το πρώτο σελίδα της Ροδιακής, να σας το διαβάσουμε. Λοιπόν, πρώτο στο άνοιγμα, φουντώνει δημοσκοπήσεις και το προεκλογικό κλίμα. Σταθερή πρωτιά με προβάδισμα 12 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία. Γιάννης Παπάς, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής οφείλουν άπαντες να τηρούν τη σοβαρότητα. Ένα λεπτό τώρα. Σε κορυφαίο επίπεδο παραμένει η τουριστική κίνηση στο νησί. Αναστάσιος Κωνσταντάρος, η τουριστική δαπάνη είναι αποτέλεσμα της αξίας που προσφέρουμε. Και ένα τελευταίος τίτλος από τη Ροδιακή. Η Ροδιακή διοργανώνει το Island Voices στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον των νησιών μας. Ενδιαφέρον αυτό το συνέδριο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, θα τα πούμε κάποια στιγμή με κάποιους από τους συναδέλφους μας εκεί. Λοιπόν, και να πούμε βεβαίως, γιατί μου λένε, αν και εγώ το είχα για το άνοιγμα της δεύτερης ώρας, ότι σήμερα έχουμε την επέτειο της άλωσης της Βαστίλης. Είναι ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στην πορεία επικράτησης της Γαλλικής Επανάστασης και τιμάται ως εθνική εορτή στη Γαλλία. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Γαλλία. Σήμερα έχουμε και τον ημιτελικό, Γαλλία με Ισπανία. Ναι, με ποιον είσαστε? Εμείς έχουμε ένα δίλημα, ακόμα δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Και για να το ξεκαθαρίσουμε θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επανερχόμαστε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 8, τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου. Το νου μας σήμερα είμαστε στο 4, στην κατηγορία 4 για φωτιά. Όλα τα νησιά της 12 νήσου: Ρόδος, Κάρπαθος, Σίμη, Χάλκη, Κος, Κάλυμνος, Πάτμος. Όλα τα νησιά μας. Καστελόριζο χθες πήγε η πορεία με τους μοτοσυκλετιστές. Ωραία εκδήλωση, το έβλεπα στο Facebook. Μπράβο στους, στα παιδιά που ξεκίνησαν και την ολοκλήρωσαν αυτή την πορεία στη μνήμη του Ισακ και του Σόλωμου. Θυμάμαι εκείνες τις στιγμές, γιατί νομίζω κάπου τις μετέδιδαν και live. Ναι, ήταν τραγικό να βλέπεις να ανεβαίνει για τον ιστό της σημαίας και να τον πυροβολούν και να πέφτει νεκρός. Τραγικές στιγμές, κυρίες και κύριοι, που δεν πρέπει ποτέ κανένας Έλληνας να τις ξεχάσει. Πάμε στην Κυριακή την Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε σένα και τους ακροατές μας. Μας έδωσαν συνέντευξη τύπου για να μας ενημερώσουν για μια πολύ σημαντική προσφορά της ΧΕΝ Ρόδου, της ΧΕΝ Ελλάδος μάλλον. Η πρόεδρος της ΧΕΝ Ρόδου, η κυρία Δέσποινα Μουτάφη, μαζί με την γραμματέα εδώ του παραρτήματος, την κυρία Φλόρα Ντίλη Παπαδοπούλου, παρουσία και του αντιδημάρχου επικοινωνίας του κυρίου Γιώργου Πάτα. Να πούμε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει πάρει η ΧΕΝ Ελλάδος εδώ και 12 χρόνια. Και αυτό είναι να προσφέρει σε φοιτήτριες, κοπέλες που περνάνε στο πανεπιστήμιο, όμως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, ειδικά σήμερα με το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει και τα ενίκια να έχουν πάρει φωτιά, και πολλές φορές αναγκάζονται να μην πάνε να σπουδάσουν επειδή δεν μπορούν να ζήσουν εκεί ως φοιτήτριες στην Αθήνα. Υπάρχει λοιπόν ένας ξενώνας πολυτελείας, θα μπορούσαμε να πούμε, με όλα τα απαραίτητα, και εκτός από τη φιλοξενία με αυτόνομο δωμάτιο κτλ. Προσφέρει και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, δηλαδή είναι εντελώς δωρεάν για τις φοιτήτριες που θα επιλεγούν, προκειμένου να σπουδάσουν στην Αθήνα. Να πούμε ότι θα πρέπει βέβαια να υποβληθούν κάποια δικαιολογητικά, και αυτό μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο, σε σημείο που μία κοπέλα από την επαρχία μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί στην Αθήνα για όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής της φοίτησης. Τώρα το οξύμορο, Ρένα, είναι ότι παρόλο που υπάρχει αυτό εδώ και 12 χρόνια και έχει ενημερώσει τους αρμοδίους φορείς η ΧΕΝ Ρόδου, προσπαθεί να το κοινοποιεί όσο μπορεί, μέχρι στιγμής δεν είχε, μέχρι και φέτος δεν είχε υποβληθεί ποτέ καμία αίτηση από τα Δωδεκάνησα.
0: Είναι ένα θέμα αυτό, βέβαια.
1: Ναι, ή δεν υπήρξε η ενημέρωση, δεν ήταν ευρέως γνωστό. Μόλις φέτος, στα 12 χρόνια, υπήρξε η αίτηση από μία φοιτήτρια από τα 12. Να ακούσουμε όμως καταρχάς την κυρία Μουτάφη για αυτό το πρόγραμμα.
2: Για το 10.

0: χωρίς οι κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες να αποτελούν εμπόδιο στη διαδρομή και την εξέλιξή τους. Η επιλογή των συμμετεχουσών βασίζεται σε κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Η στέγαση παρέχεται στο ιδιόκτητο υψηλών προδιαγραφών Πολυκέντρο Υπηρεσιών Αθηνά, της ΧΕΝ Ελλάδος στην Ηλιούπολη και περιλαμβάνει δωρεάν. Πρώτον, ασφαλή διαμονή σε 24 ώρες με 24 ώρες φύλαξη. Δεύτερο, μονόκλινα στούντιο με βασική επίπλωση και ιδιωτικό μπάνιο. Τρίτον, κοινόχρηστος χώρους μελέτης και αναψυχής. Τέταρτο, πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια. Δυνατότητα χρήσης πλήρως εξοπλισμένης κουζίνας και πλυντηρίων. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει ολιστική υποστήριξη μέσω των 2 εξειδικευμένων υπηρεσιών της ΧΕΝ Ελλάδος. Το ένα είναι το Femina Support Lab, που είναι κοινωνική υπηρεσία, στελεχωμένη με κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο. Και το δεύτερο είναι Femina Career Lab, κέντρο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. Είναι προγράμματα τα οποία τρέχουν όλο το χρόνο. Οι υπηρεσίες στελεχώνονται από εξειδικευμένες επαγγελματίες στους τομείς της κοινωνικής εργασίας και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, καθώς και από νομικό σύμβουλο για την παροχή έγκυρης νομικής πληροφόρησης.
1: Λοιπόν, Κυριακή.
2: Ναι, είναι πραγματικά μια πολύτιμη υπηρεσία και βλέπουμε ότι εκτός από την διαμονή παρέχει και έτσι ένα δίχτυ ασφαλείας. Μία κοπέλα από τα Δωδεκάνησα μπορεί να νιώθει ασφαλής εκεί, μπορεί να απευθυνθεί κάπου, και γι' αυτό που λέγαμε πριν για τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά που δεν υπήρξε κάποια αίτηση μέχρι και φέτος, θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μουτάφη, και πραγματικά είναι μια υπηρεσία, μια παροχή που μπορεί να κάνει τη διαφορά σε μία κοπέλα.
1: Λοιπόν,
2: από,
1: και για εκεί,
2: από
1: ναι.
2: Σύλλο, ναι, από
1: να ακούσουμε,
2: μικρό,
1: έχει ακούσουμε ενδιαφέρον το ναι. Ρεπορτάζ. Και ένας, δεν μου λες πριν κλείσουμε, έχει Δημοτική Επιτροπή σήμερα?
2: Έχει σε λίγη ώρα από τώρα, έχει Δημοτική Επιτροπή, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, έχει θέματα όπως για τους οικίσκους που θα λειτουργήσουν σαν σχολικές αίθουσες για την Ακαδημία.
1: Καλά, έχει και τα drones, ναι.
2: Έχει διάφορα. Την κατακύρωση της υπηρεσίας για τα drones, έχει διάφορα θέματα τέλος πάντων.
1: Έχουμε και μια άλλη συνεδρίαση όμως εντός ημέρας.
2: Έχουμε και την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου στις 3 η ώρα το απόγευμα. Αναμένεται να είναι και η επίσημη πρώτη του νεοοριστέντα Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του δικού μας Φώτη Μάγκου, για πολλά χρόνια Δημάρχου Λιψών. Λένε οι πληροφορίες ότι τη σημερινή συνεδρίαση σε ενημερωτικό επίπεδο τουλάχιστον θα απασχολήσει.
1: Δεν προκύπτει κάτι ενδιαφέρον από τα θέματα. Από τα θέματα τουλάχιστον.
2: Εκ πρώτη κόψη, όχι, αλλά ρένα.
1: Καμιά φορά, ναι, αυτά οι συνεδριάσεις κρύβουν εκπλήξεις.
2: Ανάμεσα στις γραμμές. Πάντως, αναμένεται να έχουμε, έτσι λένε οι πληροφορίες, μια ενημέρωση για το νέο κώδικα. Έχει σημασία να ακούσουμε και τι προβλήματα, τι προβληματισμούς δημιουργεί αυτό στους αυτοδιοικητικούς, ειδικά των μικρών νησιών.
1: Λοιπόν, κύριε Γη, θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά. Θα τα πούμε αύριο. Τώρα να ακούσουμε την κυρία Μουτάφη. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλημέρα.
3: 180 πέρασαν από το ξενοδοχείο.
4: Από όλη την Ελλάδα, λέμε.
3: 180. Ναι. Όχι, από τη Ρόδο δεν πέρασε κανένα, εκτός από. Δεν ενδιαφέρθηκε κανένα παιδί. Κοιτάξτε, εμείς η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο στέλνουμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτό, την πρόσκληση αυτήν εδώ, την ευκαιρία που έχουν τα παιδιά το και δευτεροί. Λέμε να την στείλουν σε όλα τα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο βεβαίως. Εκείνη που έγινε είναι να μας παίρνουν κυρίες και να λένε, ξέρεις, εγώ το παιδί μου θα πάει εκεί, αλλά θέλω αν κάτι του συμβεί, έχω μέρος να μείνει, τι γίνεται, ή θα πάει στην Καλαμάτα, ή θα πάει στη Θεσσαλονίκη, ή θα πάει στην Κέρκυρα. Και εκεί ερχόμαστε εμείς σε επαφή με τις

0: ανάλογες κυρίες ότι είχε νήτησες και λέμε το όνομα του παιδιού και παίρνουν και εκείνες και λένε στη μάνα, μη στεναχωριέζει, εμείς είμαστε εδώ, ότι χρειάζεται το παιδί σε υποστηρικτικό, δηλαδή το υποστηρικτικό μέρος γίνεται. Από τη Ρόδο φέτο έχουμε ένα κορίτσι, το οποίο είναι μονογονεϊκή οικογένεια και θα αναγκαστεί... Ναι, έχει μεγάλη ανάγκη να πάει. Ναι, ούτε μία Κυριακή. Για τη Ρόδο
1: και πέρσι άλλη μία, η οποία δεν ολοκλήρωσε.
0: Όχι, εμείς όμως κάθε χρόνο το λέμε.
1: Και παλιότερα
0: το στέλνουμε στη Μητρόπολη, το στέλνουμε στην
1: Εθνική.
2: Και ήθελα να δώσω συνέντευξη τύπου για να γίνει γνωστό στο κοινό ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να ενημερωθούν οι φοιτήτριες για να έρθουν μεγάλη προσφορά.
0: Και εμάς μας κάνει εντύπωση και γι' αυτό
1: είναι και τα κριτήρια τα οικονομικά. Μήπως δεν τα πληρούν κάποιοι και δεν μπορούν να αποχωρήσουν.
0: Όχι, δεν έκαναν αίτησης. Δεν έκαναν. Από τη Ρόδο δεν έκαναν. Αλλιώς το ξέραμε εμείς. Γιατί γίνεται και ένα.
1: Μήπως τα βλέπουν όμως, μπορεί να ολοκληρώνεται η αίτηση.
0: Όχι, δεν έγινε από τη Ρόδο. Από τη Ρόδο δεν έγινε ποτέ. Και μάλιστα η απαντήρα μας είναι ότι μπράβο μας, καλά πάμε. Τότε λοιπόν. Αφού σου δίνουν 450 ευρώ είναι το ενίκιο.
1: Μόνο.
0: Στην καλύτερη περίπτωση. Είναι, πάει με τη βαλίτσα της η φοιτήτρια.
3: Ακούσαμε την κυρία Δέσποινα Μουτάφη για την δυνατότητα που δίνεται σε νέες φοιτήτριες να φιλοξενηθούν δωρεάν από τυχαία στην Αθήνα. Όσες πράγματι το χρειάζονται αυτό, το αξιοποιήσουν. Βέβαια, έχουμε και ένα οξύμορο σχήμα το τελευταίο διάστημα που θα το σχολιάσω. Παρευρίσκεται σε όλες τις συνεντεύξεις που δίνονται στην Εθνηματοποιία ο αντιδήμαρχος ο κύριος Σπάτος. Σωστή. Επειδή παραχωρεί ο Δήμος που έχει υποχρέωση την αίθουσα να κάνει τι, με τυχαία δηλαδή τι είναι εκεί και σε προηγούμενο. Συνεντεύξεις. Από πού και ως πού. Πρώτη φορά το έχουμε δει. 30 χρόνια καλύπτω το δημοτικό ρεπορτάζ. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιο φαινόμενο. Τι να σας πω. Από κάποιο σημείο και μετά σηκώνουμε ψηλά τα χέρια. Αλλάζουμε όμως θέμα, κυρίες και κύριοι. Βάζουμε τελεία. Πάμε στην Κύπρο. Γιατί ο Ιούλιος πάντα μας γυρίζει πίσω. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και 30 χρόνια από τις δολοφονίες Ισαάκ και Σολομού. Και είχαμε ένα οδηπορικό βεβαίως από μοτοσυκλετιστές που κατέληξε χθες στο Καστελόριζο απέναντι από τα τουρκικά παράλια, κοντύτερα στην Κύπρο. Πέρασαν από τη Ρόδο, έγιναν εκδηλώσεις από το Σύλλογο Κυπρίων Ρόδου και βεβαίως ξαναβγήκε στη μνήμη μας, φρεσκάραμε τη μνήμη μας, χρειάζεται να τη φρεσκάρουμε συχνά πυκνά με την κυπριακή τραγωδία και το «Δεν ξεχνώ». Γιατί αλίμονο σε Ελλάδα και Κύπρο αν ξεχάσει. Παρακολουθείτε και παρακολουθούμε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, τον κύριο Γιώργο Σημεωνίδη. Τον έχουμε σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Σημεωνίδη, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη, και στους ακροατές σας.
3: Πώς πήγε το διπορικό, ολοκληρώθηκε χθες από ό,τι έβλεπα σε live μετάδοση από το Καστελόριζο με τους μοτοσυκλετιστές, με μια υπέροχη εκδήλωση και εκεί.
4: Ναι, ολοκληρώθηκε εκεί, επιστρέφουν σήμερα μέσω Ρόδου, πάνε στην Αθήνα. Αύριο θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και θα γίνει και το βράδυ μια εκδήλωση στην Αθήνα και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και μετά επιστρέφουν την Πέμπτη, επιστρέφουν στην Κύπρο.
3: 60 μοτοσυκλετιστές έκαναν ένα μεγάλο διπορικό προσπαθώντας να μας ξαναθυμίσουν εκείνα τα τραγικά γεγονότα.
4: Ναι, πραγματικά, κοίταξε, αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, ότι εάν σταματήσουμε να θυμόμαστε, εάν ξεχάσουμε το δεξεχνό, έχει ξεχαστεί εντελώς το πρόβλημα. Είναι που είναι η Κύπρος τριμωγμένη ως προς το θέμα του να βρεθεί μια λύση εδώ και 52 χρόνια. Δυστυχώς και οι συνθήκες που επικρατούν στην Μέση Ανατολή
3: και γενικά στον κόσμο δεν ευνοούν την επίλυση του Κυπριακού, δυστυχώς.
4: Ναι, συμφωνώ, απλώς και πολλές φορές αυτά που επικρατούν και στις δύο κυβερνήσεις, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ούτε αυτά βοηθούν στη λύση. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτό, αλλά εμείς τουλάχιστον κάνουμε αυτό το οποίο θεωρούμε καθήκον μας, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Κάθε χρόνο έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες είναι για να θυμόμαστε. Μάλιστα η φετινή ήταν μία από τις πιο δυνατές εκδηλώσεις και ευτυχώς είχε πραγματικά πάρα πολύ κόσμο. Είχε γεμίσει το Δημοτικό Θέατρο, δηλαδή κοντά στα 200-230 άτομα. Υπήρχε παλμός, πέρασαν το μήνυμα που έπρεπε να περάσουν οι μοτοσυκλετιστές, φύγαν από τη Ρόδο κατευχαριστημένοι. Θεωρείται ότι ήταν οι καλύτερες εκδηλώσεις που έγιναν για σε όλη την πορεία. Το μόνο που απομένει είναι να δοθεί και ονοματοθεσία σε κάποιον δρόμο που θεωρώ ότι θα περάσει γρήγορα από το Δημοτικό Συμβούλιο στη μνήμη του Ισαάκ και του Σολομού.
3: Αυτό νομίζω ότι απαιτείται, ότι έπρεπε ήδη να έχει γίνει, έτσι. Για να...
4: Κοιτάξτε, η αλήθεια να γίνεται πρέπει να υπάρξει ένα αίτημα. Το αίτημα όταν είχαμε συνοηθεί εμείς με την πρωτοβουλία της μνήμης, είχαμε καταθέσει το αίτημα, απλώς το αίτημα θέλει κάποιο χρόνο, πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Και να είναι σε κάποιο δρόμο που να περπατιέται από κόσμο. Μικρούς, μεγάλους και οι νέοι, αν δεν ξέρουν, να μάθουν ποιοι ήταν ο Ισαάκ.
4: Να μαθαίνουν.
3: Ακριβώς, και ο Σολομός, οι σύγχρονες ήρωες της Κύπρου και της Ελλάδας. Λοιπόν, ναι, κύριε Γιώργο Σημειώνιδη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, να μην ξεχνάτε και εμείς δεν ξεχνάμε και δεν πρέπει να ξεχάσει κανένας Έλληνας και κανένας Κύπριος.
4: Όταν ξεχνάμε, χαθήκαμε, κύριε Βενιανάκη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο Σημειώνιδη. Καλημέρα.
4: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
4: Yeah.
3: Λοιπόν, βλέπω την ανάρτηση του Δημάρχου Νίκου Ασβέστη 10 ώρες πριν με την εκδήλωση αυτή. Λοιπόν, γράφει ο Νίκολας Ασβέστης: «Το Κρητικό Καστελόριζο αποτελεί τον τελευταίο και ιδιαίτερο συμβολικό σταθμό της πορείας μνήμης Ισαάκ Σολομού πριν από την επιστροφή των μοτοσυκλετιστών στην Κύπρο. Ο Δήμος Μεγίστης υποδέχεται με ιδιαίτερη τιμή τους συμμετέχοντες, αποτείοντας φόρο τιμής στον Τάσο Ισαάκ και στο Σολομό Σολομού, δύο ήρωες του κυπριακού ελληνισμού, των οποίων η θυσία παραμένει διαχρονικό σύμβολο αγώνα, ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Η παρουσία τους στο ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό, υπενθυμίζοντας τους άρρηκτους δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου και στέλνοντας ένα διαχρονικό μήνυμα μνήμης ενότητας και εθνικής συνέχειας». Και έχει και, και τις σχετικές φωτογραφίες. Λοιπόν, δυνατό το διπορικό και η μνήμη πιο δυνατή.

Στους δρόμους μας γίνεται ένας κακός χαμός. Περιδιαβαίνω στην σελίδα του Γιώργου του Δεσποτάκη. Καλημέρα Γιώργο, συμβαίνει τώρα στη Ρόδο και βλέπω τα μποτιλιαρίσματα, αλλά τόσα αμάξια που κυκλοφορούν. Ό,τι δρόμους και να έχεις, που έχουν και προβλήματα οι δρόμοι, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά τόσα αυτοκίνητα, πια μόνο τα δικά μας και τα νοικιαζόμενα φτάνουν. Δεν χρειάζεται να κυκλοφορήσει τίποτε άλλο. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 58 λεπτά μετά τις 8. Σιγά σιγά θα πάμε στο Sport FM για δελτίο, το διαφημίσεις. Μετά τις 9.30 θα πάμε σε σπα. Θα σας πάμε να σας καλοποιήσουμε. Το χρειαζόμαστε αυτό τον καιρό. Χρειαζόμαστε μια ανανέωση ριζική. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να μιλήσουμε με έναν ειδικό. Γιατί είναι καλοκαίρι και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να νιώθουμε καλύτερα, να απολαύσουμε αυτό το μοναδικό ελληνικό καλοκαίρι. Πόσο και αν το θέλουν σε άλλες χώρες, κανένας δεν θα έχει τέτοιο καλοκαίρι όπως έχουμε εμείς εδώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: 6,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τις εμφανίσεις περίοδου 2026-2027 και τον κεντρικό χορηγό συνδέοντας την ιστορία του Συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Παίκτη του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χάφηκε κεντρικός αμυντικός σε επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Το απόγευμα είναι αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτής Σανταμαρία, με τον 31ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ ο Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλι, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα 21 ετών Ισπανός εξτρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η αποκτήση χαφ. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στέλνει 23χρονος guard John Poulakidas, με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas. Χωρίς το Λιούμπισιτς και με τους Γιώβιτς, Σούπκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή η σημερινή απογευματινή λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φύτεσε. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11:30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα και με την Άπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένουν Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλάρουν Κίτερνη. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας ΠΑΕ Γιώργος Σπανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χέρακλες. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του, δίνει άλλη δυναμική όταν είναι συσπειρωμένος, πρόσθεσε. Πρεμιέρα μεταδοξία στο τουρνά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξει 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστερια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάρι Τάρτ. Η Εθνική Νέο νητήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι αύριο του Ισραήλ. Συγκλονιστική υποδοχή στην αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας για την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο επιφύλαξαν χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους του Όσλο. Το αποκορύφωμα ήταν έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας χώρας με τον κόσμο να κοπηλατεί και τον πρίγκιπα Χάκο να χτυπάει το τύμπανο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Winsper FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. dopfm1024.gr. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
8: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
7: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
8: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
7: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Top FM 102,4.

0: φωνιά στο Παγκράτη.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το Πεφέμι, Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 14 Ιουλίου. Τρίτη, όχι Τετάρτη. Θέλω να έρθει η Τετάρτη, η Πέμπτη, να πλησιάσει το Σαββατοκύριακο. Μια χαρά είναι οι μέρες. Περνούν γρήγορα, φεύγουν σαν νερό. Και εμείς πρέπει να ζούμε το κάθε λεπτό, την κάθε στιγμή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Το συνειδητοποιούμε όταν τα πράγματα ζορίζουν γύρω μας και βλέπουμε να φεύγει από κάποια πλάσματα, σιγά σιγά να φεύγουν από κοντά μας. Τότε συνειδητοποιούμε την αξία της στιγμής, της μέρας, της νύχτας, όλων των στιγμών που ζούμε δίπλα τους. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το opfm1024.gr. Καλημέρα στην Ομογένεια. Ιδιαίτερη καλημέρα που μας ακούει, καλησπέρα που μας ακούει δυνατά, σταθερά, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Έχουμε και τη Μάνια που ακούει το κουδούνι και περιμένει τον κύριο με τα σάντουιτς, ναι. Στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, μην ξεχνάμε νερό για τα δεσποτάκια. Πρώτα νερό, είναι απαραίτητο το νερό, όπως και στον άνθρωπο, σε όλα τα πλάσματα, και μετά το φαγάκι. Εγώ χθες έξω από το Σκλαβενίτη, σε μια γωνία, άκουσα νιαουρίσματα. Βλέπω κάποια στιγμή ένα μικρό μαύρο, 2 μηνών περίπου, πεινούσε, του βάζω κροκέτες, λέω πρέπει να του βάλω και νερό. Βρίσκω ένα δοχείο που είχαμε στα μάξι μου, ένα στακτοδοχείο καθαρό, του βάζω, άφησε το φαΐ και έπεσε στο νερό. Το γέμισα 2 φορές το μικρό στακτοδοχείο για να πιει το δεσποτάκι. Θα πάω και σήμερα να το ψάξω, θα το ψάχνω. Αν ήταν διαφορετικές συνθήκες στο σπίτι μου, θα ήταν τώρα εκεί. Αλλά τώρα έχουν άλλα πράγματα, δυστυχώς, προτεραιότητα. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σας έλεγα νωρίτερα για το Σουσλόφων, εγώ το θυμάμαι από τα χρόνια τότε, τα κομματικά στο Πασόκ, κοροϊδεύω με διάφορο, λέει ο Σουσλόφτ Πασόκ, ναι, ο Σουσλόφτ Πασόκ στο Ηράκλειο. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο από το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής. Η Ρόδος δεν έγινε ποτέ και δεν θα γίνει τόπος για Σουσλόφ. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, η πραγματικότητα του νησιού είναι χειρότερη από την επίμαχη φωτορεαλιστική φωτοεικόνα, και αυτό το γνωρίζουν πρώτα οι ίδιοι αιρετοί. Το κατηγορητήριο τεχνητής νοημοσύνης κατασκευάστηκε μια εβδομάδα αργότερα την παραμονή της οριστικής κατακύρωσης του έργου των ντρόν στην Vanguard εταιρεία προφανώς, και μετά από 7 ημέρες αλλεπάλληλων αποκαλύψεων της εφημερίδας. Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το παρόν δημοσίευμα, το σημερινό, τραβήχθηκαν την Κυριακή, μόλις 2 ώρες μετά την ανακοίνωση του Δήμου που κλείνουν οριστικά τη συζήτηση. Λοιπόν, και γράφει παρακάτω ποιος είναι ο Σουσλόφ. Λέει, γιατί η μέθοδος που επιχειρείται στη Ρόδο του 2026 δεν είναι πρωτότυπη. Έχει δοκιμαστεί ξανά σε άλλους τόπους και άλλες εποχές. Έχει μελετηθεί από ιστορικούς και πολιτικούς επιστήμονες και έχει όνομα. Και επειδή η εφημερίδα πιστεύει ότι οι αναγνώστες τη δικαιούνται να γνωρίζουν το βάθος των πραγμάτων, θα ξεκινήσει από εκεί. Ιδού η Ρόδος, ποιος ο Σουσλόφ. Ο Μιχαήλ Αντρέγευ Σούσλοφ, 1902-1982, υπήρξε πανίσχυρος σοβιετικός πολιτικός και ο κύριος θεωρητικός και ιδεολόγος του Κομμουνιστικού Κόμματος επί ηγεσίας Μπρέντνιεφ. Γνωστός για τον ασκητικό του βίο, επέβαλε σκληρή κομματική. Ναι, εδώ δεν έχουμε ασκητικό βίο, στο 2026. Επέβαλε σκληρή κομματική γραμμή στη λογοκρισία και καταδίωξε στεναρά τους διαφωνούντες, κερδίζοντας το παρατσούκλιο γκρίζος εμμύρης του Κρεμλίνου. Η αποτελεσματικότητα της προπαγάνδας του βασίστηκε σε 3 πυλώνες. Στην αδιάκοπη επανάληψη, στον απόλυτο έλεγχο της πληροφορίας και στον αποκλεισμό κάθε εναλλακτικής πηγής. Με αυτή τη μέθοδο αναδείχθηκε στο μακροβιότερο ιεροεξεταστή της σοβιετικής σκέψης, τον άνθρωπο που επί δεκαετίες αποφάσισε τι επιτρεπόταν να υποθεί, τι έπρεπε να αποσιωπηθεί και ποιος έπρεπε να πληρώσει το τίμημα, επειδή τόλμησε να περιγράψει την πραγματικότητα όπως την έβλεπε και όχι όπως την ήθελε η εξουσία. Η αναλογία δεν είναι σχήμα λόγου, ούτε ρητορική υπερβολή. ανάγκη αδιάκοπη επανάληψη μέσα από καθημερινές αναρτήσεις, φωτορεαλιστικά σχέδια και δελτία τύπου που περιγράφουν μια Ρόδο η οποία υπάρχει μόνο στις οθόνες. Απόπειρα ελέγχου της πληροφορίας, τα γράφει η Δημοκρατική. Μέσα από τη στοχοποίηση της εφημερίδας που αρνείται να δείχνει αμάσιτη την επίσημη εκδοχή και επιδίωξη αποκλεισμού της εναλλακτικής πηγής, αυτή τη φορά όχι με τη λογοκρισία του σοβιετικού μηχανισμού, αλλά με το σύγχρονο υποκατάστατό της, την εξαγγελία μηνύσεων και τη μετατροπή του δημοσιογραφικού ελέγχου σε δικαστική υπόθεση. Οι Σούσλοφ όμως δεν έχουν θέση στο νησί μας. Η Δημοκρατική το δηλώνει με κάθε επισημότητα και θα το αποδείξει στην πράξη, όπως το αποδεικνύει άλλωστε εδώ και δεκαετίες. Γράφει κι άλλα. Έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Μπορείτε να το διαβάσετε. Μήπως Δαμιανέ Αθανασίου τους δίνει μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχουν. Ναι. Γιατί ο Σούσλοφ ήταν και μυαλό. Ναι. Μεγάλο μυαλό. Προπαγάνδα βεβαίως, αλλά μυαλό. Εδώ τι να πω, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ζωή θα δείξει τελικά. Δεν φημώνονται οι δημοσιογράφοι. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν και οι σημερινοί ένικοι και των δύο κτηρίων, εντάξει. Άμα θέλει κάτι να πει ο δημοσιογράφος θα το πει. Ακόμα και αν δεν έχει μικρόφωνο, ακόμα και αν δεν έχει στυλό, θα μπορεί να το γράψει στους τοίχους, θα το πει μιλώντας, συνομιλώντας με άλλους ανθρώπους. Και ίσως αυτό είναι το πιο δυνατό όπλο ενός δημοσιογράφου που έχει μια στοιχειώδη αξιοπιστία, δεν λέμε μεγάλη, στοιχειώδη. Μιλώντας με τους απλούς πολίτες και λέγοντας την άποψή του μέσα από την πραγματικότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό όπλο στα χέρια ενός δημοσιογράφου. Το να μιλάει οπουδήποτε και κυρίως ανάμεσα στον κόσμο, γιατί ένας δημοσιογράφος δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Λοιπόν, αυτά, γιατί και εμείς έχουμε περάσει από τέτοιες καταστάσεις και από τη σημερινή δημοτική αρχή, να μην επανερχόμεθα στα ίδια και στα ίδια. Όποιο βρει εύκαιρο ή νομίζει ότι είναι, ξέρω εγώ, εύκολος στόχος, νομίζει, γιατί στην πορεία αποδεικνύεται ότι οι στόχοι δεν ήταν καθόλου εύκολοι, βαράει και λέει ό,τι της έρχεται στο κεφάλι. Ας αλλάξει την πραγματικότητα που δεν της αρέσει και που δείχνουν οι δημοσιογράφοι και μετά μπορεί να πει οτιδήποτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το απεφέμιρε ένα στα γεγονότα. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. 24 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα. Σήμερα είμαστε στο 4. Υψηλός κίνδυνος για φωτιά στη Ρόδο και στα υπόλοιπα νησιά. Γι' αυτό καλό είναι να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είχαμε κανονίσει ένα τηλεφώνημα με παράγοντα του τουρισμού. Δεν απαντά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Top FM. Σήμερα είναι μια όμορφη ζεστή φωτεινή μέρα. Και εμείς μετά τις διαφημίσεις θα σας πάμε σε ένα τόπο ξεχωριστό, με σπα, με ωραία πράγματα που είναι απαραίτητα όλο το χρόνο, αλλά ιδιαίτερα το καλοκαίρι μας ανανεώνουν, μας αναζωογονούν, ναι, και τα χρειαζόμαστε όλοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
8: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε το ΟΠΕΦΕΜ, Ιρένα στα γεγονότα. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 38 λεπτά μετά τις 9. Σας είπαμε ότι θα σας πάμε καλοκαιριάτικα, νομίζω το χρειαζόμαστε, σε ένα σπα. Η ευεξία, η χαλάρωση και αναζωογόνηση είναι λέξεις που παίζουν καθημερινά τα τελευταία χρόνια στο λεξικό μας. Το θέμα είναι βεβαίως από το να τις λέμε να τις κάνουμε και να τις υλοποιούμε. Να βάζουμε δηλαδή την ευεξία στη ζωή μας, τη χαλάρωση, τα χρειαζόμαστε όλοι. Πάμε λοιπόν στο Βυθό Σπα, ένα ξεχωριστό σπα στο ξενοδοχείο Olympic Palace στην Ιξιά. Ένα ξεχωριστό ξενοδοχείο, Olympic Palace Hotel, με ένα συγκρότημα σπα. Έχουμε την υπεύθυνη, την κυρία Σαβίνα Ροδίτη. Το είπα καλά? Το είπα καλά. Κυρία Ροδίτη, καλώς ορίσατε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Θα μας ξεναγήσετε σε ένα σπα που νομίζω το χρειαζόμαστε όλοι.
1: Όλοι
0: ειδικά
1: μας.
0: Το καλοκαίρι, αν και το χρειαζόμαστε και το χειμώνα, έχω την εντύπωση.
1: Δυστυχώς είμαστε ανοιχτά μόνο το καλοκαίρι.
0: Μόνο το καλοκαίρι, ναι. Δεν πειράζει, το καλοκαίρι το χρειαζόμαστε πιο πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για τι μπορούμε να πούμε για το Βυθό Σπα, πότε δημιουργήθηκε, ποια ήταν η φιλοσοφία του, για δώστε μας μια εικόνα.
1: Καταρχάς σας ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δίνετε μέσω από την εκπομπή σας να συστηθούμε στο κοινό που μας ακούει και να παρουσιάσουμε το σπα αυτό. Το Βυθό Σπα δημιουργήθηκε σιγά σιγά, σταδιακά, από το 2018 ξεκίνησε και είναι ένας χώρος αναζωογόνησης, χαλάρωσης, απόλυτης ευεξίας. Είναι ένας χώρος που αντικατοπτρίζει τον υποθαλάσσιο κόσμο.
0: Ναι, Βυθό Σπα, από εκεί δόθηκε το όνομα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ευρηματικός ο τίτλος, Βυθός.
1: Ναι, ναι, από την πρώτη στιγμή που κάποιος θα εισέλθει στο χώρο θα βρει στοιχεία εντυπωσιακά τεχνητού βράχου, η διακόσμηση, όλα τα φυσικά στοιχεία, θαλάσσια, κοράλια που οδηγούν τον επισκέπτη να νιώθει ότι βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ακόμα και η μουσική που έχουμε επιλέξει, όλα παίζουν ένα...
0: Αυτό βοηθά στη χαλάρωση, φαντάζομαι.
1: Όλα, όλα.
0: Στο να μπαίνει σιγά σιγά δηλαδή σε αυτό το κλίμα που θα σε οδηγήσει σε μια καλύτερη κατάσταση σωματική και ψυχική.
1: Όλα αυτά μαζί, η αρχιτεκτονική του χώρου, ο σχεδιασμός, η ηρεμία που επικρατεί, συνθέτουν όλο αυτό που χρειάζεται ο καθένας για να χαλαρώσει.
0: Τώρα, κυρία Σαβίνα Ροδίτη, κυρία Ροδίτη, μια όμορφη κυρία από την Παστίδα, από ένα όμορφο χωριό, έτσι, σας το είπα πριν που είμαι στον αέρα. Όλα τα χωριά της Ρόδου είναι όμορφα, αλλά η Παστίδα έχει ένα άλλο χρώμα, ξεχωρίζει και είναι και αρκετά ζωντανή, αρκετά ζωντανός χωριό. Τι μπορεί μια κυρία ή ένας κύριος, γιατί φαντάζομαι δεν είναι μόνο για κυρίες το Βυθό Σπα.
1: Όχι, φυσικά, δεχόμαστε και άνδρες και γυναίκες.
0: Το ακούς Κωστάκη. Έχουμε τον υπεύθυνο μας εδώ, τον κύριο Κώστα Στρατζόπουλο, ότι το σπα είναι και για τους άνδρες. Ποιες είναι οι υπηρεσίες που μπορεί κάποιος να πάρει από εσάς?
1: Καταρχάς έχουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις, ο χώρος μας είναι πλήρως εξοπλισμένος από σύγχρονες εγκαταστάσεις, όλα όσα πρέπει να διαθέτει ένα σύγχρονο σπα, όπως είναι η εσωτερική πισίνα με το υδρομασάζ, τζακούζι,

0: ευεξίας, θεραπείες προσώπου.
1: Για πέστε μας, τη λειτουργία ευεξίας τι περιλαμβάνει?
0: Για παράδειγμα, τα μασάζ μας, πέρα από όλα τα είδη που διαθέτουμε, όπως σουηδικό, deep tissue, αρωματοθεραπεία, μασάζ με ζεστές πέτρες, με τέσσερα χέρια, forehand μασάζ, ταϊλανδέζικο μασάζ. Πέρα από μασάζ, έχουν να κάνουν και μια τελετουργία, δηλαδή η σπα θεραπεύτρια έχει ένα στόχο, να χαλαρώσει τον πελάτη, όχι μόνο στο σώμα, αλλά και στη ψυχή.
1: Στη ψυχή. Ναι. Η ευεξία εξάλλου είναι μια έννοια ολιστική που δεν αφορά μόνο το σώμα ή το πνεύμα, αλλά και τα δυο μαζί. Η ελαττοθεραπεία που είπατε, τι είναι, γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον?
0: Ναι, σε όλους κεντρίζει το ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι πολύ γνωστό, η αλήθεια. Τώρα τα τελευταία χρόνια εισέρχεται στο χώρο του σπα. Είναι ένα στίχος από πέτρα Ιμαλαίων, όπου έχει ευεργετικές ιδιότητες.
1: Σαν το αλάτι Ιμαλαίων που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ.
0: Φανταστείτε, είναι ένα στίχος όλος από πέτρα Ιμαλαίων που έχει ευεργετικές ιδιότητες, όπως μας βοηθάει πάρα πολύ να αποβάλουμε το άγχος. Ενεργοποιεί πολλά στοιχεία του μεταβολισμού μας. Μας ηρεμεί. Υπάρχουν θερμενόμενα ανάκλυδρα μπροστά από αυτό το τοίχο, οπότε φανταστείτε ότι ξαπλώνουμε, κοιτάμε το τοίχο και χαλαρώνουμε, φτάνουμε σε βαθιά χαλάρωση. Μας βοηθάει πάρα πολύ.
1: Μια κυρία, ένας κύριος που έρθει, πόσες μπορεί να πάρει όλες τις υπηρεσίες? Συνήθως πόσες ζητούν, δηλαδή τι ζητούν από αυτές τις θεραπείες, από τα διάφορα αυτά που μας είπατε?
0: Καταρχήν, ο κάθε επισκέπτης...
1: Έχετε πακέτα ή μπορεί ο καθένας να διαλέξει?
0: Υπάρχει είσοδος στο σπα μας, η οποία είναι 20 ευρώ και αφορά μόνο τη χρήση των σπα facilities, όλα αυτά που προαναφέραμε. Δηλαδή,
1: το σπα facility τι περιλαμβάνει?
0: Είναι η εσωτερική πισίνα, τα τζακούζι, σάουνα, χαμάμ, τα θερμενόμενα ανάκλυδρα, η αλατοθεραπεία.
1: Α, είναι αρκετά όλα αυτά, ναι.
0: Είναι αρκετά που κάποιος μπορεί να κάνει.
1: Μπορεί να μιλήσει και σε αυτά. Ναι,
0: ναι, κάποιος μπορεί να επιλέξει να κάνει μόνο αυτά, είναι 20 ευρώ η τιμή. Και αν κάποιος επιλέξει να κάνει θεραπεία, δηλαδή θεραπεία, κάποιο μασάζ, κάποιο θεραπεία σώματος, απολέπιση, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει και δωρεάν τα facilities, μία ώρα πριν ή μετά.
1: Είναι καλές οι προσφορές.
0: Είναι ολοκληρωμένο πακέτο, αυτό θέλαμε να προσφέρουμε, όχι απλά μία υπηρεσία. Ο πελάτης θα εισέλθει στο χώρο, θα χαλαρώσει και όταν φεύγει είναι πιο ανάλαφρος, πιο ξεκούραστος.
1: Πέστε μου κάτι, κυρία Ροδίτη, φαντάζομαι ότι έχετε και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Φυσικά, ναι.
1: Για πέστε μας γι' αυτό, πόσοι είναι, πόσοι άνθρωποι εργαζόμενοι είναι, η εξειδίκευση που έχουν?
0: Στο
1: Βυθό
0: ΣΠΑ είμαστε 9 με 10 άτομα αυτή τη στιγμή. Τα κορίτσια όλα είναι εξειδικευμένα. Με χρόνια εμπειρίας, πάρα πολύ καλές θεραπεύτριες, παίρνουμε πάρα πολύ θετικά σχόλια και καθημερινά δίνουμε μια πολύ καλή έτσι, προσπάθεια. Προσπαθούμε πάντα να εξελισσόμαστε όλοι μαζί. Έχουμε πάρει και κάποια βραβεία, θα ήθελα να τα αναφέρω.
1: Μας, παρακαλώ.
0: Έχουμε πάρει το 2025, πέρσι, στα βραβεία Wellness. Είχαμε τη τιμή να διακριθούμε με το χρυσό βραβείο στη κατηγορία Best Wellness and Spa Experience. Και φέτος, 2026, στα βραβεία Tourism Awards που γίναν στην Αθήνα, είχαμε τη τιμή να διακριθούμε με το Silver βραβείο στο Best Spa Experience, την κατηγορία αυτή. Και όλα αυτά βέβαια επιβραβεύουν την προσπάθεια της ομάδας που προανέφερα. Κάθε μέρα είναι εκεί και προσπαθούμε για το καλύτερο. Να χαλαρώσουμε τον κόσμο.
1: Εδώ βλέπουμε και εικόνες από το Βυθό Σπα που είναι στο ξενοδοχείο Olympic Palace Hotel στην περιοχή της Ιξιάς. Ένα σπα που είναι ξεχωριστό, που νομίζω ότι όποιος ή όποια το επισκεφτεί θα έχει στιγμές χαλάρωσης, ευεξίας. Είναι ζητούμενα για όλους μας αυτά, κυρία Σαμπίνα Ροδίτη, στην εποχή μας. Και καλώς είναι ζητούμενα, γιατί το άγχος, οι γρήγοροι ρυθμοί, η υπεράνταση, η εργασία, ειδικά τώρα στη Ρόδο που όλοι έχουν πέσει στον τουρισμό, νομίζω χρειάζονται ένα διάλειμμα. Αλήθεια, ποια είναι η φιλοσοφία του Βυθός ΣΠΑ?
0: Αυτό ακριβώς ήθελα και εγώ να αναφέρω. Ότι γενικά παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου, όλοι μας βρισκόμαστε σε ένα μόνιμο τρέξιμο, η ρυθμή της ζωής.

0: είναι πιο γρήγορη η ένταση της καθημερινότητας και όλο αυτό συσσωρεύεται πολλές φορές στον οργανισμό μας, δεν το καταλαβαίνουμε, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αφουγκραστούμε τις ανάγκες του σώματος και του νου μας και να δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας. Η φιλοσοφία του Βυθός Σπα είναι αυτή. Θέλουμε να προσφέρουμε στους επισκέπτες μια ξεχωριστή, ολοκληρωμένη εμπειρία ευηξίας. Από την πρώτη στιγμή που θα εισέλθει στο χώρο, θέλουμε να νιώσει την ευεξία, τη χαλάρωση και ότι ξεφεύγει, ότι αφήνει πίσω την ένταση αυτή.
1: Σε ένα άλλο κόσμο.
0: Ναι, σε ένα ηρεμό, θαλάσσιο ναι, κόσμο. Στο...
1: Σε ένα θαλάσσιο με ηρεμία, ναι, έξω
0: στα
1: η
0: ωφέλη,
1: κίνηση,
0: ναι, ναι,
1: η βοή της πόλης.
0: Αυτό ακριβώς θέλουμε, να νιώθουμε ότι ξεφεύγει από όλα, τα αφήνει όλα πίσω και τώρα αφιερώνει λίγο ποιοτικό χρόνο στον εαυτό του, που όλοι το έχουμε ανάγκη αυτό.
1: Σε ποιους απευθύνεται το βυθός σπα, κυρία Ροδίτη? Φαντάζομαι ότι ένα πελατολόγιο πρώτο είναι οι πελάτες του ξενοδοχείου, το Olympic Palace Hotel. Ένα άλλο όμως είναι το κοινό εκτός ξενοδοχείου.
0: Φυσικά δεχόμαστε πέρα από τους in-house πελάτες μας και εξωτερικούς. Τα τελευταία χρόνια έχουμε προσπαθήσει πολύ και τα έχουμε καταφέρει ως ένα σημείο να μεταφέρουμε στον κόσμο της Ρόδου πόσο ανάγκη έχει ο κόσμος αυτή τη χαλάρωση, το να γνωρίσει τον κόσμο της ευεξίας, του wellness. Καταρχήν να πω ότι το σπά μας είναι μόνο για ενήλικες άνω των 18 ετών και από εκεί και πέρα απευθυνόμαστε σε όλους όσους αναζητούν μία στιγμή, έναν κόσμο που θα τους μεταφέρει σε μια χαλάρωση, σε μια βαθιά αναζωογόνηση και να ξεφύγουν γενικά από τα προβλήματά τους, από την πίεση της καθημερινότητας.
1: Ποιοι είναι αυτοί που επισκέφτονται περισσότερο το Βυθός Σπα, άντρες, γυναίκες, έχετε κάποια αναλογία?
0: Έχουμε και, είναι ισότιμα, και άνδρες και γυναίκες.
1: Οι άνδρες, αλήθεια, τι υπηρεσίες ζητούν?
0: Οι άνδρες συνήθως...
1: Να υποθέσω μασάζ.
0: Ναι, συνήθως θέλουν και λίγο πιο δυνατό μασάζ, όπως το deep tissue. Και το συνδυάζουν φυσικά με τις εγκαταστάσεις μας. Το υδρομασάζ βοηθάει πάρα πολύ, στα μυϊκά προβλήματα εννοείται.
1: Οι γυναίκες, οι ηλικίες αλήθεια ποιες είναι?
0: Έχουμε από όλες τις ηλικίες, δηλαδή άνω των 18 ετών έχουμε πάρα πολλούς πελάτες.
1: Μέχρι πόσο?
0: Δεν υπάρχει όριο.
1: Όχι, λέω, έρχονται, ξέρω εγώ, ας πούμε, 80 χρόνια, 70.
0: Είναι πιο δύσκολο.
1: Είναι σημαντικό ότι ναι, ο άνθρωπος ανεξάρτητα από ηλικία επιλέγει την, ψάχνει την ευεξία, τη χαλάρωσή του, μια καλύτερη ζωή, γιατί τελικά αυτό είναι που μας δίνει
0: πρέπει,
1: ένα σπα.
0: Ναι, ναι, ναι, πρέπει και να παρακινούμε τον κόσμο να έρθει και να γνωρίσει αυτή την εμπειρία. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνεται. Σε όλες τις ηλικίες, άνω των 18 σε ενήλικες, όλοι μπορούν να ζήσουν αυτό το ταξίδι ευεξίας.
1: Οι Ροδίτες έτσι έχουν και Ροδίτισες, υπάρχει μεγάλη προσέλευση, οι αυτοί που έρχονται είναι εργαζόμενοι, είναι τι, επαγγελματικά είναι?
0: Και πολλοί εργαζόμενοι από τον τουρισμό της Ρόδου στα ρεπό τους μας επισκέπτονται καθώς θέλουν να χαλαρώσουν. Σαββατοκύριακα συνήθως που οι Ροδίτες έχουν περισσότερα ρεπό.
1: Είσαστε ανοιχτοί Σαββατοκύριακα.
0: Φυσικά, ναι, είμαστε
1: οπότε
0: καθημερινά.
1: Εκεί θα έχει μεγάλη προσέλευση. Κορίτσια, αγόρια, δώστε μας έτσι.
0: Έχουμε και πολλούς αθλητές που μπορούν να επισκεφθούν το σπα, καθώς είναι πολύ απαραίτητο η χρήση του σπα στο να χαλαρώσει το σώμα. Από όλες τις ηλικίες, ειλικρινά, έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες. Όλους θέλουμε να τους εξυπηρετήσουμε.
1: Πώς είναι αλήθεια ένας άνδρας ή μια γυναίκα που κάνει όλες αυτές, πολλές από τις υπηρεσίες που παρέχεται στο Βυθό Σπα, φεύγοντας, τελειώνοντας όλη αυτή την ιεροτελεστία? Γιατί πρόκειται,
0: ναι,
1: περί ιεροτελεστίας.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορεί κάποιος να έρθει μέσα στην πίεση, μέσα στο άγχος να προλάβει, αλλά όταν φεύγει, είναι άλλος άνθρωπος πραγματικά. Είναι πιο ανάλαφρος, πιο ξεκούραστος, πιο ήρεμος, λάμπει ας πούμε το φαίνεται.
1: Έχετε
0: ότι έχει ξεκουραστεί.
1: Έχετε ανθρώπους που έρχονται τακτικά, δηλαδή που έρχονται κάθε 15, κάθε μία εβδομάδα, κάθε ένα μήνα, έχετε τέτοιους πελάτες?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που αναγνωρίζουν αυτή τις υπηρεσίες ότι τελικά τους βοηθάει στη ζωή τους να είναι καλύτεροι.
0: Έχουμε πάρα πολλούς, η αλήθεια. Από τότε που δεχόμαστε εξωτερικούς, έχει παρατηρηθεί όσοι έρχονται, ξαναέρχονται στο σπά μας, τους αρέσει, μεταφέρουν τα θετικά λόγια στόμα με στόμα, παρακινούν τους υπόλοιπους.
1: Η καλύτερη διαφήμιση έρχεται από τους πελάτες που μένουν ικανοποιημένοι.
0: Έτσι, έτσι, ναι. Οι περισσότεροι, όλοι βασικά, φεύγουν με ένα πολύ, έτσι, μια ευχαριστή αίσθηση χαλάρωσης.
1: Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το Βυθό Σπα, κυρία Ροδίτη?
0: Να πω ότι είναι η αρχιτεκτονική του μοναδική. Όσοι εισέρχονται στο χώρο, έτσι, εντυπωσιάζονται πάρα πολύ από την αρχιτεκτονική που έχει γίνει. Ο σχεδιασμός, όλα θυμίζουν μια θάλασσα, τον θαλάσσιο κόσμο, και πραγματικά καταφέρνει να σε ταξιδέψει εκεί.
1: Είναι με λίγα λόγια μια εμπειρία το να έρθουμε στο Βυθός Σπα, από ό,τι καταλαβαίνω, Τάνια Δρακιού.
0: Ολοκληρωμένη, ναι, εμπειρία ευεξίας.
1: Είπαμε
0: θα
1: ότι θα οργανώσουμε μια εκδρομή, ο γυναικείος πληθυσμός, θα αποκλείσουμε τους άντρες, Τάνια Δρακιού, Κυριακή Πετρίδη και η κυρία Μαρία Κυπριώτη απ' έξω.
0: Γιατί να τους αποκλείσουμε?
1: Δεν τους θέλουμε τώρα στα πόδια, να έρθουν μόνοι τους, ναι. Αρκετοί είναι, να διοργανώσουν και ένα tour ανάλογο, ναι. Λοιπόν, και να έρθουμε για
0: σας
1: να ζήσουμε αυτή την εμπειρία που είναι ξεχωριστή.
0: Σας περιμένουμε και εσάς και όλο
1: τον
0: κόσμο.
1: Τι ώρα λειτουργεί το Βυθό Σπα, κυρία Ροδίτη?
0: Λοιπόν, είμαστε καθημερινά από τις 9.30 έως τις 6.30.
1: Έως τις 6.30. Και μπορούμε να κάνουμε πολλά και διάφορα, και να οι κυρίες μανικιούρ, πεντικιούρ, αυτά.
0: Υπάρχει και χώρος μανικιούρ, πεντικιούρ. Βέβαια, να πούμε ότι για τις θεραπείες μας χρειάζεται κράτηση. Καλό είναι να γίνει κράτηση 2 με 3 ημέρες νωρίτερα, ανάλογα και...
1: Μπορείτε να μας πείτε το τηλέφωνο?
0: Φυσικά. Υπάρχει κατευθείαν γραμμή, είναι το 2241-079-914. Και βέβαια του ξενοδοχείου, που είναι 2241-079-900. Κάποιος μπορεί να δει και τις υπηρεσίες μας στο website. Οπότε αν γράψουμε Βυθό Σπα θα βρείτε το website μας, και εκεί υπάρχει και η μπροσούρα και ο τιμοκατάλογος και όλες οι υπηρεσίες, οι εικόνες που μπορεί κάποιος να δει για το σπα μας.
1: Κυρία Ροδίτη, ναι, σπα υπάρχουν και άλλα. Γιατί να επιλέξει, αλήθεια, μια κυρία, ένας κύριος το Βυθό Σπα και όχι ένα άλλο?
0: Το Βυθό Σπα θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σύγχρονα σπα που υπάρχουν στη Ρόδο. Η αρχιτεκτονική του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Υπάρχουν πάρα πολλές εγκαταστάσεις μέσα, σύγχρονες εγκαταστάσεις. Στον πρώτο όροφο, όπως είπαμε, είναι η πισίνα, τα τζακούζι. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος. Υπάρχουν χώροι χαλάρωσης. Και κάτω στον υπόλοιπο χώρο είναι οι θεραπείες, τα δωμάτια που κάνουμε θεραπείες, η σάουνα, το χαμάμ. Είναι αρκετά μεγάλος ο χώρος, σύγχρονες εγκαταστάσεις, αρκετά καθαρός, με όλους τους ελέγχους που απαιτούνται. Και το προσωπικό μας είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο σε αυτό που κάνει. Προσφέρει πραγματικά πολύ καλές θεραπείες χαλάρωσης και αναζωογόνησης.
1: Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ένα ταξίδι χαλάρωσης είναι ό,τι πρέπει στο μέσα από το Βυθός Σπα. Δεν ξέρω τι άλλο, κλείνοντας, θα μπορούσατε να μας πείτε για το συγκεκριμένο σπα, κυρία Ροδίτη.
0: Νομίζω τα είπαμε όλα. Σας ευχαριστούμε θερμά για
1: Εμείς
0: αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε.
1: Κάναμε, να ανοίξαμε ένα παράθυρο σε άλλα θέματα.
0: Σας
1: και η
0: μεταφέραμε εκεί.
1: Η αυτοβελτίωση, η καλύτερη ζωή, η ποιότητα ζωής, νομίζω είναι πάντα το ζητούμενο και για μας. Μέσα από όλα αυτά εκεί στοχεύουμε, έστω και μέσω άλλων διαδρομών. Γιατί τελικά τι είναι? Ο άνθρωπος να ζει καλύτερα όσο ζήσει. Και το Βυθό Σπα δίνει τέτοια δυνατότητα να χαλαρώσουμε, να νιώθουμε ευεξία. Γιατί είναι ωραίο πράγμα μετά από μασάζ, από όλα αυτά, τζακούζι, ιστορίες. Ανανεώνεται ο άνθρωπος και πρέπει αυτό να είναι μια διαρκής αναζήτηση όλων μας.
0: Αυτό πρέπει
1: η
0: να το θυμόμαστε.
1: Η ανανέωση στη ζωή μας.
0: Πρέπει να θυμόμαστε όλοι και να προσπαθούμε να βρούμε χρόνο για αυτοφροντίδα. Να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να μην το ξεχνάμε. Έτσι θα
1: Θυμάμαι ένα τσιτάτο που το έχω γράψει κάπου, γιατί κατά καιρούς που διαβάζω βιβλία κρατάω και σημειώσεις, που λέει ότι μια σπουδαία συγγραφέας Αμερικανίδα που λέει ότι έχω αποφασίσει να φροντίζω τον εαυτό μου και να τον αγαπώ οτιδήποτε κι αν συμβεί, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Γιατί αν δεν φροντίζουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να φροντίσουμε ούτε και τους ανθρώπους γύρω μας, ούτε μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία στην οποία κινούμαστε. Και αυτή είναι η αλήθεια.
0: Πολύ
1: πρώτα
0: σοφόλου.
1: Φροντίζουμε τους εαυτούς μας. Λοιπόν, και μια ευκαιρία και μια πρόταση είναι το βυθός σπα. Και μετά την ενέργεια αυτή και την ευεξία μας τη μεταφέρουμε στους γύρω μας, που είναι απαραίτητη για να είναι όμορφη η ζωή. Λοιπόν, κυρία Σαμπίνα Ροδίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Και θα έρθουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε όλους.
1: Λοιπόν, Σαμπίνα Ροδίτη από το Βυθό Σπα. Ανοίξαμε ένα άλλο παράθυρο σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, 57 λεπτά μετά τις 9. Σας αφήνουμε. Ακολουθεί ο Νικήτας Κουσκούσης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8. Γεια σας.

0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από το BWIN Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τις εμφανίσεις περίοδου 2026-27 και τον κεντρικό χορηγό, συνδέοντας την ιστορία του συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας, παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράζει τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Νέα δεδομένα από την Αργεντινή για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, οι Ερυθρόλευκοι κατέθεσαν πρόταση για την απόκτηση του 100% των δικαιωμάτων του παραγωνού τερματοφύλακα. Πρώτον πυλών των πυρεωτών Ζουέλ Ρόκα. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση χαφ. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χαφ και κεντρικός αμυντικός σε επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Το απόγευμα αναχώρησε τις αποστολές για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίτ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Για πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα κάνουν λόγο δημοσιεύματα στο Μεξικό. Συγκεκριμένο έγκυρος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αναφέρει πως οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες μεταξύ ανανέωσης με την Ένωση και πώληση στην ομάδα του Αλμέιδα. Κλειστή η σημερινή προπόνηση λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φύτεσε. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον 31 ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ Σουηδός Εξτρέμ Τάχα Άλλη, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μέσα στο επόμενο τριήμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης του BBC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος guard John Poulakidas, με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρολεύκων στο Las Vegas. Στις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φλάρμι και τερνί. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποιήσει ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητες ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ισχυρός άνδρας ΠΑΕ Γιώργος Πανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χέρακλες. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξει 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος της Λίνδας Τενίστερα στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Η Εθνική Νέο νικήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ, που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι αύριο το Ισραήλ. Απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο για το Μανούκο Νέι Ρώμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κοριέρε ντέλο Σπορτ, οι Ροχιμπλάνκος προσέφεραν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το καλό διεθνή, με τους Ιταλούς να απαντούν αρνητικά, ξενώντας ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του 25χρονου χαφ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
7: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθός Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
8: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι.
11: Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Top FM 102,4.

Καλή σας μέρα και καλή Τρίτη σε όλους. Να είστε όλοι καλά, με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη πολύ, με αξιοπρέπεια ψηλά, αλλά και πίστη σε αυτό που κάνετε. Ωραία. Σε αυτό που σας αρέσει να κάνετε.

Στις επάλξεις και σήμερα, στην καθημερινότητα και σήμερα, αμέσως μετά την ενημέρωση, πήραμε τη σκυτάλη εμείς της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης. Άρα λοιπόν, Top FM με στυλ ψυχαγωγικό. Από εδώ και πέρα και μέχρι τις 12. 102,4 υποσχιάν με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Με το νεκτάριο του Γεωργίου να συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα όπως πάντα.

0: Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Και με ζέστη και με κρύο. Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας που δεν είναι άλλος από το Viber. Τι θα κάνετε τώρα εσείς? Πληκτρολογήστε στο κινητό σας 6937-348-348 για να μπείτε στο Viber και από εκεί να μας στείλετε την καλημέρα σας, το μήνυμά σας και ό,τι άλλο εσείς νομίσετε ότι πρέπει να μεταφερθεί στον αέρα μας. Σήμερα είναι Τρίτη, πρέπει να σας πω ότι γύρω στις 11 θα έχουμε ραδιοφωνική επισκεψιμότητα. Ένα ραδιοφωνικό επισκέπτη που έχει να μας πει πολλά σε ό,τι αφορά αυτό που τον αφορά. Πάμε όμως σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας.
1: Κατέβα κάτω, θέλω να σου μιλήσω.
0: Κατέβα κάτω, θέλω να σου μιλήσω.
1: Λες, δεν μπορώ.
0: Καντάδα από τον Απόν. Πρωί πρωί.

Έχουμε και τένις σήμερα στις 7.30. Η Μαρία Ισάκαρη αντιμετωπίζει για το Athens Open την Ντόνα. Και λίγο αργότερα στις 10 έχουμε τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Επειδή με ρωτάτε από χτες, εσύ με ποιον είσαι. Επειδή λοιπόν με ρωτάτε από χθες εσύ με ποιον είσαι, εγώ θα πάω κόντρα στο φαβορί. Εγώ θα πάω με τους Ισπανούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Γαλλία δεν έχει φοβερή ομάδα. Ιδιαίτερα από τη μέση και μπροστά, όταν πηγαίνει η μπάλα από τη σέντρα και μπροστά. Αυτό που αναρωτιέσαι είναι, όχ. Στον Τεμπελέ θα πάει μπάλα, στον Εμπαπέ θα πάει μπάλα, όπου και να πάει.

Αυτή ήταν η καντάδα του Οπών. Σαν μπασκετικά ο Ολυμπιακός μίλησε με τον Τζον Πουλακίδα στο Las Vegas. Υπάρχει βέβαια ένα θέμα walk-up, υπάρχει ένα θέμα Dorsey. Απλά χόρεψε ζωή μου. Καλά, εάν θα φύγει ο walk-up, θα μείνει ο Dorsey οπωσδήποτε, δεν υπάρχει θέμα.

0: Στο μεταξύ, μια και μιλήσαμε για τον Ολυμπιακό, προηγουμένως υπάρχει μια πρόταση της River Plate που ήρθε χθες για τον Ορτέγκα.
1: Μου καρφώθηκε στο στήθος βαθιά.
0: Υπάρχουν πολλές λύσεις στο μεταξύ στα αριστερά και υπάρχει και μια περίπτωση επιστροφής του Σάλιαγκα, του Τσιμίκα.
1: Και δεν ξέρω γιατί μου αρέσει να ζω μέσα στην
0: Δεν λένε όχι στον Έλληνα, στο αριστεράκρο της άμυνας οι Ερυθρόλευκοι.

0: Πες μου εσύ τι κερδίζεις.
1: Αυτά ήταν τα τελευταία νέα τα αθλητικά μας. Με αυτά θα πορευτούμε και σήμερα. Δεν είναι πολλά, αλλά καλοκαίρι είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Με το μυαλό στο Μουντιάλ, με το μυαλό πώς θα τελειώσει αυτή η μεγάλη παγκόσμια διοργάνωση.

0: Μας τα είπε καλά ο Νίκος ο Μακρόπουλος στη Λίνδο το Σάββατο. Σειρά παίρνει αυτό το 18 του μήνα δηλαδή η Έλλη Κοκκίνου.
1: Είσαι δική μου πια.

Ναι, επειδή είδα και ένα βιντεάκι στο Facebook πριν από λίγο. Το καθιέρωσε η Βύση, ξέρετε. Το συνεχίζουν όλοι οι καλλιτέχνες που έρχονται στη Ρόδο και στη Λίνδο. Να τραγουδούν μέχρι να βγει ο ήλιος.

0: να πορευθούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς.
1: Απόψε πάλι ψάχνω για να σε βρω. Σε κυνηγώ, μα δεν σε πιάνω εγώ.
0: Τώρα βέβαια μπορεί να είναι 10 και 24 από τα λεπτά αυτό που δείχνει το ρολόι μας εδώ απέναντί μας.
1: Και με προσπερνάς, Ρίτα.
0: Ωστόσο ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης βάζει φωτιά στη νύχτα.
1: Όλα τα δίχτυα.
0: Λοιπόν, προγραμματίστε.
1: Ρίτα.
0: Γιατί είναι μέσα Ιουλίου. Γιατί συνήθως από τώρα και μέχρι το τέλος του Αυγούστου ο Έλληνας παίρνει την άδειά του.
1: Στα χέρια και χορεύει.
0: Προγραμματίζει το ταξίδι του, τις διακοπές του.
1: Το πάρτι που πηγαίνω μόνο για να σε δω. Που μια ματιά σου περιμένω και πεθαίνω και ζω. Ρίτα.
0: Αλλά δεν θέλω να αναφερθώ σε είδη πολυτελεία σημερινά γιατί... Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι και εγώ μαζί... Είναι πρώτα να μετρήσουμε την τσέπη μας και μετά να συζητήσουμε για διακοπές και ταξίδια. Και δυστυχώς εκεί η κατάσταση δεν είναι καλή καθόλου. Όσο για εσάς που μου λέτε ότι από εδώ και πέρα θα πάει καλά η σεζόν, τι να το κάνω το από εδώ και πέρα, Ιούλιος είναι. Και να σας πω και κάτι, το αν πήγε καλά η σεζόν ή όχι θα το δω και θα τα ακούσω από εσάς στο τέλος του Οκτώβρη. Τότε θα κάνουμε ταμείο. Τι, όχι?

Για να δούμε συνεπώς, εμείς θα πάμε να βρούμε τα άλλα νησιά και την Ομογένεια. Ή η Ομογένεια θα έρθει σε εμάς. Όλα τα γλυκιά και τα δύο συζητήσιμα είναι, αλλά επαναλαμβάνω, να ζυγίσουμε την τσέπη πρώτα, τι λέει. Ρίτα, Ρίτα, όλα τα φυκιά. Άμα αν έχει μόνο κέρματα, καληνύχτα λεωφορείο, όπως λέγει ο φίλος μου ο Μανώλης Ομπάτης.

Δεν θέλω να σας προβληματίσω, την αλήθεια λέω, και έτσι σκέφτεται νομίζω και όλος ο κόσμος ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή, οπουδήποτε και αν μας ακούει, εδώ στη χώρα μας ή μακριά από την Ελλάδα. Είναι 27 λεπτά μετά τις 10 και αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης.

0: ξυπνήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ρόδου τον Ιούνιο, ενώ σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 4,2% στον αριθμό των τουριστών που ήρθαν στο νησί με πτήσεις τσάρτερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, κατά τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, από τους οποίους 513.948 έφτασαν με πτήσεις τσάρτερ, 20.744 περισσότεροι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι σήμερα Τρίτη ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου είναι πολύ υψηλός, συγκεκριμένα στην κατηγορία κινδύνου 4, και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που εκδηλώνονται, θα ισχύσει η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση στις περιοχές των νησιών Ρόδου, Σίμης, Κοκαλίμνου και Καρπάθου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Με παρέμβαση και πρότασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολα ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του εισοδηματικού ορίου για τους εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό και στα επισητιστικά επαγγέλματα με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να είναι αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν και να μην προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους, επιφέροντας φορολογική επιβάρυνση. Την αποφασιστικότητα των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δυτικής Ρόδου να αντιδράσουν στην προοπτική απομάκρυνσης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από τη Σορονή, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Σορονή, αλλά περίπου 15 κοινότητες που βασίζονται στο ασθενοφόρο της Σορονής για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Θα αντισταθούμε με κάθε μέσο, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λαγογιάννης. Οι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και ειδικότερα η απόφαση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο με οδήγησε στην απόφαση της παραίτησης. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τους εαυτούς μας να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να στηρίξει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε μεταξύ άλλων η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο και μέχρι πρότινος μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για τους λόγους της παραίτησής της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο, λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 13 θέματα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγκος. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με τα κυριότερα εκ των συνολικά 36 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να αφορούν στη φύλαξη της Μεσαιωνικής Πόλης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στη συνέχιση ή όχι του έργου αποκατάστασης των κτηρίων ΑΚΑΒΗ και στη χρηματοδότηση και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικισμών με σκοπό την προσωρινή μετεγκατάσταση σχολικών μονάδων της Ρόδου λόγω ανακατασκευής του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας. Το νομορχιακό τμήμα ΑΔΔΔΔΔ Δωδεκανήσου συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση και καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πάρουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας. Στο πένθος βυθίστηκε ο Ακουσίλαος Φανών. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος έκανε γνωστό πως έφυγαν από τη ζωή ο Μάριος Μαυρογιάννης, ηλικία 45 χρόνων, πρώην τερματοφύλακας του Ακουσίλαου και του Δαμάγητου, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες, και ο Γιώργος Μαγκάνης, πρώην ποδοσφαιριστής και εκλεκτό μέλος του Σωματείου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

Είναι η σειρά του Χρήστη του Δάντη να μας επιβεβαιώσει ότι κάνουμε πάρτι και σήμερα. Γίνεται πάρτι, αυτό είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και λίγο πριν πάμε να κάνουμε μικρή βόλτα σήμερα νερό, σε ό,τι αφορά δικούς μας καλλιτέχνες, δικούς μας ανθρώπους από δικά μας νησιά και όμορφα, τα οποία λέω να επιλέξετε για τις διακοπές σας, τα ταξίδια σας. Κοντινά εδώ μας τρώνε και λεφτά πολλά.

Λοιπόν, δεν θα κάνουμε το γύρο το Σεργιάννη που κάνουμε άλλες μέρες. Δηλαδή, δεν θα ακούσουμε 5 τραγούδια από τη Ρόδο, 3 τραγούδια από την Γκο, 2 τραγούδια από την Κύπρο. Θα ακούσουμε από ένα. Ένα από τη Ρόδο. Και μας το λέει ο Σωτήρης ο Βαγιανός. Μας πάει μέχρι το παρκάκι.

0: Η επιλογή μας σήμερα από το νησί μας, από τη Ρόδο. Σωτήρης Βαγιανός, το παρκάκι.
1: Πάντα να ξεχνούσες και να θυμώσουν μόνο.
0: Από ένα αρχείο που, όπως λέει και ο ίδιος, το έχουμε μόνο εμείς.

0: Αν έχουμε και άλλο χρόνο προς το τέλος της εκπομπής, μπορούμε να ξανακούσουμε Νότι. Γιατί τον αγαπάτε, γιατί τον θέλετε να επιστρέψει. Εκείνος όμως τη λέει και έχω την αίσθηση ότι η απόφασή του είναι σεβαστή. Πάμε μέχρι την Κύπρο.
1: Κάθε που φαινόσουν από τη γωνιά, άσπρα τα ουράνια φεύγω.
0: Αν αφήσεις τα ξεκινήματά της.
1: Μου βάρκα με πανιά κι όλα τα λιμάνια δεν τυχώ.
0: Αμέσως μετά διαφημιστικά. Πριν πάμε στον ραδιοφωνικό μας επισκέπτη.

0: Έτυχε να είμαι και σε εκείνα τα περίφημα εγκαίνια των δίδυμων πύργων στην παραλιακή της Λεμεσού. Με Χριστόφια και Άννα Βύση πάμε σε διαφημιστικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το topfm1024.gr.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

0: Η αλήθεια είναι πως σπάνια πιάνουμε τέτοια βιβλία στα χέρια μας. Η αλήθεια είναι πως σπάνια γράφεται στο χαρτί, στο βιβλίο, στη σελίδα, κάτι αθλητικό. Κυκλοφόρησε λοιπόν πρόσφατα ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Παίκτης παραπάνω». Ή αν θέλετε, πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή. Εκεί θα πάμε τώρα, στο πόλο, για να δροσιστούμε λίγο. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συγγραφέα του βιβλίου αυτού και πολίστα βέβαια, τον Βαγγέλη τον Γεωργάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Μια χαρά, ωραία. Ωραία. Κολυμπάμε.
0: Κολυμπάτε?
1: Ναι, ναι. Εγώ αντί για να λέω τρέχουμε, λέω κολυμπάμε. Το κολύμπι.
0: Νομίζω ότι μας ταιριάζει περισσότερο σαν Έλληνες το κολύμπι, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουν τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εκτός από αυτό νομίζω, ναι, ότι και τα επιτεύγματα της υδατοσφαίρεσης τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον είναι πάρα πολλά. Και δεν ξέρω γιατί, ναι, αλλά δεν τη χάνουν της ανάλογης αναγνώρισης, εν πάση περιπτώσει, όπως τα ποδοσφαιρικά, ναι, όπως τα μπασκετικά κτλ.
1: Ναι, είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που υπάρχουν σε ομαδικό άθλημα, όπου κατά γενική ομολογία η υδατοσφαίρεση, και όσοι δεν ασχολούνται με αυτή, λένε ότι είναι το πιο δύσκολο άθλημα. Αλλά ξέρεις, εγώ ποτέ δεν το βλέπω συγκριτικά, δηλαδή ότι δεν έχει αναγνωριστεί όσο το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα άθλημα που αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο, ότι ακούγεται κι αυτό. Και τελικά όταν είναι κάτι που σου δίνει τόσο μεγάλη χαρά, δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ είτε η αναγνώριση είτε τα χρήματα. Είναι όπως οι ήρωες που τελικά μπορεί να μένουν αφανείς, να μην τους ξέρει κανένας, αλλά και μόνο η ηθική ανταμοιβή που παίρνουν για αυτό που έχουν προσφέρει τους αρκεί.
0: Ναι, έχω την αίσθηση ότι η υδατοσφαίριση δεν είναι μόνο, ξέρεις, νερό, σκουφάκι, μπάλα και να τη στείλουμε στα αντίπαλα δίχτυα κτλ. Αλλά είναι τρόπος ζωής ή κάνω λάθος?
1: Όχι, το σκέφτεσαι πολύ σωστά, γιατί τελικά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία κατέληξα και εγώ γράφοντας αυτό το βιβλίο, ότι αυτό που μένει είναι οι ανθρώπινες στιγμές, και ειδικά μέσω αυτής της δυσκολίας που έχει και της ομορφιάς που έχει αυτό το άθλημα, ότι οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται πολύ δυνατές.
0: Μάλιστα. Εκείνο που τολμώ να σε ρωτήσω τώρα είναι, εσύ ήσουν μέχρι πότε πολίστας?
1: Ανέκαθεν και τώρα.
0: Και τώρα και ακόμα. Βεβαίως. Και πώς προέκυψε, πώς συνέλαβες αυτή τη σκέψη να γράψεις, να τα βάλεις κάτω, ναι, σε ένα χαρτί, να, ναι, τα σημειώσεις όλα?
1: Εγώ, κοίτα, είχα γράψει 15 ιστορίες του νερού. Ήταν 15 διηγήματα τα οποία είχαν σαν κύριο αφηγηματικό άξονα το νερό. Ναι. Είτε είναι μια πισίνα, είτε μια φουρτουνιασμένη θάλασσα, είτε μια θάλασσα με καθαρό ουρανό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μετά σκέφτηκα για ποιο λόγο να μην βάλω και ήταν 15 παραδόξως, γιατί 15 είναι στην υδατοσφαίριση η αποστολή μιας ομάδας για έναν,
0: ναι,
1: αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω, γιατί να μην βάλω και μια εφτάδα, που εφτάδα είναι αυτοί που παίζουν μέσα στο παιχνίδι, μια εφτάδα με αφηγής από τους πιο σημαντικούς του χώρου. Οπότε αυτό που έλεγες πριν, ότι σπανίως φτάνουν στα χέρια μας τέτοια βιβλία, είσαι ο πρώτος που κρατάει στα χέρια του ένα τέτοιο βιβλίο, με την έννοια ότι δεν έχει ξαναγραφτεί κάτι παρόμοιο, δηλαδή κάτι το οποίο να συνδυάζει την προσωπική ανάπτυξη, τις αφηγές δηλαδή, mm-hmm, με την λογοτεχνία, με τις ιστορίες, που και σε αυτές όμως έχω βάλει ένα δοκιμιακό μέρος πριν ξεκινήσουν, όπου γράφω τι μήνυμα περνάει κάθε μία στον αναγνώστη και με αφορμή ποια βιώματά μου γραφτήκανε.
0: Μάλιστα. Δράτω με τις ευκαιρίες να σε ρωτήσω, ποιες είναι οι προσωπικότητες του πόλου που μπορούν να μας μιλήσουν για το άθλημα μέσα στο βιβλίο σου?
1: Είναι ο Θοδωρής ο Βλάχος.
0: Α, μάλιστα.
1: Και καλύτερος, ναι, είναι ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός της Εθνικής Ελλάδος που έχει φέρει όλες αυτές τις διακρίσεις. Είναι ο Γιώργος ο Μαυρωτάς, είναι ο Έλληνας αθλητής με τις περισσότερες διακρίσεις από κάθε ένα άλλο, τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδος από οποιοδήποτε άλλο ομαδικό άθλημα, 511 συγκεκριμένες, και είναι ο νυν Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Είναι η Ελευθερία Πλευρίτη, αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος στο Πόλο, της Χρυσής Εθνικής Ελλάδος. Ο Ντίνος Γεννιδουνιάς, αρχηγός της Εθνικής Ανδρών και αρχηγός του Ολυμπιακού. Είναι η Αλεξία Καμένου, που ήταν η νυν ομοσπονδιακός αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος και αυτή που έχει πετύχει το πρώτο γκολ στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδος γυναικών. Και από εκεί πέρα ήταν και ο Θοδωρής ο Καστανάκης, έτσι ένα πολύ σημαντικό όνομα που αφορά τα βόρεια προάστια εδώ στην Αθήνα, στο Πόλο. Και ο Μιχάλης ο Λόλης, που είναι κάποιος που έχει διαγράψει μια πορεία από την Αμερική ως τα Γιάννα, που στηρίζει την υδατοσφαίριση στην περιφέρεια πλέον.
0: Θαυμαστά και εξαιρετικά τα ονόματα που μας είπες και φυσικά μας ενδιαφέρουν το τι λέει ο καθένας μέσα σε αυτό το βιβλίο, μέσα σε αφηγήσεις του. Εκείνο που θα σε ρωτήσω είναι, παίζεις ακόμα Πόλο?
1: Βεβαίως, ναι.
0: Πού είμαστε, σε ποια ομάδα?
1: Στο Μαρούσι.
0: Στο Μαρούσι.
1: Η οργανική μου θέση, ναι.
0: Και ως πότε παίζει ένας πολίστας Πόλο? Γιατί ακούω, ναι. 35 πλάς παίχτες, ναι. 36 πλάς παίχτες.
1: Ναι. Όσο συνεχίζει να το αγαπάει και όσο οι συνθήκες του το επιτρέπουν, ότι μπορεί να παίζει. Είναι ένα άθλημα το οποίο, επειδή δεν έχει κραδασμό, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετο που μπορεί να τρίβονται τα γόνατα ή που να υπάρχουν τραυματισμοί, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα θετικά αυτού του αθλήματος, ότι γενικά δεν έχει τραυματισμούς.
0: Τι θα πρότεινες?
1: Ναι, οπότε μπορεί κανείς να το συνεχίζει, εφόσον είναι γερός, να συνεχίζει, ας πούμε. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, διότι είναι ένα πλεονέκτημα της ιδατοσφαίρισης αυτό.
0: Τι θα πρότεινες σε ένα νεαρό παιδί, το οποίο θέλει να ακούσει, να ακολουθήσει μάλλον αθλητικό δρόμο? Υπάρχουν τα ποδόσφαιρα, υπάρχουν τα μπάσκετ, υπάρχουν τα βόλεϊ. Εσύ, τι θα πρότεινες?
1: Το Πόλο, θα φυσικά. Πρότεινα να ακολουθήσει τον αθλητισμό και αυτό που του αρέσει περισσότερο. Εγώ και στο βιβλίο μου, άλλωστε, δεν λέω ότι η υδατοσφαίριση είναι το περιούσιο άθλημα. Λέω ότι ο αθλητισμός είναι ένας. Απλά έχω εξάγει τις αρχές από το πιο ομολογουμένως απαιτητικό άθλημα και τις έχω μεταφέρει μέσα στην κοινωνία. Πώς αυτές οι αρχές αυτού του αθλήματος μπορούν να βοηθήσουν οποιονδήποτε, είτε ασχολείται είτε δεν ασχολείται με την υδατοσφαίριση, στο να κάνουν τη ζωή του καλύτερη.
0: Πολύ ωραία. Αγκάλιασε το βιβλίο σου ο κόσμος?
1: Κοίτα, μόλις έχει κυκλοφορήσει. Ήδη έχει ζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά μόλις έχει κυκλοφορήσει, γι' αυτό σου είπα, είσαι από τους πρώτους που το πιάνουν στα χέρια.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ.
1: Ναι, αλλά όλα είναι ενθαρρυντικά τα σημάδια από το σύγχρονο. Γιατί είναι κάτι που δεν έχει ξαναβγεί κιόλας. Είναι κάτι πρωτότυπο που να συνδυάζει δηλαδή τις ιστορίες, τη λογοτεχνία, δηλαδή με τη δοκιμιακή μορφή και με την αυτοβελτίωση και την προσωπική ανάπτυξη και τα μυστικά επιτυχίας δηλαδή.
0: Πολύ ωραία. Και πού μπορεί να το βρει το βιβλίο κάποιος που θέλει να το πάρει, να το διαβάσει?
1: Ναι. Κοίτα, σε αυτή τη φάση, επειδή μόλις έχει ξεκινήσει η διανομή του, έχει σαν κεντρική δράση την πρωτοπορία που μπορεί κανείς και από το σπίτι του αυτή τη στιγμή να πατήσει τα κουμπιά και να το παραγγείλει online.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ευχηθώ καλό τάξιδο.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σπανίζουν αυτού του είδους τα βιβλία. Όχι τίποτα άλλο, ακόμα και εμείς οι παλιότεροι να μορφωνόμαστε λίγο για το τι συμβαίνει σε ένα χώρο που δεν δείξαμε την απαραίτητη επιμέλεια στο παρελθόν. Ξέρεις, μ' αρέσει να είμαι ειλικρινής, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μπορεί να είμαστε αθλητικός σταθμός, μουσικοαθλητικός σταθμός, αλλά αν και είμαστε νησί, δεν έχουμε δείξει την απαραίτητη επιμέλεια στο Πόλο.
1: Ναι, βέβαια η Ρόδος έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια στο Πόλο. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί τουλάχιστον 2-3 ομάδες που κατεβαίνουν στα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια ειδικά.
0: Ναι.
1: Ότι έχει ανέβει αρκετά το ροδιωτικό Πόλο, έχω να πω. Αλλά ξέρεις, η υδατοσφαίριση δεν είναι κάτι που σου λέει ότι γιατί ξέρω δεν ασχολήθηκες μαζί μου. Ότι εντάξει, είναι κάτι το οποίο όποιος ασχοληθεί με αυτό, μόνο καλό θα κάνει στον εαυτό του. Αλλά ούτως ή άλλως έχω να πω ότι οι αρχές που αποκαλύπτονται μέσα από τις αφηγήσεις ιδίως είναι κάτι που δεν θα το διαβάσει κανείς, μπορώ να το πω αυτό, εύκολα σε άλλο βιβλίο. Είναι πράγματα που όταν κάποιος, ας πούμε ο Θοδωρής ο Βλάχος, που είναι ο νούμερο ένας στο Πόλο αυτή τη στιγμή, που τα εφαρμόζει στην Εθνική Ελλάδα για να φτάσει να πάρει ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή οι κοπέλες να πάρουν χρυσό μετάλλιο, ότι αυτό το κλάσμα του δευτερολέπτου, η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, ότι εξηγείται σε αυτές τις αφηγήσεις, τι τους κάνει τόσο, είναι τελικά η φιλοσοφία ζωής που έχουν από πίσω.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Καλό τάξιδο να είναι, Βαγγέλη.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ.
0: Και καλές πωλήσεις να έχει. Και μη σταματάς να ασχολείσαι με αυτό που αγαπάς.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ για την μικρή επικοινωνία.
1: Και εγώ, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Γεωργάκης, ο συγγραφέας του βιβλίου που σας ανέφερα προηγουμένως. Ένα βιβλίο που μιλάει για το πόλο, που μιλάει για τις εμπειρίες του νερού γενικώς, παίκτης παραπάνω, πώς η υδατοσφαίριση σου αλλάζει τη ζωή. Αν θέλετε, αυτό που έλεγε κάποτε ο Γιώργος Θαναϊλάκης, ο συνάδελφος, πνίξτε το φουνταριστό, κάτι τέτοιο. (Κι) 22 λεπτά μετά τις 11, πάμε παρακάτω.

0: Λέω καλημέρα εδώ δίπλα στο τεχνικό μας τον Κώστα τον Στρατζόπουλο. Λέει ένα ζευγαρά, καινούργια λέει ένα ζευγαρά.
1: Άζω και θα χαθούμε ένα πρωί. Και λένε, λένε, λένε, ας τους λοιπόν να λένε, φίλα μου απόψε πιο πολύ.
0: Λένε, λένε, λένε.
1: Και λένε, λένε, λένε, να μην ακούς τι λένε, εμείς θα μείνουμε μαζί κι αυτοί θα κλαίνε.
0: Οι καλημέρες είναι για να πηγαίνουν σε φίλους καλούς που επικοινωνούν μαζί μας, για να πούμε και εμείς την καλημέρα μας με τη σειρά μας στον Ηλία, τον Βασιλαράκη και τον Χρήστο τον Μπουχούνα που μας ακούνε στο βοηθητικό.
1: Λιχώσω, θα με πληγώσεις, μπροστά μας.
0: Ηλία, λένε, λένε, λένε.

0: μέχρι το τέλος της εκπομπής, καινούργια τραγούδια σαν αυτό της Λένα Ζευγαρά. Λένε.
1: Με κοίταξες καρφί.
0: Τα καλύτερα που έλκονται, λέει η Ιουλία η Καλυμάνη.

0: Είναι από τα τραγούδια που αρέσουν ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα καινούργια μας αυτή την εποχή. Ένοχο κορμί, λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, που ανεβαίνει συνεχώς.
1: Κι αν

0: Εγώ ξέρω τι θα σύγει.
1: Καλημέρα στο φίλο μου το Σταμάτη το Μαυρίκο. Δεν είναι μόνο η θεία.
0: Το μάθημά μου.
1: Ο Αύγουστος κρύβει πολλά. Πολλά events.
0: Όλες του κόσμου τις ματιές τις έχεις κλέψει.
1: Καλημέρα και στον Τεό του Μοσχού.
0: Να σε

Ας γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Ας πάμε στο χτες. Ας πάμε στη Δευτέρα. Σε ρεμιξαρισμένη Δευτέρα. Έτσι τουλάχιστον μας την παρουσιάζει ο Αντώνης Ωραίμος.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήση στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ρόδου τον Ιούνιο, ενώ σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 4,2% στον αριθμό των τουριστών που ήρθαν στο νησί με πτήσεις τσάρτερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, κατά τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, από τους οποίους 513.948 έφτασαν με πτήσεις τσάρτερ, 20.744 περισσότεροι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι σήμερα Τρίτη ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου είναι πολύ υψηλός, συγκεκριμένα στην κατηγορία κινδύνου 4, και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που εκδηλώνονται, θα ισχύσει η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση στις περιοχές των νησιών Ρόδου, Σίμης, Κοκαλίμνου και Καρπάθου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Με παρέμβαση και πρότασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολα ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του εισοδηματικού ορίου για τους εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό και στα επισητιστικά επαγγέλματα με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να είναι αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν και να μην προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους, επιφέροντας φορολογική επιβάρυνση. Την αποφασιστικότητα των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δυτικής Ρόδου να αντιδράσουν στην προοπτική απομάκρυνσης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από τη Σορονή, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Σορονή, αλλά περίπου 15 κοινότητες που βασίζονται στο ασθενοφόρο της Σορονής για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Θα αντισταθούμε με κάθε μέσο, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λαγογιάννης. Οι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και ειδικότερα η απόφαση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο με οδήγησε στην απόφαση της παραίτησης. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τους εαυτούς μας να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να στηρίξει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε μεταξύ άλλων η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο και μέχρι πρότινος μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για τους λόγους της παραίτησής της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο, λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 13 θέματα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγκος. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου με τα κυριότερα εκ των συνολικά 36 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να αφορούν στη φύλαξη της μεσαιωνικής πόλης με μη επανδρομένα αεροσκάφη, στη συνέχιση ή όχι του έργου αποκατάστασης των κτηρίων ΑΚΑΒΗ και στη χρηματοδότηση και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικισμών με σκοπό την προσωρινή μετεγκατάσταση σχολικών μονάδων της Ρόδου λόγω ανακατασκευής του σχολικού συγκροτήματος της Ακαδημίας. Το νομορχιακό τμήμα Αδειδή Δωδεκανήσου συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση και καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πάρουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας. Στο πένθος βυθίστηκε ο Ακουσίλαος Φανών. Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος έκανε γνωστό πως έφυγαν από τη ζωή ο Μάριος Μαυρογιάννης, ηλικία 45 χρόνων, πρώην τερματοφύλακας του Ακουσίλαου και του Δαμάγητου, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες, και ο Γιώργος Μαγκάνης, πρώην ποδοσφαιριστής και εκλεκτό μέλος του σωματείου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε

0: συμμαζεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Top FM 102,4.

Λοιπόν, φίλε Σταμάτη, έχουμε και λέμε για τον Αύγουστο. 1η Αυγούστου η Ιουλία Καλυμάνη. 8 Αυγούστου οι Μέλισσες. 15 Αυγούστου ο Πέτρος ο Ιακωβίδης. Για να μου δείξεις τα... Και 22 Αυγούστου ο Θοδωρής Φέρης. Ψέματα και υπερβολές. Τώρα πρόσεξε, 22 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί κι άλλο event στο νησί μας, πέρα από τις 22 του Θοδωρή του Φέρη. Ότι θα υπάρχεις για μας. Με το Λευτέρη τον Πανταζή, από ό,τι λένε οι πηγές μου, να εμφανίζεται στον Αρχάγγελο.

0: καλημερίσω το φίλο, τον Λάλο, τον Μπανάκο και την οικογένειά του. Τον ξαδερφούλη μου τον Νικήτα τον Κουσκούση, οικογενειακό στο Πυθαγόριο, στη Σάμμο. Το Τσαμπίκο και τον Κώστα που μας ακούνε στα καβουράκια.
1: Εγώ στον οδηγό που πας σε πιο προορισμό για να ξεφύγει.
0: Το Σταύρο το Μαυρουδί, καλημέρα στον Ανδρέα το Τσακμακίδη, στον Παύλο τον Παπαϊωάννου, στον Παράσκο το Φλεβαρά.
1: Ήτανε άδεια τελικά.
0: Καλημέρα στη Μαρία. Στο Σταμάτη το Μαυρίκο οικογενειακό, στα Φάντου, στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο.

στον Ιμπραήμ τον Ταουσατζή, στον Ηλία τον Βασιλαράκη και τον Χρήστο τον Μπουχούνα στο βοηθητικό, στον Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στο φίλο μας τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτο Ξουλεϊ για την παρέα του στην Αυστραλία. Στο φίλο μας τον Σάβα, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στον Κλεόβουλο τον Γεωργιού. Σου καλέσω ένα ταξί. Καλημερίζω τον Μιχάλη τον Μπαμπρί και όλη την καλή παρέα στην όμορφη Κο. Σε είχα βασίλισσα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Μανώλη τον Κρητικό. Τα πολλά και εσύ πιο λίγη. Έτσι έχει μάθει. Έτσι έχει. Στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα. Έτσι. Καλημερίζω τον Αντώνη τον Βεργαδί, τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, τον Σταύρο τον Σαλακενό, τον Διαγόρα τον Μουστάκα, τον Κώστα τον Κυπουρό. Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει. Τον κουμπάρο μου τον Δήμο τον Καραγιάννη και το προσωπικό του όλο εκεί στο Πλατίκι Παρίσι, στην ΚΟ. Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει. Το σεφ της εκπομπής μας, τον Γιώργο τον Φράτζη. Αδύσκολα. Τον Νικόλα τον Τριμπολίτη, τη φίλη μας την Ελισάβετ, τον Βαγγέλη τον Κουνενό. Καλημέρα στη Ροδία της Στελάς, τον Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα μαριτσά που μας ακούνε, στην Ευαγγελία Μόσχου Ματιού, στη Βούλα τη Λουλουργά, επίσης στο Πυθαγόριο, στο Χρήστο τον Κουμνάκη, στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, ανέβηκα στη Λεμονιά, στο Δήμο τον Γρηγοριάδη, στον Αποστόλη τον Πονιά. Καλημέρα στην Εύη την Αργυρού, στον Μιχάλη τον Παπαντονίου, στον Άγγελο τον Βαβλά. Λευτέρης Πανταζής, επαναλαμβάνω, είπαμε 22 του Αυγούστου. Αρκάγγελος.

0: γυρνούσες πίσω από το Σταμάτο Γονίδη. Λίγο πριν το τέλος είμαστε. Λίγο πριν το τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής.
1: Αν

μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο, τον καλό που μας ακούει. Στους δεν ξέρουν. Και μας άκουσε και σήμερα. Πιστεύω να πέρασε και πάλι καλά μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε. Τα ξαναλέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Μέχρι τότε υγεία και ευτυχία.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
4: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη.
5: Και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι.
7: Αθλητική ενημέρωση από το BWinSport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χαφ ρίχνουν πλέον στον Παναθηναϊκό. Με προορισμό τη Βιέννη αναχωρεί το απόγευμα η αποστολή ενόψη του Βρένου, τελευταίου φιλικού με τη Rapid. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται πάθος και αφοσίωση. Το μήνυμα των Φίσα και Σεϊταρίδη στη χθεσινή εκδήλωση για την παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Δεν έχει δεχθεί επίσημη πρόταση ΑΕΚ από τη Μοντερέι παρά τα όσα γράφτηκαν στο Μεξικό για προσφορά 7 εκατομμυρίων ευρώ από την ομάδα του Αλμαίδα για τον Πινέδα. Πιθανό να κινηθεί εν τέλει για δεξί μπακ αντί για στόπερ χάρη στην επιλογή του Μάρκο Νίκολιτς να χρησιμοποιεί τον Γεωργίεφ ως κεντρικό αμυντικό. Νέα δεδομένα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με Αργεντινό δημοσιογράφο, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση για το 100% των δικαιωμάτων του Παραγουάνου τερματοφύλακα πρώτου πυλώνου Ζωέλ Ρόκα. Δυναμικά για τη μεταγραφή κεντρικού χαφ κινούνται στην ΠΑΕ με τον Άμραμπατ να παραμένει στο προσκήνιο, αλλά να αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση δύο μεταγραφών βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Επόμενη άφηξη ο Χατζηδιάκος, ενώ αναμένεται και ένας χαφ από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και η ΠΑΕ βρίσκεται στις τελικές επαφές μαζί του. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το πρώτο μήνυμα του Μπαπτή Σαντα Μαρία μετά την ανακοίνωσή του από το δικέφαλο του Βορρά. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χτες το βράδυ σου εδώ σε Extreme Tahali. Στις ώρες των φιλικών που θα δώσει την Ιταλία ανακοίνωση ο Άρης, το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα 23χρονος guard John Poulakidas, με την πλευρά του οποίου πραγματοποιήσει ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρολευκών στο Las Vegas. Επιστρέφει στον Αστερά Άκτορ μετά από 10 χρόνια Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο 32χρονος μέσος που έμεινε ελεύθερος από την Αλκαλίτ συμφώνησε με την ομάδα της Τρίπολης και αναμένεται στην πόλη της Αρκαδίας για τις υπογραφές. Διαψεύει τα σενάρια που συνέδεσαν τον Όφη με τους Μπακαμπού και Ντόνκορ κριτική ΠΑΕ. Απέρριψε πρόταση της Ατλέτικο για το Μάνου Κονέι Ρώμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Κοριέρε Ντέλο Σπορ, οι Ροχιμπλάνκος προσεφέραν το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ για το Γάλλο διεθνή, με τους Ιταλούς να απαντούν αρνητικά, αξιώνοντας ένα ποσό κοντά στα 60 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του 25χρονου χαφ. Παίκτης της Χάπολ Τελαβίβ και επίσημο Ζακ Λεντέι, ο Αμερικανός Power Forward, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Ισραηλινό Σύλλογο μετά την αποχώρησή του από την Αρμάνι Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Εδώ Ρόδος είναι και γυρίζει. Επιστρέψαμε. Το PFM στους 102,4. Τρίτη 14 Ιουλίου σήμερα. Εδώ με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου και το Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

ξανά μαζί σας για μια ενημερωτική περιήγηση στα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Να δούμε τι μας φέρνει το σαν σήμερα, 14 Ιουλίου. Να πούμε καταρχάς ότι σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και του Αγίου Ακύλα του Αποστόλου. Γιορτάζουν ο Νικόδημος, η Νικοδήμη και ο Ακύλας.

14 Ιουλίου έχουμε ένα από τα πιο εμβληματικά ιστορικά γεγονότα παγκοσμίως, την άλωση της Βαστίλης το 1789, που σηματοδότησε την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης.

Ο γαλλικός λαός καταλαμβάνει τη διαβόητη φυλακή σύμβολο της απολυταρχίας. Η μέρα γιορτάζεται με την μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην Ευρώπη.

6 χρόνια αργότερα είχαμε την υιοθέτηση της Μασαλιώτιδας στο θρυλικό εμβατήριο που καθιερώθηκε επίσημα ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Στη στρατιωτική παρέλαση, στη πομπή που θα κινηθεί κατά μήκος από την αψίδα του Θριάμβου, κατά μήκος των Ηλυσίων Πεδίων έως την πλατεία Κονκόρτ, παρουσία μεταξύ άλλων και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στην παρέλαση θα πάρουν μέρος περίπου 6.800 στρατιωτικοί. Την πομπή θα ανοίξουν περίπου 500 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις σημαίες των συμμετεχόντων κρατών να δίνουν από την πρώτη στιγμή τον ευρωπαϊκό τόνο. Στον ουρανό του Παρισιού θα πετάξουν περίπου 100 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων και ελληνικό μαχητικό.

και με τους Γάλλους, πέρα από τη σημερινή ιστορική ημέρα, να περιμένουν με αγωνία και να ζουν στον παλμό του απόψινου ημιτελικού.

εκεί στο Μεξικό και στον Καναδά. Να πούμε ότι 14 Ιουλίου του 2006, σαν σήμερα δηλαδή, πριν από 20 χρόνια, είχαμε το σκάνδαλο Καλτσιόπολη στην Ιταλία, ή όπως πολλοί το ονόμασαν τότε, το Watergate του ποδοσφαίρου. Στην Ιταλία ανακοινώθηκαν οι ποινές για τα στημένα παιχνίδια, με την Juventus να υποβιβάζεται στην δεύτερη κατηγορία και να της αφαιρούνται 2 πρωταθλήματα.

0: Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για τους καρχαρίες σήμερα, με στόχο την προστασία των καρχαριών και τη διατήρηση της ισορροπίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Μακριά από μας, αλλά ναι, σίγουρα τους χρειαζόμαστε τους καρχαρίες στα βάθη της θάλασσας, στα βάθη των ωκεανών, αλλά που συχνά ο άνθρωπος γίνεται και η αιτία να χάνουν το προσανατολισμό τους και να αναγκάζονται να βγουν, να πλησιάσουν πολλές φορές και στη στεριά. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων, η σημερινή, μια μέρα ευαισθητοποίησης για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα non-binary άτομα, άτομα που δεν ανήκουν, δεν αναφέρονται στο διαδικό σύστημα φύλων, δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως θηλυκά ή αρσενικά. Αυτά είναι τα μη διαδικά άτομα. Λοιπόν, στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε και χωρίς καύσονες ακόμα, αυτό να μην το μελετάμε πολύ, γιατί βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε πάνω από 10.000 θανάτους στο προηγούμενο διάστημα, μέχρι το τέλος Ιουνίου τουλάχιστον, με ακραίους καύσονες, τουλάχιστον στο δυτικό τμήμα της Ηπείρου. Λοιπόν, να έρθουμε όμως και λίγο στα ενδότερα, εδώ στη Ρόδο, στο νησί, με αυτή την εποχή που βρισκόμαστε, με τους περισσότερους να προγραμματίζουν, να έχουν ξεκινήσει τις διακοπές τους. Ξεκίνησαν μαζί ταυτόχρονα και οι εκπτώσεις, μια περίοδο που η αγορά αισιοδοξεί ότι θα υπάρξει μια κίνηση, θα ανακάμψει, επαναλαμβάνω, με τις συνθήκες να μην είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές γενικώς, και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ακρίβεια βέβαια, αλλά πάντα θα πρέπει να διατηρούμε την αισιοδοξία μας. Να δούμε πώς είναι τα πράγματα στην αγορά. Ξεκίνησαν, επαναλαμβάνω, χθες οι εκπτώσεις, πρεμιέρα, και θα κρατήσουν, θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου. Να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό. Κύριε Σπανέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακρότες μας.
0: Νομίζω ότι είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι από άλλες περιόδους, με την έννοια ότι ο κόσμος πλέον είναι πολύ περισσότερος στο νησί, τα μαγαζιά έχουν ανάγκη, η αγορά έχει ανάγκη τους καταναλωτές για να μπορέσει λίγο να αναπνεύσει καλύτερα. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχετε ή πώς είδατε την κίνηση, τουλάχιστον έστω και τη χθεσινή πρώτη μέρα των εκπτώσεων.
1: Μια φυσιολογική ημέρα, κανονικά, όπως και όλες οι υπόλοιπες ήταν η χθεσινή. Δεν παρατήσαμε κάποια ιδιαίτερη αύξηση. Mm-hmm. Η αγορά, ξέρετε, η δική μας είναι σχεδόν αποκλειστικά εποχιακή. Οπότε δεν επηρεάζεται και τόσο πολύ, το εμφανές δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από την έναρξη των εκπτώσεων. Οι εκπτώσεις όντως άρχισαν χθες, θα διαρχέσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου, όπως πολύ σωστά είπατε. Τα μαγαζιά 19, την Κυριακή 19, θα είναι ανοιχτά από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος εξορμήσεις τους εκτός της παραλίας και στα καταστήματα. Και γενικά περιμένουμε έτσι μια ελαφριά τόνωση, εάν και να σας πω την αλήθεια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιδιώκουμε

0: να μικρύνει ο χρόνος των εκτόσεων. Δηλαδή, δεν μπορείς έναν προορισμό ο οποίος έχεις τους καλύτερους σου μήνες, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και λίγο Σεπτέμβρη, εσύ να κάνεις εκπτώσεις για 60 μέρες. Δεν είναι λογικό, δεν είναι παραγωγικό, δεν θα γίνουν οι εκπτώσεις έτσι όπως πρέπει. Δεν θα έχουν την ένταση που πρέπει, δεν θα έχουν το όφελος που πρέπει για τον καταναλωτή. Είναι επίσης το γεγονός ότι κάπου ο θεσμός των εκπτώσεων έχει κανιβαλιστεί από τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν αυτή τη στιγμή με τις προσφορές καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Δηλαδή...
0: Οπότε έχεις μία... οι προσφορές έχουν απελευθερωθεί και μπορούν να γίνονται προσφορές στα ίδια, ακόμα και στο σύνολο των ειδών, στα καταστήματα, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οπότε, όταν βρίσκεσαι σε μία διαρκή πιθανή εκπτωτική κατάσταση, αυτό αφαιρεί... Και από, όχι από την έγκλη, αφαιρεί από το κομμάτι που λέγεται ότι τώρα κάνω εκπτώσεις, αφαιρεί από την ουσία των εκπτώσεων. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθούμε να πείσουμε το Υπουργείο να επαναφέρει τις εκπτώσεις όπως ήταν παλιά, με ένα μήνα διάρκεια, τον Αύγουστο μόνο, ή αν θέλει μπορούμε να το πάμε και λίγο πιο πίσω, να το πάμε κατά μισό Αύγουστο, μισό Σεπτέμβρη, που για μας, να σας πω την αλήθεια, θεωρούμε ότι είναι
1: αυτό
0: πολύ πώς
1: μπορεί να βοηθήσει, κύριε Σπανέ, ναι, δηλαδή τι διαφορά μπορεί να φέρει.
0: Οι εκπτώσεις αφορούν την εκπίεση ενός εμπορεύματος. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Εδώ ακόμα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουμε καλοκαίρι. Μέχρι και το Δεκέμβρη έχουμε καλοκαίρι. Οπότε μαζί με την αλλαγή των εμπορευμάτων, τουλάχιστον σε ρούχα, παπούτσια, στις βιτρίνες, οι οποίοι συντελείται κάπου στον Αύγουστο, στο Σεπτέμβριο, εκεί να έχουμε, που πάει η φθινοπορεινή κολεξιόν, να το πούμε έτσι, εκεί να έχουμε και την αλλαγή, να έχουμε τις εκπτώσεις, να φύγουν τα καλοκαιρινά, να έρθουν τα φθινοπορεινά. Με αυτή τη λογική θα βοηθήσει την αγορά, θα έχει πολύ πιο μεγάλη ένταση.
1: Ναι, θα τονωθεί λίγο το ενδιαφέρον περισσότερο.
0: Και θα τονωθεί περισσότερο το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή παίζουμε το παιχνίδι των μεγάλων και των πολυεθνικών, όπου έχουν στρατηγικές marketing μέσα σε όλο αυτό το 60ήμερο, να κάνουν μικρές προσφορές κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα επαναλαμβανόμενες, προσελκύοντας τον κόσμο στα καταστήματα διαδικτυακά και φυσικά, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν όσο μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς γίνεται. Αυτό το παιχνίδι δεν μπορούν να το ακολουθήσουν πολύ εύκολα οι πιο μικρές και μικρές επιχείρησεις, τουλάχιστον αυτές που εμείς αντιπροσωπεύουμε, εμείς προσωπούμε. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να βοηθηθεί. Δεν μπορεί να κανιβαλίζεται μονίμως μία αγορά από μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φίρμες, επειδή βολεύει έτσι, και τέλος πάντων, θα το πω, το έχω πει πολλές φορές, ότι η νομοθεσία αυτή τη στιγμή ευνοεί αυτούς και όχι όλους τους υπόλοιπους.
1: Ναι, κάτι φαινόμενο που ισχύει βέβαια και για την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έχει να κάνει μόνο με τη Ρόδο, γενικώς τα μεγάλα εμπορικά, ναι, ευνοούνται από αυτές τις συνθήκες.
0: Όχι, δεν είναι, μόνο στη ροδιακή αγορά, αλλά επίσης να πούμε ότι οι εκπτώσεις είναι εκπτώσεις, διότι μάλλον αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο θα μπορούσαμε να τις έχουμε αφήσει και να λέμε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε εκπτώσεις Σεπτέμβριο. Γιατί να μην υπάρχει αυτή η ελευθερία της κίνησης και της ρευστοποίησης των εμπορευμάτων σε μια, όπως είπαμε προηγουμένως, αγορά η οποία είναι εποχιακή. Μπορεί την Αθήνα τη βολεύει να γίνονται Ιούλιο οι εκπτώσεις, γιατί τον Αύγουστο λείπουν οι περισσότεροι.
1: Όμως
0: δεν μας βολεύει καθόλου.
1: Ναι, έχει τις ιδιαιτερότητες της εδώ η αγορά, ναι, όπως και στα περισσότερα.
0: Και θα μπορούσαμε, ας πούμε, μετατοπίζοντας τις εκπτώσεις προς το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, να αποτελέσουμε και εμείς έναν προορισμό, ο οποίος θα έρθει ο άλλος να ψωνίσει τις εκπτώσεις.
1: Ναι, ένα κίνητρο περισσότερο.
0: Ένα κίνητρο να έρθει. Να έρθει με λίγο έτσι λιγότερη ζέστη, να το πούμε, να μπορέσει να κάνει πολύ περισσότερες δραστηριότητες και να βγει και πολύ καλές τιμές στην αγορά, έτσι ώστε να ψωνίσει και από εδώ και όχι μόνο από το κέντρο.
1: Ναι, ναι. Περιμένουμε να δούμε και στο επόμενο διάστημα, αν τυχόν, γιατί δεν ξέρω, την περασμένη περίοδο, την περσινή χρονιά, το 2025, όταν είχαμε πάλι την περίοδο των εκπτώσεων, θυμάμαι ότι δεν υπήρξαν τα αποτελέσματα, δηλαδή δεν ανέκαμψε σε βαθμό, τουλάχιστον αναμενόμενο η αγορά.
0: Η αγορά δεν απέδωσε τα ναι, αναμενόμενα. Ναι. Για τον απλούστατο λόγο σας είπα ότι δεν έχουν την ένταση που πρέπει οι εκτόσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν πολύ μεγάλη άργεια και αυτό δημιουργεί κόπωση και στον καταναλωτή αλλά και στις επιχειρήσεις. Ναι. Οι εκτόσεις είναι αυτό που λέμε, είναι flat, πρέπει να είναι sprint. Πρέπει να πάρεις την απόφαση σύντομα, πρέπει να πάρεις το προϊόν σύντομα και τέλος πάντων να μπεις, να κίνει ο κύκλος. Αυτό είναι ο νόημα των εκτόσεων. Το να έχουμε κανονικά τις εκτόσεις για 2-3 μήνες, 4 μήνες, ένα χρόνο όπως έχουμε φτάσει να είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα.
1: Μάλιστα. Ναι, περιμένουμε να δούμε και γενικώς πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα...
0: Έχουμε και αυτά, επειδή είπατε προηγουμένως ότι έχει όντως. Η σεζόν εξελίσσεται σχεδόν όπως την είχαμε στην αρχή.
1: Ναι.
0: Θα έχει κόσμο πολύ, θυμάστε τις ανησυχίες ότι δεν θα έχει κόσμο, θα έχει κόσμο πολύ, αλλά αυτός ο κόσμος έρχεται με πολύ συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Μάλιστα προχθές, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα, συζητώντας με κάποιον, μπήκε και στα χέρια μου μια μελέτη η οποία λέει ότι τελικά για κάθε 1000 ευρώ που ξοδεύει κάποιος για τις διακοπές του, θα περίπου 30 καταλήγουν στην αγορά. Και αυτό ίσως θα έπρεπε να μας προβληματίσει αρκετά.
1: Τα 30 από τα 1000 ευρώ καταλήγουν σε ένα εμπορικό κατάστημα. Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ένα εμπορικό κατάστημα καταλήγουν σε.
1: Δεν μιλάμε για εστίαση, δεν μιλάμε για τα έξοδα στο...
0: Η εστίαση έχει άλλα θέματα. Έχει να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις του ολικλούς. Φύγει να αντικαταστήσει μια πολύ μεγάλη ακρίβεια στο προϊόν της που προέρχεται από την ενέργεια, από τους μισθούς, από τις πρώτες είδες, από πάρα πολλά πράγματα. Και εκεί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Έχουμε ένα ευήρδιατο φάσμα τουριστών οι οποίοι έρχονται στα 7 εκατομμύρια, στα 4 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν μπορείς να έχεις μόνο καλούς, θα έχεις και καλούς και μέτριους και καλούς και απ' όλα.
1: Σίγουρα.
0: Και σε όλο αυτό το φάσμα της αγοράς δημιουργούνται, πώς το λέει, αρκετά παράπονα στο ότι κάποιοι δουλεύουν και κάποιοι δεν δουλεύουν. Δεν υπάρχει, η καμπύλη δεν είναι ισομοιρασμένη, δεν δουλεύουν όλοι το ίδιο και εκεί είναι που αρχίζουν τα παράπονα. Δεν υπάρχει, η κατανομή του πλούτου η οποία παράγεται δεν είναι ισομέρης, δεν ακολουθεί μια κανονική καμπάνα. Ακολουθεί μόνο σημειακά κάποια μέρη.
1: Ναι. Ναι, το στοιχείο πάντως που αναφέρατε είναι χαρακτηριστικό για τα 30 ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή κάναμε έτσι μια πρώτη αποτίμηση στη μέχρι τώρα τέλος πάντων σεζόν από τον Απρίλιο, από τον Μάρτιο. Σε σύγκριση με την περασμένη χρονιά, με τις προηγούμενες χρονιές, είμαστε
0: περίπου... κάπου στα αέρια, ελαφρώς προς τα κάτω.
1: Ελαφρώς προς τα κάτω.
0: Ελαφρώς προς τα κάτω. Είχαμε μία αύξηση ενδιάμεσα στις αφίξεις,
1: ναι,
0: αλλά μετά έκατσαν οι αφίξεις αρκετά. Τώρα έχουμε πάλι μία αύξηση στις αφίξεις. Γιατί υπήρχαν, για να πούμε όμως και το εξής, η αύξηση στις αφίξεις προέρχεται από πάρα πολλά last minute, κρατήσεις τελευταία στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και πάρα πολλές προσφορές. Φέτος η Ρόδος έκανε προσφορές οι οποίες ήταν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε σε αυτό το κομμάτι ο άλλος προσπαθώντας να γεμίσει τις θέσεις του, να γεμίσει τα ξενοδοχεία του,
1: ναι,
0: έχει προσφορές.
1: Κάτι
0: και δεν είναι και πολύ φθηνό το προϊόν, έτσι. Οπότε όλο το budget πηγαίνει εκεί σε ένα all inclusive.
1: Ναι.
0: Που θα του παρέχουν τα πάντα και πολλές φορές δεν θα βγει καν από μέσα από το ξενοδοχείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο που το βάζω έτσι για προβληματισμό και θα το συζητήσουμε στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Στη Ρόδο πρέπει να, ο τουρίστας που έρχεται λέει πρέπει να πάω στην Παλιά Πόλη, πρέπει να πάω στην Αγορά ή πρέπει να πάω στη Λίντο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν πρέπει. Πρέπει να κάνουμε τον τουρίστα να θέλει να πάει στην Παλιά Πόλη, να θέλει να πάει στη Λίντο, να θέλει να κατέβει στην αγορά μας να τη δει και να ψωνίσει. Είναι μια διαφορετική έτσι,
1: προσέγγιση. Ναι, πρέπει να. Πρέπει
0: από
1: να...
0: το πρέπει.
1: Ναι, πρέπει έτσι, να το παράσχουμε λόγους σημαντικούς.
0: Να θέλει να το δει, να του δώσουμε λοιπόν λόγους να θέλει να έρθει στη Ρόδο, να θέλει να έρθει στην αγορά, να θέλει να πάει οπουδήποτε αυτοβούλος και αυτό θα βελτιώσει πολύ πολύ πολύ καλύτερη την κατάσταση.
1: Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα πούμε ξανά. Στο ξεκίνημα είμαστε, όχι μόνο για τις εκπτώσεις, γενικώς και για την αγορά και για το πώς θα κυλήσει η σεζόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε, θα το παρακολουθήσουμε την πορεία.
1: Βεβαίως. Να είστε καλά και πάλι ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ρόδου τον Ιούνιο, ενώ σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 4,2% στον αριθμό των τουριστών που ήρθαν στο νησί με πτήσεις τσάρτερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, κατά τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, από τους οποίους 513.948 έφτασαν με πτήσεις τσάρτερ, 20.744 περισσότεροι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι σήμερα Τρίτη ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου είναι πολύ υψηλό, συγκεκριμένα στην κατηγορία κινδύνου 4, και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που εκδηλώνονται, θα ισχύσει η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση στις περιοχές των νησιών Ρόδου, Σίμης, Κοκαλίμνου και Καρπάθου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Με παρέμβαση και πρότασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολα ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του εισοδηματικού ορίου για τους εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό και στα επισητιστικά επαγγέλματα με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να είναι αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν και να μην προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους επιφέροντας φορολογική επιβάρυνση. Την αποφασιστικότητα των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δυτικής Ρόδου να αντιδράσουν στην προοπτική απομάκρυνσης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από τη Σορονή, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Σορονή, αλλά περίπου 15 κοινότητες που βασίζονται στο ασθενοφόρο της Σορονής για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Θα αντισταθούμε με κάθε μέσο, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λαγογιάννης. Οι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και ειδικότερα η απόφαση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο με οδήγησε στην απόφαση της παραίτησης. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τους εαυτούς μας να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να στηρίξει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε μεταξύ άλλων η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο και μέχρι πρότινος μέλος της κεντρικής.

0: συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 13 θέματα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγκος. Το νομορχιακό τμήμα Αδειδή Δωδεκανήσου συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση και καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πάρουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας. Στο πένθος βυθίστηκε ο Ακουσίλαος Φανών. Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος έκανε γνωστό πως έφυγαν από τη ζωή ο Μάριος Μαυρογιάννης, σε ηλικία 45 χρόνων, πρώην τερματοφύλακας του Ακουσιλάου και του Δαμάγητου, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες, και ο Γιώργος Μαγκάνης, πρώην ποδοσφαιριστής και εκλεκτό μέλος του σωματείου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ στο στούντιο πάντα του Top FM, παρέα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, να μεταφερθούμε και λίγο, να φύγουμε λίγο από τη Ρόδο. Ακούσαμε προηγουμένως τον πρόεδρο του Εμπειρικού Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Σπανό, για τις εκπτώσεις που ξεκίνησαν και την κίνηση στην αγορά. Να πάμε λίγο στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε τις εξελίξεις που δεν φαίνεται να σταματάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου έχουν πέσει κυρίως τα φώτα της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, με τις πολυδιασπάσεις, με την δημιουργία πολλών σχημάτων σε όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στην εκπομπή, να δούμε, να μας πει, να μας δώσει τα φώτα του ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιάννης Φασουλάς, που τον έχουμε στην ελάχιστη της τηλεφωνικής γραμμής, πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΤ, δεκαετίες, ή μάλλον να μην πω δεκαετίες, γιατί έτσι προδίδω και τα χρόνια μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, δεν τα λες τα χρόνια τώρα, γιατί
0: όχι, όχι, όχι. Κανένας λόγος, ακριβώς, κανένας λόγος. Είσαι καλά?
1: Καλά, δόξα τον Θεό. Μπράβο. Χαίρομαι που σε ξαναβρίσκω πάντως.
0: Και εγώ Γιάννη.
1: Μπορούμε πολύ. Και μιλάμε, ναι.
0: Ναι, ναι. Είναι και δική μου χαρά μεγάλη. Λοιπόν, ναι, σε βάζω κατευθείαν στο κλίμα, γιατί δεν χρειάζεται κιόλας ιδιαίτερος πρόλογος. Έχουμε, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω αν ταιριάζει ή πόσο ταιριάζει, ξέρεις, και η γνωστή φράση «ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα».
1: Γιατί... Δεν ξέρω για το τελευταίο να κλείσει την πόρτα, αλλά πάντως το πλήρθη και κέρα μια τάχτος ερημένα. Λοιπόν, νομίζω ότι αποτυπώνει κυρίως την πραγματικότητα σε ένα χώρο ο οποίος, μεταξύ σοβαρού και αστείου, έχω πει ότι κάποια στιγμή θα ενδιαφερθεί το Netflix για να γυρίσει τα επεισόδια, λοιπόν, τα οποία έχουν συμβεί

0: Σωστά.
1: Όλα τα τελευταία, δεν μιλάω μόνο για τα τελευταία χρόνια μετά την αποχώρηση του Τσίπρα και επί Τσίπρα ακόμα. Λοιπόν, διότι αυτό το χώρο, όχι μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, γενικότερα της αριστεράς, επειδή δημοσιογραφικά καλύπτει τα τελευταία 32-33 χρόνια, λοιπόν, θεωρώ ότι όσα έχω δει στο ΣΥΡΙΖΑ από την εποχή του συνασπισμού μέχρι σήμερα, δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουν καταγραφεί ούτε καν με τα πολεμικά, θα πω, πόσο με τα πολιτευτικά ούτε δεν το συζητάω καν, δεν υπάρχει, με τα πολεμικά στην Ελλάδα κόμμα να έχουν καταγραφεί όλες αυτές οι όλα αυτά τα επεισόδια, όλες αυτές οι διακυμάνσεις, όλες αυτές οι συγκρούσεις, οι διασπάσεις, το να μην ξέρεις τι ακριβώς ξημερώνει μία μέρα σε σχέση με την άλλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος πολιτικός φορέας το οποίο έχει συμβεί. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα, και όχι μόνο, αλλά θεωρώ ότι στο μέλλον, δηλαδή μετά από 15-20 χρόνια, θα αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής ανάλυσης στην έδρα των πολιτικών επιστημών, στο κεφάλαιο, γιατί έχω τελειώσει και έχω σπουδάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο.
0: Λοιπόν,
1: στο κεφάλαιο πολιτικά κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά ας έρθουμε στο σήμερα. Λοιπόν, το σήμερα λοιπόν τι έχει γίνει. Από τη στιγμή παρατήθηκε ο Σωκράτης ο Φάμελος, ο οποίος είπε: εγώ δεν μπορώ να υπηρετήσω μια διαφορετική πολιτική και στρατηγική, η οποία να είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Παρετούμε, φεύγω. Ακολούθησαν αρκετές παρετήσεις τελεχών και ακόμα και χθες πολιτικής γραμματείας, βουλευτών και πολλής κόσμος. Αυτό έχει εκ των πραγμάτων, το κόμμα περνάει στα χέρια της ισοκομματικής αντιπολίτευσης. Από τη στιγμή που η πλειοψηφία αποχωρεί, κάποιοι μένουν στην αίθουσα και παραλαμβάνουν το κόμμα. Λοιπόν, το κόμμα λοιπόν έχει περάσει και επισήμως από χθες. Τα κλειδιά δηλαδή έχουν δοθεί στην ισοκομματική αντιπολίτευση και στην Τρόικα Παπάς Πολάκης Δούρου. Τώρα θα ανοίξουν οι διαδικασίες για να γίνει η εκλογή Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Πριν από αυτό όμως θα συνεδριάσει, εκτιμώ αύριο, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέξει γραμματεία. Γιατί αυτό?
0: Ναι, γιατί έχουμε πρέπει και ένα κοινοβουλευτικό blackout τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς. Πρέπει να εκλέξει γραμματεία κοινοβουλευτική ομάδα για να μπορεί ο γραμματέας να στείλει αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής ότι επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Πολάκης, προκειμένου να συνεδριάσει εκ νέου μετά, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτή την εβδομάδα ή αν γίνει στις αρχές της άλλης, πιο πιθανό να γίνει στις αρχές της άλλης, μια συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας για να εκλέξει πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Για την ώρα πάντως, βλέποντας το ποιοι θα μείνουν, μένουν περίπου 7-8, καθώς θα αποχωρήσουν τις επόμενες ημέρες πολλοί βουλευτές. Αυτοί οι 7-8 θα κληθούν να είναι 9 από τις αποδοχές των εδρών. Θα κληθούν λοιπόν να εκλέξουν το νέο πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βλέποντας τα ονόματα σε σχέση με την ανθρωπογεωγραφία, βλέπω ότι τουλάχιστον για την ώρα, γιατί για ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, λοιπόν, βλέπω και έχει ένα προβάδισμα η Δούρου, για την κοινοβουλευτική ομάδα μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σε σχέση δηλαδή με τις επιλογές ενδεχομένως που θα κάνουν οι βουλευτές, οι αναπομείνοντες βουλευτές του κόμματος. Έχει μια ακόμα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, δεν ξέρω αν θα την κάνουν διήμερη, σίγουρα πάντως θα γίνει το Σάββατο, είναι μία μέρα. Λοιπόν, εκεί θα εξυγκεντρωθούν τα στελέχη της κομματικής αντιπολίτευσης μέχρι χθες που πλέον έχουν πάρει το κόμμα στα χέρια τους. Δεν ξέρω αν θα πάνε κάποιοι της πλειοψηφίας. Μου λέγανε ότι ενδεχομένως να πάμε. Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά για να τα πούμε και να σηκωθούμε να φύγουμε. Σε αυτή τη λογική και μόνο, όχι γιατί. Κατακλείδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν κατεβαίνει αυτόνομος στις εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι όποιος θα ηγηθεί του ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι από τη στιγμή που κατεβάζει ψηφοδέλτιο είσαι απέναντι σε οποιοδήποτε κόμμα, όχι απέναντι στον Τσίπρα μόνο. Βέβαια το θέμα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής, ότι έχουν φύγει σχεδόν όλοι. Δηλαδή όταν λέω σχεδόν όλοι εννοώ από τη βάση. Τα στελέχη, οι οργανώσεις έχουν φύγει ή έχουν παραιτηθεί. Έχουν φύγει για την αμαλίας για το κόμμα του Τσίπρα ή έχουν παραιτηθεί λόγω των εξελίξεων. Και δεν ξέρω εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκηρύξει εκλογές τέλος Αυγούστου με σκοπό να τις κάνει τέλος Σεπτεμβρίου, αν αυτό το σκηνικό θα ευνοήσει το ΣΥΡΙΖΑ ή θα προλάβει καν, ή αν θα προλάβει να κατέβει, θα είναι πολύ όπως το λένε, δύσκολα τα πράγματα με ανεμομαζώματα και ανεμοσκορπίσματα.
0: Θα έχει τη μικρότερη δυνατή συσπήρωση, αν την έχει κιόλας.
1: Ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, μια και συμμίξα τώρα για εκλογές, ανοίγουμε τώρα ένα κεφάλαιο.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: Γιάννη, απλά μια ερώτηση, επειδή είναι σίγουρα προϊονίζονται καταλυτικοί οι κλειδονισμοί τώρα από τις εσωτερικές συγκρούσεις στο κόμμα. Τελικά πόσο λάθος ή πόση ζημιά, αν θέλεις, έκανε η προτροπή, να το πω έτσι, του Σοκράτη Φάμελου να υποστηριχθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και που τελικά μετά από, τέλος πάντων, πολύ σύντομο διάστημα, βλέποντας ότι δεν υπάρχει κάποια ανταπόκριση από τον Αλέξη Τσίπρα, οδηγήθηκε ο ίδιος σε παρέτηση. Δηλαδή αυτό πόσο επηρέασε.
1: Ο Φάμελος κατέβηκε με μία γραμμή, ίδιο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και την μέρα που mm-hmm. ο Σοκράτης ο Φάμελος mm-hmm. έκανε την πρόταση, mm-hmm. δεν έχει στα καλύτερα του, 1,5% κατέγραφε. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα δηλαδή το επηρέασε. Ο Φάμελος κινήθηκε σε μία γραμμή ότι ένα κόμμα mm-hmm. δεν μπορεί να πάει απέναντι στον ιδρυτή του, δηλαδή στον ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τον Αλέξη Τσίπρα θεώρησε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρξει μια συμπόρευση με την Ελλάδα. Δεν υπήρξε mm-hmm. το αντίστοιχο νεύμα ναι. από την από πλευρά της Κουμουνδούρου. Ναι. Εδώ ναι. θα σου δώσω τώρα και μια είδηση.
0: Ευπρόσδεκτη.
1: Λοιπόν, ας με διαψεύσουν, δεν πειράζει. Ναι. Δουλειά τους είναι να διαψεύδουν. Λοιπόν, κάτι βέβαια το οποίο δεν επιβεβαιώνεται. Αυτό που σας πω δεν το επιβεβαιώνουν για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, ότι ο Σοκράτης Φάμελος φέρεται να έχει επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα mm-hmm. Λίγες ημέρες πριν την παραίτησή του και mm-hmm. διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει πλέον πεδίο συνεργασίας σε κομματικό επίπεδο. Αλλά ο Τσίπρας λέει, ελάτε, παραιτηθείτε από ουδέδρες, βουλευτές, ελάτε σε μένα, αλλά ως άτομα, όχι ως κόμμα. Ναι. Είδε λοιπόν ότι ναι. εκεί δεν περπατάει ναι. και προχώρησε στην δήλωση που έκανε με την παρέτηση.
0: Με την παρέτηση.
1: Σου θυμίζω κάτι. Ναι. Αν δεις τη δήλωση προσεκτικά, mm-hmm. λέει μέσα ο κύριος mm-hmm. Φάμελος, mm-hmm. έκανα ό,τι μπορούσα για να αποτρέψω το διχασμό στον χώρο της αριστεράς.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι η φράση αυτή ομολογεί αρκετά πράγματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω μετά και την Κεντρική Επιτροπή θα κάνει το Σαββατοκύριακο, μετά θα μπει σε μία ρότα, δεν θα υπάρχουν πλέον, εκτιμώ, αντίπαλες ομάδες, ναι. μία θα είναι η ομάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, αν και από ό,τι μου έλεγε ένας βετεράνος της αριστεράς με ηγετικό ρόλο, ναι. φίλος μου, ναι. λοιπόν, μου λέει, ένας λέει να μείνει λύση στο ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνει φράξια με τον ίσιο του.
0: Να σου πω, για τις, ναι, σωστό, ναι. Για τις δηλώσεις του Παύλου Πολάκη, ξέρετε πολλούς καλύτερους υποψήφιους πρόεδρους από μένα για το ΣΥΡΙΖΑ και τέλος πάντων μίλησε έτσι, υποτιμητικά να το πω, επίοικος χαρακτηρισμός.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Δεν τον βοηθάνε αυτές οι δηλώσεις τον Πολάκη. Ο Πολάκης, να σου πω κάτι. Ο Πολάκης έχει χαρίσματα. Έχει χαρίσματα. Ένας άνθρωπος έτσι που παλεύει, μάχεται, ξέρω εγώ, μπαίνει μπροστά, είναι μάχες. Αλλά είναι ακριβώς, διακατέχεται από το σύνδρομο της Καρδάρας. Δηλαδή, τη γεμίζει ναι, ναι, ναι. καρδάρα και
0: αδική,
1: την κλωτσάει τα φύλλα.
0: Αδικεί τον εαυτό του πάρα πολλές φορές.
1: Αδικεί τον εαυτό
0: του. Με τον τρόπο που λέει, ξέρω εγώ, ναι.
1: σήμερα τον έλεγε και έκανε κάτι δηλώσει και έλεγε μόνο εγώ μπορώ, η Ρένα Δούρου δεν μπορεί για να φέρω το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι, δεν μπορεί να συγκεντρώσει αξιοπρεπές
1: προσωπικές. Ξέρεις τι αυτές οι δηλώσεις. Ναι. Αυτές οι δηλώσεις σε τέτοιες φάσεις εσωτερικού προεκλογικού ναι. αγώνα και δραστηριότητας mm-hmm. μου θυμίζουν κάτι δηλώσεις του Βενιζέλου την εποχή που διεκδικούσε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και τελικά ναι. κατάφερε, το μόνο που κατάφερε ήταν να χάνει αντί για να κερδίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις ο κανόνας δει, ο χρυσός κανόνας δει, υπάρχει ένα χρυσός κανόνας. Λες λίγα και πράττεις πολύ περισσότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πάντως θεωρείς ότι ναι. είναι ο βασικός υποψήφιος, δηλαδή είναι το φαβόρι
1: αυτό. Όχι, δεν είναι. Ο βασικός υποψήφιος θα γίνει σκληρή μάχη καταρχάς για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής.
0: Για την Προεδρία. Ναι.
1: Της
0: για την Προεδρία του κόμματος, λέω.
1: Τώρα εκεί πας πολύ μακριά.
0: Πάω πολύ μακριά.
1: Πήρες τη βαλίτσα από τη Ρόδο και την έφερες στην Αθήνα με τη μία.
0: Ωραία. Εντάξει. Υπάρχουν και τα μέσα τώρα.
1: Κράτατε στις παραλίες της Ρόδου την προτιμούσε να παράσει στο κέντρο της Καρδίνης.
0: Ωραία, ωραία. Να την κρατήσω εδώ.
1: Τώρα για να γίνει, άκου τώρα για να καταλάβει και ο ακροατής διαδικαστικά πώς θα λειτουργήσει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Το καθιστατικό προβλέπει ότι η εκλογή γίνεται από τη βάση.
0: Σωστά.
1: Τέτοια ώρα όμως τέτοια λόγια. Λοιπόν, επειδή έχουμε καλοκαίρι, έχουμε μπάνιο του λαού, ενδεχομένως να έχουμε εκλογές. Όλα αυτά θα γίνουν μετά.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάει σε ένα συνέδριο έκτακτο, το συνέδριο θα αποφασίσει το κτλ. Και μετά το συνέδριο, όποιος θέλει, αφού δηλώσει την υποψηφιότητα του εκεί, λέει, πάνε τώρα στη βάση, όσοι έχουν μείνει εδώ, 5, 10, 15, 20, πόσοι μείναμε, λοιπόν, να ψηφίσουμε για να βγάλουμε τον πρόεδρο. Πώς θα πάει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, πρόσεξε. Το καταστατικό προβλέπει ότι θα συγκροτηθεί μια συλλογική ηγεσία. μια επιτροπή εκλογών. Και τίθεται κάποιος επικεφαλής του εκλογικού αγώνα.
0: Σωστά.
1: Σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως μπορεί να τεθεί εκεί στη συλλογική ηγεσία να τεθεί επικεφαλής του εκλογικού αγώνα, λέω εγώ τώρα, ο Πολάκης και να οδηγήσει το κόμμα στις εκλογές. Κάπως έτσι λοιπόν γίνονται και τα διαδικαστικά για να καταλάβεις πώς λειτουργεί αυτό το περίπλοκο κόμμα που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, εκλογές.
0: Εκλογές, για πες, θα έχουμε μετά.
1: Έχεις χρόνο γιατί σε βλέπω ότι έχει πάει μία ώρα.
0: Μετά τη ΔΕΘ ή τέλος πάντων τέλος Αυγούστου. Ναι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σ' ακούω.
1: Θα σου πω το εξής.
0: Ναι.
1: Γράφουμε όλοι και λέμε, όλοι οι δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τα λέμε εμείς. Δεν γράφουμε το κεφάλι μας, δεν βγάζουμε από την κοιλιά μας.
0: Εννοείται.
1: Ότι θα γίνουν εκλογές προώρες.
0: Ναι.
1: Αυτά πιστοποιούνται μέσα από διάφορα γεγονότα και με διάφορες δηλώσεις που γίνονται από διάφορες κινήσεις από την πλευρά.
0: Και από πληροφορίες. Ναι, βέβαια.
1: Από πληροφορίες.
0: Ναι,
1: λοιπόν, θα σου πω τώρα το τελευταίο. Το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Βγήκε χθες στο Άξιον ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ο Νικήτας Κακλαμάνης είναι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, πρόεδρος της Βουλής. Και μάλιστα έχει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα καταμένο ο κύριος Κακλαμάνης. Δεν κρύβονται τα λόγια του. Απ' αυτό που πιστεύει, τέλος.
0: Ναι, δεν φαίνεται.
1: Τον έχω δει δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις να λέει αυτό που πιστεύει, ακάθεκτα να έχει κόστος.
0: Ναι.
1: Του το πιστώνω. Βγαίνει λοιπόν στο Άξιον και τι λέει. Άκου, επιλέξεις το διαβάζω. Σήμερα λοιπόν μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση.
0: Μάλιστα.
1: Την Πέμπτη η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες. Αυτό σημαίνει ότι πριν φύγει η 31η Ιουλίου θα γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και πριν φύγει ο Αύγουστος θα έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία, γύρω στις 25.
0: Μάλιστα.
1: Ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου, λέει, θα μπορούσε να σκεφτεί. Γιατί σαν και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2020. Μπορούσε να γίνει το Σεπτέμβριο, είπε.
0: Ναι.
1: Και πρόσθεσε.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος την τερματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Τα λέει αυτό ο κ. Κακλαμάνης, δεν τα λέμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, όμως, θα σου πω το εξής με βάση το ρεπορτάζ που έχω εγώ και από τις πληροφορίες που συλλέγω. Από
0: ναι.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφήνει όλα τα παράθυρα ανοιχτά. Δεν έχει ακόμα οριστικά πάρει τις αποφάσεις του. Αφήνει και το παράθυρο του Μαρτίου 27, το οποίο λέει συνεχώς.
0: Ναι.
1: Αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν, δεν το έχει πει ο ίδιος, αλλά με τη μέσο διαρών,
0: ναι.
1: ότι αφήνει και το παράθυρο του Σεπτεμβρίου, τέλος Σεπτεμβρίου για εκλογές.
0: Μετά τη ΔΕΘ.
1: Τρεις θα είναι, ναι, τρεις θα είναι οι λόγοι, θα σου πω, τα στοιχεία τα οποία θα κρίνουν, οι παράγοντες οι οποίοι θα κρίνουν τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Ο πρώτος παράγον θα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα του καλοκαιριού. Επειδή ξέρω τον Κυριάκο Μητσοτάκη που λειτουργεί σε αυτό, δηλαδή θέλει να έχει μια καλή εικόνα σε σχέση με την απόδοση της τουριστικής κίνησης.
0: Ναι.
1: Το τι θα αφήσουν και ευχόμαστε να μην αφήσουν τίποτα πίσω τους οι φωτιές, μέχρι στιγμής καλά πάμε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια εκείνη την ώρα το τι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν μιλάμε για τρία πράγματα. Αυτά τα τρία πράγματα θα μπουν πάνω στο τραπέζι και μεταξύ 15 με 20 Αυγούστου που ο κύριος Μητσοτάκης θα βρει στην πατρίδα μου και στη δική του πατρίδα στην Κρήτη στα Χανιά. Εγώ από το Ρέθμιο, ο κύριος Μητσοτάκης στα Χανιά.
0: Λοιπόν,
1: κοντά είμαστε, ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν θα ληφθούν οι αποφάσεις, οι τελικές για το αν θα πάει σε εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου ή αν θα πάει το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εσύ λοιπόν θα έχεις το νόση το εξής και οι ακροατές. Εκεί μετά τις 20, γύρω στις 20 του Αυγούστου, να πάμε σε εκλογές, θα έχουν αρχίσει και έχουν γίνει οι διαρροές, αντιλαμβάνεις, δεν χρειάζεται να το πω.
0: Ναι, όχι.
1: Είναι αυτονόητο. Λοιπόν, αν δεις λοιπόν τις διαρροές ότι οι εκλογές κλείδωσαν για το Σεπτέμβριο, ετοιμάσου. Αν δεις πάλι ότι οι εκλογές κλείδωσαν για το Μάρτι, θα κάνει με λίγη υπομονή να περάσει και ο χειμώνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, τώρα δεν ξέρω για τις δημοσκοπήσεις, Γιάννη, πόσο. Επειδή ανέφερες και σωστά, ως ένας παράγοντας σημαντικός, τον οποίο θα λάβει υπόψη του, θα μετρήσει ο Πρωθυπουργός όταν καθίσει να σκεφτεί κάποια πράγματα. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον, επειδή λέμε συνεχώς ότι τι αποτυπώνουν μια δημοσκόπηση σημερινή, χθεσινή, προχθεσινή, της επόμενης εβδομάδας, την ψυχολογία της στιγμής.
1: Και η ψυχολογία της στιγμής είναι γι' αυτό ακριβώς. Επειδή τη ψυχολογία της στιγμής και τη φωτογραφία της στιγμής αποτυπώνουν, γι' αυτό λοιπόν θα θέλει να θελήσει να δει εκεί μετά τις 15 Αυγούστου 20, τι καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει πίσω και
0: ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει πίσω.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, διότι λάβει υπόψη σου κάτι, το οποίο για μένα παίζει πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ έχω πει κάτι και το λέω μεταξύ των συναδέλφων εκεί μεταξύ σοβαρού και αστείου. Κοιτάξτε, οι κάλπες Οι ελληνικές κάλπες λέω περνάνε μέσα από τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή, τι εννοείς? Πίστεψα κάποια στιγμή, ειλικρινά, ότι στο προηγούμενο διάστημα λέω θα τον τελειώσει τον πόλεμο. Τραμπ, λίγο από εδώ, από εκεί, θα μπορούμε να τελειώνουμε. Αυτοί δεν τελειώσαν όμως. Αυτοί βομβαρδίζουν ο ένας τον άλλο κάθε μέρα. Αυτό όμως τι έχει σαν συνέπεια? Έχει σαν συνέπεια να αυξάνονται οι τιμές σε βενζίνες, καύσιμα, ενέργειες και ούτω καθεξής. Εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τα στενά του Ορμούς, αυτό. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει να πάει σε εκλογές το Μάρτιο 27. Αυτό θα αποτυπωθεί μέσα σε μια διάρκεια όλη τη χειμώνα, το οποίο θα είναι σε βάρος της κυβέρνησης. Δηλαδή, ό,τι και να εξαγγείλει στη ΔΕΔ, όσο καλά και να είναι τα μέτρα, εγώ πιστεύω ότι θα είναι καλά. Δηλαδή, πιστεύω ότι θα εξαγγείλει ένα δυνατό πακέτο
0: Μητσοτάκης. Ναι, και νομίζω θέλει αυτό να το κάνει πριν πάει σε εκλογές.
1: Ναι, λοιπόν, μα δεν καταλαβαίνω. Ακόμα και να τις προκηρύξεις στις 28-29 Αυγούστου.
0: Ναι, δεν θα γίνουν τον Αύγουστο, ναι, σωστά, ναι. Θα πάμε για τέλος Σεπτέμβριο.
1: Θα εξαγγείλει το πακέτο του. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν παίζει ρόλο σε αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να πας να εξαγγείλεις ένα πακέτο 2 δισεκατομμυρίων στη ΔΕΦ. Να σου έρθει ένας χειμώνας που θα αποτυπώνονται οι συνέπειες του πολέμου στον κόλπο. Δεν θα θυμάται κανείς το Μάρτιο τι πήρες τις φέδες το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Για να στήσεις κάλπες. Λοιπόν, όλα αυτά τα βάζεις κάτω, και λες να σου θέσουμε το πάζλ, να δούμε πού ακριβώς οδηγούμαστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά κρατάω κάτι από τον κύριο Μητσοτάκη, του το πιστώνω σε σχέση με την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Ναι. Τότε λέγανε πάλι, όλοι, θα πάει σε εκλογές στη μέση τετραετία, θυμάσαι ότι είχαν γίνει πάλι τα άλλες ιστορίες, ξέρω εγώ κτλ. Και έλεγε ο Μητσοτάκης, δεν θα πάω σε εκλογές, θα τελειώσω τετραετία, θα πάρω και συνταγματική προθεσμία. Σχεδόν πήρε συνταγματική προθεσμία. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει. Τα βάλει στη ζυγαριά όλα, τα έχει βάλει όλα πάνω στη ζυγαριά, αλλά δεν έχει ακόμα καταλήξει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, οι πιθανότητες, αν μιλήσουμε μαθηματικά, είναι 50-50.
0: Μάλιστα. Ναι, είσαι σαφέστατος. Μήπως στο τέλος χρειαστούμε και το VAR, Γιάννη.
1: Το VAR έτσι και θα το χρειαστούμε.
0: Ναι.
1: Για να ελέγξουμε τις αμφισβητούμενες.
0: Σωστά. Δηλαδή, για να μας δώσει καθαρότερη εικόνα.
1: Για να κλείσουμε λίγο με Μουντιάλ.
0: Ναι, αμέ.
1: Λοιπόν, εσύ τα ξέρεις πολύ καλά. Είσαι ένα εξαιρετικός.
0: Εντάξει, όλοι τα ξέρουμε.
1: Εγώ θέλω να πω γιατί οι ακροατές μπορεί να μην το ξέρουν. Στέλιος Αρέσκος. Από τους κορυφαίους τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτες όταν καταπιανόταν με το αθλητικό ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, από τους κορυφαίους.
0: Κρύβε λόγια.
1: Λοιπόν, έχουμε Αγγλία-Ισπανία.
0: Όχι. Έχουμε απόψε Γαλλία-Ισπανία.
1: Ισπανία,
0: και αύριο Αγγλία-Αργεντινή. Ναι. Προβλέπει ζευγάρι τελικού.
1: Καμία από τις τέσσερις δεν μου είναι.
0: Συμπαθείς.
1: Η Γαλλία λίγο τη συμπαθούσα, να σου πω κάτι. Ναι. Συμπαθούσα τη Γαλλία, αλλά με έχει εκνευρίσει αυτή η αλαζονία του Εμπαπέ.
0: Ναι.
1: Βγάζει μια αλαζονία.
0: Και δεν είναι ο μόνος που τη βγάζει αυτή την αλαζονία στη Γαλλία. Στην ομάδα της Γαλλίας. Ναι.
1: Μιλάω για το συγκεκριμένο τώρα.
0: Ναι. Okay.
1: Γιατί αυτό ηγείται. Και αυτό με ενοχλεί αφάνταστα. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα ειλικρινά να το γούσταρα πολύ να έβλεπα στο τελικό του Μουντιάλ, ξέρω εγώ, το Μαρόκο, τη Σενεγάλη, την Αχτή Ελεφαντοστού. Να βλέπω τέτοιες ομάδες.
0: Δηλαδή, την Νορβηγία, ίσως από την Ευρώπη.
1: Την Νορβηγία, ναι. Κρίμα, ρε. Ήταν κρίμα η Νορβηγία να πει.
0: Ήταν και άδικο. Ήταν και άδικο.
1: Άδικο και έτσι όπως εξελίχθηκε.
0: Σταθούμε και σε περιπτώσεις δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Ούτε ένα φίλο ο οποίο ασχολείται πολύ με τα αθλητικά, πολύ όμω, σε βαθμό δηλαδή που να μην κάνει άλλη δουλειά στη ζωή του.
0: Ναι.
1: Όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ, μου λέει το εξή: αν παίζει δυστύχημα, θα σου πω λέει κάτι. Το λέγε. Μου λέει, βάλε αν έχει, μου λέει κάτι λίγα λεφτά, ότι θα το πάρει η Αγγλία. Στην αρχή τώρα τη.
0: Ναι.
1: Ξεκινούσε.
0: Ναι, γιατί και πολλοί κόσμος το λέει, έχουμε τα 60 χρόνια. Αυτό. Λέω εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Από πολύ νωρίς έχουμε τα 60 χρόνια από την τελευταία φορά που σήκωσε το παγκόσμιο κύπελλο η Αγγλία. Στο σπίτι δεν έχει σημασία, γι' αυτό και υπάρχει.
1: Στέλιο, δεν έχει την ομάδα για παγκόσμιο, για να πάρει παγκόσμιο τίτλο τώρα.
0: Γιάννη μου, όχι, αλλά εδώ που φτάσαμε είναι ένα μάτς με την Αργεντινή, η οποία Αργεντινή, εάν τη βγάλει στο μέση, θα μου πει ναι, εντάξει, άμα τη βγάλει στο μέση, χαίρομαι πολύ. Αλλά τέλος πάντων δεν φοβίζει, πέρα από το Μέση, ο οποίος είναι ικανός ακόμα και τώρα να διαμορφώσει ένα μάτς μόνος του, ένα αποτέλεσμα, μένει μετά ένα παιχνίδι, δηλαδή αν περάσει στην Αργεντινή, με όποια ομάδα και να βρεθεί στο τελικό η Αγγλία.
1: Ο τελικός είναι τελικός.
0: Ναι, είναι τελικός. Καταλαβαίνεις με ποια έννοια το λέω.
1: Ο Μέση δεν ξέρω αν έχει το θεϊκό χάρισμα του Μαραντόνα, Λοιπόν, να χρησιμοποιήσει και αυτό το χέρι του για να πετύχει κάποιο γκολ.
0: Και τότε δεν είχαμε και VAR, ξέρεις, οπότε, ναι.
1: Ναι, είδε φοβερό.
0: Βέβαια.
1: Εκείνη την εποχή το VAR.
0: Το χέρι του Θεού.
1: Δεν θα μετρούσε τον γκολ του Μαραντόνα. Άρα λοιπόν, ποια θα ήταν η πορεία τη Αργεντινή.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
1: Θα έπαιρνε τον παγκόσμιο κύπελλο τότε. Στο Μεξικό δεν ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Στο Μεξικό δεν ήταν πάλι τότε.
0: Ναι.
1: Θα έπαιρνε τον παγκόσμιο κύπελλο.
0: 86.
1: Εγώ είμαι υπέρ τη παρουσία του VAR στο άθλημα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Διότι κάνει και λάθη, αλλά. Στο σύνολό του αποκαθιστά αδικίες.
0: Βέβαια.
1: Αποκαθιστά αδικίες, δεν συζητάω.
0: Ξέρεις δηλαδή, που χάνεται λίγο όμως αυτό που λέμε η ομορφιά. Στο ότι τα 5 εκατοστά, το γόνατο λίγο πιο μπροστά, η φτέρνα λίγο πιο πίσω.
1: Το δάχτυλο λίγο.
0: Ναι, εντάξει, και βλέπεις καμιά φορά πολύ όμορφα γκολ πραγματικά σε εκτέλεση, τα οποία για αυτά τα χιλιοστά, τα εκατοστά ακυρώνονται.
1: Διάβαζα και εκείνο με αυτό, διάβαζα μια δήλωση που είχε κάνει ο Μαραντόνα όταν ζούσε και είπε ότι αν κάποια στιγμή λέει το παγκόσμιο κύπελλο γίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμάστε ότι θα έχουμε τουλάχιστον 3 διαλύματα για να κάνουν διαφημίσεις. Ναι. Νομίζω ότι δικαιώθηκε, διότι βρήκαν τον τρόπο οι Αμερικάνοι προκειμένου, προκειμένου να κάνουν διαφημίσεις.
0: Είναι πολλά τα λεφτά για λοιπόν.
1: Είναι πάρα πολλά, εντάξει.
0: Είναι πολλά τα λεφτά. Αλλά εντάξει, με κάποιους άλλους τρόπους, δηλαδή υπήρξαν και κάποια αντίμετρα, δεν μπορείς να περιμένεις, ξέρω εγώ, 5 λεπτά να εκτελέσει ο άλλος ένα πλάγιο out, δεν μπορεί να καθυστερείς.
1: Αυτό είναι αυτό.
0: Εντάξει,
1: αυτό
0: ναι,
1: δίκιο,
0: αυτό λέω.
1: Δίκιο.
0: Προσπαθεί από εκεί η FIFA και η UEFA να κερδίσουν λίγο χρόνο, να παίζεται πιο πολύ μπάλα και όχι να έχουμε τόσες πολλές καθυστερήσεις. Ναι, εντάξει.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, οπότε για τελικό δεν μου είπες, προβλέπεις έτσι τώρα μια διέστηση, πες μια.
1: Κοίτα, βλέπω την Αγγλία στο τελικό.
0: Ωραία. Και τη Γαλλία.
1: Βλέπω τους... Ναι, βλέπω Αγγλία-Γαλλία στο τελικό.
0: Αγγλία-Γαλλία, μάλιστα.
1: Ναι, βλέπω δηλαδή.
0: Ποτέ ξανά.
1: Ναι, ακριβώς. Βλέπω δηλαδή τη μάχη τα στενά της μάχης να ξαναπέρνει φωτιά.
0: Τα στενά της μάχης, ναι.
1: Το βλέπω αυτό το έργο.
0: Όπως θα αναβιώσουν μνήμες από την ιστορία των Φόκλαντ αύριο. Λοιπόν.
1: Αύριο είναι. Μα δεν το, οι Αργεντίνοι δεν το έχουν ξεχάσει ποτέ.
0: Όχι βέβαια.
1: Ποτέ δεν το ξεχνάνε.
0: Όχι, μα δεν. Άκουσες, δεν διάβασες, σίγουρα θα το έχεις δει ότι θα φορέσουν μάλιστα και τις εμφανίσεις της ομάδας του 86.
1: Που παίξανε τότε με το.
0: Μπράβο. Λοιπόν,
1: με το Μαραντόνα.
0: Και καλά για να. Ναι.
1: Για να θυμίσουν και να
0: αποτελέσει μεγαλύτερο φόβητρο αυτό το.
1: Συνείδηση της εποχής εκείνης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή
0: βέβαια.
1: Δεν ξεχνάμε το τι έγινε στα.
0: Δεν ξεχνάμε τι έγινε τότε. Μάλιστα. Ωραία. Να έχουμε να περιμένουμε, να έχουμε να βλέπουμε. Ωραία πράγματα. Και πολύ ωραία βέβαια και όλα αυτά που μας είπες, πολύ διαφωτιστικά. Γιάννη, θα έχουμε σίγουρα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είτε έχουμε εκλογές, είτε όχι. Εντάξει. Εξελίξει θα υπάρξουν καταλυτικές. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Γιάννη. Ευχαριστώ.
1: Επίσης,
0: να είσαι καλά.

Νομίζω ότι η κουβέντα με τον Γιάννη Φασουλά δεν θέλεις να τελειώνει ποτέ. Απολαυστικός, διαφωτιστικός, έγκυρος όπως πάντα σε όλα τα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα γεγονότα, με τις ειδήσεις στην αριστερά. Λοιπόν, μια μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε για το ζουμί της δεύτερης ώρας εκπομπής.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε, Ρόδος είναι και γυρίζει. Δεύτερο μέρος της εκπομπής σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε πριν με τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη της ΕΡΤ, τον Γιάννη Φασουλά, για τις πολιτικές εξελίξεις, για τα όσα συμβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων αυτή την περίοδο, και για την βενζίνη που το έφερε η κουβέντα, για τα καύσιμα, επειδή υπάρχει δήλωση του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, του κ. Χατζηδάκη, ότι από σήμερα ισχύουν οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ, μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στην απλή αμόλυβδη και κατά 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στις τιμές πώλησης των δηληστηρίων προς τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων. Τώρα τι θα καταλάβει ο καταναλωτής αν θα νιώσει αυτή την έκπτωση, εξαιρετικά αμφίβολο, όταν έχουμε την αγορά των καυσίμων να κινείται μεταξύ σφύρας και άκμονος, που λέμε, μεταξύ σκύλας και χάριβδης, και κατά συνέπεια η τσέπη του καταναλωτή από τη μία έχει να αντιμετωπίσει την ανάκαμψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου, που προκαλεί βέβαια η επανέναρξη των εχθροπαξιών στο Ιράν. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, μία τελειώνει ο πόλεμος, μία ξεκινάει και δεν φαίνεται να έχει τέλος αυτό το σαν μπαλάκι του τένις. Λοιπόν, και από την άλλη έχουμε και την απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει μέχρι τέλος Ιουλίου τις εξαγωγές ντίζελ, μετά τα πλήγματα που δέχτηκαν οι Ρώσοι στα δηληστήριά τους τις τελευταίες μέρες από τους Ουκρανούς. Και όλα αυτά ενώ είμαστε στην καρδιά της τουριστικής σεζόν, αυξημένη ζήτηση για βενζίνη, και σε μια περίοδο που τα αποθέματα στο εν λόγω καύσιμο παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί επαρκώς.

Να πούμε ότι έχουμε ανακοίνωση τη σύνθεση των νομαρχιακών επιτροπών βορείων και νοτίων δωδεκανήσων στο ΠΑΣΟΚ, με τη νέα σύνθεση να περιλαμβάνει πρόσωπα που θα αναλάβουν την ευθύνη του συντονισμού και της οργανωτικής λειτουργίας της νομαρχιακής επιτροπής, καθώς και τους υπεύθυνους για κρίσιμους τομείς όπως το οργανωτικό και η επικοινωνία. Λοιπόν, τώρα για τα νότια δωδεκάνησα έχουμε στη θέση του γραμματέα της νομαρχιακής επιτροπής τον Παναγιώτη Μπουλιέρη. Αναπληρωτής γραμματέας αναλαμβάνει ο Μανώλης Παπαδόπουλος, υπεύθυνος οργανωτικού ορίστηκε ο Βασίλης Καρνάβας, ενώ την ευθύνη της επικοινωνίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Κοροναίος. Την νομαρχιακή επιτροπή στελεχώνουν ακόμα οι Σπύρος Αλιφέρης, Χρήστος Γιαννούτσος, Σοφία Ζούλη, Γιώργος Κοσμάς, Σοφία Μαντίκου, Δημήτρης Μαρκούτσος, Παναγιώτης Δεϊμεντές, Αγαπητός Πάλας, Μανώλης Πρεάρης, Νίκος Ράπτης, Μιχάλης Ροδίτης, Γιώργος Σαβίδης, Αντώνης Αμψάκος, Μιχάλης Τουρής, Νίκος Φωτάκης, Μιχάλης Χατσικαντής και Σάβας Χατζησάβας. Τώρα, αντίστοιχα για τα βόρεια δωδεκάνησα, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής εξελέγει η Στέλλα Σουλή, με αναπληρωτή γραμματέα τον Μανώλη Αλαβάνο.

Παρά τις όποιες δυσκολίες και τις δύσκολες αντίξουες συνθήκες που επικρατούν γεωπολιτικά, έχουμε αύξηση στην τουριστική κίνηση. Στο νησί έχουμε αύξηση ποσοστό 4,2 τουλάχιστον στον αριθμό των τουριστών που ήρθαν μέχρι τον Ιούνιο, μάλλον σε όλη τη διάρκεια του Ιουνίου, στο νησί με πτήσεις τσάρτερ, όπως ανακοίνωσε και η Fraport Greece. Τον περασμένο μήνα διακινήθηκαν περίπου περισσότερο από 1 εκατομμύριο επιβάτες, από τους οποίους σχεδόν η μισή, 500.000, έφτασαν με πτήσεις τσάρτερ, 20.744 περισσότεροι σε σχέση με το 2025.

Προσοχή, σήμερα γενικώς υπάρχει ειδοποίηση από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου είναι πολύ υψηλός, συγκεκριμένα στην κατηγορία 4, και αυτό αναγκάζει όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής. Τώρα, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν, όσοι κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή ακόμα και στην πόλη, νομίζω ότι τους γίνεται αντιληπτό το πόσο, το ότι έχουμε μποφόρ. Λοιπόν, θα ισχύσει και απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, κυρίως στις περιοχές των νησιών Ρόδου, Σίμης, Κο, Καλύμνου και Καρπάθου.

0: Το νομορχιακό τμήμα Αδειδή Δωδεκανήσου συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση και καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πάρουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας. Στο Πένθος βυθίστηκε ο Ακουσίλαος Φανών. Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος έκανε γνωστό πως έφυγαν από τη ζωή ο Μάριος Μαυρογιάννης, ηλικία 45 χρόνων, πρώην τερματοφύλακας του Ακουσιλάου και του Δαμάγητου, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες, και ο Γιώργος Μαγκάνης, πρώην ποδοσφαιριστής και εκλεκτό μέλος του σωματείου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Κλείστε τα μάτια, ακούστε την ηρεμία, αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα, στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος, μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα, η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
2: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε, Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ στο στούντιο πάντα του Top FM, παρέα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, πάμε λίγο σε παλμό Μουντιάλ, γιατί όσο πλησιάζουμε προς το τέλος τόσο φουντώνει και το ενδιαφέρον. Έχουμε τους πολύ αναμενόμενους ημιτελικούς, σήμερα τον πρώτο, Γαλλία, Ισπανία, αύριο τον δεύτερο μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας. Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα αποτελέσουν το ζευγάρι του τελικού. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε

0: Στην εκπομπή ένα φίλο καταρχάς και ένα σπουδαίο όνομα, έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή που έχει περάσει από τα ελληνικά γήπεδα, έχει αφήσει πολύ έντονα το στίγμα του τις προηγούμενες δεκαετίες, τα χρόνια που τον θαυμάζαμε στα γήπεδα και με την φανέλα του Παναθηναϊκού για 10 ολόκληρα χρόνια. Έχει περάσει εδώ από τη Ρόδο, με τη φανέλα του Διαγόρα. Αγωνίστηκε για 6 μήνες και μάλιστα στη Ρόδο έκανε και το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα των ανδρών σε φιλικό παιχνίδι, μάλλον σε παιχνίδι για την προγραμματική φάση του Euro, όχι σε φιλικό μάτς, του 1988 εναντίον της Ολλανδίας. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν καταλάβει, στην αλληλεγγύη της τηλεφωνικής γραμμής ο Γιάννης Καλιτζάκης. Γιάννη, καλό μεσημέρι, μπορώ να μιλάω πολλή ώρα για τα κατορθώματά σου.
1: Να σε καλά,
0: νομίζω
1: καλά.
0: Ότι και εγώ πολύ, και εγώ. Περνάς καλά, είσαι καλά?
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Μια χαρά. Υγεία μπράβο. Να έχουμε και όλα καλά.
0: Αυτό το πιο σημαντικό. Λοιπόν, νομίζω ότι περιμένεις με τη σειρά σου τους δύο ημιτελικούς. Σήμερα να πάμε με τον πρώτο, Γαλλία-Ισπανία. Δεν ξέρω αν καταρχάς η τετράδα είναι αυτή που λίγο πολύ περίμενες ή αν...
1: Και εγώ αυτό, είναι οι ομάδες λίγο πολύ που παίρνουν, είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες θεωρώ, αυτό που παρουσιάσανε στο Μουντιάλ.
0: Ναι, με τις εμφανίσεις τους στο Μουντιάλ.
1: Γενικά, η εικόνα που είχαν στο Μουντιάλ.
0: Ναι, σωστά. Για το σημερινό ζευγάρι...
1: Θεωρώ είναι ένα ζευγάρι δύσκολο. Πιο δύσκολο δηλαδή σήμερα. Δηλαδή είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, δύο διαφορετικές ομάδες, το ισπανικό με το γαλλικό ποδόσφαιρο. Τα ποσοστά πηγαίνουν Γαλλία, αλλά εγώ θα πω Ισπανία. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα πολύ καλή, πολύ δουλεμένη. Έχουν ένα άλλο ρυθμό στο παιχνίδι τους και πιστεύω ότι μπορούν να κερδίσουν τους άλλους.
0: Είναι η ομάδα λες που θα σταματήσει.
1: Πιστεύω εγώ. Πολλοί μου λένε για Γαλλία.
0: Ναι.
1: Εγώ πιστεύω Ισπανία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θεωρώ ότι δείχνουν τα χαρακτηριστικά που έχει στην ομάδα και η ποιότητα που έχει στην ομάδα. Θα τα βγάλει στο γήπεδο. Μιλάμε για ένα μάτς έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τώρα μιλάμε για ένα μάτς.
1: Ημιτελικό για τελικό. Τι λέμε τώρα.
0: Θα μπορούσε να είναι και τελικός.
1: Πιο...
0: Εύκολα.
1: Μπράβο. Μιλάμε τώρα για ένα μάτς που ποιος θα είναι στην καλύτερη του μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι προσωπικότητες, χαρακτήρες
0: ναι.
1: που θα παίξουν μεγάλο ρόλο σε αυτόν τον αγώνα.
0: Γιάννη, μιλάμε τώρα για ονόματα και στη μία πλευρά και στην άλλη πλευρά που τρομάζουν. Καταλαβαίνεις με ποια είναι το
1: ρόλο. Εννοείται.
0: Δηλαδή, παίχτες από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης και του κόσμου. Λοιπόν, και στη μία ομάδα και στην άλλη. Να δούμε αν οι Γάλλοι βρουν τον μάστορά τους όπως τον βρήκαν στο τελευταίο Euro που έπαιξαν στον ημιτελικό με την Ισπανία και τελικά έχασαν και πήγαν οι Ισπανοί στον τελικό με τους Εγγλέζους.
1: Λοιπόν. Υπάρχει μια ρέντα. Πάντως εγώ πιστεύω ότι δίνω περισσότερα προγνωστικά προς την Ισπανία.
0: Προς την Ισπανία τη θεωρείς πιο ομάδα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Το στυλ που έχει, το κοντρόλ που κάνει στο παιχνίδι,
0: μάλιστα,
1: η δημιουργία που έχει... θεωρώ ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο.
0: Και η εμπειρία βέβαια, εντάξει, γιατί έχει και...
1: Και η εμπειρία σίγουρα.
0: Εμπειρία, ναι, βέβαια,
1: δηλαδή. Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Χωρίς να υποτιμάμε τη Γαλλία. Και η Γαλλία είναι φυσικά.
0: Όχι,
1: τι
0: βέβαια.
1: Πιστεύω εγώ. Αυτό είναι το δικό μου αίσθημα τέτοιο που
0: κοίτα
1: έχω.
0: Να δεις, οι Γάλλοι σαφώς, ναι, σαφώς έχουν κάνει τη δική τους διαφορά μέχρι στιγμής στο παγκόσμιο.
1: Έχουν πάει αποφασισμένοι θεωρώ να διεκδικήσουν το παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Αλλά... Γιατί το βλέπεις αυτό το κομμάτι,
0: Σωστά.
1: Από εκεί και πέρα, τι πιστεύω εγώ.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Όχι, εγώ απλά θα προσθέσω ότι οι αντίπαλοι μέχρι στιγμής της Γαλλίας σε καμία περίπτωση δεν ήταν στο επίπεδο της Ισπανίας. Δηλαδή, είτε η Παραγουάη, την οποία κέρδισε δύσκολα η Γαλλία με 1-0, είτε στον Όμιλο που είχαν εύκολο έργο, ακόμα και απέναντι στην στα δεύτερα, να το πω έτσι, της Νορβηγίας, είτε με το Μαρόκο που καλή ομάδα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να δυσκολέψει τους Γάλλους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο πολύ πολύ δυνατό τεστ για τους Γάλλους, να δείξουν αν πράγματι απέναντι στην Ισπανία
1: μπορούν να φτάσουν,
0: μέχρι τον τελικό. Τώρα, για το αυριανό μάτς, επίσης δύσκολα τα προγνωστικά.
1: Δύσκολα μεν.
0: Ναι. Αλλά βλέπεις...
1: ότι η Αγγλία πιστεύω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη, να πούμε ότι μπορεί να φτάσει τελικό.
0: Ναι.
1: Πιστεύω πάρα πολύ στους Γάλλους, σε Άγγλους, ναι. Αλλά θεωρώ ο Μέση...
0: Ναι.
1: Είναι ένα μουντιάλ δικό του.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Η αλήθεια είναι, αν θέλω να περάσει η Αργεντινή, είναι λόγω Μέση, η αγάπη που δίνει προς το ποδόσφαιρο,
0: ναι.
1: Για την φανέλα της ομάδος, και αυτό,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Ένα κομμάτι που εμένα, γενικώς είμαι ένας άνθρωπος που πρέπει να παίζει και για την χώρα σου, πρέπει να παίζει και για την φανέλα. Δεν έχει αξία τι λεφτά παίρνεις και τι στόχο έχεις.
0: Σωστά.
1: Τα 39 του χρόνια κάνει τη διαφορά σαν παίχτης.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει πολλά.
0: Ακόμα,
1: αυτό που λέμε.
0: Αυτό...
1: Είναι μεγάλο πράγμα. Και λόγω Μέση στηρίζω
0: την...
1: Από την άλλη, η πρόβλεψή μου ήταν ότι η Αγγλία μπορεί να φτάσει στο τελικό.
0: Ναι, που
1: αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Νομίζω ότι δεν ήταν και πολύ. Τέλος πάντων, η πλειοψηφία δεν περίμενε την Αγγλία, αν φτάσει τελικά, ότι θα μπορούσε να φτάσει μέχρι τελικό, εντάξει.
1: Ναι, ξέρω, εγώ είχα την αίσθηση ότι η Αγγλία μπορεί να κάνει την υπέρβαση, μπορούσε να κάνει την υπέρβαση.
0: Μπορούσε να κάνει την υπέρβαση, ναι. Πάντως, για να λέμε, για να είμαστε έτσι και ειλικρινείς, αν αφαιρέσουμε το Μέση από αυτή την ομάδα της Αργεντινής, δεν ξέρω, Γιάννη, αν θα μπορούσε η Αργεντινή να φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει.
1: Σίγουρα πως όχι, όμως βλέπεις η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας ενός παίχτη,
0: ναι.
1: Είναι σε τι βάθμο φτάνει να τραβήξει όπως τους άλλους.
0: Ναι,
1: δηλαδή θυμάσαι να πεις πάμε Μαραντόνα, αλλά μιλάμε και τι εργαλεία έχει δίπλα του Μαραντόνα. Αλλά ήταν ένας παίχτης που αυτά τα εργαλεία,
0: ναι.
1: Γινόταν 100% εργαλεία για αυτόν.
0: Σωστά,
1: για την ομάδα, καταλαβαίνεις, σου λέω.
0: Σωστά.
1: Μην γελιόμαστε. Είναι ένας παίχτης που τραβάει όλους τους άλλους, τους ανεβάζει ποιότητα και σου κάνει το κάτι παραπάνω που αυτά θέλεις να βλέπεις στο ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: καλός
0: ναι,
1: ή κακός.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αυτά θέλεις να βλέπεις. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Που κάπου όλο το σύστημα έχουν χαθεί ορισμένα πράγματα, προσωπικές ενέργειες, όλο αυτό το κομμάτι έχει χαθεί.
0: Ναι,
1: πάει στο
0: έτσι όπως έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Στο τρέξιμο, στη δύναμη και σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι,
1: πολύ ταχυδυναμικό.
0: Ναι.
1: Έχει χαλάσει και πολλές φορές η προσωπική ενέργεια και η έμπνευση που είχαν, το ταλέντο που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Τώρα πια είναι παιδιά γενικά δουλεμένη ακαδημίας. Δηλαδή, ξέρεις, παιδιά που δουλεύουν πάνω σε ένα πρόγραμμα και βγαίνει αυτό το πράγμα που βλέπεις αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Γιάννη, επειδή έχεις δει κατάματα, κυριολεκτικά όμως, το Μαραντόνα. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχεις βιώσει από τους λίγους, εντάξει, Έλληνες στο Μοντιάλ του 1994 στην Αμερική, τον σπουδαίο αυτόν ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω, επειδή συνεχώς γίνονται συγκρίσεις, δεν σου ζητάω να κάνεις μια σύγκριση, γιατί είναι και οι δύο
1: ατελείωτοι.
0: Ιερά τέρατα, θα πω εγώ, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά σίγουρα όμως υπάρχουν, δηλαδή, διαφορές, να το πω έτσι. Δηλαδή, αν τους βάζαμε το ένα δίπλα στον άλλον, τι θα λέγαμε, ας πούμε, σε τι διαφέρουν, σε τι μοιάζουν.
1: Κοίτα να δεις, αυτό που μπορούμε να πούμε στο ταλέντο. Από εκεί πέρα ο καθένας έχει ένα δικό του χαρακτηριστικό, εντάξει. Διαφορετικές χαρακτήρες, ο Μαραντόνα πιο έντονος χαρακτήρας, τραβούσε ορισμένα πράγματα. Είναι δύο
0: ήταν
1: μεγάλοι
0: και πιο σκληρός μέσα, δηλαδή, μέσα στο γήπεδο.
1: Θα είναι κρίμα, όποιο και να πάρω και να πω.
0: Ναι.
1: Ήταν τέτοιες οι προσωπικότητες.
0: Θα δικήσεις τον άλλον.
1: Το έχει αποδείξει, να δικήσεις τον άλλον. Δηλαδή ο καθένας έχει γράψει δικιά του ιστορία.
0: Ναι.
1: Το θέμα όμως, ένα μεν και οι δύο αγαπάνε αυτό το πράγμα που κάνουν, δεν είναι τα λεφτά στη μέση. Εντάξει, αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αγαπάνε αυτό το πράγμα που κάνουν. Αν δεν το αγαπάς αυτό το πράγμα, δεν είναι το επάγγελμά σου, δεν είναι μόνο επάγγελμα, είναι και αγάπη που έχεις, με καταλαβαίνεις,
0: σωστό,
1: λέω.
0: Σωστό.
1: Και αυτό το δείχνουνε, με καταλαβαίνεις, το δείχνουνε, όσα και λεφτά να έχει ο Μέση. Έχει 39 χρόνια ο άνθρωπος, έχει κατακτήσει όλα.
0: Είναι τα πάντα.
1: Βλέπεις με τι πάθος, με τι τέτοιο παίζει για αυτό το πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου, καταλαβαίνεις. Σου λέω, αυτό είναι η χαρά που σου δίνει στον άλλον, πώς αισθάνεται όταν προκρίνεται και κλαίει. Σου λέει κάτι αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, σωστά.
1: Σου λέει κάτι.
0: Είχε εκείνη η Αργεντινή, Γιάννη, που εντάξει δεν ήταν καθόλου εύκολο να την
1: μιλάμε τώρα για Μπατιστούτα,
0: αυτό θέλω να πω, Κανίγια, ναι βέβαια, μιλάμε για πίσω από το Μαραντόνα, υπήρχαν σπουδαία ονόματα,
1: παίχτες, ας να πάνε
0: σπουδαία ονόματα. Αυτή είναι μια διαφορά σε σχέση με τα ονόματα πλην Μέση που έχει η σημερινή Αργεντινή, με τους παίχτες δηλαδή.
1: Γίνονται εργαλεία για το Μέση όμως. Υπάρχει μια διαφορά. Όλοι γίνονται εργαλεία για το Μέση.
0: Τότε δηλαδή, συνέβαινε το ίδιο με το Μαραντόνα, δηλαδή όλοι γινόντουσαν εργαλεία για το Μαραντόνα ή όχι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο Μαραντόνα έχει την έννοια, αλλά έχει και τα εργαλεία δίπλα του να κάνει το κάτι παραπάνω. Υπήρχε διαφορά. Ναι. Υπήρχε και παίχτες με προσωπικότητα, εργαλεία μεν. Δηλαδή ο Γιάννη έρχε και προσωπικότητα. Μπατιστούτα ήταν δεινός χώρητο. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τέτοια. Ναι. Εδώ όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο Μέση. Η δημιουργία, η έμπνευση, το τελείωμα. Με καταλαβαίνεις, σου λέω, υπήρχε άλλη διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι άλλο κομμάτι. Άλλο διαφορετικό και το ποδόσφαιρο τότε με το τώρα. Έτσι,
0: σωστό,
1: είναι.
0: Σωστό. Ναι,
1: υπήρχε
0: καμία
1: μεγάλη
0: σχέση.
1: Διαφορά.
0: Καμία σχέση.
1: Εντάξει.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Έχουν αλλάξει οι ταχύτητες, έχουν αλλάξει τα συστήματα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Τώρα, αν εξαιρέσουμε τις τέσσερις ομάδες που έχουν φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, μέχρι τώρα, τι είναι αυτό που έτσι σου έχει κάνει εντύπωση στο φετινό Μουντιάλ, είτε ομάδα, είτε παίχτης, είτε κάποιο γεγονός?
1: Λίγο, κοίτα να δεις, λίγο πολύ το ίδιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έβλεπες από τις χώρες Αφρικής και ίδιο ποδόσφαιρο, ίδιο πράγμα. Εντάξει, ταχύτητα, δύναμη, το ίδιο πράγμα. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν τεράστιες διαφορές.
0: Έχουν κρίνει και αποστάσεις, λες, μεταξύ των ομάδων. Ναι.
1: Βλέπεις όμως αυτές οι άμυνες και αυτή η τακτική πόσα γκολ μπήκαν μέσα.
0: Αυτές...
1: Πόσα γκολ βάλαμε φέτος. Δηλαδή ήταν ένα μοντιάλ με πολλά γκολ.
0: Με πολλά γκολ.
1: Δεν μπορούμε να το αναιρέσουμε αυτό. Μπήκανε πολλά γκολ.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το σύστημα, όλη αυτή η τακτική.
0: Παρά τις τακτικές και τις αμυντικές συμπεριφορές.
1: Μπήκανε αρκετά γκολ.
0: Μπήκανε αρκετά γκολ.
1: Για μένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπήκανε αρκετά γκολ. Δηλαδή χορτάσαμε γκολ.
0: Και περισσότερα παιχνίδια βέβαια, να πούμε.
1: Ναι, και περισσότερα, αυτό να πούμε, περισσότερα παιχνίδια, περισσότερες ομάδες.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα πηγαίνουν όλες οι ομάδες στο Μουντιάλ.
0: Ναι, έλατε. Δεν θα υπάρχει εξαίρεση πια.
1: Άσε να πάνε.
0: Θα θέλουμε δύο μήνες για να τελειώσει.
1: Το ποδόσφαιρο είναι τηλεοπτικό, ξέρεις.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Το ποδόσφαιρο είναι τηλεοπτικό πια.
0: Εννοείται. Μα δεν βλέπεις και τα διαλύματα και ό,τι γίνεται, γίνεται για τις διαφημίσεις.
1: Έχουν καλωδιώσει το διαιτητή, τον έχουν κάνει ρόμποκο. Τι να μιλάμε τώρα. Τι να μιλάμε.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, αυτό με το VAR, η αλήθεια είναι, έχει και τις καλές σαφώς κριτικές, έχει και τις κακές. Δηλαδή...
1: Έχει τις καλές, έχει και τις κακές. Ναι, σίγουρα έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κρέμονται καμία φορά αποτελέσματα ή κάτι από ένα σφύριγμα σφάλτσο, ρε παιδάκι μου.
0: Όχι μόνο
1: ή
0: αυτό.
1: Τώρα ένα γκολ ακυρώθηκε γιατί...
0: Από 5 εκατοστά.
1: Ακούμπησης. Ναι, στην τρίχα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Συζητάμε πράγματα. Και φτάνουμε σε σημεία και λες αξίζει τον κόπο τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχει το απρόβλεπτο, το λάθος.
0: Σωστά.
1: Είναι χίλια δύο πράγματα.
0: Αποδίδει και δικαιοσύνη όμως, εντάξει.
1: Αποδίδει δικαιοσύνη, αλλά όπως το βλέπει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Με κατάλαβες, είναι πώς το βλέπει και ο καθένας.
0: Μα σκέψου
1: πολλές
0: τώρα...
1: φορές αποδίδει και δικαίως, αλλά αποδίδει και με το φαβορή καμία
0: φορά. Ναι. Μα σκέψου τώρα και πώς το λέμε.
1: Αυτό έδειξε το παγκόσμιο, αυτό. Με καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
0: Ναι, δηλαδή ότι... Εντάξει, εκεί που...
1: Υπήρχανε εξαιρέσεις.
0: Υπήρχανε, βέβαια.
1: Υπήρχανε λάθος φυρίγματα που το VAR δεν μέτρησε έτσι πως
0: δεν παρενεύει, και δεν...
1: Μπράβο, δεν σταμάτησε και χίλια δύο πράγματα τώρα.
0: Τα
1: κυρωθήκανε γκολ που... στην τρίχα αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή, για τρελά πράγματα. Τέλος
0: και
1: πάντων,
0: δεν δοθήκαν παραβάσεις σε παιχνίδια και σε στιγμές που ήταν καθοριστικές για την εξέλιξή τους. Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, μπράβο. Αυτό.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, φαντάσου τώρα πόσα πράγματα θα είχαν αλλάξει στο παρελθόν στα... δικά σου χρόνια, στα δικά μας χρόνια να το πω, γιατί ζήσαμε πολλά πράγματα μαζί.
1: Άσε να πάνε.
0: Πόσα θα είχαν αλλάξει αν είχαμε VAR τότε, εντάξει.
1: Άσε να πάνε, σου λέω.
0: Πόσα αποτελέσματα και πόσα πρωταθλήματα θα είχαν αλλάξει κάτω.
1: Άσε να πάνε. Άσε να πάνε. Τι θα συζητάμε τώρα.
0: Σωστά.
1: Ψάχνεις να βρεις.
0: Σωστά, σωστά. Εντάξει, Γιάννη μου. Λοιπόν, να πούμε ότι είσαι στα Τρίκαλα, στην ομάδα
1: Τρίκαλα, του Τρίκαλα, στις ακαδημίες. Εδώ στα Τρίκαλα τώρα πια.
0: Εντάξει, είμαι παραγωγή ταλέντων, νέων παιδιών που...
1: Μα τις ακαδημίες τα παιδιά ασχολούμαι.
0: Γίνονται σοφότεροι κοντά σου, δίπλα σου.
1: Εντάξει.
0: Μαθαίνεις βασικά πράγματα και από εκεί και τους μαθαίνεις βασικά πράγματα και από εκεί και πέρα.
1: Βασικό πράγμα να μάθεις ένα παιδί δεν είναι το ποδόσφαιρο, είναι σεβασμό και πειθαρχία. Από εκεί πέρα
0: ξεκινάμε.
1: Και όλα τα άλλα έπονται.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Οθισμός, αυτό πρέπει να μας μαθαίνει.
0: Παραμένεις πιστός, και... πιστός υπηρέτης του...
1: Στις αρχές μου.
0: Του σπορ που αγάπησες και στις αρχές σου βέβαια. Σωστά. Έχεις δίκιο.
1: Αυτή είναι η βασική αρχή τώρα. Γιατί έχουμε αλλάξει τα κοινωνία, έχουμε αλλάξει πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καλώς ή κακώς τα παιδιά ζουν άλλες καταστάσεις, άλλα πράγματα μαθαίνουν αλλιώς. Ζουν αλλιώς, μεγαλώνουν αλλιώς.
0: Και διαφορετικά διαμορφώνεται ένας χαρακτήρας μέσα, ναι, μέσα από τον αθλητισμό και ναι, διαφορετικά διαμορφώνεται.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εκτός.
1: Σίγουρα. Αθλητισμός μπορεί να τους μάθει ορισμένα πράγματα.
0: Βέβαια, βέβαια που είναι για την ίδια τους τη ζωή πολύ σημαντικά.
1: Για τη ζωή τους. Αυτό είναι το
0: πρόβλημα. Ναι.
1: Αυτές οι αρχές πρέπει να έχει ένα παιδί να προχωρήσει. Που κάπου τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Μέσα από το σχολείο, μέσα από διάφορα.
0: Καλά, ναι. Και όσο περνά ο καιρός, νομίζω ότι τα ξεχνάμε εντελώς κιόλας. Τουλάχιστον.
1: Ναι, λες που πηγαίνουμε.
0: Είναι οι νεότερες γενιές, εντάξει. Εμείς έχουμε μάθει αλλιώς, αλλά τι να κάνουμε. Αλλάζουμε.
1: Έχουμε μάθει διαφορετικά. Μεγαλώσαμε διαφορετικά.
0: Εντάξει, σίγουρα. Γιάννη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Φίλε, χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα. Να είσαι πάντα καλά.
1: Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Γεια.
0: Ασταμάτητος Γιάννης Καλιτζάκης και πόσα πράγματα ακόμα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με τον σπουδαίο αυτό πρώην ποδοσφαιριστή, διεθνή ποδοσφαιριστή. Τώρα να επιστρέψουμε Ρόδο εδώ στα δικά μας, να υποδεχτούμε την Κυριακή Πετρίδου που την έχουμε στην αλληλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα. Κυριακή, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, σε ένα και τους ακροατές μας. Νωρίτερα το πρωί συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου για πρώτη φορά με τη νέα της σύνθεση για το υπόλοιπο της θητείας μέχρι το 2028. Mm-hmm. Υπό την προεδρία του νέου προέδρου της, του Αντιδημάρχου και Αναπληρωτή Δημάρχου Κώστα Χαλκιάν, εξέλεξε αρχικά αντιπρόεδρο, που είναι και πάλι ο κύριος Γιάννης Φλεβάρης από τη Μίζωνα Μειοψηφία, μέχρι το τέλος της θητείας, και ασχολήθηκε με μια σειρά ενδιαφέροντα θέματα τα οποία στην πλειοψηφία τους πέρασαν ομόφωνα. Να σημειώσουμε ότι σε κάποια από αυτά η παράταξη, οι εκπρόσωποι της μειοψηφίας που μετέχουν στην Επιτροπή ψήφισαν παρόν. Mm-hmm. Ωστόσο, βάσει του κανονισμού, νοείται ότι το θέμα περνάει ομόφωνα. Να πούμε λοιπόν ότι η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τη μη ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς απαγωγή του ΟΤΕ κατά του Δήμου Ρόδου, και ένα θέμα το οποίο έτσι παρουσίαζε ενδιαφέρον. Mm-hmm. Μετά από αυτό, από τη σημερινή απόφαση, θα πάει η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για να οριστικοποιηθεί, να επικυρωθεί δηλαδή. Να πούμε ότι επίσης έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης που τελικά εγκρίθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και από το Ταμείο Αλληλεγγύης του σχετικά με τη χρηματοδότηση με ένα κονδύλι ύψους 400.000 ευρώ. Mm-hmm. Την προμήθεια και εγκατάσταση οικίσκων, προκάτ οικίσκων, ναι. Με σκοπό την προσωρινή μετεκατάσταση εκεί των σχολικών μονάδων που στεγάζονται στο συγκρότημα της Ακαδημίας καθ' όλη τη διάρκεια που θα εκτελείται εκεί το μεγάλο έργο αποκατάστασης του ιστορικού σχολικού συγκροτήματος της Ρόδου.
0: Οι οικίσκοι αυτοί που θα τοποθετηθούν, Κυριακή, που θα,
2: ακόμη είναι σε προκαταρκτικό στάδιο.
0: Α,
2: αυτό
0: δεν
2: έχουν. Δεν έχουν οριστεί. Απλά να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό, να θυμίσουμε μάλλον, ο Δήμος έκανε γνωστό ότι υπέβαλε πρόταση στο Υπουργείο Μετανάστευσης συγκεκριμένα, επειδή η Ρόδος έχει δεχτεί το βάρος από την εισρωή εδώ παράτυπων αλλοδαπών, δηλαδή που έρχονται στη χώρα μας χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Και για το λόγο αυτό κατέθεσε το αίτημα ο Δήμος, το οποίο εγκρίθηκε και είναι μια χρηματοδότηση ύψους 400.000 ευρώ. Να πούμε ότι σε επόμενο στάδιο θα γίνουν γνωστές περαιτέρω λεπτομέρειες. Ωστόσο, αυτό που έχει γίνει γνωστό όλο αυτό το διάστημα είναι η πρόθεση αυτή του Δήμου, διότι υπήρχε ένα ερώτημα πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία,
0: πού θα πάνε
2: τα παιδιά, ακριβώς κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σωστά.
2: Και τελικά θα μεταφερθούν σε προκάτ οικίσκους, θα δούμε στη συνέχεια πού και πώς θα γίνει
0: και
2: αυτό
0: και για πόσο διάστημα, έτσι δεν είναι, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο θα κρατήσουν οι εργασίες στην
2: Βεβαίως. Τώρα, ένα άλλο είναι παρεμφερές και αυτό το θέμα, καθώς έχει να κάνει με την αποκατάσταση ενός εμβληματικού κτηρίου, θα λέγαμε των κτηρίων Ακάβη, εκεί στην αρχή της οδού Παπαλουκά, που ένα έργο που είχε σταματήσει. Σήμερα ήταν η ώρα της απόφασης στη Δημοτική Επιτροπή για το αν υπάρχει βούληση να συνεχιστεί το έργο αυτό. Τελικά αποφάσισε να συνεχιστεί το έργο, να πούμε ότι είναι η μελέτη του μόνο, είναι υπολογισμού 1.382.000 ευρώ και αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή να συνεχιστεί. Τώρα, καθότι πρόκειται για έτσι εξαιρετικά ψηλό προϋπολογισμό, όπως δήλωσε αμέσως μετά την Επιτροπή ο κύριος Χαρκιάς, αρχικά θα γίνονται οι εργασίες με ίδιους εργασίες αποκατάστασης με ίδιους πόρους του Δήμου και παράλληλα θα αναζητείτε κάποιο πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση του έργου αυτού. Μακάρι να το δούμε και αποκατεστημένο. Τώρα, να πούμε ότι εγκρίθηκε και το πρακτικό, δηλαδή τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικές προσφορές αλλά και οικονομικές προσφορές, καθώς και ο ορισμός προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.
0: Για τα ντρόουν,
2: είναι αυτό με τις ηλεκτρικές όχι, αυτό είναι με τις ηλεκτρικές μπάρες,
0: με τις ηλεκτρικές μπάρες,
2: με τη φύλαξη και τα λοιπά. Επίσης εγκρίθηκε και το τρίτο πρακτικό, δηλαδή κατακυρώθηκε, έγινε ο ορισμός του οριστικού αναδόχου για τα drones, όπως έχουμε συνηθίσει να τα αποκαλούμε. Συγκεκριμένα είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης και εποπτείας της μεσαιωνικής πόλης με χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και επίγειων δυνάμεων. Είναι και η φύλαξη, έκανα λάθος προηγουμένα, και η φύλαξη δηλαδή με τις επίγειες δυνάμεις, security και τα λοιπά, είναι και σε αυτό εδώ το θέμα. Εγκρίθηκε λοιπόν, να πούμε ότι για το θέμα αυτό ήταν παρόν σήμερα στην Επιτροπή και ο εντεταλμένος μεσαιωνικής πόλης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κ. Σωτήρης Βαγιανός, ο οποίος ανέφερε ότι είχαν υποβάλει το σχέδιο αντικτύπου στον υπεύθυνο για τα, για τα προσωπικά δεδομένα και ζήτησαν να συμπεριληφθεί. Γενικά είναι με παρουσίαση ότι εξελίσσεται ομαλά. Πάντως εγκρίθηκε και αυτό. Εγκρίθηκε και αυτό το θέμα.
0: Ναι, τώρα με τα προσωπικά δεδομένα αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν ξέρω κατά πόσον
2: υπήρξαν οι διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξει Ναι, ότι mm-hmm. Τώρα μένει συνέχεια, έχουμε εγκρίσεις, οπότε μένει να φανίσει συνέχεια.
0: Μάλιστα, μάλιστα, θα το δούμε. Ωραία. Κάτι άλλο, Κυριακή, πέρα από την, από τη Δημοτική Επιτροπή δεν έχουμε.
2: Να πούμε ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου mm-hmm. σε μια μονοθεματική συνεδρίαση που είναι για να εγκρίνει την παράταση της σύμβασης με την Καζίνο Ρόδου ΑΕ για να συνεχίσει για τα επόμενα 30 χρόνια να συνεχίσει η λειτουργία του καζίνου στο ξενοδοχείο των Ρόδων. Είχε ληφθεί η αρχική απόφαση και τώρα έρχεται πια η συμφωνία για να επικυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κυριακή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

Λοιπόν, με την ενημέρωση από την κυρία Κυπετρίδου για τα όσα έγιναν στη σημερινή συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής του Πλήμου Ρόδου, ολοκληρώσαμε σήμερα την εκπομπή. Να μην ξεχάσετε, δεν θα το ξεχάσετε, απλά το λέω. 10 η ώρα το βράδυ, πρώτος ημιτελικός, το γεγονός της ημέρας παγκοσμίως σήμερα, τουλάχιστον για τους φίλους του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Γαλλία-Ισπανία στον πρώτο ημιτελικό του Μουντιάλ. Λίγο πριν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα θα ξέρουμε την πρώτη ομάδα που θα βρεθεί στον τελικό για να διεκδικήσει το φετινό τρόπαιο. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα. Να περνάτε όμορφα ό,τι και να κάνετε.

0: Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
5: Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα είναι έτοιμοι στο αμέσως επόμενο.
6: Είναι φουρνιά.
5: Είναι πολύ, πολύ πιτσιρικάδες μαζεμένοι. Είναι πάρα πολύ στο... Πιστεύω ότι στο επόμενο θα είναι...
6: Βλέπω ένα χαμόγελο, ένα μηδίαμα μάλλον, δεν κάνει χαμόγελο.
5: Μια σάκαρη θα σου έχει φέρει, τι άλλο να σου έχει φέρει.
6: Δυο μας δεν έχουμε σάκαρη, φίλε.
5: Δεν έχει σάκαρη.
6: Όχι. Έχει όμως Στέφανο Τσιτσιπά.
5: Έλα, ρε.
6: Με Ιγνάσιο Μπούσε.
5: Για ποιο πράγμα, για αυτό εδώ τη
6: ATP 250. Όχι, είναι στο Gdansk.
5: Α, όχι.
6: Στην
5: όχι.
6: Αθήνα όμως έχουμε την Σαπφό.
5: Να πάει να βρει το Αλέσσατο.
6: Την Σαπφό Σακελαρίδη απέναντι στην Μίριαν τον. Και τώρα που μιλάμε,
7: λογικά έχει αρχίσει το διοικητικό συμβούλιο της Super League για την εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.
8: Ρίλο, πρόσεχε, επειδή σε ακούω το πρωί, ρίξε κανένα ντελάρα, μη σε λογοκρίνει στο αυτό. Θα καεί το συντή, αδελφέ.
7: Παιδιά, γνωριζόμαστε με τον Παναγιώτη μας. Ξέρω και το ξέρω ότι δεν συνεμπράττουμε στον αέρα.
8: Ναι, γνωριζόμαστε.
7: Κοίτα, δεις τώρα τι είναι όλοι οι χολύπτες. Υποτίθεται έχουμε break και 15 και 4, ναι.
8: Ναι.
7: Από και 14 κάνουν νοήματα. Αντί να ξεφεύγουμε προς τα πίσω, ξεφεύγουμε προς τα μπροστά.
8: Μα μόλις έφυγε ο Στέφανος, ρε φίλε.
7: Μα πάνε δίπλα θα είναι.
8: Όχι, έφυγε.
7: Έφυγε. Α, έχει αφήσει παρακαταθήκη.
8: Ναι, ρε.
7: Δηλαδή. Και να σου πω και κάτι τώρα που το σκέφτομαι. Ναι. Σε εμάς όλοι ξέρουν ένα λεπτό πριν.
8: Ναι.
7: Στον διευθυντή που κάνει συνεχώς over δεν λένε τίποτα. Κοκοκό.
8: Πού το βαϊό.
7: Ναι.
8: Αυτό επειδή είναι άνιωθος τα κάνει αυτά, δεν είναι
7: θέμα. Ναι, οι χολύπτες τι κάνουν.
8: Τους λένε οι χολύπτες, αλλά τους κοιτάει με το αυτό το αυστηρό βλέμμα της Γελλάδας και...
7: Πάμε, πάμε μικρό break.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη

0: στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα?
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δεν στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Λοιπόν, χαιρετίσματα να δώσουμε στο Βίρονα από τα Χάνια, στον Ανδρέα από την Ουαλέα και στον Γιώργο το Λάντσε, που είναι πάντα με την καλή κουβέντα. Μπάμπη Σταύρο Λεπάνος, ναι, τώρα μιλάμε, λέει ο Γιάννης. Ο Γιώργος.
14: Ωραία, δηλαδή αγαπά την Ελλάδα και τιμά την Ελλάδα. Μα πότε...
13: Πρόταση από το Βασίλειο από το Βέλγιο να έρθει να κάνει τα νυχτέρια, λέγε να έρθει μια ώρα.
15: Έλα, Βασίλη, έλα.
14: Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο. Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που χωράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς τα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρικ

0: Όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου θα τρελα.
1: Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Παρακαλώ.
2: Κενά που αυτό γίνεται διαπραγματεύσεις, τι θα παίξει, πώς θα...
1: Παραγγελίες του Μπάμπη στο Παναγιώτη. Γεια σας, γεια σας.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Από Πειραϊκή τηλεφωνώ.
2: Να είστε καλά.
3: Καλό μεσημέρι και υγεία σε όλο τον κόσμο από έναν πιθανόν πρώην καρκινοπαθή. Μακάρι
2: αδελφέ, ναι, να πάνε όλα καλά και να...
3: Να είσαστε καλά κι εσείς και όλος ο κόσμος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα πράγμα που πέρασε απαρατήρητο, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, τους 2 με 3 τελευταίους μήνες έχει αυξηθεί η τιμή του νερού κατά 50%.
2: Μιλάτε στους λογαριασμούς της ΕΙΔΑΠ, έτσι.
3: Της ΕΙΔΑΠ.
2: Ναι.
3: Τουλάχιστον σε μένα και σε όσους γνωστούς έχω ρωτήσει, συμβαίνει το ίδιο πράγμα.
2: 50% δεν είναι, υπάρχει μια αύξηση, αλλά 50% δεν είναι σίγουρα.
3: Σε μένα είναι 50%.
1: Είναι στο τετράμινο μήπως.
3: Με τιμολόγιο.
2: Μήπως είναι στο τετράμινο και...
1: Εντάξει, δεν έχει... Εντάξει,
3: δεν νομίζω ότι έρχεται κάθε 4 μήνες πλέον ο λογαριασμός της ΕΙΔΑΠ.
2: Εμένα μου έρχεται κάθε 4 μήνες πάντως. Αλλά εγώ είμαι και καθυστερημένος. Εντάξει.
3: Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση γι' αυτό. Τώρα το 2 μήνες, 4 μήνες δεν έχει καμία σημασία. Όντως υπήρξε μια γερή αύξηση. Διαβάζω το χθεσινό πρωτοσέλιδο των νέων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε να αυξήσει την τιμή του νερού κατά 3,5 με 4 ευρώ. Όχι 3,5 με 4%.
2: Όχι, όχι. Το πήγανε, ναι, στο...
1: Ένα φθηνό λογαριασμό. Ένα φθηνό λογαριασμό είχαμε να ανέβει κι αυτός.
2: Ναι.
3: Χθες πρωτοσέλιδο στα νέα.
2: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια.
3: Ναι, δεν ήθελα να διαμαρτυρέται κανένας και νομίζω ότι ευκαιρία είναι να αυξηθούν και τα υπόλοιπα, μια και είμαστε τόσο ελαστικοί.
2: Μα με την κατάσταση έτσι όπως έχει, αυξάνονται όλα. Δεν είναι. Δηλαδή ακόμα και όταν μας λένε ότι δεν αυξάνονται, αυξάνονται.
1: Τώρα, εγώ πρέπει να σας τα πω, θα σας πω τι θα γίνει.
2: Δηλαδή,
1: συγκεκριμένη περίπτωση, μια πάγια έτσι, τακτική.
2: Ναι.
1: Το ανεβάζουμε, ξέρω εγώ, 30%, 40%, ναι.
2: Ναι.
1: Υπάρχει μια γκρίνια. Το ρίχνουμε μετά 10% και λέμε, να, σας δείξαμε το ρεύμα, σας δείξαμε το νερό, σας δείξαμε τα καύσιμα.
2: το δούλεμα με τα είδη πρώτης ανάγκης, αγαπητέ μου, πέφτει, είναι συνεχόμενο.
3: Ναι, βεβαίως υπάρχει μια λύση, να μην αγοράζουμε νερό, να αγοράζουμε καΐρ, ξέρω εγώ.
2: Να παίρνουμε μαλαματίνα, ναι. Okay.
3: Λοιπόν, να είστε καλά, υγεία σε όλο τον κόσμο.
2: Και να έρθουν όλα καλά, να έρθουν όλα καλά.
3: Αμήν, να είσαστε καλά.
2: Γεια χαρά.

0: έρθω να... Να έρθεις Βασίλη, να έρθεις από το Βέλγιο.
1: Απ' την Αθήνα έφυγα, να έρθω να σ' αγκαλιά.
2: Καινούριος κόσυλας αυτό, ε. Του το είχαμε ξαναπαίξει.
0: Αλλά να το ξαναπαίξουμε, γιατί τα καινούρια θέλουν μια...

0: Όχι τίποτα άλλο, και ο Κότσαρας είναι εντάξει με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Έτσι. Δηλαδή κάθε τέλος του μήνα έρχεται, τα κουμπάει και φεύγει. Άνοιξε δρόμο ο Μιλτάρας, δηλαδή ο Πασχαλίδης μας έκανε μάγκες. Δεν προκάνω, μάνα μου.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Πού να προλάβει, ρε παιδί, την Τετάρτη στα Γιάννα, την Πέμπτη στο Συναφιλοχία, την Παρασκευή στα Κατσικοχώρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα ο τύπος, εντάξει, μπορεί να κάνει και 60 συναυλίες.

0: Φεβρουάριος με Ιούνιος μου ήρθε 155 ευρώ. Υπερβολικό ρε φίλε.
1: Με δύο παιδιά λέει και γυναίκα με πληθυντήρια και τα λοιπά.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Και εγώ τους έβαλα τη φωνή, τις φωνές λέγανε σπατάλες.
0: Πολύ υπερβολικό μου ακούγεται.
2: Τραγούδισα στα Τέμπη απ' έξω κλαίω.
0: Το πετρέλαιο κίνησης πήρε 2 ευρώ που έχει φτάσει στα 2 ευρώ, κοντεύει στα 2 ευρώ διότι θα ήταν φτηνό αφού δεν έδωσε μείον 5 λεπτά. Ήταν στο 1,70.
1: Πού ήταν το 1,70?
0: Πριν από εδώ μερικές μέρες και να το αφήνει 5 λεπτά.
1: Α, πήγα λίγο, ναι, τώρα που θες, ναι.
0: Αλλά μετά έκαναν μπαμπούμ εκεί στα στενά του ορμούς και ξεχαστήκαν τα δουλειστήρια. Εν τω μεταξύ,
1: τι να πω. Έλα, μην αρχίσω. Με το που γίνεται μπαμπούμ, την επόμενη ώρα ανεβαίνουν.
0: Ναι.
1: Με το που υπάρχει κατάπαυση και τα λοιπά, μέχρι να πέσουν τιμές θέλουμε και ένα τρίμηνο.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να ξέρω τα δηληστήρια που έχουν μέσα το πετρέλαιο είναι για 4 ώρες, για 5 δηλαδή, δεν έχουν, ξέρω εγώ, για 10 μέρες.
1: Να σου πω κάτι, ωραία μέρα, καλοκαιράκι. Πάμε λίγο να ανοίξει η καρδιά μας.
0: Να ανοίξει.

0: Και κοίτα τι ωραία που ήταν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αυτή την εβδομάδα είμαι τελική και τελικός.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη εβδομάδα προκριματικά. Δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει τελειώσει η σεζόν και έχει αρχίσει η άλλη.
1: Όχι.
0: Έβλεπα τις πρώτες, προχθές, πότε, πριν από λίγες μέρες. Στην μία τηλεόραση Μουντιάλ και στην άλλη εξώφιλικο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και λέω εσύ, περιμέναμε πώς και πώς να δούμε τα φιλικά, γιατί είχαμε ένα-ενάμιση μήνα να δούμε μάτς. Και τώρα θα ασχοληθεί με τα φιλικά, γιατί βλέπεις τις ματσάδες.
1: Εντάξει, τι να ασχοληθείς τώρα, τα φιλικά τώρα είναι για.
0: Μα αυτό, τα φιλικά ποτέ δεν ήταν.
1: Μόνο για τον προπονητή.
0: Ποτέ δεν ήταν για να ασχοληθείς. Αλλά άμα είσαι στερημένος και έχεις να δεις από Μάιο μπάλα, τα φιλικά στις 10 Ιουλίου κάθε και τα χαζεύεις.
1: Αν είσαι στερημένος, ρε φίλε, πήγαινε το απόγευμα να δεις τη Σάκα ή τον Τσιτσιπάνο που
0: για μπάλα δεν μετά.
1: Μπάλα είναι και αυτή. Μπαλάκι.
0: Κοίτα που θέλω να παραδείξω Τσιτσιπά και Σάκαρη. Θες αύριο να σας στείλω στη Σάκαρη.
1: Όχι στον Τσιτσιπά θέλω.
0: Τσιτσιπά δεν παίζει Ελλάδα. Τι να κάνουμε και αποστολή.
1: Να βάλεις και το χέρι στην τσέπη μια φορά.
2: Και αγάπη γύρω από την καρδιά μου τα νάγια. Ασπίσια του στήθους μου αυτή η σκιά.
1: Παρακαλώ.
3: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας. Όλα καλά, μια χαρά.
3: Γιώργος Πάοκ, Ολλανδία εδώ.
1: Καλώς τον.
3: Ναι, αρχίζει ο καύσωνας πάλι για 3-4 μέρες εδώ πέρα. Πρέπει λίγο είναι δύσκολο εδώ, παιδιά. Δεν έχει air condition, δεν έχει τίποτα άστα να το συζητάς. Τέλος πάντων, θα το περάσουμε κι αυτό. Είναι υγειά μας να έχουμε, υπάρχουν και χειρότερα. Τελείωσε η προετοιμασία. Εγώ παραμένω, παρόλο που κάτι κινείται, ας πούμε... Εγώ παραμένω όχι απεσιόδοξος, προβληματισμένος πάρα πολύ, κάνοντας αναπόφευκτα συγκρίσεις με 6-7 χρόνια πριν, ακόμα και στα βίντεο παρουσίασης, όταν κάποτε κάναμε χολιγουντιανές παραγωγές τύπου Verblum, Oliveira, ακόμα και τους Φιντές, και άμα τα δείτε, δηλαδή μιλάμε τώρα για πακτολό εκατομμυρίων σε βίντεο παρουσίασης. Και τώρα παίρνει ένα στο κινητό και πάει κάνει επιβόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκης με τον καινούριο τον Σάντα Μαρία, τρώνε πασατέμπο και γυρίζουν βίντεο να πούμε εκεί πέρα με ένα κινητό, μια χαρά, όλα καλά, εντάξει. Σε όλα φαίνονται τις λεπτομέρειες, φαίνονται, κοίταξε να δεις, σε κάποιον ο οποίος ας πούμε θέλει να βλέπει το ποτήρι μισο γεμάτο, εγώ παιδιά βλέπω το ποτήρι μισο γεμάτο εδώ και 15 χρόνια. Τα βάζω με όλους και με όλα, θεωρούμε ένα κυβερνητικός παουτζής, που δεν έκανα ποτέ κριτική, Λουτσεσκόσκυλο, Ρατσβανόσκυλο, Σαββιδόσκυλο, το ένα το άλλο. Αλλά παιδιά κοιτάξτε να δείτε, όταν κάποιος σου προσφέρει επί 10 χρόνια τούρτα με παγωτό ως επιδόρπιο και την 11η σου προσφέρει μην πότι, κάτι που έχει χρώμα καφέ, δεν μπορείς να το φας επειδή είσαι υποχρεωμένος γιατί έφαγες τα περισσότερα τα περίπτωση τα 10 χρόνια πριν τούρτα με παγωτό.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Κανένας δεν θα το φάει. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σιωπηλή αντίδραση καταρχήν σε ό,τι γίνεται και συγκρίνοντας τώρα με το τι κινήσεις κάνει ο Μιστακίδης στο μπάσκετ και βλέποντας ότι οι δικοί μας κινήσεις είναι ελεύθεροι παίχτες με συμβόλαια ενός έτους, να είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε με έναν Γιαννούλη με τον οποίο μας το ψήνουν στα χείλη κάθε μέρα επί από τον περασμένο Οκτώβριο. Δηλαδή για το Θεό, όπως είπε και την άλλη φορά, Ρεσαβίδη, πάνε εδώ στα 5 εκατομμύρια, κάνε μια επικοινωνιακή κίνηση να κερδίσεις τουλάχιστον λίγο έδαφος. Εδώ τον κοκλώνεις στο Open, 15 εκατομμύρια το χρόνο τον δίνεις. Λυπάσαι τα 5 στο Γιαννούλη. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από το Open, έχεις βάλει τον ΠΑΟΚ πίσω από τις ερωτήσεις. Σου ρωτή κάνεις βίντεο από αυτά, παρουσίασεις, αναπλάσεις το ένα το άλλο, ανακαινήσεις, νέες συσκευασίες, νέα αυτά. Για τον ΠΑΟΚ γιατί τον έχεις παραμελήσει έτσι. Και ξέρεις τώρα όταν με ακούει κάποιος ΠΑΟΚτζής, ο οποίος ας πούμε είναι σαββιδόσκυλο κανονικά, πρώτα Σαββίδης και μετά ΠΑΟΚ, εγώ είμαι τώρα, ξέρεις, είμαι ο αντιπαοκτζής τώρα, έτσι. Δεν είμαι ΠΑΟΚτζής εγώ. Δεν μπορούμε να πούμε κουβέντα, παιδιά. Θα θυμώσει ο Πατερούλης. Λοιπόν, Σαββίδη, ένα πράγμα να ξέρεις, ότι είναι σιωπηλή διαμαρτυρία τώρα, αλλά ετοιμάζεται τσουνάμι μεγάλο. Αυτό το καλοκαίρι πρέπει να αποδείξεις ότι πραγματικά είσαι ο πρόεδρος ΠΑΕΠΑΟΚ. Και πάρε παραδείγματα από τον άλλον δίπλα. Και αν δεν έχεις να πληρώσεις για το, και με αυτό τελειώνω παιδιά να μην κρατάω πολύ τη γραμμή, και αν δεν έχεις για οποιοδήποτε λόγο να κινηθείς και να κάνεις ρόλο που δεν το πιστεύω, γιατί σε αντίθετη περίπτωση και το Open δεν θα πήγαινε καλά και οι σουρωτές και τα Μακεδονία Παλάς και όλα όσα έχεις, λοιπόν αν σε οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείς, βγες το και επικοινώνησέ το να αποδεχτούμε την καινούργια πραγματικότητα και να πάμε όπως πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα. Αυτά παιδιά,
0: καλά. Να σε καλά. Καλό, καλό, καλό, καλό. Για χαρά. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ρόδου τον Ιούνιο, ενώ σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 4,2% στον αριθμό των τουριστών που ήρθαν στο νησί με πτήσεις τσάρτερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, κατά τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, από τους οποίους 513.948 έφτασαν με πτήσεις τσάρτερ, 20.744 περισσότεροι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι σήμερα Τρίτη ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου είναι πολύ υψηλό, συγκεκριμένα στην κατηγορία κινδύνου 4 και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που εκδηλώνονται, θα ισχύσει η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση στις περιοχές των νησιών Ρόδου, Σίμης, Κοκαλίμνου και Καρπάθου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Με παρέμβαση και πρότασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολα ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του εισοδηματικού ορίου για τους εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό και στα επισητιστικά επαγγέλματα με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να είναι αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν και να μην προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους επιφέροντας φορολογική επιβάρυνση. Την αποφασιστικότητα των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δυτικής Ρόδου να αντιδράσουν στην προοπτική απομάκρυνσης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από τη Σορονή, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Σορονή, αλλά περίπου 15 κοινότητες που βασίζονται στο ασθενοφόρο της Σορονής για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Θα αντισταθούμε με κάθε μέσο, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λαγογιάννης. Οι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και ειδικότερα η απόφαση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο με οδήγησε στην απόφαση της παραίτησης. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τους εαυτούς μας να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να στηρίξει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε μεταξύ άλλων η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο και μέχρι πρότινος μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για τους λόγους της παραίτησής της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο, λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο χώρο της πλατείας Δημαρχείου, έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου, από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 13 θέματα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Το νομορχιακό τμήμα ΑΔΔΔΗ Δωδεκανήσου συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση και καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πάρουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας.

0: από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Καλός.
10: Αυτός πολύ καλός μέχρι εκεί.
9: Μέχρι εκεί όμως. Εντάξει. Όταν έχει δει αυτή η ομάδα...
10: Και η Ολλανδία και η Μπαρσελόνα. Βέβαια, εντάξει, το σουτ που είχε για του μικρού που δεν το ξέρουν.
9: Ήταν πολύ δυνατό.
10: Ναι, λέει, νομίζω ότι ήταν το πιο δυνατό σουτ που έχουμε δει ποτέ.
9: Και τα φάουλ.
10: Έπανε φορά και τα τούβλα.
9: Οκ, μέχρι εκεί όμω, όχι κάτι παραπάνω.
10: Για να καταλάβουν οι πιτσιρικάδε που μα ακούν τώρα και δεν το γνωρίζουν, όταν είμαστε εμεί πιτσιρικάδε και παίζαμε και κανένα σουτ από μακριά από τα 40 μέτρα, 30, λέγαμε σιγά ρε, ποιο είναι ο Κούμαν. Γιατί μόνο αυτό βαρούσε από τα 30 μέτρα και είχε όντω σημαντικέ πιθανότητε να το στάξει.

0: Μεράκες.
1: Άλλος οδός στο ρωτήρας, έτσι. Άλλος οδός στο ρωτήρας. Τσόπουλα έξω από εδώ τώρα ξεσαλώσαν.
0: Ζωή σου παραδίνομαι.
2: Και έχω Τσόπουλα, εγώ κάτι μαντράχαλους βλέπω εδώ. Ήρθαν τα μαστόρια φίλοι μας να βοηθήσουν.
1: Εντάξει, μαντράχαλους, δεν τους λες και μαντράχαλους.
2: Δηλαδή αν αυτά τα παιδιά θα τους λες ματράχαλος, τι τους λες? Τέλος πάντων.

0: Ο Βασίλης από το Βέλγιο λέει ότι ο μόνος ραδιοφωνατζής που έχει στοιχεία Μητροπάνου είναι ο Τσούτσικας.
1: Τι έχει μέταλλο η φωνή του Βάιου.
0: Να τον πάμε στο σκραπ, να τον πουλήσουμε. Ανοίξτε ουσκάκια, παιδιά, κάτι θα γίνει, κάτι θα γίνει στη συνέχεια.
1: Ουσκάκια δεν τα άλλα μεσημέρι με τέτοια ζέστη.
0: Αφού έχουν μερακλώσει, ρε φίλε, τι θες να κάνω δηλαδή.
2: Πίσω εγώ η ψυχή μπροστά.
0: Το καλοκαιράκι είναι για μουσική, ρε φίλε, δεν είναι για...
1: Ναι, και για ποτάκια είναι, αλλά αφήσεις κάτι εδώ σε ρότρα, ουσκή.
0: Δηλαδή, τους έχουμε κουράσει τώρα με τις Ισπανίες, με τις Γερμανίες, με τους αυτούς. Τους έχουμε αλαλιάσει τους ανθρώπους.
1: Λέει, σου τάλα λεπίσης πριν τον Κούμαν ήταν ο Κλάους Αουγκεντάλερ.
0: Καλό σου το έχει, σαν τον Κούμαν δεν ήταν.
1: Ο Κλάους άλλος είχε τη σουτάρα τη μακρινή.
2: Εγώ τραγούδι αρσενικό.
1: Ξέρεις τώρα γιατί τα βάζω αυτά
0: ο ρίλος. Το πιο δυνατό σουτ που έχω δει στα ελληνικά γήπεδα ήταν του Κώστα του Κιούρκου. Ένας προπονητής που τον είχα στον Ορφέ, αλλά και σαν παίκτης που έπαιζε τότε ήταν, μιλάμε για, έσπαγε κάγκελα. Πολύ δυνατό σου.
1: Ξέρεις τώρα, αυτά είναι που αρέσουν στο ρίλο, αλλά δεν μπορεί να τα παίξει την εκπομπή του τώρα και τώρα βρήκε έδαφος να παίξει η Τερζή.
0: Σημασία έχει ότι είμαστε σε mood καλό.
1: Ακριβώς. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.

0: Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δώρο στροφό της Novibet.
1: Δώρο τροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ήρθες κι απόψε βιαστικά για λίγα χάδια και φιλιά και χάθηκες τη νύχτα σε αυτό το κρύο το γερό μέσα στο σπίτι μοναχά.

0: Ένας φίλος μου θυμίζει τον Πηγαδίτη, ναι, είχε δυνατό σου το... ο Μίτσος, αλλά δεν ήταν τόσο πολύ δυνατός. Ο...
1: Και ο Κούι είχε πολύ δυνατό.
0: Ναι, και ο Κούι. Ακούει, δεν ακούει, τον κόλλι είναι του Κούι, το ξέρεις.
1: Όχι, αυτό. Όχι.
0: Έχει γίνει σε, σε ραδιοφωνική εκπομπή. Φώναζε που καράς από πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Παιδιά, γκολ ο Κούις, δεν τον ακούγανε και αγαναχτεί ο τύπος από τη Θεσσαλονίκη. Ακούει, δεν ακούει, τον κόλλι είναι του Κούι.
1: Άρα καβάλα, είναι δύο κολυμπητές, μα κερδίζεις. Υποκάτω το τραγούδι, αφού έχουμε γραμμή.
0: Πάμε σε Άρη Ασβεστά. Πάμε. Άρη.
1: Άρη Ασβεστάς κοντά μας.
0: Έλα Άρη. Τι έγινε, το, πώς το λένε το...
1: Όπως το περιμέναμε.
0: Το Κυπριακό λύθηκε.
2: Όχι, όχι, δεν λύθηκε το Κυπριακό. Όπως και το κανονικό Κυπριακό, δεν λύνονται ποτέ αυτά.
0: Τι τραβάμε.
2: Λοιπόν...
0: Γιατί δεν το κάνουνε κυλιόμενο, ρε παιδί μου, 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος, να ξεμπερδέψουμε δηλαδή κάποια στιγμή, ναι.
2: Για να πούμε ότι καθυστερήσαμε να βγούμε, γιατί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν αναμενόμενο, το γνωρίζαμε ότι...
0: 7-7,
2: ναι. Ναι, στους συσχετισμούς. Το ζητούμενο ήταν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αφού έχουμε πάλι νέα ισοψηφία.
1: Ρε Άρη μου, πριν μας πεις ότι θα γίνει. Αυτό δεν θα έπρεπε να προβλεφθεί στο καταστατικό, να έχει προβλεφθεί.
0: Δεν λέγανε ότι αν ψηφίσει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, λυνόταν το θέμα.
1: Λευκό ψήφισε.
0: Ψήφισε λευκό. Τι τραβάμε.
1: Καλά, αν με ρωτά, καλά κάνει για να μην κρίνει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, και ποιος θα το κρίνει εγώ.
2: Αφού έχουμε πάλι νέα ισοψηφία.
1: Ρε Άρη μου, πριν μας πεις ότι θα γίνει. Αυτό δεν θα έπρεπε να προβλεφθεί στο καταστατικό, να έχει προβλεφθεί.
0: Δεν λέγανε ότι αν ψηφίσει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, λυνόταν το θέμα.
1: Λευκό ψήφισε.
0: Ψήφισε λευκό. Τι τραβάμε.
1: Καλά κάνει για να μην κρίνει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή, και ποιος θα το κρίνει εγώ.
1: Θα μας πει ο Άρης τώρα πώς θα κρυθεί.
2: Λοιπόν, για να είμαστε ακριβείς, δεν ψηφίζει ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ένας εκπρόσωπος.
1: Ναι, η ΕΠΟ, ρε παιδί.
0: Εντάξει, αυτός που είναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα κάνουν ξανά εκλογές αύριο.
1: Και τι θα αλλάξει, ρε Άρη μου, δηλαδή. Κοροϊδευόμαστε τώρα, εσύ.
2: Θα δούμε. Κάποια στιγμή πρέπει κάτι να αλλάξει, ρε φίλε.
1: Κάνουν εκλογές με τις ίδιες συνθήκες, με τις ίδιες...
0: Οι ίδιοι άνθρωποι, ρε.
1: Ναι, οι ίδιοι ψηφίζουν ακριβώς με την ίδια διαδικασία, σωστά.
2: Ναι.
1: Άρα λέμε ότι αυτές τις ώρες μπορεί κάποιος να αλλάξει γνώμη. Δηλαδή αυτό θα γίνεται.
2: Ναι, ακριβώς αυτό περιμένουμε. Κάποιος να αλλάξει γνώμη.
1: Ωραία.
0: Το ενδεχόμενο λάβετε η μέτερε τα δέοντα προς ανάληψη πρωτοβουλίας υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Οι κολοτούμπες των ΠΑΕ είναι καθεστώς, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε κολοτούμπα, ρε Άρη.
1: Περίμενε. Μη φωνάζει, δεν φταίει ο Άρης.
0: Δεν λέω ότι δεν φωνάζω για τον Άρη. Λέω ότι δεν έχουμε κολοτούμπα, βλέπεις.
1: Μισό, εγώ λέω το εξής. Αύριο λοιπόν ξαναβρισκόμαστε εκεί όλοι οι ωραίοι τύποι. 7-7. Πάμε για μεθαύριο. Πάμε παραμεθαύριο. Δηλαδή δεν πρέπει να πάρθει μια απόφαση πώς να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός.
2: Θα πάρθει.
1: Θα.
0: με ποια έννοια το λες, κάτσε για να το λέει ο Άρης, κάτι ξέρει.
2: Εάν το αδιέξοδο είναι τέτοιο, που δεν βγαίνει με τίποτα πρόεδρος, θα υπάρξει ένα τρίτο πρόσωπο.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα προκύψει ένα τρίτο πρόσωπο.
1: Το οποίο θα προκύψει πώς.
0: Θα προσπαθήσουν οι δύο που είναι πάνω να πούνε, ρε παιδί μου, ότι
1: ας κάνει μάνα.
2: Να βάλουμε τον τάδε συνενετικά.
0: Άμπρα.
2: Αυτό
1: οι δύο υποψήφοι θα το αποφασίσουν ή όλα τα μέλη του ΔΣ.
2: Όλοι, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο αντίπαλοι, έτσι. Αλλά Γούλιος Μαρινάκης, εννοείται αυτό. Να συμφωνήσουν σε ένα πρόσωπο. Αλλά όλοι θα ψηφίσουν.
0: Αυτό που σου λέω, γιατί δεν είναι εφικτό, ρε Σιάρη.
2: Τι λες, πες μου πάλι.
0: 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος. Να χωρίσουμε δηλαδή τη...
1: Δεν είναι, να σου πω γιατί δεν είναι. Γιατί θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Συγγνώμη, Άρη μου.
2: Είναι διαιτής η
1: τιμή.
0: Ωραία.
1: Θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις,
0: ναι,
1: που μέσα στη χρονιά θα πρέπει να ακολουθηθούν. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ διαφωνώ με αυτό που θα αναλάβεις εσύ, θα αποφασίσεις στην αρχή της σεζόν, πώς θα το αλλάξεις στη μέση της σεζόν ή το ανάποδο.
2: Πάντως και αυτό που είπε ο Μπάμπης, μην το αποκλείσουμε ως σενάριο.
1: Το ένα, μια χρονιά ο ένας, μια χρονιά ο άλλος.
2: Ναι, είναι μια πρόταση που ουσιαστικά από την ΕΠΟ έρχεται, έτσι μια συνενετική, να λύσει το γόρδιο δεσμό, ας πούμε, σολομόντια λύση. Να πάει έτσι, να κάνει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Από ό,τι φαίνεται σήμερα δεν υπήρξε κάποια συμφωνία.
0: Διότι και στην άλλη περίπτωση που λες, Άρη, να πάει ένα τρίτο πρόσωπο, ναι, θα είναι από τη μία ή από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ που λέγομαι Αλαφούζος βάλω τον Σταύρο, σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω κερδίσει κιόλας.
1: Εάν είναι ένα τρίτο πρόσωπο που δεν είναι στους 14.
2: δεν θα είναι εύκολο να υπάρξει συμφωνία ούτε για τρίτο
1: κόσμο. Αυτό θέλω για να καταλάβει λίγο ο κόσμος. Λοιπόν, από τη στιγμή που γνωρίζουμε ποιες ομάδες έχουν ψηφίσει, ποιον υποψήφιο, δηλαδή, αν μπει κάποιος πρόεδρος ομάδας που έχει ψηφίσει τον ένα ή τον άλλον, αυτομάτως είναι στο μπλοκ του ενός ή του άλλου.
0: Μπράβο,
1: πρέπει ναι, μόνο αυτό... να είναι τρίτο πρόσωπο που φαντάζεται το καταστατικό. Δεν το ορίζει αυτό.
2: Όχι. Πρέπει να προέρχεται από τη ΣΠΑΕ και να είναι είτε πρόεδρος είτε διευθύνων σύμβουλος να έχει και θέση.
1: Okay. Άρα, τώρα μιλάμε. Δεν ξέρω.
2: Έτσι για την ιστορία να πούμε, για να ξέρει και ο κόσμος, ότι τον Βαγγέλη Μαρινάκη τον ψήφισε η ομάδα του, εννοείται, ο Ολυμπιακός. Τον ψήφισε ο Άρης, τον ψήφισε ο Όφη, τον ψήφισε ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας.
1: Και η Καλαμάτα.
2: Και η Καλαμάτα. Και τον Γιάννη Αλαφούζο τον ψήφισε ο Παναθηναϊκός, εννοείται. Τον ψήφισε η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Τον ψήφισε ο Λεβαδιακός.
1: Ηρακλής και Πανετολικός.
2: Η Φυσιά, ο Πανετολικός και ο Ηρακλής.
0: Σωστό.
2: Αυτή. Λοιπόν, αυτά παιδιά.
1: Υπάρχει λύση πρωτοδικείου. Όχι, φαντάζομαι.
2: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ορίστηκε τώρα η Κοξένογλου να είναι μέχρι αύριο πρόεδρος. Mm-hmm. Και εντάξει.
1: Μας βλέπω να πηγαίνουμε ένα... με την κυρία Κοξένογλου SAE.
0: Να ένα άτομο που έχει μακρά θητεία και που θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο.
2: Μπάμπη είναι χρεωμένη στο Μαρινάκι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
0: Έτσι κι αλλιώς,
1: κάπου όλοι μέσα
0: κάπου είναι χρεωμένη. Κάπου είναι χρεωμένη, δεν γίνεται να μην.
2: Έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε αύριο.
1: Αύριο πάλι 2 η ώρα.
2: Για να δω, έχουν ανακοινώσει.
0: Δεν το κάνεις.
2: Αύριο έχει έτσι κι αλλιώς δουσού η Super League.
0: Άρη, δεν τους λες να το κάνεις 6 να βγείτε στις λέρες.
2: Το δουσού είναι προγραμματισμένο για τις 3.
1: Άρη, θέλω να βάλουμε ένα στοίχημα.
2: Για πες.
1: Και αύριο τέτοια πράγματα θα λέμε.
2: Πολύ πιθανό.
0: Okay. Λοιπόν. Γράψε την εκπομπή, παιδιά, να μην τον βγάλουμε αύριο. Πάρε νεπό, Άρη.
2: Ναι.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Άρη Ασβεστά. Λοιπόν, ξαναλέω. Ισοψήφισαν ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Αλαφούζο. 7 ψήφους ο μεν, 7 ψήφους ο δε. Ακούσατε ποιες ομάδες ψήφισαν ποιον για πρόεδρο. Δεν υπάρχει λευκός καπνός, δεν υπάρχει πρόεδρος στη Λίγκα. Αύριο ξανά, τρίτη φορά, επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Τώρα, εάν μπορεί κάποιος να πείσει κάποιον άλλον να γυρίσει την απόφασή του, θα πω εγώ, και όχι αυτό που μου λέει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ρίξουν όλοι νερό στο κρασί τους και να βγάλουν τις δύο λέρες στην Προεδρία. Κάτσε, μπερδεύω.
1: Έχω πρόταση καλύτερη, φίλε.
0: Για πες.
1: Κάποιον που ξέρει.
0: Ναι.
1: Σκέψου.
0: Που ξέρει κιόλας.
1: Το ξέρει το αντικείμενο. Γιατί δεν του βάζουμε το Μουρτζούκο.
0: Α, ναι, και ο Μουρτζούκος είναι καλή πρόταση.
1: Σούπερ Λιγκ 2. Δύσκολα έχει γαλουχηθεί.
0: Ξέρει να κάνει και κληρώσεις και τα λοιπά.
1: Σήμερα νομίζω συνεδριάζει και η Σούπερ Λιγκ 2. Για τα τηλεοπτικά κάτι πήρε το μάτι.
0: Πλάκα. Λέμε για το Μουρτζούκο και αυτό και εκεί. Αλλά 2 χρόνια Μουρτζούκος είναι τακτοποιημένα τα θέματα.
1: Είπε κανείς τίποτα. Εσύ λες χαζομάρες.
0: Εγώ πότε τις είπα.
1: Ανέκαθεν.
0: Τον αποθεώνω εγώ το Μουρτζούκο.
1: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Δεν το ακούσαμε. Βάτα την αρχή. Λοιπόν, το έχουμε κατακριτήσει. Ένα τραγούδι μ' άρεσε και εμένα. Και με αυτό θα πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ούτε σήμερα αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές για την Προεδρία της Τύχημαν Super League, αφού Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους. Υπέρ του πρώτου τάχθηκαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός, Πανετολικός και Κηφισιά, ενώ τον δεύτερο στήριξαν Ολυμπιακός, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Αστέρας Άκτορ, Καλαμάτα και Βόλος. Λευκό από την ΕΠΟ. Αύριο θα επαναληφθεί η διαδικασία. Το απόγευμα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Rapid, που θα αποτελέσει πρόβα generale για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς κόντρα στην Παξί. Μετά την τελευταία προπόνηση θα γίνει γνωστή η αποστολή του Τριβιλιού. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χαφ ρίχνουν πλέον οι πράσινοι. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση στην ΑΕΚ από τη Μοντερέι για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300. Sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φίτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Επιμένουν στην Αργεντινή για Ολυμπιακό και Ορλάντο Χιλ. Σύμφωνα με δημοσίευμα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση για τον Παραγουανό τερματοφύλακα που ανήκει κατά το ίμιση στη Σαν Λορέντσο. Μόνο τα ιατρικά και οι υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ζωέλ Ρόκα κερδίζει πόντους στο ενδεχόμενο επιστροφής του Σαλιακά. Πολύ κοντά σε δύο μεταγραφές βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Επόμενη η άφιξη ο Χατζηδιάκος, ενώ αναμένεται και ένας μέσος από την Ιβηρική, ο οποίος είναι ελεύθερος και η ΠΑΕ βρίσκεται στις τελικές επαφές μαζί του. Πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Το πρώτο μήνυμα του Σάντα Μαρία. Το αργότερο μέχρι αύριο η ανακοίνωση για τα χάλι. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δύο στόπερ, ενώ αναζητούνται λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Παραμένει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ενίσχυση για το τμήμα Πόλο του Απόλλωνα Σμύρνης που ανακοίνωσε την απόκτηση του Χρήστου Μουρίκη. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις έτσι ώστε να εκπληρώσουμε τους στόχους της ομάδας, τόνισε ο 38χρονος φουνταριστός. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Γκστάντ για τον Στέφανο Τσιτσιπά που αντιμετωπίζει τον Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 33 στον κόσμο. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 4, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Στις 7.30 η Σαπφό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μύρη Αντώνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψη από RTL Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίδι τους στον Τάλας με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από την RTL Sport. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Χάπουελ Τελαβίβη. Η ομάδα του Ισραήλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζακ Λεντέι, ο οποίος αποχώρησε από την Αρμάνι Μιλάνο, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα υπέγραψε και τον Τόμα Σαντονάσκι, που έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα. Επέστρεψε μετά από ένα χρόνο στη Φενέρμπαχτσε ο Σανλί. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410 62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Top FM 102,4.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο DOP FM 102,4 και σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου είναι ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 3 και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Στο μικρόφωνο της εκπομπής είναι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Είμαστε μαζί σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών, και τα λέμε αθλητικά. Ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ και φυσικά σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού μας. Θα έχουμε και ρεπορτάζ και σήμερα θα τα ακούσετε εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο μέρος. Θα μιλήσουμε ποδοσφαιρικά στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως νομίζω πάντοτε το κάνουμε. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε και λίγο τένις όμως, το οποίο δεν ξεχνάμε ποτέ, όπως και τα υπόλοιπα σπορ, όποτε μπορούμε και έχουμε τη δυνατότητα βέβαια, προσπαθούμε να έχουμε ρεπορτάζ και από αυτούς τους χώρους. Θα τα πούμε και θα τα ακούσετε κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής. Να σας πω ότι υπάρχει άλλη μια αθλητική εκπομπή σήμερα, 5 με 6 μαζί σας θα είναι ο Παύλος το Κοουπίλ. Μετά από αυτή εδώ την εκπομπή, σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM για περισσότερα σε κεντρικό επίπεδο. Βλέπουμε τον αέρα να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι και ενισχύεται εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ανακοίνωσε για την απόκτηση του 23χρονου Παύλου Λογαρά. Είναι κεντρικός αμυντικός και διαθέτει εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε από το Βόλο, από τις ακαδημίες. Έπαιξε επαγγελματικά στην ΠΑΕ Βόλος. Αγωνίστηκε μάλιστα και στη Super League. Στη συνέχεια πέρασε στον ΠΑΟΚ, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Νίκης Βόλου. Είναι ένας ποδοσφαιριστής όπου έχει ποιότητα, όπως ανακοινώνει η ίδια η ομάδα του ΑΕΡΑ, που τον καλωσορίζει στο γήπεδο Αφάντου και εύχεται τα καλύτερα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, όπως έχετε συνειδητοποιήσει και έχουμε πει και εμείς και μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή και γενικότερα από το σταθμό. Ο ΑΕΡΑ βάζει τον πήχη αρκετά ψηλά εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, θέλοντας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν και είναι φυσικά πάρα πολύ νωρίς, δεν ξέρουμε την ακριβή σύνθεση του ομίλου. Αυτά θα τα δούμε αργότερα. Παρ' όλα αυτά, είναι ξεκάθαρη η φιλοδοξία που έχει η ομάδα του Αφάντου για να κάνει ιδιαιτέρως αισθητή την παρουσία της στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, φεύγοντας από τον αέρα, να πάμε σε έναν πολύ καλό φίλο, πρώην τερματοφύλακα, πλέον ασχολείται και με το θέμα προπονητικής των τερματοφυλάκων. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Νίκος Πλάτσης, ο οποίος παραμένει στις Ακαδημίες της Ρόδου, όπως γνωστοποιήθηκε εν ώψη της νέας χρονιάς, και μαζί του θα τα πούμε λίγο ποδοσφαιρικά και ιδιαίτερα για τη θέση του τερματοφύλακα. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον DOP FM.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Τα λέγαμε και χθες λίγο για τη θέση του τερματοφύλακα με το Στέργο το Σαββάκη που ήταν εδώ μαζί μας. Είσαι κι εσύ ένα από τα παιδιά που έχουν παίξει τη θέση και νομίζω ότι μπορείς και έχεις άποψη και μπορείς να την πεις, φαντάζομαι, για...
1: Εννοείται.
0: Ναι, εννοείται φυσικά. Ναι.
1: Και στο θέμα της άποψης των τερματοφυλάκων, ειδικά για τη Ρόδο, πιστεύω ότι υστερούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ υστερούμε.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια δεν βλέπουμε να βγάζουμε τερματοφυλάκες όπως υπήρχαν παλιά. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι στη Ρόδο της Τσιβητάς Εθνικής υπήρχαν τρεις Ρωδίες τερματοφύλακες. Στη Ρόδο τα ίδια. Πιστεύω ότι όσοι ασχολούμαστε με την εξέλιξη ενός τερματοφύλακα, του σύγχρονου τερματοφύλακα, δεν ακολουθούν τις εξελίξεις. Αυτό πιστεύω εγώ. Ο τερματοφύλακας πλέον δεν είναι να του πετάω μια μπάλα και να πέφτει δεξιά-αριστερά. Έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουμε βάλει ασκήσεις αντίληψη, πληρωματικές ασκήσεις, διάφορες. που τότε δεν υπήρχαν. Ναι. Και πιστεύω ότι ο ένας λόγος του οποίου δεν έπρεπε τον οφείλει είναι αυτός, ότι δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις.
0: Και δεν τους δουλεύουμε, δηλαδή. Δεν τους δουλεύουμε, τους θερματοφύλακες.
1: Δεν πρέπει να δουλέψουν όπως πρέπει να δουλέψουν σωστά. Ναι. Ένας αυτολόγος. Και ότι. Εγώ πιστεύω ότι ο ένας θερματοφύλακας είναι θέση ατομική, είναι μόνος. Εάν ένα παιδί συμμετέχει σε μια ακαδημία θερματοφυλάκων, το οποίο υπάρχουν 10 παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στα 10 παιδιά είναι διαφορετικές ικανότητες. Mm-hmm. Δεν μπορούν να δουλεύουν. Ο τροφός δεν ατομικά και βάσει αυτό που μπορεί να δώσει. Ένας καλός, αν κάνει προπόνηση με ένα παιδί που είναι μέτριος, δεν θα υπάρχει βελτίωση ούτε για τους δύο. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ναι. Και θα χαλάσει και ο καλός μάλλον. Κάποια
1: στιγμή. Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι. Επίσης, το λέω χαριτολογώντας. Εντάξει, το είπες πιο σωστά. Δεν θα έχει εξέλιξη. Εντάξει.
1: Επίσης έχω πει ότι αυτός που είναι προπονητής θερματοφυλάκων,
0: ναι,
1: δεν αρκεί να έχει 200 διπλώματα. Έχουμε δείξει ότι οι μεγάλοι θερματοφύλακες που είναι σε μεγάλες ομάδες, πολλοί δεν έχουν διπλώματα. Η ουσία είναι να κατέχεις τη θέση, να έχεις παίξει τη θέση σε υψηλό επίπεδο,
0: ναι,
1: να γνωρίζεις τη θέση και ώστε να μπορεί να την μεταδώσεις.
0: Άρα και κάποιος ο οποίος δεν έχει δίπλωμα, δεν έχει βγάλει σχολή, μπορεί να εκπαιδεύσει έναν τερματοφύλακα απλά και μόνο επειδή κάποτε έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, μπορεί?
1: Δημήτρη, να σου κάτι, επειδή εγώ μιλάω με πάρα πολλούς προπονητές θερματοφυλάκων, όπως ο κύριος Λάπος, ο κύριος Πλαβούκος, ο κύριος Χιλιάφας, έχουν μιλήσει πάρα πολύ σε αυτό το θέμα,
0: ναι,
1: γιατί συνέχεια μιλάω μαζί τους. Συμφωνούμε σε ένα πράγμα ότι για να έρθει ένα καλό προπονητής θερματοφυλάκων εκτός την μεταδοτικότητα που έχεις, πρέπει να ξέρεις τη θέση να έχεις παίξει υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, θέλω να πω, ένα παιδί που ήταν τερματοφύλακα στη γάμα τοπικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, και πάει και βγάζει ένα δίπλωμα προπονητή.
0: Τερματοφυλάκων. Προπονητή τερματοφυλάκων.
1: Ναι, σωστά, ναι. Σωστά, ναι. Πώς αυτό θα μεταδώσει στο παιδί μόνο τη θεωρία, εάν δεν έχει παίξει υψηλό επίπεδο, να μπορέσει να μάθει το παιδί να παίζει σαν τη θέση.
0: Άρα είναι συνδυασμός, λες, και εμπειρίες σε υψηλό επίπεδο και σχολή πρέπει να βγει. Βέβαια, και τα δύο. Βέβαια, και βέβαια, τα δύο. Είναι πακέτο. Να.
1: Και υπάρχει και η ικανότητα του κάθε προπονητή που ασχολείται με τα παιδιά,
0: ναι,
1: το πόσο έξυπνος είναι και το πόσο μπορεί να αντιληφθεί τη θέση του θερματοφύλακα. Δηλαδή, αν κάτσει και δει, ξέρω εγώ, 10 ασκήσεις στο ίντερνετ, έτσι,
0: ναι,
1: η ουσία είναι να κατανοήσει για ποιο λόγο γίνεται αυτές τις ασκήσεις και πού βοηθάνε το παιδί.
0: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι τώρα. Κάποιος ο οποίος ήταν ένας πολύ καλός τερματοφύλακας, ο Δραγάτης, για να μην πω ονόματα, ναι, αλλά δεν έπαιξε, γιατί ήταν άτυχος και δεν έπαιξε σε υψηλό επίπεδο, έπαιξε μόνο τοπικό. Αυτός δηλαδή δεν μπορεί να έχει αυτό το πακέτο που είπες? Δεν θα μπορεί να γίνει καλός προπονητής τερματοφυλάκων?
1: Εάν έχει διάθεση,
0: ναι,
1: να μάθει, θα γίνει. Εάν δεν έχει διάθεση, δεν θα γίνει. Δηλαδή, να σου πω, ένα κομμάτι είναι η τεχνική, έτσι.
0: Ναι.
1: Που το σύγχρονο τροματοφύλακα παίζει μεγάλο ρόλο και αυτό αποκτεί από τη βάση, από την αδράνεια που ξεκινάει. Εάν λοιπόν αυτό το πεδίο τροματοφύλακα δεν είχε την τεχνική, πώς θα βοηθήσει ένα παιδί να εξελιχθεί αν δεν τη μάθει ο ίδιος? Οπότε, εγώ πιστεύω ότι ένας που θέλει να ασχοληθεί με τα παιδιά πρέπει να μάθει ο ίδιος και μετά να μεταδώσει. Προσωπικά, εγώ αναφέρω για το γιο μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Εγώ...
0: Έχεις γιο τερματοφύλακα, να πούμε, ο οποίος που είναι τώρα, είπαμε, είναι εκτός.
1: Είναι στην ΑΕΚ, στην ΚΑΠΑ 16, ήταν πέρυσι το παιδί, παίζει βασικός, είχε ένα ατύχημα, τον πήγε πίσω. Φέρω στην ΚΑΠΑ 17, να σου πω ότι είναι δύσκολα πάρα πολύ, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και όταν ένα παιδί φεύγει από τη Ρόδο και επιλέγεται σε μια μεγάλη ακαδημία, είναι επιτυχία για τη Ρόδο αυτό που έγινε, έτσι. Αλλά αυτό ότι δεν ήταν εύκολο για το παιδί. Πέρασε δύσκολα μαζί μου, έτσι. Δουλέψα πάρα πολύ. Έχασα εγώ, έχασα και διάβασα, έμαθα. Είδα χιλιάδες βίντεο, μιλήσαμε με προπονητές για να μπορέσω εγώ να μεταδώσω στο παιδί μου αυτό που πρέπει να μεταδώσω, τα σωστά πράγματα.
0: Μάλιστα. Κατανοητό.
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Ναι. Επίσης βλέπω ένα άλλο παράδοξο.
0: Ναι.
1: Ένα παιδί, ας πούμε, ηλικία σου 10 θα πω όνομα, έτσι. Η ομάδα που άνοιγε το παιδί πήρε το πρωτάθλημα αέρα, σε χαρτιά, έτσι. Το πήρε. Μπαμπαμ. Λοιπόν, το παιδί αυτό δεν πήρε μια συμμετοχή. Πείτε μου λοιπόν ένα παιδί που είναι του 10 που θεωρείται ταλέντο και είναι η ομάδα είναι β' τοπικό και δεν παίρνει συμμετοχή. Πώς θα το βοηθήσουμε αυτό το παιδί?
0: Ναι.
1: Δεν το βοηθάμε.
0: Δεν πήρε συμμετοχή στην ανδρική ομάδα, λες, ενώ άξιζε, ενώ θα έπρεπε, άξιζε ας πούμε να παίξει, να πάρει λίγα παιχνίδια, αυτό λες?
1: Ναι, γιατί η ομάδα του είχε πάρει το πρωτάθλημα ήδη, το είχε πάρει, έτσι, και το παιδί θεωρείται ταλέντο. Ένα από την πορεία να το πει πιο σωστά, θα φύγει. Λοιπόν, το παιδί αυτό δεν πήρε συμμετοχές. Επίσης, το ποτάθλημα των υποδομών,
0: ναι,
1: Δεν υπάρχουν δυνατότητες. Υπάρχει χαμηλή ένταση και ανταγωνισμός. Λοιπόν, ένας τερματοφύλακας στις ηλικίες του 10 ή του 11, του 12 περιμένει μία χρονιά ολόκληρη για να κάνει 2 συμμετοχές. Θα βελτιωθεί?
0: Όχι βέβαια. Η λογική λέει ότι δεν θα βελτιωθεί. Με 2 μόνο συμμετοχές, ναι.
1: Λοιπόν, αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, θα δούμε ότι ένας λόγος βασικός λοιπόν είναι αυτός ότι βγάζουν τερματοφύλακες στη Ρόδο πλέον. Και είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, ποιος υπάρχει αυτή τη στιγμή? Ο Παζαλός, έτσι που είναι στο Πανετολικό.
0: Ναι.
1: Αυτός.
0: Δεν σκέφτομαι κάποιον άλλον και εμένα το μυαλό μου εκεί πήγε. Δεν έχουμε άλλον σε... Νομίζω ότι ο τελευταίος πριν από αυτόν, ποιος ήταν, ο Καντιμύρης?
1: Καντιμύρης, σωστά.
0: Ναι. Ναι. Μετά τον Καντιμύρη, περίμενε, μήπως έχει κάποιον και τον αδικήσω. Τώρα δεν μου έρχεται κάποιος στο μυαλό σε υψηλό επίπεδο ροδίτης τερματοφύλακας. Νομίζω σταματάμε στον Καντιμύρη, σωστά? Δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ κάποιον άλλο. Δεν υπάρχει.
1: Σωστά. Και από ό,τι μαθαίνω, είναι ο γιος του που είναι το παιδί στην K15 της Βέρειας και νομίζω γίνεται και κλήση στην Εθνική.
0: Ναι.
1: Του Καντιμύρη,
0: ναι.
1: Στη Βέρεια. Μετά δεν έχουμε, εκτός του γιου μου, δεν έχουμε τερματοφύλακα που να έκανε το. Δηλαδή να κάνει το παραπάνω βήμα. Άρα κάτι φταίει. Υπάρχει κάπου, υπάρχει μια παθογένεια, κάπου περί αρρώστια στο θέμα την εξέλιξη των τερματοφυλάκων στη Ρόδο.
0: Πρέπει να ασχοληθούμε λοιπόν σοβαρά με αυτό το κομμάτι.
1: Πιο σοβαρά, ναι.
0: Πιο σοβαρά. Ο Στέργος ο Σαββάκης μου έλεγε πάνω κάτω τα ίδια αυτά που λες και εσύ χθες. Απλά εντόπισε το πρόβλημα στο ότι δεν δουλεύονται ξεχωριστά οι τερματοφυλάκες. Διότι όπως είπες και εσύ, είναι μόνοι τους, είναι ένα ξέχωρο κομμάτι από την υπόλοιπη ομάδα στην ουσία. Έτσι, όσον αφορά την προπόνηση. Ναι, ναι.
1: Σωστά τα έφερε ο Στέργος σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ξεκινάει μια προπόνηση έτσι και πάμε στο προπονητή και του λέμε coach τι έχω, πόση ώρα έχω, έτσι.
0: Yeah.
1: Μου λέει 40 λεπτά. 40 λεπτά λοιπόν, αν υπολογίσεις ότι πρέπει να κάνεις το δεύτερο με τον τερματοφύλακα, σου μένει 20 λεπτά να του κάνεις την ατομική προπόνηση και να έχεις και 4-5 τερματοφύλακες μαζί. Οπότε δεν δουλεύεις πολλά πράγματα.
0: Δεν είναι αρκετό αυτό το 20 λεπτό. Ναι, γιατί είναι και 20 λεπτά ζέσταμα, βέβαια. Μην το ξεχνάμε.
1: Ναι. Να το βάλουμε κάτω ότι ο σύγχρονος τερματοφύλακας δουλεύει πάρα πολύ βάσει με τα πόδια, έτσι.
0: Ναι.
1: Εάν λοιπόν έχω κάνει μια προπόνηση, ένα τερματοφύλακα τον κάνω 3 φορές την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Πώς θα τον εξελίξω τόσο πολύ? Δεν γίνεται.
0: Ναι. Κατανοητό αυτό που λες. Θέλει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο, πιο σοβαρά και πιο οργανωμένα δηλαδή, στο θέμα του τερματοφύλακα. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει ο μοντέρνος, ο καινούριος, ο νέος, πώς να το πω, τερματοφύλακας, βάλετε όποια λέξη θέλετε, ο τερματοφύλακας της εποχής.
1: Ο σύγχρονος τερματοφύλακας, λοιπόν, καταρχήν είναι ξεκινάμε από τα πόδια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο πλέον τερματοφύλακας που να μην έχει, να μην χαλώσει τα πόδια δεν υπάρχει.
0: Να μπορεί δηλαδή να παίξει με την μπάλα κάτω, αυτό λες?
1: Εννοείται. Ναι. Είτε να κάνει το άμεσο παιχνίδι ή το έμεσο παιχνίδι. Εάν λοιπόν ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να κάνει άμεσο ή έμεσο παιχνίδι, δεν παίζει. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πήρε φέτος τον Μπένια, το οποίο είναι απίστευτο με τα πόδια. Έτσι.
0: Παίζει δρομερά με τα πόδια, ναι.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Είδα κάποια κριτική που το λένε αυτό, όντως. Ναι.
1: Ναι. Επίσης ο Ντζολάκης που. Δεν είναι τόσο καλός, αλλά αν δείτε πέρυσι όλο τον Ολυμπιακό, όλες οι μακρινές μεταβιβάσεις που έκανε ο Τζολάκης,
0: ναι.
1: ήταν τακτική του προπονητή. Είχε καλά πόδια και δεν μπορούσε να φέρει μακρινές να βγει στην κόντρα, να παίξει άμεσο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ο σύγχρονος τερματοφύλακας δεν έχει αυτό το στοιχείο, το πρώτο, δεν παίζει. Έτσι.
0: Άρα δεν αρκεί μόνο να είναι καλός κάτω από το τέρμα, να μπορεί να φύγει στις γωνίες, να απογειωθεί κτλ.
1: Αυτό ήταν ο παλιός τερματοφύλακας, ο οποίος τον είχαμε, του περιόρισε μια μπάλα δεξιά και αριστερά, τον κάναμε να έχει καλά αντανακλαστικά, κριτικός και χρητική. Τα υπόλοιπα δεν υπήρχαν. Ναι. Έχουν μπει πάρα πολλά στοιχεία στο σύγχρονο τερματοφύλακα. Δηλαδή πιο πολύ θέλω ένα τερματοφύλακα το οποίο να λειτουργεί εσχιστοδός. Στην τύχη, α το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Αν δείτε οι αποκλήσεις των πολλών τερματοφυλάκων, είναι χριστό. Δηλαδή, πάνω του πετάει το χέρι και κάνει την μπάλα. Δεν του πειράζει πώς θα πιέσει την μπάλα να τα πεκρούσει. Όπως θέλουν αυτοί. Με το κεφάλι, με τη μύτη, με τα χέρια. Και δείτε αυτό το πράγμα ότι είναι έτσι. Όλοι οι μεγάλοι τερματοφυλάκες πλέον δουλεύουν αυτό το πράγμα. Αντανακλαστικά. Επίσης είναι τοποθετήσεις. Στο πώς θα είναι ο τερματοφύλακας, πώς θα κινείται. Αν η ομάδα ανεβαίνει ψηλά ή η ομάδα μείνεται. Παλιά ο τερματοφύλακας καθόταν σε κάποια γραμμή. Δεν βγαίνει πουθενά. Τώρα βλέπουμε ο τερματοφύλακας να παίζει έξω στη μεγάλη περιοχή.
0: Βέβαια, πολλές φορές. Πολλές φορές σε σημείο που να λέμε ότι το παρακάνουν.
1: Σωστά. Επίσης, ένα στοιχείο βλέπουμε τώρα. Τι λένε οι προπονητές, όταν γίνομαι αναστημένο, να βλέπουμε το πόδι του ποδοσφαιριστή για να πάρει την ανάλογη τοποθέτηση. Παλιά αυτό δεν υπήρχε. Έχουν προσθέσει πάρα πολλά στοιχεία που αν ένας προπονητής τερματοφυλάκου δεν τα παρακολουθεί, δεν τα ακολουθεί, δεν θα πρώτα να εκπαιδεύσει ένα παιδί να μάθει.
0: Ναι. Είναι μια πολύ σύνθετη θέση λοιπόν. Πολύ σύνθετη.
1: Πλέον έχει γίνει πολύ δύσκολη.
0: Και δύσκολη, βέβαια. Βέβαια.
1: Φανταστείτε ότι παλιά δεν υπήρχαν σχολές προπονητών τερματοφυλάκων και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Παντού υπάρχουν σχολές προπονητών τερματοφυλάκων. Είτε για οικονομικούς λόγους, γιατί η θέση του τερματοφύλακα είναι ατομική και είναι απλώνεται ακριβά, έτσι, και έχουν γεμίσει παντού. Και η ουσία είναι ότι ενώ έχουμε γεμίσει προπονητές τερματοφυλάκων και ακαδημίες, δεν έχουμε τερματοφύλακες γενικά και Έλληνες τερματοφύλακα δεν έχουμε, έτσι. Δεν είναι μόνο στη Ρόδο.
0: Είναι γενικότερο το πρόβλημα, λες, πανελλήνιο.
1: Ναι, δείτε μου. Δηλαδή, ο Βλαχοδήπουλος στην Εθνική είναι στο εξωτερικό. Ο Ζολάκης, ένας τερματοφύλακας καλός, όχι τόσο όσο για μένα προσωπικά, έτσι, όσοι το λένε. Δεν έχουμε τερματοφύλακες. Κάντε στατιστική και δείτε πόσοι Έλληνες τερματοφύλακες παίζουν στο εξωτερικό μας πρόβλημα, το ελληνικό πρόβλημα. Πώς τι λένε, παίζουν. Λίγοι. Γιατί.
0: Ναι, τώρα που το λες, νομίζω με μια γρήγορη σκέψη, λίγοι. Ναι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι.
1: Έχω μιλήσει και με πολλούς προπονητές και λέει ότι δεν μας εμπιστεύουν. Μα τους λέω ότι βγαίνεις και λες ένας προπονητής ότι είναι ο κορυφαίος στη θέση, θα είναι εκπαιδευτής. Και λέω, δείξτε μου ένα τερματοφύλακα που έχετε βγάλει Έλληνα που να παίζει.
0: Ναι. Άρα υπάρχει γενικότερο λες πρόβλημα.
1: Είναι γενικό το πρόβλημα, ναι. Γενικό. Εγώ πιστεύω γενικό. Μιλάμε με πράγματα που τα βλέπουμε μπροστά μας, έτσι.
0: Ναι. Με βάση την καθημερινότητα, εντάξει, της εποχής.
1: Έχουμε 18 ομάδες στα Παυνική. Πώς είναι οι Έλληνες που παίζουν?
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια τώρα εδώ κάποιος θα μπορούσε να πει ότι έχουμε και μια ξενομανία. Δεν πολύ προωθούμε τους Έλληνες. Λέω ότι θα μπορούσε να πει κάποιος, έτσι, και ίσως δεν έχει και άδικο. Υπάρχει και αυτό μέσα.
1: Δημήτρη, εγώ πιστεύω ότι το αντίθετο ότι δεν είναι το θέμα ξενομανίας. Δηλαδή, αν είχαν παλιά έναν τερματοφύλακα που συγχωρίζει όπως ο Τζολάκης, έτσι, που λέω ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Άσχετα για μένα δεν μου αρέσει. Δεν είναι Ελληνάς. Είναι Ελληνάς. Παίζει. Ο Σαμπάνης, που ήταν καλός τερματοφύλακας για αυτός. Έχουμε 3-4 παιδιά. Αλλά στο σύνολο λοιπόν είναι ξένοι. Γιατί?
0: Γιατί δεν έχουμε, λες, δεν είναι εδώ το θέμα της. Δεν ισχύει το ίδιο με τους παίκτες που παίζουν έξω, όπου εκεί ίσως υπάρχει περισσότερο ξενομανία. Αυτό λες, δεν ισχύει αυτό για τη θέση του τερματοφύλακα. Μάλιστα.
1: Για να γυρίσουμε και δούμε τα δικά μας τα τοπικά πίσω, θα δούμε ότι τα τελευταία χρόνια βγάζουμε πολλούς ποδοσφαιριστές έξω, σε ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι σε ακαδημίες, σε κομμάτι ενός στο παιχτικό κομμάτι, γίνεται πιο καλή δουλειά από τις τερματοφύλακες. Γι' αυτό και βγάζουν και παίκτες έξω. Δηλαδή, οι Πάνθυρες, η Ρόδος, η Ακαδημία της Ρόδου, οι Χάσκοι, έχουν βγάλει στήλη παιδιά, ΑΕΚ, έχει στήλη Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό. Αυτό είναι ευχάριστο, ότι κάτι στο γίνεται εκεί, σε αυτές τις ακαδημίες.
0: Ναι, έχουμε βγάλει ευκολότερα παίκτες που παίζουν έξω και όχι τερματοφύλακες. Τους οποίους τερματοφύλακες τους ψάχνουμε με τα κιάλια.
1: Είναι
0: μια πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Στις ακαδημίες της Ρόδου πώς είναι τα πράγματα?
1: Εγώ σαν προπονητής των παιδιών είμαι ευχαριστημένος, γιατί εκτός από το ότι βάλαμε ένα παιδί και έφυγε πίεση στην ΑΕΚ, τα πίσω παιδιά που υπάρχουν όπως ο Διακίδης, ο Δημήτρης, είναι ο Καραγιάννης, ο Νίκος, ο οποίος είναι ο αιτιός του Βασίλειου Καραγιάννη, και κάποια άλλα παιδιά πίσω στην
0: κάποια. Τερματοφύλακες είναι αυτοί, τερματοφύλακες.
1: Σωστά, ναι. Ναι. Είναι ο Διακίδης ο Δημήτρης, ο οποίος είναι μικρός ηλικία και τρομερά προσόντα και σωματικά.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Καραγιάννης το παιδί που ήρθε πέρυσι από το Λίντο πέρυσι και δουλεύουμε στη
0: Γαλλία. Ο εγγονός, ποιος είπε.
1: Ανιψιός.
0: Ανιψιός του Βασίλη που έπαιζε παλιά στο Διαγόρα και στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι, σωστά, ναι. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, θέλει να κλείσει το παιδί. Επίσης έχουμε πάρα πολύ παιδιά που είναι στην ΚΑΠΑ 12, δηλαδή γενιά του 14-15, που έχουν τρομερά στοιχεία και πολύ καλό σωματοδομή. Η πορεία θα δείξει αν τα παιδιά αυτά έχουν μεγάλο ταβάνι.
0: Τα παιδιά δείχνουν ενδιαφέρον για τη θέση του τερματοφύλακα. Ναι, βλέπεις να έχουν όρεξη. Ναι. Έχουν, έτσι.
1: Ναι. Γι' αυτό σημαίνει και πολλά παιδιά. Είναι ο Κουνελές, ο Δημήτρης, που είναι K14 το παιδί, που αν πιστεύω ότι αν αποκτήσει λίγο ύψος παραπάνω θα μάνα για ωραία πράγματα από τον Δημήτρη, το παιδί. Τα παιδιά αυτά δουλεύουν και το καλοκαίρι, κάνουν έξτρα προπονήσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι αγαπάνε τη θέση. Γιατί τη θέση πρέπει να αγαπά για την παίξη.
0: Ναι.
1: Βασικό. Εγώ είμαι ικανοποιημένο. Είμαι ικανοποιημένο και η πορεία των παιδιών φέρω στην K14, K16 και K12 ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαν μια πολύ καλή παρουσία σε όλου του αγώνε τα παιδιά και αυτό με ευχαριστεί και με ικανοποιεί.
0: Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω πήραμε μια καλή γεύση. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για το να με καλέσεις την εκπομπή σου να μιλήσουμε για τη θέση του τερματοφύλακα. Η θέση του τερματοφύλακα είναι αγάπη βασικά απ' όλα και δεν είναι το να κάνουν το προπονητή για να πάρω λεφτά. Αυτό θέλω να κλείσω.
0: Να είσαι καλά, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε εδώ. Είμαστε για να τα σχολιάζουμε. Σε χαιρετώ.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό
0: χαιρετώ. Επίσης, γεια. Νίκος Πλάτσης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή μας εδώ στο Top FM 102,4. Η ώρα είναι 3:30, που σημαίνει, Μιχάλη Παπαγεωργίου, ότι πρέπει να ακούσουμε δελτίο και διαφημίσεις και θα επανέλθουμε μετά. Μείνετε ακριβώς εκεί που είστε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ρόδου τον Ιούνιο, ενώ σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 4,2% στον αριθμό των τουριστών που ήρθαν στο νησί με πτήσεις τσάρτερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, κατά τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, από τους οποίους 513.948 έφτασαν με πτήσεις τσάρτερ, 20.744 περισσότεροι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι σήμερα Τρίτη ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου είναι πολύ υψηλός. Συγκεκριμένα στην κατηγορία κινδύνου 4 και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που εκδηλώνονται, θα ισχύσει η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση στις περιοχές των νησιών Ρόδου, Σίμης, Κοκαλίμνου και Καρπάθου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Με παρέμβαση και πρότασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολα ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του εισοδηματικού ορίου για τους εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό και στα επισητιστικά επαγγέλματα με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να είναι αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν και να μην προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους επιφέροντας φορολογική επιβάρυνση. Την αποφασιστικότητα των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δυτικής Ρόδου να αντιδράσουν στην προοπτική απομάκρυνσης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από τη Σορονή, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Σορονή, αλλά περίπου 15 κοινότητες που βασίζονται στο ασθενοφόρο της Σορονής για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Θα αντισταθούμε με κάθε μέσο, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λαγογιάννης. Οι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και ειδικότερα η απόφαση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο με οδήγησε στην απόφαση της παραίτησης. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τους εαυτούς μας να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να στηρίξει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε μεταξύ άλλων η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο και μέχρι πρότινος μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για τους λόγους της παραίτησής της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο, λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο χώρο της πλατείας Δημαρχείου, έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου, από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 13 θέματα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγκος. Το νομορχιακό τμήμα Αδειδή Δωδεκανήσου συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση και καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πάρουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας. Στο πένθος βυθίστηκε ο Ακουσίλαος Φανών. Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος έκανε γνωστό πως έφυγαν από τη ζωή ο Μάριος Μαυρογιάννης, σε ηλικία 45 χρόνων, πρώην τερματοφύλακας του Ακουσιλάου και του Δαμάγητου, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες, και ο Γιώργος Μαγκάνης, πρώην ποδοσφαιριστής και εκλεκτό μέλος του σωματείου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.gr.

0: Ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea από την Vap Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Spa. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Spa. Η απόλυτη εμπειρία Spa τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Είναι 19 περίπου λεπτά πριν από τις 4. Μας ακούτε σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης. Στη ρύθμιση του ήχου, όπως πάντα, αυτή την ώρα και μετά βέβαια, ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, μέχρι και το απόγευμα, έτσι. Λοιπόν, πάμε αφήνοντας το ποδόσφαιρο. Στο τένις είχαμε μια νέα σημαντική επιτυχία με την Ειρήνη Μπεκιάρη που είχε εξαιρετική παρουσία και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις Under 14 κατέκτησε μια δεύτερη θέση στο μονό και την τρίτη θέση στο διπλό. Είναι αθλήτρια του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης και νομίζω ότι η επιτυχία της απηχεί βέβαια και στη δουλειά που γίνεται στο Ροδιακό Ομίλο Αντισφαίρησης, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο πρόεδρος του ομίλου, του ΡΟΑ, ο Βασίλης Αράπης. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Top FM.
1: Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο ακροατό σας. Καλησπέρα.
0: Συγχαρητήρια για την Ειρήνη, που νομίζω ότι βαδίζει σε έναν πολύ πολύ δύσκολο μεν, αλλά εντυπωσιακό δρόμο, θα έλεγα.
1: Πριν σταθώ και σε ευχαριστήσω για τα συγχαρητήρια στην αθλήτριά μας, εγώ θα αναφερθώ πριν την τεράστια επιτυχία της να διακριθεί για άλλη μια φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, στον άθλο της να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο για πολλά χρόνια. Αυτό είναι δυσκολότερο από το να καταφέρεις κάποια στιγμή να διακριθείς σε ένα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Να. Και θυμίζω ότι η Ειρήνη ήταν πρωταθλήτρια και στην κατηγορία των 12 και παραμένει τώρα και στην κατηγορία των 14 ετών στα κορίτσια. Το οποίο είναι, πολλαπλασιάζει τον βαθμό δυσκολίας όσο δεν φαντάζεσαι σε ένα ατομικό

0: άθλημα όπως είναι το τένις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, κατανοητό. Νομίζω ότι η Ειρήνη Μπεκιάρη είναι ό,τι καλύτερο έχουμε σε αυτή την ηλικία, έτσι, σαν ροδιακό τένις γενικότερα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Και θα έλεγα γενικά επαρχιακό τένις, αν εξαιρέσουμε τα κέντρα των Αθηνών, που η Ειρήνη είναι ένα παιδί το οποίο συναγωνίζεται και τις αθλήτριες από τα κέντρα των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Έτσι, δεν έχει να ζηλέψει κάτι. Είναι ένα παιδί με εξαιρετικό ήθος, είναι πεισματάρα, είναι δουλευταρού, ακούει τον προπονητή της, ακολουθεί το πλάνο και με πολύ σκληρή δουλειά και θυσίες, έτσι, γιατί αυτό το παιδί για να φέρει αυτές τις επιτυχίες που όλοι εμείς καμαρώνουμε στερείται πράγματα,
1: βέβαια,
0: αλλά
1: βέβαια.
0: Είναι άξια και την καμαρώνουμε.
1: Και κάνει κάτι που τη αρέσει. Και κάνει κάτι που τη αρέσει και το θέλει. Και
0: το λατρεύει, δεν τη αρέσει. Δεν της αρέσει.
1: Το λατρεύει.
0: Επιτρέψτε μου, επειδή είναι και κολλητή της κόρης μου και τη γνωρίζω από μωράκι.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο για αυτό το παιδί να πεις ότι κάνει κάτι που του αρέσει. Όχι. Mm. Το λατρεύει. Το λατρεύει. Η Ειρήνη λατρεύει αυτό που κάνει.
1: Κατανοητό. Μπράβο, μπράβο. Είναι έτσι πολύ ευχάριστο αυτό. Πέρα από την Ειρήνη, πρόεδρε, υπάρχει και κάτι άλλο έτσι, στο ροδιακό όμιλο αντισφαίρησης για την υπάρχουν επόμενη άπειρα. Μέρα.
0: Υπάρχουν άπειρα. Mm. Ας ξεκινήσουμε λίγο, έτσι, ας κάνω μια μικρή ενημέρωση, μια σύντομη ενημέρωση.
1: Παρακαλώ.
0: Το τι έπεται στη συνέχεια της χρονιάς.
1: Βέβαια, βέβαια. Να ακούσουμε, με ενδιαφέρον.
0: Στο τέλος του μήνα, για άλλη μια φορά, η Tennis Europe και η Ελληνική Ομοσπονδία μας εμπιστεύθηκε να διοργανώσουμε έναν προκριματικό γύρο ευρωπαϊκών ομάδων αγοριών κάτω των 16 ετών στις εγκαταστάσεις του Ροδιακού Ομίλου, το οποίο θα έρθουν οι εθνικές ομάδες της Κύπρου, της Γεωργίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Λετωνίας, της Σερβίας και της Σουηδίας για να διεκδικήσουν τη συνέχεια στα τελικά του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και αντιλαμβάνεστε ότι το επίπεδο θα είναι υψηλότατο.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, στη δική μας εθνική ομάδα συμμετέχουν ο Ραφαέλο Παγώνης, που έχει διατελέσει νούμερο ένα στην Ευρώπη, ο Αυγέρης και ο Βασιλιάδης. Δηλαδή παίχτες υψηλότατου επίπεδου και νομίζω ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα να διεκδικήσουμε την πρόκριση για τα τελικά. Έτσι, αυτό θα είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για όλο το κοινό του νησιού μας να δει, να παρακολουθήσει αγώνες υψηλότατου, επαναλαμβάνω, επίπεδο. Αυτά τα παιδιά είναι μισό βήμα, όχι ένα βήμα, μισό βήμα πριν το επαγγελματικό τένις.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Άρα θα είναι
1: ωραία.
0: Μια πρώτη τάξεως ευκαιρία. Ναι. Συν το γεγονός ότι επειδή είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση αυτή,
1: ναι,
0: και αντιλαμβάνεσαι ότι συμμετέχουν 8 διαφορετικές χώρες, είναι πρώτη τάξη ευκαιρία να διαφημιστεί το νησί μας σε όλη την Ευρώπη. Όχι ότι το έχει ανάγκη, απλά συμβάλλουμε και εμείς σε όλο αυτό.
1: Προφανώς, εντάξει, εννοείται, πάντα μια καλή διαφήμιση είναι ανάγκαια και συμβάλλει πραγματικά ο ΡΟΑ μέσα από τις δράσεις του.
0: Ναι. Είναι ευκαιρία να σας προσκαλέσω και εσάς τον ίδιο και όλους τους ακροατές σας στην παρουσίαση των ομάδων που θα γίνει σε μια ωραία τελετή στις 28 του Ιουλίου, το απόγευμα στις 6:30-7 η ώρα, δεν το έχουμε οριστικοποιήσει ακόμα, το οποίο θα γίνει στην Παλιά Πόλη. Μόλις οριστικοποιήσουμε και το μέρος, σας δίνω το λόγο μου, θα είστε από τους πρώτους που θα το μάθετε να το επικοινωνήσετε, γιατί πραγματικά είναι μια υπέροχη παρουσίαση. Και είναι όμορφο ο κόσμος να το αγκαλιάσει όλο αυτό.
1: Ωραία, ωραία. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε σίγουρα και θα μας ενημερώσετε για να ενημερώσουμε και εμείς τον κόσμο. Νομίζω προφανώς είναι μια από τις σημαντικές, πολύ σημαντικές διοργανώσεις του ΡΟΑ, έτσι, έως τώρα.
0: Είναι από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χώρας μας, για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ναι,
0: δεν είναι μόνο του Ροδιακού. Είναι σωστά για μας, είναι σημαντικότερη, αλλά είναι και για τη χώρα. Είναι τιμητικό για τη χώρα να μπορεί να διοργανώσει τέτοια event. Είναι πραγματικά μεγάλο, τεράστιο θα έλεγα, γεγονός.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και καλό, λοιπόν, είναι οι Ροδίτες να έρθουν να παρακολουθήσουν και αγώνες υψηλού επίπεδου.
0: Σωστά, και επειδή οι Ροδίτες είχαν την ευκαιρία πριν 2 μήνες, όταν είχαμε διοργανώσει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα αθλητών κάτω των 18, το οποίο είχε φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις μας ο Ραφαήλ Παγώνης, το οποίο είναι το next big thing του ελληνικού τένις, όπως έχει δηλαδή όλα τα καλά να ακολουθήσει, να κάνει την καριέρα που έχει κάνει ο Στέφανος Τσιπάς και ίσως καλύτερη, και τον παρακολούθησαν στα γήπεδά μας, τα οποία ήταν κατάμεστα καθημερινά. Πιστεύω ότι επιτρέψτε μου, θα το πω όπως το νιώθω λαϊκά, τρέχουν τα σέλια τους να τον ξαναδούν, να αγωνίζεται.
1: Κατανοητό, κατανοητό και πολύ πολύ σημαντικό, και δεν είναι και λίγο πράγμα να έχουμε τέτοιους αθλητές στο νησί, πράγματι, και οπότε είναι μια καλή ευκαιρία πραγματικά για τον κόσμο να πάει να δει και να ξεφύγει και λίγο, το λέω με καλοσύνη, από τα ποδοσφαιρικά, χωρίς να έχω κανένα θέμα έτσι να κακίσω τα του ποδοσφαίρου, αλλά καλό είναι να βλέπουμε.
0: Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
1: Ακριβώς, εντάξει, και καλό είναι να βλέπουμε και κάτι άλλο, δεν είναι όλα μόνο ποδόσφαιρο όπως έχουμε με πει πάρα πολλές φορές. Με τα γήπεδα τι γίνεται του ΡΟΑ, είναι σε καλή κατάσταση, πρόεδρε?
0: Είναι σε υπέροχη κατάσταση.
1: Ωραία.
0: Απλά να ολοκληρώσω λίγο, γιατί πραγματικά λίγο σημείωσα σε ένα χαρτί πρόχειρα το τι.
1: Παρακαλώ,
0: έχουμε,
1: να σας ακούσουμε.
0: Δράσεις μας, να σας ενημερώσω, γιατί είναι καλό να μαθαίνει ο κόσμος.
1: Πάμε, ναι, να ακούσουμε.
0: 10 με 17 Αυγούστου λοιπόν, η αγωνιστική ομάδα της Ακαδημίας του Ροδιακού Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου και της Ειρήνης της Μπεκιάρη, θα ταξιδέψουμε στο Ασχάιν της Γερμανίας, όπου θα συμμετέχουμε σε ένα camp, το οποίο εκεί η βασική προπονήτρια θα είναι η Λάουρα Πέρ, πρώην WTA παίχτρια, που αυτό θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά μας ένα πιο σύγχρονο τρόπο προπόνησης, όσο το δυνατό πιο κοντά στον επαγγελματικό τρόπο, σύν το ότι να τους δείξουμε την εξωστρέφεια που εμείς επιθυμούμε για αυτά, δηλαδή να ανοίξουν οι ορίζοντές τους, να δούνε και το τένις πώς είναι στην Ευρώπη. Οπότε είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τα παιδιά του αγωνιστικού τμήματος να δημιουργήσουν υπέροχες εμπειρίες. Έτσι, σύν ότι για τα μικρότερα παιδιά δημιουργείται μια λαχτάρα, αυτά να είναι τα επόμενα, την επόμενη χρονιά, την μεθεπόμενη.
1: Ναι.
0: Και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Έτσι. Άλλο που είναι σημαντικό, που δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, θα έπρεπε να το γνωρίζετε, είναι ότι μέχρι πρότινος όλα τα σωματεία της Δωδεκανήσου ανήκαμε σε μια περιφέρεια, σε μια ένωση τενιστική, έτσι ορίζεται, η οποία η έδρα της ήταν στην Αθήνα. Πλέον μετά από αγώνα όλων των προέδρων των αγώνα ετών, καταφέραμε και θα δημιουργήσουμε τη δική μας ένωση, την Ένωση Αιγαίου, η οποία συμμετέχουμε εμείς και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, έτσι ώστε να έχουμε την τύχη στα χέρια μας, έτσι όπως επιθυμούμε, και να χτίσουμε το μέλλον μας όπως το δικαιούμαστε.
1: Βόρειο και Νότιο Αιγαίο μαζί, έτσι. Όταν μαζί, λέμε εμείς μαζί. Νότιο Αιγαίο εννοείς, το εμείς.
0: Είμαστε το Νότιο, σωστά. Εμείς είμαστε το Νότιο Αιγαίο, σωστά, και το Βόρειο Αιγαίο, και να δουλέψουμε έτσι ώστε να αναπτύξουμε το άθλημα που τόσο πολύ αγαπάμε, όπως το αξίζει.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η είδηση τώρα που λες για τη δημιουργία της Ένωσης.
0: Είναι πραγματικά, Δημήτρη μου, αν κάποια στιγμή πιούμε ένα καφέ και από κοντά σου εξηγήσω πόσο σημαντική είναι, θα το εκτιμήσεις και εσύ. Δηλαδή, ένα γρήγορο παράδειγμα, εμείς μέχρι πρότινος για να διοργανώσουμε το οποιοδήποτε τουρνουά για να αγωνιστούν τα παιδιά μας, έπρεπε μέσα εισαγωγικά να παίρνουμε άδεια από την Ένωση στην οποία ανήκουμε.
1: Ναι.
0: Η οποία δεν τους ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που ασχολούνται. Τέλος πάντων, φροντίσαμε και τώρα πια δεν θα χρειάζεται να παίρνουμε από πουθενά άδεια, θα παίρνουμε από τους εαυτούς μας.
1: Δεν υπήρξαν αντιδράσεις στη δημιουργία αυτής της ένωσης σε πανελλήνιο επίπεδο, προφανώς υπήρχαν.
0: Βεβαίως. Απλά σε παλαιότερη συζήτηση μας σου είχα αναφέρει ότι είμαι και εγώ μέλος
1: της
0: Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε εντάξει, έχουμε και εμείς λόγο στην Ομοσπονδία πια, δεν είμαστε.
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
0: Υπάρχουμε και εμείς.
1: Ναι, πολύ σημαντικό.
0: Αυτά που μας αξίζουν, όχι κάτι παραπάνω. Εμείς θέλουμε αυτά που μας αξίζουν.
1: Ναι.
0: Αυτά που μας αξίζουν.
1: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Είναι πραγματικά σημαντικό. Αυτό το Σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις στο Ομίλου των Πεταλούδων στην Κρεμαστή διεξάγεται ένα πανελλήνιο τουρνουά κατηγορίας Ε3, έτσι, για αθλητές κάτω των 16, από 12 μέχρι 16, έτσι. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει όμορφο τένις, να έρθει να παρακολουθήσει, και είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για όλα τα παιδιά του νησιού μας και των γύρω νησιών να αγωνιστούν και να χτίσουν εμπειρίες.
1: Τι ώρες το Σαββατοκύριακο είναι οι αγώνες?
0: Θα είναι όλη την ημέρα. Όλη την ημέρα, γιατί από ό,τι μίλησα με τον φίλο μου, τον πρόεδρο του Γιάννη Κουτσούκο, είναι πολλές συμμετοχές, άρα θα έχει όλες τις ώρες. Τώρα, αν οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες από άποψη ζέστης, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα κενό το μεσημέρι, για να μην κινδυνεύουν τα παιδιά, αλλά σχεδόν όλη τη μέρα θα έχουμε αγώνες.
1: Άρα στην Κρεμαστή το Σαββατοκύριακο, όποιος θέλει να δει τένις, ας πάει να παρακολουθήσει από το πρωί ως το βράδυ με κάποιο διάλειμμα, από ό,τι μας λες. Κατανοητό.
0: Πιθανόν.
1: Ναι. Κατανοητό.
0: Επίσης, ναι. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή στον όμιλό μας έχει ένα εσωτερικό τουρνουά διπλών αντρών, ένα τουρνουά γυναικών, ένα μεικτό τουρνουά, και θα ήθελα να χαιρετήσω μια υπέροχη πρωτοβουλία του Πέτρου του Μαυρονικούλα, του μέλους του Δέλτα Σίγμα του δικού μας, ο οποίος μάζεψε ή προσπαθεί να μαζέψει όλους τους παλιούς αθλητές του Ροδιακού Ομίλου, οι οποίοι τώρα είναι φοιτητές, και θα τους κάνει ένα μίνι τουρνουά την άλλη εβδομάδα, δείχνοντας ότι πραγματικά εμείς νιώθουμε τους αθλητές μας ως οικογένεια, και έτσι θέλουμε να νιώθει και αυτή τον όμιλο, και θέλουμε να τους φέρουμε, να τους έχουμε πάντα κοντά μας.
1: Ωραίο, πολύ ωραία. Γίνονται πολλά όσον αφορά το τένις, έτσι.
0: Δεν σταματάμε. Καλά να είμαστε. Δεν σταματάμε. Επίσης, τώρα τι πήγα να ξεχάσω. Πήγα να ξεχάσω κάτι πολύ μεγάλο επίσης. Ναι. Για πρώτη φορά μετά από άπειρα χρόνια, 20-30, που θυμάμαι πόσα, η Ελληνική Φιλάθλη Ομοσπονδία επενεργοποίησε τα τουρνουά των βετεράνων. Mm-hmm. Βετεράνος θεωρείται ο οποιοσδήποτε είναι άνω των 30 ετών. Ναι. Δηλαδή είχαμε το παράδοξο ότι ένα παιδί που τελείωνε 18 χρονών μετά δεν είχε να παίξει στην Ελλάδα, να κάνει αγώνες επίσημους, τίποτα. Πλέον λοιπόν υπάρχουν στο καλεντάρι τα τουρνουά των βετεράνων, τα οποία γίνονται σε όλη τη χώρα, και εμείς δεν θα μπορούσαμε να λείψουμε από αυτό το καλεντάρι, και το τέλος Οκτωβρίου θα διοργανώσουμε ένα τουρνουά βετεράνων, μάλιστα κατηγορίας 400, όντας η μόνη επαρχιακή πόλη πίσω από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που θα διοργανώσει τέτοιες κατηγορίες τουρνουά. Όλα τα άλλα είναι μικρότερης αξιολογικά βαθμολογίας, δηλαδή θα παίρνουν μικρότερους βαθμούς. Στο δικό μας είναι 400, θα παίρνουν πολλούς βαθμούς οι αθλητές που τους χρειάζονται. Γιατί από αυτά θα προκύψουν οι εθνικές ομάδες βετεράνων.
1: Μάλιστα, ωραίο.
0: Άρα χρειάζεται, είναι ωραίο.
1: Μάλιστα, ωραία. Πήραμε μια πάρα πολύ μεγάλη γεύση. Πρέπει να ολοκληρώσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο. Όμως εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, Δημήτρη μου, να είστε καλά. Χάρηκα.
1: Χαιρετώ, καλό απόγευμα και εγώ. Ο πρόεδρος του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρησης, Βασίλης Αράπης, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε όντως μια πολύ μεγάλη γεύση και δεν έχουμε χρόνο. Κλείνουμε μουσικά. Για βάλε.

Είναι Radar Love, είναι Golden Earring, Ολλανδική rock μπάντα ήταν αυτή και είναι ένα κομμάτι του 1973. Πάρα πολύ αγαπημένο, ας το θυμηθούμε, να είστε καλά. 5 με 6 Παύλος Ντοκοουπίλ, σε λίγο σύνδεση με Sport FM. Τα ξαναλέμε αύριο. Γεια. Yeah.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ούτε σήμερα αναδείχθηκε νικητής στις εκλογές για την Προεδρία της Τύχημαν Super League, αφού Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους. Υπέρ του πρώτου τάχθηκαν οι ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Λεβαδιακός, Πανετολικός και Κηφισιά, ενώ τον δεύτερο στήριξαν Ολυμπιακός, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Αστέρας, Άκτορ, Καλαμάτα και Βόλος. Λευκό από την ΕΠΟ, αύριο στις 3.30 θα επαναληφθεί η διαδικασία. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης, όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό Ισπανοί, που γράφουν για πρόταση της Νότιχαμ και κάνοντας λόγο για κοινή ιδιοκτησία των δύο ομάδων, επιμένουν στην Αργεντινή για τον goalkeeper της Σαν Λορέντσο, Ορλάντο Χιλ. Μόνο τα ιατρικά και υπογραφές απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ζουέλ Ρόκα κερδίζει πόντους στο ενδεχόμενο επιστροφής του Σάλιακα. Το απόγευμα αναχωρεί ο Παναθηναϊκός με προορισμό τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Rapid, που θα αποτελέσει και πρόβα τζενεράλε για το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς κόντρα στην Πάξη. Το βάρος στην απόκτηση στόπερ και χάφ ρίχνουν πλέον οι πράσινοι. Ανοιχτό το θέμα του εξτρέμ εφόσον πωληθεί ο Πελίστρη. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300, sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φύτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Ταχάλη. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική, που είναι ελεύθερος, έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Ιδιαίτερα κρίσιμη η τρέχουσα εβδομάδα για τα μεταγραφικά του Άρη. Προτεραιότητα αποτελεί η απόκτηση δύο στόπερ, ενώ αναζητούνται λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας και τη μεσαία γραμμή. Παραμένει στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επιστροφής του Μανού Γκαρθία. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Gstaad για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που αντιμετωπίζει τον Ιγνάσιο Μπούσε, νούμερο 33 στον κόσμο. Πρώτο σερβί σε λίγα λεπτά, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Στις 7.30 η Σαπφό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίριαν Τόνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψη από R2 Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη τους στον Ντάλλας με έπαθλο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από την Χάπολ Τελαβίβ, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζακ Λεντέι, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα υπέγραψε και τον Τόμα Σάτονάσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα. Επέστρεψε ο Σανλή μετά από ένα χρόνο στη Φενέρμπαξε, που ενισχύθηκε και με τον 27χρονο Λιθουανό γκάρντ Ίγνας Σαργιούνας, που πέρυσι κατέκτησε με τη Λιέτου Βασλίτα στο Basketball Champions League. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Top FM 102,4.
10: Μια σεζόν. Εμφανίσεις που ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του φυσικά και να έχει άλλους μπορεί να τους αρέσει, άλλους όχι. Εγώ αυτό που κράτησα ήταν η ομιλία των δύο legends του Παναθηναϊκού, του Τάκη Φίσα και του Γιούρκα Σεϊταρίδη, που κατά την άποψή μου αυτά που είπαν μίλησαν στην καρδιά κάθε φίλη του Παναθηναϊκού και με τις συμβουλές προς τους σημερινούς ποδοσφαιριστές για το βάρος της φανέλας που μπορούν και την υποχρεώση που έχουν. Ο Γιούρκας συμπλήρωσε ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό και από μόνο του καταλαβαίνετε τις ευθύνες που έχετε. Έτσι ουσιαστικά το είπε. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία έτσι, παρουσία και των δύο και συνομιλία στην παρουσίαση. Και συνέχεια όσον αφορά τις εμφανίσεις, η πρώτη εμφάνιση η κλασική πράσινη έχει σε ένα σημείο τους στίχους από το τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού «Εδώ είναι ο Παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ», που έχει γίνει και σύνθημα για τους φίλους του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, να παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Η δεύτερη εμφάνιση έχει μια πράσινη μπλε γραμμή στη μέση. Μου θυμίζει πάρα πολύ την εμφάνιση τη δεύτερη της ομαδάς του Γιάννη Κυράστα και στο τριφύλι. Άμα το δεις από κάποια πλευρά, από πίσω του τριφύλι εμφανίζεται η Αθήνα. Η τρίτη εμφάνιση μαύρη έχει στο τριφύλι από μέσα το έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού του 1908. Έχει κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες δηλαδή, οι οποίες ας πούμε ξεχωρίζουν και στις τρεις εμφανίσεις. Τώρα, Κατά τα άλλα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κρίστιανσεν, μένει να δούμε τι θα γίνει με το στόπερ. Υπάρχουν κάποια δημοσίευματα στην Τουρκία που λένε ότι ο Φαντρόκελεν οδεύει προς την Τραμπζονσπορ και ότι υπάρχει μια συμφωνία, αλλά μετά λένε ότι υπάρχει και ένα εκατομμύριο διαφορά. Άρα πώς υπάρχει συμφωνία όταν υπάρχει ένα εκατομμύριο διαφορά?
11: Από ό,τι διάβασα, Τάσο, γράφανε ότι υπάρχει συμφωνία της Τραμπζονσπορ με τον παίχτη και ότι οι δύο ομάδες έχουν ένα εκατομμύριο διαφορά.
10: Ναι.
11: Κάτι τέτοιο πρέπει να λένε.
10: Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί εκεί και αν όντως θα πάει τελικά ο Φαντρόκελεν εκεί. Αυτό που ξέραμε πριν από καιρό είναι ότι η Samsung δεν ήθελε να το δώσει στην Τουρκία τον παίκτη, γιατί είναι ανταγωνιστική η Trabzonspor και δεν ήθελε να το δώσει εκεί. Αλλά αυτά αλλάζουν. Μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι τακτικής από την πλευρά της Samsung με στόχο να πιέσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Θα το μάθουμε στην ημέρα μέχρι αύριο. Έτσι κι αλλιώς, εκτός από το Φανδρόκελο, ο Παναθηναϊκός έχει και άλλες περιπτώσεις στο αριστερό πόδαλο στο όπερ εκεί. Δεν βιάζεται, δεν θα κάνει βιαστικές κινήσεις και κινήσεις πανικού. Υπάρχει ο Ντεφράι, ο οποίος είναι πανέτοιμος και θα είναι βασικός στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάξ. Υπάρχει ο Ίγκασον, υπάρχει ο Κάτρις, υπάρχουν και δίκοι αμυντικοί, υπάρχει ο Τουμπά. Θα κάνει την κίνηση που πρέπει την κατάλληλη στιγμή με έναν παίκτη ο οποίος θα τον θέλει ο προπονητής και που θα θέλει και αυτός να έρθει στην ομάδα. Ο Φαντρόκινος στις επαφές που είχαμε με τον Παναθηναϊκό ήθελε πάρα πολύ. Να δούμε τώρα ποιο θα είναι το. Ποια θα είναι η κατάληξη. Να πούμε ακόμα ότι από το πρόσωπο της Αντίντας μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός ανανέωσε τη συμφωνία με την Αντίντας για τα επόμενα 3 χρόνια, έτσι, και τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα φανούν τις επόμενες ημέρες όσον αφορά τα αγωνιστικά. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα αύριο σε ένα πολύ δυνατό τεστ με τη Rapid στη Βιέννη, σε ένα γήπεδο που θα έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί υπάρχει πολύ καλή σχέση ανάμεσα στη Rapid και τον Παναθηναϊκό, τους οπαδούς των ομάδων. Η Rapid, η οποία ήταν υποψήφια αντίπαλος, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα πότε, ή πέρσι πρόπερσι, και τελικά νομίζω πέσει και πέσει ο Παναθηναϊκός με την Πέτης, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος σε κάποια αυτές τις φάσεις παντού, νοκάουτ.
11: Ήταν ένα υποψήφιο ζευγάρι πρέπει να ήταν.
10: Ναι, ένα υποψήφιο ή την προηγούμενη ή στο conference, δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι καλά. Αλλά τέλος πάντων.
11: Α, για τη Ραπή λες ήταν νομίζω το conference. Το conference που έπεσε με τη Φιωρεντίνα. Γιατί είχε φτάσει μέχρι τους 8.
10: Εκείνη τη χρονιά με τη Φιωρεντίνα. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά το του Παναθηναϊκού, Γιωργάρα μου.
11: Ωραία.
10: Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
11: Ωραία. Εντάξει, Τάσο, οπότε πάμε σε ένα μικρό break. Μήπως έχει έρθει ο Κέτσε.
10: Ναι,
11: και συνεχίζουμε.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
18: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
17: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
19: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
19: Τώρα.
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social.

0: και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
5: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τάσο, είσαι ο κρυός, έτσι.
1: Βεβαίως, εγώ είμαι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα μεταγραφικά. Περιμένουμε πιθανότατα αύριο να βρεθεί στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ρόκα, να υπογράψει ο νεαρός εξτρέμ 21 ετών από την Τζιρόνα στον Ολυμπιακό, 5 εκατομμύρια περίπου θα αποκοστήσει μεταγραφή. Θα υπερβεί τα 6-6,5 αν εκπληρωθούν και όλα τα μπόνους που υπάρχουν. Είπα, θα κρατήσει και ένα ποστό μετά από όλη την Τζιρόνα για ένα εξτρέμ που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ, θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι γράφονται πολλοί τερματοφύλακες για τον Ολυμπιακό. Αυτό ενδεχομένως να έχει να κάνει γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση παραχωρηθεί ο Τζολάκης, σε περίπτωση δηλαδή που έρθει μια πρόταση μεγάλη από Αγγλία και δεν μπορεί να τον θέλει και ο ίδιος να πάει και δεν θα μπορέσει και ο Ολυμπιακός να αρνηθεί την εν λόγω πρόταση. Ακούγονται αρκετά ονόματα. Ας κρατήσουμε αυτό του Παραγουανού τερματοφύλακα που ήταν και με την εθνική ομάδα της Παραγουάη στο Μουντιάλ. Πολύ καλός ο Ορλάντο Χιλ που ακούγεται, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχουν και δημοσιεύματα για τον Ορτέγκα ότι τον θέλει η River Plate. Αυτό που γνωρίζω εγώ από αργεντινή πλευρά είναι ότι είναι νούμερο ένα στη λίστα της River Plate το Ortega, αλλά θα πρέπει να τα βρουν οι δύο ομάδες. Γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, κάπου εκεί πρέπει να ήταν η τελευταία πρόταση της River. Ο Ολυμπιακός θέλει 6, είναι διαφορά, αλλά τον θέλει πολύ η River Plate και μένει να φανεί τι μπορεί να γίνει. Πρόκειψε και ένα όνομα από Ισπανία για τον Ολυμπιακό για αριστερό μπακ 22 χρονών από τη Σεβίλη, ο Όσο, έτσι λέγεται, έτσι είναι το παρατσούκλι του. Για την ακρίβεια γράφει και ότι είναι για την Νότιχαμ. Κάποιοι άλλοι Ισπανοί λένε ότι είναι για την Νότιχαμ, αλλά μπορεί να είναι και για τον Ολυμπιακό. Να το δούμε αυτό. Αλλά είναι μια επιλογή που έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Σίγουρα πάντως ο Ολυμπιακός, νομίζω στα μπακ του, θέλει να πάρει Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έλληνα ή Έλληνες. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στο για το δεξιάκρο της άμυνας υπάρχει περίπτωση του Σάλιακα για να συνθέσει ένα δίδυμο, εφόσον ο Ολυμπιακός προχωρεί στην λόγω περίπτωση με τον Μαφαίο στο δεξιάκρο της άμυνας. Γι' αυτό και τα αριστερά υπάρχει τόσο καιρό ανοιχτό το θέμα του Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται, αλλά παρακολουθεί διαρκώς τι γίνεται. Μήπως κάποια στιγμή κάνει κάποια νεότερη κίνηση για να κλείσει τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει περίπτωση του Τσιμίκα που πρέπει να δούμε τι και πώς συμβαίνει. Γιατί ξεκίνησε προετοιμασία η Λίβερπουλ, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην εν λόγω περίπτωση. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει έναν ή δύο Έλληνες για να ενισχύσει και τον ελληνικό του κορμό, να μην έχει κάποιο ζήτημα και με τις λίστες και τα σχετικά. Γιατί όπως ξέρουμε, εάν οι Έλληνες δεν είναι 8 στη λίστα της UEFA, μετά για κάθε Έλληνα λιγότερο αφαιρείται και ένας ξένος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ελληνικές ομάδες και για όλες τις ομάδες, έτσι, να έχουν τους ποδοσφαιριστές τους γηγενείς για να μην έχουν πρόβλημα γενικότερα. Από εκεί και πέρα νομίζω πως υπάρχουν και άλλα θέματα ανοιχτά για τον Ολυμπιακό, όπως του χαφ που θέλει να πάρει, του εξαροχταριού, και γενικότερα νομίζω ότι εκεί ο Ολυμπιακός πήγε πάρα πολύ ψηλά σε μια οικονομική υπέρβαση που θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια υπέρβαση ώστε να αποκτήσει ένα χαφ που θα το αλλάξει πολύ όλο τον άξονα του και όλο τον τρόπο παιχνιδιού του γενικότερα και θα βελτιώσει τον Ολυμπιακό σαν ομάδα. Γι' αυτό ακούμε διάφορα ονόματα. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι για το αν θα είναι κάποιος από αυτούς ή κάποιος άλλος. Δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο από τα ονόματα που ακούμε να μην είναι κανείς από αυτούς. Αν είναι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής, σήμερα το βράδυ θα φύγει και η αποστολή επί της ουσίας. Όσοι έχουν επιστρέψει Ελλάδα, να επιστρέψει στην Ολλανδία. Λογικά δεν θα έχουμε κοψίματα ακόμα. Παρότι έτσι φαίνονταν αρχικά, φαίνεται λογικά ότι δεν θα έχουμε μάλλον κοψίματα. Θα πάνε πάλι οι ίδιοι και κάθε φορά που θα κάνει και μια μεταγραφή ο Ολυμπιακός, θα παίρνει και ένα παίχτη, κάποιος θα κόβεται αντίστοιχα. Γιατί δεν μπορεί να δουλεύει προπονητής με 30 και 35 ποδοσφαιριστές. Θα είναι ο Ζώτα Σίλβα στην αποστολή. Από τις επόμενες ημέρες θα ενσωματωθεί και ο Ρόκα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει φρέσκα πόδια στην επιθετική του γραμμή. Ο Κλέιτον, φαντάζομαι και αυτός θα πάει, γιατί ο Κλέιτον, εντάξει, έπαθε μια θλάση, θα μείνει και με 15 μέρες εκτός, αλλά λογικά θα κάνει τις θεραπείες και τα σχετικά θα τα. Την θεραπεία του αυτή θα την ακολουθήσει μέσα στην Ολλανδία. Ενώ και ο νεαρός ο Φίλης, που είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την προσέχει πάρα πολύ, είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες του που τον προσέχει και έχει καλό πρόσωπο στα πρώτα δύο φιλικά παιχνίδια. Είναι και ψηλό παιδί, είναι αριστεροπόδαρος, αμυντικός μέσος. Και είναι καλός ποδοσφαιριστής. Του ανανεώνει το συμβόλαιο του Ολυμπιακός για να καταφέρει να να τον διατηρήσει για αρκετά χρόνια. Χρειάζονται φέτος, μην ξεχνάμε, και δύο παίχτες έτσι, από το 2004 και κάτω, που έχουν γεννηθεί.
1: Δύο.
0: Είναι δύο πλέον. Δηλαδή, τι σημαίνει δύο, δύο στην δεκάδα και δύο σίγουρα στον πάγκο.
1: Δηλαδή, 100%.
0: Δηλαδή, οι τέσσερις παίχτες νέοι, πρέπει να έχει οι τέσσερις παίχτες νέους στο ρόστερ η ομάδα. Για να μην πω πέντε, μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, κάποιος τραυματισμός, οτιδήποτε, μια κάρτα, κάτι. Αλλά με τους δύο Έλληνες μικρούς, χρειάζεται τώρα να δούμε τι θα επιλέγει κάθε φορά η ομάδα. Μια εύκολη λύση θα μπορούσε να ήταν κάποιος τραυματοφύλακας. Αλλά δεν είναι και, και εύκολο να εμπιστευτείς ένα 18χρονο τραυματοφύλακα και ένα 19χρονο, έτσι. Γιατί στην αρχή που θα είναι league phase, άμα παίζει μια ομάδα β' εθνική με μια πιο μικρή ομάδα της Super League, θα πεις θα βάλω και ένα τραυματοφύλακα μικρότερο. Άμα πας στα προημιτελικά, στα ημιτελικά και έχεις ένα derby, τι κάνεις εκεί. Είναι ζήτημα όλο αυτό. Αυτά τώρα πάνω κάτω στα μεταγραφικά ζητήματα. Να πω και δύο πράγματα από τα λόγια, από μερικά από τα λόγια που πριν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί είχαμε και εκλογές. Πάλι δεν βγήκε αποτέλεσμα. 7-7 πάλι. Μεταξύ έτσι του Γιάννη Αλαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και αύριο να θυμίσουμε ότι έχουμε τις νέες εκλογές. Τις τρίτες εκλογές. Τώρα δεν ξέρω, Τάσο, μέσα σε μια μέρα δεν μπορεί να αλλάξει. Πραγματικά, με το 7-7, νομίζω το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι να ψηφίσει η ΕΠΟ. Δεν το έχουμε δει βέβαια αυτό να συμβαίνει ποτέ. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή και την αυριανή ψηφοφορία. Να πω μερικά από τα λόγια που είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, μέχρι πρότινος και πρόεδρος της Super League. Εξαπέλυσε επίθεση και στην ΕΠΟ και στον κύριο Γκαγκάτση και στον κύριο Σαββίδη, λέγοντας ότι στηρίζουν έτσι την προεδρία του κύριου Αλαφούζου, και ότι γενικότερα υπήρχαν προσεγγίσεις προφανώς από την ΕΠΟ και από δεν ξέρω ποιος, από την ΕΠΟ προφανώς σε άλλες ομάδες για να αλλάξουν την ψήφο τους. Και ο ίδιος μεταξύ άλλων είπε και ότι απέδειξε από την αρχή της θητείας μου ότι θέλω το καλό των ομάδων και με τις χορηγίες που εξασφαλίσαμε για να γίνουν βιώσιμη λειτουργία της Super League και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια για να μην έχουμε ανάγκη ούτε τον Μαρινάκη, ούτε τον Αλαφούζο, ούτε τον Σαββίδο, κανέναν. Δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου με το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει κάπου. Για να εκτονωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, εγώ δέχομαι να έχουμε ένα υποψήφιο κοινής αποδοχής όπως η κυρία Κοξένογλου, που έχει αποδείξει ότι είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτά.
1: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο εγώ, να πω την άποψή μου. Καταρχάς, αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι η κυρία Κοξένογλου είναι κοινής αποδοχής, είναι ψέμα, είναι απόλυτα ελεγχόμενο από τον ίδιο. Και κατά δεύτερον, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι μετά την ψηφοφορία που ήταν 7-7 το σκορ, έπεσε μια πρόταση της ΕΠΟ στο τραπέζι για να βρεθεί λύση και να πάει μπροστά η ιστορία, τη μία το ένα χρόνο να δικήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και τον άλλο ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γιάννης Αλαφούζος το δέχτηκε, παρά το γεγονός ότι η θέση του είναι ακριβώς άκρως αντίθετες με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης όμως δεν το δέχτηκε και έδειξε ότι μάλλον δεν θέλει να δοθεί λύση, αλλά θέλει να το πάει εγωιστικά. Εγώ στο βλέπω και στο κρίνω. Η ουσία είναι ότι μετά την τρίτη ψηφοφορία, εφόσον υπάρξει πάλι ισοπαλία, έχω την αίσθηση ότι θα ψηφίσει ΕΠΟ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή για κλήρωση που λέγανε δεν υπάρχει. Έτσι, γιατί είχε ακουστεί πριν καμία εβδομάδα ότι μπορεί να γίνει κλήρωση.
0: Να βγει τυχαία δηλαδή κάποιος πρόεδρος με κλήρωση.
1: Να γίνει μια κλήρωση, να μπουν τα δύο ονόματα και γίνει κλήρωση. Δεν γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
1: Οπότε θα πάμε μάλλον σε μια.
0: Και αυτό τη ΕΠΟ είναι περίεργο, γιατί δεν έχει ψηφίσει ποτέ και θα δημιουργηθεί μετά άλλα ζητήματα.
1: Ναι, αλλά εδώ νομίζω ότι η πρόταση τη ΕΠΟ ήταν σωστή. Δηλαδή να δικήσει με ένα χρόνο ένα, ένα χρόνο άλλο. Και πολύ σωστά ο Αλαφούζος το δέχτηκε αυτό. Okay, παρά το γεγονός ότι διαφωνεί κάθετα με τις πρακτικές και με τις θέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, όμως από την άλλη βέβαια είχαμε άρνηση, οπότε πάμε αναπόφευκτα σε άλλη μια ψηφοφορία.
0: Και το θέμα είναι αυτό που άκουσα και πριν να λέγεται, ότι εφόσον Δεν είναι κάποιος μέλος ομάδας, δηλαδή πρόεδρος ή ιδιοκτήτης, διευθύνοντας σύμβουλος, κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Ενώ να βρεις κανένα άτομο εκτός των ομάδων κοινής αποδοχής. Δεν επιτρέπεται αυτό.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Κοιτάξτε τι κάνεις. Λοιπόν, υπάρχει μια. Εδώ λέμε κάτι το οποίο το κοινής αποδοχής δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει? Γιατί μιλάμε για δύο ανθρώπους που υποστηρίζουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Καταλαβαίνεις. Οπότε.
0: Όχι, γι' αυτό σου είπα κοινής αποδοχής. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, είπε ο κύριος Μαρινάκης στην κυρία Κοξένοβλου που έχει ξαναυπάρξει.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Πρόεδρος. Πώς το λένε, είναι στον ατρόμητο του κυρία Κοξένοβλου. Ο Παναθηναϊκός δεν θα θελήσει, ας πούμε. Άμα πει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός να είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, λέγω, ή ο κύριος Λισάνδρου, θα πει ο Ολυμπιακός δεν θέλουμε.
1: Ακριβώς, αυτό λέω.
0: Γι' αυτό λέω ότι αν βρίσκανε κάποιον εκτός των ομάδων.
1: Ναι.
0: Θα ήταν μια λύση, αλλά και πάλι δεν επιτρέπεται αυτό από τη Λίγκα να μπει κάποιος, δηλαδή, που δεν είναι σε ομάδες, στις 14 ομάδες συνεταιρισμού, για να βρεθεί κάποια λύση. Οπότε αύριο να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
2: Πάντως, εντάξει, η πρόταση της ΕΠΟ όντως είναι πιο normal για ένα και ένα
1: χρόνο. Και εγώ αυτό είπα πριν.
2: Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή και να.
1: Να τελειώνει η ιστορία. Μια χρονιά ένας, μια χρονιά όλος.
2: Μπορεί να το ξανασκεφτούν αύριο.
0: Να ξαναπέσει το τραπέζι, νοείς. Αν υπάρχει ισοπαλία.
1: Είναι κάθετος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
2: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή είναι το 7-7.
1: Ναι.
2: Αν μείνει και αύριο το 7-7.
0: Πάντως και από τις ομάδες φαντάζει πολύ δύσκολο να αλλάξει κάποιος.
1: Όχι.
2: Ναι, τώρα. Έκπληξη. Μετά και από μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, που πέρασε, αφού δεν άλλαξε κάποιος, δύσκολο.
1: Ναι, διότι πρέπει να πούμε, μην κοροϊδευόμαστε, και από τις δύο πλευρές έχουν γίνει σίγουρα ζυμώσεις.
2: Ναι, σίγουρα κάποιοι θα προσπαθήσουν να πιάσουν. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Οπότε, παιδιά, πάμε break.
1: Βεβαίως.
0: Πολιτικό δελτίο και να συνεχίσουμε και έτσι που ήρθε πριν από λίγο.
1: Βεβαίως.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοτάξιο στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 6 άτομα που αγνοούνται. Εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας έκανε λόγο για προσδιορίστο αριθμό σωρών σε 2 ανελκυστήρες στο μεγάλο έργο ανακαίνησης στην πλατεία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και οι 46χρονοι, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνει μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από κατάστημα εστίασης της πόλης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θερεάς Ελλάδας δήλωσε σήμερα πως οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος. Σειρά εκρηξεών έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν έως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες. Η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ρόδου τον Ιούνιο, ενώ σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 4,2% στον αριθμό των τουριστών που ήρθαν στο νησί με πτήσεις τσάρτερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, κατά τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, από τους οποίους 513.948 έφτασαν με πτήσεις τσάρτερ, 20.744 περισσότεροι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι σήμερα Τρίτη ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου είναι πολύ υψηλός, συγκεκριμένα στην κατηγορία κινδύνου 4 και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που εκδηλώνονται, θα ισχύσει η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση στις περιοχές των νησιών Ρόδου, Σίμης, Κοκαλίμνου και Καρπάθου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Με παρέμβαση και πρότασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολα ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του εισοδηματικού ορίου για τους εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό και στα επισητιστικά επαγγέλματα με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να είναι αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν και να μην προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους, επιφέροντας φορολογική επιβάρυνση. Την αποφασιστικότητα των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δυτικής Ρόδου να αντιδράσουν στην προοπτική απομάκρυνσης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒΑ από τη Σορονή, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Σορονή, αλλά περίπου 15 κοινότητες που βασίζονται στο ασθενοφόρο της Σορονής για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Θα αντισταθούμε με κάθε μέσο, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λαγογιάννης. Οι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και ειδικότερα η απόφαση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο με οδήγησε στην απόφαση της παραίτησης. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τους εαυτούς μας να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να στηρίξει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε μεταξύ άλλων η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο και μέχρι πρώτην ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για τους λόγους της παραίτησής της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 13 θέματα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Το νομορχιακό τμήμα Αδειδή Δωδεκανήσου συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση και καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πάρουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας. Στο πένθος βυθίστηκε ο Ακουσίλαος Φανών. Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος έκανε γνωστό πως έφυγαν από τη ζωή ο Μάριος Μαυρογιάννης, ηλικία 45 χρόνων, πρώην τερματοφύλακας του Ακουσιλάου και του Δαμάγητου, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες, και ο Γιώργος Μαγκάνης, πρώην ποδοσφαιριστής και εκλεκτό μέλος του σωματείου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το pfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια.

0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
5: Θα συμφέρεται του Παναγού και πολύ καλά έκανε, αλλά παράλληλα να φέρει και ένα παίκτη που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής. Ένα παίκτη που είναι διψασμένος. Άμα δει κάποιος τη δηλώση που έκανε πριν από λίγο στο κανάλι του Παναγού, θα καταλάβει πόσο πολύ όρεξη έχει για να επανέλθει μετά την περσινή άσχημη χρονιά. Πόσο ωραία λόγια λέει για τον Παναγό, για τον οποίο τονίζω ότι τον θυμάται από τις μάχες του Ντικομπεχάγη στο Champions League και φυσικά για τον προπονητή, αλλά και ότι τονίζω που τον ξέρει πολύ καλά. Και το ότι έχει ένα πλάνο και του αρέσει πολύ το πλάνο. Αλλά φυσικά λέει κιόλας ότι μίλησε με παίκτες που έχουν αγωνιστεί εδώ για να πάρει πληροφορίες, χωρίς να λέει λεπτομέρειες. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Κρίστας ενέρχεται για να κάνει ένα restart. Και αυτό είναι το καλύτερο νέο για τον Παναθηναϊκό. Εφόσον το παιδί έχει υγεία, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει κερδισμένος 100%. Τάσο, όντως βλέπω κάτι καλό να φτιάχνετε φέτος. Παρ' όλα αυτά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί θέλω να μας δω με τους κύριους ανταγωνιστές μας εντός αλλά και μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Φυσικά έχει τα κατά σου μικρό καλάθι. Ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα τα σαρώσει όλα που λέμε. Χρειάζεται βήμα-βήμα, με ταπεινότητα να πηγαίνουμε τα παιχνίδια Ελλάδα και Ευρώπη και κυρίως να προκριθεί πρώτα στη League Face του Conference League. Τάσο Νίτσου, που θέλει τα εξτρέμ του να είναι ταχύτατα και να έχουν καλά τελειώματα. Πώς θα το λύσει αυτό με τον Μπελίστρη? Δεν το ξέρω αν θα το λύσει. Θα το δούμε μετά τις προπονήσεις, θα δει τον Μπελίστρη και ποια θα είναι η απόφασή του. Θα το δούμε. Έχουμε κάποια εξέλιξη με οκτάρι και κεντρικό μπακ. Ποιες είναι οι εναλλακτικές του Γιάννη και του Φάιν Τρόκελεν? Δεν γνωρίζω κάτι για τις εναλλακτικές. Και για το οκτάρι και το κεντρικό μπακ, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να βιαστεί. Θα πάρει παίκτες μόνο αν πραγματικά είναι αυτοί που θέλει, ειδικά στο οκτάρι να κάνει τη διαφορά και στο κεντρικό μπακ να είναι στεροπόδαρος και να έχει τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής. Είτε είναι ο Φαντρόκελεν είτε κάποιος άλλος. Τάσο, χαιρόμαστε που ο πρόεδρος ενεργοποιείται και στο θέμα του πρόεδρου της Σούπερ Λίγκας. Στέλνει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι παρόν και δεν θα επιτρέψει παιχνίδια εις βάρος άλλων ομάδων. Μα το Θεό, ρε γαμό, το λέει που διαφωνία λαφούζω στα δεκτενόμενα, είσαι θες να εξηγήσεις τάσου. Εάν δεν καταλαβαίνεις, φίλε μου, εσύ, ότι αυτή τη στιγμή οι θέσεις του λαφούζου είναι άκρως αντίθετες με τις θέσεις και τις πρακτικές του Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν μπορώ να σου εξηγήσω κάτι διαφορετικό, αν δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Την προηγούμενη φορά έχεις πει τάσου ότι ήταν ήττα του Μαρινάκη, είχες γράψει σχετικά, πάω όλοι μαζί και μόνος του. Το χ τι είναι για τον λαφούζο? Είναι μια νίκη για τον Γιάννη Λαφούζο και για τις ομάδες που τον υποστηρίζουν, γιατί έχουν εμποδίσει την επανεκλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλιώς θα είχε βγει. Το ότι έχουν μπλοκάρει την επανεκλογή του είναι μια έμεση νίκη. Ουσιαστικά αυτό λέω και σήμερα, δεν αλλάζω κάτι. Μακάρι αντί να δείξει αυτά που λέτε ότι κάνει την προπόνηση, με αυτά που δείχνουμε και τώρα δεν διαφέρει το Ματσίνη. Κάτι μου λέει ότι θα πάμε για εξτρέμ. Υπερβολικός είσαι. Να έχει την υπομονή με τους παίκτες για να τους κρίνεται, ειδικά αυτούς που έρχονται από την Αργεντινή. Να θυμίσω ότι τα μπόρδα λέγαμε ότι είναι παίκτες β' εθνικής κάποιοι, πέσει στην αρχή της σεζόν και είδαμε στη συνέχεια πόσο απαραίτητος ήταν. Ο Αντίνο είναι και αυτός ο παίκτης που έχει έρθει από την Αργεντινή. Πού τον έχει κρίνει τον Αντίνο? Αν τον έχει κρίνει στην περσινή σεζόν, πώς θα κρίνεις ένα παίκτη όταν η ανάπτυξη της ομάδας είναι με γιώμα προς το σεντερφόρ? Τι να σου κάνει το εξτρέμ? Αν τον έχει κρίνει από τη φετινή σεζόν, πού πρόλαβες να τον δεις? Γιατί αν τον έχει δει στα φιλικά, έχει βάλει και δύο πολύ ωραία γκολ στο πρώτο φιλικό. Εσύ. Ο προπονητής τέλος πάντων πιστεύει στον Αντίνο, θεωρεί ότι θα βγάλει αυτό που μπορεί την κατάλληλη στιγμή. Δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τον Ματσίνη, μπορώ να σου το διαβεβαιώσω. Και εξτρέμ ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει, ναι, το πιστεύω και εγώ, αλλά όχι στη θέση ενός παίκτη που έχει δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν θα πάρει εξτρέμ, πιστεύω για τη θέση του Παλίστρη. Για τον οποίο θα δούμε ανάλογα τι θα κρίνει ο προπονητής. Εγώ πιστεύω στο τέλος Αυγούστου, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα πάρει και ένα εξτρέμ. Τάσο, έχουν γίνει κάποιες καλές κινήσεις από τον Παναθηναϊκό, αλλά μεταγραφές δεν νομίζω ότι μπορώ να φτάσω σε τίτλο. Το Σόλο είναι καλό για τετράδα ξανά. Νομίζω ότι είναι υπερβολικός. Το Σόλο δεν πιστεύω ότι μπορεί να μπει στην τετράδα με δυσκολία. Οι μεταγραφές είναι πολύ μέτριες. Έχει φέρει ένα παίκτη από την Ίντερ, τον Ντεφράι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχει φέρει την οδοφύλακα που ανήκει στην Μπαρσελόνα, τον Μπένια. Τώρα έχουμε δει και στα πρώτα φιλικά, δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο. Έχει φέρει τον Τζάπρα, δεν είναι κάτι φοβερό. Έχει φέρει τον Καμαρά, λίγος παίκτης. Πιστεύω ότι είσαι λίγο περιβολικός όταν λες ότι είναι για τετράδα ξανά το σύνολο. Πιστεύω ότι στην τετράδα θα μπει με δυσκολία. Φυσικά απαντάω στα μηνύματα με το ύφος που με ρωτάνε.
6: Τασό, βάλε μια ανατελεία, να κάνουμε ένα break και συνεχίζεις. Ναι. But I'm ours again.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Όσα θέλεις, Άρη.
2: Θα ξαναπάρουμε σε λίγο, δηλαδή.
3: Όχι, όχι.
2: Α.
3: Να μου δώσω χρόνο από την εκπομπή σας και από αυτά τα θέματα.
1: Όσα θέλεις, Άρη.
4: Όλος ο χρόνος δικό σου, Άρη.
1: Χαιρόμαστε να ακούσουμε αυτά που θα μας πεις. Περιμένουμε με αγωνία.
3: Λοιπόν, θα σας πω τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης μέσα στη συνεδρίαση της Super League στη διάρκεια των εκλογών σήμερα. Τα οποία έχει κάνει μια ομιλία κανονική, δηλαδή έχει πει πολλά, και τα οποία όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία και δείχνουν και τις προθέσεις του εν ώψη της αυριανής διαδικασίας. Αύριο στις 3.30 θα γίνουν ξανά οι εκλογές, θυμίζω, στη Super League. Λοιπόν, ο Μάκης Γκαγκάτσης κάνει μια αναφορά στο τι λέει ο νόμος, το καταστατικό και τα καταστατικά της FIFA και της UEFA, ότι η ΕΠΟ είναι η ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή στην Ελλάδα και ότι φέρει την ευθύνη και τη διοίκηση και την εποπτεία και τον έλεγχο και την προστασία του αθλήματος γενικώς σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα, λέει, την ανάπτυξη της κορυφαίας κατηγορίας, η ΕΠΟ έχει παραχωρήσει στο συνεταιρισμό, στη Super League, το σύνολο των εξουσιών που απαιτούνται προκειμένου να διοικήσει και να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατηγορία και να διεξάγει το πρωτάθλημά της. Κάνει μία αναδρομή στην ίδρυση του συνεταιρισμού το 2006, όπου υπήρχε συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη και σύνθεση απόψεων, και για το λόγο αυτό είχε συμφωνηθεί τότε η πρώτη διετής θητεία να μοιραστεί ανάμεσα στον Πέτρο Κόκαλη και τον Γιάννη Βαρδινογιάννη. Το 6-7 και το 7-8. Και είπε ότι μετά ανέλαβε το 8 και ο κύριος Θανόπουλος από την ΠΑΕ ΑΕΚ ομόφωνα. Βέβαια εδώ κάνει λάθος. Το 8 ο Πυλαδάκης ανέλαβε. Το 9 ανέλαβε ο Θανόπουλος. Λοιπόν, λέει ότι σε αυτές τις εκλογές όμως τώρα, τις τωρινές, η ποδοσφαιρική κοινότητα έγινε μάρτυρα της υποβολής δύο υποψηφιωτήτων, δύο πανίσχυρων επιχειρηματιών με πολλές πτυχές στην κοινωνική και πολιτική ζωή, οι οποίες λειτουργήσαν ως αντίθετη πόλη, συσπυρώνοντας η κάθε μία από 7 ΠΑΕ. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταστεί ανέφικτη η εκλογή Προέδρου για δεύτερη φορά σήμερα και να διαταραχθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνεταιρισμού. Η ΕΠΟ παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό και ανησυχία την αρνητική αυτή εξέλιξη, θεωρώντας ότι υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί υφίσταται κίνδυνος να ενταθούν περαιτέρω τα φαινόμενα διχασμού και τοξικότητας στους κόλπους της Super League και κατ' επέκταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επομένως, ως ΕΠΟ έχουμε μία πρόταση. Όπως έγινε και το 2006, έτσι και το 2026, να μοιραστεί η θητεία τα δύο έτη ανάμεσα στον κύριο Αλαφούζο και στον κύριο Μαρινάκη. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για δύο πανίσχυρους επιχειρηματίες με εγωισμό και ο καθένας θα ήθελε να είναι πρόεδρος για μία διετία. Ο κύριος Αλαφούζος, λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, μπορεί να πει ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν την προηγούμενη τετραετία και ότι δεν είναι προτεκτοράτο του Ολυμπιακού η Super League από τα 20 χρόνια παρουσίας να είναι τα 10 στην Προεδρία. Ο κύριος Μαρινάκης από την άλλη μπορεί πολύ σωστά να πει ότι εγώ εξελέγη μέσω δημοκρατικής διαδικασίας και μέσω αυτής πήρα την πλειοψηφία και έφερα μια μεγάλη χορηγία στο συνεταιρισμό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση της ΕΠΟ είναι η μοναδική η οποία μπορεί να δώσει λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Οπότε, η πρότασή μου αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο χρόνο να αναλάβει τη θητεία ο κύριος Αλαφούζος από το 2026 και να υπάρχει δέσμευση στα πρακτικά ενώπιον όλων ότι θα αποχωρήσει την 30 Ιουνίου 2027. Και το δεύτερο χρόνο ο κύριος Μαρινάκης έως την 30 Ιουνίου του 2028 που συμπίπτει και με τις εκλογές της ΕΠΟ τη λήξη της θητείας. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΟ είναι εγγυήτρια της συμφωνίας πέραν των όσων θα γραφτούν. Καταλαβαίνω ότι και για τους δύο δεν είναι πλήρως ικανοποιητικό αυτό που προτείνουμε. Όμως είναι κάτι που θα παρακαλούσα και τους δύο, είστε πανίσχυροι επιχειρηματίες, λέει, εδώ όμως είμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να μπαίνει η κόντρα σας στο ποδόσφαιρο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι αυτή, το 1-1. Διαφορετικά η ΕΠΟ ως θεματοφύλακας του ελληνικού ποδοσφαίρου πραγματικά θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην επόμενη εκλογική διαδικασία κατά την κρίση της. Θεωρώ ότι η πρόταση είναι δίκαιη, έτοιμη και σωστή, με τη λογική ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν πρόεδρος την προηγούμενη τετραετία, επομένως μπορεί να αναλάβει για ένα χρόνο ο κύριος Αλαφούζος και για άλλον έναν ο κύριος Μαρινάκης. Δεν θεωρώ ότι η θέση του Προέδρου της Super League δίνει δύναμη ή εξουσία σε κάποιον. Και πέραν αυτού θεωρώ ότι είμαστε η μοναδική λίγα που δεν διοικείται από κάποιον διευθύνοντα σύμβουλο. Ο πρόεδρος, πέρα από κάποιες προτάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως οι κεντρικές χορηγίες, πρέπει απλά ο πρόεδρος να προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και να μην ασχολείται με την καθημερινότητα της Super League. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση, παιδιά, mm-hmm. ο οποίος λέει ευθέως ότι εάν δεν το αποδεχτείτε έως αύριο, ουσιαστικά αυτό τους λέει, θα ψηφίσουμε.
1: Μάλιστα.
3: Ένα από τους δύο.
2: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό.
3: Και θα ψηφίσουμε. Τι πες, Γιώργο.
2: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από την πλευρά ΣΕΠΟ.
3: Δεν έχει ψηφίσει ποτέ η ΕΠΟ.
2: Αυτό λέω, ναι, θα είναι η πρώτη φορά.
3: Ναι, ψηφίζει Λευκό. Και τώρα τις δύο φορές έχει ψηφίσει Λευκό. Λοιπόν, εγώ δίνω ερμηνεία δική μου, κατά τη δική μου εκτίμηση, από όσα διαβάζω, ότι αν ψηφίσει αύριο η ΕΠΟ θα ψηφίσει Αλαφούζο. Μάλιστα. Έτσι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Αυτό καταλαβαίνω.
5: Άρα, καταρχάς να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι η πρόταση αυτή ετέθη σήμερα και ο Αλαφούζος τη δέχτηκε, ο Μαρινάκης την αρνήθηκε, δεν είναι?
3: Ισχύει αυτό που λες, ναι.
5: Ναι.
3: Ο Αλαφούζος ήταν θετικός αυτή την πρόταση για ένα, από ένα χρόνο ο καθένας.
5: Ακριβώς.
3: Αλλά ο Μαρινάκης ήταν αρνητικός.
5: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, και μάλιστα ο Μαρινάκης άφησε και υπονοούμενα, κάνοντας έτσι λίγο χιούμορ, λίγο ηρωνία. Να πω ένα μπράβο, είπε στον κύριο Σαββίδη, για τον αγώνα που κάνει ώστε να εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Αλαφούζος. Λοιπόν, η πρόταση του Μαρινάκη ήταν να μπει Κοξένογλου.
5: Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε... Άρη.
1: Ανεξάρτητη αρχή.
5: Ανεξάρτητη.
3: Ο Κοξένογλου χρεώνεται στο Μαρινάκη και για αυτόν τον λόγο...
5: Γι' αυτό το λέω. Θα κάνω και λίγο χιούμορ για να ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε, αυτά που ακούμε. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, εάν επιμείνουν και οι δύο, έτσι, εντάξει, ο Γιάννης Αλαφούζος είπαμε είναι θετικός στο 1-1, αν επιμείνει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτό, η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να ψηφίσει.
2: Υπάρχει περίπτωση, Άρη, πριν την αυριανή, πριν να γίνουν εκλογές αύριο πάλι, να ξαναπροτείνει η ΕΠΟ το ίδιο?
3: Το προτείνει η ΕΠΟ, εξακολουθεί και το προτείνει.
2: Α, εννοείς ότι είναι στο τραπέζι ακόμα αυτό το σενάριο?
3: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η πρόταση.
2: Όχι, νόμιζα επειδή δεν συμφώνησε ο Μαρινάκης, συμφώνησε με όλο Αλαφούζο, ότι...
3: Όχι, αύριο έχουμε πάλι εκλογές. Mm-hmm. Και τους λέει, εάν εξακολουθείτε και δεν το δέχεστε, θα αναγκαστούμε να πάρουμε θέση. Αυτό τη λέει.
5: Ναι, προειδοποιεί, ρε παιδί μου, η ΕΠΟ. Προειδοποιεί και λέει ότι αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Αυτό δεν λέει, Άρη. Ουσιαστικά αυτό είναι.
1: Άρα, αν πάει αύριο και ο Μαρινάκης και πει ότι το αποδέχομαι, δεν θα γίνουν καν εκλογές, Άρη.
5: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι?
5: Καλά, αυτό θα δεν το ξέρω.
3: Αυτό είναι θέμα διαδικασίας. Ναι. Αλλά δεν χρειάζονται καν εκλογές, ναι.
1: Ναι, δεν θα γίνουν. Γιατί μετά μπορεί να ρίξει πάλι Λευκό η ΕΠΟ και να πει ο Μαρινάκης, τώρα δεν το δέχομαι.
3: Λοιπόν, ο Γκαγκάτσης είπε να υπάρξει πρόβλεψη στα πρακτικά. Ρητά να δηλώσουν ότι ο Αλαφούζος ότι αναλαμβάνω την Προεδρία μέχρι 30 Ιουνίου του 27. Ναι. Έτσι, το Μαρινάκης το ίδιο μέχρι 30 Ιουνίου του 28, πέτσι κι αλλιώς η θητεία λίγη. Εγώ θεωρώ πάντως, να ξέρετε, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, ότι στην πραγματικότητα η προειδοποίηση ότι θα πάρουμε θέση είναι μια έμεση πίεση προς το Μαρινάκη.
1: Ναι,
5: δεν έχει άδικο έτσι όπως το εκτιμάς. Είναι σαν να είμαστε σίγουροι.
2: Ότι αν δεν το δεχτείτε, εμείς θα ψηφίσουμε Αλαφούζο.
3: Δηλαδή με αυτά τα λόγια Γκαγκάτση, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαν να λέει στον Μαρινάκη, θες δύο χρόνια Αλαφούζο ή ένα?
5: Ναι.
3: Διάλεξε.
2: Ναι, ένα ο καθένας, αλλιώς ψηφίζουμε.
5: Ναι.
3: Μάλιστα. Αν θες δύο χρόνια Αλαφούζο ή ένα χρόνο, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα, ναι, θα δούμε αύριο πώς θα εξελιχθεί.
5: Αύριο τι ώρα έτσι είναι αυτό, Άρη?
2: 3:30.
3: Αύριο οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 3:30.
5: Όλη μέρα και σε αύριο.
1: Ωραία, φίλε.
3: Από τις 3 έχει προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς συμβούλιο Super League με πολλά θέματα. 3 η ώρα και μετά έχει και γενική συνέλευση για την προκήρυξη του πρωταθλήματος, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε αυτό το θέμα, το θέμα της προκήρυξης.
5: Γιατί έχουμε την αναδιάρθρωση, δεν πειράζει.
3: Ναι, μπορεί να έχουμε αλλαγές. Αν τεθούν οι προτάσεις αυτές που φημολογούνται, μπορεί να έχουμε θέμα αναδιάρθρωσης, ναι. Και θα συζητηθεί και το format των play-off και των play-out, αν θα παραμείνει το ίδιο και τη νέα σεζόν.
1: Αναδιάρθρωση Άρη στο τέλος της σεζόν, έτσι, για την επόμενη. Ή όχι.
3: Και τη μεθεπόμενη.
1: Ναι.
3: Τη μεθεπόμενη.
1: Ναι, αυτό,
3: η
1: αυτό
3: επόμενη είναι η 26-27.
1: Ναι, ναι, αυτό εννοώ. Στο τέλος της
3: σεζόν. Οι ομάδες ναι. Το 27-28. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει η προκήρυξη. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πέσει ένας. Και να ανέβουν τρεις.
2: Μάλιστα. Ωραία, Άρη.
1: Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν αναλυτικότατος.
5: Κατατοπιστικότατος.
1: Και αύριο θα σε βγάλουμε live να μας πεις το αποτέλεσμα.
2: Λοιπόν,
3: βεβαίως, ό,τι θέλετε.
1: Εντάξει.
2: Πάμε, παιδιά, για break, αθλητικό δελτίο και γυρίζουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Κάλεσμα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να δεχτούν την πρόταση της ΕΠΟ για εκπεριτροπής ανάληψη της Προεδρίας της Στοίχημαν Super League, απίθυνε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστεί η Ομοσπονδία να ψηφίσει μία από τις δύο υποψηφιότητες αντί για Λευκό. Για αύριο στις 3.30 έχει προγραμματιστεί η επόμενη ψηφοφορία, καθώς και στη σημερινή διαδικασία προέκυψε ισοπαλία 7-7. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στοχεύει ο Κρίστιαν Σεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ. Γνωρίζω αυτό το σύλλογο όλη μου τη ζωή. Υπάρχει όραμα να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός και εξέφρασε τη χαρά του που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ίστρουπ. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Ραπίντ. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης, όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό Ισπανοί που γράφουν για πρόταση της Νότιχαμ, κάνοντας λόγο για κοινή ιδιοκτησία των δύο ομάδων. Για ενδιαφέρον των Ερυθρολεύκων και άλλων ομάδων για τον Στάνιτς, αλλά καμία συμφωνία έκανε λόγο στέλεχος της Λουντογκόρετς. Επίθεση σε ΕΠΟ και Μάκη Γκαγκάτσι εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης με αφορμή τις εξελίξεις στις εκλογές της Στοίχημαν Super League. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300 sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στη Φύτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Τάχα Άλι. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για τους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα. Ρεπό θα έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου. Για ψεύδι είπα έωφη δημοσιεύματα στην Τουρκία που συνέδεαν την ομάδα με τον Ζωάο Μάριο που πέρυσι έπαιξε για λογαριασμό της ΑΕΚΟΣ δανεικός. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπεσίκτας αλλά δεν υπολογίζεται εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Superbet League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος της νέας σεζόν καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ενίσχυση για τους Vicos Falcons αφού η ομάδα των Ιωαννίνων έκανε γνωστή την απόκτηση του Jordan Floyd. Αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του Αμερικανού Γκάρτ στην Ελλάδα καθώς στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Κολοσσό, Ρόδου και Μαρούσι. Πρεμιέρα στο τουρνουά του Gstaad για τον Στέφανο Τσιτσπά που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Ιγνάσιο Μπούσε νούμερο 33 στον κόσμο. Μετάδοση από Κοσμοτέ Πορτέξη. Στις 7.30 η Σαπφό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίριαν Τόνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψη από δύο σπορ. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν ταξίδι του στον Τάλας με έπαθρο μια θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική μετάδοση από RTL Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία.
3: με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Top FM 102,4.

Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Topic Sport. Το οποίο ξεκινάει τώρα. Θα είναι κοντά στις μέρες και τις 6 με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές. Ο Παύλος Ζακοπούλ θα είναι στο μικρόφωνο. Καλεσμένος σήμερα στο δεύτερο μέρος θα είναι ο Γιώργος Άβενας, ο προπονητής του Αγίου Ισιδώρου. Έτσι, για να δούμε και πώς συνεχίζουν την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν. Οργανώνονται για την ακριβία για την νέα σεζόν και κάποιες από τις ομάδες της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Πάντα έτσι, πολύ σημαντική προσπάθεια να κρατήσουν τον αθλητισμό ζωντανό στις κοινότητες του νησιού. Θα δούμε από την Τριεθνική Αέρα, η οποία ανακοίνωσε άλλη μια μεταγραφή από το χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου.

Και ολίγη από το κουμπό του στοιχήματος, καθώς έχουμε τελικά αποτελέσματα στο 15-04, Ανδόρα Μίλουολ 2-1 Άσος, ημίχρονο 0-0. Στο 15-21, Βίσλα Πλοκ Μποέμιανς 1905 2-0 Άσος, ημίχρονο 1-0. Μιλάμε για διεθνή φιλικά. Στο 15-22, The Cove Adelaide United 0-5 διπλό, ημίχρονο 0-4. Στο 15-23, Πολύσια Ζήτομιρ με την Σιμίζου 1-3 διπλό, ημίχρονο 1-1. 15-24, Μαλζενίτσε με την Μπεσίκτας 1-1 Χ. Και από την ασμένη χρόνου δεν βγάζει από τη βλέπω. Στο 15-0-1 Rochdale Rovers με την Rangers 1-2 διπλό ημίχρονο 0-1. Στο 15-16 Απία Λιχάρτ Tigers με την Peninsula Power 2-1 άσος ημίχρονο 1-0. Στο 15-25 Λέγκια Βαρσοβίας Ραντόμια Κράντομ 3-1 άσος ημίχρονο 0-1. Και τελευταίο σημείο σε 900, Ζιντζιάνκ Green Town με την Τσιγκντάο Χαϊνίου 3-2 άσος ημίχρονο 1-0. Και εννοείται πως το βράδυ θα είμαστε καρφωμένοι στις τηλεοράσεις μας για να παρακολουθήσουμε, να απολαύσουμε τον πρώτο ημιτελικό στις 10 ακριβώς, σε απευθείας μετάδοση από την Ερτένα, έτσι, την μεγάλη μάχη της Γαλλίας με την Ισπανία, μια σύγκρουση γιγάντων για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Διότι και αλλιώ τεράστιες σχόλες ποδοσφαίρου και με μεγάλες δυνάμεις και στην παρούσα φάση, και αύριο βέβαια η μεγάλη σύγκρουση της Αργεντινής με την Αγγλία.

Κωνσταντίνη Διεθνική, η ΑΕΡΑ συνεχίζει να κινείται δυναμικά. Ανακοίνωσε άλλη μια μεταγραφή. Ο 23χρονος αμυντικός Παύλος Λογαράς είναι δικός της και επισήμως. Πώς μας ενημερώνει ο Σύλλογος, γεννημένος στις 18 Ιουνίου του 2002. Αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας με σημαντικές εμπειρίες από το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από τις Ακαδημίες του Βόλου. Στην συνέχεια υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στην ΠΑΕ Βόλος. Με συμμετοχές και στην Super League. Στην συνέχεια τα δικαιώματα του απέκτησε ο ΠΑΟΚ, ενώ πέρσι έβγαλε τη σεζόν αγωνιζόμενος για λογαριασμό της νίκης Βόλου.

αυτά για το πρώτο μήνυμα από τον Βαγγέλη Μιλούνα. Γεια σου, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι λέει ο Σμάτο Λιόπουλος, λέει άντε και τον Αν. Ωραίο πρωτάθλημα θα έχουμε φέτος. Κοίταξε, μια χαρά και μακάρι να πήγε η Θεσσαλονίκη πολύ δυναμικά στο κόλπο. Γιατί κακά τα ψέματα, έτσι, ακόμα και αν υποστηρίζουμε τις ομάδες του κέντρου, η αλήθεια είναι πρώτον ότι η Θεσσαλονίκη έχει λείψει. Από το υψηλότερο επίπεδο, έτσι. Και κατά δεύτερο λόγο, έτσι, αυτό το δίδυμο πλέον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, η αλήθεια είναι πως έχει κουράσει. Έχει καταντήσει μονότονο το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο χρειάζεται, έτσι, να ανέβει ο ανταγωνισμός, έτσι, με τα ιστορικά σωματεία, με την πολύ βαριά φανέλα και του Άρη και του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι οι δύο σωματεία τα οποία μεσουρανούσαν τη δεκαετία του 80 και μέχρι τα μέσα του 90. Και κακά τα σημάδια, τουλάχιστον μιλώντας για την δική μου γενιά, η κόντρα αυτών των δύο μας έκανε να λατρέψουμε τον μπάσκετ, συνδυασμό με τις επιτυχίες εθνικής το 87 κατά κύριο λόγο. Και το χρυσό μετά στην Ιουγκοσλάβια το 89, έτσι, το ασημένιο μετάλλιο. Σε συνδυασμό με τις πορείες του Άριστο Πρωταθλητιών, με Γκάλι Γιαννάκη, έτσι, Φιλίππο, όλη και την τρολοπαρέα και στη συνέχεια μεγάλες κόντρες με τον ΠΑΟΚ.

Από τη μία είναι και θέμα προσέγγισης ομάδων που επιμένουν στους ξένους, κοινοτικούς, οτιδήποτε, αλλά από την άλλη και θέμα των Ελλήνων παιχτών, οι οποίοι σίγουρα πρέπει να δουλέψουν πολύ περισσότερο για να ανταγωνιστούν.

Πρεβιζόβιστα από το Σουβερικά στην τρίτη κατηγορία. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο από τις υπόλοιπες ομάδες. Εσύ δεν τα είπαμε, συνεχίζει να ενισχύεται. Ο Γιάλης, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες προωθεί παιδιά από την ομάδα Β του, στην ανδρική ομάδα. Έτσι προσπαθεί να δώσει και μια ανανέωση, αν θέλετε, και να προωθήσει και παιδιά, να τους δώσει την ευκαιρία να μπουν στο παιχνίδι. Και πολύ καλά κάνει εξάλλου, γι' αυτό υπάρχουν οι ακαδημίες, γι' αυτό υπάρχουν οι αναπτυξιακές ομάδες.

Εδώ μέσα στις επόμενες μέρες περιμένουμε και τις απαραίτητες εννέες εμβυρίας να μπορούν να καλυφθούν. Τα πράγματα είναι ήρεμα τις τελευταίες ημέρες. Έτσι, κάτι το ανακοινώσιμο δεν υπάρχει. Τουλάχιστον προς το παρόν, η προσπάθεια για ενίσχυση σίγουρα και εδώ συνεχίζεται. Εκεί που τα πράγματα παραμένουν στάσιμα και κάθε μέρα όλο ένα και πιο ανησυχητικά είναι στον Διαγορά. Θυμίζω βέβαια πως ο κύριος δήλωσε κανονικά τη συμμετοχή του στο νέο πρωτάθλημα, αλλά από εκεί πέρα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, κανένας δεν μπορεί να πάρει και όρκο όπως ο ιστορικός σύλλογος θα είναι παρόν.

Εν τω μεταξύ πλησιάζουμε και την 20η Ιουλίου, η ημερομηνία που θα μας οριστικοποιήσει την εικόνα για τον αριθμό των ομάδων που θα παίξουν στην πρώτη κατηγορία, στο νέο πρωτάθλημα. Εκεί που θα είναι δεδομένα παρόν ο Ηρακλής Μάριτσον, έτσι, αυτό το λέμε πλέον με σιγουριά. Το πώς θα εμφανιστεί, αυτό παραμένει άγνωστο. Τα νέα πια είναι ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή έκαναν κανονικά έτοιμα στο πρωτοδικείο για το διορισμό νέας προσωρινής διοίκησης. Περιμένουν τις ανακοινώσεις ενδεχομένως και μέσα στην ερχόμενη, στην τρέχουσα εβδομάδα. Είναι ουσιαστικά το σχήμα το οποίο αναδείχθηκε από την τελευταία γενική συνέλευση με πάλιους προέδρους όπως είναι ο Μανώλης Παπαδημήτρης.

Πώς λοιπόν, Κωνσταντίστρος, Κασέγασης και αρκετοί ακόμα έτσι παλιοί και νεότεροι παράγοντες οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ρυθμίσουν τα του Ηρακλή, έτσι να επαναφέρουν τον σύλλογο σε μια κανονικότητα. Όπως μαθαίνω, ήδη υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να βρουν τον κατάλληλο προπονητή για να χειριστεί την νέα ομάδα και ταυτόχρονα να γίνονται και συζητήσεις με ποδοσφαιριστές. Αν και όλα δείχνουν πως το πλάνο θα είναι εκ των πραγμάτων νεανικό, έτσι, καθώς επιλογές πλέον δεν υπάρχουν σε επάρκεια.

Συγκροτηθεί η ομάδα, να κατέβει στο πρωτάθλημα και από εκεί πέρα ό,τι βγει. Το κακό για τον Ηρακλή είναι ότι κάνει το καλοκαίρι από πλευράς εκδηλώσεων. Ελάχιστα γίνουν φέτος. Το στοιχείο, παράδειγμα, δεν πρόκειται να λειτουργήσει παρά μόνο στο πανηγύρι της Ιεράς Μονής του Σωτήρος. Έτσι, εκεί που συντοζεκεί του κάθε χρόνο ο Ηρακλής. Για τα ακριβή μετακομίζει από αυτό που κάνει στο γήπεδο. Αλλά φέτος είναι μόνο αυτό. Ένα τριήμερο και ό,τι προλάβει από εκεί και πέρα, με ό,τι επίπτωση έχει αυτό για τα οικονομικά. Τώρα μιλώντας για εκδηλώσεις, φαντάζομαι το μάθατε, έτσι, η Ομόνια Αγιναδίου, η οποία διοργάνωσε μια μουσική βραδιά, έτσι, στο Γενάδη, για να μπορέσει να τονώσει τα οικονομικά της, αυτό που κάνει κάθε ομάδα, κάθε σύλλογος, και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν λόγω ανώνυμης καταγγελίας. Μπράβο, μπράβο σε αυτόν ο οποίος ενημέρωσε. Πρέπει να είναι πραγματικά πολύ περήφανος για τον εαυτό του που κατάφερε να επιβάλλει τον νόμο.

Βέβαια δεν είναι τόσο και το μοναδικό σωματείο, έτσι από ό,τι μαθαίνω, το οποίο φέτος αντιμετώπισε ανάλογου είδους προβλήματα, έτσι, με διάφορες ανώμενες καταγγελίες, διάστατα τα οποία λειτουργούν. Δεν είναι όλα νόμιμα, ναι, προφανώς δεν είναι, έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχουν διάφορες εξαιρέσεις, έτσι. Μιλάμε για τον ασθενικό αθλητισμό, άλλες πηγές εσόδων για τα σωματεία δεν υπάρχουν, ειδικά για τα μικρά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η πλειοψηφία των σωματείων στα 12 άνισα, εξαιρούμε βέβαια πολλά της α κατηγορίας, δεν αμείβουν τους ποδοσφαιριστές. Να δώσουν ένα χαρτζηλίκι, να δώσουν οδηπορικά, έτσι, ό,τι έστω δεν έχουν, τους χρειάζονται για να καλύψουν τα λειτουργικά τους.

Θέλω να πω και δύο πράγματα για τον Κλεάνθη, ο οποίος και αυτός λειτουργήσε το στέκι του εδώ και αρκετές εβδομάδες και τελειώνει σε λίγες ημέρες. Στις 17 του μήνα, τελευταία μέρα, στην πλατεία Παραδεσίου αλλά και στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας. Από σήμερα ξεκινούν εκεί οι εκδηλώσεις. Ένα τριήμερο ο Κλεάνθης θα λειτουργήσει σαν δεύτερο στέκι και εκεί. Για την ομάδα του Κώστα Καλημέρη, άλλες μεταγραφές δεν πρόκειται να γίνουν παρά μόνο σε ένα επίπεδο νεαρών ποδοσφαιριστών. Έναν δύο ψάχνει ακόμα η ομάδα για να αποκτηθούν. Για την ακρίβεια, έτσι, ξέρει τι ζητάει, έτσι, από πλευρά σε όνομά του, γίνει πάρα πολύ κοντά. Σχεδόν και σε ανακοινώσεις θα γίνουν πολύ σύντομα, εφόσον όλα πάνε καλά.

Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει τα διαρχείας. Η διοίκηση προετοιμάζεται για τη μεγάλη συναυλία με τον Ζωηδάκη στις 25 του μήνα στο γήπεδο Παρδεσίου. Στο οποίο παρελθόν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του αγωνιστικού χώρου, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Οι πρώτοι οι οποίοι θα μπουν στο γήπεδο για να κάνουν προετοιμασία θα είναι τα παιδιά της ομάδας K16 στις 20 Ιουλίου. Από την 1η Αυγούστου θα ξεκινήσουν κανονικά, ενώ την 1η Αυγούστου εκτός Αυρώπης θα γίνει και η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών της ανδρικής ομάδας, έτσι για να μοιραστεί και ο ορχισμός ενός προετοιμασίας, η οποία θα ξεκινήσει στις 3 Αυγούστου, όπως και των περισσότερων ομάδων της πρώτης κατηγορίας.

Λοιπόν, Μιχάλη μου, πάμε για διάλειμμα. Πάμε έτσι, γιατί η ώρα είναι σχεδόν 5.30. Τώρα είναι 5.30 ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, μικρή διακοπή. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων από το Top FM. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη συζήτησή μας με τον Γιώργο Σάβενα, τον προπονητή για άλλη μια χρονιά του Αγίου Σίδωρου.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες η τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο της Ρόδου τον Ιούνιο, ενώ σημειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 4,2% στον αριθμό των τουριστών που ήρθαν στο νησί με πτήσεις τσάρτερ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, κατά τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 επιβάτες, από τους οποίους 513.948 έφτασαν με πτήσεις τσάρτερ, 20.744 περισσότεροι σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025. Η αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι σήμερα Τρίτη ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου είναι πολύ υψηλός, συγκεκριμένα στην κατηγορία κινδύνου 4, και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων που εκδηλώνονται, θα ισχύσει η απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση στις περιοχές των νησιών Ρόδου, Σίμης, Κοκαλίμνου και Καρπάθου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Με παρέμβαση και πρότασή του προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Δωδεκανήσου Μάνος Κόνσολα ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του εισοδηματικού ορίου για τους εποχιακά εργαζόμενους στον τουρισμό και στα επισιτιστικά επαγγέλματα με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να είναι αφορολόγητο το επίδομα ανεργίας που λαμβάνουν και να μην προσμετράται στο ετήσιο εισόδημά τους, επιφέροντας φορολογική επιβάρυνση. Την αποφασιστικότητα των Προέδρων των Κοινοτήτων της Δυτικής Ρόδου να αντιδράσουν στην προοπτική απομάκρυνσης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ από τη Σορονή, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλώνων, Μάκης Λαγογιάννης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη Σορονή, αλλά περίπου 15 κοινότητες που βασίζονται στο ασθενοφόρο της Σορονής για την άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Θα αντισταθούμε με κάθε μέσο, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Λαγογιάννης. Οι τελευταίες εξελίξεις στο κόμμα και ειδικότερα η απόφαση για αυτόνομη εκλογική κάθοδο με οδήγησε στην απόφαση της παραίτησης. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τους εαυτούς μας να προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο να στηρίξει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε μεταξύ άλλων η Χρύσα Καραγιάννη, επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες στο Νότιο Αιγαίο και μέχρι πρότινος μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα για τους λόγους της παραίτησής της. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο, λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπροσθεν του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, με την ημερήσια διάταξη να περιλαμβάνει 13 θέματα. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο νέος Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγκος. Το νομορχιακό τμήμα ΑΔΔΙΔΙ Δωδεκανήσου συμμετέχει στη στάση εργασίας που έχει κηρύξει για σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση και καλεί τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους στο δημόσιο να πάρουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση. Η στάση εργασίας θα διαρκέσει από τις 11 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας. Στο πένθος βυθίστηκε ο Ακουσίλαος Φανών. Με ανακοίνωσή του, ο σύλλογος έκανε γνωστό πως έφυγαν από τη ζωή ο Μάριος Μαυρογιάννης, ηλικία 45 χρόνων, πρώην τερματοφύλακας του Ακουσιλάου και του Δαμάγητου, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τους τελευταίους μήνες, και ο Γιώργος Μαγκάνης, πρώην ποδοσφαιριστής και εκλεκτό μέλος του Σωματείου. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου.

0: αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Δεύτερο μέρος, το PSFOR, ένα κομμάτι της Νατάνα αφιερωμένο στο φιλαράκι, τον Αθανάση Κανάρη, μας ακούει από την Απολακιά. Στο κρεβάτι του πόρου, φιλαράκι, καλή ανάρρωση. Εντάξει, είναι ατύχημα με το μηχανάκι, το έταχε ελάφι, εν πάση περιπτώσει, έτσι, αρκετά σοβαρή ζημιά. Περαστικά στο Θανάση, γρήγορα όρθιος. Και γενικά να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους. Με χαμηλή ταχύτητα και προσοχή στο απρόπτο. Για τους διγυλιστές, μην ξεχνάτε το κράνος. Αυτό έσωσε τη ζωή του Θανάση.

0: Και άλλη μια ζεστή καλησπέρα στον Γιάννη Σπανό. Καλό φίλο, έτσι, για τον γιο του. Γιάννη μου, καλή δύναμη, έτσι, στη δουλειά για την οποία ετοιμάζεσαι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Κοντά μας ήταν ο Γιώργος Άμενας, προπονητής του Αγίου Σιδώρου. Είχαμε προαναγγείλει νωρίτερα την συζήτηση μαζί του. Γιώργο μου, σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Παύλο μου, σε σένα και στους ακροατές σου για άλλη μια χρονιά.
0: Για άλλη μια χρονιά. Ξανά στον Άγιο Ισίδωρο. Λοιπόν, τι σε κρατάει σε αυτήν την ομάδα, έτσι, πέρα από την εντοπιότητα, έτσι, και την αγάπη. Ποδοσφαιρικά τι σε κρατάει.
1: Πρώτη πάσα. Πρώτη πάσα και πρώτη assist. Λοιπόν, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας και τις ερωτήσεις, και εφόσον μου δίνεται ο λόγος και η φωνή μέσα από το ραδιόφωνο σας και από την εκπομπή σου, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια κάποιους ανθρώπους της ομάδας που μοχθούν και προσπαθούν να κρατήσουν την ομάδα για άλλη μια χρονιά, για άλλη μια σεζόν στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ. Αν μου το επιτρέπεις.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, και οφείλεις να το κάνεις.
1: Δεν υπάρχει καμία. Το ότι θα πω, δεν υπάρχει κάποια σειρά. Απλά είναι κάποια άτομα που είναι χρόνια στην ομάδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Βαγγέλιο Διακοπάσκευα, τον Μανώλη τον Σάβενα, τον Μανώλη τον Μάκρα, τον Μιχάλη τον Γεωργαλή, και μην ξεχάσω κάποια παιδιά και τα υπόλοιπα παιδιά που προσπαθούν και μας στηρίζουν με πολλούς και διάφορους τρόπους. Ήθελα να το κάνω πριν ξεκινήσουμε. Τώρα είμαι στη διάθεσή σου οτιδήποτε θέλεις να συζητήσουμε.
0: Όχι, ήταν μια καλή αρχή νομίζω αυτή, έτσι, γιατί όντως οι άνθρωποι αυτοί κρατάνε ζωντανό τον Άγιο Ισίδωρο, έχει πάρα πολλά χρόνια, έτσι το παλεύουν. Απλά θέλω να σε ρωτήσω, επειδή το ζεις καθημερινά και μέσα από το χωριό, διάδοχη κατάσταση υπάρχει? Δηλαδή έχετε και νέους παράγοντες, οι οποίοι σταδιακά έρχονται κοντά στην ομάδα, ενδιαφέρονται για τα καθημερινά της, είναι κοντά?
1: Κοιτάξτε, ο λόγος που βγήκα και έκανα αυτές τις ευχαριστίες πριν ξεκινήσουμε στα επόμενα είναι ότι είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να έρθει κάποιος κοντά στην ομάδα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Παραμένουν σχεδόν τα ίδια άτομα από ό,τι σου έχω πει και πριν. Λόγω κάποιων συνθηκών δεν μπορούν να έρθουν στην ομάδα, δεν ξέρω τους λόγους, έτσι. Αλλά προσπαθούμε να την κρατήσουμε με λίγα λιμενότητα, μπορώ να σου πω.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια το έχετε καταφέρει μια χαρά. Ο Άγιος Σίδωρος, ο οποίος συνεχίζει κανονικά την πορεία του. Μάλιστα, πιάστηκε και από την ανακοίνωση την πρώτη, η οποία βγήκε και η οποία μιλάει για υψηλότερους στόχους στην νέα χρονιά. Φαντάζομαι όχι πρωταθλητισμό, αλλά μια καλύτερη πορεία σίγουρα στο πρωτάθλημα της δεύτερης τοπικής κατηγορίας. Λοιπόν, πού το πάτε φέτος, ποιο είναι το πλάνο?
1: Παύλο, ο στόχος είναι ο ίδιος. Πρώτον είναι ο αθλητισμός. Βασικός στόχος. Η ομάδα θα προσπαθήσει όσο πιο νωρίτερα να κρατηθεί στην κατηγορία. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Έχουμε κρατήσει ένα κορμό αρκετά μεγάλο από το περσινό ρόστερ. Έχουμε κάνει 5-6 προσθήκες που σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανακοινώνονται, να τις ανακοινώνουμε, πέρα από τις ανανεώσεις που έχουμε κάνει. Αλλά το μέλημά μας για φέτος είναι ο μικρός, για την ηλικία. Θέλουμε το μέσο όρο ηλικίας να το ρίξουμε πάρα πολύ, γιατί από ό,τι ξέρεις εμείς δεν έχουμε ακαδημίες. Και θέλουμε μικρά παιδιά τα οποία θα τους δοθούν ευκαιρίες με περισσότερο χρόνο συμμετοχής για να τους έχουμε για τις επόμενες χρονιές. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι δύσκολο μια ομάδα σαν τη δικιά μας να είναι λόγος ύπαρξης. Γι' αυτό και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε μικρά παιδιά στην ομάδα μαζί με 3-4 έμπειρους που έχουν παραμείνει.
0: Θυμάμαι ότι κάποτε πριν από λίγα χρόνια ο Άγιος Σίδωρος το πάλεψε για να έχει η ειδική του ακαδημία, αλλά ήταν πολύ δύσκολη συνθήκη. Έτσι. Δεν μπόρεσε να το εξελίξει όλο αυτό. Και αυτό είναι κατανοητό.
1: Παύλο, μα αυτό το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το έχουν πει και προηγούμενοι από μένα. Είμαστε μακριά από το κέντρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν έχουμε το δικό μας γήπεδο. Και εφόσον δεν έχουμε τους δικούς μας χώρους, δεν νομίζω να κάνουμε συζήτηση για ακαδημίες.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται τη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος, έτσι, και που το παλέψατε, μπράβο σας δηλαδή τότε και όσο πήγε. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί και αυτή είναι μικρής, μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Οι προπονήσεις γίνονται στη Ρόδο. Στα εντός έδρας παιχνίδια η ομάδα επιστρέφει στη φυσική της έδρα, έτσι, στο χωριό. Το χωριό είναι κοντά. Είναι μια γιορτή για όλους εσάς. Ποια είναι η αίσθηση σου να παίζεις, έτσι, να εμφανίζεσαι μια Κυριακή και να έχεις τον κόσμο εκεί?
1: Εντάξει, καλή ερώτηση. Δεν σου κρύβω ότι είναι μια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε. Τι εννοώ? Δύσκολα θα έρθει κάποιος που δεν είναι από το χωριό. Δύσκολα κάποιο παιδί που δεν είναι από το χωριό να έρθει στον Άγιο Σίδωρο, γιατί είναι η απόσταση. Κάποιος να αφιερώσει την Κυριακή του, να φύγει εδώ από τη Ρόδο από τις 11 για να γυρίσει 7-8 το απόγευμα στη Ρόδο, το σκέπτεται. Γι' αυτό σου λέω ότι όπως και εγώ και τα υπόλοιπα παιδιά της διοίκησης δίνουμε τεράστιο αγώνα για να καταφέρουμε να φέρουμε κοντά μας κάποια παιδιά που δεν είναι από το χωριό. Γιατί κατά ψέματα και τα δικά μας τα παιδιά πλέον λόγω εργασιών, λόγω κάποιων ιδιαιτερότητων δεν είναι πλέον μαζί μας. Και θέλω παρεμπιπτόντως να ευχαριστήσω τα παιδιά τα οποία κατάγονται από τον Άγιο Σίδωρο, παρόλες τις ατυξότητες που αντιμετωπίζουν, θα είναι και φέτος μαζί μας. Πραγματικά. Είτε είναι στο ποδοσφαιρικό ή στον αθλητικό σύλλογο.
0: Είδες, σκεφτούμε έτσι πόση επίδραση έχουν τα αθλητικά σωματεία στις μικρές κοινωνίες, γιατί κατά ψέματα το σωματείο αυτό σας φέρνει πιο κοντά. Σας κρατάει δεμένους με τον τόπο σας. Και αυτό για την ακρίβεια.
1: Ναι. Φυσικά και μας κρατάει. Κοίταξε να δεις, είναι ένα άλοθη για μας, ένα καλό άλοθη για να κρατάμε τις ρίζες μας. Μην ξεχνάς ότι η ομάδα είναι από το 1982, έτσι. Δεν μπορούμε τώρα, εφόσον είμαστε εμείς στην ομάδα, να πούμε όχι. Θα το παλέψουμε και νομίζω και οι επόμενοι που θα έρθουν μετά από εμάς, γιατί πέραν από προπονητής βάζω και τον εαυτό μου στο ότι είμαι όχι προπονητής μόνο, είμαι και ένα μέλος της διοίκησης.
0: Και ναι, διοικητικός παράγοντας, προφανώς. Ναι,
1: δεν το βλέπω μόνο σαν προπονητής, καταλαβαίνεις.
0: Άνθρωπος του συλλόγου.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Έτσι. Ναι, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρεις, ο Άγιος Σίδωρος, η κοινότητα αυτή έχει βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι ξεχώρισαν, υπάρχει ένα ταλέντο εκεί. Αυτό συνεχίζει να καταγράφεται ως πραγματικότητα ή έχει δαγωνίσει τα τελευταία χρόνια? Υπάρχουν παιδιά από το χωριό τα οποία πραγματικά σου δείχνουν ενδιαφέρον, αν θέλεις, και δυνατότητες για να συνεχίσουν να παίζουν ποδόσφαιρο?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο δικό μας ρόστερ έχουμε 3-4 παιδιά. Έτσι, που είναι μαζί μας. Και υπάρχουν οι δυνατότητες αυτά τα παιδιά να αγωνιστούν ακόμα και αλφα κατηγορία, να σας πω. Για διαφόρους προσωπικούς λόγους ακόμα αγωνίζονται στην ομάδα του χωριού. Εάν κάνεις μια περιήγηση τώρα αυτή τη στιγμή σε όλα τα πρωταθλήματα, από γάμα μέχρι αλφα, θα δεις ότι σε μία-δύο ομάδες και παραπάνω, σε κάθε κατηγορία, υπάρχουν παιδιά από τον Άγιο Σίδωρο. Τώρα μην με ρωτάς για ποιο λόγο δεν είναι στην ομάδα. Αυτό είναι καθαρά θέμα καθενός. Δεν είναι δικό μου. Γιατί παίρνουμε μετά σε άλλες συνθήκες, σε άλλες διαδικασίες που δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για να σου απαντήσω για αυτόν τον λόγο.
0: Εντάξει, ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις εισέρχονται και άλλοι παράγοντες στην πορεία. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά ήθελα απλώς να ακούσω αν υπάρχει ο πυρήνας, ξέρεις, αν υπάρχει μια δεξαμενή η οποία μπορεί να συνεχίσει να τροφοδοτεί, έτσι, το σωματείο.
1: Σου είπα και πριν ότι ο πυρήνας είναι μια ακαδημία από την οποία δεν έχουμε εμείς. Προσπαθούμε κάποια παιδιά τα οποία είναι στις άλλες ομάδες να τα επαναφέρουμε στη δικιά μας ομάδα. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει ο άλλος τρόπος, δεν υπάρχει τώρα για να συνεχίσουμε, έτσι. Και δίνουμε κάνουμε τεράστιες προσπάθειες για να το καταφέρουμε αυτό.
0: Και ποντάρετε, φαντάζομαι, καθόλου ειλικρινά στο συνέστημα κατά κύριο λόγο, γιατί ξέρω ο Αγίος Σιδήρος είναι από τα σωματεία τα οποία είναι νοικοκυρεμένο, αλλά από την άλλη είναι ένα σωματείο το οποίο πραγματικά παίζει για τη φανέλα, έτσι. Δεν παίζει διαδικασία να ξοδέψει μεγάλα ποσά για να.
1: Παύλο μου, μην ξεχνά τώρα, γιατί μου δίνει και άλλη μια πάσα. Μην ξεχνά τι έχουμε ζήσει εφέτος, έτσι. Για να μην αναφερθώ, δεν ξέρω συγκεκριμένα. Έχει δει τι έχει γίνει. Από μεγάλα σωματεία, από μεγάλα χωριά. Πώς εμείς που είμαστε ένα μικρό χωριό και είμαστε εδώ και θα προσπαθήσουμε να είμαστε εδώ. Αυτό που το μήνυμα που θέλω να στείλω και ας δεν ξέρω να πιστώ είναι πως αν δεν υπάρχουν οι ομάδες από όλα τα χωριά της Ρόδου τα πρωταθλήματα χάνουν την έδρυξη. Και αυτό παιδιά πρέπει να όλοι μαζί να βοηθήσουμε και όχι να αποδυναμώνουμε τις ομάδες των χωριών. Αυτό είναι, συγγνώμη αν είναι λίγο, αν ακούστηκε κάπως, αλλά αυτή είναι πραγματικότητα.
0: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο,
1: χωρίς,
0: δεν διαφωνήσω.
1: Χωρίς ομάδες από τα χωριά, δεν υπάρχει και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Χάνεται η μαγεία,
1: και εγώ ποδοσφαιριστή. Έτσι.
0: Χάνεται η μαγεία και η μορφιά, με κακά τα ψέματα, έτσι, αυτό.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, την καλησπέρα από τον Λία Λουίζα που τη βλέπουμε και στείλα μήνυμα. Λέει τα συγχαρητήρια μου στον κύριο Σάβενα και στους παράγοντες του Αγίου Ισιδώρου να βάλουν στο χορό και όσα μικρά παιδιά υπάρχουν στο χωριό. Είναι και τυχεροί γιατί έχουν ολόκληρο γήπεδο για τις προπονήσεις. Παρετός προπονήσεις κάνετε νομίζω στο νησιακό, στο Τσαίρι, έτσι, της ΕΠΣ.
1: Στο Τσαίρι, κάνουμε, ναι.
0: Σας καλύπτει, είναι εντάξει το γήπεδο εκεί, με την ευκαιρία να ρωτήσω.
1: Κοιτάξτε, Παύλο, όπως την ίδια ερώτηση μπορείς να κάνεις και σε όλους τους προπονητές και σε όλες τις ομάδες. Καταρχήν να ευχαριστήσω τη χορηγία, μπορώ να πω, από μέρος της ΕΠΣΗ για την παραχώρηση του κήπεδου, έτσι. Το να κάνει μια ομάδα προπόνηση στο μισό δεν με καλύπτει εμένα σαν προπονητή. Το να πάω να πηγαίνω στην προπόνηση και να φεύγω 10 λεπτά πιο νωρίς γιατί πρέπει να πει η επόμενη ομάδα και να κάνουν στο μισό γήπεδο προπόνηση δεν με καλύπτει. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Πρέπει και εμείς υποχωρούμε σε κάποια πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα όπως είπα δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στον Άγιο Ισίδωρο που είναι μια μισή ώρα απόσταση. Όλοι είμαστε εδώ μέσα στη Ρόδο.
0: Ακριβώς και αυτό είναι ένα πρόβλημα έτσι, των απογνωσμένων κοινοτήτων. Να πάω γιατί ήθελα να το συγκρίνω λίγο με το ενωσιακό γήπεδο στο Καρακόνο.
1: Εδώ
0: γιατί
1: μπορώ να σου συμπληρώσω ότι ομάδες που έχουν κάνει πρωταθλητισμό, που βλέπω εγώ τώρα αυτές τις δύο-τρεις τελευταίες χρονιές, κάνουν προπόνηση στο μισό γήπεδο.
0: Ναι, δεν περισσεύει χώρο. Κοίταξε, εντάξει, αυτό το θέμα λογικά θα βελτιωθεί έτσι, η κατάσταση αυτή εδώ με την χρήση του γηπέδου των Αγίων Αποστόλων. Το πηγαίνει να κινηθεί. Οπότε νομίζω θα αποσυμφορήσει λίγο το νοσιακό γήπεδο κατά κύριο λόγο στο Καρακόνερο και δευτερευόντω και το νοσιακό στο Τσαίρι.
1: Και να ξαναδεί πάντω τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αυτό το προσπερνάμε προσωπικά εμεί.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι αυτό το σοβαρό πρόβλημα το δικό μα. Άλλα είναι τα προβλήματα, όπω είπα και πριν, να ξαναλέω, είναι η απόσταση. Είναι, και μην κρυβόμαστε είναι και τα οικονομικές απαιτήσεις που πλέον έχουν αρκετά παιδιά. Είμαστε μια ομάδα που δεν έχουμε αρκετούς πόρους. Είμαστε μακριά από το κέντρο, στο είπα και πριν. Για να έρθει κάποιος στον Άγιο Ισίδωρο, τα κάτω ψέματα θέλει και κάτι. Καταλάβατε, εμείς προσπαθούμε με όσα μέσα έχουμε να συγκρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία και γενικά στα πρωταθλήματα.
0: Λοιπόν, Γιώργο μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Ξέρω ότι σε διώξα από μια πολύ ωραία στιγμή γιατί έχουν γίνει οι ανεψυχές σου. Να το αποκαλύψω λοιπόν, να τις χαίρεσαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Σε αφήνω να το απολαύσεις, να περάσεις όμορφες στιγμές έτσι, με τα παιδιά. Και θα τα πούμε και πάλι με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. Λοιπόν, μέχρι τώρα είστε γεροί. Καλή προετοιμασία να έχετε.
1: Να είσαι καλά, Παύλο μου. Θέλω και εγώ να ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική χρονιά σε όλους, χωρίς τραυματισμούς και καλή δύναμη σε όλους και σε όλες, βασικά γιατί υπάρχουν και κάποιες γυναίκες από ό,τι γνωρίζω, σε όλες τις διοικήσεις που παλεύουν για το ΕΦΑ αγωνίζεσαι.
0: Κοιτάξτε, τα κορίτσια μπαίνουν πια δυναμικά στις διοικήσεις. Υπάρχουν σωματεία τα οποία πλέον βλέπεις ανακοινώνεται μια διοίκηση και πραγματικά είναι ισορροπημένα τα πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά.
0: Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Σάμανα, τον προπονητή του Αγίου Ισιδώρου. Μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, νομίζω, έτσι, για να θυμηθούμε και λίγο ποιες είναι οι δυσκολίες και ποιο είναι πραγματικά το κουράγιο των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν στη ζωή και στη δραστηριότητα ομάδες από τις μικρότερες κοινότητες του και τις πιο απομακρυσμένες του νησιού. Και πραγματικά, τι άλλο να κάνεις και τι άλλο μπορείς να πεις πέρα από το να υποκληθείς έτσι μπροστά τους για αυτό το κοινωνικό έργο το οποίο προσφέρουν. Λοιπόν, κάπου το φτάσαμε στο τέλος. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Πρέπει να συνδεθούμε με τον Μεταγωνιστή Sport FM να ακούσουμε δελτία αθλητικών ειδήσεων της συγκεκριμένου προγράμματος. Μείνετε συντονισμένοι. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Για χαρά.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πρόταση στους Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να μοιραστούν τη θητεία στην προεδρία της Στοίχημαν Super League την επόμενη διετία έκανε ο πρόεδρος Σέπο Μάκης Γκαγκάτσης μετά τη νέα ισοπαλία 7-7 που προέκυψε στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3.30. Θετικός εμφανίστηκε ο μεγαλομέτωχος των Πράσινων, αρνητικός αυτός των Ερυθρόλευκων. Επίθεση σε ΕΠΟ και Μάκη Γκαγκάτση εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ένας εκ των δύο υποψηφίων για την προεδρία του συνεταιρισμού, πρότεινε ως πρόεδρο κοινής αποδοχής την ίν αντιπρόεδρο Κάτια Κοξενόγλου, η οποία είναι εκπρόσωπος του ατρόμητου. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στο χέρι ο Κρίστιανσεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ, γνωρίζω το σύλλογο όλη μου τη ζωή, υπάρχει όραμα να επιστρέψει στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός και εξέφρασε τη χαρά του που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ίστρουπ. Το απόγευμα η αναχώρηση για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Ραπίδ. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό οι Ισπανοί που γράφουν για πρόταση της Νότιχαμ, τονίζοντας την κοινή ιδιοκτησία των δύο συλλογών. Για ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων και άλλων ομάδων για τον Στάνιτς, αλλά καμία συμφωνία, έκανε λόγο στέλεχος της Λουντογκόρετς. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300. Sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στην Φίτεσε, στο οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Ταχάλι. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για τους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου προετοιμασίας στην Τολεμαϊδα. Ρεπό θα έχουν αύριο οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγόριου. Διαψεύδει ΠΑΕ όφη δημοσίευματα στην Τουρκία που συνδέουν την ομάδα με τον Ζωάο Μάρι, ο οποίος πέρσι έπαιξε για λογαριασμό της ΑΕΚ ως δανεικός. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπεσίκτας αλλά δεν υπολογίζεται. Αύριο συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Super League 2. Βασικά θέματα συζήτησης θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος στη νέα σεζόν καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο Στέφανος Τσιπάς προηγείται 1-0 σετ του Περουβιανού Ιγνάσιο Μπούς, νούμερο 33 στον κόσμο, σε παιχνίδι για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τέννις του Γκάστραντ. Στις 6.30 η Σφαπό Σακελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίριν Τόνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψε από την RDO Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη του στον Τάλλας με παθλωμία θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από τη Χάπολ Τελαβίβ που ανακοίνωσε τον Ζακ Λεντέι, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωση υπέγραψε και τον Τόμα Σατοράνσκι, ο οποίο έμεινε ελεύθερο από την Μπαρσελόνα. Με τον 27χρονο Λιθουανό γκάρτ Ίγνα Σαρκούνια, ο οποίο πέρσι κατέκτησε με τη Λιώτη Βοσρίτα στο Basketball Champions League, ενισχύθηκε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
6: Top FM 102,4.

0: τελειώνω.
1: Γιατί γελάς δηλαδή? Παρακολουθούσα κατά την εκπομπή σου με μπουρνά εδώ σε αυτή τη θέση που κάθομαι τώρα.
2: Ναι.
1: Και το ένα τραγούδι εναλλάσσοντα με το άλλο.
2: Ναι, πολύ ωραία.
1: Έχοντας το θέμα και σε σκεφτόμουν, ξέρω εγώ, εδώ μέσα σε ένα μεγάλο ντουμάνι, ας πούμε. Ένα...
2: Ναι.
1: Με τα καλάμια σου στο χέρι και τα λοιπά.
2: Με τα καλάμια μου.
1: Τα καλάμια σας.
2: Περίμενε, υπονοείς ότι δεν κάνουμε κάτι άλλο και γι' αυτό πρέπει να πηγαίνουμε για ψάρεμα?
1: Όχι, τα καλάμια δεν είναι ψαρέματος.
2: Α, τα καλάμια δεν είναι ψαρέματος. Ωστόσο, άμα είναι καλοφτιαγμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και γι' αυτό.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή, μόνο αυτό δεν έχω δει. Μόνο αυτό,
1: ναι,
2: δεν έχω δει.
1: Αλλά το κάνω εικόνα, νομίζω ότι θα ήταν καλό.
2: Θα ήθελα να σε ρωτήσω ευθέως,
1: mm-hmm,
2: πανορίλο ή πανερίλε. Mm-hmm.
1: Δεν Νικόλα Κτύπη.
2: Με ποιους είχες μοιραστεί. Είχες μοιραστεί, συγγνώμη τώρα γι' αυτό, το ενδεχόμενο να κάνουμε σήμερα μαζί εκπομπή? Διότι ένα από τα τελευταία μηνύματα τα οποία έρθαν στη χθεσινή εκπομπή,
1: mm-hmm,
2: έλεγε ότι κάποιοι ρουφιάνοι έχουν πει ότι ελοχεύει ο κίνδυνος, γιατί για κίνδυνο μιλάμε, να συνυπάρξουμε για 2 ώρες σήμερα στο στούντιο μαζί.
1: Νομίζω
2: αν δεν κάνω λάθος, το μήνυμα το έστειλε ο αποδιοπομπέος Μάγκλος, που πλέον αρχίζω να πιστεύω ότι είναι ή ο Βάιος Τσούτσικας ή ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του σταθμού, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Νομίζω το είπα.
2: Τόσο inside info, ρε φίλε.
1: Την Κυριακή, νομίζω το είπα, ότι την Τρίτη λογικά θα περάσω και από τις Λέρες.
2: Βάλε μια άνω τελεία, λοιπόν.
1: Φυσικά, πολλές.
2: Γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής το Διονύση Δεσίλα, ο οποίος προφανώς έχει να μας μεταφέρει μια είδηση που αφορά στον Παναθηναϊκό. Διονύση μου.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν ξεκινάμε καλά. Έλα.
3: Μ' ακούτε?
2: Ναι, τώρα ναι, Διονύση, τώρα ναι.
1: Τώρα πολύ καλά.
3: Ωραία. Λοιπόν, από ότι στην προπόνηση στη σημερινή ο Καλάμπρια, ο Ντάβιντε Καλάμπρια, στάθηκε ενοπλίσει στον έξω μηνίσκο, θα κάνει εξετάσεις και για πάνω ενδεχόμενο δεν ταξιδεύει με την αποστολή στη Βιέννη για το φιλικό με τη Ραπίντο. 8.30 ώρα αναχώρηση. Δεν θα είναι ο Καλάμπρια, περιμένουμε τις εξετάσεις του.
2: Μάλιστα. Εντάξει, Διονύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό με τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις με την ελπίδα όλων μας, όλων, έτσι, πάνω.
1: Ναι, όλων.
2: Να είναι κάτι επιπόλαιο.
1: Για κάθε αυτή.
2: Έτσι, τώρα, για τους τραυματισμούς, να είναι επιπόλαιος ο τραυματισμός. Λοιπόν, για λέγε τώρα μαρτύρα δικό σύλλο. Δηλαδή, εσύ το ήξερες από την Κυριακή και εγώ έπρεπε να το μάθω Δευτέρα απόγευμα.
1: Ναι, ότι θα έχω βάρδια 12 με 8 την Τρίτη, το ξέρα, εννοείται. Οπότε λέω, λογικά θα περάσω και από τα μουρλοκομεία. Δεν ήξερα ότι θα ήσουν μόνο σου.
2: Ναι. Είμαι μόνο μου αυτό το διάστημα.
1: Σε ό,τι αφορά. Σε εγκατέλειψε, σε βαρέθηκε.
2: Για τι εκπομπέ μιλάω.
1: Ναι,
2: για
1: το καταλαβαίνω. Αλλά και στη ζωή ενδεχομένω θα σε εγκαταλείψει μια μέρα. Μαρθιανό είναι βέβαιο.
2: Ο Φαύλο Σιδηρόπουλο λέει απίστευτο πώ καταφέρνει ο Γιώργο να κάνει φωνή ήλου. Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό.
2: Επιτέλου βρήκαμε κάτι στο οποίο είναι καλό ο Μαρθιανό.
1: Έχει πάει στα Πάτρια το.
2: Ναι, έχει πάει. Ανεβάζει και κάποιες φωτογραφίες εκεί πέρα στην παραλία. Που υποδηλώνει ότι ξέρει τόσο πολύ μπάλα.
1: Α, όχι, ρακέτα.
2: Που άνοιχε Ολλανδική υπηκότητα και ήταν στις κλήσεις
1: του Κούμαν.
2: Του Κούμαν. Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή, ας πούμε, απόψε θα παίζει με τελικό. Ή αύριο, δεν ξέρω σε ποιο μπράκετ ήτανε.
1: Δεν πειράζει. Τώρα που αναλαμβάνει ο Σλότ από την πάντα, παιδιά, πριν.
2: Ναι.
1: Έχει ελπίδες.
2: Φίλε, ο Σλότ είναι πάρα πολύ τυχερός, γιατί λέει ότι. Και συγγνώμη τώρα που μπλέξαμε τα ποδοσφαιρικά, θα δούμε πώς θα πάμε σε αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί λέει ότι ακόμα κι αν αναλάβει την εθνική Ολλανδίας, η αποζημίωση την οποία έχει λαμβάνει από τη Λίβερπουλ θα συνεχίσει να τρέχει. Ενώ υπήρχε κάποιο όρο που σου λέει: κοίτα, να δει, εγώ σε διώχνω από τη δουλειά, αλλά άμα βρει άλλη δουλειά, εγώ θα σε πληρώνω.
1: Μήπως έλεγε: άμα βρει άλλο σύλλογο να εργαστεί.
2: Άλλο σύλλογο.
1: Και εκείνο την έκανε γυριστή με εθνική ομάδα.
2: Ελπίζω να ισχύει και για τα ραδιόφωνα και κατά τι 8 η ώρα να λάβει την απόλυσή σου.
1: Πόσο πασόξι περιφορά είναι αυτή.
2: Λοιπόν, ναι, πριν από όλα τα άλλα, πρέπει να πω ότι έχουμε και σήμερα διαγωνισμό, διότι ο Ρίλο δεν είναι το μόνο τυράκι που έχω για να παραμείνετε συνδεδεμένοι σε τούτη εδώ την εκπομπή. Έχω πολύ πολύ δυνατό τύρι. Έτσι. Και από την Golden Star Ferries, η οποία προσφέρει και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Η διαδικασία είναι απλή, θα την εξηγήσω, θα την πω αρκετές φορές γιατί ξέρω σε ποιους απευθύνομαι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988 946 946. Το ξαναλέω. 6988 946 946. Γράφετε το όνομά σας και τις λέξεις Golden Star. Δηλώνετε με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά συμμετοχή για ένα εισιτήριο για 2 άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star. Φέρεις την κλήρωση, θα την κάνουμε εδώ με τον Πάνο Ρίλο, ο οποίος αποτελεί μια εγγύηση έτσι για τις
1: διαφάνειας.
2: Διαφάνειας, ναι, εδώ. Εκεί γύρω στις 8 παρα 5. Αν ψάχνετε τώρα τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε και φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση προφανώς είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα, τώρα, την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Άλλος είναι στο Μέχικο και ακούει κουκαράτσα.
2: Πρέπει να πω ότι εν μέρει έχει δίκιο ο φίλος που λέει κάτσε να μάθεις Νικόλα, σήμερα έχεις το δάσκαλο. Μέχρι εδώ συμφωνώ. Εσύ είσαι ο δάσκαλος. Αλλά αυτό το όταν έπαιζε πάνω στους θετικούς εσείς τραγουδάγατε άμπεμπαμπλόμ, όχι, παιδιά, δεν είναι.
1: Όχι, όχι.
2: Νομίζω ότι.
1: Τα σετάκι λίγο μπροστά ο Νικόλας.
2: Ναι. Λίγο μπροστά εγώ.
1: Λίγο μπροστά εσύ.
2: Λίγο μπροστά εγώ. Πρέπει εγώ να ήμουν ο πρώτος που πήγε σε live. Να μου πει ότι θα νοιάσει live.
1: Σίγουρα.
2: Η συνθετική. Και μετά εντάξει, βγάλαμε τα μάτια μας. Έχουμε πάει μαζί σε συνθετικούς. Ωραία, φίλε.
1: Τεστ δίσκο.
2: Έχω ξεχάσει και άλλα τέτοια. Έχουν προκύψει προβλήματα στην ιδιωτική μου ζωή. Επειδή τα ξεχνάω, αλλά είναι λόγω ηλικίας. Αυτό που δεν ξεχνάω ποτέ όμως, ξέρεις τι είναι. Όταν πρέπει να φύγουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ήμουν σίγουρος.
2: Εκεί πέρα είμαι πάρα πολύ δυνατός.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
15: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
15: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
17: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ήμουν σίγουρο ότι.
1: Ότι έχω μικρό πουλί.
0: Όχι.
1: Εννοώ σε κάποιο ρε παιδί μου κλουβί.
0: Κλουβί, ναι, προφανώ. Ή και ελεύθερο. Κάποιοι τα αφήνουν και το γυρνάνε μέσα στο σπίτι. Παπαγαλάκια και τέτοια.
1: Κάποτε είχα ένα μικρό πουλί. Ένα μικρό περιστέρι το οποίο γεννήθηκε σε γλάστρα στο σπίτι. Και στη συνέχεια η μάνα του προφανώ είχε το τέλο που έχουν πολλά άλλα περιστέρια. Δηλαδή πατήθηκε στον δρόμο και μου παράτησε το παιδί τη. Ήταν η πρώτη φορά που μου είχε συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ή το παράτησε για έναν γκόμενο που ήταν αρκά.
1: Και αυτό μπορεί να ήταν η πρώτη φορά που μου συνέβη και αναγκάστηκα να κάνω τα πάντα για να το μεγαλώσω.
0: Αχα, τα καταφέρε.
1: Φτάσαμε μέχρι ενό σημείο, δηλαδή ήταν το πρώτο πραγματικό τεστ πατρότητα που έκανα. Δηλαδή πώ θα μπορούσα να ανταποκριθώ στι υποχρεώσει που έχει.
0: Ένα πατέρα.
1: Ένα πατέρα απέναντι στο σπλάχνο του. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Διότι κάποια στιγμή δηλαδή δεν ήξερα τι άλλο να το τάσω. Ήμουνα πώς ήταν στη Βουτσά, στην ταινία ο τελευταίος άντρας ο Βουτσάς που στο τέλος ταΐζανε πατσά το παιδί. Δεν ήξερα τι άλλο να του δώσω. Έψαχνα εκεί βίντεο στο YouTube κτλ. Απίβδησα, δεν αντεχάλω. Εν τω μεταξύ υπήρχε και ο κίνδυνος να πάει η Μίρκα, η σκύλα μου δηλαδή, να το φάει στο τέλος. Και κάποια στιγμή δέχτηκε τρομερό μπούλινγκ από άλλα περιστέρια. Διότι άρχισα εγώ να του δίνω, να του αφήνω φαγητό και να φεύγω μέχρι που είδα. Κανονικά, δηλαδή, ολόκληρη συμμορία περιστεριών, όχι σαν για αυτά που άφησε ο Νόε για να επιστρέψουν, ξέρω εγώ, με κλαδίλια. Τσαμπουκάδες τρομεροί και λέω εντάξει. Και μίλησα με κάποιο animal shelter και λέω: παιδιά, έχω ένα πουλί. Έχω ένα πουλί, δεν είναι δικό μου, το θέλετε. Και το βοήθησα. Σε παρακαλώ, συγγνώμη που σε διάκοψα.
0: Όχι, εντάξει. Δηλαδή, μου ήξερα πάντως ότι ερχόμενος ξανά σε αυτήν εδώ τη ζώνη θα μάθαινε κάτι καινούριο.
1: Ναι, όπως.
0: Όπως αυτό που γράφει εδώ ο φίλος, πριν κάποιες μέρες ανακάλυψα το VR porn. Η όρασή μου έχει μειωθεί αισθητά, λέει ο Μανώλης από το Άμστερνταμ.
1: Ναι.
0: Και έκατσα και εγώ ταπεινά να ψάξω τι είναι αυτό που το σκέφτομαι.
1: Συγγνώμη, μπήκες τώρα από το κοινόχρηστο δίκτυο.
0: Ναι.
1: VR porn στην Google, αισθάνομαι τυχερός.
0: Να δω τι είναι, ναι.
1: Ωραία, είδες.
0: Τυχερός enter. Και αισθάνθηκα τυχερός, ναι. Είναι κάτι το οποίο δουλεύει με κινητό τηλέφωνο και γυαλιά. Το βάζεις δηλαδή σαν μάσκα, βάζεις το τηλέφωνο σου και βλέπεις ταινίες σε 360 μοίρες. Μάλλον όχι ταινίες, συμμετέχεις.
1: Α!
0: 360 μοίρες, κάποια κυρία έτσι σου λέει διάφορα προκλητικά πράγματα.
1: Περίμενε. Μέχρι εδώ μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Πώς να το λέω, η οφθαλμή είναι το μόνο όργανο το οποίο αντιλαμβάνεται αισθητηριακά. Πώς μιλάει έτσι, το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Ή μπορείς να προσαρμόσεις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι
0: εννοώ. Φαντάζομαι ότι αν σκύψεις προς τα κάτω δεν θα δεις κάτι.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι.
0: Θα δεις το πάτωμα μπροστά στην κοπέλα, ας
1: πούμε. Δεν θέλω να σκύψω εγώ.
0: Θέλεις να σκύψει αυτή, αλλά δεν θα γίνει.
1: Ναι.
0: Θα κάνει διάφορα μπροστά σου, αλλά δεν θα σε ακουμπήσει.
1: Κριστί.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ
1: πέρα
0: τις περιγραφές.
1: Ρίλε. Μου φαίνεται ότι γνωρίζεις περισσότερα από όσα μπορεί να μάθει κάποιος με ένα απλό Google Search την ώρα μάλιστα που υποτίθεται δουλεύει και έχει την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής που φτάνει μέχρι τα αυτιά του κόσμου.
0: Ευτυχώς το διάλειμμα με βοήθησε ρε φίλε.
1: Το διάλειμμα, βλέπε, σε 7 λεπτά θα κάνουμε κι άλλο.
0: Κάπως έτσι. Μπορώ να πάω στην τουαλέτα στο επόμενο, δεν ξέρω.
1: Να δώσουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη Μαυροειδή, το σέντερ της καρδιάς μας. Λέει, εγώ δεν έχω καταλάβει από τι κάνει διακοπές ο Μαραθιανός.
0: Από τις
1: διακοπές. Ναι, είναι σαν να αλλάζει προορισμό.
0: Ο Δημήτρης έχει έρθει ποτέ να είσαι εδώ στο στούντιο.
1: Έχει έρθει.
0: Α,
1: έχει έρθει εδώ.
0: Έχεις δει ότι δεν χωράει την πόρτα.
1: Ναι, το έχω δει. Έχουμε κάνει και στην αλεπουδιάρικη εκπομπή. Μάλιστα στην αλεπουδιάρικη εκπομπή του την έφερα πάρα πολύ καλά. Δηλαδή την ομιλήσαμε και του λέω: θέλω να έρθεις καλεσμένος κτλ. Δεν πήγα εγώ. Ξέρεις τι, να σου πω. Ήρθε η ώρα να το αποκαλύψω.
0: Ότι τι.
1: Ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι 2,10, 2,50, 2,80.
0: Ναι, όσο είναι.
1: Εγώ είμαι 1,70. Θα νιώθα πάρα πολύ άσχημα.
0: Μα
1: δηλαδή, όσο.
0: Καθιστή θα ήσασταν.
1: Όσο και να σήκωνα την καρέκλα, πάλι φαινόμουνα Τζον Πάπας, παιδί μου που λέει.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Κάποιοι είναι και πολύ ψηλοί σε αυτή τη βγή, ας πούμε. Ναι. Τα κάνουμε.
1: Α, και εσύ είσαι τέτοιος.
0: Δεν είμαι τέτοιος. Μπροστά στον Ροβαβροειδή έχουμε κοντόστρεφ.
1: Όλοι μας είμαστε. Ο Δημήτρης από Σανγκάη λέει, αν θέλετε για το. VR porn τέλος πάντων, θα σας πω εγώ, έχω χάσει πάνω από το 80% της όρασής μου και ξέρω.
0: Α, δηλαδή πας κατευθείαν στην τύφλωση.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Από ό,τι φαίνεται,
0: και όχι από αυτό που λέγανε οι παλιοί, ότι αυτό τυφλώνει τέλος πάντων. Το πολύ.
1: Προφανώς.
0: Το πολύ.
1: Εδώ δικαιώνονται. Οι γιαγιάδες μας. Εδώ δικαιώνονται.
0: Είναι ένα μύθος, ας πούμε αυτό. Όπως με αυτό με τις τρίχες που βγάζεις, λέει, στην παλάμη.
1: Εγώ τις ξερίζω.
2: Ο διάβολος κατέβηκε κάτω στο χολαργό και πρόλαβε το λάντα μου που ήτανε αργό. Χτυπάει το τζαμάκι απ' τη βλέπω. πλευρά του Μητριδάτη που σαν τον είδε να πετά του έφυγε το μάτι. Μια ώρα...
0: Ναι, πρέπει να αλλάξουμε θέμα διότι ακούνε και παιδιά. Το γράψει και ο Ρος Πάρνηθας.
1: Α, ναι, για πες.
0: Πώς. Πού πήγε.
1: Πάντως, μόνο αυτό έχω να πω. Από ό,τι βλέπω, υπάρχουν και άλλα αξεσουάρ. Ναι. Τα οποία μπορείς να προσαρμόσεις, ας πούμε, στο πόδι σου, αν θέλεις. Για παράδειγμα, λέω εγώ.
0: Α.
1: Κάποιοι έχουν. Ναι.
0: Εντάξει, εγώ μπορεί να το προσαρμόσει. Okay. Το τι κάνει ο καθένα στην κρεβατική άμαρα του δεν μα αφορά.
1: Ναι, ναι. Ή και στο σαλόνι του.
0: Ναι, όπου τέλο πάντων ναι. Επιλέγει. Μόλι άκουσε η γυναίκα μου τον Πανούση, με κοίταξε και ρώτησε. Πάλι αυτού του ηλίθιου θα ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα όμω είναι και η. Τουλιά, η κόρη μου μαζί. Πώ το γράφει.
1: Ναι, η ουρανία.
0: Η ουρανία.
1: Ναι. Πάντω η αλήθεια είναι ότι
0: αυτή.
1: Δεν ακού του δύο ηλίθιου που έχει συνηθίσει. Ακού τον ένα ηλίθιο που έχει συνηθίσει
0: και τον άλλο ηλίθιο.
1: Ηλίθιο που συνήθω απλά. Είναι το ίδιο ηλίθιο απλά σε διαφορετικέ ώρε. Για δώσε απάντηση αυτό.
0: Ποιο?
1: Ο Ρήλος ή ο Μιάου έχουν περισσότερα χρόνια στο σταθμό.
0: Ο Μιαούλης, τι λέτε.
1: Ο Μιαούλης,
0: ο Μιαούλης.
1: Ναι. Καλή τύχη με τις ψήρες των Περιστεριών, δεν υπάρχει σωτηρία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχα δει και εγώ κάτι τέτοια. Είναι οι πιο γρήγορες ψήρες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Δεν φαντάζεσαι πόσο γρήγορα. Έχεις δει νοτιοκορεάτικη ταινία ή σύριαλ με τα ζόμπι, τα δικά τους, που είναι πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μοιάζουν με τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα τα ζόμπι.
0: Αυτά που πηγαίνουν.
1: Αυτά τρέχουν, ναι. Έτσι είναι και οι ψήρες των Περιστεριών.
0: Μάλιστα. Τι λέτε τώρα.
2: Γιατί τους ψήνω ωραία. Μόνος είμαι άλλους διάβολους παρέα. Τους κόβω σαν το χρώμιο και τους τσιτσιρίζω. Μα πριν να φαγωθούν, στα αυτιά τους τους τσιρίζω. Πόσα χρόνια.
1: Έλα, θέλω να μεταφέρεις εσύ το μήνυμα του Τζόρτζη.
0: Το μήνυμα. Κάπου θα
1: πέρα. Πανούλη μου θέλει να πει.
0: Πανούλα μου λέει.
1: Α, καλά, έτσι παντά.
0: Ναι, πανούλα μου. Με έλεγε να. Όχι, πρόλαβα επαγγελματικά που χάθηκαν πρώτον.
1: Όπως.
0: Υπήρχε θηρορός στην πολυκατοικία της γιαγιάς μου όταν ήμουν μικρός.
1: Σοβαρά.
0: Αχ, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, καλή του ώρα.
1: Ήταν ο κύριος κάτι.
0: Ο κύριος κάτι.
1: Όλοι έτσι το
0: λέγανε. Ναι. Και με φώναζε Πανούλα.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν είχες δώσει δικαιώματα στη γειτονιά.
0: Όχι. Ήμουν σπόρος, ρε φίλε. 5-6 χρονών. Βάλε το καζανάκι από κλέφτον, μήπως και παρασύρει αυτό το διαφορετικό όπρα να τον ακτύπη να ξεβρωμίσει τα SGNA. Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ο Μαρθιανός στην πραγματικότητα δεν θέλει να κάνει διακοπές με την οικογένεια. Όλο τον καιρό μια χαρά διακοπές κάνει μόνος του. Τώρα με τα παιδιά και τα κουβαδάκια, λέει ο Δημήτρης. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Ναι.
1: Την οποία αποκλείεται να παραδεχτεί ο ίδιος. Αποκλείεται. Με
2: έστησε στον τοίχο, μου έδωσε σιρόπι ή να πάψω πια να βήχω.
1: Θα κάνει την παραγγελιά του Τζόρτζη.
0: Ναι.
1: Α.
0: Ναι.
1: Απλά ήθελα να ξέρω.
0: Είπα βεβαίως.
2: Από απόσταση εγώ τα πιάνω. Όλα άσπρα σεντόνια, όπου κάτι χαλούγια. Μου τα κάνεις κομμάτια, εσύ παλιοπετούγια. Πετούσα εις τα σύννεφα.
1: Μπορεί εγώ να μην ξέρω την φράση τη συγκεκριμένη που χρησιμοποιεί ο Νικόλαος ο Αμστελόδαμος. Mm. Λέει καλαμωτή αλληλεγγύη από το ηλιόλουστο στο Αμστελόδαμο. Μήπως εννοεί για τα καλάμια, τα έτσι καλάμια, όπως τα ανέφερες εσύ ναι, και, μιας, και ναι. Μιλάμε για Άμστερνταμ.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Εντάξει, τώρα. Ναι, όχι, όχι. Θα μπούμε μετά με το πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Από Νικ Κάτμαν.
0: Να περάσουμε και το ωραίο το μήνυμα.
1: Ακριβώς. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι.
0: Ναι. Έτσι. Εντάξει, ότι προτρέπουμε.
1: Σπρώχνουμε εδώ.
0: Ναι, και τα λοιπά. Όχι.
1: Έτσι,
0: όχι. Εξάλλου όλοι ξέρουν πως δεν φτάνουν για τους υπόλοιπους.
2: Σε τα σιγά και τον αναπτύ. Εγώ τους τρακαβώ, τους πιάνω από τα αυτή. Εγώ είμαι μυθριδά. Την πριν είναι ο Μεντζέ. Και
1: δεν μου πες. Πήγες. Α, όχι, πήγες. Πήγες στην πρώτη συναυλία των ημισκουμπρίων. Σε είδα.
0: Δεν σου είπαμε ποιον πήγα όμως.
1: Κοίτα, είδα φωτογραφία σου με Μπομπ.
0: Α,
1: ναι.
0: Που κυκλοφόρησε.
1: Ναι, τον,
0: δεν την έχω.
1: Τον οποίο συνάντησα εγώ στη δεύτερη, να ξέρεις.
0: Α, υπέροχα.
1: Και αμέσως, ναι.
0: Γιατί ήταν βρει δίγη.
1: Άκου, άκου, ναι. Και καλά. Θα τον καταγγείλω, μακάρι να ακούει τώρα. Θα του δώσω μια ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Έβαλε μπροστά τη γυναίκα του. Δηλαδή, επειδή δεν του άρεσε εκεί που καθόμασταν εμείς, λέει: α, παιδιά, ξέρετε, ναι, χάρηκα που σας είδα, αλλά επειδή θα εμφανιστεί και η Ευρυδίκη κάποια στιγμή, εμείς πρέπει να είμαστε πιο μπροστά για να είναι κοντά στη σκηνή. Και καλά, αντί να πει: εγώ δεν κάθομαι εδώ με την πλέπα.
0: Με την πλέπα.
1: Που μου κάθεσαι και μου τρως από γνωστή
0: αλυσίδα
1: ταχυφαγίων, τέλος πάντων. Αυτά είχα να καταγγείλω, θα τα πούμε αργότερα τα υπόλοιπα.
2: Τα χουρένια ρόπα, πάρε λοιπόν το που, γύριζε στη σόπα.
3: Καλώ τα καταστρώσατε, κερδίσατε το στίχη.
1: Για αδερφό μας τον Τζόρτζιο, καλησπέρα. Η μιανόητο ερείπιο, αυτό είμαι εγώ, και πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Το κριτικό μουλάρι έχει εξαιρετικό ταλέντο στον Αλίπη. Νικόλα, ετοιμάσου για προκριματικά. Όλο τρέλα με το κριτικό βδέλυγμα. Περίμενε, η ΑΕΚ δεν έχει από πριν θέσει στου ομίλου, ε.
0: Όχι, θα πάει
1: όχι.
0: Στα play-off του Champions League.
1: Α, ναι.
0: Και αν δεν περάσει από εκεί να μπει στον μεγάλο όμιλο, θα πάει στον όμιλο του Europa.
1: Ένα προκριματικό.
0: Ένα.
1: Γι' αυτό ήμασταν όλοι με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Κυρίως λόγω Μαραθιανού, να μην λείψει όλο το καλοκαίρι, ρε παιδιά.

0: Αυτό είναι το καζανάκι. Αν έχεις να πεις κάτι, πες το τώρα. Αλλιώς όπασα, γιατί πάμε σε διάλειμμα.
1: Όχι, θέλω να αποχωρήσω για να πάω σε διάλειμμα. Τίποτα άλλο. Είναι πουλωμένο. Αυτό το συμφωνεί. Είναι

0: Sky 100,3.
1: Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Στο μεταξύ ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται από το πρωί οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακριτρία ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακριτρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσβήγετο πριν και μετά την επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Στο εργοτάξιο απασχολούνταν περισσότεροι από 200 εργάτες. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλες που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Έχουν βρεθεί 6 με 7 πηγές εστίασης που παραπέμπουν σε έναν προμηθευτή, δήλωσε στον Sky λοιμοξιολόγος, μέλος του ΕΟΔΗ, Γαριφαλιά Πουλακού. Σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις, το στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Το PFM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Το PFM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Ενστάσεις για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη σημερινή συνεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο δήμαρχος ΚΟ Θεοδόρης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας στην τελευταία τριετία, από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους δήμους. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος ΚΟ το 2025 κατέβαλε στο κράτος ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Ότι άναψε πριν λίγες ώρες σε κτίριο όπου στεγάζεται επιχείρηση εμπορίας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνκου. Στον τόπο έσπευσε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της μεσαιωνικής πόλης με drones να συμπεριληφθεί στη σύμβαση στο σχέδιο μελέτης αντικτύπου, μετά και την έγκριση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και να επιληθεί ενδοδικαστικά η διαφορά με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανάφερε μεταξύ άλλων. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδο η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της, τον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν από τις 3.30 τα ξημερώματα έως 9 το πρωί στο κεφάλι και στο σώμα. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανάφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητείται διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξη και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπρος εν του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12.30. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παρά

0: Η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Είμαι η Ωρο. Κάποτε ο Καρπετόλος με τον Πανούτσο κάναν μια εκπομπή με το όσα λένε οι άνδρες μεταξύ
5: τους. Α, ναι, το θυμάμαι, τηλεοπτική, ναι.
4: Εκεί υπήρχε και ένα ένθετο που βγάζαν διάφορα συγκροτηματάκια και κάτι τέτοια με μια κοπέλα η οποία πήγαινε και έπαιρνε κάτι συνεντεύξεις και είχαν εμφανιστεί οι κύριοι Κλέφτονς με το...
5: Α, που ζήτησε ο Τζόρτζης,
4: ναι. Ναι.
5: Οπότε τι θες να πεις με αυτό, ότι χρωστάμε royalties στις Καρπετομάνους
4: σου? Όχι, αλλά πρέπει να το πω, δηλαδή εγώ εκεί τους γνώρισα,
5: ναι.
4: Να σου πω την αλήθεια, με το συγκεκριμένο κομμάτι δεν παίξαν κάτι άλλο και νομίζω ότι φτιάξαν και πότε τους κάτι άλλο.
5: Α, ναι,
4: νομίζω.
5: Ήταν one-off, ήταν μια εργολαβία.
4: Ναι, παιδί μου.
5: Ο φίλος Ολή λέει τα δύο ενδάλματα μαζί και εγώ λείπω, μάλλον αναφέρεται σε εκπομπή του Τσούτσικα και του Τσόχου.
4: Πολύ
5: απλά
4: σωστά,
5: άργησε να έρθει το μήνυμα. Και η φίλη Σοφία, δεν θα πω περισσότερα, λέει εγώ πάντως θα σε περιμένω κάτω από το σπίτι σου. Σοφία, καλύτερα να περιμένεις κανέναν άλλον.
4: Βολεύει περισσότερο.
5: Βολεύει, έτσι όπως τα έχουμε κάνει στις ζωές μας. Κάτι πρέπει να απαντήσεις στο συνονόματος στον Πάνο.
4: Ναι,
5: λέει,
4: Πάνο.
5: Ένα τεράστιο γιατί στον γιατί? Πάνο, δηλαδή ναι. Σε σένα, που ανεβάζει κατακόρυφα την ποιότητα της αθλειότερης εκπομπής όλης της Ελλάδας και με κάνει να αναρωτιέμαι αν είμαι ποιοτικός. Ντροπή σου Πάνο και είσαι και συνονόματος. Και μετά λέει πες τα ρε Πάνο, δεν τα λέει η Κότα. Η Κότα είμαι εγώ.
4: Προσπαθώ να κρατήσω το επίπεδο της εκπομπής εκεί που είναι. Έξι ναι. Πατώματα κάτω από το υπόγειο, ναι, τέλος πάντων.
5: Έλα, ο Γιώργος,
4: ναι, ναι.
5: Που έχει έρθει και στην εκπομπή, μουσικός ωραίος, λέει τις καλησπέρες μου στις ναυαρχίδες του σταθμού. Στο δεύτερο συνθετικό νομίζω ότι κρύβεται όλο.
4: Ναι.
5: Πες τον Πάνο να βάλει ένα ζευγολατιό από τα απαγορευμένα, ξέρει αυτός.
4: Είναι απαγορευμένο.
5: Εγώ γράφω κιθάρες με τον μπλουζάκι του σταθμού να πάρω λίγα από την έκκληση σας, αν και τέτοια ποιότητα που να την εφτάσω. Πρέπει να ομολογήσω, δίχως ξυλωδώ, ότι κάποια στιγμή μας στείλανε μήνυμα για το ζευγολατιό που παίζεις εσύ. Ψάξαμε, μπας και το βρούμε και παίξαμε άλλο ζευγολατιό εμείς.
4: Δεν θα το βρείτε ποτέ.
5: Ποτέ. Είναι ο δικός σου έρωτας μαϊμού.
4: Ο οποίος ήρθε διαμέσου του ενός θείου του νέαρχου, πρέπει να σου πω.
5: Σοβαρά μιλάς.
4: Άλλες μεγάλες στιγμές.
5: Ρε, τη βρώμα τη ζωή. Όλα εκπλήξεις είναι, ρε φίλε. Είναι για έναν άνθρωπο το λέγαν Σταύρο.
4: Και μια και πήγε και ο Μιαούλης εδώ, θυμήθηκα τη μεγάλη φάρσα στο Μιαούλη με αυτό το κομμάτι.
5: Ναι, με τον Σταύρο Κοσμά Πέτρη που έπαιζε στη Γάμα, γάμα Γερμανίας ομογενής. Ωραία.
4: Τον Παναθηναϊκό.
5: Ερώτηση σε σένα. Οκ, η συνθετική, λατρεμένη, λιξούρη, δεν το συζητώ κτλ. Πολλές μεγάλες επιτυχίες έχουν περάσει πολύ όμορφα βράδια σε συναυλίες τους. Όμως, όπως και να το κάνουμε, τα δύο τραγούδια μέσα από τα οποία τους μάθαμε είναι το Σταύρος Κοσμά Πέτρης. Και το είναι σίγουρο.
4: Ναι.
5: Ωραία. Ποιο από τα δύο είναι το αγαπημένο σου?
4: Ξεκίνησα με Σταύρο Κόσμα Πέτρη και μεταφέρθηκα στο είναι σίγουρο.
5: Ναι. Εγώ παραμένω.
4: Το Σταύρο, ας πούμε, δεν τον παίζω στην εκπομπή. Το είναι σίγουρο μπορεί να παίξει.
5: Α, ναι.
4: Ναι.
5: Κάνεις εμπάργκο στο Σταύρο Κοσμά
4: Όχι,
5: Πέτρη.
4: Όχι, παιδί μου, αλλά μου έρχεται πιο καλά.
5: Εντάξει. Ό,τι κάτσει, φίλε, ό,τι κάτσει.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Τι ωραία έκπληξη σήμερα. Πάνω πριν να ξέρεις, μετά τη σημερινή επίσκεψη, ο Νικόλας Χρωστάει να έρθει μαζί να κάνει την εκπομπή. Βραδινή όμως.
5: Περίμενε. Περίμενε. Όταν λέμε βραδινή, τι ώρα.
4: 2-6.
5: Τι 2-6.
4: Να θυμηθούν τα παλιά.
5: Τι 2-6. Περίμενε, να σου πω.
4: Τραγουδήσουμε και κανένα Αντάρτικο.
5: Παίρνει παραπάνω λεφτά για τα μεταμεσονήθεια.
4: Όχι,
5: όχι.
4: Αφού δεν υπάρχει βαρδία.
5: Δεν υπάρχει κανονικά. Άρα ουσιαστικά έρχεσαι να κάνει πειρατική εκπομπή.
4: Όχι, δεν έρχομαι. Αλλά γιατί δίνω το χαλαστό όνειρο.
5: Ναι, έλατε.
4: Δεν καταλαβαίνω.
5: Να απαντήσω πριν πάμε.
4: Τα πάμε,
5: α, πάμε σε άρια σβεστά γιατί
4: τρέχουν τα.
5: Και έχουμε και σοβαρά πράγματα που έχουν συμβεί σήμερα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο και δεν ξέρω αν ο Άρης Ασβεστάς
4: έχει
5: μια
4: καλύτερη
5: εικόνα. Γεια σου, Άρη.
6: Τι
5: έχουμε.
6: Τι κάνετε.
5: Εδώ, καλά, φίλε. Εδώ τα λέμε.
4: Δεν σε πέτυχα την Παρασκευή.
6: Την Παρασκευή που.
4: Στου Χέλεγουιν,
6: βέβαια. Α, στη συναυλία, ναι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, μπορεί να με
4: πετύχει.
6: Λοιπόν, ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάνει μια τελευταία προσπάθεια, θα έλεγε κανείς, για να μην εκλεγεί αύριο ο Γιάννης Αλαφούζος στις εκλογές της Super League. Έστειλε μια επιστολή προς τη Super League, την οποία μάλιστα την κοινοποίησε και στο Θόδωρο Θοδωρίδη, το Γενικό Γραμματέα της UEFA. Έστειλε μια επιστολή προς την προσωρινή προεδρεύουσα στη Super League, την κυρία Τοξένογλου, με την οποία λέει τα εξής. Στην επιστολή του. Με γνώμονα το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και για να αποφύγουμε την τοξικότητα που θα επιφέρει μια προσυμφωνημένη και προαποφασισμένη ψήφος της ΕΠΟ που θα αποτελεί θεσμική εκτροπή αλλά και στίγμα για το συνεταιρισμό μας, θα ήθελα να προτείνω ως πρόσωπα κοινής αποδοχής για την Προεδρία της Super League πέραν της κυρίας Κοξένογλου, τους κυρίους Μινάλη Σάνδρου από την ΠΑΕ ΑΕΚ και Γιώργο Μποροβίλο από την ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης. Αυτά τα τρία πρόσωπα προτείνει λοιπόν, Κοξένογλου, Λισάνδρου, Μποροβίλο. Και τα τρία αυτά πρόσωπα χαίρουν της εκτίμησης του ελληνικού ποδοσφαίρου και τα ενώνει η εμπειρία διοίκησης του συνεταιρισμού μας αλλά και οι επιτυχίες της ομάδας τους. Ο λόγος που δεν συμφωνώ με την υποψηφιότητα του Γιάννη Αλαφούζου δεν είναι προσωπικός αλλά καθαρά τεχνοκρατικός, αφού η εμπλοκή του διοίκησης του Παναθηναϊκού έχει αποδειχθεί καταστροφική για την ομάδα του στα χρόνια της παρουσίας του. Δεν θα ήθελα την ίδια τύχη και για το συνεταιρισμό. Μακριά από εγωισμούς και παλιές λογικές, πρέπει να βρεθεί ένας αυτόνομος δρόμος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, μακριά από τοξικότητα και την εξάρτηση από πολιτικές κυβερνητικές πιέσεις. Ταυτόχρονα πρέπει να προστατευτεί το όποιο κύρος διαθέτει η ΕΠΟ από έναν διασυρμό που έχει αποφασίσει ήδη να υποστεί ο πρόεδρος της μετά από επανειλημμένες πιέσεις του κυρίου Σαββίδη. Σκεφτούν σοβαρά αυτή την πρόταση και όποιος από τους τρεις και αν επιλεγεί από το σώμα θα έχει την πλήρη αποδοχή. Με εκτίμηση Ευάγγελος Μαρινάκης. Αυτή είναι η επιστολή του απερχόμενου πρόεδρου της Λίγκας.
4: Άρη, προτείνει τρία πρόσωπα. Μιλάμε και για τα τρία ή για ένα από τα τρία. Και πώς θα έρθει αυτό το ένα από τα τρία.
6: Τι εννοείς και τα τρία. Τρεις προέδρους, τον έναν από τους τρεις.
4: Τον έναν από τους τρεις. Αλλά θα πρέπει οι ομάδες να επιλέξουν έναν από τους τρεις σε νέα ψηφοφορία.
5: Τους λέει, αν θεωρούν ένα από τα τρία πρόσωπα μιας ευρύτερης αποδοχής και όχι κοινής. Έτσι, γιατί το κοινής σε μένα μου φαίνεται
6: λίγο δύσκολο. Αυτούς προτείνω για την Προεδρία αυτούς. Αυτοί μ' αρέσουν, προτείνω αυτούς.
5: Ναι. Πάντως χωρίς να θέλω να πω τίποτα για οποιοδήποτε από τα πρόσωπα, μόνο και μόνο που έρχεται η πρόταση μέσω του ενός εκ των δύο υποψηφίων, δηλαδή συνειρμικά χρεώνονται σε αυτόν. Δεν ξέρω πώς να το πω.
6: Θα μπορούσε κανείς να το πει. Ήδη για την κυρία Κοξένογλου, ο Γιάννης Αλαφούζος έχει εκφραστεί αρνητικά.
5: Να, για παράδειγμα.
6: Καθώς είναι δεδομένο ότι χρεώνεται στο Μαρινάκι.
5: Μάλιστα.
6: Κυρία Κοξένογλου. Είναι η αναπληρώτριά του όλα αυτά τα χρόνια.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, αύριο 3:30 είναι η συνεδρίαση ουσιαστικά τη. Στοίχημα Super League, όπου ό,τι και να έχει προηγηθεί, φαντάζομαι θα τελειώσει εκεί και βλέπουμε.
4: Δέχεται να έχουμε απαντήσεις από τις ΠΑΕ πριν φτάσουμε εκεί για αυτή την επιστολή, για αυτά τα τρία πρόσωπα.
6: Πιθανόν, ναι, μάλλον όχι με ανακοινώσεις με άλλες επιστολές, αλλά με διαρροές μπορεί
4: να έχει. Μάλιστα.
5: Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Εδώ είμαστε. Σε περίπτωση που χρειαστεί να επανέλθει ο Άρης Ασβεστάς. Εδώ.
4: Και θα επανέλθει, είναι σίγουρο.
5: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα. Και θα επανέλθουμε κι εμείς, ναι.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ώρα για αγώνα.
7: Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: Δεν μας αερείς τα αρχίδια, λέω.
1: Ρε πάνω, παιδιά.
2: Μάλιστα.
1: Περίμενα, γιατί συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στην εκπομπή.
2: Λογικό.
1: Προφανώς με τέτοια μουσική που παίζεις, αναγκάζονται να βγάζουν ανακοινώσεις και τέτοια πράγματα και να έχουμε ειδήσεις, ας πούμε, τραυματισμούς και ιστορίες. Αυτή τη φορά είναι Γιώργος Τσανάκας. Μετά τον Διονύση Θεσίλα και τον Άρη Ασβεστά, παίρνει σειρά να μας μεταφέρει και αυτός μια είδηση. Γιώργο μου.
3: Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις?
1: Δεν είμαι μόνος, είμαι με τον Παναγιώτη, να ξέρεις.
2: Καλά.
3: Εντάξει,
2: εδώ ήμασταν πριν.
3: Τα λέγαμε και πριν. Με σένα δεν μιλάμε.
1: Για πες. Τι έχουμε?
3: Υπάρχουν δύο δημοσιεύματα διαφορετικά, αλλά ουσιαστικά είναι από διαφορετικές χώρες, ένα ιταλικό, ένα ισπανικό, ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Όσο.
1: Α, έτσι τον Όσο της Σεβίλης που λέγαμε το μεσημέρι, ε.
3: Ακριβώς. Δεν διευκρινίζεται, γιατί θα σου πω, ο Ματέο Μορέτο, ένας από τους καλύτερους δημοσιογράφους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός κυνηγά την λόγω περίπτωση και είναι κοντά. Ένας συνάδελφος, ο Λούκα Μπεντόνι, ένας συνάδελφος του Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, αναφέρει ότι τον κλείνει Νότιχαμ και μου έρχεται στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
3: Για την ακρίβεια δεν λέει για τον κλείνει Νότιχαμ, λέει τον γκρουπ Μαρινάκη κλείνει τον Όσο. Νωρίτερα εγώ να θυμίσω ότι αυτό το όνομα προέκυψε πολύ νωρίς, έτσι το μεσημεράκι, κάτι 2 η ώρα το μεσημέρι κάπου εκεί, από την ΑΣ, την Ισπανική, που έλεγε ότι η Νότιχαμ Φόρεστ παρακολουθεί την περίπτωση του 23χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης. Και ενέπλεκε και μέσα και τον Ολυμπιακό. Χωακίν Μαρτίνης Γκάουνα λέγεται ο ποδοσφαιριστής, Όσο είναι το παρατσούκλι, όσο τον φωνάζουν, Αργεντινός με ισπανικό διαβατήριο. Έπαιξε 21 μάτς με 2 γκολ 3 ασίστ φέτος στη Λαλίγια με την Σεβίλη. Γίνεται λόγω της συμφωνία στα 6 εκατομμύρια και με αρκετά μπόνους που αυξάνουν πολύ το ποσό. Είναι μια περίπτωση που δεδομένα απασχολεί τον Ολυμπιακό. Όσο και περιμένουμε να μάθουμε τώρα, γιατί μόλις τώρα προέκυψε, αν θα επιβεβαιωθεί η συμφωνία και τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει.
1: Yes.
3: Αν θα είναι δηλαδή απευθείας στον Ολυμπιακό ή αν θα είναι μέσω της Νότιχαμ Φόρεστ. Εντάξει, μικρή διαφορά θα έχει θεωρητικά, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να το δούμε. Προς το παρόν και σε Ιταλία και σε Ισπανία γράφουμε ότι ο ποδοσφαιριστής αυτός κλείνει στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία, Γιώργο.
3: Να το παρακολουθήσουμε και μετά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Θα τα ξαναπούμε.
1: Και αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε. Το είχαμε προβλέψει, πέσαμε μέσα, δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις μετά την επιστολή, παύλα πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για την Προεδρία της Super League. Και μαζί μας είναι ο Άρης Ασβεστάς ξανά για να μας τις μεταφέρει.
2: Έλα.
4: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Να σας πω ότι επικοινωνήσαμε με τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΑΕΚ, τον κύριο Λισάνδρου. Ο κύριος Λισάνδρου με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκε το περιεχόμενο της επιστολής Μαρινάκη. Δεν είχε ιδέα για όλα αυτά, για τις προθέσεις του Ολυμπιακού. Δηλώνει πλήρη άγνοια. Λέει ότι ο Ολυμπιακός από μόνος του πήρε την πρωτοβουλία να προτείνει εκείνον γιατί, μεταξύ άλλων για την Προεδρία της Super League, δηλώνει πλήρη άγνοια, αλλά ταυτόχρονα και την κάθετη άρνησή του στο ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου το πόστο του Προέδρου της Super League. Ο ίδιος είχε πολυδοσκοπηθεί και προημερών, ήταν και τότε αρνητικός και σε κάθε περίπτωση είναι και τώρα αρνητικός. Αλλά το σημαντικό και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι, γιατί ότι είναι αρνητικός ο Μινάς Λισάνδρου, το ξέραμε, και από ρεπορτάζ προημερών που είχαμε κάνει, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι όλα αυτά έγιναν τάθηκε την αγνία του και δηλώνει τη μεγάλη του έκπληξη για αυτή την επιστολή.
1: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε ξανά. Εννοείται, είμαστε εδώ πέρα. Ανοιχτά θα παραμείνουμε, τουλάχιστον μέχρι τις 8, εμείς οι δύο. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για το μάτς έρχεται με τη World. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτός έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

0: Θες να απαντήσεις εσύ στο φίλο του Δαμιανό που λέει ματιασμένο θα είναι. Για σένα το λέει.
1: Εγώ.
0: Και έσκασε μύτη απόγευμα.
1: Μπορεί, ναι. Ήρθα να με ξεματιάσει.
0: Εγώ. Θα στα βγάλω τα μάτια.
1: Εμείς πρωινή και πρωινές στο ζωγό του Αλατιώτο ακούμε ξυπαρά πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Την Αναζία λέει τη Άννα, σωστά. Πάνω να θέλω να σου ζητήσω σκότο μου και το ζήτησε άλλο. Ωραία. Νικόλα, έχω στην επιφάνεια εργασία. Κάτμαν, Λουκά και ποιο είναι ο Ισούφη.
0: Ντίνο Ισούφη. Δεν θα βάλει το Λαμπουργκίνι, Λαμπουργκίνι.
1: Μάλιστα.
0: Έλα, βάλε και κάτι από κάτι λαρίστικο, ναι.
1: Βάλαμε, ακούσαμε του τέτοιου. Το Κάτμαν.
0: Ναι, ακούσαμε. Φίλο του Ζώζου λέει πανό. Σε σένα απευθύνεται. Ο Νικόλα μπορεί να είναι αλκοολικό, οξύθυμο, μισητό μέχρι και στα ίδια τα ντερά του, αλλά δεν λάκησε ποτέ. Έχει κρατήσει στο πίμνιο αυτή τη εκπομπή όσου τον βρίζουν και είναι πάντα εκεί για να του τη λέει. Για να μας τη λέει όπως μας αξίζει. Έτσι.
1: Μεγάλη αλήθεια. Ωραία. Και κάτι άλλο ήθελα να διαβάσω. Το χάσα τώρα, δεν πειράζει. Α, γεια σου Παύλο Disco Bar. Ναι, ο ίδιος άνθρωπος.
0: Ωραία, στο μεταξύ ο φίλος ο Νίκος με προειδοποιεί. 8 και 5
1: ναι.
0: Θα είμαι απ' έξω. Να σε ενημερώσω, κάνω 13 χρόνια μαχητικά αθλήματα, αλλά είμαι και πρωταθλητής στο Τσίπουρο. Κοίτα, για το δεύτερο σκέλος, μπορώ να σε πάω κόντρα για πλάκα. Εύκολα. Αλλά για το πρώτο, να ξέρεις, 8 και 5 θα είμαι ήδη στην εθνική, εθνική οδό εγώ.
1: Του φευγά,
0: δηλαδή, άστο, δε. Δηλαδή, να κλείσουμε 8 παρα 3, 8 και 1 είμαι πάνω στη μηχανή, 8 και 3 έχω βγει στροφή, γεια. Μαζεύεις 5.000 και πάει. Πάντως, αν είναι να έρθεις, χωρίς γλυκάνι στο Τσίπουρο, έτσι. Γιατί εκεί πραγματικά θα τις παίξουμε.
1: Λίγη ντροπή.
0: Εκεί θα τις παίξουμε.
1: Για το φίλο, αυτό το κομμάτι ακούγαμε. Το Μίτσο. Θέλω φράγκα να πάω στο Χόντο. Απλά δεν φτάσαμε ποτέ στο ρεφρέν, διότι. Βγήκε ο Γιώργος Τσαρνάκας και αμέσως μετά ο Αριστερός Βεστάς.
0: Όχι ότι άρχισε τις βρωμολογίες, όπως λένε ο τραγουδιστής. Άσε το.
1: Επίσης.
0: Πολύ γρήγορα πριν πάμε σε διάλειμμα, να υπενθυμίσω το διαγωνισμό της Golden Star Ferries. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69889 46 946. Ξαναλέω 69889 46 946. Γράφετε το όνομά σας και τις λέξεις Golden Star. Δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Μπαίνετε στην κλήρωση, θα την κάνουμε εμείς σε περίπου 50 λεπτά από τώρα.
1: Πάμε σε Νικόλ Ζέρβα, αυθεντικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρόταση στους Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να μοιραστούν τη θητεία στην Προεδρία της Στοίχημαν Super League την επόμενη διετία έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μετά τη νέα ισοπαλία 7-7 που προέκυψε στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά, ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3.30 το μεσημέρι. Θετικός εμφανίστηκε ο μεγαλομέτωχος των Πράσινων, αρνητικός αυτός των Ερυθρόλευκων. Επιστολή μέσω της οποίας προτείνει άλλες τρεις υποψηφιότητες για την Προεδρία σε μια προσπάθεια να μην εκλεγεί ο Γιάννης Αλαφούζος, κατέθεσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης που την κοινοποίησε και στον Θόδωρο Θεοδωρίδη. Πρόκειται για την Κάτια Κοξένογλου, τον Μινά Λισάνδρου και τον Γιώργο Μποροβίλο. Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός εξαπέλυσε επίθεση σε ΕΠΟ και Μάκη Γκαγκάτση, κάνοντας λόγο για προαποφασισμένη ψήφο της Ομοσπονδίας και διασυρμό του Προέδρου της. Έκπληκτος από το περιεχόμενο της επιστολής Μαρινάκη, δήλωσε ο Μινάς Λισάνδρου, ο οποίος ξεκαθάρισε σε επικοινωνία που είχε ο Big Win Sport FM μαζί του ότι είναι κάθετα αντίθετο στο ενδεχόμενο να αναλάβει την Προεδρία της Λίγας. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέη στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς 7 εκατομμυρίων ευρώ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο βρίσκεται ο Ολυμπιακός και μένει να ξεκαθαρίσει ο τρόπος απόκτησής του καθώς συνδέεται και με την Nottingham Forest για ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων και άλλων ομάδων για τον Στάνιτς αλλά καμία συμφωνία έκανε λόγο στέλεχος της Λουντογκόρετς. Πρόβλημα στον Παναθηναϊκό με Καλάμπρια που αισθάνθηκε ενόχληση στον έξω μηνίσκο και δεν ταξιδεύει με την αποστολή σε λίγη ώρα για τη Βιέννη για το αυριανό φιλικό με τη Rapid. 25 παίκτες έχει στη διάθεσή του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον τριφύλι στο χέρι ο Κρίστιανσεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ, γνωρίζω το σύλλογο όλη μου τη ζωή. Υπάρχει όραμα να επιστρέψει στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός αριστερός μπακ που έκανε σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ ενώ το αργότερο μέχρι αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Τάχα Άλι. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Διαψεύδει πάει όφη δημοσιεύματα στην Τουρκία που συνδέουν την ομάδα με τον Ζωάο Μάρι, ο οποίος πέρυσι αγωνίστηκε στην ΑΕΚ ως δανεικός. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής ανήκει στην Μπεσίκτας αλλά δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν. Η Γαλλία και η Ισπανία διασταυρώνουν ταξίδι τους στον Ντάλλας με έπαθλο μία θέση στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Σέντρα στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 Sport. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Κλείστε τα μάτια.
3: Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
6: Καταλήξουμε σε αποθέωση. Δεν μου συμβαίνει συχνά αυτό.
1: Εντάξει, ρε, εσύ, η μουσική προχωράει. Να είμαστε και λίγο στο σήμερα. Αναφέρεται προφανώς στις δικές μου εκπομπές το Σαββατοκύριακο.
6: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει, πού και πού περνάει και κάτι από τα παλιά, αλλά καλό είναι να μην μένουμε μόνο εκεί από τη στιγμή που υπάρχει εξέλιξη και προχωράνε τα πράγματα.
6: Υπάρχει εξέλιξη. Ο φίλος Θοδωρής όμως μένει στα παλιά και μου λέει: έχεις καταλάβει, Ακτύπη, πως έχεις απέναντί σου τον ακρογωνιαίο ρίλο του σταθμού? Όχι λίθο, ρίλο. Το έχω καταλάβει, παιδιά. Έκανα τα πρώτα μου τεστ για το αν κάνω ή δεν κάνω για το ραδιόφωνο. Τα έκανα με ηχολήπτη τον κύριο ρίλο. Τίποτα άλλο δεν λέω. Δηλαδή, εντάξει, φαινόταν ότι δεν θα πάει καλά αυτή η φάση. 17 χρόνια τώρα από εκείνη την πρώτη μέρα. Θυμάμαι, είχα ετοιμάσει ένα κείμενο για το Final Four του Βερολίνου. Το παλιό το Βερολίνο όμως,
1: Το παλιό το Βερολίνο.
6: Ναι, και συγκινήθηκες εσύ με αυτά που έγραφα. Θα γινόταν κάτι πρωτομαγιά, κάτι τέτοιο.
1: Τα έχεις γράψει πολύ καλά.
6: Τα γράψει πολύ καλά.
1: Και τα είπες και πολύ καλά. Αυτό ήταν το σημαντικό.
6: Δεν υπήρχε και AI τότε και chat και τέτοια. Να τα αντιγράψω. Άσε τώρα.
1: Μην βγήκε μόνο στα μικρόφωνα.
6: Τι να κάνω, αφού δεν το κλείνει το βλογμένο.
1: Δεν κλείσαμε να βγούμε.
6: Βούλωστο κι εσύ.
1: Στον κόσμο content.
6: Κάτσε, α ρωτήσω. Δηλαδή, περίμενε. Ο Πανούτσο είναι καλύτερο. Ναι,
1: έλα,
6: είναι καλύτερο. Είναι καλύτερο και δημοσιογραφικά και από θέμα βίντεο.
1: Πολλά χρόνια τώρα. Σήμερα η μέρα ήταν εγώ. Γεια σου, Βίρονα από τα Χανιά. Έρχομαι κοντά σου, το πιάνει στα καλιά. Κι ύστερα του
6: δίνω, του πού στη μια δουλειά. Και ο φίλος ο Ντούρος είναι εδώ, λέει: καλησπέρα στην παρέα. Που με χαρά παρακολουθώ ότι παραμένει στον ίδιο βούρκο. Όσο δέρμα και αν πετάξει, φίδι είσαι, δεν θα αλλάξει. Δεν θα παίξει αυτό το κομμάτι πάντω. Δεν θα παίξει, δεν θα παίξει. Ρίκο τον Αθηνό, με διώχνουνε μια μέρα,
1: με διώχνουνε δυο τρει. Και εσύ πώ αγαπάω. Εγώ ψηφίζω την πρόταση του φίλου να βάλουμε τον Κομπότη στη θέση του προέδρου τη Super League να τελειώνει το
6: πάντα. Γιατί
1: όλα καλά.
6: Ναι, γιατί όπω λέει και ο φίλο εδώ, ο Βάγια, λέει: καλησπέρα παιδε. Από πότε ο Μποροβίλο είναι κοινή αποδοχή? Τι γλυκούλη που μα συμπονά εμά του Παναγιακού ο κύριο Βαγγέλη, τι άλλο θα ακούσουμε. Εντάξει, παιδιά, αν θέλετε, α μείνουμε στο περιβάλλον τη εκπομπή. Ναι, να λέμε τα δικά μα, αυτά τα ελαφρά, τα επιφανειακά και αυτά. Τώρα, μετά τι 8 που θα μπει μέσα ο Τάσο με τον Νίκο,
1: βαράτε.
6: Ζήτω η τοξικότητα.
1: Βάζω να ακούσω Λέρε και ακούω Ρίλο Πασπαρτού. Να δει τη τραγούδια σου ζητάω τα πρωινά τα Σαββατοκύριακα, λέει ο Βασίλη από την Ικάρια.
6: Μοιάζει λίγο με γνωστή αλυσίδα, ρε παιδί μου, που παραδίδει Και σου λέει τι παραγγέλνεις, τι σου έρχεται.
7: Τι σου έρχεται, ναι.
6: Εντάξει,
7: ναι.
6: Είναι αναβάθμιση πάντως. Είναι αναβάθμιση.
7: Αν ο Ρήλος παράγει ακτύπηδες, τι διάολο να περιμένουμε από το Γιαννίση και τον Μπουρνάλη. Από δύο Πομπέος Μάγλος και έχει.
6: Και ο Δημήτρης λέει τα σέβη μου στον αγαπημένο Πάνο. Κάθε φορά που ζευγαρώνετε εσείς οι δύο είναι ένα πάρτι. Δεν ακούγεται ωραίο αυτό. Ο μόνος DJ που έχει το καλώς εννοούμενο θράσος να βάλει Δευτέρα πρωί στο ραδιόφωνο και Residence και Fall και Monster Magnet. Ομολογώ, ναι. Δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Όχι. Ναι. Εντάξει.
7: Εσύ δεν ξέρεις τους Master Magnet?
6: Όχι.
7: Ποιους δεν ξέρεις? Ποιους ξέρεις?
6: Τους Residents.
7: Α, ωραία.
6: Ναι. Μέχρι εκεί.
7: Εντάξει,
6: μέχρι εκεί.
7: Ένα στα τρία είναι καλά.
6: Περνάω την τάξη.
7: Βάμε,
6: είμαι για πτυχίο, θα το γράψω πάνω. Λοιπόν, το παγκόσμιο κορυφώνεται, μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Mm-hmm. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, έχουμε και το Super Predictor, το οποίο από ό,τι βλέπω από τα μηνύματά σας, σας έχει κερδίσει. Το Super Predictor, λοιπόν, που δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου, διεκδικώντας παράλληλα πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις προφανώς ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές και πως σε όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, όπως σας το λέω πάντα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μάριε, αποκαλύψου που όταν κάναμε παρέα και πού.
1: Και περίμενε, άμα είναι σόκινη αποκαλύψει, Μάριε, στείλ το μήνυμα σε μένα.
0: Όχι, στείλ το εδώ, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή,
1: πάντα ήθελα
0: να. Για μαρτίε μου είναι πολλέ. Για να τι κρύψω. Καλησπέρα, ρε Λέρα και Ρίλο. Περιμένω να σχολιάσει την κυρία με το τζιπ. Τζιμπ γράφει.
1: Τζιμπ.
0: Μέσα στο κατάστημα στα Βρυλίσια συνέβη κάτι τέτοιο
1: σήμερα.
0: Εντάξει, παιδιά, σημαίνουν να τύχει.
1: Μπήκε μέσα. Φοβιαζότανε.
0: Ναι, ήθελε τι να προλάβει. Ξεκίνησαν εκτόσεις εχθές.
1: Α, ναι. Άρα, και εγώ πήγα για ψώνια προχτές, ο ηλίθιος. Μαραβιανέ, κοίτα στη ραδιοφωνική σου ντουλάπα, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Να σου πω, ρίλε, θέλω μόνο μια χάρη. Δηλαδή, εγώ εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι υπέρ της απιστίας. Είμαστε κατά, αλλά δεν θα δεχτώ, όταν εγώ με το καλό γυρίσω την πλάτη μου για να φύγω σε κάποια άδεια κι εγώ κάποια στιγμή. Να μάθω, τις πομπές σου με το Μαραθιανό. Τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι απίθανες. Κάτι 10 Αυγούστου βλέπω, είμαι στην ώρα σας, ας πούμε.
1: 10 Αυγούστου δεν θα είμαι εδώ. 11 θα έρθω.
0: Είδες. Αυτό στάνει
1: όμως. Ω, τον αλήτη.
0: Και δεν έχω του Ιουλίου μπροστά μου, είδα του Αυγούστου.
1: Έχει, λέει αλήθεια ο φίλος ο Γιάννης που λέει πιπέρι θα σας βάλω. Ο Πάνος δεν βάζει ποτέ τραγούδια με βομολογίες, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.
0: Ποτέ.
1: Προφανώς παρεμβάλλονται τίποτα ραδιοπειρατέ.
0: Ξεκινάμε από τις 8.
1: Κάπως έτσι. Πάλι έχουμε διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Πάλι έχουμε διάλειμμα. Ναι. Θα το υποστείτε γι' αυτό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα.
4: Ω, κόκκιπε,
2: κομπάνιο. Team colleague.
5: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Συγγνώμη, εδώ ο καλλιτεχνής αναφέρει ότι οι Beatles κάναν twist.
1: Δεν κάναν twist.
0: Α.
1: Και για να είμαστε ειλικρινείς, δεν φοράγανε και μπερούκες. Όπως λέει, όχι περούκες, μπερούκες.
0: Μπερούκες.
1: Ναι,
0: φοράγανε ο Βουτσάς και μοιάζει με τους Beatles.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Okay. Πάντως να σου πω ότι σε μια προσπάθεια έτσι να αναβαθμίσω το βεστιάριό μου και να πάρω κανένα ρούχο της προκοπής, γιατί το ξέρεις πολύ καλά ότι ντύνομαι όπως αυτό που είμαι, δηλαδή σαν λέτσος. Επισκεπτόμενος λοιπόν κάποια πιο έτσι καλά καταστήματα, για να χαλάσω κάποια από τα πάρα πολλά λεφτά που βγάζω.
0: Έλατε.
1: Την ώρα που δοκίμαζα τα ρούχα, τραγούδισα μόνος μου, θέλω ντύσιμο, εμφανίσιμο και όχι μπερού και σαν τους Beatles, και μετά έβγαινα με αυτά τα μαλλιά που έχω. Που ήταν που είναι σαν μπερούκα.
0: Σας έχει καταστρέψει.
1: Πραγματικά.
0: Σας έχει καταστρέψει.
1: Λοιπόν, ο Κουρμπέλ Ντανς προσπαθεί να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και λέει: ο ένας έχει χαρακτηριστεί ως μόνιμος ρεπατζής.
0: Ναι.
1: Σε παρένθεση, ρήλος. Ο άλλος ως υπουργός τουρισμού. Σε παρένθεση, μαραθιανός. Επίσης, δεν τους έχει δει κανείς το ίδιο δωμάτιο μαζί. Και ξαφνικά, τώρα που λείπει ο Μάραθ με άδεια, εμφανίζεται απόγευμα ο ρήλος. Τι μας κρύβουν, μήπως είναι το ίδιο πρόσωπο, μήπως είναι διχασμένη προσωπικότητα. Πρέπει να πω το εξής. Εγώ πάντα υπερασπίζομαι τον Ρίλο, τον οποίο χαρακτηρίζεται ως τουρίστα, μόνιμο ρεπατζή κτλ. Εγώ τον έχω δει να κάνει μαραθώνιος, ρε παιδί μου, εδώ. Δηλαδή να ξεκινάει η εκπομπή Δευτέρα ξημερώματα και να τελειώνει τη Δευτέρα παρουσία. Από πού σου το κολλήσαν αυτό?
0: Επίσης, εσύ πόσο θα λείψεις τώρα?
1: 22 μέρες.
0: Α, καλά.
1: Εντάξει, καλέ. Έχω μαζέψει τις άδειές μου, αιμοδοτική, αγροτική, τέτοια πράγματα.
0: 20, 21 Ιουλίου, 27 Ιουλίου, 28 Ιουλίου.
1: Όλα αυτά με το Μαράθ.
0: Ναι.
1: Ψ, αρχές Αυγούστου θα γυρίσει, πριν νομίζεις. Θα λείψει καιρό, ρε. Θα λείψει καιρό, ναι.
0: Εντάξει.
1: Πώς έγινε το φίλο που λέει, αφού εμφανίστηκε τώρα ο Ρίλος, περιμένουμε ακτύπητο 15 Αυγούστου. Καλομελέτα και έρχεται. Μπορώ να σας το επιβεβαιώνω από τώρα ότι καλή Παναγιά μαζί θα έχουμε.

0: Άνοιξε θείο, από εσουρού είμαστε. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης.
1: Χαρίζεται λόγω τέλος Μουντιάλ το ψευδόνυμο, αρκεί το παρεάκι μου να είναι Infantis.
0: Από τον Infantino. Οκ. Και τι θα το κάνουμε.
1: Ο άνθρωπος το χαρίζει.
0: Να το κρατήσουμε για το επόμενο Μουντιάλ το 2030.
1: Πιστεύεις ότι θα είναι ακόμα εκεί?
0: Κοίτα, από ό,τι φαίνεται τα παίζει καλά τα χαρτιά του. Έχει φίλους σε ισχυρές θέσεις. Έκανε και τα χαρτίρια του Τραμπ. Αλλιώς που είναι η έδρα της FIFA θα την είχε βομβαρδίσει αυτός. Θα έλεγε ότι έχουν πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Κάτι θα βρίσκε. Και ήδη παίρνω αποστάσεις από αυτό που λέει σε περίπτωση μόνος. Ακούνε από American Embassy.
1: Κυκλοφορεί και ελεύθερος Μακ Πάπας. Δεν παίζει με αυτά.
0: Έλα, δώσ' τα φώτα σου εδώ στο φίλο το Δημήτρη που στέλνει από Derby, ναι. UK. Καλησπέρα, λέει, από UK παιδες. Το τραγούδι το punk με τη ληστεία που έπαιζε πριν, ποιο είναι? Ευχαριστώ, έλα.
1: Είναι η Χριστίνα από τους Ταμπούλα Ράσα.
0: Ο δυστύχης Μπλέτσας λέει έλεος, αγαπώ το, μη χαλάστε και το ρίλο. Ναι, εμάς περίμενε. Έλεος δηλαδή, πόσο λιγότερο θέτε να δουλεύετε. Ναι, εμάς περίμενε ο ρίλος. Παιδιά, ήρθε χαλασμένος.
1: Ήρθε.
0: Ανοίξαμε την κονσέρβα και είχε σκορβούτο μέσα.
1: Σκατή να ανοίξω μπάμπι στην κονσέρβα, λέει. Α, ένας χαλασμένος. Πάρ' τον στο σταθμό.

0: Εμφανίστηκε ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής. Σήμερα, ακόμα και εν τη απουσία του, ο Μάραθ του δίνει την ευκαιρία να τον κράξει. Φίλε του Πανίβλακα, καλησπέρα. Το είμαι εγώ. Το μεσημέρι στην εκπομπή, τον Μπάμπης πρότεινε τις Λέρες για την Προεδρία της ΕΠΟ.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή η πρόταση, βέβαια, έχει διπλή ανάγνωση. Ίσας θεωρεί απλά ηλίθιους, γιατί θα τα κάνετε απλά μαντάρα. Ίσας θεωρεί τέρμα ηλίθιους, οπότε πάλι θα τα κάνετε κατά. Εντάξει, εγώ δεν δέχομαι να είμαστε και οι δύο μαζί στον Προεδρικό Θόκο με τον Μαραγιανό.
1: Γιατί, ρε φίλε.
0: Δεν το δέχομαι.
1: Πώς θα παίρνεις άδειες, μη σκέψου λίγα.
0: Ναι, σωστό.
1: Σκέψου.
0: Ωραία, βάλουμε και εμείς ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Το Ρίλο. Προτείνω το Ρίλο εγώ.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Καλή ανακοίνωση ότι δεν ξέρω τίποτα εγώ.
1: Δεν ξέρω τίποτα εγώ. Αυτό θα γράψω. Τώρα, το σηκώσω στο

0: Φίλη Βερόνικα λέει, μήπως θέλει τυρναβίτικο ξεμάτιασμα ο Πανός.
1: Ότι...
0: Τι είναι το τυρναβίτικο ξεμάτιασμα?
1: Υπάρχει κάποια διαφορά, ας
0: πούμε? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Λείπει ο Γιώργος, λέει, που σας έκανε εξέταση σαν άλλος καθηγητής την προηγούμενη φορά που έβαλε ο Ρίλος στη Λίζα πριν πολλούς μήνες. Για το τι μπορεί να σημαίνει με το πάρ τα Λίζα και κάνε τα κορνίζα. Αλλά περισσότερο μένα με ενδιαφέρει το τυρναβίτικο ξεμάτιασμα.
1: Ναι, θέλω να σταθούμε σε αυτό. Δηλαδή, τι διαφορά, δεν το κάνεις με λάδι, ας πούμε, το κάνεις στον αέρα?
0: Κανονικά, άμα είναι όπως το τυρναβίτικο καρναβάλι και τα λοιπά, το κάνεις με φαλό. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Sorry, εντάξει, τι να κάνω,
1: έτσι δουλεύει το μυαλό μου. Όχι, άμα έτσι συμβαίνει. Ορίστε, κάποιος ζήτησε Γιώργο Πετρίδη. Θα πάρει Γιώργο Πετρίδη.
0: Ναι, ο αποδιοπομπέος Μάγλος είπε ότι τώρα λέει για να τριπτώσει το καλό θα βγει και ο Γιώργος Πετρίδης για καμιά είδηση μπασκετικής πανάθας. Πες το και έγινε.
1: Γιώργος
0: Πετρίδης.
2: Γεια σας, τι κάνατε? Γιατί ποιον άλλο βγάλατε?
0: Βγάλαμε Δεσίλα, βγάλαμε δύο φορές Ασβεστά, βγάλαμε Τσανάκα, άστο φίλε. Οργασμός, οργασμός ιδιοσιογραφικός.
2: Στην περισσότερη δουλειά δεν έχει ασβεστά. Στην περισσότερη δουλειά δεν έχει ασβεστά. Τα λέμε όλα, έτσι.
0: Ισχύει.
2: Το ταλαιπωρείτε πολύ δυνατά και δεν είναι σωστά αυτά που γίνονται.
0: Ναι. Για πες μας εσύ, λοιπόν, γιατί βγήκες?
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει πλέον συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2030, παρακαλώ. Θυμίζω ότι η ισχύουσα συνεργασία ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 27. Ο Ισπανός θα απογράψει νέο τριετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 30. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική κίνηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι της ομάδας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού και ο Ζέλικο Μπράδος, όλοι τέλος πάντων τον ήθελαν διακαώς και ήθελαν προφανώς να παραμείνει στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μέχρι να ολοκληρώσει την καριέρα του. Αυτός είναι ο στόχος και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και κάπως έτσι υπήρχε αυτή η συμφωνία. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα επίσημα, να το πω έτσι, για την ανανέωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Χουάντσο. Θυμίζω ότι το όνομά του έχει παίξει πάρα πολύ στο ρεπορτάζ της Ρεάλ, έτσι. Ζητούσαν οι Ισπανοί, αλλά νομίζω ότι με αυτή την κίνηση που κάνει ο Παναθηναϊκός πραγματικά κλείνει οριστικά την πόρτα και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι τα 35 του θα φορά την φανέλα του Παναθηναϊκού. Και στόχος είναι να είναι και ο επόμενος αρχηγός.
0: Αυτό ακριβώς θα σου έλεγα και εγώ, ότι καταθέτω έτσι μια προσωπική
1: πρόταση
0: ότι όταν με το καλό πάμε σε αλλαγή σκυτάλης στο Περιβραχιόνιο, είναι μια εξαιρετική επιλογή τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, από ό,τι βλέπω και στα δικά σου, και ήδη αμφισβητώ
2: τη συμφωνία μας.
0: Ακριβώς τις δικές μου επιλογές.
2: Ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα παιδί με τρομερό χαρακτήρα, ένας αθλητής που πραγματικά ξεχωρίζει για το ήθος του. Και
0: να σου πω και κάτι, έτσι για να το δέσουμε λίγο και με την επικαιρότητα σήμερα. Αυτός πραγματικά είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Άρα να μπει στην προεδρία της Super League.
2: Έτσι. Ξέρεις, είχαν ακούσει και διάφορα σενάρια για Ολυμπιακό, οπότε και εκεί κλείνει.
0: Ναι, τα είχαμε διαβάσει όλοι.
2: Ναι. Οπότε και αυτό το θέμα. Φυσικά, αλλά στην ουσία, για να μην λέμε τώρα για μικρό μας και ψευδοθλό μας, η Ρεάλ ήταν εκείνη η οποία ήθελε τον Ισπανό. Αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε κίνηση ΜΑΤ και ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2030, έτσι.
0: Εξαιρετικά.
2: Και νομίζω, βλέποντας λίγο και την καριέρα του, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα στην οποία έχει αγωνιστεί τα περισσότερα χρόνια. Γιατί αν όλα πάνε καλά, αλλά και μείνει στο Παναθηναϊκό στο τέλος συμβολέου, του νέου του συμβολέου, δεν θα υπάρχει άλλη ομάδα που θα έχει αγωνιστεί 7 σερί χρόνια. Έτσι.
0: Θα έχει συμπληρώσει 7 χρόνια, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Άγκυρα το λένε αυτό.
2: Το καλοκαίρι του 23.
0: Μες. Ωραία, Τζορτζ.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ υπενθυμίζω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα. Έτσι, έχουμε το Γαλλία Ισπανία. Και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής. Όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30%. 1-1 και σούπερ τιμές. Οι προσφορές προφανώς ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: που λες προχθές τη Δευτέρα το πρωί με τη Μαρία και τον Αλέξανδρο, λέγαμε τώρα στην Αυστραλία.
1: Ποιοι είναι αυτοί οι δύο?
0: Θα έχει δροσιά, κάτι φίλοι από το χωριό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και λέγαμε τώρα στην Αυστραλία έχουν αρχίσει και μπαίνουν τα κρύα και έρχεται το μήνυμα του φίλου από τον Ντάρουιν της Αυστραλίας, πάντα 30 βαθμοί Κελσίου.
1: Όπα, τι έχει γίνει. Εμείς εδώ δεν λέμε χαθήκαν οι εποχές πια. Προφανώς χαθήκαν και στην Αυστραλία.
0: Ισχύει.

0: Φίλος ο Γιώργης αναρωτιέται, λέει, what is this? A cross-roader, a crossover episode. Ναι, είναι κάπως έτσι. Είναι κάπως έτσι όπως ξέρω, Family Guy με Simpsons, κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Για τα δύο γουστάρεις.
1: Λίγο παραπάνω Simpsons θα πω.
0: Πρέπει να πω ότι με κερδίζει η υπέρτατη καφρίλα του Family Guy, αν και συμπαθώ περισσότερο τον Homer Simpson.
1: Εντάξει.
0: Αλλά με κερδίζει έτσι καφρίλα. Ο Ντούρος λέει, θα ήθελα να δω ποιο καλεσμένο θα έχει σε κάποια εκπομπή της η Κρητική Ηλέρα για να κάνει κόντρα στα νούμερα της σημερινής. Όταν λέει νούμερα δεν εννοεί τις ακροματικότητες. Σε εμάς αναφέρεται. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται, ο Ρήλος, ο οποίος είναι ένας μισθοφόρος, είναι έτοιμος να κάτσει και στην εκπομπή του Μαραδιανού. Ενώ μου είχε ορκιστεί αιώνια αγάπη, να ξέρετε.

0: τον φίλο μας τον Βίκτορ Μουγκό.
1: Ναι.
0: Λέει, βάλει και εκείνο της Τζόρτζιας, ρε, πάνω, λεμιτόμο, γκυλοτίνα. Κάπως έτσι λέει το
1: λίγο. Καρμανιόλα.
0: Καρμανιόλα, καρμανιόλα.
1: Κάτσα κάνω.
2: Είμαστε αγυμναστοί, παίζουμε ό,τι κι όποιοι. Διόχοι μας παίζουνε, στάνταρ στο προπό. Έχουμε προπονητή.
1: Ο...
0: Τι.
1: Αχ, πώς το λένε τώρα αυτό. Τέλος πάντων, τσακάλια, ο Δόναλτ δεν μπορεί να πειράξει ούτε μία μπομπόλια του ΙΝΦΑ, καθώς τα γραφεία της FIFA στεγάζονται στον πύργο Τραμπ.
0: Δεν σας τα λένε αυτά οι reporters. τα κρατάνε μυστικά. Έλα, φύγαμε διάλειμμα. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχει μόνο 30 λεπτά ακόμα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Προλαβαίνουμε για αυτό φορό, να ξέρεις.
1: Εύκολα.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προφυλακιστές εγκρίθηκαν μετά την μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Νωρίτερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορουμένος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις αγνοούνται στις Βρυξέλλες σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους. Απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από καταστήματα εστίασης της πόλης. Σαν αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις στο στενό του Ορμούς παραμένει ανοιχτό για όλη τη διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως αναχαιτίζει εχθρικά ενέργεια μέσα. Από την πλευρά του, το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμη και Κις μετά από αμερικανική επίθεση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στην περιοχή Περαία της Θεσσαλονίκης. Απόψε στις 10 ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Ενστάσεις για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο δήμαρχος Κο Θεοδόσης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας την τελευταία τριετία, από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους δήμους. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κο το 2025 κατέβαλε στο κράτος ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Ότι άναψε πριν λίγες ώρες σε κτίριο όπου στεγάζεται επιχείρηση εμπορίας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Στον τόπο έσπευσε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξη και εποπτείας της μεσαιωνικής πόλης με drones να συμπεριληφθεί στη σύμβαση στο σχέδιο μελέτης αντικτύπου, μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και να επιληθεί ενδοδικαστικά η διαφορά με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανάφερε μεταξύ άλλων: με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της, τον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί στο κεφάλι και στο σώμα. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανάφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητείται διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπρος εν του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω.

0: Μανούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το BFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Τζουντ Τεμπέλιγχαμ. Εντάξει, είναι καλό. Όπως πολύ καλός είναι και ο Μπέλιγχαμ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, έτσι.
4: Η αλήθεια.
3: Είναι πολύ καλός. Να σου πω, έχεις μια προτίμηση τώρα που φτάσαμε στα ημιτελικά. Απόψε Ισπανία-Γαλλία, μετά έχουμε Αργεντινή-Αγγλία.
4: Δεν θέλω να περάσουν οι Άγγλοι.
3: Ναι.
4: Περίμενε. Οι Ισπανοί και οι Γάλλοι.
3: Άρα θέλεις να το πάρει η Αργεντινή. Με λίγα λόγια.
4: Ρε φίλε, εμείς φίλο Βραζιλιάνοι, τέλος πάντων. Μετά το 2002 που ήταν η τελευταία καλή ομάδα.
3: Ναι.
4: Έχουμε πέσει κατάθλιψη
3: με τα
4: μάτια μας. Οπότε φτάσαμε να υποστηρίζουμε λόγω Μέση, ας πούμε, την Αργεντινή στο μεγάλο τελικό με τη Γερμανία που έχασε ο απίθανος εκείνος ο τροφαντός που είχαν μπροστά.
3: Ο Ιγκουάιν. Κατά τα άλλα καλός.
4: Κατά τα άλλα.
3: Αλλά στους τελικούς
4: άστο,
3: ναι.
4: Και να χαιρόμαστε τώρα με την Αργεντινή. Κατάλαβες που έχουμε ξεπέσει ως Βραζιλιάνοι με τον αιώνιο εχθρό, υποτίθεται.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Ενώ εγώ που δεν έχω πάθει ποδοσφαιρικά, εννοώ τέτοιου τύπου, απλά θα κάτσω να δω τα παιχνίδια. Δεν με ενδιαφέρει.
4: Θα κάνω.
3: Θα μεθύσω και όλα θα πάνε καλά. Δεν με νοιάζει καθόλου. Και προφανώς θα βλέπω και μπαλάρα. Είμαι ικανός να βλέπω τον τελικό του 98.
4: Πολύ
3: ωραία η Γαλλία, μπράβο Μαδάρα.
4: Μπράβο, μπράβο. Οι Βραζιλιάνοι από πού ήρθανε.

0: Δεν ξέρω γιατί ο Τόλης το έντερο νήμιση μας αποκαλεί τον Μπαμπέ και τον Γιαμάλ του σταθμού και λέει κάνετε προθέρμανση για τη μεγάλη απόψινή συνάντηση. Ελπίζω να μην είναι μόνο μούφα το παιχνίδι.
1: Ναι, σούπα να μην είναι.
0: Ναι, μην κάτσω τώρα εγώ τώρα να χαλάσω δύο ώρες.
1: Δεν νομίζω ότι θα το αφήσουν οι Γάλλοι να γίνει σούπα. Οι Ισπανοί θα θέλουν πάρα πολύ.
0: Θα θέλανε, ναι. Εντάξει, ο Γιαμάλ δεν κάνει κανένα φοβερό παγκόσμιο κύπελο.
1: Όχι, αλλά εντάξει, είναι το, και το πρώτο του νομίζω. Το δεύτερο.
0: Ναι, το πρώτο. Πρώτο. Μικρό εντάξει, παιδί. Εντάξει. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει παίξει κάποιο ρόλο στην όχι σπουδαία αποδοσή του το γεγονός ότι τέλη Μαΐου για διακοπές είχε περάσει από τη Ζάκυνθο.
1: Α.
0: Και αποφάσισε να πάει από τα Αργάσια με κάθε σεβασμό.
1: Πάλι παρτάδε έκανε.
0: Δηλαδή τώρα εντάξει. Όπως είπε και φίλος, εκεί πηγαίνεις με τους γονείς σου όταν είσαι 10 χρονών. Με κάθε αγάπη στους φίλους που διαθέτουν καταλήματα και καταστήματα στο Αργάσι Ζακύνθου, έτσι.
1: Ίσως ακριβώς εκεί να βρει και τη σωστή φωλίτσα για να κάνει το ωραίο του πάρτι.
0: Το ωραίο του πάρτι από τα γνωστά του.
1: Τα γνωστά.
0: Δεν ξέρω αν η Ζακύνθος διαθέτει τα προϊόντα τα οποία θα ήθελε. Και σταματώ εδώ.
1: Σιγά,
0: εδώ.
1: Θα τα φέρει.
0: Θα τα φέρει, είναι σωστό.
1: Πώς υπάρχουν κάτι Νεοζηλανδοί, κάτι εκεί στα νησιά τέλος πάντων της Οκεανίας που έχουν για Θεό ένα αεροπλάνο. Γιατί το πράγμα που τους έφερνε αγαθά και τους πέταγε κάτι βοήθειες κάπου.
0: Δεν έχουν το μιαούλι.
1: Αυτή είναι λίγο πιο πολιτισμένη.
0: Μπράβο, είναι σωστό.
1: Έτσι, που τους έδινε τα σωστά σημεία το βράδυ.
0: Ο Δημήτρης, ο αδερφός μου, λέει, απευθύνεται σε μένα, λέει: μιλάς για το Μουντιάλ του 2030. Λες και πιστεύεις ότι θα είσαι ζωντανός και τότε. Σ' αγαπώ, λατρεία μου, πολλά τριφυλάκια και.
1: Όλους θα σας
0: τάψει. Και γεια σου, Ρίλο. Γεια σου, Ρίλο.
1: Γεια σου και εσένα. Όλους θα σας τάψει. Και εμένα.
0: Βελοσάκηρος Απολίτς λέει το προφανές, το οποίο το γνώριζα, δεν είχα κάνει. Χιούμορ κάνουμε. Λέει: Νικόλα, οι κονσέρβες δεν έχουν σκορβούτο. Σκορβούτο, δηλαδή έλλειψη βιταμίνη C, πάθαιναν παλιά οι ναυτικοί επειδή έτρωγαν πολλές κονσέρβες και η διατροφή του. Δεν περίγε βιταμίνη C από φρέσκα φρούτα και λαχανικά. I know, αλλά εγώ θέλω μία κονσέρβα που να έχει σκορβούτο μέσα. Δηλαδή να μπορέσω να πάω στο σούπερ μάρκετ και να πω: έχετε κονσέρβες με σκορβούτο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή γιατί εγώ έχω βιταμίνη C και θέλω να φύγει από μέσα μου.
1: Να, Cargo Religions. Πολύ σωστά το στείλε κάποιος αυτό με τους θεούς.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε.
0: Ωραίο.
1: Υπάρχουν φίλες οι οποίες περιμένουν τη Δευτέρα παρουσία του αεροπλάνου που θα περάσει να πετάξει τη βοήθεια.
0: Καλησπέρα, λέει, και από τον Μπυροκυλιάν Εμπαπέ. Βλέπω να τρώει τη θέση του Μαραθιανού. Ο Πάνος, μακάρι. Και να δω τον Μαραθιανό να παίζει μουσικές στα βράδια κάπου. Οπότε, το τι λεμονόκουπα έχει να πέσει. Φοβερό.
1: Κάναμε αγώνα να συνηθίσουμε τα πρωινά. Μην μου τα αλλάζετε πάλι. Σας παρακαλώ.
0: Να σε ρωτήσω. Ενώ η φίλη η Δήμητρα, αν δεν κάνω λάθος, λέει ότι μάλλον το ξεμάτιασμα. Το τυρναβίτικο λογικά το κάνεις με τσίπουρο.
1: Αχα.
0: Και πίνεις ένα σφινάκι για να φύγει το μάτι μετά.
1: Με γλυκάνεις όμως.
0: Εκεί με γλυκάνεις. Να σε ρωτήσω, έχουμε ένα τελευταίο διάλειμμα?
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχει καμία ευκαιρία λοιπόν. Κάτσε. Η Βερόνικα στέλνει, η τυρναβίτισσα. Α, εκτός αέρα, πες του. Ναι, γιατί, οκ. Okay. Λατρεία Χουάντσο, καταλήγει το μήνυμα. Γιατί έχει και η Βερόνικα, ρε παιδί μου, τις συμπαθίες της.
1: Ας κρατήσουμε αυτό.

0: Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, λέει: σε συλληπούμε. Νικόλα, μαύρη γάτα ο Ρήλος. Εκεί που θα έκανε ένα χαλαρό διωράκι, έχει βγει όλο το σύμπαν για ρεπορτάζ.
1: Το άπαν
0: σύμπαν. Έχει ένα
1: μόνο ο Βάιος
0: το δείχνει. Φοβερό. Ο Βάιος μία φορά θα βγει και θα πει απολύεστε.
1: Απολύεστε,
0: εντάξει. Και ο Τζίμις, γεια σας φιλαράκια, λόγω Ρήλου. Α, λόγω Ρήλου, Viva Argentina και από έναν Μεξικάνο, ευχαριστώ. Α, ήταν, ο Τζίμις είχε κερδίσει το βιβλίο την προηγούμενη φορά, το «Η χώρα όνειρο».
1: Α.
0: Να σου πω, το έχεις διαβάσει εσύ, μωρή μου, Χρήτσα. Σου άρεσε.
1: Ναι. Δεν τα πάμε αυτά.
0: Το πες λίγο κομμένα.
1: Όχι, σου άρεσε. Γιατί εδώ σε περιμένουμε να βγεις στην εκπομπή το πρωί και εσύ κοιμόσουνε.
0: Ανέρεσε, ήμουνα στη Ζάκυνθο. Είχα περάσει δύσκολη νύχτα, έσκαβα όλη νύχτα.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζω σε περίπτωση έτσι, να κάνουμε και λίγο διαφήμιση. Χώρα όνειρο, εκδόσει Πατάκη από Νίκο Κράψη και Νικόλα Κτύπη.
1: Εγγύηση Ρήλου.
0: Κυκλοφορεί ακόμα, ναι, δεν το έχουν μαζέψει.
1: Δεν το έχουν μαζέψει. Η δική του σχοχοίδη θα λέει κάποιος. Κακοήθης, κακοήθης.
0: Ωραία, φίλε, ένα πολύ κακό λογοπαίγνιο από τον Κώστα, τον πελά της καρδιάς μας. Πώς λέγεται η μουχλιασμένη άκρη του τυριού? Πράσινο ακροτήρι.
1: Όχι.
0: Ήταν πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό.

0: Μάλλον σε σένα.
1: Απευθύνεται.
0: Δηλαδή το ερώτημα είναι δικό μου και λέει για ρώτα τον. Προφανώς σε σένα. Πιστεύει ότι με καλή προπόνηση και πολύ προσοχή μπορεί να είναι ο Νεϊμάρ το 2030.
1: Τι, τα κρέμασε ο Νεϊμάρ, αδερφέ.
0: Ρε φίλε, εντάξει, τι σκάνδαλο ήταν αυτό τώρα. Δηλαδή.
1: Τι λέτε.
0: Αγαπημένε μου Κάρλο Αντσελότη. Σε έχω σε μια κίνηση.
1: Τον έβαλε, σε δύο παιχνίδια τον έβαλε.
0: Γιατί τον κάλεσε.
1: Γιατί θα γινόταν πόλεμο στη Βραζιλία, ρε.
0: Ρε, τι πάει να πει, είναι σαν να καλούσα τον παππού μου σε swingers party.
1: Βγήκε ο Ριβάλτο και είπε πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε περισσότερο.
0: Ναι, σε τι.
1: Δεν ξέρω, στρα κουβαλάει πετσέτα. Δεν έχω ιδέα.
0: Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή τον κάλεσε στην Εθνική και πήγε στην πρώτη προπόνηση με ελικόπτερο.
1: Ναι.
0: Έλα τώρα.
1: Εσύ μπορεί.
0: Όχι, γιατί δεν ξέρω να οδηγάω ελικόπτερο.
1: Αυτό μπορεί.
0: Ο Χρήστος λέει ότι πλέον ο Ρήλος θα είναι ο σφήνας του σταθμού. Δεν νομίζω, ρε παιδιά. Δεν είναι. Απλά ο άνθρωπος είναι πολύ εργαλείο, ελβετικός δουλειάς.

0: Φοβερός ενθουσιασμός από το φίλο που λέει: διαβάσατε δύο μηνύματά μου back to back. Δεν ξέρω ποια ήταν τα μηνύματα του συγκεκριμένου. Τι είναι αυτό που έβαλες τώρα, είσαι τέτοιος. Όπως σας έχει καταστρέψει ο Μαραδιανός εδώ μέσα, πραγματικά.
1: Θες να γίνω άλλος, έχω 10 λεπτά ακόμα. Μπορώ.
0: Δεν ξέρω. Διαβάζω το μήνυμα που λέει: το ρίλο τώρα θα το φάμε στη μάπα όλο τον Αύγουστο. Όχι, θα πάρει και αυτός άδεια.
1: Τέλος.
0: Τέλος Αυγούστου, ε. Τέλος.
1: Τέλος. Όταν όλοι θα γυρνάνε, εμείς θα φεύγουμε.

0: Μιλήσαμε για swinger party εμείς.
1: Είπα ότι το να καλέσεις τον Neymar σε αυτήν την κατάσταση στην Εθνική Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι σαν να έδινα εγώ πρόσκληση στον παππού μου για swingers party. Άσε που θα φέρνει τη γιαγιά. Άσε που θα φέρνει τη γιαγιά. Τι να κάνουμε.
0: Γύρω στα 60, οπότε μια χαρά φίτιν.
2: Όταν σε έχω πλάι μου και όταν είσαι χωριά μου, Πέτρο είστε ένα χωριά μου.
1: Τα φιλιά μου στον Γιούχρα Τζάζ και το μήνυμα που έχει στείλει. Και εγώ, λέει η φίλη μας η Δημητρούλα, οικονομικά μπορούσα να πήγαινα το πρωί με ελικόπτερο στη δουλειά να γλιτώνω όλη αυτή τη γίνηση, να δω που θα το προσγείωνες στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κάτι
1: όμως,
0: θα πήγε στην ταράτσα, ρε παιδί μου.
1: Κάτι θα πήγε στην ταράτσα, εμφανίστηκε ο Νικόλο Μπαγκανίνη, ο οποίος πραγματικά λείπει σήμερα από εδώ. Δηλαδή, μου λείπει πραγματικά ως. Όχι ως τρίτος, ως πρώτος πόλος. Ο παππούς σου θα μπορούσε με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή να συμμετάσχει, λέει, σε αυτά τα swingers, όπως τα λέτε, οι μορφωμένοι. Έχω ένα φίλο στο χωριό και ξέρω εγώ. Εντάξει.
0: Φίλε, το ακούγαμε το προηγούμενο στο Mercedes το 98. Πασέβες.
1: Στο Mercedes το 98. Ήμουν φοιτητής. Ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν γνώριζα από αυτά.

0: Φίλος λέει αντίπα το καλύτερο κέφι στα μπουζούκια και το καλύτερο μαλλί στις αφίσες.
1: Πρέπει να πω.
2: Ναι, αντίπαστο. Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, και χωρίς ρετουσάρισμα.
0: Όχι, ρε, είσαι τρελό. Όλο δικό του. Όλο νίκελο. Σαν την εξάτμιση στο παπάκι μου. Να σου πω.
2: Για πες.
0: Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κάνουμε την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο για δύο άτομα μετ' επιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Οπότε η διαδικασία είναι σχετικά απλή. Έχουμε δει σε άλλες εκπομπές να μην τα καταφέρουν ιδιαίτερα. Αλλά εμείς είμαστε εδώ λέρα στην πραγματικότητα. Πάνω μου θέλω να μου δώσεις έτσι λίγο να κάνω εδώ το ρολάρισμα στα μηνύματα και κάποια στιγμή να μου πεις stop. Έτσι. Ξεκινάω όποτε θέλεις. Με κούρασες,
2: κάτσε. Τι, έτσι, εύκολα, εδώ.
0: Εδώ. Εδώ τώρα μου θυμίζει το φίλο μου το Μάριο που λέει εδώ.
2: Εδώ λέει ο
0: λοιπόν,
2: μεγάλος,
0: έχω νικήτρια, actually, θα μας την πούνε οι 4-6, τη βγάζουν μόνο, τη φίλη μας την Μαρία Αθανασοπούλου, το μήνυμά της, για να βοηθήσουμε και τη γραμματεία, έχει έρθει 18:30 ακριβώς. Λοιπόν, Αθανασοπούλου Μαρία, στις 6:30 έστειλε το μήνυμα, θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί σου. Συγχαρητήρια που επέλεξες εμάς για να κερδίσεις ένα δώρο.
2: Το ταξίδι σου.

0: από ότι ο Πορφυρός Μάγκλος λέει τουλάχιστον είναι μέσα Ιουλίου και η του Εσουρού είναι σε διακοπές. Αλλιώς ο Βάιος θα ξανάβγαζε μαλλιά με το πρόστιμο που θα ερχόταν μετά τα σημερινά. Όχι, παιδιά, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κάνει χειρότερα.
1: Σωστά.
0: Τίποτα, μπορεί να ακουστήκαν δύο πράγματα τα οποία τα αποδίδουμε σε ραδιοπειρατές. Ουλά!
1: Αφού μεταξύ σας τα παίρνετε τα δώρα, ορίστε, ξεγυμνώθηκες.
0: Και μου αρέσει ο φίλος που λέει τι μήνυμα έπρεπε να στείλουμε. Εντάξει, μόνο 250 φορές το είχα πει σε αρχή της εκπομπής. Τι να κάνουμε τώρα. Μην ζηλεύετε τα δώρα που κερδίζουμε.
1: Δεν θα έχεις αύριο.
0: Ναι, όλη την εβδομάδα. Σου λέει αφού φεύγει ο Μαραθιανός πρέπει να έχουμε ένα πολύ σοβαρό δώρο για να μείνει ο κόσμος να ακούει.
1: Κρατηθεί.
0: Και ο Γιούχτα Τζάζ λέει: έδωσε τα χαιρετίσματά μου στη Μουσά τη λατρεία Μωρή Κόμπρα.
1: Βεβαίως.
0: Τα δίνω τώρα.
1: Για να σε μαζέψω, δε.
0: Και έρχεται η Δήμητρα και λέει: θα μου πεις τώρα. Που λέει ότι αν μπορούσε θα πήγαινε και αυτή με ελικόπτερο στη δουλειά της. Και μου λέει: θα μου πεις τώρα, αν μπορούσα οικονομικά να πηγαίνω με ελικόπτερο στη δουλειά, γιατί να πήγαινα
1: γιατί
0: για δουλειά.
1: Έλατε. Μπορεί να το κληρονόμησε, ρε παιδί μου, από έναν παππού, ο οποίος δεν σ' άφησε κάτι άλλο. Ένα ελικόπτερο,
0: ναι.
1: Τώρα θα κατέβουν και τα καύσιμα πάλι.
0: Τι είναι θα κατέβουν τα καύσιμα?
1: Πήραν λίγο την ανηφόρα.
0: Ναι, βέβαια. Θα κατέβουν στο 1,90, θες να πεις πάλι.
1: Αυτό είστε, αχάριστοι. Ναι. Αχάριστοι. Κάνει προσπάθεια τούτη εδώ η κατάσταση η οποία βρίσκεται πάνω από τα κεφάλια μας. Ναι, να μην πω ονόματα τώρα και δεν πρέπει.
0: Αυτά τα Σαββατοκύριακο, ρηλό.
1: Και τώρα, ναι.
0: Νοπολίτικα,
1: ένα 1,90 και τρία πουλάκια κάθονται. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, σπαθιά να
0: κάνει. Έλα.
1: Λοιπόν, θα μαζέψουμε τα ίνι.
0: Σιγά σιγά πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζάκι, όπως λέω, μόνο ενώ αυτήν εδώ την εκπομπή. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Πάνο τον Ρίλο, ο οποίος ήρθε εκτός ωραρίου για να κάνει την εκπομπή και φυσικά δεν θα πληρωθεί υπερορίες γι' αυτό.
1: Πάλι στην πείνα.
0: Πραγματικά να ξέρεις, επειδή είμαι υπέρ των ανοιχτών ραδιοφωνικών σχέσεων, τονίζω των ραδιοφωνικών, από μένα έχεις το ελεύθερο, αγάπη μου, να δεις και άλλους παραγωγούς.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του Γιώργου Μαραθιανού. Εντάξει. Απλά δεν θέλω να το μάθω.
1: Η παραχωρή. Εντάξει.
0: Εντάξει, μόνο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μόνο αυτό. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε παρέα. Σήμερα, αύριο θα είμαστε με κάποιον άλλο εδώ. Μάλλον για πάνω μπουρνά χτυπάει η καμπάνα.
1: Παλιό.
0: Τουλάχιστον για μία ώρα, γιατί 7 η ώρα έχουμε και το φιλικό που πάνω θα έχουμε. Να είστε καλά, να γυμνάζεστε, να διαβάζετε όμορφα τις δουλειές σας, τα ξέρετε αυτά. Mm-hmm. Και να ακούτε πάνω ρίλο. Κάνει καλό.
1: Και ακτύπη, βεβαίως.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις Ζωζούνη από το γυμνάσιο?
2: Δεν λέω σένα καλέ. Δεν βλέπεις το Ζωζούνη που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζωζούνη είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζωζούνη μου.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6, βράδυ Τρίτης, 14 Ιουλίου του 2026, και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο. Στα δύο μικρόφωνα, Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Τι κάνετε, κύριε μου?
1: Καλά, φίλε, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Εδώ, ρεπορτάζ.
0: Έτσι.
1: Χαμός.
0: Ναι, όντως.
1: Χαμός.
0: Και με τα γραφικά.
1: Και ανανεώσεις.
0: Και ανανεώσεις. Και πρόεδρο ακόμα δεν έχουμε στη Λίγκα.
1: Εντάξει.
0: Θα έχουμε αύριο κάποια στιγμή. Όπως φαίνεται. Τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, με την ψήφο της ΕΠΟ. Ναι. Αναγκαστικά. Αφού και στη δεύτερη εκλογική διαδικασία, Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος ήρθαν ισόπαλοι 7-7. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα. Έχουμε και Ερνάν Γκόμεθ, ανανέωση και επιστροφή Κουρμπέλη, για μένα από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, ποδοσφαιρικά.
1: Είδηση που ακούσατε στο Newsroom πρώτη, ο Τόνις Φρονάκης,
0: τα λέμε όλα,
1: εδώ και κάνα μήνα.
0: Και εδώ και καιρό, ναι,
1: έτσι. Όταν
0: ήταν ο Αστέρας κοντά στην απόκτηση του Κότσιρα, εκείνος είχε βάλει στο τραπέζι και το όνομα του Κουρμπέλη, και λίγο καιρό μετά εκείνος δικαιώθηκε, και προφανώς για να δικαιωθεί ευωδόθηκαν οι προσπάθειες της ομάδας Αρκαδίας. Έχουμε και ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου.
1: Όλα τα λεφτά.
0: Τα μισά σήμερα, τα άλλα μισά αύριο. Γαλλία-Ισπανία σε 1 ώρα και 52 λεπτά από τώρα, η σέντρα στο Ντάλλας. Ευρωπαϊκό ντέρμπι με διαιτητή από το Ελ Σαλβαδόρ.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι. Δεν ξέρω καλύτερος διαιτητής του κόσμου να είναι, την καλύτερη εμφάνιση να κάνει, αλλά εμένα πραγματικά μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε ένα ευρωπαϊκό ντέρμπι δεν επελέγει ένας διαιτητής από τη γυραιά Ήπειρο.
1: Ναι, και ένας γνωσμένης αξίας, το πω έτσι καλύτερα.
0: Ναι, τώρα Ελ Σαλβαδόρ, με όλη την
1: αγάπη στη χώρα
0: και την καλοσύνη και την ευγένεια, αλλά οκ.
1: Είναι σαν τη FIBA που βάζεις κάτι με τελικούς παγκοσμίου κυπέλου για το μπάσκετ αργεντινός, ας πούμε.
0: Μακάρι να μην ασχοληθούμε καθόλου με τον κύριο Ιβάν Μπάρτον.
1: Εννοείται.
0: Ούτε κατά τη διάρκεια, ούτε στην συνέχεια. Λοιπόν, επειδή ο
1: χρόνος, γιατί θα πετάξει ο άνθρωπος.
0: Μπράβο, είναι πιεσμένος γενικά για πολλά, επειδή έχουμε αρκετά πραγματάκια στη σημερινή εκπομπή. Πάμε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι. Διονύσης Δεσύλλας, ο πρώτος της παρέας. Κάνουμε μια τρίπλα σήμερα. Θα πάμε μετά με παγκόσμιο κύπελλο, καθώς σε λίγη ώρα αναχωρεί και αυτός για Βιέννη, εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού του Παναθηναϊκού με την Rapid. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Γεια σου, λέμε.
2: Χαίρετε, τι κάνουμε?
0: Καλά, εσύ? Έκανε check-in, όλα εντάξει, κομπλέ?
2: Ναι, τώρα ετοιμαζόμαστε να φύγουμε.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, καταρχάς είχαμε το θέμα που προέκυψε με τον Καλάμπρια.
1: Ναι.
2: Έχει ενοχλήσει τον έξω μενίσκο, θα κάνει εξετάσεις, δεν ταξιδεύει. Με την αποστολή της ομάδας στη Βιέννη για το φιλικό με τη Rapid, μένει να δούμε τις εξετάσεις.
1: Εκτιμήσεις υπάρχουν?
2: Όχι ακόμα.
1: Όχι.
2: Ό,τι ακόμα είναι, ο κλείσμα θα γίνει μαγνητική.
1: Okay.
2: Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τι θα συμβεί. Μια προπόνηση που είχε σήμερα για πρώτη φορά τον Κρίστιανσεν, συμμετείχε σε ολόκληρο το πρόγραμμα, όπως και ο Πελίστρη. Μια προπόνηση που είχε αρκετό, έριξε το βάρος των ίσων και πάλι στην τακτική, έριξε βαρύτητα στο τακτικό κομμάτι, ολοκληρώθηκε με στατικές φάσεις. Ήταν στην προπόνηση και ποδοσφαιριστής από την ΚΑΠΑ 19, ο Σταύρος Ιωάννου που είναι εξτρέμ και ο Άγγελος Βίντρα, που είναι κεντρικός αμυντικός, και βρίσκονται στην αποστολή της ομάδας η οποία σε λίγο αναχωρεί για τη Βιέννη. Ένια Τσάβες, Κόσαρης, Κάτρης, Σιριβέγια, Τουμπάντε, Φράι, Τετέ, Γιάνγκους, Σαντίνο, Ζαρουρί, Ίγκασον, Τσέριν, Παντελίδης, Ποντούρης, Τάπρα, Σταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάρης, Λάβδας, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος. Είναι αποστολή. Τελευταίο φιλικό. Θα είναι ένα φιλικό το οποίο θα έχει 90 λεπτά συν 30. Δηλαδή, μετά τον 90 λεπτό θα υπάρξει μια
0: παράταση.
2: Μια δεκάλεπτη διακοπή.
0: Ναι.
2: Και θα παίξουν άλλο ένα μισάωρο. Συμβαίνει κάποιο τότε αυτό. που συνέχιστηκαν οι προπονητές, προφανώς για να βάλει και όλους τους παίκτες. Να βάλει οι προπονητές όλους τους παίκτες στο διαθέσεις τους στο επιπλέον.
0: Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και βγήκε νωρίς το απόγευμα. Κάτι αντίστοιχο θα κάνει και η ΑΕΚ στο φιλικό του δικού της, στο δικό της φιλικό του Σαββάτου με την Χρόνικεν.
1: Ναι.
0: 30-90 στην 30, ναι.
1: Για να παίξουν όλοι.
2: Για να παίξουν όλοι, αυτά.
0: Τι περιμένουμε να δούμε στο αυριανό φιλικό, Διονύση? Θα είναι η πρόβα τζενεράλε που λέμε εν ώψη των αγώνων με την Πάξη.
2: Είναι το τελευταίο φιλικό. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε, πιστεύω εγώ, να κάνει κάποιες δοκιμές. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα δούμε μια εντεκάδα με Πένια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Πεφράι με Ίγκασον ή κάτι άλλο. Εκεί ας τα αφήσουμε ανοιχτό.
0: Μπαρδενέλ και ο Ντεφράι λες τώρα.
2: Ή και ακόμη και ο Ντεφράι, δεν ξέρω αν. Μπορεί να τον βάλει πάλι για ένα 45 λεπτό. Mm-hmm. Αλλά έχει μπει πιο μετά σχέση με τους άλλους.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρία, Αντίνο, Τετέι. Πιθανότατα, έτσι.
0: Ναι.
2: Πιθανότατα, τώρα θα το δούμε. Mm-hmm. Ούτε σώστα θα παίξουν όλοι, οπότε δεν είναι ότι θα δούμε 90 λεπτά την ίδια εντεκάδα. Το πιθανότερο είναι ότι υπάρχει και το 30 λεπτό εξτρά, να δούμε σε μεγάλο διάστημα, δηλαδή να μην δούμε πολλές αλλαγές από το 45 λεπτό και μετά, να τις δούμε αργότερα. Γι' αυτό το παιχνίδι ζητανά από το Sky, ραδιοφωνικά από τον Big One Sport FM, 7 η ώρα είναι το μάτς. Οπότε θα είναι ένα ακόμη φιλικό, το τέταρτο και τελευταίο, πριν αρχίσουν τα επίσημα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Θα έχει κόσμο η ομάδα mm-hmm. του Παναθηναϊκού, γιατί θα πάνε αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού, 300-400 κάπου τόσοι. Υπάρχει και η φιλία με τους οπαδούς Rapid Viennis, οπότε θα έχει διάφορα έτσι. Πανό και τα λοιπά, από τους οπαδούς του ομάδα θα έχει ένα εορταστικό χαρακτήρα με το φιλικό, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Mm-hmm. Περιμένουμε τα υπόλοιπα να τα δούμε στη Βιέννη.
1: Διονύση, την περίπτωση Φαντρόγγελεν απομακρύνεται πλέον?
2: Ναι, σαν αν πάει στην τράπεζα, είναι προχωρημένες διαπραγματεύσεις, αυτό λένε πληροφορίες από την Τουρκία, mm-hmm. της τράπεζας Σπορ με την Samsung Σπορ. Αν δεν ανέβει ο Παναθηναϊκός, δεν βλέπω να ανεβαίνει, δηλαδή να φτάνει σε ποσό τόσο υψηλό. Στην Τουρκία λέγανε για 7-8 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το είπε και ο πρόεδρος, δηλαδή, ότι ζητάει 7-8 εκατομμύρια.
0: Μεγάλο.
2: Δεν νομίζω θα δώσει τόσο από τα σου λεφτά για το συγκεκριμένο παίκτη. Είναι καλός παίκτης, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά τόσα λεφτά είναι ο καθένας όπως το αξιολογεί. Ο καθένας mm-hmm. όπως το αξιολογεί. Αν υπάρξει κάποια ανατροπή τις επόμενες ώρες, ημέρες, θα το δούμε.
0: Αυτό που λες, ανατροπή, μέχρι πότε είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να περιμένει αυτή την περίπτωση?
2: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει βάλει κάποιο deadline.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Δεν μπαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις μεταγραφών deadline. Υποθυμένω ότι είναι και αν καίγεσαι σε κάτι, όχι. Για παράδειγμα, καίγεται αριθμητικά για στόπερ, όχι.
0: Όχι,
2: αν ήταν αριστερός μπακ, θα σας έλεγα καίγεται. Θυμάστε που σας είχα πει για τους θέσεις του αριστερού μπακ, θέλω Παναθηναϊκό να τελειώσει μέσα στην ομάδα.
0: Ναι.
2: Το προηγούμενο. Mm-hmm. Το τελείωσε μέσα στην ομάδα, γιατί δεν είχε άλλο περιθώριο. Εδώ λες ότι θέλω ένα στόπερ. Ναι, θέλω να τον πάρω, αν μπορώ, όσο δυνατόν γρηγορότερα. Έχω όμως άλλους πέντε. Δεν καταλάβατε, θέλω να σου πω, ναι. Δηλαδή ότι mm-hmm. δεν έχει παίκτες να βάλει. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Σίγουρα θέλει να τελειώσει το θέμα του στόπερ. Δεν θέλει να φτάσει μέσα Αυγούστου. Αλλά κάποιο deadline δεν μπορώ να πω ότι έχει βάλει. Τουλάχιστον για την ώρα. Τουλάχιστον για την ώρα.
0: Μάλιστα. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Κρίστιανσεν.
2: Ναι, υπό τη γνώση του Παναθηναϊκό, όλη μου τη ζωή, ότι έχω δίψα για ευρωπαϊκή διακρίση και για πρωτάθλημα. Συνειδητοποίησα στις συζητήσεις που έκανα ότι υπάρχει ένα όραμα στην ομάδα για να επιστρέψει στην κορυφή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε με την ποιότητα που διαθέτω και εγώ. Αναζήτησα, έπαιρνα καινούργιο βήμα στην καριέρα μου. Χαίρομαι που θα συνεργαστώ μαζί με τον Ίσο ξανά. Μίλησα με τον Ζέκα, με τον προπονητή και από τους παίκτες που αγωνίστηκαν εδώ στο παρελθόν. Γνώριζα τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή από μικρό παιδί όταν έπαιξε με την Κοπεχάγη στο Champions League. Και βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, να πάρουμε μπύρι, να παίξουμε στο Conference League. Θέλω να διαβεβαιώσω, λέει, τους οπαδούς ότι είμαι απόλυτα έτοιμος και θέλω να πετύχουμε όλα μαζί κάποιες από τις δηλώσεις του Βίκτορ Κρίστιανσεν στο κανάλι της ΠΑΕ, μπορεί ο να δει στο mm-hmm. κανάλι.
0: Άρα εφόσον πάρει, επειδή έκανε και σήμερα την πρώτη προπόνηση, εφόσον προπονηθεί τις επόμενες μέρες, η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτσα, έτσι.
2: Ναι, από τη στιγμή που πήγε κανονικά σήμερα, γιατί έκανε προπονήσεις. Έκανε προπονήσεις με την πρώην ομάδα του. Δηλαδή δεν έκανε και θέλει καιρό να αποκτήσει. Απλά εντάξει, πρέπει να προσαρμοστεί, να γνωρίσει συμπαίκτες του, από τη νέα του ομάδα κτλ.
0: Ωραία. Απορία ενός φίλου. Τι γίνεται με τέσσερις, σε ποια φάση, σε τι φάση βρίσκεται?
2: Μέσα Ιουλίου το πλάνο για τον τέσσερις, σε επόμενες μέρες δηλαδή, είναι να βγάζει μέρος του προγράμματος. Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου να βγάζει όλο το πρόγραμμα και μετά να χρειαστεί κάποιο διάστημα προκειμένου να αποκτήσει ρυθμό. Έχουμε πει και πάλι ότι μετά το 15 Αύγουστο θα τον περιμένουμε.
0: Ναι.
2: Μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ωραία.
1: Και ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία στη Λίγκα, πριν κάτι στη θέση σου.
2: Ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία.
1: Ναι, πώς το έχεις δει, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Ή για τον Παναθηναϊκό, λένε κάτι.
2: Ναι, δεν λένε κάτι, όχι, δεν λένε κάτι τον Παναθηναϊκό, βλέπω για την ώρα. Κοίταξε, ας σου πω το πώς το βλέπω εγώ. Αφού μετά το σχόλιο δικό μου. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να θέλω να πάρω το μέρος κάποιου, από τη στιγμή που υπάρχει αδιέξοδο και έχουμε αυτή την ισοπαλία για δεύτερη σερή φορά, δεν είναι 7-7.
1: Ναι.
2: Αυτό που κάνει η Ομοσπονδία, η πρόταση της Ομοσπονδίας για μένα είναι δίκαιη.
0: Το ένα συνέβη.
2: Ένα χρόνο, ένας, ένα ο άλλος.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Άρα, γιατί να μην τη δεχτεί μια πλευρά? Όχι ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό να έχει την προεδρία της Λίγκας.
1: Έτσι κι αλλιώς.
2: Προφανώς υπάρχουν τα τηλεοπτικά τα οποία είναι σημαντικά, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά εδώ σου λέει, κύριοι, είστε δύο μεγάλοι παράγοντες. Είστε δύο ισχυροί παράγοντες. Είστε δύο οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχουμε 7-7. Δύο φορές. Ωραία, πάμε από ένα χρόνο καθένας. Και ξαναγίνει αυτό το παρελθόν.
1: Ναι.
2: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν εγώ που ζητάω το σχόλιο μου γιατί δεν το δέχεται ο Ολυμπιακός. Έχει συλλογή που βγαίνει η Μαρινέκη. Και τι να με γίνει. Ας το κάνουμε, ας το μοιράσουμε. Έτσι δεν θα βρεθεί η λύση ποτέ. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, όπως το βλέπω εγώ, δεν δημιουργεί το πρόβλημα Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός λέει, okay, πάμε, ναι. Γιατί δεν είναι, ξέρετε, κάποια πράγματα δεν είναι όλα να τα έχουμε σε. Εδώ είναι Α και Β. Είναι άσπρο, μαύρο, δεν υπάρχει γκρι. Σκέφτεται άσπρο η μία πλευρά, μαύρο η άλλη. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε δεν μπορούν να, υπάρξει συνεννόηση. Και επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει, γιατί δεν είναι δίκαιη και είναι στημένη, όπως είπε ο Δημήτρης, δεν την αποκάλυψε, νομίζω.
0: Ναι,
2: η πρόταση
0: ναι.
2: της ΕΠΟ. Γιατί δεν είναι δίκαιη.
0: Επιμένω,
2: θα ήταν να έλεγε να στα πάρει όλη μια ομάδα. Δίκαιο δεν είναι, άλλη, αφού δεν βγάζει άκρη, αφού δεν έχουμε μια πλειοψηφία, ένα χρόνο ένας ένα άλλος. Θέλω εγώ. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ωραία. Καλό ταξίδι.
0: Καλό ταξίδι, καλή δουλίτσα. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον το Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Σε λίγη ώρα η αναχώρηση της αποστολής για την Βιέννη για το τελευταίο φιλικό με τη Rapid. Είπαμε με το απρόπτο της τελευταίας στιγμής της ενοχλής του Καλάμπρη, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Μακάρι να μην είναι κάτι το σοβαρό και να τον, θα τον κρατήσει έξω από τα παιχνίδια με την Παξί.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ήρθε η ώρα, έτσι, για το πρώτο φιναλίστ.
2: Ναι. Κοίτα, ελπίζω να είναι μέχρι εκεί τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, εντάξει, δεν παίρνουμε όρκο.
2: Είπα, ελπίζω. Δεν παίρνω, προφανώς δεν παίρνω όρκο. Ναι, να μην έχουμε τώρα παρατάσεις ιστορίες. Να πούμε το δελτιάκι.
1: Το
2: τελευταίο.
1: Να φύγουμε σπίτια μας.
2: Να πάμε σπίτια μας.
1: Γαλλία πάει να γίνει μετά τη Βραζιλία η μόνη χώρα που έχει πάει τρεις σερί.
2: Και η Γερμανία.
1: Φοβερό, φοβερό επιτρέπεται.
2: Κοίτα, στις, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μεταξύ τους την τελευταία πενταετία. Τα τελευταία δύο είναι σε ημιτελικά με την Ισπανία να πανηγυρίζει και τις δύο φορές. Το καλοκαίρι του 24 στα ημιτελικά του Euro στο Μόναχο νίκησε 2-1 τη Γαλλία και μετά κατέκτησε και το τρόπαιο. Και πέρυσι συναντήθηκαν και στα ημιτελικά του Nations League. Πάλι επί γερμανικού εδάφους του Τουτγκάρδη και ήταν ακόμα πιο χορταστικό το μάτς, 5-4. Mm-hmm. Το δει κανένα, θα πει λογικά στα πέναλτι είναι, αλλά δεν ήταν στα πέναλτι.
1: Όχι, ήταν ωραίο.
2: Ήταν στο 90 λεπτό. Και προπενταετία, στο 21, η Γαλλία είχε νικήσει 2-1 την Ισπανία στον τελικό του Nations League. Λοιπόν, τα τρία τελευταία λοιπόν είναι goal-goal και over, στοιχηματικά. Τώρα, να θυμηθούμε πώς φτάσανε μέχρι εδώ. Θες? Λοιπόν, Γαλλία έκανε το απόλυτο στον όμιλο, έβαλε 10 γκολ σε Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Μετά, στο πρώτο νοκάουτ, ξεπέρασε το εμπόδιο της Σουηδίας με 3-0. Στη φάση των 16, με μπόλικο άγχος στην Παραγουάη με 1-0 και στα προημιτελικά σχετικά εύκολα με 2-0 το Μαρόκο. Ψάχνει πρόκριση σε τελικό για πέμπτη φορά στην ιστορία της. Κέρδισε 2 το 98 και το 18, έχασε το 2006 και το 2022. Και αγωνιστικά δεν έχει ο Ντεσάν κανένα πρόβλημα, καθώς και ο Τσουαμενί είναι διαθέσιμος. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα σπάσει το δίδυμο Κονέ Ραμπιό στην μεσαία γραμμή, που τα έχουν πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Τώρα από την άλλη, η Ισπανία ξεκίνησε με το ανέλπιστο στραβοπάτημα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και νίκησε εύκολα Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, τερματίζοντας και αυτή πρώτη στον όμιλο. Ακολούθησε το 3-0 επί της Αυστρίας, το πολύ πολύ ζώρικο 1-0 επί της Πορτογαλίας με λιτρωτικό Μερίνο στις καθυστερήσεις και επίσης ο Μερίνο ήταν ο X-Factor και στο παιχνίδι με το Βέλγιο, καθώς πάλι πέρασε ως αλλαγή, νομίζω στο 86, και 2-3 λεπτά αργότερα πέτυχε το γκολ της νίκης με 2-1.
1: Να σου πω τώρα εγώ, είσαι ξύπνιος? Γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκόσμιου. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, να πούμε και πιθανές εντεκάδες.
1: Να πούμε και να απαντήσουμε σε ένα φίλο. Δηλαδή, λέει, αν τάσσε ναι. 4-4, δεν σπαράζει.
2: Ναι, ρε, εντάξει, φίλοι, μην πιάνεστε με το κάθε λέξη. Okay, είπαμε. Προτιμητέο να τελειώσει το 90 λεπτό. Ναι, ας λήξει και 6-6.
1: Okay.
2: Να δούμε, βασικά, να δούμε ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Okay, μην είναι βάσει τον τη ποιότητα των παικτών που έχουν οι δύο ομάδες. Ναι, λες, παρά το είπα και χθες, ναι. Παρά το διακύβευμα είναι μεγάλο. Εκτιμώ ότι θα μπουν και γκολ εκατέρωθεν και θα δούμε κάτι ωραίο. Εντάξει, τώρα αν είναι σούπα ο ημιτελικός, okay, συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, πιθανές συνθέσεις. Γαλλία, λογικά δεν θα αλλάξει το εδώ που φτάσαμε ο σχηματισμός. 4-2-3-1, ο Μενιά στα γκολ post. Κουντέ, ο Παμεκανό, Σαλιμπά και Ντινιέ η τετράδα στην άμυνα. Κονέ και Ραμπιό, είπαμε, λογικά δεν θα σπάσει το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκτός αν προτιμηθεί ο Τσουαμενί αντί του Κονέ. Και πίσω από τον Εμπαπέ θα είναι Ντεμπελέ και λογικά ο Ντουέ, μικρό ερωτηματικό για Μπαρκολά, και πίσω από τον φόρ της Ρεάλ Μαδρίτης ο Λίσε. Τώρα η Ισπανία επίσης με 4-2-3-1, με Σιμών στα γκολπόστ, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί και Κουγουρέ για τετράδα στην άμυνα, ο Ρόδρι και ο Πέδρι λογικά αντί του Φαμπιάν Ρουίθ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, και πίσω από τον Γιαρθάμπαλ Γιαμάλ, Μπαένα και Όλμο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης είπαμε ότι είναι ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος έχει σφυρίξει σε άλλα τρία παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης.
1: Τον έχουμε δει. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novbets by Novbet σου δίνει μια premium πίτσα από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novbet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novbet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνή eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay e-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
11: Στο Telecom Center Athens.
10: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
11: στο Telecom Center Athens.
12: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ στη Μάρκα την εντεκάδα της Ισπανίας, η οποία είναι ακριβώς ίδια με αυτή του προημιτελικού απέναντι στο Βέλγιο. Δεν προτιμήθηκε τελικά ο Πέδρη αντί του Φαμπιάν Ρουίθ. Δηλαδή, Σιμών στα γκολπόστ, Πόρο Λαπόρτ Κουμπαρσί Κουκουρέγια, Ρόδρι Φαμπιάν Ρουίθ, Γιαμάλ Όλμο Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Και απάντησε κιόλα ένα φίλο που ρώτησε ότι είστε σίγουροι ότι παίζει ο Γιαρθάμπαλ, ο Νίκος από το Παλαιό Φάλιρο. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάτι τελευταία στιγμή ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην παίξει, αλλά είναι στο αρχικό σχήμα. Λοιπόν, πάμε.
1: ΠΑΟΚ Τάχ Άλι για 3 χρόνια μαζί. Και επίσημο.
0: Έτσι. Ναι. Λάξη. Το περιμέναμε.
1: Ναι, ναι. Είναι και επίσημο.
0: Θα τα πούμε και αργότερα με τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για την ώρα πάμε Τρίπολη. Στον κύριο Αντώνη Χρονάκη.
1: Να αποθεώσουμε. Το αποκλειστικό. Μας αποθεώνεις μόνο εσύ.
2: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα έλεγες.
2: Με τιμούν.
0: Ναι. Τα έλεγες.
1: Το είπαμε ισχύει.
0: Δικαιώθηκες εσύ και για να δικαιωθείς εσύ, αυτό είπα εγώ στην αρχή, ευωδόθηκαν οι προσπάθειες της ομάδας Αρκαδίας.
2: Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM, για να ντυθεί και πάλι σαν κιτρινό μπλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Είναι η μεγάλη, η δεύτερη, για να ακριβολογώ, μεγάλη επιστροφή για τον Αστέρα, η δεύτερη πολύ μεγάλη μεταγραφή του εφετινού καλοκαιριού. Θα μου επιτρέψετε εδώ να αφήσω έναν αστερίσκο, γιατί έχουμε μεταγραφές οι οποίες αναμένεται να γίνουν και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Περιμένει φόρ ο Αστέρας και δεν θα είναι φόρ ως συμπλήρωμα του Φεντερίκο Μακέντα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά μιας και ξεκινάμε με Δημήτρη Κουρμπέλη, είναι γεγονός ότι ο Αστέρας προσπάθησε, πίεσε και τελικά κατάφερε να επαναπατρίσει και πάλι ένα δικό του παιδί. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ανδρώθηκε μέσα από τις ακαδημίες του. Στη συνέχεια η πορεία του είναι γνωστή από τον Παναθηναϊκό, από το εξωτερικό, για να έρθει και πάλι η στιγμή της μεγάλης επιστροφής. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σε λίγες ώρες, αύριο για την ακρίβεια, θα ανακοινωθεί, θα παρουσιαστεί επίσημα και βεβαίως θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, παρακαλώ, mm-hmm. και ταυτόχρονα να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του Αστέρα για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Δεν έχω τιμή ή ακριβώς το ποσό το οποίο θα πάρει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, παρόλα αυτά έχω να σας πω ότι θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του Αστέρα. Ο mm-hmm. Κουρμπέλης είναι Αρκαδία, δεν είναι Τρίπολη. Και επειδή λίγο νωρίτερα είχα μια επικοινωνία με άτομο του στενού περιβάλλοντος του Δημήτρη Κουρμπέλη, βρίσκεται στη γενέτειρά του στο Κορακοβούνι και αύριο το πρωί θα είναι στην Τρίπολη για να γίνει όλη η διαδικασία και να ανακοινωθεί από τον Αστέρα. Είναι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει και πάλι στην Τρίπολη, μέτρησε τις επιλογές του, αλλά πρωτίστως και πέρα και πάνω απ' όλα ο Δημήτρης Κουρμπέλης κατάλαβε το project το οποίο είναι σε εφαρμογή εδώ στην Τρίπολη, πίστηκε από το πλάνο το οποίο υπάρχει στον Αστέρα και κάπως έτσι τόσο αυτός όσο και ο Γιάννης Κότσιρας, γιατί καλό είναι να το αναφέρουμε, πέραν από το ελληνικό στοιχείο που δίνουν στον Αστέρα, φουντώνουν και το αργαδικό στοιχείο και αναμένεται να αποτελέσουν τους ηγέτες της νέας εποχής, της νέας σελίδας που θέλει να ανοίξει ο Αστέρας εν ώψη της καινούριας αγωνιστικής περίοδου. Όσο για το ρεπορτάζ μας, επιβεβαιωθήκαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είχαμε μεταδώσει την είδηση στις 14 Ιουνίου για πιθανή επιστροφή Κουρμπέλη και Κότσιρα και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε απόλυτα, παιδιά.
0: Ωραία. Τώρα από εδώ και πέρα είπες για επιθετικό, ο οποίος δεν θα είναι συμπλήρωμα.
2: Ακριβώς.
0: Θα είναι
2: συμπλήρωμα.
0: Ενδυνάμει βασικός.
2: Έχω ξαναπεί, ακριβώς, έχω ξαναπεί και πάλι ότι ο Αστέρας κινείται με άκρα μυστικότητα για την περίπτωση του επιθετικού. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν, το έχουμε ξαναπεί και πάλι από την εκπομπή, θα επιμείνω και εδώ, ότι ο Αστέρας κυνηγά μια πολύ δυνατή περίπτωση από τη Λατινική Αμερική. Εκεί έχει ρίξει δίχτυα. Υπάρχουν ήδη 2 περιπτώσεις που έχει τσεκάρει η αρκαδική ομάδα, η μία εκ των οποίων φαίνεται πως είναι και πολύ δυνατή κίνηση. Μένει να δούμε, θεωρώ ότι δεν θα έχει κλείσει ο ΦΟΡ πριν το τέλος του μήνα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι προς τα τελειώματα του μήνα, του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν θα είναι ο Σεντερφόρ που περιμένει ο Αστέρας στην Ολλανδία. Η ομάδα φεύγει το Σάββατο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Εκεί θα είναι ο Κουρμπέλης, αλλά δεν θα είναι ο επιθετικός ο οποίος κυνηγά ο Αστέρας. Και αφήνω και εδώ ένα μικρό παραθυράκι, και ο Αστέρας δεν θα κινηθεί μόνο για επιθετικό, θα κινηθεί και για παίκτη στα άκρα της επίθεσης. Ψάχνει και εξτρέμ ως ακόμα για συμπληρωματικό για τα φτερά της επίθεσης του, και βεβαίως ένα σέντερ φορ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Φεντερίκο Μακέντα, με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη κίνηση στους χώρους ο επιθετικός ο οποίος ψάχνει, με τον Αστέρα να κοιτάζει πλέον την αγορά της Λατινικής Αμερικής και δει αυτή της Αργεντινής και του Μεξικού. Έχει και από εκεί μια περίπτωση την οποία κοιτάζει ο Αστέρας, και βεβαίως όλο αυτό συνθέτει ότι και πάλι σιγά σιγά ο Αστέρας, έχουμε τον Ορόσκο, έχουμε τον Δίας που έχουν αποκτηθεί, θα πάρει τουλάχιστον ένα ακόμα παίχτη από τη Λατινική Αμερική, αρχίζει να χτενίζει και πάλι την αγαπημένη του αγορά, εκεί που κατά το παρελθόν είχε βγει αστροπρόσωπο στις επιλογές παικτών που είχαν γίνει αναφορικά κυρίως με την Αργεντινή.
0: Σωστά. Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρουνάκη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Αστέρα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Ενστάσεις για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη σημερινή συνεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι δεν προβλέπεται η ουσιαστική ενίσχυση κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο δήμαρχος Κο Θεοδόρης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας την τελευταία τριετία, από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους δήμους. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κο το 2025 κατέβαλε στο κράτος ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Ότι άναψε πριν λίγες ώρες εκτίριο όπου στεγάζεται επιχείρηση εμπορίας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίντου. Στον τόπο έσπευσε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της μεσαιωνικής πόλης με drones να συμπεριληφθεί στη σύμβαση στο σχέδιο μελέτης αντικτύπου, μετά και την έγκριση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και να επιληθεί ενδοδικαστικά η διαφορά με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανάφερε μεταξύ άλλων. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της, τον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν από τις 3.30 τα ξημερώματα έως 9 το πρωί στο κεφάλι και στο σώμα. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανάφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητείται διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στο χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπρος εν του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Μόλις τα 30 από τα 1000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
6: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
8: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
7: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
9: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
7: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.

0: ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
3: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: 20.000 Μαρία τώρα. Αυτά τα χρήματα που μπορεί να δώσει ο Άρης, και μόνο με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να βρει μια φόρμουλα με την ομάδα του να έρθει ιδανικός στον Άρη. Από την Kansas City, στην οποία αγωνίζεται εδώ και 1,5 χρόνο. Αν το καταφέρει αυτό, έχει καλό. Διαφορετικά δεν βλέπω την, και το θεσμικό. Παιδιά, είναι δύσκολο. Δηλαδή, τον αφήσουν ελεύθερο δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί έδωσαν πάρα πολλά λεφτά. Είναι και ένας παίκτης ο οποίος υπολογίζεται πάρα πολύ και χθες έπαιξε όλο το θεσμικό παιχνίδι με την Αταλάντα. Δηλαδή, είναι μια πολύ σημαντική μονάδα εκεί για την προπονητή. Εάν θα φύγει. Θα φύγει είτε με μεταγραφή, δηλαδή να πάρει χρήματα η Sporting Kansas City, είτε να βρεθεί ένας τρόπος με δανεισμό. Αλλά ακόμη και στο δανεισμό, τον Άρη θα τον εξυπηρετούσε αυτή τη μέρα δανεισμός με την ομάδα του να αναλάβει να την υποχρέωση να καλύπτει και ένα μέρος από το συμβόλαιό του.
5: Ναι.
4: Αυτά δεν είναι εύκολα τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Okay. Αυτά είναι τα δεδομένα, δεν είναι αυτά που γνωρίζω μέχρι σήμερα.
5: Αλεξή, στο κομμάτι ιδιοκτησιακό, συνεχίζεται η προσπάθεια του ΑΣΥΓΜΑ ή έχει ατονίσει η όλη ιστορία?
4: Δεν έχει ατονίσει, όχι, δεν έχει ατονίσει, συνεχίζεται η προσπάθεια που δεν θα σταματήσει όσο υπάρχει και η μελέτη από την Deloitte. Πλην όμως δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μπορώ να μεταφέρω. Δηλαδή από τι που λένε και οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, δεν έχουμε κάτι ουσιαστικό ενδιαφέρον. Πέρα από φιλολογικές κουβέντες. Τίποτα το συγκεκριμένο, τίποτα το χειροπιαστό, τίποτα που να μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα ως μια πιθανότητα εκλογής. Δεν υπάρχει κάτι για αυτή τη στιγμή, όχι.
5: Και έχουμε και το μήνυμα του νέου εμπορικού διευθυντή, του κυρίου Παρταλίδη, που ουσιαστικά ταυτίζεται με τον, αν θυμάμαι καλά, με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
6: Να φέρουμε το
5: κάτι, κάτι αντίστοιχο νομίζω είχε δηλώσει και εκείνος.
4: Ναι, ο Άγιος Πορταλίδης είναι ένα στέλεχος πάρα πολλά χρόνια στον Άρη, ήταν και ΠΑΕ πάρα πολλά χρόνια. Ξέρει την ανθρωπογραφία του Άρη, πάρα πολύ ικανός στο αντικείμενό του και ήδη έχει κλείσει και κάποιες συμφωνίες. Ανέφερε λίγο έτσι το πλάνο του, πώς θέλει να μετασχηματίσει το πλάνο του marketing για την επόμενη σεζόν, να βάλει πολύ τα digital και τα ψηφιακά μέσα στο παιχνίδι, γιατί εκεί πάει πια το πράγμα, να κάνει κάποιες συμφωνίες. Επίσης ήδη έχει πετύχει και κάποιες άλλες που είναι στα σκαριά. Γενικότερα, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω πολλά χρόνια, που είναι στην αγορά, ναι, ξέρει το αντικείμενο και πιστεύω θα βοηθήσει το δικό το κομμάτι και ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται με αυτές τις πρώτες συμφωνίες που έχει κλείσει. Θα πρέπει να σας πω μάλιστα ότι παρότι στα εισιτήρια διαρκείας δεν πετάμε και τη σκούφια μας, με αυτά που έχουν διατεθεί, ήδη έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλες. Νομίζω ότι έχουν διατεθεί όλες, δεν κάνω λάθος, όλες οι σουίτες.

0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πίτες δεν υπάρχουν. Δηλαδή εκεί έχουμε, είμαστε κουμπλέ. Εντάξει, εκεί ακόμη είμαστε λίγο μαζεμένοι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Λογικό και αυτό θα πω εγώ.
1: Ίσως ο κόσμος περιμένει λίγο να δει κάποιες κινήσεις.
0: Ναι, να ακούγεται κάτι, ναι.
1: Και ακόμη δεν έχει. Ο Άρης ακόμη πηγαίνει πολύ αργά φέτος στις μεταγραφές. Έχει αστοχίες αρκετές. Έχει αρκετές και το Μάρκο τον έχασε. Και κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν χαθεί το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα γίνουν όλα μαζεμένα έτσι όπως πάει το πράγμα.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξη.
2: Ευχαριστούμε, φιλέ.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Αλέξη Σαββόπουλο. Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
3: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και αρμόδιος αριθμιστής ΡΑΗ.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
3: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ανακοινώθηκε από την Βαϊατρόμητος συμφωνία με τον Μάγκνουσον. Θα τα πούμε μετά με Μανώλη Μουσουράκη. Για την ώρα πάμε στον Άρη Ασβεστά για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη όλων όσων έγιναν σήμερα. Μετά το δεύτερο Χ ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μανά και έχουν γίνει πολλά. Θα μας τα συνοψίσει ο συνάδελφος.
1: Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ αυτές τις ώρες που έχουν μεσολαβήσει εν ώψη της αυριανής διαδικασίας. Άρη, το σημερινό Χ πρέπει να πλήρωνε πολύ λίγο, σε εισαγωγικά.
2: Δεν θα σου δώσω στοίχημα. Ένα 15
0: Χ. Καλά δίνεις.
1: Και τόσο.
0: Καλά δίνεις.
1: Μια χαρά.
2: Ήταν πολύ χαμηλά. Ήταν βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί. Παρ' όλα αυτά εξελίχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα η όλη διαδικασία, γιατί είχε εκατέρωθε τοποθετήσεις και κυρίως η θέση της ΕΠΟ, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και δεν συνηθίζεται σε τέτοιες διαδικασίες. Λοιπόν, εννοείται και τοποθετήσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα έκανε τις δικές του προτάσεις, αλλά έχει καταγγείλει και πράγματα. Θα τα πούμε πάρα πολύ συνοπτικά, γιατί έχουν βγει από το μεσημέρι. Ο κόσμος τα γνωρίζει τα περισσότερα.
1: Τα έχει διαβάσει.
2: Μπορεί να τα διαβάσει, έτσι, μπορεί να τα διαβάσει και αναλυτικότατα, όπως τα έχουμε βάλει στην ιστοσελίδα του σταθμού. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν 7-7. Όσοι ψήφισαν Μαρινάκη την πρώτη φορά, ψήφισαν και τώρα. Όσοι ψήφισαν Αλαφούζο την πρώτη φορά, ψήφισαν και τώρα. Δεν υπήρχε απολύτως καμία διαφοροποίηση. Από εκεί και πέρα όμως, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος συμμετείχε στο δούσου της Super League για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΕΠΟ, η ΕΠΟ στέλνει συνήθως έναν εκπρόσωπό της, όμως αποφάσισε ο Μάκης Γκαγκάτσης να είναι αυτοπροσώπος στο δούσου. Να βγει ο ίδιος τέλος πάντων στη τηλεδιάσκεψη, γιατί τηλεδιάσκεψη είναι, δεν έχει φυσική παρουσία. Λοιπόν, και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο η δική μας πρόταση είναι να υπάρξει δέσμευση η οποία να καταγραφεί και στα πρακτικά ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι πρόεδρος στις 30 Ιουνίου του 27 και μετά να αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης ίσως στις 30 Ιουνίου του 28. Ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν θετικός σε αυτό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν κάθετα αρνητικός. Όμως ο Μάκης Γκαγκάτσης τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν τη δεχτείτε την πρότασή μου αυτή, θα αναγκαστεί η ΕΠΟ μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο να πάρει θέση. Κάτι που δεν συνηθίζει. Δηλαδή η ίδια να ψηφίσει. Διαβάζοντας, άμα διαβάσει κανείς ολόκληρη την τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση, θα καταλάβει εύκολα από τα συμφραζόμενα ότι εάν αύριο το μεσημέρι που θα επαναληφθούν οι εκλογές δεν υπάρξει συμφωνία ώστε να κάτσει ένα χρόνο ένας και ένα χρόνο άλλος, η ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, θα ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο για την προεδρία της ΕΠΟ. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς αν μπορεί και διαβάζει πίσω από τις λέξεις. Ναι. Λοιπόν, ουσιαστικά τι λέει και το λέει στην πραγματικότητα προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Του λέει θέλεις να κάτσει ένα χρόνο Αλαφούζος σύμφωνα με την πρότασή μας ή θες να κάτσει δύο χρόνια άμα το ψηφίσω.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί άμα το ψηφίσω η ΕΠΟ δηλαδή θα κάνει τη διετή του φυτεία κανονικά. Λοιπόν, θα δούμε συνεπώς αύριο το μεσημέρι τι θα γίνει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε δεν δέχεται ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Δέχεται όμως να μπει κάποιος τρίτος και πρότεινε μέσα στο δουσού την Κάτια Κοξένοβλου. Την νυν αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League. Και είναι εκείνη που προεδρεύει και όλες αυτές τις μέρες που δεν υπάρχει πρόεδρος. Λοιπόν, η πλευρά Αλαφούζου εννοείται δεν το δέχεται αυτό, γιατί χρεώνει την Κάτια Κοξένοβλου στον Μαρινάκη. Λοιπόν, υπήρχε τοποθέτηση Μαρινάκη μέσα στο δουσού περί πολιτικών πιέσεων προς ΠΑΕ, από κυβερνητικές πιέσεις, να ψηφίσουν Αλαφούζο. Κατήγγειλε ή μάλλον άφησε αιχμές για τον Ιβάν Σαββίδη ότι κάνει αγώνα για να στηρίξει τον Γιάννη Αλαφούζο. Και μάλιστα εκείνος είναι που πιέζει τον Μάκη Γκαγκάτση προς αυτή την κατεύθυνση, ο Ιβάν Σαββίδης, είπε πολλά και μετά έστειλε και μία επιστολή προς την ΕΠΟ. Λοιπόν, σε αυτήν την επιστολή που έστειλε προς την ΕΠΟ την κοινοποιεί και στο Θόδωρο Θεοδωρίδη, γενικό γραμματέα της UEFA, και με την επιστολή αυτή αφού επαναλαμβάνει και καταγγέλει διάφορα, λέει ότι προτείνω για να βγει από το αδιέξοδο η Super League, προτείνω για την Προεδρία τον Κάτια Κοξένογλου ή τον Μινάλη Σάνδρου, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕΚ, ή τον Γιώργο Μποροβίλου, τον Πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, οι δύο τελευταίοι έχουν διατελέσει στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
2: Έχουν διατελέσει, βεβαίως έχουν διατελέσει. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση που κάνει. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει, άλλωστε τα έχουμε δημοσιεύσει και στο site, ναι. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Μινάλη Σάνδρου και ο ίδιος δηλώνει πλήρη άγνοια για αυτή την εξέλιξη, ότι δεν ρωτήθηκε ποτέ, εκφράζει την έκπληξή του, που το προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί εκ νέου με τα τη Super League. Λοιπόν, οπότε πάει αυτό. Καίγεται. Γενικώς τα τρία πρόσωπα που έχει προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αύριο να έχουμε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, ένα από τους τρεις αυτούς να αναλάβει την Προεδρία. Οπότε αύριο είτε θα γίνει η δεκτή από όλους και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη η πρόταση να κάτσει ένα χρόνο ένας ή και ένα χρόνο άλλος, είτε η ΕΠΟ θα ψηφίσει. Και όπως όλα δείχνουν, θα ψηφίσει το Γιάννη Αλαπούζο. Και αν ψηφίσει το Γιάννη Αλαπούζο, το αποτέλεσμα θα γίνει από 7-7, 8-7 και θα αναδικεί εκείνος πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Άρη, αύριο στις 3 της Λίγκας, του συνεταιρισμού.
2: Ναι.
0: Ναι. Άρη, δίνεις πιθανότητες να αλλάξει, αν και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα προς το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αλλά εσύ, αν έχεις κάποια έτσι πληροφόρηση, αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει απόφαση ο κ. Μαρινάκης.
2: Να αλλάξει απόφαση και να κάνει πίσω, ας πούμε, και να δεχτεί το ένα χρόνο. Τι να σου πω, στην επιστολή του λέει ο κ. Μαρινάκης ότι δεν θέλω να δω το συνεταιρισμό να έχει την ίδια καταστροφική πολιτική ο Αλαπούζος στο συνεταιρισμό με την καταστροφική πορεία που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αυτό δείχνει ότι
2: με τη φυτεία του στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Μα και γι' αυτό προτείνει για αυτά τα τρία πρόσωπα.
2: Έτσι. Ακριβώς.
1: Γιατί είναι ουσιαστικά μια ίστατη, να το πω έτσι εγώ, προσπάθεια για να μην εκλεγεί ο Γιάννης Αλαφούζος.
2: Έτσι, ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, θεωρούμε βέβαια ότι αν τελικά η ΕΠΟ ψηφίσει, ο Ολυμπιακός θα είναι στα κάγκελα, δεν το συζητάμε, γιατί η ΕΠΟ θα πάρει θέση.
1: Μα είναι ήδη.
2: Είναι ήδη.
1: Πόσο μάλλον.
2: Μισαφώς καταγγέλει πραξικόπημα, εάν αυτό γίνει τελικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα δεν είναι ήσυχα. Δυστυχώς η Λίγκα είναι κομμένη στα δύο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι αύριο θα δοθεί μια λύση, αλλά την τοξικότητα από εδώ και στο εξής δεν νομίζω ότι μπορούμε να την πατεγλιτώσουμε.
1: Ναι, γιατί όπως είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, υφίσταται κίνδυνος να ενταθούν περαιτέρω τα φαινόμενα διχασμού και τοξικότητας, έτσι.
2: Ναι.
1: Όχι ότι δεν τα έχουμε, τα ζούμε.
2: Γι' αυτό πρότεινα αυτή τη λύση, να κάτσει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Αύριο έχει και άλλα θέματα, πρέπει να σας πω. Έχει και συμβούλιο με πολλά θέματα στη Super League και έχει και γενική συνέλευση για την προκήρυξη. Και γιατί λέω ότι είναι σημαντικά? Γιατί στο πλαίσιο της έγκρισης της προκήρυξης του αθλήματος θα δούμε εάν περάσουν κάποιες προτάσεις που κυκλοφορούν γύρω-γύρω περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος. Αναδιάρθρωσης κανονικής, νόμιμης, από τη μετεπόμενη σεζόν.
1: Ναι.
2: Που αυτό θα αλλάξει, αν περάσει, θα αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος. Το πώς θα πέσουν, πώς θα ανέβουν.
1: Προφανώς. Έτσι και όλα αυτά. Να πάμε δηλαδή σε 16.
2: Να πάμε σε 16, ναι. Υπάρχει αυτή η πρόταση, είναι από τον Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Και θεωρώ δεδομένο ότι αύριο θα συζητηθεί. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ και πάρα πολύ δύσκολο να περάσει.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Άρα, ευχαριστούμε
0: φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Άρη Σβεστά.
0: Ωραία
1: ατμόσφαιρα.
0: Ναι, ήθελα να πω ότι το τοξικότητα θα υπήρχε και. Και το ένα και το άλλο να γινόταν, αλλά εντάξει, σου λέω, η κοινή λογική λέει ότι η πρόταση για ένα-ένα είναι πιο δική.
1: Έτσι. Ναι, εγώ βασικά θα έλεγα ότι θα έπρεπε σαν συνεταιρισμός γενικά να το πάρει αλλιώς.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Δεν ξέρω αν σε άλλες λίγκες, μπορεί να κάνω λάθος, οκ. Ας βρεθεί ένας τεχνοκράτης, οκ. Από εκτός χώρου, εκτός εκπροσώπησης κάποιας ομάδας, να αναλάβει, να τρέξει
0: δεν θα ήταν άσχημο,
1: το μαγαζί.
0: Αλλά σχολιάζοντας το γεγονός αυτό τώρα που έχουμε μπροστά
1: μας. Καλά, προφανώς.
0: Ναι, έτσι νομίζω ότι είναι το πιο δίκαιο τώρα.
1: Εντάξει, σου λέω τώρα το νόμισμα το βλέπει ο καθένας
0: όπως θέλει. Ναι. Θέλει. Σεβαστό όμως. Ότι ο καθένας τι υποστηρίζει, γιατί πιστεύει, σεβαστό.
1: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Top FM 102,4.
0: Ο Τσούτσικα και τον Μιχάλη Τσόχο, και ενώ τη συνάντηση που είχαν στο Las Vegas πριν το match.
1: Πριν τελικά?
0: Πριν τα είπαν, ναι. Πριν τα είπαν με τον Τζον Μπουλακίδας. Νομίζω ότι αυτό που έχει πράττει εγώ είναι ότι είχαν μια πολύ υποδομητική συζήτηση και ο Κώστας Μπαρτζόκας και ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λιπενιώτης. Το ανέλησαν το πλάνο του. Κατάλαβε το παιδί ότι εφόσον δεν προκύψει κάτι στο NBA στην προσπάθεια που κάνει να βρει ένα συμβόλαιο, έχει μια πόρτα ανοιχτή στην Ευρωλίγκα. Αλλά μέχρι εκεί δηλαδή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι σε εξέλιξη το Summer League. Έχει ένα two-way contract με τους Mavericks που μπορεί να κρατήσει το αν θα του κάνουν το εγγυημένο συμβόλαιο, δηλαδή και τέλη Αυγούστου. Έτσι. Άρα αυτή η υπόθεση μπορεί να ξεκαθαρίσει πάρα πολύ αργά. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ, του το ξεκαθάρισε και οικονομικά θα τον καλύψει, αλλά και με ρόλο. Θα βγει και το ελληνικό του διαβατήριο, έτσι κι αλλιώς έχει κάνει τις διαδικασίες του παιδί, είναι Έλληνας. Αλλά δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι η προτεραιότητά του να κλείσει τον Πλακίδα, έτσι το καταλαβαίνεις. Άμα έρθει ως επιστέγασμα τον Αύγουστο, ή αν προκύψει κάτι άμεσα και το παιδί πάρει κάποια μηνύματα ότι δεν θα βρει κάτι στο NBA και απαντήσει θετικά, καλώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει το ρεπορτάζ από την Αμερική ότι έχει κάνει πρόταση στον David Jones Garcia. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν ενδιαφέρει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος okay, είναι υπό προϋποθέσεις στο ραντάρ. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε που θα κάτσει μπίλια στις υποθέσεις των επεκτάσεων με Walkup και Dorsey. Γιατί νομίζω ότι.
1: Μια και είπες τώρα Dorsey.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Δεν πειράζει.
1: Έγινε κάτι.
0: Ναι, έχουν μιλήσει. Έχουν μιλήσει. Είναι στο Las Vegas
1: ένας
0: εκ των ατζέντων. Δεν είναι στο Team Lodge ο κ. Ρουσάκης. Υπήρχε επαφή εννοείται σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Νομίζω όμως ότι η τελική επαφή θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω πότε θα γίνει. Ναι. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι θα γίνει την άλλη εβδομάδα με τον κύριο Λότσο. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να ανησυχεί πλέον ο κόσμος του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ντόρσεϊ έχει εκτιμηθεί πάρα πολύ ο τρόπος που έχει χειριστεί αυτή την απέτησή του.
1: Τη δική του επιθυμία, ναι, για προσαρμογή.
0: Πιο σωστή λέξη. Και ο Ολυμπιακός προτίθεται να κάτσει στο τραπέζι και να βάλει και λίγο παραπάνω από ό,τι υπολόγιζε. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπολόγιζε να του δώσει παραπάνω χρήματα. Οπότε νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι την παράλληλη. Ο Ντόρσεϊ θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμη στον Ολυμπιακό. Στο θέμα του Walkup, νομίζω βλέπουμε ένα παιχνίδι τακτικής, ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι ποτέ η Ντουμπάι δεν έχει έρθει με επίσημη πρόταση. Δεν ξέρω πραγματικά αυτή τη στιγμή πού να πω ότι θα πάει το πράγμα. Έτσι.
1: Θα κάτσει μπίλια,
0: Ναι, νομίζω ότι ξεκάθαρα τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός στα 3 εκατομμύρια δεν μπορεί να καλύψει καμία ομάδα. Μην το συζητάμε.
1: Ναι, για buyout είναι.
0: Είναι πάρα πολλά. Και για παιδί που πάει 34 σε λίγο καιρό. Αλλά μπορεί τάσο, ο ίδιος να έχει τόσο απόφαση του μέσα του να φύγει.
1: Κάψα.
0: Ναι, που να πει στον Ολυμπιακό, ναι. Καλύπτω εγώ το ποσό. Όπως το έκανε ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν για να φύγει από την Εφέση να πάει στη Φενέρ.
1: Ναι,
0: πλήρωσε ο ίδιος.
1: Βέβαια, δεν μιλάμε για τέτοιο ποσό.
0: Όχι, είναι στις 600.000 νομίζω.
1: Ναι. Αλλά
0: μπορεί να συμπληρώσει κάτι από αυτά που.
1: Ναι, να έρθει σε συνεννόηση με την ομάδα.
0: Τιμολογείται να δίνει Ντουμπάι.
1: Ναι, βάλε κάτι εσύ, να βάλω εγώ, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα. Τώρα,
0: η αλήθεια είναι ότι δείχνει, όπως είπατε χθες, το ραγί. Ωραία. Το γυαλί να έχει ραγίσει. Γράψε το, κύριε Χάρη. αλλά επειδή μιλάμε για έναν παίχτη. Εγώ δεν έχω πολύ μάλλον τέτοια φίλε. Δεν έχω. Αυτό το αρκάζουμε, μου αρέσει.
1: 7 μετά τις 9.
0: Ναι, ξέρεις. Λοιπόν, επειδή είναι ένα παίχτη ο οποίο δεν το συζητάμε, Ολυμπιακό. Τον εκτιμάει πάρα πολύ αυτά που έχει κάνει. Ο Κώστας Μπαρτζόκας είναι δεδομένο ότι τον θέλει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρεις, εγώ δεν αφήνω το ενδεχόμενο να το αφήσει ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ο Κάπ έχει συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Και να γίνει πιο μετά μια κουβέντα, ας πούμε. Θα έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Μπορεί και αυτό να κάνει μια κίνηση καλή θέληση, να προσεγγίσει. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Δείχνει όμως προς τα εκεί. Η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, όπως έχουμε πει από την Πέμπτη, άσχετο με την παράταση που πήρε το θέμα, θα κρατήσει τον Κόρι Τζόζεφ. Είναι δεδομένο ότι θα ανανεώσει. Μονομερός ο Ολυμπιακός τον ανανεώσει το συμβόλαιο. Προθεσμία λίγη αύριο, αλλά νομίζω ότι είναι τυπικό, δεν υπάρχει κάτι να αλλάξει. Γι' αυτό κιόλας δεν το κάνουμε μεγάλο θέμα. Εδώ αποκαλύψαμε την Πέμπτη ότι ο Τζόζεφ θα μείνει του χρόνου στον Ολυμπιακό, αν εξαρτήσει τι θα γίνει. Άρα λοιπόν κινείται και για Έλληνες ο Ολυμπιακός, που θα κινούνταν έτσι κι αλλιώς βέβαια, αλλά φαίνεται ότι. Προς τα εκεί πάει το πράγμα, έτσι. Απλά επειδή πολλά γίνονται σε μια μεταγραφική περίοδο, ας κρατάμε λίγο μικρό καλάθι.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή είπες ότι θα μείνει ο Τζόζεφ, okay.
0: Ναι.
1: Επειδή όμως λέγαμε ότι δεν θα ήθελε να είναι τέταρτος.
0: Ναι.
1: Αν υπάρξει ανατροπή με το walk-up, εκεί τι γίνεται.
0: Εντάξει, μπορούν να βρουν τη λύση. Βρίσκονται λύσεις αυτά. Δεν είναι,
1: okay.
0: Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τζόζεφ. Άρα λοιπόν, μάλλον που σου λέω ξανά, η τακτική, το παιχνίδι, το πόκερ που παίζεται τώρα ανάμεσα στις πλευρές, θα υπερισχύσει η θέληση του παίκτη κάποια στιγμή. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρει ο ίδιος τη λύση. Πρέπει να πληρωθεί ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι αν έρθει μια πρόταση πραγματικά 2 εκατομμυρίων ευρώ, ας πούμε, θα τη συζητήσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Δεν καίγεται όμως ο Ολυμπιακός τώρα. Σου λέει, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
1: Πραγματικά.
0: Έχει συμβόλαιο. Άμα μου φέρει πρόταση, θα φύγει. Επειδή όμως πολλά έχουμε δει, ξαναλέω, γιατί να μην γίνει και μια προσέγγιση ακόμη, τόσα χρόνια μαζί είναι. Νομίζω ότι είναι το μόνο μελανό σημείο της σχέσης. αυτή η δημοσιοποίηση του,
1: ναι,
0: της όλης θέλησης. Οπότε ας μην αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αν πεις πόσες πιθανότητες δίνω, πολύ λίγες.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα λήξει πάρα στο θέμα, εγώ νομίζω. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα λήξει άμεσα. Δηλαδή, ίσως και εντός της εβδομάδας. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και από το ρεπορτάζ, αλλά και από τη λογική, να σου το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε και στα του Παναθηναϊκού, που έχουμε την ανανέωση του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, να πούμε και, είπες πριν για τον Τεντόγλου.
0: Ναι.
1: Τρίτη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο meeting στίβου της Βουδαπέστης. Καλύτερο άλμα του Έλληνα πρωταθλητή στα 5.90.

0: Πάμε. Συνεχίζουμε. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Για τα του Χουάντσο. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου, λέμε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά. Εσύ.
1: Πώς περνάς?
2: Καλά, λίγο. Καλά, μωρέ. Εντάξει. Σήμερα λίγο μας είχαμε αυτό το θέμα με το σαν είδηση. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα δεν θέλεις μέσα στην ήρεμη συγκομπάθμανικο. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι είναι μια τεράστια κίνηση την πληρώνα του Παναθηναϊκού και προφανώς και του παίκτη, έτσι, που θα μείνει στους πράσινους μέχρι το 2030 αν όλα εξελιχθούν καλά και όλα καλά. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Παναθηναϊκός όποιος παίκτη τον κρατάει. Είναι νομίζω και ο επόμενος αρχηγός του Τρυφυλιού, προσωπική μου άποψη, και νομίζω ότι και θέλουν και αυτοί του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον ήθελε πάρα πολύ, το θέλει αυτό πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο διαμάντη, έναν άνθρωπο με έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, με ήθος, με όλες αυτές τις αρχές που πρεσβεύουν τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι η κίνηση της ανανέωσης του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030 μόνο χαμόγελα και ικανοποίηση μπορεί να προσφέρει στους φίλους της ομάδας. Έτσι. Θυμίζω το συμβόλαιο ότι έλεγε το 27.
0: Mm-hmm. Είναι η δεύτερη ανανέωση.
2: Ναι, με ελαφρώς αυξημένες αποδοχές και αυτή.
0: Ναι.
2: Οπότε θα γεράσει τον Παναθηναϊκό που λέμε εισαγωγικά, την μπασκετικά να το πω έτσι. Mm-hmm. Γιατί από άποψη ηλικίας είναι μια χαρά ο άνθρωπος έτσι. Θα είναι 35 χρόνια το 2030, καλά να είμαι. Και νομίζω ότι και όνειρο όλων τον Παναθηναϊκό και επιθυμία είναι να κλείσει την καριέρα τους. Πράσινος το έχει πει και πολλές φορές και εμείς για να κόμπλουμε άλλωστε. Έτσι πέρα από όλα τα άλλα. Ναι. Πέρα από αυτά που λέμε δηλαδή εμείς και από αυτά που θέλει ο κόσμος. Είναι και προφανής επιθυμία του διοκτήτη της Παναθηναϊκός.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός δίνει και μια απάντηση σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που υπήρχαν από Ισπανία και έκαναν λόγο για μπάσιμο της Ρεάλ για τον Χουάντσο και μάλιστα δυναμικό μπάσιμο της Ρεάλ για τον Χουάντσο.
0: Εντάξει, ότι μπορεί να το ήθελε,
2: το τελειώνει με το θέμα. Ναι. Απλά το τελειώνει, δηλαδή, τάσο δεν υπάρχει
0: άλλο λόγο.
2: Μπράβο, ναι, δεν υπάρχει άλλο λόγο να γίνει τέτοια κουβέντα. Ήταν κάτι που το ξέραμε κι εμείς, έτσι που ασχολούμαστε με το πρώτο του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά θα κάνει τα πάντα, πραγματικά θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Ισπανό στα πράσινα για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, και λίγο να ξέρεις τον Ομπράντοβιτς, εσύ Γιώργο. Δεν αφήνεται έτσι.
2: Ναι, είναι και ο Ομπράντοβιτς, μπράβο, είναι και παίκτης του Ομπράντοβιτς. Έτσι, είναι και παίκτης του Ομπράντοβιτς και είναι και παίκτης που πραγματικά πληρεί στοιχεία και προϋποθέσεις που θέλει ο Ζωτς για να τον έχει στο ρόστερ του. Και νομίζω αυτό που είπα και πριν ότι και από άποψη ήθους είναι ένα παιδί πραγματικά που μιλάμε δεν έχουμε συναντήσει στον ελληνικό αθλητισμό. Τέλος πάντων σπανίζουν αυτά τα παιδιά στον ελληνικό αθλητισμό και γενικότερα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Έτσι είναι ένα καταπληκτικό χαρακτήρα. Πέρα από τα στενά όρια του αθλητισμού, έχει και πάρα πολλές δράσεις και στα γύρω-γύρω, έτσι, και κοινωνικές δράσεις.
1: Ωραίος τύπος.
0: Γιώργο, θα τον έβλεπες μελλοντικά αρχηγό?
2: Ναι, αυτό είπα και πριν. Είναι κάτι που το βλέπω εγώ και προσωπικά. Και νομίζω ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά, μετά τον Σλούκα θα... Μακάρι δηλαδή να είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εντάξει, προφανώς και επειδή δεν είναι Έλληνας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι και για παράδειγμα τώρα ο Μίτογλου που υπάρχει εγώ στο Παναθηναϊκό. Αλλά ναι, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό πέντε πριν, πέρα από τα σενάρια του αθλητισμού προσέβη και άλλα πράγματα, νομίζω ότι θα ήταν αρχής έργων για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει. Και να θέλει να είναι και ο ίδιος έτσι προφανώς να είναι και εκείνος αρχηγός του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Το Λιόπουλος, τι γίνεται?
2: Το Λιόπουλος περιμένουμε, παιδιά, είναι αυτό το θέμα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρθει από τον Διεθνή Γκάρντ. Έχει μπει και ο Άρης, ο κόλπος έχει μπει και ο Άρης στο παιχνίδι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον δώσει, θα πάει στη λογική του Όσμαν. Δηλαδή ότι θα πρέπει να ικανοποιηθεί πολύ καλά οικονομικά.
0: Ναι. Έτσι, άρα δεν έχει αποφασίσει ότι τον παραχωρεί.
2: Κοίταξε, Τάσο, εάν έρθει τώρα, αν έρθουν προτάσεις που δεν τον ικανοποιούν οικονομικά τον Παναθηναϊκό, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία. Είναι αυτό που αφορά και για τον Όσμαν. Ο Πάουκ έχει κάνει αρχικά νομίζω 3 ή 4 προτάσεις μέχρι τη στιγμή που την αποδέχτηκε τελευταία ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, να το πούν και αυτό, θα ξεκαθαρίσει τους ανθρώπους του Πάουκ, στους δίνοντες του Πάουκ ότι ξεκινάμε από τα 2 εκατομμύρια ευρώ συζήτηση για τον buyout. Ναι. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν προτάσεις του Πάουκ για τον Όσμαν για παράδειγμα που ξεκινούσαν από 700.000 και σιγά σιγά ανέβαιναν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Παναθηναϊκοί παίκτες που έχουν συμβόλαιο δεν μπαίνει στη διαδικασία να το συζητήσει γιατί τους θέλει τους συγκεκριμένους παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Τώρα αν ο Λιόπουλος θέλει να πάει για παράδειγμα στον Άρη ή στον ΠΑΟΚ και φέρει μια πρόταση που δεν είναι αντάξια και της ποιότητας του ίδιου, να το θέσω και έτσι, και του ταλέντου του ίδιου, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να το δώσει, να δώσει την ελευθερία σου ή να δώσει αυτό που λέγαμε παλιά, ξέρω εγώ, την ελευθερία του ή τέλος πάντων να τον αποδεσμεύσει.
1: Τελειώσαν έτσι. Αυτά.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Είναι πλέον ο Παναθηναϊκός είναι επαγγελματικός και βλέπουμε ότι και δεν υπάρχουν και Νίκο το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές εμείς. Έλληνες διαθέσιμοι.
1: Και να δώσει και ένα από τα καλά σου.
2: Ναι, ναι, να δώσει ένα από τα καλά σου ελληνικά στοιχεία από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες. Με μικροποσό και ένα κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα μπει. Δεν νομίζω ότι θα το συζητήσει καν ο Παναθηναϊκός. Όχι να μπει και δικά. Δεν νομίζω ότι καν θα το συζητήσει. Τώρα περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Και περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Ο Μπράντοβιτς τον θέλει, δηλαδή το αρχικό πλάνο του Μπράντοβιτς είχε μέσα τον Τολιόπουλο, αλλά επειδή είναι και άλλα πράγματα στη μέση, προφανώς και ο Τολιόπουλος, όπως αντίστοιχα και ο Όσμαν, μπορεί να μην, πώς να το πω τώρα, να μην του αρέσει για παράδειγμα που μπορεί να είναι πέμπτος γκάρτ ή έκτος ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, σε ένα τόσο πλούσιο ρόστερ. Γιατί και ο Όσμαν, έτσι κατά τα ψέματα, αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πήρε την απόφαση να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι ότι εκεί θα είναι το νούμερο ένα και θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στον Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να αποδείξει και να κερδίσει τα λεπτά που θα έπαιζε. Έτσι, δηλαδή αυτό ήταν και το δεδομένο του πλευράτου Παναθηναϊκού. Να πω επίσης για τον Τζορτζ Γκαρσία, επειδή αναφέρεθηκε το όνομα
1: της Καπέτσου.
2: Δεν υπάρχει κανένα. Ναι, ναι, δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο παίκτη. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια ακόμα κίνηση πολύ δυνατή στη θέση του Άσου. Το γεγονός ότι εξοικονόμησε εισαγωγικά, να το πω έτσι, γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ από τον Όσμαν, την παραχώρηση του Όσμαν, το δίνει τη δυνατότητα. Όχι ότι είχε τέτοιο θέμα, απλά το λέω ότι εντάξει, ήταν πολύ πιο άνετο τώρα, έτσι οικονομικό, οικονομικά, να κάνει μια πολύ δυνατή κίνηση εκεί και αυτό είναι το πλάνο, να βρει ένα πολύ καλό παίκτη, ένα παιχταρά, για να κλείσει τη θέση του Άσου.
1: Ωραία. Απλά για τον Τζον Γκαρσία να το κλείσουμε, μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να ταιριάζει λίγο, γιατί παίρνει, αν υπήρχε θέμα, έτσι, αφού μου λες ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν το συζητάμε. Λύσεις στο 3 και λίγο στο 2.
2: Ναι, εντάξει, αλλά Νίκο, και πάλι και παραμένει και μάλλον ο Παναθηναϊκός. Και παρότι έφυγε ο Όσμαν, σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή όταν έχει Μπάντιο μάλλον, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα, έχει κάνει μια και επένδυση ο Παναθηναϊκός με τον Μπόγκα. Πιστεύουν πάρα πολύ τον Ρογκαβόπουλο. Νομίζω ότι εκεί δεν. Και πάλι θα γίνει και μια ακόμα κίνηση πολύ δυνατή στον Άσο. Και λογικά ο Μπράντοβιτς θα χρησιμοποιήσει και αρκετά σχήματα με τρεις γκάρτ. Νομίζω ότι... επειδή νομίζω και λίγο αλμυρός εισαγωγικά ο συγκεκριμένος παίκτης, οικονομικά, δεν νομίζω ότι μπαίνει σε μια διαδικασία ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει ένα ακόμα παίκτη εκεί, έτσι, με ένα μεγάλο συμβόλαιο. Αυτά.
0: Καλή στιγμή, Γιώργο. Να είσαι καλά.
2: Καλή
0: στιγμή. Γεια χαρά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρή. Έχουμε κάτι. Έχουμε.
1: Έχεις. Βάλτε.
3: Η Winsport FM 94,6. Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Μαζί μας ο Μανώλης Μουσουράκης, λίγο μετά την επισημοποίηση της σπουδαίας προσθήκης του Μάγκνουσον. Γεια σου, φίλε.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
2: Χθες ήσουν ασφιχτός. Φιδωλός.
0: Τον ευνηδίασε.
2: Έως τίποτα.
1: Ήμουν αφιδωλός, διότι ήταν πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις και αν θέλετε και ένα μικρό παρασκήνιο.
2: Πες και μεγάλο.
1: Ναι, απλώς σήμερα τηλεσφόρησε, σήμερα μπήκαν υπογραφές και μέχρι και την τελευταία στιγμή ο παίκτης δεχόταν προτάσεις. Λοιπόν, αναφερόμαστε προφανώς στον Μάγκνουσον, Χόρντον Μάγκνουσον, για τα επόμενα δύο χρόνια παίκτης του Ατρομήτου. Έδωσαν τα χέρια σήμερα, υπέγραψε πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε κιόλας. Ο ποδοσφαιριστής τον είχαν προκρίνει εδώ και περίπου ένα 20ήμερο οι άνθρωποι του Ατρομήτου. Γι' αυτό λέγαμε και χθες ότι είχε υπάρξει πιο ξεχωριστή περίπτωση, αν θέλετε, από εκείνη του Μανσούρ. Είχε πάει πιο πίσω για δύο λόγους. Αφενός, διότι ο Μανσούρ με μια αλλαγή που είχε στο μανατζερικό του γραφείο έψαχνε προτάσεις από άλλες πολιτείες, από Ιαπωνία μεριά, με πολλά λεφτά. Κυρίως όμως επειδή ο Ντούσαν Κέρκες και το τεχνικό team ήθελαν να βρουν έναν παίκτη που θα χτίζει το παιχνίδι της ομάδας από πίσω. Το είχε αποδείξει ο Μάγκνουσον στα χρόνια του στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, παρά τον...
2: Όσο μπόρεσε,
1: ναι,
2: θα πω εγώ, πραγματικά πολύ άτυχος.
1: Το ελπιδοφόρο είναι ότι την περασμένη περίοδο στο Λεβαδιακό έδειξε να το έχει ξεπεράσει.
2: Γεμάτη χρονιά έκανε.
1: Γεμάτη χρονιά, μόνο προς το φινάλε δεν αγωνιζόταν για τακτικούς λόγους.
2: Ναι, εντάξει,
1: επειδή δεν θα παρέμενε, καλώς πάντων.
2: Ναι. Δεν είχε να κάνει όμως με τραυματισμό αυτό.
1: Όχι.
2: Πολύ, πολύ ποιοτικός παίκτης, αναβάθμιστη από εγώ.
1: Ναι, μπορεί
2: και
1: να...
2: όταν είναι υγιής, είναι πραγματικά, νομίζω σου κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, μπορεί ο Μανσούρ πραγματικά αυτή τη διετία στον Ατρόμητο να ήταν πολύ καλός, έως και εξαιρετικός σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο συνιστά μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση ο Μάγκνουσον.
2: Ναι.
1: Το προσπάθησαν πάρα πολύ στον Ατρόμητο, πήρε και ένα καλό συμβόλαιο και θα χτίζει ένα, ξέρεις, τώρα θεωρητικά λες Μάγκνουσον Μίτογλου. Είναι ένα δίδυμο που θα μπορούσε πριν από, όχι πολλά, πριν από λίγα χρόνια να το βλέπεις και σε ομάδα Big 4, Big 5.
2: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά, ειδικά στο μυαλό του Ντούσαν Κέρκες, για τον οποίο αν δεν αποδείξει εντός αγωνιστικού χώρου στην προπόνηση ότι αξίζει να παίζει βασικός, δεν θα γίνει.
2: Λοιπόν, καλά, προφανώς.
1: Σε αυτές λοιπόν, στις μεταγραφές για τον Ατρόμητο, ήταν η πρώτη, τα λέγαμε και χθες, και δεν πέφτουν. Συνεχίζονται προσπάθειες και για τις επόμενες κινήσεις. Τα σημειώσαμε χθες, μην κουράζουμε. For half. Δύο θέσεις επόμενες που υπάρχει προτεραιότητα σχετική. Ο Γκουκεσασβίλη για το τέρμα, προφανώς αν δεν ολοκληρωθεί του Γεωργιανού, θα πάει κάπου αλλού Ατρόμητος. Και δεξί back, κρατάμε και extreme. Είναι πολύ πιθανό ο Ουκάκη να δώσει μια λύση και στις δύο αυτές θέσεις.
2: Μάλιστα. Για πες τώρα το πλάνο προετοιμασίας.
1: 27 του Ιούλη, δηλαδή την παρά επόμενη Δευτέρα. Για δύο εβδομάδες θα κάνει εδώ προετοιμασία ο Ατρόμητος. Ωραία, και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου φεύγει για 12 μέρες Κιέλ της Απολωνίας, μετά από 4 χρόνια και πάλι προετοιμασία στο εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
1: Ο Ατρόμητος.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά.
0: Καλή μεταγραφή κάνει και ο Πανιόνιος. Φέρε το ζήτημα τη Τραβού.
2: Ναι.
0: Τον 26χρονο μεσοεπιθετικό που έμεινε ελεύθερο από την ΑΕΛ. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει από την Super League 2

0: σχεδόν για το επίσημο του Μάγνουσον και ένα επίσημο από το διεθνή χώρο του Γιούρι Τίλεμανς, ο οποίος γίνεται κόκκινος διάβολος από την Άστον Βίλα και τον Μπέρμιγχαμ, μετακομίζει στο Μάντσεστερ και την United, πενταετές το συμβόλαιο που υπέγραψε, ενώ οι χωριάτες θα βάλουν στο ταμείο τους 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πάμε να συνεχίσουμε. Ολυμπιακός. Γιώργος Τσανάκας.
0: Όσο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι κάνετε?
0: Γεια σου, Γιώργη. Καλά.
2: Έχετε κανένα μισάωρο να τα πούμε όλα?
1: με πινελιές όλα. Αναγκαστικά.
2: Τόσα πράγματα που έχουμε, πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Αν το όσο έχει διευκρινιστεί, αν είναι κανονικά με μεταγραφή ή μέσω Νότιχαμ.
2: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Θα σας πω, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Καταρχάς να πούμε ότι όσο είναι ξεκάθαρα σου του Ολυμπιακού. Είναι παίκτη που τον θέλει. Είναι ίσως και το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού δεύτερο μπακ. Τέλος πάντων, είναι τους πρώτους στόχους του. Δείξατε λίγο η απόψη για το πώς θα γίνει η μεταγραφή. Αν και τα περισσότερα δημοσιεύματα πλέον αναφέρουν ότι θα είναι μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Το ένα τελευταίο που είδα στο Sky Sport αναφέρει αυτό που λες. Ότι θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό και όχι στην Νότιγχαμ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει ο κύριος Λούκα Μπεντόνι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, είναι άμεσο συνεργάτης του Δημάρτζιο, να ξέρετε, Λούκα Μπεντόνι. Και ο Ματέο Μωρέτο για τον Ολυμπιακό έγραψε, που είναι πάρα πολύ έγκυρος, έτσι, από τους πλέον έγκυρους στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι Άγγλοι γράφανε και ένα σενάριο ότι ήταν ίδια η πρόταση του Ολυμπιακού και ίδια της Νότιγχαμ, που απορρίφθηκε της Νότιγχαμ, και το πηγαίνανε και αρκετά και στο γεγονός ότι και στον τρόπο πληρωμής. Πώς θα κατατεθούν τα χρήματα. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν ισχύει, δεν θα σου πω ψέματα, αλλά φαίνεται πως όσο είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα την προχωρήσει. Βγήκε από νωρίς το δημοσίευμα για ενδιαφέρον της Νότιγχαμ που έβλεγε για τον Ολυμπιακό από την ΑΣ, πάρα πολύ έγκυρη. Έγραφε μέσα ότι τον θέλει Νότιγχαμ, αλλά ψάχνει και ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Το σημείο είναι αυτό. Γιατί προφανώς και ήδη δεν ήταν σίγουροι για την πληροφόρηση που είχαν ενώθηκα με ο Ολυμπιακός. Είναι πάντως μια περίπτωση που την εξετάζει ο Ολυμπιακός και είναι πολύ ψηλά στη λίστα του και δείχνει ότι θα την προχωρήσει. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να έρθει και σε σχετικά άμεση συνάρτηση και με τον Ορτέγκα.
1: Ναι, θα σε ρωτήσω. Πάει River.
2: Ο Ορτέγκα, θα σου πω ακριβώς τι. Έχει δύο αριστερά μπακ η River στην λίστα τη. Ο Ορτέγκα είναι η πρώτη επιλογή. Το επιβεβαίωσα και από αργεντινή πλευρά ότι είναι η πρώτη επιλογή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην River. Δεν ξέρω μήπως γίνει με κάποιον άλλον τρόπο, με έναν δανεισμό για μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία, αλλά και ο ίδιος ο Ορτέγκα, παρόλο τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε έρθει πάλι το ενδιαφέρον της River, το σκεφτόταν διπλά αν θα επιστρέψει η πατρίδα του. Το γεγονός τώρα ότι έχει πάει ένας προπονητής, έχει πάει και ένας τεχνικός διευθυντής που έχει μιλήσει μαζί του με την πλευρά του, όχι με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, με τον μάνατζερ του, τον κάνουν να βλέπει διαφορετικά αυτή την προοπτική. Είναι η νούμερο ένα επιλογή της River και δεν θα το αποκλείσω σύντομα να έχουμε εξελίξεις με τον Ορτέγκα και τη River. Αυτό δείχνει ότι και ο Ολυμπιακός
1: είναι κοντά σε αριστερό μπακ.
2: Ακριβώς, είναι κοντά σε αριστερό μπακ και θα αφαιρέσει ένα αριστερό μπακ και έναν μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή. Σημαντικό, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός τουλάχιστον δύο, για να μην πω τρεις, μη κοινοτικούς. Είναι και παραπάνω στο τέλος, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τους αποχωριστεί. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Φίλης, ο νεαρός, ανανέωσε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Έχει υπογράψει το παιδί ήδη. Θα πάει πάλι θα είναι στην αποστολή για την Ολλανδία, που επιστρέφει η ομάδα αύριο στις προπονήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, θα είναι η ίδια αποστολή, δεν θα υπάρχει κάποιο κόψιμο προς το παρόν. Και καταλαβαίνετε ότι όσο γίνονται μεταγραφές, θα κόβονται και παίκτες. Όταν δηλαδή ανεβαίνει ένας ποδοσφαιριστής πάνω.
0: Πήγε σε έλαση.
2: Ναι, κατά κάποιο τρόπο έτσι. Δηλαδή, όταν πάει για παράδειγμα το καλό όσο, ο Ολυμπιακός θέλει να αποχαιρετήσει τον Ορτέγκα. Όταν πάρει κάποιον άλλο, μπορεί να φύγει κάποιος μικρός. Αλλά ο Φίλης είναι ένα παιδί που έχει κερδίσει τον Μιντιλίμπαρ. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και τόσο κανονισμός με το κύπελλο.
0: Δύο πλέον.
2: Άρα χρειάζονται μήνυμα τέσσερις.
0: Άντε, ας πω εγώ τρεις, ας είμαι λίγο light.
2: Εγώ λέω μήνυμα τέσσερις για να μην πω πέντε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Ο Γκλάντο Χιλ.
2: Να σε πω ακριβώς μετά, Νίκος, αυτό.
1: Okay.
2: Να πούμε και ότι για το Ρόκα, που η μεταγραφή του επιτυσίας είναι τελειωμένη. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αύριο πιθανότητα στην Αθήνα θα έρθει για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Όπως καταλαβαίνετε, αύριο έρχεται για να τελειώσει τη μεταγραφή του. Αν δεν αλλάξει κάτι και πέρα Ολλανδία, γιατί ο Ζώτα Σίλβα για παράδειγμα και ο Σμαϊλόβιτ εκεί έκαναν τα ιατρικά, νομίζω ότι φαίνεται πως έρχεται Αθήνα ο Ρόκα για να την ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Και μετά θα ενσωματωθεί κατευθείαν στην αποστολή στην Ολλανδία. Και πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ορλάντο Χιλ από πάρα πολλές πηγές, παιδιά, από την Αργεντινή, επιβεβαιώνεται, μιλώντας προσωπικά με διάφορους ανθρώπους στην Αργεντινή, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις με τον Ορλάντο Χιλ. Τον είδαμε, ήταν από τους καλύτερους θεματοφύλακες, ένας από τους κορυφαίους θεματοφύλακες στο Μουντιάλ. Μια εξαιρετική περίπτωση, ένας θεματοφύλακας πάρα πολύ υψηλού επίπεδου, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να είναι προετοιμασμένος στο ενδεχόμενο, που είναι πιθανό, έτσι, πώληση του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός θα πάει για βασικό θεματοφύλακα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Προφανώς.
2: Ο Ορλάντο Χιλ είναι ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά έκανε τρομερό μουντιάλ, έχει φοβερό ποτένσιαλ. Είναι στα 26 του, είναι και έτοιμος, δηλαδή δεν είναι νεαρός. Να πούμε ότι είναι 20 χρονών και χρειάζεται να, κάποια χρόνια μπροστά του. Οι προφορές είναι αυτές που ο ίδιος λέει επιθετικά τον Ολυμπιακό. Έκανε κάποιες, ο ένας από τους δύο εκπρόσωπους που έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα, λέγοντας ότι υπήρχε απόσταση του Ολυμπιακού με τον Σαν Λορέτζο. Ο Σαν Λορέτζο θέλει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβετε, και είπε μάλιστα ότι ο ποδοσφαιριστής βλέπει με θετικό μάτι η διαδικασία του Ολυμπιακού και ότι πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα επανέλθει, οι πληροφορίες στην Αργεντινή. Να σας πω εδώ ότι ο άλλος μάνατζερ του είναι ο Χαβιέρ Σαβιόλα. Ο Χαβιέρ Σαβιόλα έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει την εποχή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Που είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα γίνεται λόγος ότι είναι σε διαρκή επαφή με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού για να προχωρήσουν λόγω περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι θα προχωρήσει εφόσον θα προχωρήσει ο Τζολάκης.
1: Ναι.
2: Και το Τζολάκη γράφηκε πριν από λίγο σε ένα, από έναν έγκυρο δημοσιογράφο Άγγλο που ακολουθεί το ρεπορτάζ της Χαλ, ότι η Χαλ ενδιαφέρεται και μάλιστα βρίσκεται και σε κύκλο διαπραγματεύσεων με τον Ολυμπιακό. Λέγοντας ότι μάλιστα κάποιες πρώτες κουβέντες έχουν προχωρήσει. Είναι ο τροματοφύλακας που έχει στοχεύσει η Χαλ για να το τρόπο ανέβηκε με πάρα πολλά χρήματα η Χαλ ασφάλως για να τον είναι ο τροματοφύλακας που θέλει. Έχει δει τον Τζακ Μπάτλαντ, τον ξέρετε, τον 33χρονο πλέον τροματοφύλακα, αλλά ψάχνει έναν ακόμα πιθανότητα για πρώτο και προσπαθεί να δηλάσει τον Τζολάκη.
1: Γιώργο, Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ανανέωση πρόταση στον Τζολάκη.
2: Ο Ολυμπιακός είχε κάνει επαφή με τον Τζολάκη για ανανέωση, αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος αν θα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σταυροδρόμιο. Στο σταυροδρόμιο πηγαίνει ο ένας δρόμος είναι η ανανέωση και η παραμονή του, ο άλλος δρόμος δεν ανανεώνει και.
1: Σωστό.
2: Πολύ.
0: Φεύγει. Πότε έλεγε το συμβόλαιο του?
2: Το καλοκαίρι. Το 27.
0: Το 27.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχα, παιδιά, αν δεν ανανεώσει και δεν πουληθεί, μπορείτε για να υπογράψει λέξεις όπου θέλει.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, αυτό θέλω να πω. Ίσως και ο ίδιος στο μυαλό του να έχει σκεφτεί πλέον ότι είναι η κατάλληλη στιγμή μετά από σχεδόν τρεις πολύ καλές σεζόν, τρομερές σεζόν έτσι με τον Ολυμπιακό, να κάνει το βήμα σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Γιατί πολλές φορές σας πω ότι Φενέρ ενδιαφέρεται και τον θέλει, αλλά ο ίδιος ήθελε από το Τουρκία. Τώρα η Premier League είναι κάτι διαφορετικό, το αντιλαμβάνεστε. Οπότε είναι πολλά πράγματα που ουσιαστικά είναι σε συνάρτηση το ένα με το άλλο. Πιστεύουμε, αυτό είναι το δημοσιογράφο της Χαλ, εγώ λέω. Νομίζω ότι στο σελίδα λέγεται Χαλ Live, Χαλ κάπως έτσι τέλος πάντων. Daily Χαλ, κάπως έτσι τέλος πάντων.
0: Υπάρχει, προκύπτει από το ρεπορτάζ ποσό.
2: Ποσό που ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε.
0: Ή που προτίθεται να δώσει η Χαλ.
2: Νομίζω ότι η Χαλ είναι στα 20 minimum.
0: Μάλιστα,
2: Στα 20 minimum. Ο Ολυμπιακός, γιατί είχαν ακουστεί και διάφορα ποσά με 15 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός με 15 εκατομμύρια θα τον δώσει στον Τζολάκη. Ακόμα και ο ίδιος ο παίκτης να θέλει να φύγει, νομίζω ότι δεν θα το.
0: Παρότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με τουλάχιστον 20 θα συζητήσει. Εκεί στα 20-25 πιστεύω ότι εφόσον τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός θα είναι το ποσό που θα παραχωρήσει η παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, όταν είναι τερματοφύλακας και στην Ελλάδα το ποσό δεν μπορεί να ανέβει σε επίπεδα κοστούλα.
0: Προφανώς, αλλά και αυτό το νούμερο που λες είναι πολύ μεγάλο. Το 25. Και σου ξαναλέω για ποδοσφαιριστή που τελειώνει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο. Και όπως είπες, το Γενάρη μπορεί να υπογράψει όπου θέλει ελεύθερος.
2: Ναι, από την άλλη πλευρά μιλάμε για έναν τερματοφύλακα 24 του, βασικός πλέον στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Παραθέτω το Champions League. Είναι δηλαδή το Βέλεαρ και πόσο μάλλον το μιλάμε για μια ομάδα που μόλις ανέβηκε και να χτίσει γερή ομάδα. Δεν μπορεί να περιμένει για παράδειγμα η Χάρη το Γενάρη, να έρθει ο Γενάρης. Mm-hmm. Από αυτή τη λογική. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που τον κοιτάζουν. Στην Βέλεαρ, η Μπράιτον, η Άστον Βίλα είναι δύο από αυτές που κοιτάζουν την περίπτωσή του. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και για Έλληνες. Μία περίπτωση ακόμα
1: Σαλιακάς.
2: Που έχει πέσει στο τραπέζι με τους Σαλιακά για δεξί μπακ. Για να πλησιάσει. Ψάχνει ο Ολυμπιακός να παίξει με διαφορετικά χαρακτηριστικά του Μαθαίου. Ο Μαθαίου είναι πιο αμυντικογενής ποδοσφαιριστής. Ψάχνει μια πιο επιθετικογενή, όπως είναι ο Σαλιακάς. Είναι μια περίπτωση, έχει συμβόλαιο με τη Δάνη Παόλη, αλλά εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να την προχωρήσει αυτή την περίπτωση, θα το κάνει σχετικά εύκολα. Και νομίζω ότι μετά το Ρόκα, η θέση του δεξιού μπακ. Των δύο μπακ, αδεξί και αριστερό μπακ, ίσως να είναι οι επόμενες κινήσεις για τον Ολυμπιακό, mm-hmm. που κοιτάζει ταυτόχρονα έτσι όπως και δίποτε στο επόμενο διάστημα να προσπαθήσει να κλείσει και ένα χάφ, παιδιά.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Ενστάσεις για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη σημερινή συνεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο δήμαρχος Κ. Θεοδόρης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας την τελευταία τριετία, από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους δήμους. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κ. το 2025 κατέβαλε στο κράτος ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Ότι άναψε πριν λίγες ώρες σε κτίριο όπου στεγάζεται επιχείρηση εμπορίας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίντου. Στον τόπο έσπευσε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη σημερινή της συνεδρίας αποφάσισε ομόφωνα την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της μεσαιωνικής πόλης με drones να συμπεριληφθεί στη σύμβαση στο σχέδιο μελέτης αντικτύπου, μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και να επιληθεί ενδοδικαστικά η διαφορά με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανάφερε μεταξύ άλλων. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της, τον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί στο κεφάλι και στο σώμα. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανάφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητείται διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπρος εν του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
5: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφεθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού

0: επανεκατάληψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rodeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
0: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Ισχύεται όχι, γιατί θυμίζω ότι έχω περάσει από το έχουμε βρει αμάξι και σχολείο και σπίτι για να έρθει στη Μοντερέι ο Πινέδα. Έχουμε φτάσει στο 50-50. Ναι. Μπορεί να ανανεώσει, μπορεί και να έρθει, θέλω να τα δώσω τα λεφτά. Πολύ μιλητό πάντως μέχρι στιγμής.
4: Ναι.
3: Και πολύ φημολογία.
4: Ναι. Απουσία. Η πόρτα της ΑΕΚ δεν έχει χτυπήσει, έτσι.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει ούτε τηλέφωνο για να πεις, παιδί μου, ξέρεις, εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά μου και ανάγνωση της πολιτικής από την πλευρά σου. Mm. Να δω δηλαδή σαν Μοντερέι, για παράδειγμα, η Τσίβας ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη ομάδα για τον Πινέδα.
4: Να βολιδοσκοπήσω.
3: Μπράβο, να πω. Δηλαδή, και στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου. Τώρα, αν εγώ έχω τον παίχτη και εσείς και θέλω να φύγει. Και εσείς, μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου, θα επιμείνετε σε 8 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα ή μπορεί να τα βρούμε σε ένα πιο χαμηλό ποσό με δύο δόσεις αντί για cash και πάει λέγοντας, ξέρεις.
4: Ναι, να ανοίξει μια κουβέντα ουσιαστικά.
3: Μπράβο. Ούτε αυτό δεν έχει γίνει λοιπόν. Έτσι, αυτό που λέμε κρούση. Δεν έχει γίνει ερώτημα από όπως θέλετε πείτε. Οπότε, εντάξει, αντιλαμβάνομαι την λύση και την. Και πολύ, πολύ εύκολα μπορεί να πιστώ ότι η Μοντερέι έχει στη λίστα τον Πινέδα και θα τον ήθελε, αφού ισχύει από πέρυσι αυτό.
4: Mm-hmm.
3: Αλλά όλα αυτά έχουν ξαναπεί τώρα και πέρυσι το λέω και φέτος με πολύ μεγάλη απόσταση. Αν ήταν για ένας παίκτης ο οποίος είχε εκφραστεί δημοσίως σύμφωνα με το αφέλητο του και αυτά να αφορούν τον επαναπατρισμό του, επιπρόσθετα δεν σας έλεγα ότι θα έχουμε τέτοια κουβέντα. Ακόμα και αν δεν έχουμε ακόμα, θα την έχουμε.
4: Mm-hmm.
3: Αλλά τίποτα από αυτά τα δύο δεν ισχύει. Ο ίδιος ο Πινέδα δεν έχει μιλήσει καθόλου. Εγώ βλέπω ανεβάζει ιστορία, έχει κλείσει ακουλίτσες της ΑΕΚ στο πάντελ που έχει δημιουργήσει στο Μεξικό και δίνει δωράκια της ΑΕΚ. Δεν βλέπω ένα παίχτη που, ξέρεις, να εκφράζει, ρε παιδί μου, το θέλω σου. Αν δηλαδή ο Πινέδα ήταν πεπισμένος να επιστρέψει στην πατρίδα του και όλα αυτά, νομίζω ότι θα το επικοινωνούσε και λίγο.
4: Mm-hmm.
3: Έτσι δεν είναι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε έτσι σκέψη αναφορά του. Να πει θα δούμε τι θα γίνει, δηλαδή, γιατί και εγώ σκέφτομαι τον επαναπατρισμό. Να το έλεγε έτσι απλά, ξέρετε το. Mm-hmm. Ούτε αυτό δεν έχει πει. Οπότε τι να σου πω. Γίνεται κουβέντα, γιατί τα δεδομένα είναι απλά. Είπαμε και πάλι ένα σενάριο, βάζει τα 8 ρήτρα τον πήρε. Mm-hmm. 8 εκατομμύρια ρήτρα για το Μεξικό, έτσι.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα είναι για Αραβία και μελέτε πιο ψηλά και δεν υπάρχει για Ευρώπη καν.
4: Mm-hmm. Λοιπόν, Γιώργο, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την ΑΕΚ. Πότε θα κάτσει με το παίκτη στο, να το πω έτσι, στο τραπέζι?
3: Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι θα
4: όταν επιστρέψει,
3: θα επιστρέψει
4: το
3: οι συνθήκες. Α. Ναι, και να το επιτρέψει και οι συνθήκες υπό την έννοια ότι το ΒΠΑ στην Ολλανδία δεν ξέρω, θα κανονίσει ένα ραντεβού προγραμματισμένο με τον Μάριο Βιαρεάλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εκεί που χτίζει την ομάδα και να το τελειώσουν εκεί το θέμα.
4: Mm-hmm.
3: Ή αν θα πάνε μετά τις υποχρεώσεις να γυρίσουν δηλαδή από το βασικό στάδιο. Να κάνουν την κουβέντα.
4: Εν Ελλάδα.
3: Να το κάνουν και ακόμα μέσα στον Αύγουστο, ξέρεις. Δεν ξέρω πότε θα
4: τελειώσει. Okay.
3: Γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο. Δεν είναι και το Βιγιαρέλ είναι κάθε μέρα στην Ευρώπη.
4: Ναι, προφανώς.
3: Έτσι. Mm-hmm. Αυτό θα το διαπιστώσουμε λοιπόν στην πορεία. Αλλά είναι ανοιχτά όλα μέχρι τότε. Όχι μόνο ο παραπαντητισμός. Είναι ο τελευταίος χρόνος στην πορεία. Το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Εμείς έχουμε λίγο το Μεξικό και αυτή είναι η μεγαλύτερη κουβέντα. Βλέπεις και με το Τζολάκι γίνεται παιχνίδι, αλλά τέτοια κουβέντα δεν γίνεται. Και δεν πρόκειται να γίνει, γιατί είναι λογικό, δεν έχει διαθετή ομάδα που να έχει τέτοια δραστηριότητα στα μέσα, να το πω.
4: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
3: Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Χάρη, έχουμε διαφημιστικό τώρα ή όχι? Κανένα, ωραία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με ρεπορτάζ.
5: Με συνέντευξη.
4: ΠΑΟΚ, ναι. Πρώτα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος στο διάστημα που ήταν ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, μίλησε με τον Δημήτρη.
5: Επειδή δεν έλεπες φιλικά, έβαλε μια γκολάρα.
4: Ναι.
5: Μια γκολάρα.
4: Λοιπόν, μίλησε ο Δημήτρης με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης. Μπορείτε να την διαβάσετε και να την ακούσετε ολόκληρη στο site του Big Wings Sport FM, στο sportfm.gr, και μετά πάμε στα του ρεπορτάζ με τον συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Δημήτρης Χατσίδης.
5: Δεν μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, ένα χρόνο ακριβώς εδώ ήμασταν. Τι σκεφτόσουν τότε όταν πρώτη φορά έχεις την ευκαιρία να είσαι στην πρώτη ομάδα και πώς εξελίχθηκε αυτή η χρονιά?
6: Αρχικά είχα μεγάλη ανυπομονησία πριν έρθουμε για την περσίνη χρονιά, επειδή ήταν η πρώτη μου προπονήση με την πρώτη ομάδα. Είχα μεγάλη ανυπομονησία, ήθελα να προπονηθώ, ήθελα να δείξω αυτό που μπορώ να βγάλω μες στο γήπεδο, να προσπαθήσω, να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, έτσι ώστε να με βάλει στο πλάνο του προπονητής. Πιστεύω μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, τα πήγαινα όλο και καλύτερα. Προσαρμοζόμουν στον τρόπο παιχνιδιού και με τους συμπαίκτες, τα βρίσκα όλο και καλύτερα. Και η χρονιά κύλησε σταδιακά. Μπορεί να μην τελείωσε έτσι όπως θέλαμε, αλλά κύλησε σταδιακά για μένα.
5: Από όλα όσα έγιναν πέρυσι, για σένα και για την ομάδα, κρατάς κάποιο μάθημα, έτσι, κάτι πολύ σημαντικό ως μάθημα για όλη τη χρονιά την περσινή? Τι σου έμεινε κυρίως?
6: Σαν μάθημα? Το ότι δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε, ίσως είναι να το έχουμε κρατημένο στο μυαλό μας, σαν κάτι να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Αυτό.
5: Εγώ μπορώ να πω ότι εσύ πέτυχες πέρυσι. Η ομάδα απέτυχε στα πιο πολλά. Πόσο το κρατάς, πόσο σε ενδιαφέρει το ότι ενώ εσύ έκανες πολλά πράγματα, εντάξει, η ομάδα όμως γενικά δεν τα κατάφερε. Είναι πιο βασικό, πιο βαρύ.
6: Εντάξει, το ότι δεν έχει σχέση το πώς πάω εγώ, τι σημασία έχει πώς πάει η ομάδα. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα. Το ότι δεν έφτασε στο στόχο του, δεν έφτασε στο στόχο της ομάδας στο τέλος χρονιάς, το σκέφτομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή τα πήγα εγώ καλά είμαι εγώ εντάξει. Το θέμα είναι να πάει καλά η ομάδα.
5: Μια πρώτη εικόνα, εντύπωση, και κυρίως επειδή υπάρχει μεγάλη αλλαγή με τον προπονητή. Τι βλέπεις, τι ζητάει περισσότερο?
6: Ζητάει κυρίως εμένα που είναι στη θέση μου, το extreme, να φεύγουμε πιο πολύ στο χώρο, στην πλάτη της άμυνας. Και σίγουρα είναι μια νέα αρχή. Μ' αρέσει, έτσι, κάτι καινούριο. Ας ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Μέχρι στιγμής εμένα μ' αρέσει αυτό που βλέπω και θα ακολουθήσω το πλάνο.
5: Στο τέλος αυτής της σεζόν, με τι λες θα είσαι ευχαριστημένος?
6: Με το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτό, έτσι θα είμαι ευχαριστημένος.
5: Κύπελο Ελλάδος και τελικός. Να το ανοίξω το θέμα, σου έχει μείνει κάτι ως κακή ανάμνηση, ως κακή στιγμή, ατυχία? Πώς τη σκέφτεσαι εκείνη τη φάση?
6: Εντάξει, τις πρώτες μέρες αφού είχε γίνει, τις πρώτες τρεις μέρες δεν ήμουν καλά, το σκεφτόμουν, αλλά μετά προσπάθησα να το αποβάλω από μέσα μου, να μην το σκέφτομαι.
5: Γιατί το ποδόσφαιρο,
6: ναι.
5: Γιατί η ζωή έχει και δύσκολα. Ποιος σε βοηθάει πιο πολύ σε τέτοιες έτσι καταστάσεις, μπορεί να σε πάρει από κάτω λίγο, να σε ρίξει?
6: Η αλήθεια είναι ότι όλη η ομάδα με είπε δεν πειράζει. Όλοι ερχόντουσαν οι παίχτες, με έλεγαν μην το σκέφτεσαι, το κεφάλι ψηλά. Θα κάνεις και τα καλά, θα κάνεις και τα κακά σου. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι και τους ευχαριστώ που με βοήθησαν εκείνη τη στιγμή. Και ο προπονητής. Αυτό.
5: Στόχος προσωπικό σου όπως βλέπεις την καριέρα σου από εδώ και πέρα, γιατί στο ξεκίνημα φυσικά.
6: Ναι. Πάντα κρατάμε χαμηλά την μπάλα, αλλά έχω στόχο να παίξω στο εξωτερικό.
5: Να φτάσεις σε...
6: Το όνειρό μου, ας πούμε, από μικρός είναι να παίξω στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
5: Συγκεκριμένα,
6: από μικρός, ναι, δεν ξέρω.
5: Επειδή είσαι οπαδός, δηλαδή...
6: Αλλά μου άρεσε ο Γκρισμάν έτσι από μικρός και μου άρεσε. Αυτό, από μικρός, σαν όνειρο παιδικό αυτό.
5: Ο Γκρισμάν δηλαδή σε οδηγεί προς τα εκεί.
6: Ναι.
5: Τα έχεις πάρει πολλά, τον βλέπεις πολύ, το έχεις πάρει διάφορα.
6: Πώς
5: στοιχεία, το έχεις πάρει διάφορα, δηλαδή στοιχεία, τον παρακολουθείς.
6: Στοιχεία δεν έχω πάρει τόσο πολλά από τον Γκρισμάν, απλά από μικρός μου άρεσε.
5: Δικό μας άνθρωπος.
4: Όχι μπλάνκος,
5: Έτσι.
4: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, τι κάνετε?
7: Γεια σας.
5: Προετοιμάστε, κύριε Δημήτρη, τον κύριο Χατζίδη, τον θέλουμε στην Ατλέτικο.
7: Μακάρι.
5: Ναι.
7: Μακάρι το παιδί να φτάσει τόσο ψηλά. Μακάρι. Εφόσον έχει στόχους, όνειρα, εφόσον έχει ξεκινήσει τόσο καλά και τη φετινή σεζόν την ξεκινάει πάρα πολύ καλά, και το σώμα του και η νοοτροπία του, τα στοιχεία του. Προχθές βέβαια δεν έπαιξε, είχε κάποιες μικροενοχλήσεις, προφυλάχθηκε. Σε γραμμή που ο ΠΑΟΚ και πάλι θα έχει πολλές και καλές λύσεις, έτσι στα άκρα στο θέσουμε έτσι, και δεξιά και αριστερά έχει Ζίβκοβιτς, έχει Ντεσπότοφ, έχει Τάισον, έχει τον Τάχα άλλη που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Είναι ο ανταγωνισμός, θα είναι μεγάλος. Θα τα καταφέρει ο πιο μικρός, πιστεύω. Θα τα καταφέρει και φέτος και θα έχει σημαντικό ρόλο. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πάρα πολλά πλεονεκτήματα στο παιχνίδι του. Λοιπόν, πράγματι τελευταία είδηση για τον ΠΑΟΚ είναι η ανακοίνωση του Ρουτά Χάλι. Για 3 χρόνια ο Σουηδός στον Δικέφαλο. Έχω την αίσθηση ότι λίγο πολύ έχουν όλοι μια εικόνα περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής, με εξαιρετική ατομική ενέργεια. Αυτό είναι το κυρίαρχο, ναι. Φοβερή ταχύτητα, και το βιντεάκι του ΠΑΟΚ έξυπνο στηρίχθηκε σε αυτό το στοιχείο, στην ταχύτητα, το ότι δεν τον βλέπεις, ας πούμε, και δεν είναι υπερβολικό. Θα είναι από τους πιο γρήγορους που θα έχουμε στο πρωτάθλημα, από τους πιο εντυπωσιακούς. Τώρα, το συνδυαστικό του, η πειθαρχία του στο γήπεδο, η εκτελεστική του ικανότητα, είναι πράγματα τα οποία θα κρυθούν. Αποχαιρέτησε τη Μάλμε για 3,5 χρόνια συνεργασίας ο Σουηδός διεθνής, που ήταν και στο Μουντιάλ, και νομίζω ότι είμαστε και επίσης σίγουροι πως μπορεί να έχει θέση στην αποστολή του ΠΑΟΚ από τα πρώτα παιχνίδια της άλλης εβδομάδας, είτε το ΠΑΟΚ παίξει με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ. Αυτό το ότι έχει στιγμές μέσα στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για καλοκαιρινά προκριματικά. Εκεί που δεν είναι κανείς έτοιμος ως ομάδα και ψάχνει στιγμές. Θεωρώ ότι είναι ιδανικός και μπορεί να το αποδείξει από τα πρώτα μάτς. Άρα αύριο που ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στο γήπεδο, Σάντα Μαρία παρών, Τάχα άλλη παρών, ελπίζουμε να είναι παρών και ο Ελουστόντο. Δεν έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ ενημέρωση, δεν είναι έτοιμοι, δεν έχουν το αποτέλεσμα της οριστικής διάγνωσης, αφού έκανε και μαγνητική. Εξακολουθούν να αισιοδοξούν ότι δεν είναι κάτι τόσο φοβερό. Το ατύχημα με την έννοια της σοβαρής ζημιάς στο πόδι, στο γόνατο, νομίζω το έχουμε αποφύγει. Να δούμε και το μυϊκό. Να δούμε και το μυϊκό, αν και από εκεί το γλίτωσε, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για τον αγώνα της άλλης Πέμπτης, τον πρώτο επίσημο αγώνα του ΠΑΟΚ.
4: Δημήτρη, υπάρχει κάποια προτίμηση, μιας και λες για το ευρωπαϊκό, ή τέλος πάντων ποια ταιριάζει περισσότερο?
7: Πολύ σύνθετο, πολύ σύνθετο.
4: Okay.
7: Τι ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες? Όταν πηγαίνουμε με τουπέ και αφιψηλού, έρχονται κεφαλιές.
4: Ναι.
7: Έτσι δεν ξέρω αν θα... Φαβορεί είναι η Δυναμό Κιέβου. Ξεκάθαρα. Οι άλλοι είναι outsider.
4: Δεν το έδειξε πάντως το πρώτο μας.
7: Η εικόνα ήταν, είχε πολλές ευκαιρίες. Παρά το 0-0, είχε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα βλέπαμε νωρίτερα και ακόμα και το ταξίδι. Δηλαδή και βλέπεις τώρα ταξίδι οδικός στη Ρουμανία. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό για παοξίδες μέσα στο 26.
4: Ναι, όχι.
7: Άλλο σε άλλο πράγμα αυτό τώρα. Και σήμερα έγινε και η κηδεία του κοριτσιού του 15χρονου.
4: Κοριτσάκι, ναι.
7: Που σκοτώθηκε την περασμένη Παρασκευή στον Περιφερειακό. Και εικόνες με τους μαθητές, με συναθλητές, ντυμένους στα άσπρα, να αφήνουν άσπρα μπαλόνια, ήταν, όπως και όλο το γεγονός, πολύ πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις, να διαχειριστείς, να το σχολιάσεις, να το καταγράψεις, τα
4: πάντα.
7: Άρα λοιπόν αυτοί παρόντες. Είναι παράξενη η υπόθεση του Χατζηδιάκου με την τροπή που έχει πάρει, γιατί περιμέναμε το τελειωτικό, τα έχουν βρει, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα διαπραγμάτευσης. Κι όμως οι Δανείοι έχουν εξαφανιστεί, δεν απαντάνε, δεν το κλείνουν, δυστυχώς. Αυτό στο τελευταίο 24ωρο. Όχι ότι αλλάζει κάτι προς το παρόν, απλά δεν κλείνει η υπόθεση όπως έπρεπε να κλείσει. Και αυτός να έρθει για να ξεκινήσει άμεσα ο Χατζηδιάκος. Και επίσης μια εξέλιξη στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, με το ότι τον ποδοσφαιριστή που είχαν έτοιμο, τον ΧΑΦ από την Ιβυρική, τον ελεύθερο ΧΑΦ, δεν τον κλείνει ο ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι έχει βρει μια καλύτερη περίπτωση για τα δικά τους δεδομένα και τα κριτήρια που έχουν.
8: Δεν είναι ο Σίμπο.
7: Ο Σίμπο δεν ήταν.
8: Δεν ήταν
7: αυτός που ήταν έτοιμος. Δεν ήταν, σίγουρα δεν ήταν. Ναι. Είναι παίκτης από Ιβυρική, έμεινε ελεύθερος.
8: Okay.
7: Το αφήνουν με ό,τι σημαίνει αυτό για το χρόνο, γιατί και ο χρόνος πλέον πιέζει, αλλά και για την ποιότητα και για το πώς βλέπουν την μεταγραφή. Θα κρυθεί στο τέλος, αναλόγως και ποιος παίκτης θα έρθει. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 3 χαφ, Ζαφίρη, Καμαρά, Σανταμαρία. Θέλει οπωσδήποτε 4ο, γιατί για τον ΜΕΙΤΕ ισχύει το ότι θα μείνει όλο τον Ιούλιο στο γυμναστήριο, να κάνει το πρόγραμμά του το δομικό και ουσιαστικά να ξεκουραστεί για να μπει τον Αύγουστο και να δοκιμάσει. Και πέτυχε αυτό το πρόγραμμα. Και η απόφασή του να μην χειρουργηθεί, αλλά να πάει συντηρητικά. Τι αποτέλεσμα θα έχει. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα είναι ο ΜΕΙΤΕ τον Αύγουστο και πώς αυτό θα επηρεάσει τα περαιτέρω μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Για φορ, αργότερα συνεχίζεται η αναζήτηση και οι επαφές με διάφορες περιπτώσεις που βλέπει ο ΠΑΟΚ, όπως και για τον επόμενο στόπερ.
4: Και είναι διαδικαστικά πλέον η υπόθεση της παραχώρησης του Σάντζη στην Άτλας.
7: Ναι, δεν έχει διαψεύσει ο ΠΑΟΚ τις πληροφορίες. Ποτέ δεν διέψευσε ότι είναι προχωρημένο το ζήτημα και ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει η μεταγραφή του Σάντζες στην Άτλας για να φύγει ένας παίκτης που δεν έπιασε, δεν κόλλησε, δεν περνούσε καλά και επιδιώκει φέτος το καλοκαίρι να φύγει.
4: Μάλιστα. Ωραία.
8: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
7: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
4: Είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.
8: Πριν κλείσουμε να πω, το καλοκαίρι μπάζει μπάλα στο Άνθρας Metron Ball. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδίξε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως και στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 ως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Δεύτερον, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από το Cinnabon, Cult Vos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Άρχισε ο ημιτελικός, φεύγουμε εμείς.
4: Πάμε να το δούμε, έρχεται το Fight Club.
8: Γεια σας.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τελετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241-079-914.
12: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
9: Top FM 102,4.
13: Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... It's coming. Second rule of Fight Club is...

0: Σας ορκίζω, μπήκε μόνο του σήμερα το
1: σύστημα. Ναι.
0: Μπήκε μόνο του, δεν τα προγραμματίζω να μπήκε μόνο του.
1: Για να κρύβει, άλλο έβαλε ο Χάρης, αλλά αρνήθηκε η κονσόλα και
0: αυτό,
1: μόνη της επαναπρογραμματίστηκε.
0: Ναι. Όπως πρέπει, όπως πρέπει. Οπότε τι να κάνουμε, τα θέλουμε Θεού. God save the Queen, ενδεχομένως θα λέγαμε. Και προχωράμε.
1: Ο Ραμπιό, ο οποίος γκρινιάζει αυτή τη στιγμή στο 8ο λεπτό του παιχνιδιού της. Λοιπόν, εντάξει, αυτή η φανέλα της Ισπανίας είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τη θυμάσαι από το Euro, νομίζω στο Euro το προηγούμενο τη φανέλα πρώτη φορά. Πολύ ωραία φανέλα. Δεν είναι Ισπανία, δεν έχει κόκκινο μέσα. Ξέρεις,
0: είναι. Θέλω να καταλάβω ότι
1: ναι.
0: Σου αρέσει πολύ.
1: Δεν μου αρέσει, ο συνδυασμός των χρωμάτων.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Ραμπιό λοιπόν που γκρινιάζει είναι ο θρασόμεσος αυτός, ο οποίος στην παρουσίαση των παικτών, γιατί σήμερα το είδα πρώτη φορά, σου παρουσιάζονται δεκάδες και κάνει κάτι ο καθένας, άλλος δείχνει, άλλος κάνει γροθιά, ξέρω εγώ, άλλος δείχνει το σήμα της εθνικής. Ο Ραμπιό κάνει. Ο Ραμπιό, δηλαδή από όλους τους παίκτες, ο Ραμπιό κάνει σουτ.
0: Ο Ραμπιό είναι τυχερός γιατί πάτησε τον αντίπαλο περίπου 5 πόντους έξω από τη μεγάλη περιοχή του. Πήρε την κίτρινη κάρτα, για 5 πόντους θα είχε κάνει πέναλτι.
1: Ναι.
0: Διότι πήγε να διώξει και πάτησε με τις τάπες τον αντίπαλό του πάνω στο πόδι. Είναι 5 πόντους έξω από τη γραμμή της περιοχής.
1: Είναι τόσο όντως.
0: Λοιπόν, οπότε αντί να γκρινιάζει να κάνει το σταυρό του που δεν ήταν 5 πόντους πιο μέσα. Να είχε γίνει πέναλτάρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Και να ψάχνουμε να δούμε τι και πώς. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Είναι 5 πόντους από τη γραμμή της περιοχής, λίγο δεξιά. Δεν ξέρω αν θα πάει για απευθείας. Η λογική λέει απευθείας ότι θα δοκιμάσουν. Είναι πολύ καλό σημείο.
1: Είναι αρκετά πλάγια, να πούμε. Αλλά εντάξει, ο Γιαμάλη είναι.
0: Ναι.
1: Θα βρει νομίζω την άκρη για απευθείας εκτέλεση. Βάζει και τον αφρό εκεί ο διαιτητής. Να δω κανένα πανηγυρισμό, αν είσαι να πάει στον αφρό που κάνει ότι ξυρίζεται και τέτοια.
0: Τον αφρό ξέρει γιατί το βάζουν εκεί που εκτέλεται το φάουλ. Γιατί κάτι πονηρίδες παίρνουν την μπάλα και την πηγαίνουν 10 πόντους δεξιά αριστερά
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι. Γνωστό. Γνωστά αυτά.
0: Για να δηλαδή χτιστεί το τείχος
1: ναι.
0: Και μετά πάει ο πονηρίδης, πάρει την μπάλα 10 πόντους πιο εκεί.
1: Λοιπόν, δεν το εκτέλεσε ο Γιαμάλ, προσπάθησε να το εκτέλεσει ο πόρο αν προγραμματίζει το δεξί, δεν έγινε τίποτα. Την πήρε ο Γιαμάλ, ωστόσο έβγαλε μια σέντρα. Α, η φάση δεν έχει τελειώσει και αυτό όλοι ξέρετε τι σημαίνει. Λοιπόν, ο Γιαμάλ ξενέρωσε λίγο από ό,τι είδα που το εκτέλεσε ο Μπόρο. Αλλά έτσι είναι, αγόρι μου. Έτσι είναι, αγόρι μου. Ο κύριος Ντελαφουέντε θα τα έχει πει. Δεν θα τα έχει πει άλλος. Δεν πήγε ο κύριος Πόρο μόνος του να εκτελέσει. Θα είχε πει ο κύριος Ντελαφουέντε, φάουλ από εκεί, το εκτελεί αυτός ή αυτός τώρα. Ότι σε πρόλαβε, ότι δεν είσαι ακόμα τόσο παλιός ώστε να διώχνεις όλο τον κόσμο και να εκτελείς και να μην σου λέει κανένας τίποτα. Συγγνώμη. Είσαι 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Τώρα γιος έχει γενέθλια τώρα κάπου. Χθες, σήμερα. Κοντά εδώ είναι τα γενέθλια του.
0: Κρίμα γιατί εκεί που είναι δεν μπορεί να κάνει από τα γνωστά του πάρτι. Θα
1: ναι.
0: Το εγώ, είναι
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: στεναχώρια. Θα μου πεις, δεν έχει νάνου στην Αμερική, θα έχει. Θέλω να πω, αν.
1: Και στην Αμερική κι αν θα
0: αν
1: έχει
0: θέλει
1: νάνους.
0: Να κάνει, ας πούμε, ξέρεις κάτι. Αλλά έπεσε τα παιχνίδια τώρα, δεν θα μπορεί να οργανώσει αυτή την κατάσταση που τόσο του αρέσει.
1: Ναι.
0: Οπότε ενδεχομένως το φυλάει για όταν θα γυρίσει.
1: Πώς πήρε ο Χάλαντ το ταρχευμένο ρακούν. Μπορεί να πάρει μια σειρά από νάνους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει τους 7 νάνους.
0: Ναι. Ξέρω, τον Τίριον Λάνιστερ ενδεχομένως στο Game of Thrones. Αν θέλει κάτι πιο εμβληματικό.
1: Λοιπόν, Γαλλία-Ισπανία στο 12ο λεπτό 0-0 το παιχνίδι. Ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Είχαμε λίγο καιρό να δούμε. Μπάλα, προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε.
0: Και σκέψω ότι.
1: Α, κύριο Τιάννη.
0: Ναι, και σκέψω ότι τελειώνει έτσι. Τι είναι τώρα, δύο ημιτελικοί, μικρό ναι, τελικό, ναι. Μεγάλο τελικό, τελείωσε. Πάει το Μουντιάλ.
1: Τσάβη, βλέπω, Αρσέν Βενγκέρ, βλέπω. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτή την ιστορία ότι εξακολουθούν ακόμα να δείχνουν Αμερικανοί διάφορε που δεν του ξέρει κανένα εκτό Αμερική. Συνεχώ, χωρί να μα λένε ποιοι είναι.
0: Ναι, μπορούσαν να βάζουν από κάτω το όνομά του
1: ναι.
0: Δεν του Αμερικανού, ρε παιδί μου. Ειδικά όταν μα δείχνουν αστέρια του, του baseball, του Αμερικανικού
1: ναι, ποδοσφαίρου. Ναι, να μαθαίνουμε και κάτι.
0: Τίποτα, ξέρει, celebrities Αμερικανού, Αμερικανίδε και τέτοια. Εντάξει, τώρα μα δείχνουν, ξέρω εγώ, τον. Πώς το λένε, τον Βενγκέρ, οκ. Τον Μπέκαμ, οκ. Θέλω να πω, είναι άνθρωποι που του γνωρίζουν παγκοσμίω.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι περισσότεροι. Αλλά μα δείχνουν και κάτι τύπου που είναι προφανώ Αμερικανοί celebrities. Και αφού τους αναγνωρίζει κάποιος και τους κάνει πλάνο σκηνοθέτης, μπορεί να ανοίξει και να από κάτω ένα όνομα στην πραγματικότητα.
1: Θα έπρεπε να ρωτάς εμένα.
0: Ναι, γιατί και οι, πώς το λένε, και οι συνάδελφοι Έλληνες οι σπορκαρδίτες που ξέρουν και λογικό είναι, αν είναι κάποιος ρογό παίκτης του χόκεϊ, mm-hmm. δεν τις υποχρεώνεις να το ξέρεις. Mm-hmm. Θέλω να πω,
1: όχι, όχι, να, βοηθήσουν,
0: να βοηθήσουν, ναι, να, να βοηθήσουν λίγο ας πούμε τον πλανήτη που βλέπει.
1: Τώρα με ακούς για τη μετάδοση ότι δεν έχει δει ο σπίγερ ποδοσφαιριστή να μεταβάζει πιο πολύ με το εξωτερικό από το Γιαμάλ. Mm-hmm. Σωστά λέω φίλος, λογικά ο Κουαρέσμα παίζε μπάντμιντον. Ναι. Συγγνώμη κιόλας βέβαια. Συγγνώμη κιόλας. Και πρέπει να πούμε ότι από τους, από τους πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, αυτός που έχω στο μυαλό μου που έκανε τις περισσότερες μεταβάσεις με το εξωτερικό με πολύ μεγάλη άνεση ήταν ο Μόντριτς.
0: Ναι, και ο Μόντριτς.
1: Δηλαδή που χρησιμοποιούσε το εξωτερικό του ποδιού για μεταβιβάσεις με τη γνωστή ακρίβεια που το έκανε και με, το, με όλους τους υπόλοιπους τρόπους. Λοιπόν.
0: Για το Μόντριτς που λες, επειδή στο τελευταίο παιχνίδι, στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, λέμε ξέρεις, τελευταίο παιχνίδι του Μόντριτς σε Μουντιάλ και ενδεχομένως τελευταίο γενικώς.
1: Να.
0: Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση για τον Μόντριτς αν θα σταματήσει, θα συνεχίσει ένα χρόνο ακόμα, η αλήθεια είναι. Στενάχωρο αν σταματήσει. Εντάξει, θα μου πεις κάποια στιγμή θα γίνει, αν δεν γίνει φέτος θα γίνει του χρόνου. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που μοιάζει μακρινό,
1: ναι.
0: Μοιάζει πολύ κοντινό δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Όμως η εικόνα του Μόντριτς στο Μουντιάλ αυτό, χωρίς προφανώς να θαμπώνει, ήταν μια εικόνα για μια ακόμη φορά κανονικού ποδοσφαιριστή.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν εικόνα ενός παλέμαχου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήταν εικόνα ενός τύπου ο οποίος έπαιξε γιατί είναι, ξέρω εγώ, η ζωντανή ιστορία της Κροατίας. Ήταν εικόνα ενός ποδοσφαιριστή κανονικότατου.
1: Τον έφαγε καλά ο Κουντέ το Ρόδινα εδώ πέρα. Θα έλεγα ψιλογλίτωσε την Κίτρινη.
0: Ναι.
1: Ήταν τελείως εκτός.
0: Καθυστερημένο.
1: Πολύ καθυστερημένο τάκλινγκ στον,
0: δώσει την μπάλα
1: στον Αστράγαλο.
0: Τον βρήκε, ναι.
1: Οπότε ναι. Ναι, και για τον Βενγκέρ, όπως δεν θα με βάσουμε για τους Αμερικανούς που δεν γνωρίζουν, βεβαίως, και για όλους τους ποδοσφαιριστές, γιατί έχουν κληθεί πολύ. Δηλαδή γίνονται τα πλάνα, όπως εμείς τους ξέρουμε, το Βιέρι, ξέρω εγώ, τον Ρομπέρτο Κάρλος, τον Ρονάλντο. Ναι, είναι καλό να τους μάθουν οι Αμερικανοί. Το συγκεκριμένο, μια και η μεγάλη πλειοψηφία δεν τους γνωρίζει, αγνοεί ποιοι είναι. Ναι, γενικώς, όταν δείχνει κάποιον η κάμερα, πρέπει όντως. Το ξέφωτο που λέγαμε. Α, γυρίσανε τρεις. Γυρίσανε τρεις, αλλά ακόμα ο Εμπαπέ την έχει την μπάλα. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Η Γαλλία λοιπόν είναι στην επίθεση από τα αριστερά.
1: Εντάξει, οργανώθηκαν όμως.
0: Ναι, αλλά. Εντάξει.
1: Όλα... Δημιουργήθηκε ένας τρόμος.
0: Ναι, όλα πρέπει να ξεκίνησαν από ένα. Από κόρνερ, ήταν
1: ναι,
0: της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ένας μετρής ήταν βέβαια, Μπαπέ. Θέλω να πω, δεν είχε στήριγμα. Και μέχρι να ανεβούν και οι υπόλοιποι, οργανώθηκαν λίγο οι Ισπανοί και έτσι το κόρνερ η Γαλλία. Αν είχε βγάλει ενώ παραπάνω παίχτη στην αντεπίθεση η Γαλλία, είχε βγάλει έστω και δεύτερο
1: ναι,
0: παίχτη.
1: Ναι,
0: έστω
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: δεύτερο, δεν λέω να έχει βγάλει τρεις με τρεις.
1: Ο πανικός θα ήταν πολλαπλάσιος. Ναι, ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, καθώς παρακολουθούμε το παιχνίδι, Χαβιέρ Μπαρδέμ, ορίστε. Εντάξει, εμείς αυτό τον ξέρουμε όλοι. Και οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι έχουν περάσει και έχουν περάσει ειδήσεις. Για το Μουντιάλ από αυτές που λέμε, που χαρακτηρίζουν παλιά στις εφημερίδες, τα μικρά μικρά του Μουντιάλ, mm-hmm. που λέγαμε. Από 8 πόδια, ξέρεις, μάγους, φαγητά, διάφορα μικρά μικρά χαζούλικα. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει περάσει τίποτα ωραιότερο σε αυτό το Μουντιάλ. Μη σου πω και στα Μουντιάλ όλα γενικώς, υπεροχότερη είδηση από αυτή, κυρίες και κύριοι, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Και σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Ομοσπονδίας της Σενεγάλης
0: ναι.
1: αποκάλυψε 10 χρόνια μετά την πρόσληψή του ότι ο βασικός γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης είναι γυναικολόγος. Γυναικολόγος, έτσι. Δηλαδή πήγαινε εκεί ο Μανέ και του έλεγε έξω εγώ, έχω χτυπήσει τον Αστραγγελί, πονάει μήτρο σου, αγόρι μου.
0: Κάνετε σπαπ.
1: Εντάξει, είναι τρομερό. Το πιο
0: το διάβασα, να... δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι, ότι μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο. δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορεί, κάποια τρολιά.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι καταπληκτικό. Είναι πιο καταπληκτικό ότι ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι κάτι που το ανακάλυψε αργά.
0: Δεν θέλουμε συμπερίληψη.
1: Yeah.
0: Δεν θέλουμε συμπερίληψη.
1: Θα έπρεπε.
0: Να έχει συμπερίληψη.
1: Θα έπρεπε.
0: Γυναικολόγο αντρική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Εντάξει, είπε μάλιστα, λέει, αρκετοί παίκτες στην εθνική ομάδα δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας και ιατρικής παρακολούθησης που την υπέρβηση του συγκεκριμένου γιατρού. Γιατί άραγε. Γιατί άραγε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί του έλεγε ο άλλος ότι ξέρω εγώ, έχουμε πονέα προσαγωγός μου και του λέει, ξέρω εγώ, πάρε νιούροφεν για την περίοδο να σου περάσει. Ξέρω εγώ, ενδεχομένως.
0: Καλά, εδώ έχουμε δει και χειρότερα πράγματα και τα έχουμε δει φέτος. Τον Εμπαπέ να του κάνουν κούρα στο λάθος πόδι. Θυμίζω μες τη χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή είχε χτυπήσει το δεξί πόδι, του κούραρε το αριστερό πόδι, του λέει είσαι καλά, σήκω πάτα το, μπες μέσα παίξε. Ο άλλος ένιωθε ενοχλήσεις ακόμα. Mm-hmm. Και αυτό διότι του κοιτάγαν το λάθος πόδι. Θέλω να πω ότι ήταν γιατρός της Ρεάλ και δεν ήταν γυναικολόγος. Δηλαδή αν είσαι και γυναικολόγος, έχεις ένα άλλο θυ. Λες, παιδιά, εγώ γυναικολόγος.
1: Δεν το ξέρουμε τώρα πια. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
0: Δεν βγήκε ότι είναι γυναικολόγος ο της Ρεάλ. Ότι ναι. Απλά ότι έκανε λάθος πόδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θέλω να πω. Αυτό πριν τα ιατρικά λάθη.
1: 10 χρόνια ρε εσύ, δεν υπάρχει. 10 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι τώρα πέρα από χαχαχα. Δεν γίνεται 10 χρόνια ρε εσύ. Προφανώς το ξέραν όλοι οι παίκτες. Τι τον κρατάγανε, τι πασοκάρα ήταν αυτή τη στιγμή.
0: Τι το ξέραν οι παίκτες, γιατρέ του λέγε. Καλώς το γιατρό, γεια σου γιατρέ. Καλώς το γιατρό.
1: Θα το βλέπουν ότι δεν είναι για.
0: Εντάξει, μα ο γιατρός γενικά πράγματα. Έλα εδώ λίγο να σου κάτω το πόδι. Ξέρω ναι. Εγώ τι έχουμε εδώ πέρα, μια φλεγμονία, πάρε αυτό το αντιβιωτικό.
1: Ναι.
0: Με χτύπησε, ξέρω εγώ, το κόπτα νύχια σου. Mm-hmm. Θέλω να πω, δεν είναι ότι ξέρεις, έκανε και επέμβαση τη καρδιά ο γιατρός της ομάδας. Mm-hmm. Λίγο μπεταντίν εδώ.
1: Πήγε κάποιος να του έλεγε κάποιο διάστημα, του λέγε σήκω και γεννά το.
0: Βάλε λίγο μερκυροχρώμη εκεί. Θέλω να πω, γενικά πράγματα πρέπει να τους έλεγε.
1: Α, τι γίνεται.
0: Ξέρω εγώ, χτύπησε εδώ πέρα, κάτσε να το κάνω μάκια να περάσει. Τι έχουμε. Πέναλτι για την Ισπανία.
1: Πέναλτι. Και γιατί κάνουν high five στον Τίνι. Τίπου τι δεν πειράζει.
0: Τίπου δεν πειράζει, ναι. Για να δούμε.
1: Για να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αξιάπερα το οποίο το παίρνει ο Γιαμάλ έξυπνα.
0: Την πάτησε όπως... όπως, ναι. Δεν έχει δει ότι είναι πίσω το Γιαμάλ. Πάει να διώξει την μπάλα στα τυφλά. Ο Γιαμάλ βάζει με αυτοθυσία το σώμα του.
1: Χαζό πέναλτι.
0: Πώς το λένε, έχει κάνει την κρυμάτσα ότι θα τη φάω τώρα, ναι, πριν τη φάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί ακριβώς πάει να βάλει το σώμα του εκεί που βλέπει ότι ο αντίπαλος πάει στα τυφλά να διώξει την μπάλα.
1: Χαζό πέναλτι.
0: Χαζό πέναλτι. Το έχουμε δει δυστυχώς ή ευτυχώς αναλόγως ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας αρκετές φορές. Ένα παίκτη που δεν βλέπει τι γίνεται πίσω του.
1: Εντάξει, να κάνουν αυτά πέναλτι. Δεν μπορεί να τα δώσει. Διότι αν το δει το replay στο VAR, επειδή με αυτή τη στιγμή γελά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορεί να το δει στο VAR, θα γελά. Αν καλεί το διαιτητή. Θα γελάσει. Θα πει σε ποιο κανονισμό επίπεδο. Δηλαδή, να τον βλέπουμε το Γιαμάλ. Δηλαδή, θέλω να πω, φαίνεται η πρόθεση, την οποία εξετάζουμε θεωρητικά, εδώ πέρα φαίνεται η πρόθεση του επιθετικού να πάρει το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται καμία πρόθεση κανένας αμυντικού προφανώς να κάνει πέναλτι.
0: Είναι κλωτσά όμως στο ψαχνό. Θέλω να πω, υπάρχουν και τα πέναλτι που δίνονται χωρίς να έχει πρόθεση ο αμυντικός. Συμβαίνει. Κάνει ένα τάκλινγκ καθυστερημένο χωρίς να θες να τον βρει. Τον άλλο τον βρίσκεις.
1: Βίαιο μαρκάρισμα, ξέρω εγώ. Τι θεωρείτε.
0: Βίαιο μαρκάρισμα, ναι. Τον κλώτησε πάνω στα πλευρά του, ξέρω εγώ. Πάνω στην κοιλιά, δεν ξέρω πού τον βρήκε. Δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αν ρωτάς για συγγνώμη για ημιτελικό παγκοσμίου γηπέδου, δεν είναι
0: θέμα
1: ημιτελικού.
0: Είναι θέμα κανονισμού τώρα. Ημιτελικό ή παιχνίδι Nations League δεν έχει σημασία. Είναι πέναλτι. Δεν τον είδε. Να σε πει προσεκτικός, να κοιτάς πριν πας πριν κλωτσίσεις. Τι να σου πω. Ναι, το πήρε προφανώς ο Γιαμάλ, είδε ότι ο αντιπαλός δεν έβλεπε, πήγε και έβαλε το σώμα του στην τροχιά της κλωτσιάς του αμυντικού. Ναι, όλα αυτά ισχύουν, παρόλα αυτά το πέτυχε στο γεμάτα, ας πούμε, στα πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία να ανοίξει το σκορ.
1: Λοιπόν, ο Γιαρθάμπαλ θα. Ναι, ναι, καθαρή κλωτσιά. Έγινε, φίλε. Καθαρή κλωτσιά. Τι πάει να πει αυτό.
0: Τι πάει να πει. Δεν το συζητάμε τώρα. Κλωτσιά είναι. Αθελά του, ξαθελά του.
1: Ωραία. Λοιπόν, τόσο ταξιό ο Γιαρθάμπαλ. Παρότι έπεσε σωστά ο Μενιάν.
0: Ωραίο πέναλτι. Ψηλά.
1: Πέμπτο από το Γιαρθάμπαλ. Νομίζω. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, προφανώς έκανε βουτιά ο Γιαμάλ. Αυτό είναι τίποτα. Θα μου επιτρέψει να λέω μπασκετικό πέναλτι.
0: Δεν ξέρω, πες το όπως θες.
1: Ωραία. Τι κάνει ο Θαπατή, είναι αυτά. Θα μου πει τουλάχιστον δεν έκανε καρδούλα. Έκανε κάτι αντίστοιχο. Εντάξει. Τουλάχιστον δεν είναι καρδούλα. Δεν παίρνουμε τον Γιαρθάμπαλ να κάνει καρδούλα, είναι η αλήθεια. Επίση σου ήταν ένα κανονικό πέναλτι. Να πούμε που Σπανίζουν πια αυτά, Κώστα, ε.
0: Ναι.
1: Αλλά ένα παίχτη να πηγαίνει κανονικά στην μπάλα, ε. Κανονικά, να μην σταματάει, να μην κάνει τρυποδισμούς, να μην κάνει χαζομάρες, να μην κάνει βηματάκια, να μην κάνει λιθιότητες, να μην κάνει μούτες, να μην κάνει κρυμάτσες, να μην μιλάει στο τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Και απλώς να σου στάρει το πέναλτι για να σκοράρει. Ναι. Άστα. Ορίστε, Γιώργο Ζαχαρίου. Να μας πει και ο Γιώργος Ζαχαρίου την άποψή του. Κλαίει ένα γαλάκι εδώ στις κερκίδες. Έλα ρε Γιώργο. Τον έχουμε. Α, δεν τον έχουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο. Και εμείς παρακολουθούμε το παιχνίδι. Όχι, πώς να πούμε, επισταμένος. Τόσο όσο το κάνει ο Γιώργος Ζαχαρίου. Οπότε μια χαρά. Εντάξει, είναι και μορφή ο διαιτητής, θέλω να πω.
0: Ναι, είναι μεγάλη μορφή.
1: Διακόπτουμε τώρα για hydration break. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Ας δούμε καμία διαφήμιση, Κώστα,
0: ναι.
1: Θα λέγα εγώ.
0: Ε? Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, για τις διαφημίσεις και μέχρι να έχουμε τον Γιώργο Ζαχαρίου, θέλω να πω ότι ενώ η UEFA λέει μέχρι στιγμής ότι εμείς δεν θα το κάνουμε, γι' αυτό θέλω να σου πω ότι ήδη η CONCACAF,
0: ναι,
1: είπε ότι εμείς θα το κάνουμε στα παιχνίδια μας. Ναι. Μας αρέσει αυτό, οπότε ξεκινάει και επεκτείνεται. Θα κάνουμε hydration break για διαφημίσεις.
0: Στα παιχνίδια εθνικών ομάδων ή στα
1: παιχνίδια. Στα παιχνίδια που είναι υπό την αιγίδα της CONCACAF.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Νομίζω ότι είναι σαφές. Λοιπόν, για πάμε στο Γιώργο Ζαχαρίου. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, ένα παιχνίδι που ήταν κέντρου αρκετά. Η Ισπανία είχε την μπάλα, την κυκλοφορούσε. Αλλά ένα ανόητο πέναλτι, θα το πω. Δεν ξέρω αν είναι ανόητο, έχουμε δει πολλά τέτοια. Η αλήθεια είναι. Όταν δεν έχει σκεπτικό πεδίο, του Ντίνι πάνω στον Γιαμάλ. Το αξιοποίησε ο Γιαρθάμπαλ και έβαλε μπροστά την Ισπανία στο 22. Φοβερή εκτέλεση του Γιαρθάμπαλ. Έπεσε σωστά ο Μενιέλ, αλλά ήταν τόσο καλό το χτύπημα του αρχηγού τη Σοσιεδάδ που δεν μπορούσε να το βγάλει ο τερματοφύλακας της Μίλαν. Γενικότερα, ανώτερη Ισπανία. Προσπαθεί κυρίως με τις αντεπιθέσεις της Γαλλία. Έβγαλε μια συνθήκη transition 2-3, αλλά έκοψε την κάθετη του Ολίσια για τον Εμπαπέ ο Ρόδρι. Είμαστε τώρα στη διακοπή της ενυδάτωσης που λέμε, στο hydration break. Αλλά βλέπω εγώ τουλάχιστον ότι η Ισπανία είναι ανώτερη και δείχνει πως μπορεί να το καθαρίσει πιο εύκολα τώρα, ειδικά θα ανοιχτούν και περισσότερο οι παίχτες του Ντεσάν.
0: Καλά, μην βιάζεσαι να το καθαρίσει τώρα από εδώ το γοστό.
2: Αντίθετα, εγώ θέλω να γυρίσει. Δεν...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνθήκη είναι αρκετά δύσκολη για τη Γαλλία, διότι η Ισπανία τώρα που πέτυχε το στόχο της μπορεί να προσέξει λίγο περισσότερο. Να μην, ας πούμε, ανεβάζει ψηλά τις γραμμές της αμυνάς της, να μαζευτεί λίγο πίσω και θα κάνει δύσκολα τα πράγματα για τους
0: Γαλλούς. Κυρίως είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία μένει πίσω στο σκορ,
2: ναι,
0: στο Μουντιάλ.
2: Ναι, αυτό.
0: Οπότε
2: αυτό
0: είναι μια συνθήκη που δεν την έχει ξαναζήσει.
2: Δεν έχει δοκιμαστεί αυτό.
0: Δεν είναι καμιά ομάδα από τα πεδαρέλια που μαζεύτηκαν. Κολοπετσωμένοι είναι όλοι. Και αυτό υπάρχει σαν σενάριο, να βρεθείς πίσω στο σκορ με ένα μεγάλο αντίπαλο. Παίζει. Θέλω να δούμε και την αντίδραση τώρα και το τσαγανό της Γαλλίας σε ένα μάτς που τους έχει στραβώσει από την αρχή. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια. Συνήθως εκείνη είχε το κουμάντο και εκείνη αποφάσιζε, ας πούμε, τι θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, θα τα πούμε και μετά. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το Χάιντερ Ζομπέ. Βλέπουμε πάλι δύο άγνωστους στις κερκίδες. Μπορεί να είναι πραγματικά άγνωστοι αυτοί. Έτσι, δεν το ξέρεις ποτέ, καταλαβες. Δεν το ξέρεις.
0: Μπορούσε άγνωστοι να βάζουν από κάτω Τζον Ντο. Αν δεν είναι κάποιο celebrity, να βάζει Τζον Ντο.
1: Random Spanish fan. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα ότι η Ισπανία προηγείται, αυτή είναι η ουσία της ιστορίας. Και τώρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί η Γαλλία.
0: Η οποία δεν έχει κάνει και φάση η Γαλλία, έτσι. Είναι και αυτό μια παράμετρος του παιχνιδιού. Ότι έχουν φτάσει στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, αλλά δεν έχει φάση, δεν έχει ευκαιρία.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ούτε η Ισπανία είχε μέχρι τώρα, αλλά από τη Γαλλία περιμένει θεωρητικά να σύρει λίγο το χορό.
1: Ναι.
0: Λόγω της απόδοσης που είχε μέχρι τώρα. Δεν το είδαμε να συμβαίνει μέχρι στιγμής. Να δούμε μήπως αυτή ακριβώς η κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί την παρακινήσει, την ξυπνήσει λίγο να παίξει πιο επιθετικά. γιατί πρέπει να το κάνει τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Όχι, όχι αγχωμένα, προφανώς, έχει πάρα πολύ χρόνο, δεν είναι ότι πιέζεται, δεν είμαστε 79,
1: mm-hmm.
0: αλλά θα πρέπει να ανεβάσει στροφές, εγώ θα έλεγα ιδανικά και να, αν είναι να κάνει κάτι, να το κάνει και πριν φύγει το ημίχρονο.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι η περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερο από ποτέ η... πώς να το πω... η εκδήλωση στο μεγαλύτερο ποσοστό που αυτό μπορεί να εκδηλωθεί του ταλέντου. Όχι. Προσαγωγό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ο Σαλιμπά έπεσε κάτω. Προσαγωγό, ναι. Μάλλον γιατί βλέπω. Ζεσταίνεται. Αμπληρωματικός. Είχε την παραμόνω. Σταμάτησε μόνο στο παιχνίδι ο Σαλιμπά. Προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Τώρα προσαγωγό ή οτιδήποτε άλλο είναι. Εντάξει, παίκτες πρώτοι το καταλαβαίνουν πάντα, πάντα από όλους. Πάντα δεν έχει καν χρόνο ή δύναμη να πετάξει την μπάλα έξω ο Σαλιμπά για να σταματήσει το παιχνίδι. Τι κωμόδια. Τι κωμόδια.
0: Έχει κλείσει τα μάτια και έχει γυρίσει από την άλλη μεριά το βλέμμα του πριν φάει την κλωτσιά ο Γιαμάν.
1: Τι κωμόδια. Σαν αυτό που κάνει, ναι, κωμόδια. Σαν παιχνίδι αλάνας. Κωμόδια. Και είναι ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου, ρε παιδί. Τι κωμωδία, Χριστέ μου. Mm. Τι κωμωδία ζούμε. Καλά σου φάνε. Λοιπόν, ναι, το πνεύμα του κανονισμού, παιδιά. Για μας δεν συνεχίζει προσπάθηση. Επειδή θέλουμε να εκμεύει το σφύριγμα. Παιδιά, το έμεσο. Το λέμε δυστυχώς. Το σκεφτόμαστε αυτό και το συζητάμε με τον Κώστα εδώ αρκετές φορές.
0: Mm.
1: Το έμεσο πια, από τη στιγμή που πρακτικά έχει καταργηθεί, ας φύγει και από τους κανονισμούς.
0: Ναι, δεν δίνεται ποτέ και για κανένα λόγο.
1: Ενώ είναι μια εξαιρετικότατη λύση και με το VAR ακόμη περισσότερο θα λέγω για περιπτώσεις σαν και αυτή καλή ώρα. Για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, ο Λακρουά είναι ο παίκτης που μπαίνει στη θέση του Σαλιμπά.
1: Το έχουμε το δελτίο, το χάσαμε κύριε Χαρή. Το έχουμε. Λοιπόν, 30 λεπτό Γαλλία, Ισπανία 0-1. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Εξεργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Βελγικών Αρχών. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσει σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Ενστάσεις για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη σημερινή συνεδρία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας την τελευταία τριετία, από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους δήμους. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος ΚΟ το 2025 κατέβαλε στο κράτος ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Ότι άναψε πριν λίγες ώρες σε κτίριο όπου στεγάζεται επιχείρηση εμπορίας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Στον τόπο έσπευσε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξης και εποπτείας της μεσαιωνικής πόλης με drones να συμπεριληφθεί στη σύμβαση στο σχέδιο μελέτης αντικτύπου, μετά και την έγκριση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και να επιληθεί ενδοδικαστικά η διαφορά με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παπαδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανάφερε μεταξύ άλλων. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδο η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της, τον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί στο κεφάλι και στο σώμα. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανάφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητείται διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπρος εν του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντας 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Κλείστε τα μάτια. Ακούστε την ηρεμία. Αφήστε την ένταση της καθημερινότητας πίσω σας. Καλώς ήρθατε στο Βυθό Σπα. Στον δικό σας επίγειο παράδεισο χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Ανακαλύψτε τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας και αφαιθείτε στα χέρια των θεραπευτριών μας. Από εξειδικευμένες και αναζωογονητικές θεραπείες προσώπου και σώματος μέχρι μοναδικές τηλετουργίες μασάζ που αναγεννούν τις αισθήσεις. Βυθό Σπα. Η απόλυτη εμπειρία σπα τώρα κοντά σας. Θα μας βρείτε εντός του ξενοδοχείου Olympic Palace Hotel στην Ιξιά. Τηλέφωνο για ραντεβού 2241 079 914.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
5: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
6: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Στο ξέφωτο. Τώρα, να δούμε αν μπορεί να κάνει πάλι τα μαγικά του Ντεσάν στο ημίχρονο, όπως είχε κάνει και στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, που χωρίς να κάνει αλλαγές στην εντεκάδα, άλλαξε πράγματα και παρουσίασε μια Γαλλία στην επανάληψη, η οποία ήταν πολύ καλύτερη σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι. Εδώ βέβαια είναι η Ισπανία απέναντι. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάτι τόσο επιδραστικό απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι καλή και διαβασμένη.
8: Πλωτσιά λέει, τρώει για μάλλον.

0: Από αριστερά έφυγε ψηλά η μπάλα. Εντάξει, τυχερός εδώ ο Ουνάι Σιμών, γιατί κόντραρε μπάλα στον Εμπαπέ, ξανακόντραρε πάνω του. Γενικά βγήκε στο όριο. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν.
1: Οπ.
0: Τι.
1: Πήγαν εδώ πέρα οι Ισπανοί να το κάνουν μόνοι τους. Να την κάνουν μόνοι.
0: Μπερδευτήκανε λίγο στην. Το διώξιμο πήγε να γίνει, ναι.
1: Ζημιά. Εντάξει, γελάνε τώρα.
0: Μένει και αρκετοί παίχτες Γαλλίας στην περιοχή του Ουνάι Σιμών, λόγω ότι υπήρχε κόρνερ νωρίτερα. Οπότε υπήρχαν ψηλά παλικάρια μπροστά. Πέρασε η μπόρα.
1: Αχ, Θεέ μου. Ποιος μίλησε για τον Όλμο?
0: Ποιο?
1: Αχ, Χριστέ μου. Καθένας κρατάει τα κολλήματά του, ρε, και τα κουβαλάει. Τα κουβαλάει. Ο άλλος λέει για το Γεωργίου μετά από 500-752 χρόνια. Ό,τι να είναι.
0: Καλά μου, εντάξει.
1: Ό,τι να είναι ο καθένας λογικά. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, αλήθεια. Ποιο ό,τι να είναι δεν υπάρχει.
0: Δεν πειράζει.
1: Όχι, δεν πειράζει, ρε, εσύ, προφανώς. Προφανώς. Τι έγινε? Πείτε μου ότι έδωσε πέναλτι για τη Γαλλία. Τι έχει δώσει? Τι έχει δώσει, ρε παιδί?
0: Δεν ξέρω, δεν είδα.
1: Για διαμαρτύρονται τόσο έντονα.
0: Φάουλ λογικά έχει δώσει.
1: Απλώς γιατί έπεσαν όλοι. Έπεσαν όλοι οι Ισπανοί. Τα είπαμε, παιδιά, για την μπάλα για το κόρνερ, το έχουμε πει. Τα έχουμε πει για την μπάλα για το κόρνερ. Τέλος πάντων, παιδιά, είπαμε, όσοι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε μέσα στο ΒΑΡ, έχετε ένα συγκεκριμένο, πώς να πω, λοιπόν, ποδοσφαιρικό mindset, να το πω έτσι, που το καταλαβαίνετε. Εντάξει, το mindset το δικό σας δεν μπορούμε να συζητήσουμε, πώς νομίζω, γιατί έχετε γεννηθεί μέσα στο ΒΑΡ. Έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει με το ΒΑΡ. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι αγνοείτε το ποδόσφαιρο πριν. Αν το ποδόσφαιρο, τη λογική του, την ηθική του, το συναίσθημά του, τα πάντα του. Οπότε, τι να συζητήσουμε. Εγώ πάντα λέω πως πρώτο κριτήριο πάντα η λογική και τα ματάκια. Από εκεί και πέρα, ναι, θέλετε να συζητήσουμε για τους κανονισμούς και τις υποπεριπτώσεις των κανονισμών. Okay. Για το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Μπορούμε να συζητάμε χρόνια. Πως αυτή η διαφορά, αν έχεις μεγαλώσει μέσα στο ΒΑΡ να το πούμε, αυτό δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λέω πάντα λογική και ματάκια πρώτα. Λοιπόν.
0: Εντάξει, το φάουλ για το οποίο γκρινιάζα πριν δεν δόθηκε, έτσι.
1: Γιατί την γκρινιάζαν οι Ισπανοί?
0: Δεν ξέρω. Προφανώς το πήρε πίσω, δεν ξέρω τι. Γιατί μέχρι να κοιτάξω τον οθόνο για να ξανακοιτάξω πάλι, δεν είχε καμία εκτέλεση φάουλ για τη Γαλλία.
1: Είναι θλιβερό σε κάθε φάση που είναι. Σταματάει το παιχνίδι. Σταματάει το παιχνίδι. Κάποιο να γκρινιάξει, κάποιο να αυτά, να σκεφτούμε πώς το δει το ΒΑΡ. Να σταματήσουμε.
0: Καλά, το ΒΑΡ θα το δει, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε. Αν είναι κάτι να δει το ΒΑΡ, θα το δει το ΒΑΡ.
1: Ό,τι κάνει ο Ραμπιό είναι υπόπτω.
0: Ο Ραμπιό έχει κίτρινη. Αυτό είναι θέμα. Δεν είναι θέμα υπόπτου. Είναι θέμα ότι άμα κάνει μια τσουρουκιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, τον βλέπω υποψήφιο δεύτερο ημίχρονο για αλλαγή.
1: Βλέπεις, ναι, και εγώ το βλέπω.
0: Όπως και.
1: Να έχουμε κονέ μέσα, μάλλον.
0: Να έχουμε κονέ και ντουέ βλέπω να μπαίνει και δεν έχει βοηθήσει ο Μπαρκολά. Δεν λέω ότι φταίει ο Μπαρκολά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει την ταχύτητα του ντουέ. Ενδεχομένως να πρέπει να πάει στην πιο, ξέρεις, γνωστή συνταγή.
1: Ή αν έχουμε τα ζόρια σε center four, λέω εγώ. Ή έναν παίχτη διαφορετικό που δεν έχει, δεν μπορεί να μπει. Ο Τουράμ μέσα, ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μπει ο Σερκή, που είναι επίσης πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, αλλά με πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα ο Σερκή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Ντουέ είναι παίχτης που ξεκίναγε. Πώς πω, είναι πιο safe λύση.
1: Αυτό σημαίνει ο Γιουσέιν Μπολτ.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτό νομίζω ότι ήταν. Με σακάκι είναι λίγο περίεργο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, δεν ξέρω αν να έχει γυμνός για να το γνωρίζεις. με το φανελάκι.
1: Λοιπόν. Να πάμε στο αυριανό ματσάκι. Να πούμε καταρχάς ότι αύριο εδώ πέρα θα γίνει όπα. Να πούμε ότι αύριο το Fight Club θα κάνει περιγραφή του Αγγλία Αργεντινή. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε για τον ήχο κάτι. Λέτε από ό,τι έχω καταλάβει ότι φτάνει πρώτα η εικόνα και μετά, με λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο ήχος από το ραδιόφωνο. Λέτε. Τώρα.
0: Για τι να κάνουμε τώρα.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό έχει κάποια μικρή διαφορά σε σχέση με το αν το ακούσω από κινητό, αν το ακούσω από υπολογιστή ή αν το ακούσω από

0: πορεδόφωνο αυτοκινήτου, καταλαβαίνετε ότι το ένα διαφέρει από το άλλο. Δηλαδή, όπου υπάρχει ίντερνετ ανάμεσα, σημαίνει ότι καθυστερεί λίγο περισσότερο. Το κλασικό ραδιόφωνο νομίζω ότι θα είναι γρηγορότερο. Τώρα, ταυτοχρονία δεν γνωρίζω αν θα υπάρχει. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Λοιπόν, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν είναι αργότερα, είναι ένα θέμα. Αν είναι σποιλεριά, είναι ένα άλλο. Από την άλλη, τι να κάνουμε κιόλας. Συγγνώμη. Παιδιά, ούτε το επιχείρημα στο 1.999.999.999 ήταν πέναλτι. Δεν είναι επιχείρημα. Και δεν ήταν ποτέ επιχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τι σημαίνει δηλαδή? Ότι είναι δημοκρατικό αυτό? 999.999.999 λύκη και ένα πρόβατο συζητάνε τι θα φάνε για μεσημεριανό. Ψηφίζουν.
1: Μη συζητάμε αν φάσει το πέναλτι σου, λέω. Με το νόμο είναι πέναλτι. Το γκλώτσε, δεν είδε ο παίχτης της Ισπανίας.
0: Δελό.
1: Ε?
0: Δελό.
1: Τι να κάνουμε, δεν τον είδε και γκλώτσε. Πώς σου πω.
0: Δελό.
1: Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται πολλές φορές. Θυμάμαι πρόσφατα, ας πούμε, στο κύπελο πέρυσι ο Καλάμπρια έκανε ένα δύο πέναλτι στον Γιακουμάκη, νομίζω. Το παιχνίδι εκεί παίρνει με τον Πάουκ τηλεφόρο. Mm-hmm. Πήγε να διώξει την μπάλα χωρίς να βλέπει ότι είναι ο Γιακουμάκης πίσω του και όπως έβαλε το σώμα τον γκλώτσε. Τι να κάνεις εκεί πέρα. Mm-hmm. Θέλω να πω, είναι μια κακιά στιγμή. Είναι μια άτυχη στιγμή. Όταν τον γκλωτσάει όμως, γιατί δεν έχει δει που είναι ο αντίπαλος, δυστυχώς για τον αμυνόμενο είναι ένα πέναλτι που δίνεται. Αυτό. Αν είμαι τελικός και εσύ θες να το δεις με διαφορετικό πρίσμα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφασίσει με βάση την βαρύτητα του αγώνα.
0: Να.
1: Αν είναι ημιτελικός μουντιάλ ή είναι ένα απλό παιχνίδι, ας πούμε, σε ένα πρωτάθλημα, είναι ο κανονισμός. Οπότε πάμε παρακάτω.
0: Να δούμε από IPTV. Ναι, μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων. Είναι ώρα να πούμε δύο λόγια για το αυριανό ματσάκι.
1: Να πούμε.
0: Καθώς το πρώτο οδεύει προς τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από έξι.
1: Δυστυχώς, μέτριο παιχνίδι πολύ. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα.
0: Yeah.
1: Δεν έχουμε δηλαδή μπάλα. Από δύο ομάδες που έχουν παίξει μπάλα, ειδικά η Γαλλία και η Ισπανία βέβαια, δεν έχουμε δει όμως ποιότητα στο παιχνίδι. Έχουμε δει πολύ σκοπιμότητα και πολύ προσοχή από τη Γαλλία, από την Ισπανία στην άμυνά της, ειδικά τη στιγμή που βάλει τον γκολ. Αυτά. Και πάμε, ναι. Πάμε να συζητήσουμε για το...
0: Για αύριο. Καταρχάς, έχουμε στα πολύ έτσι συμπαθητικά, για να ξεκινήσουμε με το ανάποδο. Η σύντροφος του Μάρκος Σενέση είναι Αγγλίδα και θα υποστηρίζει την Αργεντινή. Τι θα την κάνει αυτό, πώς θα γυρίσει στην Αγγλία? Πώς θα επιστρέψει ως εθνική μειοδότρια? Είναι θέματα αυτά.
1: Είναι θέματα αυτά.
0: Σοβαρά. Λοιπόν, θέλω να πω αύριο, οι Άγγλοι, οι οποίοι είναι μανούλες, οι πιο μανούλες αυτά εκεί, δεν τους πιάνουν ούτε Αμερικανοί, ούτε Τούρκοι, ούτε Λατινοαμερικανοί, ούτε κανένας. Δηλαδή τους Άγγλους στη βρωμιά και την κιτρινίλα δεν τους πιάνει κανένας.
1: Δεν είναι ωραία αυτά που λες τώρα. Δημιουργείς ένα πολύ αρνητικό κλίμα τώρα.
0: Δεν λέω μια καταγεγραμμένη αλήθεια ετών. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Το γνωρίζεις πολύ καλά.
1: Θέλω να ακούσω τι έχεις να πεις. Άσου χαρακτηρισμούς και πες αυτό που έχεις να πεις.
0: Λοιπόν, διότι επειδή σου λέει τι να προβάλλουμε τώρα, τα υπόλοιπα τα έχουμε γράψει. Τα γνωστά. Φόκλαντ, Μαλβίνας, 86, τα χίλιο επομένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το ένα μάτς, το άλλο μάτς, ο Μπέκαμ, ο Σιμεώνε. Εντάξει, ναι. Μπούρου, όλα καλά. Όλα καλά. Τα έχουμε πει. Δεν πρέπει να βρούμε και κάτι καινούριο.
1: Ναι, ποιο είναι αυτό?
0: Λοιπόν, και το βρήκαμε το καινούριο. Λοιπόν, ημίχρονο να πούμε, Γαλλία Ισπανία 0-1. Το βρήκαμε. Τι γράφσανε Daily Mail και Sun? Ότι ο κύριος Μέση θα έχει τον αγαπημένο του διαιτητή στον ημιτελικό. Το διαβάζεις, πω θεματάρα, μάγκα μου, γίναμε. Τον αγαπημένο του διαιτητή. Τον αγαπημένο του διαιτητή, ο βαφτισιμιός του Ιφαντίνο Ορμονάκιας. Πατάς να δεις.
1: Ναι.
0: Και τι βλέπεις? Ναι. Ότι ο διαιτητής, ο οποίος είναι Αμερικανός, γεννημένος στο Μαρόκο, κύριος Ισμαήλ Έλφαθ, εντάξει, ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του 22. Και μετά είναι αυτό που λέει, αλλά σου δίνει τροφή για σκέψη. Μετά σου λέει, κάτσε και σκέψε το, τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Σημαίνει ότι αν τραυματιζόταν ο πρώτος, θα έμπαινε αυτός να διαιτητεύσει. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν μπορώ να... Καμία απολύτως σύνδεση δεν υπάρχει. Καμία. Απολύτως καμία σύνδεση. Δεν ξέρω. Έχεις φύρει και 4 μάτς Ίντερ Μαϊάμι όμως.
1: Με τι αποτελέσματα.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Κέρδισε η Ίντερ Μαϊάμι 4 φορές. Και έβαλε ο... Α, τι σημαίνει αυτό πάλι θα πείτε. Πρακτικά. Τι έκανε, έκανε κάτι ο διαιτητής αυτός. Ζήτησε αυτόγραφο από το Μέση, ας πούμε, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ζήτησε, αν βγήκε δημοσίως και είπε ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι Αμερικανός γεννημένος στο Μαρόκο, αλλά αλμπισελέστε για πάντα, ας πούμε. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα όμως το κάνανε, το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Βεβαίως. Βεβαίως και το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Αλλά εντάξει, όλα είναι ωραία. Απλά να το βλέπετε εσείς από Web TV για να έχει και εικόνα σε καθυστέρηση.
1: Το βλέπουμε εμείς.
0: Όχι, τα...
1: οι
0: ακροατές.
1: Ή αυτό που λέει κάποιος, το βάζεις από Web TV, πατάς pause 5 δευτερόλεπτα 10. Όχι, και μετά το αφήνεις και. Δηλαδή, εξασφαλίζει την καθυστέρηση των 10 δευτερόλεπτα στην αρχή. Και μετά το αφήνεις και παίζει σε ρί.
0: Λοιπόν, ωραίο. Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό, αυτή είναι η λύση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η λύση. Πραγματικά. Λοιπόν. Τι λέμε για αύριο, πριν αρχίσουμε, πριν μπούμε, γιατί αύριο θα δούμε εδώ πέρα κατευθείαν μπαμ. Περιγραφή, σχολιασμός και δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί. Κανείς δεν γνωρίζει τι άλλο θα συμβεί. Λοιπόν, αλλά πριν από αυτό, με μια ψύχρεμη ματιά, τι θα λέγαμε.
1: Μια ψύχρεμη ματιά. Κοίτα να σου πω, με μια ψύχρεμη ματιά. Η Αργεντινή μέχρι τώρα δεν έχει παίξει καλά σε κανένα παιχνίδι. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι που να το πάρει με άνεση. Ενώ από τα παιχνίδια, δεν μιλάμε τώρα για στην αρχή εκεί του ομίλου, ας πούμε. Τα νοκάουτ. Δεν έχει κάνει ένα παιχνίδι πιστικό. Έτσι, ούτε με το πράσινο ακροτήρι, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με την Ελβετία. Δεν ήταν κανένα παιχνίδι πιστικό. Περιμένεις όμως ότι κάποια στιγμή θα κάνει ένα καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό ή θα είναι, ξέρω εγώ, μικρός τελικός. Περιμένεις να κάνει ένα καλό παιχνίδι, ένα παιχνίδι Αργεντινής.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μια ομάδα που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτό που λες στον ημιτελικό ξαφνικά θα κάνει κάτι πολύ θεαματικότερο.
1: Λέγαμε για το Γιαμάλ, έλεγε ο προπονητής του. Δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν το περιμένεις, παρότι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Μια ομάδα που αποτελείται από καλούς παίχτες, οι οποίοι πήραν το προηγούμενο Μουντιάλ. Και έχουν φτάσει μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να έχουν κάνει ένα παιχνίδι κυριαρχικό.
0: Να.
1: Δεν λες ότι υπάρχει μια καλή πιθανότητα κάποια στιγμή να κάνουν και ένα παιχνίδι κυριαρχικό. Δεν ξέρω.
0: Κυριαρχικό.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι. Δεν ξέρω. Και από την άλλη μεριά σκέφτομαι ότι η Αγγλία φτάνοντας μέχρι εδώ με τον τρόπο που έχει φτάσει την κουβαλάνε επιθετικά δύο παίχτες. Ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Φαίνεται εξής, ότι έχει κάνει τη μία υπέρβαση πίσω από την άλλη για να φτάσει μέχρι εδώ. Νιώθω ότι έχει τρυπήσει το ταβάνι της
0: η Αγγλία.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει καλύτερα από αυτό που έχει παίξει μέχρι τώρα. Απλά θα πάει, ξέρεις, με ψυχή, με δύναμη, με παλικάρια.
0: Καλύτερα τι πάει να πει, να τους πατήσει κάτω. Ένα αποτελεσματικότητα.
1: Ένα παιχνίδι Γαλλίας δεν έχει κάνει.
0: Όχι. Δεν έχει τους παίκτες για να το κάνει.
1: Δεν έχει κάνει παιχνίδι Γαλλίας. Αφού μπαίνεις μέσα, επιβάλλεσαι. Βάζει τους κανόνες, ελέγχεις όλο το παιχνίδι και ξεμπερδεύεις. Τα παιχνίδια τις έχουν. Ανατροπή, δυσκολία. Πάμε, Γιούρια, να βρούμε έναν ήρωα. Έλα, Μπέλιγχαμ, να βγάλεις, ας πούμε, τις πατάτες από τη φριτέζα. Κάνε κάτι, Κέιν, ας πούμε, γιατί χανόμαστε. Είναι αυτό το πράγμα. Οι ηρωισμοί, ξέρεις, παίχτες που παίζουν με πρόβλημα, με ίωση, με τραυματισμό, να μπουν σε λάθος θέση από αυτοί που παίζουν. Κάτι να. Έχει κάνει μια υπέρβαση η Αγγλία μέχρι εδώ. Στα δικά μου μάτια. Με βάση το υλικό που έχει και την ομάδα που έχει.
0: Okay. Άρα, με βάση αυτά τα δύο που είπες.
1: Με βάση αυτά τα δύο που είπα. Σου λέω, δεν ξέρω αν θα είναι το παιχνίδι που η Αργεντινή αύριο θα παίξει, θα κάνει το καλό της παιχνίδι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Ως φίλος Αγγλίας ελπίζω όχι. Περιμένω ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει πολύ στη δύναμη. Νομίζω. Θα πάει στη δύναμη. Θα πάει στις μονομαχίες, θα πάει στα τάκλινγκ, θα πάει στα τζατζαρίσματα, θα πάει στο.
0: Συμφωνώ.
1: Πιστεύω ότι
0: θα είναι ένα old school παιχνίδι.
1: Ναι. Και αυτό θα μας δείξει ο διαιτητής αν θα το επιτρέψει ή αν θα το κόψει από την αρχή δίνοντας φάουλ σε κάθε επαφή. Δηλαδή θα φανούν οι προθέσεις το πρώτο πεντάλεπτο. Γιατί οι ομάδες θα πάνε να παίξουν. Ξέρεις, θα είναι λίγο Όπως το βλέπω εγώ, λίγο αίμα και άμμο στο παιχνίδι, κανονικά. Αν το αφήσει ο διαιτητής να γίνει έτσι.
0: Συμφωνώ, πιστεύω ότι οι παίκτες θα μπουν με διάθεση old school ηρωισμού.
1: Ναι.
0: Θα πάνε πολύ στην προσωπική επαφή και όχι στη λογική της μη επαφής που τόσο πολύ έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ. Στη λογική δηλαδή της απόστασης. Στο να κοιτάμε πολύ τις γραμμές μας, τις κοντινές μας πάσες, την καλή ανάκτηση της μπάλας κτλ. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μας θυμίσει ένα ποδόσφαιρο, ένα είδος ποδόσφαιρο λίγο ξεχασμένο. Διότι έχει όλο το ιστορικό βάρος που κουβαλάει, γιατί ναι, παίζει. Αυτό συγκεκριμένα με τις δύο αυτές ομάδες παίζει. Και διότι νομίζω ότι έχουν και οι δύο ομάδες παίκτες, η Αργεντινή πιο πολλούς, η Αγγλία λιγότερους, που αυτό θα τους βγει φυσικά. Αύριο είναι ένα παιχνίδι το οποίο οπωσδήποτε και αναμφίβολα νομίζω ότι θα κριθεί από τους δύο στάρ των ομάδων. Εκτός όσοι η Αργεντινή είναι απόλυτα εξαρτημένη από το Μέση, απόλυτα σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αγγλία έγινε με έναν τρόπο εξαρτημένη από τον Μπέλιγχαμ, που δεν λέω από το σκοράρισμα του Μπέλιγχαμ αναγκαστικά, αλλά από την παρουσία του Μπέλιγχαμ στο 90 λεπτό και όλα αυτά που κάνει.
1: Και το σκοράρισμα, έτσι,
0: και το σκοράρισμα του. Ναι, στην πορεία όμως, ναι, θέλω να πω, έγινε αυτό. Περιμένω αύριο λοιπόν, όχι από τους Άγγλους στον Μέση, αλλά από τους Αργεντινούς στο Μπέλιγχαμ, ένα πολύ παλιωμοδίτικο μαρκάρισμα ένας με έναν.
1: Με ξύλο.
0: Με ξύλο, ναι. Με ξύλο. Τώρα.
1: Της Αγγλίας ποιος ήταν ο Τσαλουχίδης που θα αναλάβει τον Μέση?
0: Δεν νομίζω θα το κάνουν οι Άγγλοι στο Μέση. Δεν θα το κάνουν στο Μέση, γιατί ο Μέση εκθέτει όταν πας να το μαρκάρεις. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά έξυπνο να το καταλάβει ο Τουχέλ, ότι με το Μέση δεν μπορείς να το μαρκάρεις. Είναι αδύνατον. Το Μέση μπορεί να το μαρκάρουν διάφοροι άνθρωποι
1: που το πετυχαίνουν στον δρόμο,
0: οι οποίοι θα είναι κοντά του.
1: Ναι.
0: Διότι αν κάνει μαρκάρισμα Τσαλουχίδης, θα εκτεθεί όποιος το κάνει, ναι, θα φορτωθεί πολύ νωρίς με κάρτα και θα τελειώσει. Αντίθετα με τον Μπέλιγχαμ, είναι τόσο σημαντικός που νομίζω ότι θα θυσιάσει εντός εισαγωγικών ο Σκαλόνι, είναι να παίχτη να τον παρακολουθεί. Εντάξει, χωρίς να διαλύσει την αμυντική λειτουργία, έτσι. Αλλά τώρα θα είναι ο Παρέδες αυτός, θα είναι, ναι, κάποιος άλλος. Κάποιος θα πρέπει, ξέρεις, να είναι κοντά του.
1: Η χώρα που κινεί τον Μπέλιγχαμ είναι πιο συγκεκριμένη από αυτό που κινεί τον Μέση.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή ο Μπέλιγχαμ ξέρει περίπου πού θα κινηθεί, άρα ένα παίκτη που τον αναλάβει μπορεί σε εκείνο, ας πούμε, το χώρο, mm-hmm, όντω να τον ακολουθεί. Ο Μέση μπορεί να τον δει και τέρμα δεξιά, μπορεί να τον δει και τέρμα αριστερά, μπορεί να τον δει να γυρίζει και στη σέντρα, μπορεί να τον δει να κινείται σε διάφορα μέρη του γηπέδου. Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να τον μαρκάρει.
0: Yeah. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, και πολλά περισσότερα αύριο φυσικά. Το περιγράψουμε εδώ live. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, ώρα πήγε 11, κάτι που σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
5: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
5: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
6: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
5: σε μια μεγάλη live συναυλία.
6: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
5: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
6: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
5: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
5: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
6: Εθελοντική Ομάδα Δημηλιάς
5: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
6: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πώς? Από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με, τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Το FM 102,4.
0: Επιτακτική κρίνεται στον Άρη ανάγκη για την αποκτήση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερομπακ πριν την αναχώρηση αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρεπό έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου στάδιου της προετοιμασίας στην Τολεμαϊδά. Είναι εξαιρετική του φόρμα πιστοποίηση στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Σεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.31. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής κατάγει τρίτος σε επικοντό με άλμα στα 5.90. Παίκτης United είναι και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς, που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 31. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο της Γιάννης Ομίλα από την πώληση του Βέλγου Χαφ. Η τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο, Τζο Νίμπο, που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
10: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Μπέκαμ με το Ρικάρντο ψηλά. Ο Τζέκο με τον Τζέιμς. Γκολ εύκολο. 1-0. Όουεν γκολ. Σημάω με Τζέιμς. Από δύο πέναντι κάθε ομάδα προηγούνται οι Πορτογάλοι 2-1. Λαμπάρτ. Ωραίο γκολ. 2-2. Από τον Φρανκ Λαμπάρτ. Ο Τζον Τέρι απέναντι στον Ρικάρδο. Τέρι λίγα μεταφορά, το σούτ είναι γκολ. Σύντρεμο, πολύ σύντρεμο. Ρονάλ...

0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Ισπανίας. Βρισκόμαστε στο 50 λεπτό.
1: Όπως περίπου τα είπαμε, βγήκε ο Ραμπιό, μπήκε ο Κονέ.
0: Να.
1: Πέραν του. Το Ραμπιό τον εκτιμάει ο Σαν, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι είχε κίτρινη κάρτα από νωρίς, οπότε τα μαρκαρίσματα του έπρεπε να είναι πολύ πιο soft.
0: Να.
1: Ο Κονέ θα μπορέσει να δώσει λίγο μεγαλύτερη σκληράδα στη μεσαία γραμμή. Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ακόμα ο Ντεσάν. Δεν έχει βάλει τον Ντουέ για παράδειγμα στη θέση του Μπαρχολά.
0: Όχι, να έχει κάνει αργότερα και μια αναγκαστική. Θυμίζουμε, έχει δύο αλλαγές ήδη η Γαλλία. Έτσι, τον Λακρουά στη θέση του Σαλιμπά, αναγκαστική στο 30. Και τώρα τον Κονέ στη θέση του Ραμπιό. Για να είναι έτσι πιο αποτελεσματικά τα μαρκαρίσματα στο κέντρο.
1: Λοιπόν, και να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στον πατέρα του Αντώνη τον Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Που ακούει την εκπομπή ενώ βλέπει μπάλα, είναι σε διακοπές, βλέπουν μαζί πατέρας και γιος εξ αποστάσεως.
0: Ωραία, ωραία είναι αυτά.
1: Και στέλνουμε την αγάπη μας και στον Αντώνη και στον μπαμπά του τον Γιάννη.
0: Ωραία, ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο Αγγλία Αργεντινή. Λέγαμε περίπου τι περιμένουμε να δούμε. Ναι, βεβαίως συμφωνώ ότι. Αν είναι δολοφονική, οπ, ευκαιρία εδώ, τον έβγαλε πολύ ωραία ο... Δεν πρόλαβα να δω, ήταν και offside. Τον πήρε την μπάλα ο Γιαμάλ, τον έβγαλε πάρα πολύ έξυπνο αμυντικός της Γαλλίας. Δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν, ξεκάθαρο offside. Τον έβγαλε πολύ ωραία εκτός φάσης, με ένα ελαφρύ σπουξηματά για να του χαλάσει τη γωνία του σουτ. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία γιατί ήταν offside. Δεν υπάρχει φάση.
1: Το θέμα είναι μπλεγμένη ακόμα η Γαλλία και στο pressing της Ισπανίας υποφέρει. Χάνει την μπάλα δηλαδή. Η Ισπανία μετά είναι μανούλα στο να κυκλοφορεί καλά την μπάλα και
0: η Ισπανία αντίστοιχα δεν έχει θέμα στο δικό της κατέβασμα της μπάλας.
1: Όχι.
0: Κανένα θέμα. Δείχνουν πιο άνετοι γενικώς οι Ισπανοί με την μπάλα.
1: Ναι.
0: Πέρα από το χρόνο που έχει κάθε μια ομάδα την μπάλα, οι Ισπανοί φαίνονται πιο άνετοι με την μπάλα στα πόδια σου.
1: Ναι.
0: Τώρα βεβαίως οι Γάλλοι κιόλας κυνηγάνε περισσότερο από το πρώτο ημίχρονο για να την κλέψουν. Προφανώς, αλλά με όλα τα ρίσκα που εγκυμονεί αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ναι, δεν θα έχουμε Τζόρνταν Χέντερσον, λυπούμαστε, ενδεχομένως να ήταν η ώρα του, να ήταν η ώρα του να μπει μέσα.
1: Μπορεί και όχι, θα έλεγε κάποιος άλλος.
0: Να κάνει τον Τζαλουχίδη, πιθανώς.
1: Ποτέ όμως.
0: Ποτέ
1: και για κανένα λόγο, ποτέ.
0: Εγώ αύριο λοιπόν σκέφτομαι το εξής, ένα πράγμα το οποίο... θεωρώ πιθανό να δούμε είναι ότι επειδή η Αγγλία επιτίθεται αρκετά από τις πτέρυγες με τον Μαντουέκε ή τον...
1: Δεν νομίζω Μαντουέκε πάλι αύριο, θέλω να πω...
0: Μαντουέκε είναι 5 στα 6 ρε φίλε.
1: Δεν νομίζω να δούμε
0: 5 στα 6, καλά τα λέω, νομίζω 5 στα 6.
1: Δεν ξέρω 5 στα 6, δεν νομίζω.
0: Όχι, λες. Είναι η ώρα του Σάκα. Ο Σάκα όμως βγήκε καλύτερος αλλαγή. Λες, το παιχνίδι που ξεκίνησε ο Σάκα βασικός δεν πήγε καλά.
1: Ναι, αλλά. Δεν είναι για αυτή η εικόνα του Μαντουέκε τώρα.
0: Όχι, συγνώμη. Δεν είναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος πατάει τον κόλο του, ας πούμε, και πέφτει μόνο του. Δεν είναι εικόνα. Και ειδικά απέναντι σε σκληρούς αμυντικούς.
0: Να. Τόσο, επειδή η Αγγλία έχει πλάτος στις επιθέσεις της, εφόσον είναι μια τακτική την οποία θα την ακολουθήσει και αύριο, αυτό ενδεχομένως να αλλάξει κατά τη τον τρόπο επίθεσης της Αργεντινής, όχι άμυνας. Τι εννοώ? Η Αργεντινή, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει σε βάθος στις προηγούμενες εκπομπές, σε αυτό το Μουντιάλ λέγαμε ότι είναι ένα Μουντιάλ χωρίς εξτρέμ για την Αργεντινή. Έτσι. Λέγαμε ότι το παιχνίδι της Αργεντινής είναι το παιχνίδι της υπερσυγκέντρωσης μετά τη μεσαία γραμμή, ας το πούμε, και προς την περιοχή του αντιπάλου, με τον Μέση να κινείται είτε δεξιά είτε στο κέντρο αναλόγως που βλέπει ο ίδιος τα κενά, και να προσπαθούν εκεί με γρήγορες εναλλαγές είτε να βγάλουν την κάθετη πάσα για να μπορέσουν να βρεθούν σε θέση βολής, είτε όταν δημιουργείται υπερφόρτωση στο συγκεκριμένο χώρο, τότε και μόνο τότε, επειδή δημιουργούνται κενά δεξιά και αριστερά, γίνονται πάσες είτε προς τον Μολίνα είτε προς τον Μεντίνα, από τη μία και από την άλλη πλευρά, για να γίνει σέντρα. Όμως με την Αγγλία να έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού, πιστεύω ότι αύριο θα είναι αρκετά πιο μαζεμένη η Αργεντινή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, περιμένω να γίνει ο πρώτος τρόπος παιχνιδιού και ελάχιστο ο δεύτερος. Mm. Δηλαδή, όχι ανεβάσματα ιδιαίτερα του Μολίνα ή του Μεντίνα, γιατί και ο Σάκα κάνει, ξέρεις, 11 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα. Δεν είναι να τον αφήσεις. Και ο Μαντού έχει πολύ γρήγορο, άσχετα αν είναι αναποτελεσματικός. Λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι αύριο ακόμη περισσότερο θα δούμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο κάνει η Αργεντινή. Εντάξει, οι ομάδες δεν θα αλλάξουν ιδιαίτερα παιχνίδια, προσαρμογές θα κάνουν. Θεωρώ όπως λογικό είναι για όλους, δηλαδή οι πονοκέφαλοι των προπονητών είναι διαφορετικοί. Δηλαδή η Αργεντινή, πέρα από τον Μπέλιγχαμ, έχει πονοκέφαλο στο μαρκάρισμα του Κέιν. Η Αργεντινή από την άλλη έχει την τύχη να διαθέτει έναν αμυντικό ο οποίος μπορεί να μην είναι παγκόσμιας κλάσης, να φέρουμε στο Ρομέρο, αλλά είναι ένας πολύ καλός, σοβαρός και συνεπής αμυντικός. Αρκεί για να αντιμετωπίσει τον Χάρι Κέιν? Όχι, λέω εγώ. Αλλά δεν βάζω καν τον Λισάντρο Μαρτίνες στην εξίσου, συγγνώμη, έτσι, γιατί ο Λισάντρο Μαρτίνες σε περίπτωση πλάτης ένας μένα τον παίρνει παραμάζωμα ο Κέιν. Γι' αυτό στέκομαι στο Ρομέρο που είναι ο πιο σοβαρός από τους δύο στο Μουντιάλ αυτό. Λοιπόν, ετοιμάζεται για ντουέ, το βλέπουμε. Στον πάγκο δηλαδή να βάζει φανέλα, να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει. Οπότε.
1: Του Μπαρκολά λέει η λογική.
0: Λογικά του Μπαρκολά, ναι. Λοιπόν, νομίζω
1: θα
0: λοιπόν.
1: Θα μείνει τρίτη διακοπή για τη Γαλλία. Το είχαμε παράθυρο αλλαγών.
0: Είχαμε την αναγκαστική, ή άλλη ήταν με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν νομίζω ότι μετράει αυτή.
1: Okay.
0: Οπότε είναι δεύτερη.
1: Ωραία.
0: Οπότε νομίζω το πρόβλημα λοιπόν τη Αργεντινή. Τα προβλήματα της Αργεντινής είναι αυτά τα δύο. Ναι. Τα βασικά. Δηλαδή ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν μαρκάρεται από τους υπάρχοντες αμυντικούς, όσο φιλότιμα το κάνει ο Ρομέρο και μέχρι εκεί. Και φυσικά το πώς θα περιοριστεί, δεν λέω η δράση γενικώς, γιατί το να περιορίσει τη δράση ενός ποδοσφαιριστή γενικώς είναι πολύ δύσκολο. Να περιοριστεί το οπτικό πεδίο, θα έλεγα εγώ, του Μπέλιγχαμ προς τα μπροστά. Ναι. Από την άλλη, συγγνώμη, να δούμε την αλλαγή, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, μπαίνει ο Ντουέ στο παιχνίδι και όντως βγαίνει ο Μπαρκολά. Αυτή είναι η αλλαγή, γίνεται στο 57ο λεπτό. Είδε ο Ντεσάν προφανώς με ό,τι εντολές έδωσε ότι δεν δουλεύει το σύστημα, δεν βγαίνει η Γαλλία μπροστά, δεν της βγαίνει σχεδόν τίποτα προς τον παρόν. Και λέω ότι όσο προχωράει το παιχνίδι, όπως το βλέπω, θα δούμε περιστατικά που παλιότερα θα τα θεωρούσαμε φυσιολογικά, τώρα τα βλέπουμε πιο δύσκολα. Αυτό που λέμε αγωνιστική αναρχία, όπως θα το λέγαμε τώρα. Νομίζω ότι θα πάρουν το παιχνίδι παίκτες. Ξέρεις, λίγο πιο πολύ πάνω τους.
1: Για σήμερα ή αύριο λες?
0: Εδώ τώρα. Πλέον οι παίχτες της Γαλλίας με το ατομικό τους ταλέντο, πλέον βλέποντας ότι δεν λειτουργεί κάποιο άλλο σύστημα, στην ανάγκη τους να ισοφαρίσουν, θα πρέπει να κάνουν πράγματα, πώς πω, εκτός πλάνου πια.
1: Ναι, αλλά απέναντι σε τόσο καλά δομημένη άμυνα όπως είναι αυτή της Ισπανίας, όχι μόνο άμυνα, μεσοαμυντική λειτουργία λέω εγώ, δεν είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή το ταλέντο, ξέρεις, πρέπει να βρίσκει μια κατάσταση ανισορροπίας αντίπαλης άμυνας. Εδώ είναι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κλείνει πολύ καλά τους χώρους η Ισπανία με πολύ καλές αλληλοκαλύψεις.
0: Σωστά τα λες.
1: Δεν είναι εύκολο να τη βρεις δηλαδή για να μπορέσεις να ξεδιπλωθείς. Και τώρα να.
0: Και βγαίνει και εξαιρετικά μπροστά. Ναι. Βγαίνει και εξαιρετικά μπροστά η Ισπανία. Φτάνει δηλαδή σε πώς το πούμε, επίκαιρες θέσεις. Ναι. Για να το πω έτσι στα σοβαρά. Από την άλλη, ποιος είναι ο τρόπος που η Γαλλία θα ζητήσει τον γκολ? Φτάνουμε στη μία ώρα αγωνία. Η Γαλλία δεν έχει τελική στο στόχο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάνει σουτ στο τέρμα η Γαλλία. Λοιπόν, είδα ευκαιρία να το τελειώσει η Ισπανία, κάνει το 2-0. Όχι, δεν είναι γκολ. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής για επιθετικό φαουλ. Πρόλαβα και το είδα.
1: Δεν ξέρω, αυτοί πανηγυρίζουν, νομίζω πως.
0: Εγώ είδα το διαιτητή είναι κάτι να έχει σφυρίξει. Όχι. Συγγνώμη, παρακολουθούμε χωρίς ήχο όπως πάντα. Είδα το διαιτητή είναι. Θα μου πει μπορεί να δέχεται τη σέντρα.
1: Ναι, μάλλον σέντρα.
0: Και να μην ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, το δεύτερο γκολ τη Ισπανίας το πετυχαίνει ο Πέδρο Πόρο και αν είναι το 0-2 ο γυρισμός από αυτό το σκορ μοιάζει αυτή τη στιγμή πράγμα πολύ δύσκολο για τη Γαλλία πια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, εντάξει, τον πανηγυρίζει, το χαίρεται. Λοιπόν, ο Ντεσάν κοιτάει το replay του γκολ ενδεχομένως. Λοιπόν, Πέδρο Πόρο, ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Όλμο. Πολύ ωραία. Εκτεθειμένη άμα της καλές, εδώ σοβαρά. Φρεναρισμένη, βγήκε ο Πόρο μόνος του. Όταν λέμε μόνος του τώρα. Τελείως μόνος του. Με τους Γάλλους να κοιτάνε στην πραγματικότητα.
1: Τίποτα, παίξαν πολύ γρήγορα τον Αδίο και δεν προλάβανε. Ναι, ναι. Και οι Γάλλοι τώρα έχουν το μυαλό τους περισσότερο μπροστά, νομίζω, παρά πίσω. Εκεί την πατήσανε. Έχουν χάσει λίγο την συγκέντρωσή τους, γιατί το βάσανό τους ήταν να εσωφαρίσουν. Τώρα είναι σε ένα σημείο που δύσκολα, αν δεν σκοράρουν γρήγορα ένα γκολ για να ξαναμπούν στο μάτς, νομίζω ότι δεν έχουν καμία τύχη στο παιχνίδι.
0: Όπως για κάποιες ποσοστά η Γαλλία πλέον πόρο απέχει από την πρόκριση. Mm-hmm. Πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Ωραιότατα. Εντάξει, για την Ισπανία το είχαμε πει. Έχουμε συζητήσει για την Ισπανία εδώ πέρα. Τώρα, εάν δεν έχετε ακούσει.
1: Αυτά δεν χρειάζεται να ακούσουμε. Άμα έχει τα μάτια τη Ισπανία, καταλαβαίνει. Ναι, η άμυνά τη είναι σεμιναριακή. Ναι, έχει φάει ένα γκολ σε όλο το Μουντιάλ. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Και δεν είναι ότι έχει φάει ένα γκολ και ξέρω εγώ, έχει σταθεί τυχερή και έχει φάει ένα γκολ. Δεν έχει αφήσει ευκαιρίες να γίνουν στην περιοχή τη. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει φάει ένα γκολ γιατί παίζει μια καταπληκτική άμυνα σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.
0: Λοιπόν, από την άλλη, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Αγγλία, είπαμε, πούμε, ποιες είναι οι δυσκολίες της Αργεντινής. Οι δυσκολίες της Αγγλίας θα έλεγα ότι είναι περισσότερες για να σταματήσει αυτό το οποίο κάνει η Αργεντινή, τέλος πάντων, προσπαθώντας να επιτεθεί και έχοντας πάντα τον αναπάντεχο παράγοντα που λέγεται.
1: Πάει για τρίτο γκολ,
0: Λέο Μέση.
1: Ναι. Έβαλε και τρίτο γκολ.
0: Offside. Νομίζω πάλι φάνηκε με γυμνό μάτι ότι ήταν offside. Το επέδειξε ο επόπτης, το είπε ο διαιτητής, το σήκωσε ο διαιτητής κατευθείαν.
1: Αλλά θα φανεί.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα, ναι, σε λίγα δευτερόλεπτα θα βεβαιωθούμε. Έβαλε ο Γιαμάλ ένα γκολ, του τα αγκυρώσανε. Πάει και αυτό. Δεν έχουμε δει ακόμα το replay για να το βεβαιώσουμε, αλλά. Είναι ξεκάθαρη περίπτωση ο φέτος, όσο το παιχνίδι συνεχίζεται. Τσεκάρεται προφανώς η φάση από το ΒΑΡ.
1: Ο τσεκαρίστηκε για να
0: σου τσεκαρίστηκε μπαμ.
1: Με το ημερόστομα του τσεκαρίστηκε, απλά εμείς δεν έχουμε δει.
0: Οπότε παραμένει το 0-2 και είμαστε 62ο λεπτό. Να τη δούμε τη φάση. Όχι και τόσο.
1: Είναι.
0: Όχι με τόσο, ξέρεις, που λέμε αυτό που λέμε με γυμνό μάτι.
1: Ναι.
0: Είναι όμως μισό μέτρο μπροστά.
1: Ναι,
0: ο Γιαμάλ. Λοιπόν, η Αγγλία θα έχει περισσότερα θέματα στον σταματήσει στην Αργεντινή. Νομίζω θα τη δούμε να παίζει πιο πίσω και αυτή. Θα δούμε τις ομάδες και τις δύο σε σχετικά βαθιά άμυνα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι παίκτες που θα επιφωνήσουν. Θα είναι ο Άντερσον, θα είναι ο Ρότζερς. Ο Ρότζερς, ας πούμε, που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλός. Για την Αγγλία το λέω, ξέρεις, από τους παίκτες τους, αυτούς που ο Τούχελ δεν θεωρεί, ξέρεις, βασικούς αναντικατάστατους. Ο Ρόζες δεν είναι, αλλά έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι μπαίνοντας ως...
1: Στη θέση ποιο όμως, του Ράις.
0: Στη θέση του Ράις.
1: Δεν σπάει, αν είναι καλά ο Ράις.
0: Ο Ράις είναι καλά, είναι
1: αυτό
0: καλά.
1: Λέω, αν είναι καλά ο Ράις με την ίωση, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή δεν σπάει, στο ξεκίνημα τουλάχιστον.
0: Να.
1: Θέλω να πω, είναι άδειο που έχει πάει καλά. Δεν είναι ότι δεν σπάει γιατί το έχουμε τάξει τη μεγαλόχαρη. Έχει πάει καλά το Ράις με τον Άντερσεν, έχουν πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Έχει ισορροπία δηλαδή. Οπότε αυτό θα είναι. Τώρα, μέσα στη διάρκεια του αγώνα, βέβαια, είναι σημαντικό και τι έχεις να φέρεις από τον πάγκο, έτσι. Όταν θα δεις κόπωση, όταν θα υπάρχει κάποιος με κάρτα, όταν θα δεις ένα πρόβλημα, να μπορείς να το διορθώσεις.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι της Αγγλίας, οι αλλαγές της λειτουργήσαν.
1: Λειτουργήσαν
0: σχεδόν όλες. Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγές της Αργεντινής. Το μόνο που έχει λειτουργήσει, νομίζω, ως αλλαγή που μπορούμε να το πούμε με σχετική βεβαιότητα, είναι ότι ο Χούλιαν Άλβαρες μάλλον είναι καλύτερος για να ξεκινάει σε σχέση με τον Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω να πάμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον γκολ, για την γενικότερη παρουσία τους. Φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει περισσότερο. Να πω, ο Λαουτάρο Μαρτίνες μπορεί να είναι καλύτερος εκτελεστής κουτιού, αλλά στο ποδόσφαιρο που παίζει η Αργεντινή. Είναι καλύτερο να έχει τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος μπορεί να κινηθεί οπουδήποτε από το κέντρο και μπροστά και να βοηθήσει. Και φυσικά είναι και αυτός ικανότατος στην εκτέλεση, όπως είδαμε καλά και στο προηγούμενο που το είχαμε δει. Και φυσικά στο παιχνίδι με την Ελβετία. Θα ήμουν πιο ήσυχος ως φίλος Αργεντινής, αν η Αργεντινή είχε ένα παίχτη τύπου Μαστσεράνο, ξέρεις, στο παιχνίδι. Αυτό δεν υπάρχει πια Μαστσεράνο. Κανένας παίκτης Αργεντινής δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, είναι καλή, αρκετά καλή. Ο Παρέδες, μια χαρά. Έντζο Φερνάντες, πολύ καλή. Δεν είναι βεβαίως στο επίπεδο των υπόλοιπων. Εν πάση περιπτώσει, πήγε τώρα εδώ πέρα Μπαπέ από μια πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Ένα κάθεσμα το έβγαλε ο Ουνάη Σιμών. Ήταν ένα σουτ το οποίο θα θεωρηθεί τελική στην εστία. Ναι,
1: ναι.
0: Θα θεωρηθεί τελική όμως, στην εστία. Ναι. Είναι η πρώτη τελική της Γαλλίας στην εστία στο 65ο λεπτό.
1: Πολύ δύσκολο και ωραίο από τη γωνία που το έκανε,
0: ναι,
1: λέω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αναπάντεχα δηλαδή, απειλητικό από το σημείο που βρέθηκε ο Μπαπέ. Ναι. Και όμως κατάφερε σχεδόν, ξέρεις, φτάνοντας στη γραμμή του out, σχεδόν κατάφερε να απειλήσει. Έκανε την πρώτη ευκαιρία η Γαλλία και έρθει και ένα corner τώρα. Κάπως λίγο έχει ανεβάσει την πίεση της πάσης, καταφέρει να βάλει ένα goal. Είπαμε, αν δεν το κάνει νωρίς, δεν θα έχει το παιχνίδι με τα ζωή.
0: Έχει αφήσει λίγο γήπεδο, να πούμε, Ισπανία, λίγο γήπεδο στην Γαλλία. Λογικό είναι να έχει ανέβει και η Γαλλία. Εντάξει, είναι δύο γκολ πίσω. Δύο γκολ πίσω αυτή τη στιγμή μοιάζουν αδύνατα για την Γαλλία, η οποία δεν έχει κάνει καν ξεκάθαρη ευκαιρία. Να το πούμε έτσι, μιλώντας για τον Χούλιαν τον Άλβαρες.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει. Πρέπει να πάρει το δάνειο πρώτα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάρουμε το δάνειο αυτό των 210. Και λέει τελικά, δεν ξέρω τι έχει γραφτεί μέχρι τώρα, αλλά λέει ότι εμείς θα κάνουμε μια πρόταση η οποία όμως δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε χρήματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και από εκεί και πέρα, γιατί το θεωρούμε ταβάνι για την αξία του παίκτη.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει η Μπαρσελόνα. Από εκεί και πέρα ωστόσο, επειδή είναι και της μοδός και είναι πράγματα τα οποία φτιάχνουν περισσότερο τις συμφωνίες παρά τις χαλάνε. Λοιπόν, έχουμε τα περίφημα bonus, λέει, bonus να βάλουμε. Επίτευξη στόχων, διάφορα τέτοια πράγματα και ενδεχομένως σε ένα ατλέτικο ενδιαφέρεται, έχουμε λέει και παίκτες, μπορούμε να συζητήσουμε. Να βάλουμε στον κύριο Φεράν Τόρες για παράδειγμα, μπορεί να γίνει πιο δελεαστικό τον deal, ή τον κύριο Αραούχο, ας πούμε. Παίζουν αυτές οι περιπτώσεις, εντάξει, ατλέτικο. Τα γνωστά, λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, εμείς υπάρχει, μόνο αν έρθει η Arsenal, ξέρω εγώ, η άλλη ομάδα εκτός La Liga.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην είναι άμεσος ανταγωνιστής, τέλος πάντων. Νομίζω ότι η Arsenal πούλησε τον Τροσάρ 20 εκατομμύρια στην Τουρκία, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό, δηλαδή.
1: Να πάρει τον Τζόλι, έτσι.
0: Ε?
1: Πάει να πάρει τον Τζόλι.
0: Ναι. Έτσι λέγεται.
1: Λοιπόν, ευκαιρία για τη Γαλλία.
0: Η πρώτη κανονική ευκαιρία για την Γαλλία στο παιχνίδι είναι στο 67ο λεπτό με ένα σουτ του Εμπαπέ δεξιά από το ακριβώς το τέλος της περιοχής, το οποίο το κοντράρει ο Κουκουρέγια και με την κόντρα του Κουκουρέγια φεύγει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιμών, κόρνερ για τη Γαλλία, η οποία πιέζει αυτή τη στιγμή. Καλά, πιέζει, φτάνει την πάση στην περιοχή τόσο που να μπορεί τι έκανε όλα τα προηγούμενα λεπτά.
1: Σφίξαν υποπή τώρα.
0: Ναι. Βεβαίως και σφίξανε. Λοιπόν, δεν κάνει τίποτα σημαντικό, προσπαθεί. Λοιπόν, 68 λεπτό, Γαλλία-Ισπανία 0-2, εκεί να μείνουμε. Η ώρα είναι 11.30, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο με τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας mail.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Ενστάσεις για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κατέθεσε η πλειοψηφία των δημάρχων που μετήχαν στη σημερινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Στη διάρκεια της συζήτησης τονίστηκε μεταξύ άλλων ότι δεν προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση κυρίως για τους νησιωτικούς δήμους, ενώ ο δήμαρχος Κ. Θεοδόρης Νικηταράς πρότεινε να ζητηθούν με επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών τα έσοδα του κράτους από το τέλος ανθεκτικότητας την τελευταία τριετία, από τα οποία δεν επιστράφηκε ούτε ένα ευρώ στους δήμους. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμος Κ. το 2025 κατέβαλε στο κράτος ποσό 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Ρόδο το αντίστοιχο ποσό που καταβλήθηκε από το τέλος ανθεκτικότητας ήταν τουλάχιστον το τριπλάσιο. Ότι άναψε πριν λίγες ώρες σε κτίριο όπου στεγάζεται επιχείρηση εμπορίας αντιπροσωπείας αυτοκινήτων επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου. Στον τόπο έσπευσε μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου στη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα την ανάδειξη οριστικού αναδόχου στο έργο φύλαξη και εποπτείας της μεσαιωνικής πόλης με drones να συμπεριληφθεί στη σύμβαση στο σχέδιο μελέτης αντικτύπου, μετά και την έγκριση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί το έργο της αποκατάστασης του ιστορικού συγκροτήματος ΑΚΑΒΗ και να επιληθεί ενδοδικαστικά η διαφορά με τον ΟΤΕ για ανεξόφλητους λογαριασμούς ηλεκτροφωτισμού. Σε ανακοίνωσή της για το έργο οδικής ασφάλειας με παρεμβάσεις στην οδό Παδιαμάντη στη Ρόδο, η παράταξη του Αντώνη Καπουράκη με δύναμη για τη Ρόδο ανάφερε μεταξύ άλλων. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βλέπουμε να προχωράει η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για τη Ρόδο. Η σημερινή εξέλιξη βασίζεται σε μια συστηματική και οργανωμένη προεργασία που έγινε την περίοδο 2019-2023. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση, η οποία αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τη ροή των οχημάτων, την ασφάλεια οδηγών και πεζών, καθώς και την καθημερινότητα των πολιτών στην ευρύτερη περιοχή. Τα έργα πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις, αλλά με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν για να φτάσουν στο στάδιο της υλοποίησης. Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ρόδου η υπόθεση ξυλοδαρμού 17χρονης από τον 23χρονο σύντροφό της, τον Αρχάγγελο, με την ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου να καταγράφει 10 διακριτά ευρήματα στο σώμα της ανήλικης. Σύμφωνα με την καταγγελία της 17χρονης, ο 23χρονος τη χτυπούσε στο σπίτι όπου διέμεναν από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί στο κεφάλι και στο σώμα. Όπως αναφέρει η Δημοκρατική, το επεισόδιο έλαβε τέλος όταν ο συγγενής που τους φιλοξενούσε παρενέβη, συγκράτησε τον νεαρό και το πρωί οδήγησε ο ίδιος και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα, προτρέποντας μάλιστα την ανήλικη, όπως η ίδια ανάφερε, να μην αφήσει το περιστατικό ασχολίαστο. Στη σύλληψη ενός 41χρονου αλλοδαπού, ο οποίος καταζητείται διεθνώς για υπόθεση ανθρωποκτονίας από πρόθεση, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ρόδου στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο και την περαιτέρω εξακρίβωση των στοιχείων του 41χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης, το οποίο είχαν εκδώσει οι αρμόδιες αρχές της Τουρκίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία Δημαρχείου στη Ρόδο λόγω της διεξαγωγής διοργανώσεων καλαθοσφαίρισης. Προβλέπεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων στον χώρο της πλατείας Δημαρχείου έμπρος εν του Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 6 το πρωί της Τετάρτης έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Μόλις τα 30 από τα 1.000 ευρώ που ξοδεύει κάθε τουρίστας καταλήγουν στα εμπορικά καταστήματα. Χρειάζεται να μικρύνει η διάρκεια των εκπτώσεων σε ένα μήνα και να μεταφερθούν το Σεπτέμβριο ώστε να ωφεληθούν οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει με αφορμή την έναρξη της εκπτωτικής περίοδου. Έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έντασης 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Εσύ μου μιλάς, η καρδιά μου.
4: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
4: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
5: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
4: σε μια μεγάλη live συναυλία.
5: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
4: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
5: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
4: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου ο Ατρόμητος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας το Φουντουκλή.
5: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
4: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
5: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Κέρδισε ο Μπαπέ. Μετά από σαν και φάση μπορεί να κάνει κάτι.
8: Ορίστε, λέει ένας φίλος, στην ομάδα του χωριού μου, γιατρός ήταν ο φαρμακοποιός του χωριού και μια χαρά πήγαιναν όλα γατάκια σε Νεγαλέζε. Ορίστε. Ο μόνος Ντίν που υπήρχε ήταν ο Τζέιμς Ντίν.
2: Ναι. Ρώταγε η Μαρσεφχούλα, νέα ακροάτρια, ποιος είναι ο Ρήλος. Της έβαλα απόσπασμα εκπομπή σας από το 2022 και συνειδητοποίησα ότι έχει να έρθει από τότε, λέει ο Μαρσεφχούλης.
8: Προβολές. Λοιπόν, βγαίνουν Φαμπιάν Ρουίθ και Ντάνι Όλμο και μπαίνει μέσα ο Μερίνο, άρα 0-3. Έτσι. Και ο Πέδρη. Λοιπόν, αυτός δεν ήταν γιατρός, ήταν η κυρά μας η μαμή.
2: Αυτό που δεν μας είπαν οι Σενεγαλέζοι, τη δουλειά ότι την έκανε. Θέλω να πω, είναι γυναικολόγος. Στα πράγματα τα οποία...
8: Λέει ότι δεν τον πολύ εμπιστεύονταν οι παίχτες, έτσι είπε ο πρόεδρος.
2: Okay. Έτσι για τον κατά 10 χρόνια τότε.
8: Γιατί δεν το ήξερε, το έμαθε αργά, λέει.
2: Όχι, δεν τον εμπιστεύονται. Άσε, μπορεί να μην είναι γυναικολόγος, να ήταν η σωστή ειδικότητα. Ότι αφού δεν τον εμπιστεύονται οι παίχτες, τι το κρατάς 10 χρόνια. Πασοκικά ωραία, δηλαδή
8: αυτό
2: είναι καπιανού.
8: Ναι, ναι, κλαδικά, κλαδικά.
2: Όχι.
8: Παραλίγο, 0-3. Φέραν τώρα. Δεν ξέρω να κούμπησε και δοκάρι μπάλα.
2: Για να δούμε στο replay.
8: Όχι, όχι, όχι, όχι. Out. Άντε, έχουμε κεφάλαια από καλή θέση του Φέραν τώρα. Η μπάλα out.
2: Είναι η Λίναρτ Σκίναρτ, η Αμερικανή μοντάζ.
8: Τροπή, ρε.
2: Πολύ τροπή.
8: Τροπή, ρε.
2: Είναι ο Μπαρκολά ο Γάλλος Χατζηγιοβάνης.
8: Ωραίο. Λοιπόν, ο Γιαρθάμπαλ είναι σαν καρδιτσιό της καφετζής σε ξεχασμένο κουτούκι στο τελευταίο χωριό κάτω από τον Όλυμπο. Πολύ μου αρέσει αυτό.
2: Μεγάλη αλήθεια, τη χωριάτικη, αν δεν την κόψουμε τη σειρά, ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα, ελιές, λαδόξιδο, δεν είναι το ίδιο.
8: Αλήθεια είναι αυτό. Με έναν περίεργο τρόπο είναι αλήθεια αυτό. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πέναλτ που κάνουν πηδηματάκια, μόνο εγώ σκέφτομαι σκηνή από Monty Python που είχαν τις καρύδες και χοροπήδαγαν και κάνουν την επάνω σε άλογο. Ναι, το πνεύμα, το γράμμα. Είπε η Καραλάρα ότι ο Γιαμάλ ξετύλιξε το δώρο του Ντίντρι Πομέντο για να θυλίων του.
3: Άστε.
8: Καραλάρα. Μόνο καραλάρα.
3: Λέει κάποιος, για πολλά χρόνια είχαμε γιατρό ομάδας μια κτηνίατρο. Όπως τα έλεγε και στη Λούφα και Παραλλαγή, τέτοια ζώα που είστε. Είναι να το βρει και ο Μπαλούρδος, ο πατέρας μου έχει ζώα. Το βλέπω. Εδώ. Ναι.
8: Έτσι. Είναι ο Μπαένα ο Ισπανός Μασούρας.
3: Ανοίγω τηλεόραση να δω το παιχνίδι. Ακούστηκε ότι η ταχύτητα του Ραμπιό είναι το μυστικό όπλο της Γαλλίας. Το έκλεισα. Το έκλεισα. Ξαναγύρισα σε εσάς. Συγγνώμη, δεν ήταν αυτό που νομίζετε. Λέω φίλο Τιμ Ντάγκαν.
8: Κουτσουρές Πούμπλικα λέει ότι αν κάποιος στοιχημάτιζε ένα ευρώ για κάθε φορά που θα ξεκινάει την εκπομπή με γκρίνια ο Τσαούσης, τώρα θα άκουγε από γιο του στο Μαυρίκιο.
3: Στο Μαυρίκιο, Μαυρικίου ακόμα καλύτερα, θέλω να πω εγώ. Είναι ο Μπαρκολά ο Γάλλος αγαπητός αμπελάς, λέει ο Φέι Βολάνης.
8: Όχι.
3: Είναι ο Λαρετζάκης για τον Μπαρτζόκα ότι

0: Θέλω να μάθω να φτιάχνω το τέλειο φραπέ με φουσκωμένο αφρό, όχι σαν σαπουνάδα. Τι έκανε πάλι ο Σιμών εδώ και βγήκε πήγαινα. Τα έκανε κακότερο, θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ εδώ η Γαλλία.
1: Α, δεν έβαλε.
0: Με τον ντουέλα δεν έβαλε, όχι. Θέλω να δω τι ακριβώς έγινε. Βγήκε ο Γουνάη Σιμών και έδιωξε την μπάλα πάνω στον ντουέλα. Ο ντουέλα καθυστέρησε πάρα πολύ. Ναι. Και έκανε πάρα πολύ κακό σουτ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξαναλέω. Θέλω να μάθω να φτιάχνω τον τέλειο φραπέ. Με φουσκωμένο αφρό, όχι σαν σαπουνάδα, δυνατή γεύση και κρεμώδη υφή. Το θέλω σκέτο με γάλα και θα ήθελα τα σχόλια και τις συμβουλές σας.
1: Τι σχόλια και
0: θέλω να μάθω να φτιάχνω ένα πολύ καλό σκέτο φραπέ με γάλα. Και φουσκωμένο αφρό και να μην είναι σαπουνάδο αφρός.
1: Ναι. Θέλει να βάλεις πολύ καφέ.
0: Ναι.
1: Πολύ καφέ, δηλαδή αν βάλεις λίγο καφέ δεν θα γίνει.
0: Ναι. Δεν θέλει να βάλεις πολύ νερό.
1: Προφανώς,
0: τα
1: ναι.
0: Βασικά, να έχεις ένα καλό αναδευτήρι.
1: Τυπητήρι, ναι.
0: Να χτυπήσεις πολλή ώρα. Τι άλλο.
1: Ξέρω, αυτά. Δεν είμαστε και ο Λέτζος.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω.
0: Λοιπόν.
1: Μεγάλη αλήθεια. Στα μαγαζιά με είδη σπιτιού, ο πολιτής τυχαίνει να έχει στο σπίτι του το προϊόν που κοιτάμε. Λέει ο Λάζαρος Καρότα. Βεβαίως. Και έχει να μας πει, και εγώ που το έχω σπίτι μου, να σας πω ότι είναι καταπληκτικό.
0: Έτσι.
1: Έχουμε έναν τραυματισμό του Ουνάη Σιμών.
0: Εντάξει.
1: Δεν υπήρχε, όχι, θέλω, δεν υπήρχε πρόθεση.
0: Ναι, όχι.
1: Έφτασε ο παίκτης της Γαλλίας να γυρίσει την.
0: Ο Τέο Ερνάντες.
1: Ο Τέο Ερνάντες, ναι, να γυρίσει τη σέντρα. Βγήκε ο Ουνάη Σιμών και τον βρήκε. Πάνω στη φάση όμως δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο ούτε κάτι βάρβαρο. Ας τους Γάλλους, ο αποκλεισμός σήμερα τους κάτσει στο λαιμό. Ξέρετε τι θα πάρουν? Βαστίλιες.
0: Ο Primer D λέει το εξής. Α, συγγνώμη, δεν είναι Primer D. Είναι Primer D Vision.
1: Ναι. Πριμέρα, ίσως. Πριμέρα D Vision.
0: Πριμέρα D Vision. Ναι. Λείπουν κάποια γράμματα. Λοιπόν, ο Γιαμάλ, λοιπόν, λέει ο φίλος. Βγαίνουν και ο Πέδρο με τον Μπαένα, να πούμε. Συγγνώμη, ο Πόρο με τον Παένα και μπαίνει ο Νίκο Βίλιαμς και δεν προλαβα τον άλλον και ο Γιορέντε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιαμάλ είναι ο οδηγός που θα σου παίξει τα φώτα να σε προσπεράσει και μετά θα πατήσει τα φρένα επίτηδες για να πέσει πάνω του να εισπράξει αποζημίωση.
1: Λέει κάποιος το μυστικό, συγγνώμη, για τον τέλειο φραπέ είναι ότι αν τον πίνεις π.χ. με δύο κουταλιές καφέ, να βάζεις μια μισή και την άλλη μισή στο τέλος από πάνω στον αφρό και χτύπαμε κουταλάκι, με ευχαριστείτε αργότερα. Το, το διαβάζω, δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει. Ούτως ή άλλως πάνε και πολύ πίσω τα χρόνια του φραπέ για εμάς.

0: Αν ο Κουκουρέγια δεν είχε την Αφάνα, θα έπαιζε το πολύ πολύ στην Κομποστέλα.
1: Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν, ό,τι και ο Λυπηρίδης για τον Ξανθό, στα νοκάουτ με την Πόπο 84, λέει ο φίλος την Ντάγκαν.
0: Εάν αποσυνθέσει ένα μοντέρνο ποδοσφαιριστή, στο τέλος θα μείνει ένα τατουάζ στο μυρό, ένα overlap και 2 εκατοστά κλέψιμο στην εκτέλεση corner.
1: Μετά τη μεταγραφή του, μπορώ να κατοχυρώσω το Τροσάρ, ο αφρότερος αφρός.
0: Βεβαίως. Ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος, κλεμμένο από το Κάλτικο, στήσα πολύ ωραίο, μας δίνει τον τίτλο επιστροφή στον πάγκο της Εθνικής Κροατίας μετά από 14 χρόνια για τον Κροάτη Σάβα Κοφίδη, Σλάβεν Μπίλιτς. Μάλιστα. Πολύ καλά.
1: Είχαμε γιατρό στο νησί που όποτε ερχόταν να εξετάσει τον παππού, έβγαινε και μας ρώταγε. Πώς τον βλέπετε, θα τη βγάλει?
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο γυναικολόγος για τη Σενεγάλη ό,τι ο Ρίλος για το Sport FM?
0: Τι θέλατε να πείτε?
1: Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω.
0: Μιας και αναφέρθηκε ο Νάνο της Πανάθας χθες, όταν αναφέρθηκε μια φοβία στους Νάνους, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο 41χρονος Νάνο παίζει στο πρωτάθλημα Γιβραλτάρ στους Lincoln Red Imps.
1: Βεβαίως.
0: Και φέτος έχει ήδη 2 συμμετοχές στον πρώτο αποκριματικό του Τσουλού με 1 γκολ και 1 assist, μας ενημερώνει ο Άρη Χανσόλο. Μεγάλος μερακλής ο Άρη Χανσόλο. Τι έγινε, γιατί πήρε κίτρινο ο Μπαπέ, γιατί είπε πάλι κάτω ο Νάσιο, τι συμβαίνει?
1: Δεν το βλέπουμε, ρε Σιγιάννη, τι συμβαίνει.
0: Όχι, αυτό λέω. Δημιουργώ ένα αντένα, το δούμε.
1: Να το δούμε. Πού το χτύπησε?
0: Πού το χέρι.
1: Καλά.
0: Αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει. Αρχίζουν και θυμίζουν Πλατούν τα παιχνίδια.
1: Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν ότι ο Χάγκαν για τον Αναστασιάδη.
0: Καλό.
1: Λέει φίλος, καλά λέει, ενώ μας κάνει εντύπωση αυτό με τον γυναικολόγο, ως διαιτητής σε τοπικά, για 3 τα παιχνίδια δηλώνονται οι προπονητές που έχουν κάνει σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Μάλιστα.
0: Έχουμε οδηγό επιβίωσης από ορδές μεθυσμένων Αγγλοσαξώνων που σκαλίζουν παρελθόν με υπερπόντια γκρίζα νήσο. Δύσκολα.
1: Είναι ο Ντελαφουέντε καθηγητής πολυτεχνείου, ο οποίος κόβει αβέρτα στην εκφραστική.
0: Ναι, ναι. Ναι, αλλά κάνει και κανένα αστιάκι μετά απ' έξω για να γλυκάνει.
1: Ναι, αλλά σε έχει κόψει πρώτα.
0: Σε έχει κόψει, ναι, ναι, εννοείται ότι σε έχει κόψει. Πόνεσαν τα μάτια μας και απόψε από τους μαέστρους της προπονητικής, τον Γάλλο Νικήτα Κακλαμάνη και τον Ισπανό Νίκο Μουρατίδη. Βλέπω εδώ. Μεγάλη αλήθεια, δεν έχουμε δει ακόμα στο Μουντιάλ το πρόσωπο της τύπησας που βρίσκεται δίπλα στον τέταρτο, υπέκρατε την κάρτα των αλλαγών. Μάλιστα. Okay. Ναι, ο Ντεμπελέ δεν πολύ ακούμπησε μπάλα σήμερα. Είναι η αλήθεια.
1: Ο Ρίλος για τον Sport FM είναι όντως ότι ο γυναικολόγος για τη Σενεγάλη, γιατί για να τον ξανακούσουμε πρέπει να γκαστρώσουμε ή να γκαστρωθούμε ή και τα δύο.
0: Φρέντι Ντάγκα λέει, με τον κύριο Ρίλο είμαστε συνομήλικοι σχεδόν. 20 χρόνια ακόμη περίπου για σύνταξη, 17 εργάσιμες δηλαδή του κυρίου Πάνου. Πονάμε. Για αρχή πείτε στον άνθρωπο με το φραπέ ότι δεν υπάρχει σκέτος μεγάλα. Ή σκέτος ή μεγάλα. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό.
1: Εννοεί χωρίς ζάχαρη ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Τι εννοείται χωρίς ζάχαρη δεν γίνεται ο καφές? Ο φραπές εννοείται. Όλα γίνεται.
1: Ότι δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα στο χτύπημα στον αφρό.
0: Δεν μπορεί, Γαλλία, ακούστα.
1: Έκανε, δοκίμασε και ο Μπαπέ με ένα φάουλ από τα αριστερά. Εντάξει, τώρα είμαστε στο 88, πόσο είμαστε. Υπάρχει πρεμούρα. Υπάρχουν βιαστικές, κακές επιλογές.
0: Τη βοήθειά σας παρακαλώ, λέει ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ. Βρίσκομαι σε δίλημα. Αύριο να μείνω σπίτι και να παρακολουθήσω την υβριδική μετάδοση του ημιτελικού από το Fight Club, ή να πάω φαλιράκι και να δω το μάτς με τους Αγκλάρες.
1: Φαλιράκι με Αγκλάρες.
0: Εννοείται.
1: Και εμείς αν είχαμε αυτήν την οψιόν. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι. Sorry κιόλας. Λοιπόν.
1: Είναι η γκρίνια για τον Τζαού, ό,τι και ανασκαφές για τον Λεύ. Δεν του άρεσε, παιδί. Τον ακούτε, ρουθουνίζει.
0: Εντάξει. Τι θέλει τώρα εδώ για μόνο. Κι άλλο πανέλ, τι θέλει. Προηγούμενο. Να μην πείτε, α, όχι, είναι προηγούμενη φάση, δεν είμαι σε επανασύγνωμη, γιατί δεν βλέπουμε συχώς οπτική επαφή με την με τηλεόραση. Λοιπόν, ένας φίλος, ο Διονύσης, ακροατής, ο οποίος μένει στην Αμερική και τον Καναδά από το 1989 και θέλει να πει δύο πράγματα για το παγκόσμιο κύπελλο, όσο όμως μένει εκεί. Λέει, πρώτα, έχει υπάρξει τεράστια διαφορά από τα πρώτα χρόνια που δεν το έβρισκε ούτε στα ψηλά γράμματα το ποδόσφαιρο, ακόμη και σε περίοδους μουντιάλ όπως το 1994. Τώρα είναι πρώτη είδηση και σε μεγάλα κανάλια. Και το ποδόσφαιρο είναι μετά τα τρία μεγάλα αθλήματα εδώ, το επόμενο, και το MLS έχει μεγάλη προσοχή θεατών. Είναι επίσης άθλημα των εύπορων και μεγάλη συμμετοχή γυναικών, όπως ξέρετε. Βέβαια, έχει διαφορές ανά περιοχή. Σε μέρη όπως τα βορειοανατολικά και τα βορειοδυτικά είναι πολύ περισσότερο από ό,τι στο νότο, όπου το κολεγιακό αμερικάνικο ποδόσφαιρο και το NASCAR είναι βασιλιάδες. Μια άλλη διαφορά από τα παλιά είναι ότι με τις πλατφόρμες μπορεί κανείς πλέον να δει ό,τι θέλει. Τα πρώτα χρόνια, για παράδειγμα, παρακολουθούσα λίγο baseball, αν και τώρα το βαριέμαι, τώρα μπορώ να δώσω ποδόσφαιρο θέλω. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς Αμερικανούς με διάφορα σπορ. Το άλλο, λέει, θυμάμαι πόσο απογοητευμένοι ήταν στην Ελλάδα για το ότι πήραν το Μουντιάλ οι ΗΠΑ Καναδάς Μεξικό. Μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμάμαι από το 1994 τα γεμάτα γήπεδα και ότι υπήρχαν μετανάστες από Ματού που έδιναν ιδιαίτερο χρώμα. Βέβαια, ο μεγάλος μας ηγέτης φρόντισε να μου αλλάξει γνώμη με τον πολεμό που έκανε με την απαγόρευση εισόδου και το τσιράκι του Εμφαντίνου τα έκανε χειρότερα με τις τιμές και πολλά άλλα. Συγχρόνως δημοκρασίες συνάσημες και είναι καταιγίδες και τα λοιπά, τα παιχνίδια με τις ζέστη, με τους κεραυνούς, να προσθέσω την είσοδο στις ΗΠΑ όπου οι συνοριοφύλακες μπορούν πάντα να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αλλά τώρα έχουν αποθρασινθεί όπως γνωρίζετε. Επομένως καταλαβαίνω, λέει, τους λόγους για να είναι κάποιος διστακτικός να έρθει εδώ. Όσον αφορά τις τιμές, μου κάνει και εμένα εντύπωση προσέλευση του κόσμου. Πήγα σε ένα παιχνίδι μόνο στη Φιλαδέλφια, γιατί βόλευε ο νέος ήταν πιο φτηνό, $250. Αν, λέει, παίζει Ελλάδα, θα έδινα και περισσότερα. Το ίδιο σημαίνει με πολλούς μετανάστες που μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα μία φορά για να δουν την πατρίδα τους, την πατρίδα των γονιών τους. Οι τιμές εδώ για αγώνες NFL ή NBA είναι ανάλογες. Συμφωνώ όμως θα έχει αντίκτυπο στο μέλλον αυτό το πράγμα. Τέλος, κάτι για το λένε σόκερ και φούμπλο στην Αγγλία. Ναι, τα έχουμε πει νομίζω. Αυτά δεν χρειάζεται να τα πανάμε για τον. Για το φίλο. Να τον ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ
0: για όλα αυτά που μας είπε.
1: Είμαι καθηγητής Πολυτεχνείου και θα με έκοβε και εμένα άκοπα ντελαφουέντε. Ο Σκαλέτη θα με έκοβε με ακόμα χαμηλότερο βαθμό. Κόβω εγώ και ξέρω.
0: Εννοείται ότι υπάρχει σκέτος μεγάλα. Τι άκυρα ακούμε, δηλαδή θα λέμε χωρίς ζάχαρη μεγάλα.
1: Εμείς είχαμε γιατρό στρατοπέδου γυναικολόγο. Σχεδόν όλοι παίρναμε παραπεμπτικό για 401. Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν, ό,τι έμαστον για τον Λάνθιμο.
0: Ο Ντέσσερς πήγε μου πάλι φύγε. Λέει το εξής. Σε συνέχεια των χθεσινών μηνυμάτων για φοβίες, εμένα η μεγαλύτερη μου φοβία είναι οι καταραμένες κατσαρίδες. Το τέταρτο έτος στη σχολή και αφού λείπω από το φοιτητό σπιτό μου όλο το καλοκαίρι επιστρέφω και συνειδητοποιώ πως το σπίτι έχει γεμίσει κατσαρίδες αφού τα πρώτα 10 λεπτά που πάτησα μέσα είχα ήδη σκοτώσει 4. Καλώ απευθείας εταιρεία να έρθει την επόμενη μέρα για απολύμανση και ψάχνω απεγνωσμένα κάπου να μείνω γιατί αρνούμαι να μείνω στο σπίτι. Κανένας από φίλους και γνωστούς δεν έχει όμως επιστρέψει και η μοναδική μου λύση είναι να πάω σε σπίτι κοπέλας με το οποίο μιλούσαμε και για μερικούς μήνες ήταν διακαής μου πόδος και προσπαθούσα να τη ρίξω. Τι είναι όμως το image που θες να δείξεις αυτή που γουστάρεις μπροστά στη φοβία? Χωρίς να το σκεφτώ στη στιγμή της εξήγησα, δέχτηκε να με φιλοξενήσει γελώντας ταυτόχρονα με την πάρτι μου, εννοείται δεν έγινε τίποτα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μάλιστα. Λέει κάποιος, ωραία σκέψη. Να δω, λέει, αν το πάρει η Ισπανία, με τι μούτρα θα δώσει τον κύπελο ο Τραμπ σε μια χώρα που έχει κόψει τις εμπορικές συναλλαγές λόγω ΝΑΤΟ.
1: Μπορεί να έχει κάποια δουλειά εκεί, ναι, παιδιά. Ο Τραμπ να μην χρειαστεί να πάει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ανοιγοκλίνει τα στενά του ορμού σαν να πέσει φλίπερ. Κάνει έτσι, πατά το κουμπί, κλείνουν οι ρακέτες. Αφήνει το κουμπί, ανοίγουν οι ρακέτες. Κάνει λίγο φλίπερ εκεί. Τώρα ανοίγει, τώρα θα πληρώσετε, τώρα δεν θα πληρώσετε, τώρα θα σα φορολογήσω, τώρα έχει διόδια, τώρα δεν έχει. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Μπορεί να έχει δουλειά την Κυριακή.
0: Αν περνά ποδοσφαιρική κλιμακτήρια. Όχι, ρε παιδιά.
1: Μπορεί και όχι ποδοσφαιρική. Update. Η εγγονή του παππού με το fake taxi, θυμάστε την ιστορία,
0: ναι,
1: έχει σκύλο με το όνομα Ρόκο. Τυχαίο. Παιδιά, όσο πάει και γίνεται πιο kinky αυτό το πράγμα. Συγγνώμη τώρα, ο παππούς πρέπει να κάνει δουλίτσες πονηρές. Δεν είναι τυχαίο το αυτοκόλλητο fake taxi στην κλούβα του παππού. Κάσετε.
0: Λοιπόν, η Miss Κιούμπριακ έχει στείλει το εξής τρίλημα. Ο Κουκουρέγια είναι η τιά από τη στη δύο χρόνια. Ο Ραμπιό έχει στα αυτιά δύο ύπας λαμπιόνια. Ή τρικολόρε έπαθαν ατσγόνια ταραγκόνια. Ωραία.
1: Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει για την ακρίβεια ότι Λαφουέντε είναι καθηγητής αρχιτεκτονικής σε μάθημα τύπου αρχιτεκτονικό σχέδιο και κόβει εξετάζοντας τις μακέτες.
0: Όλα είναι πετυχημένα αυτά, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Όλα πετυχημένα και σωστά με έναν τρόπο. Μπορεί να κάνει και τον τεμπελέ να σου του μέσα από την περιοχή, αλλά να σου του τίποτα το οποίο τον μπλόκαρε πάρα πολύ εύκολα. Ο Σιμών, βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο 5ο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων που έχουν δοθεί. Η Ισπανία είναι στο τελικό, η Γαλλία στον μικρό τελικό. Λέω στη Γαλλία να παίζει με το Ραμπιό, λέει κάποιο, μια χαρά είμαστε εμείς με τον Κουρμπέλη. Έτσι, μιλιά στον Αστέρα Τρίπολης ο Κουρμπέλης, να πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Σημερινή είδηση. Η μεταγραφή. Γεροντολόγο, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη, θέλουν οι Σενεγαλέζοι και παίρνουν την ίδια απόσταση από το σχολείο όμως και ο Ρούλος από τη δουλειά.
1: Από τότε που πήγε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, περνάει κλιμακτήριο Τσάουσης. Μέχρι και ο γυναικολόγος Σενεγάλης το ξέρει αυτό.
0: Λοιπόν. Ναι, παιδιά, εντάξει, και είχε μείνει 2-0 πίσω η Γαλλία στο τελικό με την Αργεντινή. Εντάξει, τώρα τι συγκρίνει. Εδώ πέρα φαίνεται, αφού δεν μπορούσαν τα παλικάρια σήμερα.
1: Δεν τους άφησαν.
0: Δεν μπορούσαν
1: οι
0: Ισπανοί. Δεν είναι ήττα της Γαλλίας το ματς σήμερα, είναι νίκη της Ισπανίας. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Περηφανής. Και πολύ δική.
0: Αυτό νομίζω.
1: Και χωρίς να χρειαστεί ο Γιαμάλ να κάνει κάποιο παιχνίδι καλύτερο των προηγουμένων στην πραγματικότητα. Δηλαδή. Έκανε ό,τι έκανε σήμερα η Ισπανία χωρίς να χρειαστεί να την πάρει από το χέρι ο Γιαμάλ. Το έκανε μέσα από τη λειτουργία της ομάδας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Δεν χρειάζεται να την κουβαλήσει κάποιος στην Ισπανία. Την κουβαλάνε όλοι μαζί.
0: Αυτός που για μένα δεν έχει χρειαστεί να είναι ήρωας ή MVP σε κανένα από τα παιχνίδια της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι εδώ. Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν ό,τι και ο Τζόνι Ντέπ για τον Τιμ Μπάρτον. Εγώ λέω ναι σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά προς το τέρμα ο Ντεμπελέ πρέπει να ήταν πάλι, το οποίο έδιωξε ο Νάι Σιμών. Πέφτοντας, όχι ιδιαίτερα δύσκολο σούτ, ωστόσο. Ο Εμπαπέ πάλι κάνει ένα σούτ το οποίο πηγαίνει out. Εντάξει, τα τελευταίες στιγμές ουσιαστικά του παιχνιδιού, βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό του καθυστερήματος. Το έχουν πάρει απόφαση όλοι. Όλοι ξέρουν τι θα γίνει. Έχουν αρχίσει ήδη τα συγχαρίκια στον πάγκο της Ισπανίας.
1: Δεν έχει καμία σημασία ότι ο Ουνάι Σιμών που έχει φάει ένα γκολ στο όλο το Μουντιάλ είναι ο ίδιος που στην Μπιλμπάο φέτος έφαγε πάνω από 60 γκολ που λέει ο άντρεφα Φούτης. Καμία σχέση δεν έχει. Άλλοι παίχτες, άλλη αμυντική λειτουργία, άλλη μεσοαμυντική λειτουργία, άλλη προσήλωση, άλλα, όλα άλλα. Δεν έχει να κάνει.
0: Έτσι. Λοιπόν, τέλος. Τέλος, η Ισπανία είναι στον τελικό της Κυριακής και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από το αυριανό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Το οποίο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, κυρίες και κύριοι, πέρα από το να το δείτε, θα έχετε την επιλογή να το ακούσετε με κάτι σαν μετάδοση που θα κάνουμε εμείς από εδώ, με κάτι σαν σχόλιο. Δεκαντάν. Δεκαντάν αύριο ξεκινάει το παιχνίδι. Δεκαντάν θα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε τίποτα. Όπως έλεγε ο Winston Churchill, μόνο ενδεχομένως γραφικότητα και δάκρυα, θα έλεγα, έτσι. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Κώστα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο ειδικών συνθήκων,
0: ναι.
1: Για γερά νεύρα, για γερά στομάχια. Αύριο μπορεί να χαλάσουν φιλίες. Είπαμε, ευτυχώς είναι τέλος σεζόν. Θα προλάβουν να ξαναφτιάξουν τις διακοπές. Οπότε τα λέμε αύριο 10 done με το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πιγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγου Σπορ FM 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα ανοίξει 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικό ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της Αγγλίας. Αργεντινή στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χάλ για την πόλη του Κωνσταντίνου Τζορλάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Χώρα με τα αγγλικά με μία ψηλόν μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένη να προσφέρει φώτιση στην Πρέμιερ Λιγκ. Την ίδια ώρα ερυθρώθηκε και έχουν μπει δυνατά στην εκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρ Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού Αριστερού Μπακ. Όσο γράφει το Sky Sport σήμερα στην Αθήνα, ο Ρόκα για ιατρικά υπογραφές. Στην πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Χουάτσο Ελληνικό με προχώρηση ο Παναθηναϊκός Φάκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση θέση 1, κανένα θέμα Τζόνς Γκαρσία. Την απόκτηση του Σουηδού Εξτρέμ Τάχα Άλλη μέχρι το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ, βρίσκεται πολύ κοντά συμφωνία και με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Καζιδιάκου. Την κατάξυση του Ντάμπλε θέσε ως στόχο της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης μιλώντας στον Πηγούνι Σπορ FM. Για τη Βιέννη, ενώπιση του απόψινου τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντα, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν η Κρίσια σε Πελίστρη και Καλάμπρια, που ένιωσε ο Κρίσιον έξω Μουνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε το μάτι στην κορυφή του προαθλήματος, δήλωσε ο Κρίσια που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3:30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούς και Βαγγέλη Μαρνάκη θα εκλεγεί στην προεδρία της Στοίχημαν Super League εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία υποψήφοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη διαρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Το κενό φαίνεται πως πέφτει η πρόταση για την προεδρία της Λίγκας από τον Βαγγέλη Μαρνάκη, ο οποίος πρότεινε την Κάτια Κοξένου, τον Μινά Αλισάνδρου και τον Γιώργο Μποροφίλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕΑ δηλώνει κάθετα αντίθετος, ενώ όπως αναφέρει το μόνο μπάλα αρνητικός εμφανίζεται και ο πρόεδρος του Αστέρας Ακτόρ. Όσο για τον εκπρόσωπο του ατόμου, έχει ήδη ανάψει κόκκινο ο Γιάννης Αλαφούζος. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασία σε πολεμικό εδάφο δίνει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φύση, η οποία ανακοίνωσε sold out. Χρόνο συμμετοχή αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. 120 λεπτά θα διαρκέσει αυτό του Σαββάτου με τη Χρόνιχεν, όπως ενημέρωσε η Ολλανδική ομάδα. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του ατόμου για τη νέα σεζόν. Και ανώλευκη ανακοίνωση από την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντου Μάγκνουσον, ο οποίος υπέγραψε ιδιαίτερη συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε ατρόμητος, ήξερα πως είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα. Η τακτική κρίνεται στον Άρη ανάγκη για την απόψη ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Σεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα 8-31 στο ίδιο meeting. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέταγε τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5-90. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Περπιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκστάντ και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό Τερόμ Κιμ νούμερο 186. Παίκτης της United είναι και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους γιαβούς μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο του Αστον Βίλα από την πώληση του Μπέλγου Χαφ. Και στον χώρο της EuroLeague την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από τον Αρμάνι Μιλάνο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν του φανέλα της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε. Όλοι.
3: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
4: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
4: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
4: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
2: Είπες κάνουμε
4: όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
4: Ναι, βέβαια. Και καλώ θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
4: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
4: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
3: Λέμε και καρδιά μου για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, Νίκο.
5: Πες ρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι, ναι, ναι.
3: Είναι το πρώτο. Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
3: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγανε.
2: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι, να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
4: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
2: Να βγει νεράκι το δελτίο στο φάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
6: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
4: Αμάν!
6: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
4: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
4: Α σημειωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
4: το μισό μου νύχι.
2: Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Να σημειωθεί. Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
4: Μπράβο.
2: Και στα μπακάλια.
4: Μπράβο.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Στις λεωφορείο λωρίδα.
1: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο λωρίδα.

0: 8 γκολ. Τώρα, Βαγγέλη, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
2: Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
3: Παλαιόντουλο.
2: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
4: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
5: θέλω
4: δύο
5: να ξέρω
4: ειδικά φουσκατά.
6: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
7: του πρέπει να σταθμευτεί.
6: Μοιάζει να έχει ραγίσει.
7: Ναι,
6: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
7: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
6: Βέβαια.
8: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
9: Εντάξει. Ωραία.
10: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
6: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο. Ναι.
10: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 και 7.
11: Big Wins for FM στους 96,
9: άντε παιδιά, ησυχία.
11: 94,6, τα άλλαξα όλα.
9: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
8: Παίρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
9: Εδώ θα σταθούμε.

0: Φλωτάπιταζε.
1: Δηλαδή, είναι και πρωί.
0: Πόρτο μαγικό, πόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπιταζ.
2: Να, το βρήκαμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Καλησπέρα σε όλους, μπήκαμε στο FM 94,6 με χάρη στο Λουσον Νίκο, 21 ώρες στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 2 παρά. Τα έχουμε και η Ηρακλή αντίπα για λίγο. Η αποστολή Παναθηναϊκού μόλις τώρα προσγειώθηκε στη Βιέννη για το απόψινο φιλικό. 7 η ώρα με τη Rapid. Οπότε καταλαβαίνετε και ότι και ο Διονύσης τώρα κατέβηκε από το αεροπλάνο, δεν θα είμαστε στη θέση να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε ήδη τον Ηρακλή ή τον περιμένουμε. Τον έχουμε μαζί μας για ένα τέταρτο. Μάθαμε το πρώτο φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα είναι η Ισπανία, η πρώτη φιναλίστ. Εύκολα, πιο εύκολα δεν γινότανε. 2-0. Και πάμε στον Ολυμπιακό που έχει πραγματικά πολύ υλικό για το ρεπορτάζ. Και με αφήξεις, αλλά και με μια πιθανή πώληση, παραχώρηση κτλ. Θα μας πει τώρα ο Ηρακλής περισσότερο. Νομίζω ότι θα έχει όλα τα στοιχεία. Έλα, Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται. Ταξιδεύει ο Ιούνιος.
0: Τώρα φτάσανε μόλις.
1: Εντάξει.
0: Πριν από 5 λεπτά. Πήγανε και αργά.
1: Λοιπόν, πάμε να στα πω τώρα και να τα βάλω κιόλα και μην ξεχάσω και τίποτα δηλαδή όλα αυτά τα άφησα.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ πράγμα πραγματικά. Εγώ για τον Τζανάκα όλο το μαγαζίνο θα χρειαζόταν για να τα πει αναλυτικά.
1: Ναι, τα έλεγε. Δεν μπορεί να πεις. Τι είναι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά συμβαίνουν στη μεταγραφική περίοδο και ειδικά που έχω πει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει συμπληρώσει σε ένα σημαντικό βαθμό, σε ένα ποσοστό ας πούμε ένα 80% ή δεν μπορώ να το συμπληρώσει 100% πριν το πρώτο επίσημο μάτς, το οποίο θα είναι στις αρχές Αυγούστου, τότε θα γίνει η κλήρυση, θα έχει μάθει και τον αντίπαλό του για την είσοδο στη League Face του Champions League. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα θέση με θέση όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας. Όπως καταλαβαίνουμε, το όνομα του Όσο, το οποίο βγήκε, είναι 23χρονος αριστερός μπακ που βγήκε από την Ισπανία, Ισπανός παίχτης που ανήκει στη Σεβίλη, είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού και σύμφωνα και με πηγές πάλι από την Ισπανία είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες στη συμφωνία. Η περίπτωση συγκεκριμένη είναι φυσικά συνδεδεμένη και με αυτή του Ορτέγκα, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να αλλάξει έναν εκ των δύο αριστερών μπακ. Το πιο πιθανό είναι ο Ορτέγκα, γιατί για τον οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή από τη River Plate, παλαιότερα θυμίζω από τις αρχές του καλοκαιριού από την Ουντινέζε. Οπότε, και μάλιστα τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή τονίζουν ότι η πρώτη πρόταση που έχει κάνει η River έχει απορριφθεί από τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι επειδή το θέλει και πολύ η River Plate αλλά και ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει αυτό το deal για να δεν μπορεί να έχει στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή τρία αριστερά μπακ. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που και πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει το Αθανασίου. Δεν ήθελε με τη λίπα να έχει τρία αριστερά μπακ στην προετοιμασία. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι περιπτώσεις οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν και θα ξεκαθαρίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι κάποια σύνδεση από όλα αυτά τα οποία έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες και στη φετινή περίοδο αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Νωρίτερα από όταν είχε ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Φίλης, είναι αμυντικά box to box, παίζει 6, είναι από τους νεαρούς οι οποίοι ανέβηκαν στην προετοιμασία και έδειξαν καλό πρόσωπο στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έμεινε ικανοποιημένος από το νερό, θα είναι πάλι και αύριο στην αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει στις 10.30 το πρωί για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τα 4 φιλικά μέσα σε 10 μέρες. Και πάμε τώρα στο ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μέρες, που είναι το θέμα του τερματοφύλακα και θα θυμούνται και οι ακροατές του Big Wins Sport FM, πόσες φορές είχαμε τονίσει κλέρις και πόσο πιο παίζουμε το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, το Χιλ της Σαν Λορέντζο, που είναι ο Παραγουανός. Είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος ουσιαστικά απέκλεισε τη Γερμανία τότε στη διαδικασία των πέναλτι που πια στα 2 πέναλτι. Και γενικά έκανε έτσι την παρουσία του. Ένας εκ των ατζέντιδων του, των ατζέντιδων είναι και ο Σαβιόλα, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε γνώρισε πρόσωπα και πράγματα στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν στην ομάδα επί διοίκησης. Βάγκελ Μαρινάκη, ένας παίκτης που παίξε και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και μάλιστα είχε πολύ καλή παρουσία. Δεν βοήθησε τον Κώστα Μήτρογλου να κάνει μια φοβερή σεζόν τότε. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Και είναι λογικό ότι από τη στιγμή που βγήκε το όνομα του συγκεκριμένου τερματοφύλακα πριν από δύο μέρες, τρεις με τη σημερινή, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό είναι συνδεδεμένο με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τσολάκη. Ο Κωνσταντίνος Τσολάκης είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι ένα παιδί που έχει προσφέρει πάρα πολλά, ένα παιδί που έχει πάρα πολλές συμμετοχές και η πρώτη του ήταν τότε, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο τραγικό λάθος, στο τελικό κυπέλλου.
0: Στο τελικό το 20, ναι, στο Βόλιο. Ήμουν εγώ περιγράφη. Ναι. Τρομερή εμφάνιση είχα. Ναι.
1: Και που ήταν, ξέρεις, και πιτσιρικάς και τότε, άμα θυμάσαι, ένα λάθος στο ρόγο που είχαν κάνει τότε οι παίχτες της ΑΕΚ ήταν ότι επειδή ρωτούσαν, ότι επειδή ήταν 17 χρόνος και νεαρός, ότι ό,τι πήγαινε μέσα θα έγραφε και κάνανε σούτ από παντού. Άμα θυμάσαι, αλλά.
0: Το θυμάμαι, ναι, ναι, εγώ το είχα κάνει. Το μάτς και είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση, πολύ σταθερός, με δεξί μπακ Μπρούνο και αριστερό το Ρωσίδη ο Ολυμπιακός. Και αριστερό το Ρωσίδη ο Ολυμπιακός.
1: Και στο τελευταίο 20 λεπτό το ΣΥΣΕ.
0: Ναι.
1: Άμα θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κλείνουμε γιατί μας αρέσουν έτσι.
0: Οι αναδρομές, ναι.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Τσολέκης είναι στο στόχαστρο ότι είναι στη μεταγραφική λίστα της ΧΕΛ και μάλιστα πάρα πολύ ψηλά. Πολλά δημοσίευματα στην Αγγλία για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Να πούμε ότι η ΧΕΛ είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει στην Premier League. Είναι κάτι το οποίο αρέσει πολύ και στον νεαρό τερματοφύλακα. Και η πρόταση έχουν γραφτεί για 20 εκατομμύρια, άλλοι λένε έχει γραφτεί για 15, ξέρεις, κάθε δημοσιογράφος έχει τις πηγές του. Αυτό που έχω μάθει ότι είναι μια πρόταση που είναι 10 εκατομμύρια σε περίπτωση που η ΧΑΛ 10 εκατομμύρια τώρα και άλλα 10 εκατομμύρια 20 αν είχαν παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Και έτσι φτάνει το ποσό στα 20 εκατομμύρια τώρα. Οπότε αυτό που θα δούμε και μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι είναι ένα ρίσκο και σε ρίσκο για τον Ολυμπιακό, ότι θα υπάρξει μια περίπτωση που δεν θα μπορεί η ΧΑΛ υπάρχει περίπτωση που η ΧΑΛ να υποβιβαστεί. Τώρα αν υποβιβαστεί η ΧΑΛ καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορέσει να πάρει, μπορεί να πάρουν κάποιες Ολυμπιακές αρχήματα αυτές, θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες άλλες δικλείδες ασφαλείας.
0: Απ' την άλλη είναι τελευταίος χρόνος, δεν είναι, Ηρακλή μου.
1: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα, ότι το θέμα είναι ότι είναι και ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του Κωνσταντή και αφού δεν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, θα μπορούσε, είναι το έχω συζητήσει το πρωί και με τον Άκη τον Γεωργίου, μοιάζει, ξέρεις, με διαφορετικό βέβαια στυλ, γιατί μιλάμε για παίκτες
0: του. Με τον Πινέδα.
1: Με τον Πινέδα. Όταν θα μπει ένα παίκτης στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.
0: Και ειδικά στο εξάμηνο, αν δεν έχει ανανεώσει, γιατί μετά παίρνει όλα εκείνος. Και ο μάνατζερ.
1: Μα άμα πάει στο τελευταίο εξάμηνο, εκεί
0: μπορεί να διαπραγματευτεί με ποια ομάδα θέλει.
1: Τι θέλει κανεί. Και στην Ελλάδα μπορεί να διαπραγματευτεί. Και στην Ελλάδα.
0: Αυτό προσωπική εκτίμηση, έτσι δεν λέω τίποτα, ότι και τα 10 δεν θα είναι λίγα. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η ΧΑΛ πέφτει, από το να το χάσει εντελώς ο Ολυμπιακός, έτσι. Okay.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Λέω, το τι έχω μάθει εγώ τώρα, δεν θέλω να δει.
0: Μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι 12, να πούνε 12 και 8, να τα βρουν στο 13 και 7, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε, εντάξει.
1: Περιμένουμε και εξελίξεις άμεσες και στο συγκεκριμένο ζήτημα, άμεσες εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, ξέρεις, καθυστέρηση, γιατί κατά ψέματα το δεύτερο τώρα στάδιο του Ολυμπιακού είναι πέρα για πέρα σημαντικό. Δηλαδή έχει 4 φιλικά παιχνίδια και τα έχει και back to back, δηλαδή είναι τα 2 φιλικά που τα οποία θα γίνουν 17 και 18 με Φορτούνα Σιτάρτ στο προπονητικό κέντρο και 18 με τον Άγιαξ. Που δεν θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Και είναι και τα άλλα και στο τέλος. Υπάρχει το ταξίδι στην Αμβέρσα για το φιλικό με την Αντβέρπ και στο Αλκμαρ, τελευταία μέρα 25 Ιουλίου, το τελευταίο φιλικό το οποίο θα γίνει στην Αλκμαρ, όπου είχαν και fan day για τους Ολλανδούς, θα είναι με ελεύθερη είσοδο και ελεύθερη είσοδο θα έχουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, στο οποίο θα θέλει ο Μεντιλίμπαρ να δουλέψει αρκετά πράγματα. Τι άλλο είπαμε και για το φίλο.
0: Αγωνιστικά. Η δικιά μου παρατήρηση είναι ότι θα πρόκειται για τεράστια αλλαγή στην άμυνα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Τζολάκης δεν ήταν μόνο το θέμα του κάτω από τα δοκάρια, ήταν όλο το στυλ παιχνιδιού που είχε άμεση συνάρτηση και με τον τρόπο που τέλος πάντων χτύπησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Μα δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Γιατί ο Τζολάκης είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια. Ο Τζολάκης είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος παίζει πάρα πολύ ψηλά.
0: Σαν λίμπερο πολύ σχόλιο, ναι.
1: Δηλαδή, αυτό που λέγαμε μικρή...
0: Μπακότερμα.
1: Μπράβο. Βγαίνει και βοηθάει πάρα πολύ και στο στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Λίβαρ, γιατί είχε και μακρινή πάσα του Τζολάκης, έχει βγάλει και ασίσου με πάσα
0: του
1: Ολυμπιακού. Είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος συμμετέχει στο επιθετικό παιχνίδι και είναι και ένας θερματοφύλακας τον οποίο φυσικά το γνωρίζει και η αμυντική γραμμή του και η παίχτες του Ολυμπιακού. Οι τρεις από τους τέσσερις, δεν θα σας πω για τον Σμαϊλόβιτς που ήρθε τώρα. Επίσης είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες που ο Ολυμπιακός θέλει να φτιάξει, ξέρει, στη λίστα του και με Έλληνες ποδοσφαιριστές και για τον λόγο αυτό ανέβηκε της ξαφνικά η περίπτωση του Σάλιακα, ο οποίος υπήρχε στη λίστα, σε μια μεταγραφική λίστα που είχε ο Ολυμπιακός όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, για να υπάρχει ένα backup του Μαθαίο. Ο 17χρονος ο Σιώζιος, ο οποίος είναι στο πρώτο σάλι της προετοιμασίας, ήταν ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά έχει κάνει μόλις 12 προπονήσεις με την πρώτη ομάδα και δεν έχει παίξει ακόμα, ξέρεις, σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον πιστεύω πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θέλουν να τον ετοιμάσουν για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη χρονιά, ας πούμε, ότι θα γίνει 18, είναι διευθύνης με τις μικρές ομάδες της χώρας μας. Αλλά θα ήθελε, ξέρεις, ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι κάτι πιο έτοιμο. Δηλαδή σε περίπτωση που ο Μαθαίο έχει ένα μικρό ταυρισμό, χτύπα ξύλο ή έχει κάρτες, θα μπορεί να πει και κάποιος ότι υπάρχει και ο Ροντινέιος Μπαλατέρ που μπορεί να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας. Ο Ροντινέιος σε όλο το πρώτο δεκαήμερο, στον πρώτο δεκαήμερο εδώ στην Ολλανδία, σε όλες τις προπονήσεις ήταν δεξί εξτρέμ και στο αφιλικά η θέση που ο χρησιμοποιήσω με τη Λίμπαρ και στα δύο παιχνίδια ήταν πάλι δεξί εξτρέμ. Δηλαδή αυτό που είχε τη δήλωση που είχε κάνει ο Βάσκος προπονητής, ότι ο Ροντινέι πρέπει να καταλάβει ότι πλέον είναι εξτρέμ, δεν την έκανε απλά για να την ακούσει ο Ροντινέι, δεν την έκανε, δεν κάνει και πράξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω επίσης ότι υπάρχει κινητικότητα και στο θέμα του Στερφέτς, ο οποίος είναι προσφέτησης του Ολυμπιακού, βρίσκεται στη χώρα μας, αλλά δεν ακολούθησε την αποστολή. Και εκτός από την Πάρμα που γράφουν οι Ιταλοί ότι συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι έχει μπει η Λάτσιο και η Κάλιαρη. Τι άλλο τώρα, τι άλλο μεταγραφικό.
0: Εντάξει, όλα καλά, περιμένουμε να έρθει σήμερα.
1: Ναι, θα έλεγα και το είπα και το πρωί στα παιδιά στο Βάιο και στο Μιχάλη, ότι ναι, μην ξέρεις, υπήρχε η φήμη που μπορεί να έρχονταν και σήμερα, χθες πια πλέον στη χώρα μας. Από την άλλη όμως, τόσο ο Σμαϊλόβιτς όσο και ο Ζώτα, τις ιατρικές εξετάσεις τις πέρασαν στην Ολλανδία. Οπότε και επειδή και ο Ολυμπιακός αναχωρεί, όπως είπα, 10.30 το πρωί, για το Άμστερνταμ αρχικά και μετά για το Ρότερνταμ και την περιοχή του Βλαρντίγκεν, το πιο πιθανό συνέβη είναι να έρθει στην Ολλανδία και να περάσει και από τις ιατρικές εξετάσεις, και αν όλα πάνε καλά, ακολούθως ανακοινωθεί ακριβώς η ίδια διαδικασία με Σμαϊλόβιτς και με το Ζώτα. Να δω τώρα, μισό λεπτό εδώ και στις σημειώσεις μου, αν έχω ξεχάσει, έτσι, ξέρεις, κάτι στα μεταγραφικά.
0: Όχι, αυτά έχω στο δελτίο.
1: Νομίζω ότι αυτά υπάρχουν, Κωστή μου.
0: Ναι. Και ωραία, να κλείσουμε μεγάλη διάφορση.
1: Και επίσης, θα σου πω μόνο αυτό, και ξέρεις, ότι θα ανακοινωθεί και αύριο, γιατί και την ημέρα που ο ταξίδι Ολυμπιακός ανακοινώθηκε η αποστολή, για να δούμε και ποιους παιχτές θα πάρει πάνω με τη Λίμπαρ, γιατί δεν θέλει να ξεφύγει ο αριθμός των παιχτών. Δηλαδή, εντάξει, μου πείτε ότι ο Κλέιτον τώρα έχει τη θλάσσα λήψη 10 με 15 μέρες, αλλά λογικά θα μείνει στην Αθήνα για να κάνει θεραπείες, δεν μπορεί να ανέβει. Τι θα τις κάνει εδώ. Θα τα δούμε όλα.
0: Από το αφήξεις εδώ που βλέπω, αυτή που περιμέναμε λίγο από όλες τις ομάδες, έτσι πάντα ήταν ο Τάχαλη ήρθε για τον ΠΑΟΚ, ο Κρίσιας δεν ήρθε, τώρα μένει ο Ρόκα από τις μεταγραφές που είναι προχωρημένες, δηλαδή. Ενώ.
1: Ναι.
0: Οπότε, ναι, δεν έχει κάτι άλλο τώρα για την ώρα.
1: Και επειδή εσύ τα θυμάσαι όλα, θυμάσαι χειρότερη εμφάνιση της Γαλλίας.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το μάτς. Ήταν σαν να ξαναζώ 28 χρόνια μετά τον τελικό της Βραζιλίας με τη Γαλλία που έχασε 3-0. Αλλά υπήρχε ρε παιδί μου το background της ιστορίας με τον Ρονάλντο που έπαθε τις κρίσεις πανικού κτλ. Τίποτα. Σαν να πώς δεν είχε εμφανιστεί η Βραζιλία εκεί μέσα στο γήπεδο, αυτό το πράγμα μου θύμισε. Βέβαια με τη Βραζιλία ξέραμε ότι υπάρχει ένα background. Εδώ πέρα τους εξουδετερώσαν. Ο Ρόδρυ έχει κάνει μυθικό μάτς. Δηλαδή πιστεύω από τα καλύτερα στην καριέρα του.
1: Κωστή, δεν
0: βλεπόταν
1: η Γαλλία. Δεν απείλησε. Δεν έχασε, δηλαδή αν εξαιρέσεις την μια...
0: Τίποτα, η πρώτη τελική πρέπει να είναι στο 79 εκεί που βγαίνει ο Ουνάι Σιμών και η πρώτη φορά πάει προς το τέρμα η μπάλα, δηλαδή...
1: Όχι, και η μόνη ευκαιρία που υπήρχε είναι που έβαλε το πόδι του Κουκουρέγια σε σου του Εμπαπέ που έκανε κόρνερ, στο δεύτερο μικρόνο. Δεν βρήκε χώρους. Δεν είχαν καμία φαντασία στο παιχνίδι. Λίγο Ντεμπελέ στο πρώτο ημίχρονο κάπως προσπαθούσε, τους εξαφάρισε, τους έσβησαν όλους. Δηλαδή ήταν σοκαριστική εικόνα. Και άξιε Ισπανία, έτσι συζητάμε τώρα.
0: Πάναξε, όταν έχει 37 μάτσα και είσαι αίτητη. Συμπλήρω αίτητη, νομίζω.
1: Πάνα δούμε, γιατί και σήμερα έχει μάτς τα Αγγλία Αργεντινή. Γίνεται ο κακός χαμός.
0: Θα δούμε, θα γίνει και εκεί. 10 το βράδυ, ίδια ώρα. Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ. Πήραμε πολύ ώρα, αλλά είχε όντως πάρα πολλά πράγματα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να κουβεντιάσουμε και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και με τους φίλους που θα βγουν στη συνέχεια στο 2-10-95-79-283-4 μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Ναι, το έβαλε, ναι!
4: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Μιλιτάω, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και το γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο ένατο λεπτό. Η Ρεάλ έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από τον Ζεσούς στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η City προηγείται.
9: Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από τα πλάγια. Σηκώνει και το κεφάλι, κάνει μια σέντρα, κεφαλιά 1-1. Με τον Μπενζεμά στο 28. Θα γυρίσει, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι, σεντράρει γλυκά, πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα, 1-1. Κανσέλο, ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη City. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η City το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Πεπ Γουαρδιόλα βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Ζινεντίν Ζιντάν. Η Manchester City βγάζει τη Real Madrid της εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες. Μετά το 1-2 στο Περναμπέου κερδίζει 2-1. Και στο Etihad τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

0: Λοιπόν, στο sportfm.gr μπορείτε να βρείτε όλο τον απόϊχο του αγώνα της Ισπανίας με τη Γαλλία, τα τρομερά στατιστικά του Ρόδρυ και γενικά στο τουρνουά και το 87% στις πάσεις της ευστοχής που είχε, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό, περιορίζοντας τη δημιουργία των μπλε, ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Στο ολόκληρο τουρνουά ο Ρόδρυ είναι πρώτος στις επαφές με την μπάλα με 712 συνολικές πάσες, 648 εύστοχες πάσες, 597, με ποσοστό επιτυχίας μέσα που αγγίζει το 93,5%. Στις επιτυχημένες πάσεις κατά την ανάπτυξη με 582, ενώ βρίσκεται και στην κορυφή μεταβάσεις προς το επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Μπορεί όλοι να κοιτούν τα γκολ, τις ασίστ και τα λοιπά, αλλά σαν το Ρόδρυ τώρα παίξει αυτόν τον καιρό στον πλανήτη, δύσκολα θα βρεις, και όταν είναι στην πολύ καλύτερη φόρμα και δεν έχει τραυματισμούς, είναι ίσως ο καλύτερος μέσος στον κόσμο. Τρομερό παιχνίδι, απίστευτο παιχνίδι από μεχτάρα αυτών. Λοιπόν, και διάφορα άλλα μπορείτε να βρείτε στο sportfm.gr με στατιστικά, κάποια που αφορούν ορισμένες συμπτώσεις. Και φυσικά τη συμπτώση με το 19, με το Λαμίγια Μάλ να γράφει ιστορίες που δεν εξηγούνται όπως μας γράφει στο sportfm.gr εδώ η συντάξη, και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Στα τελευταία λεπτά έχουμε και την ανακοίνωση της μεταγραφής του Greenwood της Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρ εντάσσει στο δυναμικό της στον Άγγλο μεσοεπιθετικό. Αυτά και άλλα πολλά. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε εδώ, είμαστε 2, 10, 95, 79, 83, 4 και 5. Έχουμε, πάμε, χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Ηλίας.
0: Γεια σου, Ηλία. Τι έγινε? Είδες, ένα μισάωρο σχεδόν Ολυμπιακό είχε πράγμα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Όχι, μετά συνειδητοποίησα ότι και ο Διονύσης είναι παευγένει.
0: Ναι, ναι. Το είχα πει από την Κυριακή, ήταν προγραμματισμένο δηλαδή. Είχα πει από την Κυριακή κλείνοντας ότι θα είμαστε μαζί την Τετάρτη, γιατί τα παιδιά θα είναι έξω πάλι.
1: Εντυπωσιακό ότι η Γαλλία είχε αυτήν την εικόνα πάντως. Δεν περίμενα να έχει. Πίστευα ότι θα περάσει η Ισπανία. Έχω προβλέψει τελικό Αργεντινή-Ισπανία. Mm-hmm. Αλλά δεν περίμενα τέτοια άνετη επικράτηση της Ισπανίας σήμερα. Και το εντυπωσιακό της ήταν ότι ένας παίκτης που θεωρείται βαρόμετρο για τους Γάλλους, ο Λίσε, δεν τράβηξε καθόλου. Δεν τράβηξε καθόλου ο Λίσε.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Όντως δεν τράβηξε, αλλά τουλάχιστον αυτούς που προσπάθησε. Δηλαδή οι άλλοι δύο ήταν πολύ, πολύ κακοί. Δηλαδή ο Λίσε προσπάθησε να πάρει, παιδί μου, κάποιος.
1: Προσπάθησε, αλλά είναι κομβικός. Δηλαδή είναι κομβικός, περνάνε πολλές μπάλες.
0: Ακριβώς. Οι άλλοι δύο δεν κάνανε τίποτα, ας πούμε. Το κέντρο της Γαλλίας ήταν, τι ας πω, απογοήτευση.
1: Εντάξει, τα σπουδαία είναι.
0: Και ειδικά από τη στιγμή που ήρθε και τον γκολ με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ένα πολύ φτηνό λάθος για το επίπεδο του παιχνιδιού.
1: Ναι, ναι. Τα σπουδαία πάντως είναι, μάλλον να μην ανησυχεί, και έχουμε μπει στην Τετάρτη, είναι απόψε το βράδυ. Ναι. Mm-hmm. Κλασικά Αργεντινή με μπλε εμφάνιση, θα πετύχει την Αγγλία ή την μπλε θα βάλει η Αργεντινή. Έτσι διάβασα τουλάχιστον. Έκαναν έτοιμα στην ΟΕΦΑ να βάλουν την μπλε εμφάνιση. Με μπλε εμφάνιση με την Αγγλία δεν είναι χάνει η Αργεντινή.
0: Ήταν και το 98 το μάτς.
1: Και το 98, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: όλοι θυμόμαστε το 86.
0: Το 86, ναι, ήταν και το 98 πιο πρόσφατο.
1: Είχε γίνει ματσάρα και το 98.
0: Ματσάρα, πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έβλεπα τα highlights. 2-2 και πήγε απέναντι.
1: Και πήγε, μπράβο, ναι, ναι. Είχε σοβαρήσει ο Μάικλ Όουεν, νομίζω. Και πήγε μετά στα πέναλτι κάτι.
0: 1-0, 2-1 η Αγγλία, 2-2 η Αργεντινή, πέναλτι. Είχε βάλει πολύ ωραίο γκολ ο Όουεν.
1: Και αν θυμάμαι καλά, είχε βάλει γκολ και ο Αγιάλα.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είχε φτωχήσει και σε πέναλτι ο Αγιάλα.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Ο Αγιάλα ήταν από τους 2-3 πιο αγαπημένους μου στη Βαλένθια όταν έπαιζε.
1: Α, είσαι, ναι, έχεις...
0: Με Βαλένθια, εγώ στην
1: Βαλένθια. Σαπόρτερ, Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, προσπαθώ να συμπάρξω με την ιδέα ότι μάλλον ο Τζολάκης θα κάνει μεταγραφή, θα πουληθεί. Θεωρώ ότι εδώ που φτάσαμε μάλλον θα πουληθεί έτσι όπως πάει. Δεν ξέρω και από αυτά που συζητήσατε πριν. Τώρα...
0: Το περίεργο σε εκείνο το μάτς, μιας που το λες, είναι ότι τώρα που θυμάμαι, γιατί είχατε τα highlights προχθές, είχαν μπει όλα στο πρώτο ημίχρονο τα γκολ.
1: Για ποιο λες, για το...
0: Για το 2-2. Το 2-2 και μετά πήγε, ναι, το 98. Δηλαδή προηγήθηκε η Αργεντινή που τον βάζει ο Μπατιστούτα, μετά ισοφαρίζει πάλι με πέναλτι τέτοιο. Στο 2-1 κάνει ο Όουεν με το ωραίο, με την κολάρα την ώρα που είχε πετύχει.
1: Έπαιζε ο Μπατιστούτα το 98.
0: Και είχε βάλει, όχι ο Αγιάλ έβαλε πέναλτι, ο Ζανέτη είχε βάλει τον γκολ.
1: Κάτσε, ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ναι, θα μου πεις, ναι, 98, ναι, πρέπει να ήταν το τελευταίο Μουντιάλ που έπαιξε.
0: Ναι, ο Ζανέτη έβαλε την ισοφάρηση, το 2-2.
1: Όχι, θυμόμουν τον Αγιάλα γιατί ο Αγιάλα επειδή ένα μυθιστό.
0: Ο Ζανέτη, απλά ο Αγιάλα είχε βάλει το πέναλτι. Ναι. Γι' αυτό θυμόμουν το πέναλτι. Ο Ζανέτη είχε βάλει το γκολ. Το 2-2.
1: Ο Ζανέτη το είχε βάλει.
0: Ναι, ο Ζανέτη. Το θυμήθηκα γιατί σου λέω το έδειχνε, νομίζω στην ΕΡΤ, το έβλεπα. Και τώρα μπήκα να το τσεκάρω γιατί μου λες Αγιάλα, θυμόμουν το πέναλτι που εκτέλεσε. Έδειξε στην ΕΡΤ μια αναδρομή μου ωραία στα παιχνίδια τα μεταξύ.
1: Δεν τη θυμόμουν τη λεπτομέρεια ότι είχε σκοράρει με πέναλτι, θυμόμουν όμω ότι είχε σκοράρει.
0: Του Αγιάλα θυμόμουν ότι είχε βάλει σίγουρα το ένα πέναλτι και μάλιστα νομίζω ότι ήταν και το τελευταίο.
1: Και πρέπει στην ομάδα τη Αργεντινή να ήταν και ο πρώην προπονητή σα, ο Αλμέιδα.
0: Ναι, ήταν.
1: Πρέπει
0: ήταν,
1: να πέσει.
0: Ήταν ο Αλμέιδα, βασικό.
1: Λοιπόν, μεταξύ των δύο ομάδων.
0: Η εντεκάδα ήταν. Ο Ρώα και ο προπονητής θερματοφυλάκων ήταν.
1: Ο Κάρλος Ρώα, ναι, ναι.
0: Αγιάλα, Ζανέτη, Τσαμότ, Βίβας, Γκαγιάρδο, Βερόνα, Αλμέιδα, Ορτέγκα, Σιμεώνε, Μπατιστούτα.
1: Ο Ορτέγκα, τι ωραίος παίχτης που ήταν.
0: Πεχτάρα.
1: Αυτός έκανε λίγο κατάχρηση της δρίμπλας.
0: Ναι, ναι, πεχτάρα. Πεχτάρα.
1: Ήταν επί τότε ο διάδοχος του Ντιέγκο, ξέρω εγώ. Όχι, ήξερε το τόπο, έπαιζε φοβερός παίχτης. Πεχτάρα ήταν. Αλλά έκανε πολλά τα λιμάκια. Δηλαδή εκεί που έφτανε, ας πούμε, έκανε περιττές τρίπλες και τέτοια, θυμάμαι καλά. Και νομίζω έπαιξε κάπου στην Ισπανία έπαιζε αυτός, σε Σεβίλη είχε πάει. Πού είχε πάει αυτός, ο Ορτέγκα.
0: Για ένα φεγγάρι, αν θυμάμαι καλά, είχε περάσει κάτι η Βαλένθια για αυτός.
1: Πρέπει να είχε περάσει κάτι η Βαλένθια, ναι, ναι, σωστά.
0: Εγώ, ναι, κυρίως River ήταν η καριέρα του.
1: River Plate, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για ένα φεγγάρι, ναι, από Ισπανία, από εμάς πέρασε, ναι. Για το τσεκαδά,
1: μεταξύ των δύο ονομάτων που ακούγονται για το τέρμα, σε περίπτωση που ο Κωνσταντής πουληθεί, εντάξει, δεν είμαι υπέρ του να πάρουμε τώρα το ΣΑ 34 χρονών. Τώρα, δεν ξέρω. Αν πεις απ' την άλλη, κάποτε ο Ολυμπιακός είχε πάρει μουντιαλικό τερματοφύλακα και δεν είχε πάει και πολύ καλά αυτό. Ακεί ήμουν αρκετά μικρός, αλλά από ό,τι έχω ακούσει για τον Καζιμιέρσκι ιστορίες.
0: Ναι, φίλε, ήταν περίπτωση του Καζιμιέρσκι, ήταν.
1: Είχε φάει ένα γκόλ από το Σαραβάκο και το είχε δει στην Αθλητική Κυριακή εκείνη τη μέρα.
0: Και στο μάτς
1: με τα μάτια του κάτι είχε.
0: Ναι, είχε πρόβλημα. Καλός τερματοφύλακας ήταν, δεν ήταν κακός τερματοφύλακας.
1: Ναι, μα είναι εντυπωσιακό, ήταν στην Εθνική Πολωνία ο άνθρωπος. Μετά εδώ πέρα έχω δει βιντεάκια γι' αυτό. Έχω δει βιντεάκια και έχει φάει γκόλ, δηλαδή που λες δεν μπορεί να το φας αυτό το γκόλ. Δηλαδή έπεφτε μετά το σουτ, πώς να το...
0: Η ιδιαιτερότητα με τον Τζολάκη είναι αυτή, ότι αυτό που είπα και στον Ηρακλή, ρε παιδί μου, ότι παίζει πολύ με το... αυτό το μπακότερμα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει πολύ έξω από...

0: Έχει βγει πάλι και έχει γίνει, έχει κάνει στραβοκλωτσιά όμως, δηλαδή βγήκε καλά, αλλά δεν το πιάσε, δεν έκανε καλά την...
1: Δεν απομάκρυνε σωστά, το θυμάμαι, ναι. Έχει κάνει και με τον Μπάουκ, έχει κάνει.
0: Βρέθηκε παίξη του Λεβαδιακού και πλάσαρε και βρέθηκε ο Μουζακίτης και έκοψε την πορεία της μπάλας, θα πήγαινε μέσα. Δηλαδή έχει ένα φόβο, ας πούμε, το...
1: Εντάξει, πάντα έχει ρίσκο αυτό.
0: Έχει ρίσκο, έχει ρίσκο.
1: Και ο Σιμών, ας πούμε, είναι, πρόσεξε, θα πει κανένας για τον Σιμών ότι δεν είναι, ας πούμε, καλύτερος από άλλους θερματοφυλάκες στην Ισπανία. Απλά το προσόν του Σιμών είναι ότι παίζει πάρα πολύ καλά με τα πόδια. Δηλαδή, ο Σιμών δεν είναι υπερτερή κάπου κάτω από τα δοκάρια από τους υπόλοιπους καλούς θερματοφυλάκες στην Ισπανία. Αλλά έχει αυτό το προσόν ότι παίζει πολύ καλά με τα πόδια. Βέβαια, είδες ότι σε μια φάση, ας πούμε, εκεί που ήταν 2-0 βέβαια το παιχνίδι, που γύρισαν και τον κάλυψαν οι άλλοι, αν γίνει το λάθος, αλλά βγαίνει πολύ γρήγορα. Τον Εμπαπέ, ας πούμε, σε μια φάση βγήκε και τον έκοψε. Στο πρώτο ημίχρονο που σπάσανε το site μια από τις λίγες φορές στο πρώτο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, να πω έτσι, γιατί ήθελα να πετάξω έτσι για τα λίγα μεταγραφικά Ολυμπιακού, ότι εάν και εφόσον υπάρξει και δρομολογηθεί θέμα με Ορτέγκα, θεωρώ ότι καταρχήν μου κάνει εντύπωση, βέβαια υπόθηκε κάπως, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, ότι ο Μεντιλίπαρ δεν τον υπολογίζει τον Αθανασίου, δεν τον έχει, ας πούμε, γιατί θες να έχεις και Έλληνες, έτσι δεν είναι, πέρα από αυτό. Εκτός δηλαδή ότι το παιδί έκανε καλή σεζόν και αυτά, θες να έχεις και Έλληνες. Από ό,τι άκουσα όμως, ο Μεντιλίπαρ δεν τον...
1: Ο Αθανασίου έχει κλείσει ο δανεισμός του, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να πει τώρα να το...
0: Ναι, δεν έδειξε να τον... και ήθελα, πού θέλω να καταλήξω, έχω μια εντύπωση, εντάξει, άποψή μου μπορεί να πέσω έξω, ότι δεν έχει κλείσει τελείως το θέμα Γιαννούλη για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο πιστεύω. Δεν ξέρω,
1: αν κλείσει τον Όσο, γιατί ο Όσο είναι αυτός της Σεβίλης, ο αριστερός μπακ. Αν κλείσει αυτή η περίπτωση, νομίζω ότι τελειώνει. Δεν θα πάει για κάτι άλλο ο Ολυμπιακός, δηλαδή.
0: Εάν κλείσει, εννοείς και συμπεριλαμβανομένης και πώλησης του Ορτέγκα.
1: Ναι.
0: Και τι θα έχουμε με τον Μπρούνο, θα κάτσουμε.
1: Τι να σου πω. Θα έχεις τρεις. Εντάξει, Μπρούνο, τον Όσο και γι' αυτό φεύγει ένας, έρχεται ένας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εδώ οι τέσσερις περιπτώσεις που συζητάμε σήμερα, δηλαδή για τον Ορτέγκα, δηλαδή τον Τζολάκη συζητάμε ότι φεύγει ο Τζολάκη, έρχεται ο Χίλ. Θεωρητικά όλα αυτά, έτσι, αν δεν κλείσουν. Και εδώ που λέμε για τον Ορτέγκα, ότι έρχεται Όσο, κλείνει Όσο προφορικά. Μάλιστα το παρουσιάζουν ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ που οι ομάδες έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία. Πουλά στον Ορτέγκα, έρχεται Όσο. Έτσι πάει.
0: Άρα πιστεύεις δεν υπάρχει θέμα.
1: Άλλο τι θα έλεγα εγώ τη γνώμη μου, και άλλο. Αν κλείσει τον Όσο, πώς να πάρει κανέναν.
0: Εντάξει, Κωστή.
1: Να είσαι καλά, Ηλία μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Έλα, Κωστή, εγώ είμαι.
1: Έλα, Κωστή, τι έγινε.
2: Καλά. Ας πω την αλήθεια, σήμερα το περίμενα για την Ισπανία, γιατί δίνανε φαβορή τη Γαλλία και λέω όποιον δίνουνε φαβορή κερδίζει ο άλλος. Και εντάξει, καλύτερα να δούμε, ξέρω εγώ, Ισπανία, Αργεντινή, παρά να δούμε Γαλλία, Αργεντινή. Λέω,
1: κοίτα, πάντα είναι καλύτερο να βλέπεις κάτι διαφορετικό σε τέτοιους ουρανούς. Δηλαδή, όποιος και να είναι αύριο θα είναι τελικός καινούριος. Βέβαια, θα μου πεις το Euro, είδαμε πάλι Ισπανία-Αγγλία. Αλλά για το Μουντιάλ θα είναι πρώτη φορά τέτοιο τελικό.
2: Εντάξει, να σου πω κάπου και εντάξει, πήρε το Champions League πάρει, το πήραν οι Γάλλοι, τώρα πάνω και το παγκόσμιο, δεν το έβλεπα πολύ αυτό. Γιατί εντάξει, οι Ισπανοί έχουν σε διοργανώσεις μεγάλες, για μένα είναι, αν εξαιρέσω Βραζιλία, ξέρω εγώ, Αργεντινή, δηλαδή τους από εκεί, στην Ευρώπη για μένα είναι η καλύτερη εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Κοίτα, η Ισπανία, αν το πάρεις, αντικειμενικά αν το πάρεις και σε τίνους και τα λοιπά, στην Ευρώπη είναι η καλύτερη ομάδα εδώ και
2: γενικά,
1: 15 χρόνια. Εντάξει, ξέρω ότι θα πας και σε ένα μουντιάλ άσχημα, ας πούμε, που πήγανε άσχημα
2: το 2014. Σε όλα τα χρήματα έχουν...
1: Αλλά, ρε φίλε, η Ισπανία είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή, τα περισσότερα χρόνια είναι πρωταγωνιστές.
2: Και παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή, και στο τένις ακόμα έχουν πρωταθλητή. Στο πόλο και στο μπάσκετ έχουν...
1: Κάνουν και μεγάλα σερί που δεν μπορεί να τους κερδίσει κανένας. Και αυτό είναι και ψυχολογικό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή,
2: ναι.
1: Από ότι, αν δεν με γυλάει σήμερα, στα 11 τελευταία είναι η 8η νίκη της Ισπανίας με τους Γάλλους. Και γενικά έχουν και ένα μεγάλο σέντρο.

0: περί αίτητο, ας πούμε. Είναι, αφού τους είχαν 2-1 και με ανατροπή κιόλας και μπαμ μπαμ. Και στο Euro είχαν παίξει με τελικό και τους νικήσαν.
1: Τέλος πάντων. Να πω λίγο για τον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, έχω, δεν ξέρω, πρώτη φορά που στις μεταγραφές έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα φύγει ο Πιρόλα. Εντάξει, και αν φύγει και ο Τζολάκης, εγώ δηλαδή τον Τζολάκη για να τον εδώσω στη ΧΑΛ, δεν θα τον έδινα ρε φίλε, δηλαδή το λέω από πέρυσι αυτό. Δηλαδή για μένα πρέπει να τον φωνάξει ο Μαρινάκης και να του πει αν έρθει ξέρω εγώ καμιά ΧΑΛ, καμιά μικρή, καμιά Κόβεντρη, καμιά Γουλς, όσα σου δίνει θα στα δώσω. Αν έρθει τώρα μια ομάδα αλφα επίπεδου, να φύγεις με τις ευλογίες μου. Εγώ αυτή την άποψη.
0: Κωστή, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι είναι τελευταίος χρόνος. Και ο παίκτης παίζει
1: για το συμβόλαιο του.
0: Ναι, όταν
1: το ανανέωσε το συμβόλαιο, ρε φίλε. Άμα του δώσει 1,5-2 εκατομμύρια, το ανανεώνει και το συμβόλαιο ακόμα. Για να μπορέσει μετά.
0: Το θέμα είναι να θέλει και ο
1: παίκτης. Ναι, εννοείται να θέλει.
0: Το θέμα είναι να θέλει και ο παίκτης, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε. Να φύγει από τον Ολυμπιακό τώρα να πα στη ΧΑΛ και να μετρά γκολ. Τι να πω. Εντάξει.
0: Θα
1: μου πει από εκεί είναι ένα σκαλοπάτι. Αλλά και ο Ολυμπιακός είναι καλό σκαλοπάτι. Το έχει δείξει δηλαδή για όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω. Αν φύγει ο Τζολάκης, φίλε, εγώ πιστεύω θα φύγει ο Πιρόλα, γι' αυτό έδωσε τόσα λεφτά και πήρε το. Και πήρε και τον Ισμαήλοβιτς και τον Κάρμο. Έτσι πιστεύω, μακάρι να διαψευστώ. Και μεταγραφές που έχει κάνει, άκουγα, ας πούμε, συνάδελφός σου, δεν θέλω να πω όνομα, που ασχολείται με τον Ολυμπιακό. Για το Ρόκα. Εγώ πρώτη φορά, δηλαδή σε πέφτη που είναι για μεταγραφή, το YouTube δεν έχει τίποτα. Έχει, και τώρα διάβαζα τα στατιστικά του μέχρι να βγω, έχει 32 συμμετοχές, οι 16 βασικός, 3 γκολ και 1 assist. Τα γκολ εγώ τα είδα που ένα γκολ είναι ωραίο νομίζω, που το έχει βγάλει έξω την περιοχή και πηγαίνει στο απέναντι γάμα αν δεν κάνω λάθος, και τα άλλα δύο είναι πάνω στη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτός ο παίχτης έρθει και λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός θέλει εξτρέμ για γκολ. Γιατί να σου πω κάτι, ο LKB εντάξει, τα βάζε πρόπερση, τα βάζε παραπρόπερση, τα βάζε πέρυσι. Φέτος δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Εντάξει, και αν δεν βάλει γκολ ο LKB έχουμε φύγει ότι δεν βάζει κανένας. Δεν ξέρω φίλε, μακάρι να διαψευστώ, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και δηλαδή εξτρέμ, άντε πάλι στο χείλ. Ο ΠΑΟΚ, διάβαζα, δεν τον έχω δει τον παίχτη που ήρθε στον ΠΑΟΚ, αλλά διάβαζα ότι ήταν και στο παγκόσμιο, στο ένας με ένα είναι τρομερός. Δηλαδή τι σκάουτινγκ είχε ο ΠΑΟΚ και δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Τι σκάουτινγκ έχει η ΑΕ και δεν το έχει ο Ολυμπιακός στα εξτρέμ. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς λειτουργούν. Μακάρι να διαψευστώ αλήθεια Κωστή, αλλά δεν τα βλέπω σου λέω και πάλι καλά τα πράγματα. Θα μου πεις από εκεί που συνήθως άμα είμαστε, ξέρεις, λέμε ότι έχουμε κάνει καλές μεταγραφές, καλή ομάδα, έρχεται η διάψευση, μακάρι να γίνει η διάψευση και σε μένα, αλλά δεν ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένος αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα μπακ που λέει θα φύγει ο Ορτέγκα, τον άλλο τον Όσο δεν τον έχω δει. Για μένα πολύ μεγάλο λάθος, δεν τον είχα δει, δεν τον είχα προσέξει, άκου για τον παίχτη που πήρε από το Λεβαδιακό Παναθηναϊκό στον Έλληνα. Άλλος ένας Έλληνας χάνεται, τελικά είναι πάρα πολύ καλός παίχτης, κάτσε και είδα και, ναι. Και είναι μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού που δεν τον πήρε. Δηλαδή ο Λεβαδιακός ζητούσε 2-2,5. Αυτόν τώρα που θα φέρει και θα τον πληρώσεις 3 και 4 και θα είναι και ξένος και δεν ξέρω και τι ηλικία είναι, δεν θα βγάλει καλύτερα να πάρει στο πιτσιρικά τον Έλληνα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και τα είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό, εγώ δεν τα ακούω. Πας και δίνεις 1 εκατομμύριο παραπάνω και τον επέρνεις. Ας είναι ο Λεβαδιακός, δώσε 3. Δεν σε νοιάζει από που τον επέρνεις, σε νοιάζει τι παίρνεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Άλλο ένα λάθος και αυτό είναι μεγάλο λάθος με τον Έλληνα. Τέλος πάντων, να δούμε.
0: Η
1: Άγινε σίγουρα θα είναι καλύτερη από πέρσι, ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ. Εμείς και ο ΠΑΟΚ είμαστε τα ερωτηματικά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.
0: Έχεις κορμό. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
2: Τι έγινε.
0: Καλά, εδώ είμαστε.
2: Πώς είσαι, όλα καλά.
0: Ωραίο, σήμερα ήταν, δεν θα πω πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά okay, η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη.
2: Εγώ περίμενα Γαλλία να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει δεν τράβηξα καθόλου μπροστά με Μπαπέ, ο Λίσα από το πρώτο μήχρονο φάνηκε πολλά λάθη, δεν ξέρω τι έγινε.
0: Τους εξουδετέρωσαν. Αυτό έγινε. Η Ισπανία ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα, άλλο καλύτερη ομάδα και άλλο. Η ομάδα που ξέρει να διαβάζει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη είναι η Ισπανία. Είναι φανερό αυτό. Όταν έχει μια ομάδα τόσο μεγάλο σε ρί και αίτητη.
2: Τώρα τελικό τη βλέπεις. Βασικά αύριο τη βλέπεις στην Αγγλία ή η Αργεντινή.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, ό,τι και να πούμε για αυτό το μοντέλο, να σου πω. Δούμε πώς θα είναι αύριο οι ομάδες, τι μέρα θα είναι, τι ρόλο θα παίξουν και η διευθυνσία. Σήμερα το φοβόμουν λίγο το ρέφερι, αλλά εντάξει. Καλώς θα δεν του πήγε άνετα το παιχνίδι.
2: Ναι. Όχι, δεν νομίζω. Και εγώ νομίζω ότι ήταν.
0: Τώρα έχουν λίγο γκρίνια με το Μαροκινό οι Άγγλοι, το διαιτητή που έχει βάλει η FIFA. Θα δούμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα περάσει η Αγγλία. Δεν ξέρω κάτι. Έχω αυτή την προαίσθηση. Και πιστεύω ότι θα το πάρει κιόλας. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε αύριο. Μπάσκετ, τι βλέπεις? Για πες μου λίγο Παναθηναϊκό, πώς βλέπεις κινήσεις σου?
0: Ενδιαφέρον έχουν, αλλά πρέπει να ξεφορτωθεί κιόλας. Δηλαδή να λίγο να ξεφορτώσει ο Ρώσερ. Εντάξει, με τον Όσμα νομίζω ότι έγινε μια κίνηση τέτοια από συμφόρησης, γιατί δεν θα μπορούσαν να μείνουν όλοι. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα φύγει.
2: Δηλαδή τώρα τι εννοεί να φύγει κι άλλος?
0: Ενώ από αυτούς που ακούγονται, εντάξει, αν αποζημιωθεί για τον Τολιόπουλο, νομίζω ότι και ο Τολιόπουλος θα τον παραχωρήσει και τον Τολιόπουλο.
2: Όχι, εγώ λέω εσύ αν πιστεύεις ότι πρέπει να φύγει κι άλλος.
0: Κοίτα, με τον Όσμαν έγινε μια σημαντική κίνηση. Νομίζω ότι τώρα από τα μεγάλα ονόματα δεν νομίζω ότι θα φύγει κάποιος άλλος. Ο Χουάντσο ανανέωσε μέχρι το 30.
2: Και λίγο στο 5 αυτό έχω το θέμα, φοβάμαι.
0: Σίγουρα,
2: γιατί
0: σίγουρα θα πάρει πάρα πολύ δυνατό άσο. Αυτή
2: και στο 5 πάλι ξεκινάμε πάλι με ερωτηματικό στο 5, δεν ξέρω. Τώρα Φαλ, Λεσόρ πάλι και οι δύο είναι από τραυματισμό. Για Μπουσέλα δεν είναι καθαρό πεντάρι. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτό.
0: Κοίτα, αυτό το βλέπεις και στην πορεία της χρονιάς. Έτσι όπως ξεκινάει δεν μπορεί να ξεκινήσει να πάρεις κι άλλον. Εγώ λέω σαν forward ότι υπήρχε πολύ μεγάλη συμφόρηση και αποσφόρηση και η κατάσταση κάπως με το... με την αποχώρηση του Όσμαν. Και πήρε και λεφτά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
2: ναι,
0: να σου πω κάτι, επειδή δεν γίνεται πάντα να βάζεις από την τσέπη σου. Δύο που πήρε και 1,8 που ήταν ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου. Εντάξει, κάπου πρέπει και η ομάδα να κάνουν λίγο. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να παίρνουμε. Όλοι οι ομάδες μας θέλουμε μόνο να παίρνουν, να αγοράζουν παίκτες, να κάνουν αγορές, να παίρνουν πεσταράδες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, αλλά λίγο πρέπει να. Να δίνει και η ομάδα, δεν μπορεί να μάθει τόσου παίχτε και να έχει και δυσαρεστημένου και γκρίνια από τα κτλ. Όλα παίζουν ρόλο.
2: Ισχύει. Αυτά.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Καλό βράδυ, φιλάκια πολλά από Νιφορέικα.
0: Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, έτσι, για να το κλείσουμε το. Με το κομμάτι του μπάσκετ, μια και το δώσει ο φίλο, να πούμε ότι. Τελευταίες ώρες έχουμε τον Τζάκ Πασκουάλ να ανακοινώνεται από την Ντουμπάι. Ο Τζος Νίμπο φεύγει από το Μιλάνο, από την Αρμάνη και πάει στην Μπαρτσελόνα. Τώρα στο Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, περιμένει μια προσφορά που θα τον ικανοποιήσει ο Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Δεν νομίζω ότι... θα πει όχι, δεν υπάρχει θέμα για τον Τζόνς Γκάρσια και αυτό που έχει μείνει από το ρεπόρταζ είναι ότι υπάρχει η πρόθεση για μια πολύ δυνατή κίνηση στη θέση 1. Λοιπόν, δικιά μου άποψη, το ξαναλέω, ότι από τη στιγμή που αποσχολείς και ο Παναθηναϊκός σαν forward με τον Όσμαν και λεφτά εξοικονόμησε και ακολουθήσει κάθε πλευρά, σίγουρα και στον Ολυμπιακό είναι κάπως. Δεν θα πω το κλειμμένο, αλλά ίσως τέλος πάντων να μην παίρνουν αυτή η στάση από τον με τον Τόση που μοιάζει πιο διαλλακτός. Δεν βλέπω πιθανότητα ότι θα προχωρήσουν μαζί οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Αν πάνω κάτω 2.95.9.24.5 και πάμε στο διάστημα τώρα, οπότε σε λίγο επιστρέφουμε.

επιχειρήσεις. Good. Ανταχή. Στάκτηνα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. FM 102.4. Παίχνει. Παίζεται εδώ. Μαλάκα. Έτσι τους θέλους. Πού είσαι τον οπέ.

0: 2026. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 14 Σεμβρίου στο Καλλιμάρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί ζούμε. Μάνος Ζωήσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εδώ κερδός. Δήμητρη Χαλάνη, Γιάννης Μησίου, Γιώργος Λάρας, Βασίλης Παπακαντίνου, Μήτος Πασχαλίδης.

0: www.radio.gr. Εμείς όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προξαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως, τώρα που ακόμα ακτής κάποιες φωνές σας πενίζω ότι συντονισμένοι στην Crank Pack που δείτε το ρεφέ. Θα βγάζω 94,6 για διάστημα κατά ψέματα 4,8.
4: Καλησπέρα και κρυβράδια.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί αθλητικό δελτίο με 10 δελτίων. Ωραία, το στο τέλος ρε φίλε. Ωραία, λίγο την φύγω. Γιατί, γιατί.
6: Γιατί, αχ, γιατί.
7: Πάνω τι τι.
8: Let's go.
9: Μπορεί να παίξει στο Ρίξεν.
10: Παρακαλώ.
11: Καλώς έρθει με έναν από τις Άλπις. Τι κάνεις Εράκνο?
10: Από τις Άλπις. Από Σαμονή.
11: Όχι Σαμονή. Από τις Άλπις. Από το Γρηγόρ.
10: Το Γρηγόρ.
11: Το Γρηγόρ. Το Γρηγόρ. Γελάσε.
10: Είναι Γρηγόρ. Από το Γρηγόρ κάτσε.
12: Πάμε στα αυτακολούρια με στην Ενδάδα. Στο πρώτο παιχνίδι. Στο αντίπεδο. Επίπεδο. Σε ένα επίσημο επίπεδο.
13: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανταμπανί, Ανταμπανί ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο Μουσείο Πίρσης Ιδρία. Στην Ιδρία, μέσα το Σάσαλο, βάλε φυλάκια και τα φυλάκια. Στην Ιδρία, εντάξει, και βλέπω.
14: Πίνεις μαντανό ξέρω, τι άλλο να σου πω.
15: Να σου πω κάτι, θα πάρεις μια κόρτιση δικιά σου.
13: Ναι.
15: Της φύριξε κιόλας.
13: Ναι.
15: Δεν θα πάρεις και τους φίλους που δεν έχω. Πάλι ξανασύσκεται. Έχω ρε πολλά σύγχρονα.
16: Σου σφυρίζω.
17: Κύριε Τετράφος, τι ποτέ σου πήγε. Ρε, ρε Ντάγελ, ρε Ντιεμπτώ, που κάνεις την απώνα.
18: Αυτή είναι.
10: Πήγες από το χρυσό μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Καλημέρα πέρα από το χρυσό. Πήγαινε από άλλον δρόμο.
17: Είναι δυνατόν.
10: Είναι χρυσός ο κύριος εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση ξανά από το χρυσό. Ζόχασε.
17: Δεν είναι δυνατόν.
10: Πήγαινε από το χαμοστένα. Χαμοστένας.
17: Συγχαρητήρια
10: πουλά. Αυτά ακούς μόνο στον Big Wins Sport.

0: θα το πάρει η Δία. Και θέλω να το πάρει. Η Αργεντινή, όποια Αργεντινή. Και όταν την Αργεντινή, δεν είναι μεγάλο παιδί, είναι Αργεντινή. Έτσι, το σε έχω το μέρη. Και θα δεις να κάνει. Η Ισπανία δεν έχει καμία ελπίδα το δεις με την Αγγλία, αν δεν λύει με την Αγγλία. Άμα πέρασε η Αγγλία. Άρα με την Αργεντινή τίποτα. Είναι δυνατά παιδιά. Πώς έρθεις με πέμπτους, από την εγκληματία σου πια. Έχει χάσει την Ισπανία δύο φορές. Δεν το έχει καταλάβει. Βάλε τα μαβίγα. Βάλε τον Κορέ. Βάλε τον άλλο να παίρνει. Τρία χαπ. Τρία δυνατά χαπ. Και θα πω εγώ με κάνω τα λιμάνια
1: την Ισπανία.
0: Θα σου πω εγώ. Τι πράγμα είναι αυτός. Τι πω πολύ πώς κρατάς τον. Και με μια γραμμά δεν είμαι παρατηρής. Δεν μπορώ να
1: πω. Σε αυτό πολύ με παρακαλώ. Μου ξυνήσει το άδειας. Δεν γίνει τώρα έτσι. Έλα, είπαμε. Έχεις κόσμο. 2-10-5-9-3-4-5 από την βλέπω εδώ πάντως από τα άλλα καλύτερα καταλάβω πρέπει να έχει το μικρότερο δίκτυο της δημιουργίας μάλλον ευκαιριών εδώ και πόσα χρόνια λέει εδώ και 60 χρόνια σε τέτοιο πορημένο επίπεδο η Γαλλία σε συνδυάλ σε παγκόσμιο κύπελλο να το μεταφράσω και δεν κάνω κανένα σοβαρά τους αλλά από τα άλλα που καταλαβαίνω είναι πάρα πολύ μικρός ο δείκτης.

10,3 στα 6 goals είναι μικρότερος στις ευκαιριών σε παγκόσμιο κύπελλο που έχει δημιουργήσει η Γαλλία τα τελευταία 60 χρόνια. Αλλά το κατάλληλο γαλλικά το ξέρω ότι εκεί πήραν τα συγκάθματα στην ηλεκτρονική έκδοση της τέρασης αθλητικής ημέρας στη Γαλλία. Σίγουρα τώρα όταν σε περιορίσουν πολύ για να σου πιάσει το πρόσωπο σε μας στο 80, εν τω μεταξύ ότι το ήταν, είναι μεγάλη επιτυχία των Ισπανών. Συμφωνώ, θα πει ο Χρήστος για την προσέγγιση του Ντεάν. Τώρα από εκεί πέρα δεν βλέπω η αντίδραση και συνέντευξη κτλ. Ότι σαν ασυλοβάλλει το Διετσιάν και δεν νομίζω ότι είχα κάποιο βάσιμο επιχείρημα. Θα βάζουμε Διετσιά σήμερα. Παράδειγμα ότι η ομάδα του Ιστήσια απέναντι στη Ρόχα δεν ήξερε πάντως τα παράπονα του. Είπε ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση και είναι τετριμένη. Είχαμε λίγο φιλοδοξίε. Πρέπει όμω να σε λογική και να παραδεχτούμε ότι σήμερα είμαστε ένα επίπεδο κάτω, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι, απέναντι σε μια ομάδα που διαχειρίζει και άλλη το μάτ. Στη συνέχεια, βέβαια, στο ερώτημα για το γιατί θα χρειάζεται να απαντήσω. Έχει γιατί ρόλο να δίνει ένα τελικό παγκόσμιο υπέρ και δεν το λέω ότι χάσαμε σήμερα και ξαναγκέ φάσει. Συνάδει βάθμα που μου δημιούργησαν ερωτήματα. Για του λόγου τάση του Ντεσάν εξήγησε ότι ο Βαρλού ήταν ότι ήταν λίγο κατώτερη και τότε την επιθετικά όσο μπορούσαμε. Στο λίγο, εγώ θα ήταν πολύ κατώτερη, πολύ λιγότερο επικίνδυνη. Τεχνικά λάθη έγιναν και εκμεταλλευτήκαμε τις φάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες. Πρέπει να το αποδεχτούμε. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο και όσο και να πονάει, η Ισπανία έδειξε κάτι περισσότερο. Για το μικρό υλικό, απάντησε ότι θα προετοιμάσει το παιχνίδι μαζί με τους προσθέσεις. Το στόχο είναι να ολοκληρώσει η Γαλλία την οργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

0: Τα μηχανικά έχει αυτό το μπιούτ, το ρόδι. Ρε φίλε, πάμε να
1: βγάλει το ράδι. Έχει κάνει το κομμάτι ζωής τώρα. Τώρα με το ραμπιό να σου πούμε.
0: Βάζει το ραμπιό. Έχει το ζαίρε με τον πάντο και βάζει το ραμπιό.
1: Μέσα σύνταξε αυτό του αμύρου το ραμπιό ήταν που ήταν το κέντρο η καλή σημαίνα.
0: Θα μείνει στον πρώτο κορέα ο οποίος έχει κνεί καλά παιχνίδια και βάζει
1: το ραμπιό. Γι' αυτό να πεις, αλλά τέλος πάντων επειδή γίνονται και διάφορα σαπτήρια των άνθρωπων που εμείς δεν πάτε ξέρουμε τώρα. Θεωρώ ότι έχει κάτι αντίστοιχο στο κέντρο, ας πούμε, με την έβαση μικρότερη σημασία μα. Έχει για μόνο σαψέ. Να τώρα μην ξεκινήσει τον κόνο, στο σημερινό μα.
0: Όντως. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι το βλέπω πραγματικά 50-50, δηλαδή δεν ξέρω τι να προβλέψω εκεί. Το Αγγλία-Αργεντινή. Εγώ Αργεντινή υποστηρίζω και την Αργεντινή θέλω στο υλικό. Αλλά πραγματικά από αυτό που είμαι και σήμερα από την Ισπανία και γενικά αυτό που βλέπω τα τελευταία 3-4 χρόνια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι η Αγγλία και η Αργεντινή να την κουράζουν. Την Ισπανία. Θα είναι δηλαδή υπέρβαση τις μεγαλύτερες υπάσεις να πάρει το τρόπαιο κατάληψη της Ισπανίας για μένα. Δεν ξέρεις πώς το βλέπεις.
1: Σίγουρα.
0: Εντάξει, η Αργεντινή έχει το Μέση και αυτό ελπίζουμε. Δεν ήταν καλό τουρνουά πέραν το προχτεσινό μας πόλη του Γκολάρα ο Άρες, το οποίο πιέβα και η πρώτο σκόρερ και μόλις έβαλε το πρώτο γκολ προχτές. Και επίσης...
1: Το θέμα είναι να πάρουν οι ομάδες στο κύπελλο τώρα. Το πόσο θα πάνε, είδες ότι και το Γιάμα πολύ μικρή σημασία έχει. Λέγανε για τον γκολ, αλλά το κέρδισε το πέναλτι σήμερα.
0: Ο Γιάμας ήταν πολύ ουσιαστικός, δεν είχε πολλές προσπάθειες, αλλά είχε...
1: Όχι, ήταν όριμο το παιχνίδι του σήμερα.
0: Πάρα πολύ όριμο παιχνίδι, πραγματικά. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Έτσι πρέπει για την ομάδα να παίρνει η υποδοσία. Είναι ένα τοπίο ομάδα, δεν παίζουν για τους. Τώρα όλοι στέκονται στο να είναι καλός, ξέρω εγώ, Εμπαπέ, ο Μέση, ο ένας άλλος. Για την ομάδα παίζεις. Δεν παίζεις για να είσαι καλός εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι τους. Λοιπόν,
1: μπορεί να πει η Ισπανία το παγκόσμιο γήπεδο είναι 90 λεπτό να το πάρει και ο Γιάννης θα έχει πάρει ένα γκολ. Δηλαδή, αν σου λέγανε ότι πάει η Ισπανία μέχρι το τελικό τουλάχιστον. Α το πούμε το πρίκ. Και ο Γιάννης αυτή μπορεί να βάλει ένα γκολ. Θα δει σε έστω και 5 λεπτό με σήμα.
0: Μα μην θυμάμαι όμως ότι ο Ιμάν τον Απρίλιο είχε τραυματιστεί και πάλι είχε
1: θέλει κάτι. Το θέμα είναι όμως ότι η ομάδα του είναι 90 λεπτά από το πάρει. Είχε 120 ή ξέρω 120 μέρα. Οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να κοιτάτε. Τώρα το να κοιτάξουμε ξέρω το ωραία. Τον φυσικά όλοι θέλουμε να δούμε και ωραίο θέμα ένα, που δεν είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ πολύ. Και το Μέση είναι στιγμές, ξέρεις. Δηλαδή...
0: Είδαμε και ένα μάτσα πολύ καλό θέμα και είναι και κάτι μάτσα.
1: Τα περισσότερα δεν είναι καλό θέμα.
0: Δηλαδή πήραν μάτσα τα οποία μένουν.
1: Και σήμερα να σου πω, είναι εντυπωσιακό από τη μία πλευρά, αλλά όταν. Όταν έχεις έναν ημιτικό εις Γαλλίας, παίρνεις ρε παιδί μου να δεις...
0: Ναι, εγώ πιστεύω.
1: Μπορεί να δεις και δύο μεριές να γίνεται χάμπη, να προσπαθούν εδώ πέρα. Τώρα μιλάμε ότι θα να παίζανε η Ισπανία, πώς να σου πω, πιο δύσκολα...
0: Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
1: Πιο δύσκολα ανοίξει το Βέλγιο, ας πούμε, πολύ πιο δύσκολα ανοίξει το Βέλγιο η Ισπανία. Με βάση το τελικό σου και με βάση εικόνα.
0: Ναι.
1: Έβγαλα μια αντίδραση, παιδί μου, φάγανε γκολ, βγήκανε μπροστά, κάνανε πράγματα, προσπαθούσαν να κάνουν κάποια πράγματα. Αυτή με έπαιρνε σαν δύο ομάδες να ήταν δύο διαφορετικές κατηγορίες.
0: Ναι, ήταν πολύ. Η Γαλλία ήταν απλώ με ένα κύκλο. Αλλά και η Ισπανία ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή,
1: εντάξει.
0: Το κυκλοφόρησαν την μπάλα από το πρώτο πεντάλεπτο.
1: Πολλέ φορέ ότι... τον αναγκάζει και εσύ τον ανάπτυξε πολύ άσχημα. Δηλαδή, ναι, δεν είναι πολλέ ομάδε που μπορούν οι Ισπανοί να απλήσουν πραγματικά.
0: Όχι. Είναι πολύ, πολύ ωραία εμφάνιση. Πήγα λίγο εμφάνιση η Ισπανία.
1: Σε καλό τάκι μου λείπει να πάμε κάτω. Γιατί έχω κόσμο.
0: 10 λεπτά μόνο. Αύριο παίζουμε 8 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, να δούμε και θα το δούμε λίγο το Γιώργο.
1: Τώρα δεν ξέρω τη θέση μου τι μπορεί να ξέρει που θέλει να προσφέρει και τα λοιπά. Πιστεύω ότι θα δούμε κάποια πρόσφατα που δεν είναι στο πρώτο
0: παιχνίδι. Να δούμε Γιώργο, να δούμε Αλεξίου, να δούμε δηλαδή.
1: Για τον Αλεξίου, μάλλον θα πάρει τον συμμετοχή. Αυτά να σε καλά, τα ξέρει να πάω παρακάτω.
0: Γεια σου, Άστα, γεια σου.
1: Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σα.
1: Έλα, αφού μου καλημέρα. Δεν είσαι.
2: Καλά, εσύ. Λοιπόν, κατάσταση το παιχνίδι δεν μ' άρεσε, σου είπα. Δηλαδή αυτή η Γαλλία με απογοήτευσε. Μηδέν οξία, μηδέν λιταρά. Τίποτα,
1: τίποτα. Περίμενα πριν αγωνιστικό, έτσι. Μα σου λέω, μου λες, αυτό το ευρωπαϊκό, λες, να δω Ισπανία, να δω κάτι. Να δεις κάτι να...
2: Κάποια
1: κάουτρο
2: πολύ καλύτερα,
1: στις πιο νωρίς
2: που γαλλίτη Γαλλία, ρωτήστε και νομίζω πια πέρασε το Λίγιο, τον Ουρουγά, κάποια δεν ζωρίστε
1: με πολλά, τον πήγε δηλαδή. Πήγε Ισπανία με το Λίγιο, εντάξει, η Γαλλία με το... Ακόμα και το Γαλλία Μαρόκο που ήταν στον προηγούμενο γύρο, πιο ανταγωνιστικό ήταν.
2: Ναι, και μια ζωρίστηκε σε ένα παιχνίδι.
1: Δεν μπορούσαν να μπουν στο παιχνίδι καθόλου. Δεν πήγαν
2: το τσάκι. Δεν πήγαν το τσάκι. Δεν πήγαν το τσάκι. Δεν πήγαν το τσάκι. Δεν πήγαν το τσάκι.

0: θα παίξει 4 εκατομμύρια. Αυτό δεν έχω. Καλάβε. Δεν γίνεται έτσι. Τον ποιητή θα γίνει σαν κάτι πραγματιστή. Είναι παράνομο. Καλάβε. Γιατί το κάνανε. Σαν σύμβολο τον ποιητή. Προφανώ ήταν στο παρελθόν. Συμβαίνει το ίδιο με τι εσκάδε. Κατάλαβε σου λέω. Θα πρέπει λοιπόν μια συμφωνία. Και στο μέτρο συμφωνία. Και τελευταίο χρόνο. Τελευταίο χρόνο με το εξάμεινο συζητήσει. Αλλά στο μέτρο συμφωνία να πηγαίνει ο λεφτά. Π.χ. θα βλέπει ποιον Ολυμπιακό έχουν προβλήματα.
1: Αλλά κάτι του
0: παίζει, δεν είναι εύκολο. Και το άλλο να σου δίνει
1: διπλά. Ήταν μεγάλο ρίσκο τη Euroleague και οι μέτοχοι αποφάσισαν.
0: Α, μπράβο.
1: Το ότι βάλανε μέσα το Ντουμπάι. Γιατί το Ντουμπάι είναι. Θα...
0: Το Ντουμπάι είναι σαν χαλά ίδια, να πούμε. Αλλά γενικώ ο Χάρη είναι όπλο. Το βότου είναι όπλο εδώ μέρα. Υπάρχει εκλογή. Κατά λόγο, γενικά το λέω αυτό. Θα με πάλι έτσι ότι δεν μπορεί να πει πέσα μα σου βούλε, πρέπει να βάλουν πέντε δικλείδε. Είναι πίσω το πράγμα για να σχέσει με το πει. Το NBA δεν μ' αρέσει σε θεσμού, δεν το σύζυγμα ότι είναι τώρα για μπροστά. Σε θεσμού, καταλαβαίνει σου. Σε διατησία τα λέει, π.χ. στη διατησία είχε παράγκα, αυτό που έσπανε μια όδα. Πώ θα το έχει κατάσχει σε κεντρικό τρόπο.
1: Αλλά και το NBA έχουν προγραμματικά. Είχαν και σοβαρά προβλήματα με διατησία και με. Με συγκεκριμένη ομάδα κιόλας. Γιατί ας πούμε, άσχετα αν δεν πήγανε στο τελικό. Άσχετα αν δεν πήγανε στο τελικό, με τη Thunder εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια, με τους Thunder γινόταν χαμός με τη διαιτησία στο NBA. Άσου. Και ο Αλεξάνδρου πήγαινε, αν λέμε, ας πούμε, εσείς, ας πούμε, εδώ πέρα, το, ξέρω, οι Παναθηναϊκοί έχουν παράπονα το Ζέγκο. Μιλάμε, ο Αλεξάνδρου είναι την ώρα μόνο πολλές φορές, δεν κάνει το άλλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος πέφτει. Πες κάτω και με που το
0: γενικά, αυτό μπορεί να ισχύσει όμως για πέντε χρόνια. Θα ισχύσει, θα το καθαρίσουν μόνοι τους. Γενικά μιλώ τους θες, δηλαδή.
1: Εντάξει, σε κανόνες τι είναι, κανόνες και είναι.
0: Μια λύση ο καθενόπλητος, ένα σχόλιο με τον Αν. Π.χ. αν έχει ένα σχόλιο, έτσι το 28. Και πέντε σε ρίμιζει. Δεν είναι ξαφνικά π.χ. αυτός του ΠΑΟΚ που λέγεται να πούμε.
1: Εντάξει, φίλε, αυτό ήταν.
0: Εδώ
1: μου ο τελευταίος χρόνος ήταν τώρα όμως εδώ πέρα. 1,8 θα πνευθούσε τα χρόνια. Και σου δώσα 2 εκατομμύρια.
0: Εγώ βλέπω ότι χτυπάνε π.χ. ο Ντόρσεϊ. Έχει βόλιο 2 χρόνια ακόμα.
1: Εν τόσο θυμάμαι κάτι το 27, αλλά εντάξει.
0: Νομίζω ένα χρόνο, μα και ένα χρόνο μαχή, μα δεν είναι τελευταίο καμήνο.
1: Στον τελευταίο χρόνο δεν είναι το ίδιο.
0: Ένα από γενικό ρε παιδί μου, κάτσε και του αλλάζει τον πλούτο αλλού, γιατί αυτό δεν υπογραφεί. Δηλαδή, όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο, το τελευταίο εξάμεινο, να αναφέρω, δηλαδή, ότι είναι πράγματι, να φαγόρευεται. Πώς είσαι ότι κανένας θα είναι να μιλήσεις. Εάν διαπιστωθεί ότι προσπαθεί κάποιος υπεύθυνος να προσεγγίσει, μα υπάρχει υπεύθυνος, μιλάμε πολύ
1: σκληρά. Και ο Ντόρσεϊ το 27 έχει φέρει το βεβαίως, και εγώ το θυμόμουν, αλλά ένας σχεδόν φίλος
0: δεν θα πρέπει να αγορεύσει, να μιλάει, συζητάει για οτιδήποτε τρίτο δεκαετία. Έγινε,
1: έγινε δύνηση μου για να πάμε να μην υπέ και να...
0: Έγινε,
1: έγινε, σαλά.
2: Το FM 102.4. Ζει την ύψη. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Μάνος Λοϊκός.

0: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimpsibome.gr.
1: Big Win Sport 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μίλητο, πολύ ωραία. Σίτερ, στέγει το μίλητο. Μίλητο κοντά στο 0. Το σουτ γκολ την Ίντερ. Ο Νιάικο Μίλητο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σε τυπώ την Ίντερ σεζόν. Βρίσκει το δρόμο τα δίκτυα. Παλιά από το νερό, για τον Μίλητο. Κάνει για 2 Μίλητο. Ζάρι 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με Μίλητο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Σκιέφ 30 δευτερόλεπτα μπροστά στην ταπέτα για να μου έρθει ο πάγκο Σίντερ. Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο Σίντερ. Όλοι αγκιάζονται. Ίντερ! 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριο από έναν διτή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης των Τριονάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ Λερέρ, η διαβέτε, η Grande Ίντερ, η Γιου Μάτι, ο Ζωζέ Μουρίνιο και αυτό το πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστών, του Ζάντι, του Κλίτο, του Σνάντερ, του Ρούστιο, του Σέ.

0: Γιατί και εμένα ήταν παιχνίδια, ας πούμε, που μπορεί να έλεγα, κοίτα, ξέρω εγώ, αυτό το να τα έλεγα, αλλά στην εκτέλεση, δηλαδή, όταν βρέθηκε εκεί που έπρεπε, το έκανε.
1: Και
0: έβαλε και,
1: έβαλε
0: και δύσκολα γκολ, είναι αλήθεια, που δεν το βρίσκεις εύκολα. Και μετά και με το Βάργα, όταν ήρθαν, είχαν καλή συνεργασία. Βέβαια, εγώ θα πω ότι και ο Ζήν έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να το πάρει, ειδικά σε αγγλικά.
1: Έκανε καλό πρόγραμμα ο Ζήν και στην Ευρώπη, έκανε καλό, δυνατό. Θα πρέπει να επενδύσει λίγο παραπάνω για εκπάνω, νομίζω.
0: Κοίτα, έχεις τρεις παίχτες μπροστά, δεν τους αλλάζεις και συνεχίζεις με αυτούς. Δεν άλλαζε και εύκολα συνταγή που πετυχαίνει.
1: Δεν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ότι θυμάστε τι είχατε πάθει με την Άρτμαν πριν τρία χρόνια στα αποκλειστικά.
0: Με την ΝΟΑ, όχι την Άρτμαν.
1: Λέω με τον Αλμίδα στα αποκλειστικά του Champions League που αποκλειστήκατε. Και πήγατε Europa.
0: Με την Αντβέρπ ήταν
1: αυτό. Αντβέρπ ήταν, δεν θυμάμαι. Η Αντβέρπ ήταν, μπράβο, ναι, ναι. Που ήταν ο Βαν Μπόμελ προπονητής.
0: Αλλά εκεί ήταν ο Λιβάη. Βέβαια ο Λιβάη έπαθε το τραυματισμό στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή είχε άλλο είδους επιθετικό εκεί, πώς να σου πω.
1: Σε αυτό το παιχνίδι με την Αντβέρπ είχες δει και ότι και ο Ρώτα δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Παράδειγμα, εμένα μου είχε κάνει εντύπωση που δεν κινήθηκε και για δεξί και αριστερό μπακ βασικό.
0: Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές.
1: Θα πάει να κρατήσει το Ρώτα για βασικό, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές, εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιες διαφορετικές που δεν περιμένουμε στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
0: Για παράδειγμα, τι θέλω να σου πω, ότι αν πιστεί ο προπονητής ότι ο Γεωργίεφ, δεν σου λέω για βασικούς, αλλά άστο για backup, μπορεί να καλύπτει το Μουκουντή τουλάχιστον σε κάποια θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια.
1: Ναι,
0: για, σαν δεξί στόπερ, ίσως να πάει για δεξί μπάκι αντί για δεξί στόπερ. Δηλαδή είναι ένα ενδεχόμενο που παίζει στο ρεπορτάζ αυτό.
1: Πας για Champions League να μπεις μέσα, θες και βασικό...
0: Σίγουρα θέλεις άλλον έναν στη δεξιά πλευρά. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός ο Ράι, τι γούστα έχει, εγώ από τη γνώμη μου
1: δεκάζει τώρα.
0: Έχει να κάνει με το ότι πρέπει να... σε κάθε θέση να έχεις τουλάχιστον δύο. Αυτή τη στιγμή, ναι. Ουσιαστικά, γιατί ούτε ο Γεωργίεφ είναι κανονικά το παιδί δεξιμπακ, στόπερ είναι. Μάλιστα. Πρέπει να πας σε ένα κανονικό δεξιμπακ. Να είναι ανταγωνιστικό στο πρώτο σου, αυτό που έχεις πρώτο.
1: Ο Ζουμπόφ ήταν πολύ καλή κίνηση για μένα.
0: Ο Ζουμπόφ, ναι.
1: Όπως τον είδα, λίγο καλός παίκτης. Ποιοτικός παίκτης.
0: Ποιοτικός παίκτης, ναι.
1: Αυτή ήταν καλή προσθήκη.
0: Θα βοηθήσει πολύ και στο. Και στο σκοράσμα και στη δημιουργία.
1: Ξέρετε, τέτοιους παίκτες δεν συνάφερνες εδώ, παίκτες που μπορούν να έρθουν αλλά που έχουν και κάποιο επίπεδο για Ευρώπη. Τέτοιους παίκτες. Εγώ ήθελα να έρθουν τον Τζέρνι, σαν τρελός να έρθουν Ολυμπιακό, ναι.
0: Για Ολυμπιακό πώς θα βλέπεις.
1: Τι να σου πω, εντάξει, με όποιον Ολυμπιακό για να μιλήσει, παιδί μου, υπάρχει κατήφια. Έτσι. Εκτός από κάποιους που παίρνουν εδώ στο σταθμό. Εντάξει, εγώ, τι να πω. Εμείς θέλαμε δεξιά αριστερό μπακ, έπρεπε να είχε δουλέψει περιπτώσεις. Ήδη από τον Απρίλιο για την κατάσταση του Ορτέγκα. Και θα πάμε στα αποκριματικά με αυτούς, δε φίλε. Με την περσινή ομάδα που δεν μπορεί να αλλάξει δύο πάσεις στο κέντρο. Δεν έχουμε πάρει δεκάρι που έπρεπε με την εικόνα του Τσικίνιο να είναι ένα πλεγματικό σέρβερ. Εγώ όταν έλεγα ότι με τη Λίμπα έπρεπε να είχε φύγει, ήταν κυρίως για το ρόστερ και για τον τρόπο παιχνιδιού βέβαια. Για μένα είναι αναχρονιστικό για Ολυμπιακό. Έτσι, έπρεπε να έχει πάρει ένα προπονητή. Α, πώς είναι αυτός του Παναθηναϊκού. Ένα προπονητή που να διδάξει λίγο κάθετο σύγχρονο ποδόσφαιρο, φίλε. Αυτό το πράγμα, το παράπονο μας είπε. Ήθελες οχτάρι, ένα οχτάρι τύπου Χουάνκ. Τι να πω. Δεν βλέπω κινητικότητα. Τσιμπουνεύονται λεφτά στον Ολυμπιακό μωρέ. Ίσως και λόγω του γηπέδου δεν θέλει να δώσει πολλά λεφτά η διοίκηση. Και ψάχνει να βρει συνέχεια ελεύθερους ό,τι τύχει. Δεν ενδιαφέρεται και τόσο. Και πολύ κακός ανανέωσε ο κόσμος του Ολυμπιακού τα διαρκείας. Πολύ κακός για μένα. Όταν ένα καλό μηνυματάκι για τη διοίκηση, μήπως και αλλάξει στροφή. Αυτό με το Στάνι τώρα, ας πούμε, άλλο διάρκο. Τι να πω. Εντάξει, ο Μαθαίο τον είδα προχθές στο φιλικό. Sorry, τώρα με πιάσε λίγο έτσι, που τα θυμήθηκα. Εντάξει, το παλικάρι, ρε παιδί μου, ήλπιζα μήπως είναι καμιά βέρζιο του Σαλίνο, γιατί άκουγα ότι είναι καλός αμυντικά. Αλλά ούτε το δεξί παπούτσι του Σαλίνο δεν είναι. Επιθετικά αν υπάρχει αυτός, όπως είναι και ο Ορτέγκα. Ούτε τρίπλα, ούτε κάθε το παιχνίδι να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ένα πλεομαδικός μπορεί να είναι okay, ξέρω εγώ, σε κάποιο παιχνίδι να το κρατάς έτσι, αν έχεις κάποιο καλό εξτρέμ, παιδί μου. Καλός. Στα αμυντικά λένε ότι είναι καλός, εγώ δεν είναι καλός. Αμυντικά, αλλά τέλος, ούτε επιθετικά αν υπάρχει τόσο πάντων. Και πάμε την περσινή ομάδα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, θα τους δούμε Να ρολάρουν και με τις ομάδες.
1: Νωρίς, τι να.
0: Ναι, εντάξει, όχι, για την κοινικότητα της ομάδας δεν μπορώ να σου πω αν θα είσαι ευχαριστημένος ή όχι. Για κάθε ομάδα, έτσι.
1: Εντάξει,
0: γενικά ξέρω, βλέπω ότι υπάρχει, ένας προβληματισμός, υπάρχει, εντάξει, δεν σου λέω όχι.
1: Μα αυτή η γάλα, αυτή η στάνη, αυτό το βγάλαβγα. Τι περιμένει να δει τώρα, τι θα βλέπαμε στα φιλικά.
0: Βασίλη μου, να προλάβω έναν ακόμα.
1: Τίποτα, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Μπίλη μου. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κωστή μου.
0: Έλα, Τάσο μου, συγχαρητήρια για την ομάδα που στηρίζεις. Περίμενα να πάρεις πρώτος.
2: Πήρα γιατί έβλεπα και την εκπομπή και δεν ήξερα ότι κάνεις εκπομπή σήμερα εσύ. Αν ήξερα θα είχα πάρει.
0: Όχι, είχα πει ότι θα κάνω τρίτη Τετάρτη για την καλή μου τα βαδιά.
2: Και μόλις έκλεισε η εκπομπή κατά την άκουσα, έλεγε πήρα. Καταρχήν εξασιάζομαι όταν ακούω Ολυμπιακούς να κάνουν σκάουτινγκ στην ομάδα μας. Τρελαίνομαι όταν το ακούω αυτό το πράγμα. Αλλά όσο για την Ισπανία, πριν 4 χρόνια, εσύ πρώτος μου είχες πει για την πορεία μας που σου λέει Κώστα δεν πάει καλά από το 12 και μετά η κατάστασή μου. Είχες πει ότι θα δεις, Τάσο, ότι πώς θα κυριαρχήσει η ομάδα στα επόμενα χρόνια. Το θυμάσαι μετά το Μουντιάλ του Κατάρ
0: που το είχα πει. Και σου είχα πει όταν αποκλειστήκατε κιόλας.
2: Ναι, η ομάδα μπορεί να μην έχει τη φαντεζή απόδοση που είχε γιατί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και ο Γιαμάλ και ο Νίκο Γουίλιαμς και είχες και έναν φορ, αλλά πιστεύω ότι έχει το καλύτερο κέντρο που υπάρχει.
0: Η ένσταση μου μένα για την Ισπανία ήταν η κρίση ότι δεν φαινόντουσαν πριν, γιατί βλέπεις ότι η φόρμα των παιχτών, το πώς κλείνουν με τους συλλόγους, αν είναι σε καλή ή κακή κατάσταση, αυτό μπορεί και να μασκαρευτεί, ας πούμε, να μακιγιαριστεί μέσα από τη διαδικασία της εθνικής ομάδας, όταν μια ομάδα είναι πραγματικά ομάδα. Δηλαδή θέλω να σου πω, αυτό έλεγα και στον ταξιάρχη πριν, που είναι και αυτός ΑΕΚτζής και είναι πολύ νεότερο παιδί από εμάς δύο, ότι μπορεί να τελειώσει, να ολοκληρωθεί το τουρνουά, ο Γιαμάλ να έχει βάλει ένα γκολ, αλλά η Ισπανία να έχει πάρει το κυπέλλο.
2: Λείπει και ο Ζουμπιμέντι που είναι.
0: Και βέβαια δεν έχει τον Νίκο Γουίλιαμ στην οριότητα κατάσταση που ήταν πριν από δύο χρόνια, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ο Ζουμπιμέντι είναι μεγάλη απόλυση στα χαφ. Που δεν είναι φέτος.
0: Αλλά έχει κάνει τώρα ο Ρόδρυ το τουρνουά όλο και σήμερα είναι.
2: Κώστα μου, τα δύο πλάγια μπακ της.
0: Και τα δύο πλάγια μπακ. Εντάξει,
2: κουρέλια. Εκπληκτικά και τα δύο. Και ο Πόρο και ο
0: Πόρο.
2: Επίσης, όσο για το θέμα του Ράγια, γιατί είχα μια διαφωνία με το γιο μου που μου έλεγε καλύτερα, γιατί ο γιος μου είναι με την Πορτογαλία, μου έλεγε γιατί δεν βάζετε το Ράγια, βάζετε το Σιμών. Ο Σιμών έξω από τα δοκάρια είναι καλύτερο από το Ράγια.
0: Μα αυτό ακριβώς, η Ισπανία, επειδή είναι ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο κτλ., πρέπει να έχει έναν που να παίζει, να ξέρει ποδόσφαιρο, τον τερματοφύλακά σας. Αυτό εξήγησα και νωρίτερα σε έναν άλλο φίλο.
2: Ξέρεις πόσα δεν έχει γλιτώσει ο Σιμών στο Μουντιάλ αυτό που επειδή βγαίνει με τα πόδια και τους προλαβαίνει.
0: Και τους προλαβαίνει. Εντάξει, έχεις πάντα το έλεγα σε ένα φίλο που συζητούσαμε για τον Τζολάκη. Ότι έχεις ένα μείον πάντα ρε παιδί μου ότι κάποιος μπορεί να το ψαρέψει και να του τη ρίξει ξέρω, από το κέντρο και να τον περάσει από πάνω. Ξέρω. Okay, αυτό πάντα συμβαίνει. Σήμερα. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το να έχεις έναν τερματοφύλακα που να μπορεί να διαβάσει τόσο καλά το παιχνίδι παίζοντας ταυτόχρονα σαν το παλιό λίμπερο που λέγαμε εμείς. Και ταυτόχρονα να μπορεί όμως και να βοηθήσει στο χτίσιμο της ομάδας, είναι το πιο σημαντικό. Οι προπονητές πλέον, εσύ που ασχολείσαι με τη θέση, το ξέρεις πολύ καλά, δεν ασχολούνται με το αν είναι, ξέρω εγώ, να μου βγάλει 5 τετατέτ, ξέρω εγώ, ή να μου κάνει 3 αποκρούσεις στο γάμα. Το θέμα είναι να ξέρουν μπάλα οι τερματοφύλακες. Αν δεν ξέρουν, μπορεί να είναι καλύτεροι κάτω από την εστία, αλλά αν δεν ξέρουν μπάλα, δεν παίζουν. Το τέρμα πρέπει να ξέρει μπάλα όσο οι άλλοι.
2: Ότι σήμερα την έκοψε τη Γαλλία στα δύο, εντελώς στα δύο. Πρώτον αυτόν, δεύτερον ότι η Ισπανία για να φτάσει στον τελικό έχει αποκλείσει ό,τι καλύτερο υπήρχε. Έχει αποκλείσει Πορτογαλία, έχει αποκλείσει πριν την Πορτογαλία και την Αυστρία. Δεν ήταν εύκολη ομάδα. Λοιπόν, αλλά σου για το Βέλγιο που λες ότι στην πρώτη επίθεση που έκανε το Βέλγιο, στη μοναδική επίθεση που έκανε, φάγανε αυτό το γκολ. Δεν έχει κάνει καμιά άλλη φάση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το πάλεψε λίγο περισσότερο από αυτού. Δηλαδή τουλάχιστον κάνανε και προσπαθούσαν να χτίσουν ένα παιχνίδι. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να βγουν μπροστά, ήταν σαν να του είχε. Πώς πάνε οι σάβρες που τους κόβεις το κεφάλι μου και περπατάνε έτσι, γιατί έτσι πήγαιναν οι Γάλλοι σήμερα.
2: Τι βλέπεις,
0: και το βλέπεις και στο 0-0 και στο 1-0. Ειδικά όταν διαπιστώσω ότι δεν κάνει αλλαγή με το ψυγείο, τι κάνει ο τύπος σήμερα.
2: Μέχρι το 85 Κώστα μου τις ευκαιρίες είχαν η Ισπανία. Όταν ήθελε γκάζωνε, όταν ήθελε φεύγει.
0: Μα δεν είχε ευκαιρία η Γαλλία στο παιχνίδι. Σου λέω, καμιά φορά είναι καλύτερο να έχει χάσει, σαν ετοιμένος να έχει χάσει και 3-0, 3-1, 4-1. Και να πεις ότι, και να έχεις και 5 ευκαιρίες, ρε παιδί, να πεις ότι κάτι προσπάθησα να κάνω. Τώρα μιλάμε για το παιχνίδι που εδώ και 60 χρόνια Η Γαλλία έχει κάνει τις λιγότερες ευκαιρίες με βάση τους αριθμούς. Δηλαδή εκεί και το έβγαλε αυτό.
2: Και για να κλείσω, επειδή θα κλείνεις και την εκπομπή, θέλω στο τελικό τον κοντό εγώ. Αντίπαλο. Επίτηδες θέλω τον κοντό. Να δω τι θα σκαρφιστούν στο τελικό με τον κοντό για να μας πάρουν το κύπελο. Λοιπόν. Καλό βράδυ, Κωστή.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Καλώς κοντού του πράγματος και θα παιδιάσουμε και αύριο. Θα ξέρουμε και το δεύτερο φιναλή του Κυριακάτικου τελικού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και συντονισμένοι εδώ, γιατί θα έχουμε φυσικά και live το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Rapid αύριο 7 η ώρα. 8 ενημέρωση για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη ΦΥΤΕ σε το δεύτερο φιλικό της. Και όλη την αθλητική επικαιρότητα από όσο περνάει ο καιρός και έτσι μπαίνουμε για τα καλά στο μεταγραφικό πυρετό που ανεβαίνει. Πάμε φορτσάρουμε όλο και περισσότερο και με περισσότερα νέα. Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 9 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6, ο μπαμπάς σας 30 χρόνια αυτό το ραδιόφωνο και ξεκινάει η εκπομπή η από εδώ, τους από εκεί, με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Στέφανο Παλουότολο, ανανεωμένο και ερωτευμένο.
1: Καλά τώρα το καλοκαίρι του πάει του Στέφανο.
0: Μπράβο, μαυρίζει, σαλαμίνα, βουτάει τα πόδια, ξέρω ότι λαγοκέφαλα.
1: Την παραλία, όλη μέρα, όλη μέρα. Παραλία, πισίνα, πισίνα, παραλία.
0: Αυτή είναι η ζωή του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές, να πούμε, αυτός ο άνθρωπος εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος, και θα πάμε μέχρι τις 10. Είμαστε φρέσκοι, ανανεωμένοι. Εγώ κοιμήθηκα 14 ώρες. Έχω βάλει κρέμες, έτοιμος ένας πρίγκιπας με ένα άλογο να με πάρει να φύγουμε.
1: Κάτι έχεις κάνει, το daily routine σου.
0: Ακριβώς, πλήθηκα κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για έναν άντρα καλοκαίρι.
1: Για την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Ναι. Και κοιμήθηκα 5.30 το απόγευμα. Λέω θα πέσω μία ώρα. Και ξυπνάω 1:25 το βράδυ. Και λέω. Αυτό, ποιο ήταν ο Σταλόνε που τον είχαν 9 χρόνια σε πάγο, ξέρω, και είχε ξυπνήσει την ταινία. Λέω, είναι μεσημέρι. Έχασα
1: είμαι,
0: τα γυρίσματα. Έχω. Άχαστος.
1: Ήρθανε Χριστούγεννα.
0: Ναι. Τι γίνεται έξω.
1: Έχασα την αδειά μου.
0: 28 days later που έχουν πεθάνει όλοι και είσαι εσύ και 5 φίλοι. Τι έχει γίνει.
1: Μα μου είπε κοιμήθηκα 5.30. Και λέω 5.30 το πρωί, γιατί το παιδί, τι έπαθε, τι έγινε. 5.30 το απόγευμα. Ναι. Oh.
0: Και ξυπνάω 1.30. Έβαλα το air condition στους 16. Σε παρακαλώ, μου ξέρετε το λαιμό, λέγε Εύα.
1: Τι είχατε.
0: Η τεχνολογία, λέω, μας έχει δώσει. Ήθελα να πέσει λίγο θερμοκρασία στο δωμάτιο. Νεκροτομείο το είχα κάνει μέσα το σπίτι. Και έβλεπα βίντεο με τα ακουστικά. Τσομπόνι, καρατζιοβαλί, τα δικά μου. Mm-hmm. Και μετά ακούγα κάτι κλαρίνα, γούβας, γιακές, Ανούλα Τσαχάλου, πανηγύρι στη Ροδιά.
1: Άρα κάνεις προετοιμασία και εσύ. Για τον Αύγουστο, στο χωριό.
0: Ένα
1: μικρό αυτό, ένα μικρό ζέσταμα.
0: Είμαι πάντα ζεστός και έτοιμος για αυτά τα θέματα. Εσύ, Μαρία, τι έκανες εχθές?
1: Είχα διάφορα επαγγελματικά ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Μετά γύρισα σπίτι, ξέρω, πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Βγαίνουν και τα μπάνια.
1: Ναι, βγαίνουν και τα μπάνια γιατί η θάλασσα κουράζει. Και προετοιμάστηκα γιατί σήμερα και αύριο έχω.
0: Αυτές τις παρουσιάσεις και όλα αυτά.
1: Και κάτι γυρίσματα και κάτι.
0: Ωραία, εσύ, Στέφανε.
1: Μικρό τσούβι.
0: Εσύ.
1: Μπανάκια. Αχ, στο λέω μπανάκια. Καλά, στην πισίνα και την πισίνα. Καμιά φορά λέμε κάτι και κάποιος το παίρνει πάρα πολύ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι το λέμε ειδικά, ας πούμε.
0: Ότι είπα για τη μάνα του.
1: Για τον Κωστή που μας ακούει από την Κυψέλη.
0: Είναι ο μπαμπάς, εννοώ 30 χρόνια, είναι παιδί μου ιστορικός ο μπαμπάς. Είναι παιδί μου ο σταθμός.
1: Αυτός είναι που οδηγεί.
0: Μπράβο, είναι ο μπροστινός, ο μπροστάρης.
1: Γιατί ήρθε το μήνυμα και λέει.
0: Να κάνουμε τη μάνα μας.
1: Και που είπες ότι ο σταθμός είναι ο μπαμπάς μας. Ο μπαμπάς μας. Όχι ο μπαμπάς τους. Ο μπαμπάς μας.
0: Σε αφήνω έξω.
1: Έχει να κάνει με τη μάνα μας.
0: Ή απλά είσαι χαζός, μου λέει. Φίλε, είσαι εκτός παρέας. Σε απορρίπτω. Ναι. Όχι. Τον απορρίπτω. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη συντροφιά. Απορρίφτηκε, όπως το λένε.
1: Απορρίφτηκε.
0: Είσαι εκτός. Δεν έχεις το δικαίωμα της ακρόασης.
1: Έφυγες. Πέπε.
0: Τελείωσες.
1: Τελείωσες.
0: Μέντα, ξέρω εγώ, άκου κάτι άλλο. Άκου κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν είναι για μπάλα αυτό. Δεν είναι κάτι του ομίλου. Χάπε 104.
1: Πανούτσο Βαμβακάρι.
0: Ναι. Χάπε 104. Άκου Πανούτσο Βαμβακάρι. Θα ήταν πιο ωραίο, παιδί μου.
2: Για σου μπήσει στο πρωί.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, αυτά.
1: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό σήμερα.
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι, έναν ημιτελικό που θα μπορούσε να είναι και τελικός.
0: 100%.
1: Και άλλο ημιτελικός θα μπορούσε να είναι τελικός.
0: Μια χαρά είμαστε εδώ.
1: Ναι.
0: Είμαστε εδώ. Ακούστηκαν πολλά. Ο πατέρας του Χάλαντ, είχε τα νεύρα του. Το απάντησε ο Ροϊκίν, είσαι πιωμένος.
1: Τι άσχημο που ήταν αυτό που είπε.
0: Ο Ροϊκίν.
1: Ναι.
0: Μα έτσι μιλάει. Είναι ο Ροϊκίν.
1: Το ξέρω ότι είναι.
0: Ναι. Είμαι ο Ροϊκίν. Έλα στο χωριό. Έλα πες.
1: Το παρακολουθώ.
0: Είμαι ο Ροϊκίν. Έλα στο χωριό.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί χόντρινες έτσι.
1: Έτσι. Αυτός
0: είναι. Έγινες βόδι, παιδί μου.
1: Δεν κάνει ούτε με το πετσί του.
0: Ο θείος σου πέθανε από το χόντρος.
1: Μπράβο.
0: Έχει το νου και μην ψοφήσει πουθενά. Τι κάνεις
1: ναι,
0: εσύ.
1: Θα σου πει τέτοια, σχήμινες.
0: Καλά είσαι.
1: Τέτοια,
0: τι κολόγερος έγινες εσύ, ήσουν μια χαρά παιδί, τι κάνετε εκεί στην Αθήνα. Εσείς τι κάνετε, πού τα λάστιχά σου τα έχεις δει. Θα φρενάρεις και θα σκοτωθείς τα οικογενειακός εκεί πέρα. Πω, τοξικός άνθρωπος. Δεν μου λες,
1: λέει
0: την τσεμπούλα σου, ε.
1: Μαυρίλα.
0: Πόσο θα κάτσετε, ό,τι και να του πεις.
1: Θα μείνουμε καμιά δεκαριά μέρες.
0: Δεν προλαβαίνετε να δείτε τίποτα. 10 μέρες κατά. Τζάπα ήρθατε. Μέχρι που ήρθατε θα φύγετε. Πες θα μείνεις ένα μήνα.
1: Θα μείνω με ένα 1,5 μήνα. Θα δω.
0: Α, λεφτά έχω. Σε διώξανε τη δουλειά, άνεργος. Σε διώξανε και θα μας κατσικωθείς εδώ. Εσύ μας έλειπες τώρα. Πάρ' το ταμάξι από εκεί γιατί βάζει ο αληθιός μου το δικό του και αρχίζει και φασαρίες.
1: Λοιπόν, για όσους δεν ακούσατε τι είπε ή δεν διαβάσατε τι είπε ο Ροϊκίνη για τον μπαμπά του Χάλαλ. Τον μπαμπά του και δεν έχει να κάνει με τη μαμά του, έχει να κάνει με τον μπαμπά
0: του. Όταν εννοείς τον μπαμπά του, εννοείς για τη μάνα μας, ο άλλος θα στείλει πάλι.
1: Λέει, σχετικά με το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, αύριο θα το θυμάται καν το μάτς. Πάντα πίνει όταν βλέπει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Όταν πίνεις, βλέπεις το παιχνίδι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Το σπρόξιμο ήταν σπρόξιμο. Μπορείς να βρεις μερικά λάθη, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η Νορβηγία έχασε εξαιτίας του διαιτητή. Αυτά. Και μιλάει ο Ρόι Κιν τώρα, έτσι. Ο Ρόι Κιν, και αν έχει σπρώξει κόσμο.
0: Έχει σπρώξει πολύ.
1: Και μιλάω
0: κόσμο.
1: Κυριολεκτικά. Δεν εφήνω πολύ.
0: Όταν εννοεί σπρώξει, εννοεί κάτι για τη μάνα μας. Ότι σπρώχνει και καλά εντός εισαγωγικών τη μάνα μας. Δεν τρέπεσαι.
1: Έχει κόψει καριέρες. Έχει πάρει ζωές. Ο Ρόι Κιν τώρα πει ότι ήταν και κανένα ευγενικό άνθρωπο.
0: Όταν έχει πάρει, εννοεί. Απλά δεν κατάλαβα γιατί ο Χάλαντ πήρε ένα ρακούν να το κάνει με μακαρόνια, ξέρω εγώ.
1: Τι άβολο, τι.
0: Για αυτούς πάλι που δεν το έχουν δει, γύρισε στην Νορβηγία ο Χάλαντ με ένα ταριχευμένο ρακούν.
1: Το οποίο κρατάει ένα μπουκάλι βότκα.
0: Τεκίλα, δεν ξέρω.
1: Τεκίλα, από το Μεξικό.
0: Μπορεί, από εκεί. Αυτά duty free να τη βρει και φτηνή ο Χάλαντ, να μην είχε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το σερβίρεις ολόκληρο, δηλαδή μαζί με το ρακούν.
0: Μαζί με το ρακούν.
1: Δηλαδή είναι σε μια ξύλινη βάση το ρακούν και κρατάει ένα μπουκάλι. Και στην αρχή το είδα σε φωτογραφία και λέω θα είναι το pet του.
0: Εγώ νόμιζα ότι είναι AI, ας, κάτι τέτοιο.
1: Όχι. Και κατέβηκε με αυτό το πράγμα. Το οποίο με ρωτήσατε πάρει. Ήταν πολύ άβολο.
0: Άβολο. Κασφινάκι από πού τα βγάζει το ρακούν από πίσω.
1: Είναι και ένα πτήρας άμα τραβήξει την ουρά.
0: Μα τραβάς ουράνι. Όταν λες ρακούν, τι εννοείς. Τα ξέρουμε τα προηγούμενα που έχει ο πατέρας του Χάλαντ με το Ρόι Κιν, τις κλωτσιές, τις
1: θυσίες. Παιδιά, ο Ρόι Κιν έχει προηγούμενα με όλους.
0: Ναι, αλλά με αυτόν έχει ειδικά του κόψει την μπάλα. Δεν τα λέμε για αυτούς, αλλά ο Ρόι Κιν είναι αυτός ο μπάρμπας του χωριού που αυτοί δεν πιστεύουν. Οι μπαρμπάδες αυτοί, 120 χρόνια ζουν.
1: Ναι, όλους μας τα
0: έχουν. Ναι. Τους καλούς παίρνει ο Θεός. Πάλι καλά που είμαι κακός, έλεγε ένας εμένα. Και δεν με κόβει καθόλου. Δεν χρειάζεται να είμαι καλός να με πάρει 70 χρονών. Μια χαρά είμαι στο 85. Τι ομάδες Παναθηναϊκός. Παρουσίασες φανέλα, πάρεις πρωτάθλημα. Τα τέτοια. Στην Ολυμπιακή. Τα τέτοια θα πάρεις και φέτος. Τι υποφύσας εκεί. Πλάκα, πάρτε με στο κόμεντι.

0: Λοιπόν, και με το μήνυμα Μαρία, très fatiguée, Μαρία, πολύ κουρασμένη, après un jour sur la mer, μετά στη θάλασσα. Μα c'est pas grave, δεν είναι κάτι σοβαρό. Elle va rester quelques jours, θα ξεκουραστεί κάποιες μέρες. Elle serait και θα είναι perdique.
1: Elle serait perdique. Δεν υπάρχει το perdique στα γαλλικά, mais oui.
0: Elle serait, ξέρω εγώ, magnifique, θα μπορούσε να πει. Elle serait formidable. Θα μπορούσε να πει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το περδίκι.
0: Περδίκ.
1: Περδίκ.
0: Περδίκ.
1: La Perdique.
0: Γι' αυτό γιατί Perdique. Έχουμε το Γαλλία-Ισπανία σήμερα. Δεν είναι καθόλου κουρασμένη η Μαρία, είναι πολύ χαλαρή.
1: Πάρα πολύ χαλαρή.
0: Έχει μπει σε mood Ιουλίου, July.
1: July. Λοιπόν, βλέπω εδώ για το γήπεδο στο οποίο θα γίνει η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακό γήπεδο, είναι στο Ντάλλας. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει φιλοξενήσει και τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλο μέχρι στιγμής. 9 μάτς έχουν γίνει εκεί. Τα 5 ήταν στη φάση των ομίλων και τα άλλα 4 στη φάση των νοκάουτ. Και αυτό το γήπεδο, λέει, ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι.
0: Γιατί ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι? Το πατάνε αρένα που έτρεχε στο προ Μπαμπακίντα.
1: Κάνει, ανάλογα το ποιος επιτίθεται, γέρνει το γήπεδο.
0: Α, γέρνει.
1: Καταλαβες. Ναι. Κάνει τραμπάλα, μάλλον.
0: Εμένα, ναι, πες το.
1: Μίλησε ο υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνθηκών του γηπέδου, ο Ιαν Κρέγκ.
2: Λοιπόν, βεβαίως, όποιος
0: ο υπεύθυνος
2: έχει εδώ την επίθεση, κυρατέκος, πάει πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, λέει, νομίζω το γήπεδο θα ευνοήσει το γρήγορο παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης σύστημα άρδευσης
0: ναι.
1: Για να κάνουμε την μπάλα να γλιστράει.
0: Όταν εννοείς γλιστράει.
1: Εννοείς για τη μάνα μας. Λοιπόν, η χωρητικότητα ξεπερνάει τις 80.000. Έχει αναδιπλούμενη οροφή. Αυτές οι μέρες είναι μόνιμα κλειστή γιατί έχει ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Δεν μας επηρεάζει.
1: Και καταιγίδες. Εσένα, ναι, εσύ θα κάτσεις στον καναπέ στην εσπηρεία. Έχεις 16 βαθμούς στο air-condition.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχω άχαστους, δεν έχω καναπέ. Θα είμαι στην εκπομπή.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Βέβαια, θα αρχίσουμε 11 παρά, θα δω το πρώτο ημίχρονο. Θα έχω το νου μου για το δεύτερο. Θα βάλουμε μαλλιά στην απειλή
1: δεκάδες. Να πει τις δεκάδες, ναι. Θερμοκρασία άνω των 36 βαθμών, υγρασία στο 80%. Σιγά.
0: Γιάννενα.
1: Έχουν 80% στα Γιάννενα και λένε, α, ντρόσισε σήμερα. Τι έγινε.
0: Πάμε ζωσιμάδες για ποδαράκια. Βατραχοποδαράκια κάνουν. Όταν ακούς Ντάλλας δεν σκέφτεσαι της Ελλάδας τα παιδιά. Πάντα αυτό σκέφτομαι.
1: Πες μου τους τύπους των αεροπλάνων.
0: Αγαπημένη σειρά αυτή της Ελλάδας τα παιδιά, Ντάλλας. Αλήθεια. Τη βλέπω πολύ ευχάριστη και σε επανάληψη. Μάλιστα, τι βλέπεις απόψε, Μαρία?
1: Κοίταξε, η λογική λέει Γαλλία. Αλλά όπως είπε ο Didier Deschamps, είπε ότι η Ισπανία είναι το φαβορί.
0: Έχει δίκιο, Deschamps.
1: Μιλάμε για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Έχει δίκιο, Deschamps. Η Ισπανία είναι το φαβορί. Όλοι έχουμε ντεμπελέ στο μυαλό μας, μπαλάρα και τέτοια, αλλά αυτός ο Μερίνο το πράγμα το ξυπνάνε.
1: Έλα, παίζει.
0: Σήκω, γιατί δεν μπορούν να ψήσουν χωρίς εσένα τα αρνί. Σήκω. Δεν μπορούν να βάλουν ένα αρνί. Σήκω, το έχουν διαλύσει το αρνί. Έλα, το δες.
1: Και είναι και από τα παιχνίδια που θες. Και κανονική διάρκεια και παράταση, μη σου πω και πέναλτι. Εγώ θα ήθελα να τραβήξει όσο
0: πάει. Να πάει. Ωραία, το κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Τι λες. Εντάξει, εγώ έχω δώσει το τελικό από τους 16 Γαλλία, Αγγλία και νικήτρια την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και να κλαίνε εκεί οι Άγγλοι. Γιατί τη στιγμή που το έχει πάρει η Arsenal, όλα γίνονται. Αυτό έχω ως ορόσημο. Δηλαδή, όλα γίνονται τη στιγμή που όλοι λέμε η Αγγλία είναι loser, κάτι θα γίνει. Αλλά το έχει πάρει και η Arsenal φέτος. Ενεργειακά γίνονται πράγματα.
1: Δεν πιστεύεις ότι άμα το πάρει η Αγγλία θα μας πρίξουν το κεφάλι για τα επόμενα 50 χρόνια, σου λέω εγώ?
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, θα γίνουν όμως ωραίες διοργανώσεις. Μετά θα κάνουν και το Euro. Διοργανώσεις, γιατί θα κάνουν και το Euro στην έδρα της.
1: Ποιος καλέ θα κάνει το
0: Euro? Πότε γίνεται το Euro?
1: Το Euro γίνεται σε 2 χρόνια.
0: Ναι, πού είναι, στην Αγγλία είναι?
1: Όχι, είναι στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο και στην Ισπανία.
0: Εκεί δεν είναι το νέο Μουντιάλ? Το νέο Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Α, ναι, το Μουντιάλ είναι.
0: Στην Αγγλία γίνεται.
1: Α, Αγγλία, Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Δεν ξεχνάω ότι είσαι.
0: Τις χώρες.
1: Όχι τις χώρες, τις χώρες τις θυμάμαι.
0: Τις οργανώσεις
1: και τις συμμαχίες.
0: Το επόμενο Μουντιάλ νομίζω γίνεται Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Το Μουντιάλ, ναι. Συγγνώμη, εγώ.
0: Παγκόσμια Κύπρο. Το επόμενο γύρο γίνεται εκεί πέρα στο νησί. Και σκέψτε τι ωραία θα είναι αυτοί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές να το έχουν πάρει, τι ύφος θα έχουν. Θα κυδευτούν εκεί στο γύρο. Θα πάρουν όλοι από 3 κιλά. Θα δεις τον Μπέλιχαμ, θα γίνεται ο Σαλσέδο του Όφη τελικά. Οπότε, Αυτά, ο Κροατής 0 θα το σηκώσει η Ισπανία. Σήκω Μερίνο να δείξει πώς γίνεται. Ο Μερίνο είναι αυτός που χορεύουν όλοι και του λένε: σήκω, χορεύει ένα τσάμικο του Σελίμπε. Τώρα του τρελάνει, σε κρατήσω εγώ. Έλα μα. Σήκω ρε να κάνει τα ψαλίδια στον αέρα, του τρελάνει.
1: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία.
0: Και πίνω μπύρε, πίνω μπύρε, πίνω μπύρε.
1: Ξεκινάτε από τώρα. Τι ζυμώσει.
0: Ναι. Θέλω να πάω σε αυτό το γύρο και να με δίνουν οι Ιρλανδοί. Έχω τέλεια φάτσα να πάω έτσι ένα ωραίο ταξίδι και να μου φιλήσει μετά.
1: Όχι, ίσα.
0: Θα συνεννοηθεί
1: Εύα. Πιστεύω ότι θα γίνεις πολύ καλός στους φίλους. Πολύ καλός.
0: Μπορώ να πιω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ένα αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι είμαι τέλεια φάτσα για να με ξυλοκοπήσουν χωρίς λόγο. Αν περάσουν για Ιταλό. Μα και
1: να τρώω. Εσένα ρε να περάσουν για Ιταλό. Τέτοια σπρίλα ρε να περάσουν για Ιταλό.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι Ιταλοί από το Βορρά.
1: Υπάρχουν από το Βορρά, ναι.
0: Μέχρι τον Νότο.
1: Να σε περάσουν για Γερμανό να το καταλάβω.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Ναι. Εντάξει ρε παιδιά, μπερδεύτηκα.
0: Ένα λάθος έκανε.
1: Σιγά ρε, χαλαρώστε λίγο ρε.
0: Είναι ο Ρόι εκείνος δύο αριστείες του Μάτσεστερ. Ήρθες εδώ να κάνεις αλληγκάρια. Ο πατέρας του Χάλαντ βρήκε μπάλα στο καλώδι. Έκατο ρε τα παιδιά σου. Πήρε το ρακούν του παιδί, σκέφτηκε εδώ, το σκότωσε.
1: Θα το πήγε στη μάνα του, γιατί τώρα αυτό ποιος θα το ξεσκονίζει.
0: Αρκετά με την ορδοκία.
1: Πιάνει σκόνη αυτό.
0: Έλα.
1: Τι θα το κάνει με το βουρτσάκι, με τι θα το κάνει.
0: Έλα που θέλουμε να συνδεθούμε πάντα με ένα outsider. Έλα, Σπίτσας και ο Μόμπι εκεί ο προπονητής. Να περάσουμε
1: μια χαρά. Έλα, μωρέ, θέλαμε ένα outsider.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Πάντα περνάει ένα outsider. Τέλος πάντων.
0: Πάρ τα δυο γκολ τώρα από τον Μπέλιγχαμ.
1: Τρόμαξε.
0: Και δρόμο. Κάντε κουπί τώρα. Είμαι με τον οπαδό εκεί. Λάθος πανηγυρισμός. Αυτό είναι ο Ροϊκίν. Λάθος πανηγυρισμός. Έλα να μείνουν, φύγαν τα λιμά τώρα Νορβηγία. Για πλάκα τους έχουμε εμείς Νορβηγούς, η εθνική μας. Τι, δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε.
1: Όχι.
0: Τι λες ρε Μαρία τώρα, επειδή γίνανε viral τώρα δεν μπορούμε να... Μια χαρά μπορούμε να τους κερδίσουμε.
1: Δεν τους κερδίζαμε.
0: Δεν τους κερδίζαμε.
1: Γιατί δεν κερδίσαμε τους άλλους. Για να παίξουμε με την Νορβηγία.
0: Δεν τους κερδίσαμε γιατί χεστήκαμε. Συγγνώμη, παίξαμε 5-5-0. Γι' αυτό τώρα μη.
1: Γιατί άμα παίζαμε με το Χάλαντ, τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, άμα παίζαμε με το Χάλαντ, θα το μάρκαρε εκεί πέρα. Ωραία. Θα το μάρκαρε διπλό μακάρισμα ο Κουλιεράκης με το Μαυροπάνο. Πού να ακουμπήσει την μπάλα. Τι έκανε με τους Άγγλους, τι έκανε.
1: Θα του τράβαγε την κοτσίδα.
0: Τι έκανε με τους Άγγλους ο Λαμπριάκος μας. Τι έκανε. Έκανε μια κεφαλιά. Τίποτα. Δεν ακούμπησε την μπάλα.
1: Καλά και πριν από την Αγγλία με ποιον έπαιζε. Που δεν έκανε τίποτα και βάλε τον κο.
0: Ναι. Παίρνει και η γιαγιά μου να τοποθετηθεί. Άντε, γι' αυτό στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί η εθνική μας έχει δυνατότητες και καθόμαστε τώρα. Είπε ο Μερίνο. Έλα, πού είσαι, coach. Ευχαριστώ, Ιφαντίνο. Ευχαριστώ, κύριε Ιφαντίνο. Θα κάνω 64 ομάδες. Θα μπει, τι θα γίνει. Πιστεύω να πάρω μπυριμπάκι. Και εγώ μια φορά να πάρω ένα μπυριμπάκι.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι.
1: Άντε και να δούμε.
0: Μαρόκο, λέει κάποιος, ωραίο. Ωραία κάναβη, λέει κάποιος. Μαρόκο, ωραία κάναβη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ούτε τον ενδιαφέρει το
1: ποδόσφαιρο. Καλύτερο από το δικό μας το προϊόν.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα την παραμικρή.
1: Παμπελοπονησιακό, το δικό μας το παμπελοπονησιακό προϊόν.
0: Ό,τι ντουμάνι με έχει πάρει από προ με φίλους και από κερκίδα οργανωμένων. Δεν έχω ιδέα.
1: Και από συναυλίες.
0: Δεν έχω ιδέα. Ούτε συναυλίες.
1: Να, τώρα που θα πας αύριο.
0: Το ακύρωσα.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Το ακύρωσα για να δω Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς με τίποτα. Ζητώ συγγνώμη από τους ροκ φίλους μου.
1: Ποιος ροκ φίλος, από την Εύα να ζητά συγγνώμη. Η Εύα
0: δεν έχει πρόβλημα κανένα.
1: Α, εντάξει.
0: Της λέω δεν έχει θέση, θα μας το έρθει. Να πάνε άλλοι. Οπότε, τσαγέρι, λέω θα κάνουμε δουλειές γιατί έχει Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς. Γιατί γίνεται μια φορά τα 4 χρόνια. Του χρόνου μπορεί να μην είμαι, δεν ξέρω. Και οι Κιούρ βέβαια δεν έρχονται κάθε μέρα.
1: Είχαν έρθει πριν από 2-3 χρόνια.
0: Καλά να περάσετε. Τι είπα, it's Friday, I'm in love. Εγώ θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Boys don't cry.
0: Θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Μπορεί να βάλουμε μετά το break ένα έτσι ένα Κιούρ, επειδή δεν θα τους ακούσει. Α, να αυτά είναι. Boys don't cry.
0: Αφού το έχει έτσι. Τώρα θες να ακούσει και να μου πει πάμε να χάσει το μάτς. Φυσικά ο Στέλιος Μέταλχαρτ ήταν μαζί τους, με φωτογραφίες.
1: Αλλή μόνο.

Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί ήρθε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις και από εκεί μπορείτε να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Cosmote.gr / Telecom Road Show. Μπείτε για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.

0: Του έχουμε λέει γιατί εμείς αντί για κουπί θα μοιράζουμε φιλότιμα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λέει κάποιος. Χορεύεται. Έχουμε όμως Μαρία Λίντλ και καλή σαλάτα και δροσερό φρούτο. Εκεί θα το βρεις αυτό. Το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά, φρέσκα, τα λαχανικά και τα φρούτα. Έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Mm-hmm. Φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Ναι, τα Λίντλ εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Δηλαδή μπορείς να πας να φας, να γίνεις τούμπανο και να πεις εγώ δεν το χάρηκα. Και φάγατε 2 κιλά βερίχογα, δεν το καταλάβατε στο πρώτο. Ναι, έχεις δίκιο. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, θα το βρει στα Lidl.

0: λέει, θα το βγάλει στη σηκωταριά, θα τα αφήσει να στράγγει μια εβδομάδα χάλατ και μετά θα το παστώσει. Θα το κόβει μεριδούλες, μεριδούλες, αυτό σε ζουμί γίνεται σούπα.
1: Και ξέρεις πόσο πάει με το τσίπουρο.
0: Εγώ πιστεύω θα φάει και την ξύλινη βάση αυτός. Το ροκανίδι κάτω. Και χώμα.
1: Τρίψε.
0: Πάμε, το χάσαμε την πολιτική ενημέρωση. Δεν τους χάλασε. Αυτοί παίρνουν έγκλη από εμάς.
1: Είμαστε από μπας τους.
0: Όταν εννοείς. Εννοείς κάτι για τη μάνα μου. Ε, παιδάκι μου πρωί.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Τα φρεάτια και

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Μου πρωτοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γιατί δεν ξέρουμε εμείς από κουπί, που μας λένε η Νορβηγία από κουπί. Τραβάμε εμείς κουπί εδώ, στην Ελλάδα. Άσε τώρα.
1: Με το ΣΑΠ κάνω πάρα πολύ κουπί.
0: Α, μπράβο. Πέφτεις ή όρθια κάνεις.
1: Ανάλογα, αν βαριέμαι και στα γόνατα και καθιστή και όρθια.
0: Όταν λες τα γόνατα, είπες κάτι γιατί. Οκ, okay. Εγώ προσπάθησα μια φορά και απλά κατέβηκα. Καλά περάσει.
1: Πιστεύω ότι το ΣΑΠ δεν είναι, ας πούμε, η πρώτη σου επιλογή για να κάνεις έτσι μια αθλητική δραστηριότητα. Για σένα, για σένα. Είσαι για άλλα. Είσαι να πιάνεις μπαλίτσα, να ρίχνεις αυτό. Να ρίχνεις τα τρικοντάκια σου, σε βλέπω.
0: Έχω
1: δει τα βιντεάκια που έχεις βγάλει.
0: Νομίζω ότι είναι AI. Δεν ξέρετε.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ελάτε με στοίχημα. Ελάτε με στοίχημα για σουτ. Γιατί δεν έρχεστε, ρε. Γιατί δεν έρχεστε για στοίχημα. 7 στα 10 τρίποντα. Άμα βάλεις 7 στα 10. Τι θα βάλει ο άλλος μετά, εκτός αν έβγαινε από τα αποβτήρια ο Ναν και βάζει δέκα. Έχω κάποιον, ναι, θα πω εντάξει, έχασα. Ταπεινός Ντελιβεράς εδώ. Θα πάμε κόντρα τον ακροατή μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Όχι, ρε φίλε, απλά η μάνα είναι κάτι ιερό. Δεν θα έλεγα εγώ κάτι για τη μάνα κάποιου.
1: Επίσης δεν πάμε κόντρα, ρε παιδιά. Εντάξει, πιάσαμε μια αφορμή τώρα και κάνουμε πλάκα.
0: Επίσης δεν ξέρει αυτός ο ακροατής τι λέμε γι' αυτόν. Αγαπητό μου Μολύβι, άργησα να ξυπνήσω και δεν σε άκουσα. Εγώ με το Μολύβι, με λέει Μολύβι. Τι στηρίζουμε σήμερα. Δεν σε είδα, φίλε Μολυβοθήκη.
1: Τι είσαι το Μολύβι.
0: Επειδή πέφτω έξω. Φίλη μου Μολυβοθήκη, εσύ ακροατή, δεν σε είδα που έχω φτάσει την τετράδα μετά τους 16 ότι αυτοί θα περάσουν να μου πεις μπράβο, δεν είσαι τελικά Μολύβι, είσαι ξύστρα. Μολύβι στην μπάλα εννοούν αυτόν που δεν στρίβει, που είναι έτσι. Ναι, ξύλο.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ότι στην άμυνα είναι Μολύβι, κομοδίνο.
1: Καλημέρα παιδιά, πάντως εγώ θα πάω λέει. Είναι once in a lifetime. Το match μπορεί να είναι καμιά τεράστια σούπα και να το μετανιώσεις. Εντάξει, δεν είναι once in a lifetime παιδιά.
0: Η Cure,
1: ναι. Δεν είναι once. Σου λέω πριν από 3 χρόνια είχαν έρθει. Όχι, θέλω να ξανάρθουν.
0: Το Αγγλία-Αργεντινή. Με ίσως τελευταίο μάτς του Μέση παγκόσμιο κύπελλο. Ή με την Αγγλία να διακυβεύεται για την Αγγλία για το αν θα πάει σε ένα τελικό και να διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 60 χρόνια ακριβώς. Με τον κορυφαίο Λιονέλ Μέση όλων των εποχών για μένα, εντάξει, οκ, okay, δεν θα τσακωθούμε. Να πατάει χορτάρι και να ζει στιγμές.
1: Ότι είναι
0: μαγικές.
1: Αυτό το once in a lifetime, δηλαδή.
0: Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνεται.
1: Ακούει, Εύα.
0: Ακούει. Πάρτε και πήγαινε εσύ. Είστε φίλες. Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Συγγνώμη από το Ιτζέκ και από το Σιλίκ. Δεν το χάνω, ρε. Πετάχτε με κάτω. Την άλλη μέρα έχω γύρισμα τρέλερ με χαραλαμπούδι.
1: Κάποιος λέει ότι ρίξανε κλήσεις σε κοπέλα που έκανε σαπ χωρίς οσίδιο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω και εγώ.
0: Χρειάζεται όμως, παιδιά, να έχετε τον εξοπλισμό. Έτσι, θέλει εξοπλισμό αυτό. Θέλει ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό.
1: Ποιο?
0: Το σαπ.
1: Τι?
0: Σωσίβιο.
1: Καλά, δεν έχω δει κανέναν ποτέ με σωσίβιο.
0: Καλά. Ποτέ, έχει δικαίωμα κανέναν... από την ακτοφυλακή να έρθουν οικάδες. Πρέπει να έχεις το σωσίβιο.
1: Ποτέ. Δεν έχω δει κανέναν ποτέ.
0: Ακόμα και η Εύα που κάνει 7 χιλιόμετρα όρθια και δεν πέφτει. Η σαμπαλένκα του σαπ που την έχασε να
1: ρωτήσει. Συγγνώμη, η Εύα ξεκινάει από την Κέρκυρα και φτάνει η Θάκη και μετά ξαναγυρίζει πάνω.
0: Ήταν πολύ καλά, μου κάνει. Και έχει το χέρι μου κάνει. Έλα να σε βάλω και σένα και το μαλλιά τη μπράτη. Παίρνει οπωσδήποτε σωσίβιο και τη έχω δώσει και θικούλα για το κινητό. Το ξεχνάει βέβαια.
1: Έτσι, εγώ πάντα παίρνω μαζί μου τα πέδιλα, τα βατραχοπέδιλα.
0: Αυτό λογίζεται ως ο εξοπλισμός σου αναγκαίος.
1: Σε περίπτωση που με τραβήξουν, ας πούμε, με τραβήξουν τα ρεύματα και δεν μπορώ να το. Ή κάτι. Ναι. Ή δεν μπορώ τέλος πάντων να γυρίσω το σαπ. Βάζω τα πέδιλα και βουτάω μέσα και αρχίζω και τραβάω το σαπ τέτοιο. Πολύ μπόντα. Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μάλιστα. Καλά να περάσετε. Ήξερες ότι τον Τελιβερά στη Θεσσαλονίκη τον λένε Πακετάς και μου έλεγε είμαι και εγώ Πακετάς.
1: Τώρα που το λες,
0: λέγεται Πακετάς. Γιατί πήρα τηλέφωνο στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχει φύγει τον Delivery. Ο Πακετάς εννοείς. Λέω ναι, δεν έπαιζε με Βραζιλία. Τίποτα. Πήγα να κάνω και αστεία. Ξέρεις που θα κατέληγε αυτό για την παραγγελία μου.
1: Ναι. Δεν παρήγγειλα με σάλτσα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή η σάλτσα.
1: Πολλά
0: το νουά αυτό. Έχουμε την ενότητά μας. Πάμε για την ενότητά μας. Σου έχω κάτι όμορφο, Μαρία.
1: Ωραία.
2: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, θα σε γυρίσω λίγο πίσω, όχι πολύ, στο Αργεντινή-Ελβετία, το προηγούμενο μάτς. Εντάξει, οκ, το προηγούμενο που παίχτηκε. Ο Γιούαν Μαντζάμπι, Μαρία, της Ελβετίας.
1: Προ-προηγούμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προηγούμενο ήταν με την Αίγυπτο.
0: Ναι. Όχι, το προηγούμενο, το τελευταίο ήταν.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, σωστά.
0: Αργεντινή-Ελβετία. Λοιπόν, το βράδυ του Σαββάτου που έγινε το μάτς, είχε την τιμή αυτός και πήγε και παρακάλεσε και αλλάζει τη φανέλα του με το Μέση.
1: Ωραία.
0: Του δίνει ο Μέση τη φανέλα και τη μόστραρε στα social media και λέει, είναι η κορυφαία στιγμή της ζωής. Ξέρεις, έκανε ένα μικρό στόχο. Δεν ήταν αυτή, Μαρία. Την άλλη μέρα υπέγραψε με την Άστον Βίλα με 60 εκατομμύρια ευρώ. Λες και τον ευλόγησε ο Μεσσίας. Λες και τον ευλόγησε ο Μίδας.
1: Τι λες.
0: Ο Λιονέλ. Εννοείται
1: τον ευλόγησε.
0: Λιον Ελ. Γιατί έχει το Ελ. Και Μέση. 23-10-50-50-50. Λοιπόν, ο Γιούαν Μαντζάμπι παίρνει δηλαδή τη φανέλα του Μέση. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δηλαδή, 12 Ιουλίου την μέρα που ξημέρωσε, πρέπει να την κάνει τατουάζ αυτή. 12 κάθετος.
1: Πιστεύω θα φοράει τη φανέλα του Μέση πάνω, μέσα από τη φανέλα του.
0: Κάνει μπάνιο με αυτή. Κάνει έρωτα με τη φανέλα του Μέση. Με αυτή την πιο μικρή, γιατί είναι θηρίο αυτός. Του είναι μέχρι, μέχρι τον αφαλό. Ναι, μέχρι τον αφαλό. Είναι σαν το γυλαίκο ανθρώπι security. Που είναι ή κάτω.
1: Μπράβο.
0: Από αυτό ή πάνω από τον αφαλό. Είναι ένα νούμερο.
1: Ανάλογα το.
0: Λοιπόν, ο Γιούαν Μαντζάμπι, λοιπόν, Μαρία, πήρε τη φανέλα του Μέση και υπέγραψε την άλλη μέρα με Άστον Βίλα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το διαλέξουμε ως την κορυφαία στιγμή.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: γίνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις, παίζεις στην bwin. Οι αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμοι στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Άρα, Μαρία, θεωρείς ότι θα γίνει ένα ντέρμπι απόψε ανάμεσα σε Γάλλους και Ισπανούς?
0: Ναι, Γιάνγκο, πιστεύω θα γίνει ένα ντέρμπι.
1: Μα είναι όλοι εδώ. Μα πού? Είναι όλοι εδώ, τους βλέπω. Έχει τελειώσει το Μουντιάλ μόνος. Είναι όλοι εδώ. Επίσης, over 1,5 goal,
0: ναι.
1: Over 8,5 corner και over 2,5 κάρτες.
0: Αποκλείω, over 2,5 κάρτες με τίποτα.
1: Θα πέσει ξυλίκι σήμερα.
0: Και στα άλλα μάτια έχουν πέσει ξυλίκι.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είναι και ο διαιτητής από το El Salvador. Από Γαλλία, Ισπανία. Θα μας σπάσει τα νεύρα αυτός ο άσχετος διαιτητής. Βάλτε έναν Ευρωπαίο καλό διαιτητή, μωρέ. Από το El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία. El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία.
0: Τι σε πειράζει?
1: Έλα, μωρέ, άσχετη. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, άσχετος διαιτητής.
0: Γιατί το λες άσχετο τον
1: άνθρωπο? Έλα τώρα από το El Salvador. Βάλε κάποιον που ξέρει τους παίχτες και το ρυθμό.
0: Είναι ερωτυπικό τώρα. Παραλήρημα είναι αυτό.
1: Μα είναι άσχετοι διαιτητές. Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι άσχετο. Δεν έχει ξανασφυρίξει αυτός από το El Salvador?
1: Google να δεις ποιος είναι. Βάλε Σιδηρόπουλο, ρε. Βάλε τώρα από το El Salvador διαιτητής. Πω, πω.
0: Στο Αγγλία-Αργεντινή είναι ένας Αμερικανός. Ο Αμερικανός Ισμαήλ Έλφαθ.
1: Έλα, μωρέ, τώρα.
0: Είναι πολύ αμερικανικό όνομα. Ισμαήλ Έλφαθ.
1: Ενώ του El Salvador λέγεται Ιβάν Μπάρτον. Θα μας τρελάνουνε. Είπαμε, ρε παιδιά, 35χρονος διαιτητής. Είναι αυτός που είχε... Δεν θυμάσαι ποιος είναι αυτός ο διαιτητής?
0: Ποιος?
3: Νούμερ, Ουρουγκάν, Ρετ Καρτ.
0: Αυτός που δεν καταλάβαμε ποτέ τι
3: είναι. Τον Αταμάν, Euroleague, this is play.
0: Τι είπε, θα μας εξηγήσει κάποιος.
1: Αυτόν έβαλα σε ένα μάτς, ρε παιδιά.
0: Εγώ είμαι μαζί.
1: Με αυτόν.
0: Ναι,
1: για content.
0: Για να γίνει χαμός και αυτός να εξηγεί στα
1: δικά του. Ένα μάτς ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια ευρωπαϊκά, Γαλλία-Ισπανία, στο παγκόσμιο κύπελο. Βάλαμε τον El Salvador, βάλαμε διαιτητή. Τον Μιγγέλ Αλμυρόν, αυτόν που... τον Μπάρτον που είχε αποβάλει τον Μιγγέλ Αλμυρόν, αυτόν τον κανονισμό που είχε μιλήσει πολύ!
0: Καλά του έκανε, αφού είπαμε ότι απογορεύει.
1: Ναι, ρε Μαρία, έχει γίνει, ξέρεις τι γίνει, χάους τραγούδι αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι. Έλα, μωρέ.
3: Red card! Red card!
1: Έλα, μιλάμε τώρα για τσαρλατανιές τώρα. Είναι δυνατόν τώρα, βάλτε ένα κορυφαίο διαιτητή να σφυρίξει, να το χαρούμε, να αφήσει το ρυθμό, να τον σέβονται οι παίχτες. Δεν υπάρχει κάτι πιο ξενέρωτο. Ομάδες σε ύψιστο επίπεδο, διαιτητής στα τάρταρα. Θα μας γυαλίσει
0: το παιχνίδι.
1: Δεν το El Salvador, είναι μια χαρά να πάω να ζήσω εκεί, να κάνω ένα tiki bar με το ράπτη, να κάνω και εγώ τα τουάζ το Homer Simpson. Εγώ θα κάνω τη Μάρτζ. Εδώ.
0: Yes, boss.
1: Είναι δυνατόν αυτός ο διαιτητής? Το άγχος, ή θυμάστε τι άγχος είχε.
0: Και στην αρχή της διοργάνωσης.
1: Στον ημιτελικό ήταν... του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Μια χαρά θα τα πάρει.
1: 35 χρόνια
0: τώρα,
1: παιδί.
0: 35 χρόνια τώρα θα πάρει τη ζωή στα χέρια του. Θα πιάσει την πέτρα και θα τη στύψει, ρε.
1: Όλες οι γυναίκες με θέλανε και εγώ πήρα τη μάνα του. Έλα, Σοφία.
0: Και εγώ πήγα στον ημιτελικό.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επειδή λέει 5 μέρες μέχρι το καλοκαίρι, πάντα είναι αγαπημένο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Θεός Λένι Κράβιτς. Αν ήθελα να είμαι κάποιος, θα ήθελα να είμαι ο Λένι Κράβιτς. Τώρα με ράστα μαλλί όπως είμαι.
1: Και με διάφανο μπλουζάκι. Ή καθόλου μπλουζάκι.
0: Καθόλου. Φλατ τελείως, κολλητό, πολύ κολλητό παντελόνι.
1: Κολλητό δερμάτινο παντελόνι με το οποίο κάνει γυμναστική.
0: Ναι, κάνει
1: κοιλιακά. Κάνει κοιλιακά και τέτοια.
0: Και κάνει και μονόζυγο. Κάνει πολύ μονόζυγο, ανοίξει η πλάτη του. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ. Τους από εκεί. Τους από εκεί. Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Να το πει κάποιος άλλος. Δεν είναι δουλειά μου.
0: Ναι,
1: δεν πληρώνομαι γι' αυτό.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ με το Χάρη από το Αγρίνιο. Έχω παίξει ακριβώς το ίδιο. Άσο τη Γαλλία, δεν την παίζω άσο ημίχρονο τελικό. Άσο, over 2,5, over 9,5 corner και over 3,5 κάρτες. Πιστεύω θα γίνει. Δεν μπορώ να το πω.